μάρτυρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα

0: σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι, ναι. Ύστερα, ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι.
12: Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Ήταν όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
16: Για να μείνετε ο λίγον τι.
17: Αλλά πούσε, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούς αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
18: Κύριε Σαβουλάκη, επιμένω και χίλια συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο σταυρός από τη σημαία μας.
19: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν
18: μα δεν μου απαντάτε όμως ξεκάθαρα.
19: Όχι όταν το καταλαβαίνει.
18: Ο λαός. Συγγνώμη. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Σαβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μας από τη σημαία.
19: Δέστε, το Πασόκ το 1981. Βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός οπλίνης της Εκκλησίας από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
18: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Σιχουνάκη. Ενδέχεται να αλλάξει.
20: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
21: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
22: Κατάρα στο λαδέμορα!
23: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
24: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
25: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
23: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
26: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, πίσω
27: σε εσείς ποιοι ήσασταν?
26: Ο εραστής.
28: Ο εραστής.
26: Ο εραστής. Ο εραστής.
28: Ο εραστής.
26: Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
28: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
26: Όχι. Και το ερώτημα...
25: ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh, happy
1: day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
2: Περιλαμβανομένων των
1: πυρηδα το αποδίκη. Oh, happy day. Το αποδίκη, τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος. Oh, happy day.
25: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
1: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
2: Καθαρά δεν μπορούσε να είναι. Αυτό λέω εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
25: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μυσαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
25: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day.
26: Oh, happy day. Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Oh, happy day. Oh, happy
1: day. Oh, happy day. Oh, happy day. Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε.
3: Τι μπουρμπούτσαλα.
1: Ποιες μεγάλες δυνάμεις
3: το ήθελαν.
1: Το ήθελε. Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
26: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε Βόρεια, ούτε κάτω, ούτε στρατιωτικά.
1: Τι είναι αυτά τα οποία λες, τι είναι αυτά που τσαμπουνάς.
4: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
1: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
2: Έλεος.
5: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μιλήσατε για αλλαγή συνόρων.
2: Αυτό πρέπει, θα συμβεί αυτό.
5: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
2: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
1: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσους παπάδες έχουμε φάει στη μάπα και τους ανεχόμαστε ακόμα.
1: Τι μπουρμπούτσου αλλά είναι αυτά τα οποία λέμε.
2: Τι μπουρμπούτσου
1: αλλά. Ποιες μεγάλες δυνάμεις
2: το ήθελα.
1: Το ήθελε. Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
3: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε Βόρεια, ούτε κάτω, ούτε τίποτα. Λίγο να επανέλθουμε
4: στους δύο στρατιωτικούς.
3: Ξάρτη Έλληνες, είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Oh, happy day.
1: Τι μπουρμπούτσου αλλά είναι αυτά τα οποία λέμε.
2: Τι μπουρμπούτσου
1: αλλά. Ποιες μεγάλες δυνάμεις
2: το
1: ήθελα.
2: Το ήθελε.
1: Το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
3: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε Βόρεια.
4: Λίγο να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
1: Τι είναι αυτά τα οποία λες.
5: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
6: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Scarlett Johansson.
7: Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα Γεωργία Βασιλιάδου, πολύ σας πέφτει.
8: Αμολάτε τι!
9: Ούτε μια φορά! Ούτε μια φορά! Ούτε μια φορά!
10: Α, πήγαινε μέσα.
11: Εγώ έμαθα και το Bridgette, Bridgette,
12: Βασιστήκαμε, βλέπεις τα λόγια τους. Και είπαμε πως το χρόνο μέσα πια το γιοφύρι θα γίνει. Και μια και το γιοφύρι θα γίνει, είπαμε, ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας, μπας και ξελασπώσουμε καμιά φορά. Αλλά της γης δεν της φτάνει μονάχα ο υδρότας μας, θέλει και λεφτά. Και πέσαμε στους τοκογλύφους. Και το γιοφύρι δεν έγινε, και η παραγωγή μας σαπίζει, και τα λεφτά που δανειστήκαμε με τους τόκους και τα επιτόκια γίνανε διπλά και τρίδιπλα.
5: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

0: σαρλατάνε τη κακιά ώρα. Άντε έστιαξε το ντοκουμέντο με τεχνητή νοημοσύνη. Τόση ανθρώπινη βλακεία. Να μην το διαβάσει καν πριν το ανεβάσει. Κάτσε καλά και φρόνημα να σου διαβάσω το χαρτί σου. Γιατί ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Παιδιά, δεν μιλάω έτσι συνήθω, αλλά η αντοχή έχει και τα όρια τη. Γράφει εδώ ρε φουκαρά τη τεχνολογία. Ως πειράβμαδα όταν πορεπτέκιον ούδαρο. Τι είναι αυτό, αρχαία Θεσσαλικά, Ξόρκη. Το Υπουργείο έδωσε εντολή πληρωμή σε ποια γλώσσα. Εσύ την ανέβασες και ως απόδειξη. Λαγόκαρδε ντοκουμεντολόγε. Το ντοκουμέντο σου γράφει δικούλες 70 για τα Τέμπη με 57 νεκρούς. Γράφει με νούμερα 278.538. Και δίπλα ολογραφός 938. Δηλαδή το χαρτί σου διαφωνεί με το χαρτί σου. Στη μια φωτογραφία ο γερανός έχει πινακίδα 67-38, το ίδιο και λέει 87-38. Δηλαδή ο γερανός έλεξε και πινακίδα. Έκανε και ειδική βοήθεια. Υπογράφει για την εταιρεία Πίντας. Ποιος, ο Τσεπατόρης ή άλλη εταιρεία. Λες δεν υπάρχει καμία χρέωση 400 ευρώ την ώρα. Με κεφαλαία. Κατεβαίνω στο πίνακά σου, γραμμή P42577, 400 ευρώ στο δικό σου το χαρτί. Και από κάτω 500, 600, 650, 780, 820 και 1000. Ούτε το δικό σου χαρτί δεν διάβασες βρε αρχιτέκτονα του τίποτα.
1: Για να μείνατε λίγο τι. Αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
2: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.

πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η μονιμοποίηση της παραμονής τους στην Κύπρο συμβάλλει στην ασφάλεια του Κυπριακού Ελληνισμού. Παρουσία τους μάλιστα αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο και η πτήση τους σήμερα πάνω από τον ουρανό της Λάρνακας στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι τούτος ο τόπος δεν είναι μόνος. Στέλνει επίσης τον Κυπριακό Ελληνισμό αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας.

0: Εσείς έχετε ετοιμαστεί για τις 120 δόσεις? Δεν ετοιμαστήκατε ακόμα? Πάλι δεν τη βγάνετε, τι θέλετε, 240. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εδώ από τη Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία και την πρωτεύουσα της, τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημέρα από την ιερή αφετή γη, άμα θέλετε να το θέσουμε, τις πραγματικές ιστορικές διαστάσεις του τόπου. Τώρα συγγνώμη, είναι απατεώνες ή δεν είναι? Εσείς πώς το βλέπετε δηλαδή με όλα αυτά που ακούσατε?
1: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε?
0: Είναι απατεώνες ή δεν είναι? Πώς το βλέπετε εσείς? Και η υποσχεσιολογία από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε σήμερα είναι αληθινή στο λόγο? Να τους πιστέψουμε για μια φορά ακόμη ή να μην τους πιστέψουμε καθόλου? Εσείς πώς το σκέπτεστε?

0: Μηνύματά σας ήρθαν. Βλέπω για να δούμε πόσα μηνύματα ήρθαν. Βλέπω και από Γερμανία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Κάθε ξημέρι.
0: 12 βλέπω, εντάξει. Καλά ξεκινήσαμε με τα μηνύματα. Πάρα πολύ καλά ξεκινήσαμε. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Εντάξει, για να δω. Το πρώτο μήνυμα δεν το έστειλε ο φίλος μου ο Αναστάσης. Το έστειλε ο Αναστάσης. Το πρώτο μήνυμα, ο Τάσος.

0: Προσπαθώ να δημιουργήσουμε και μέσα από τις μουσικές έτσι ένα ευχάριστο κυριακάτικο πρωινό από τα τελευταία του καλού καιρού, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, διότι ο καιρός θα είναι μια χαρά και θα το καταλάβετε αργότερα, τουλάχιστον την εβδομάδα που μας έρχεται. Σήμερα 4 Οκτωβρίου ενέτη 2026, το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αεροπαγίτου, Αγίων Αδάφκτου και Καλισθένης. Οπότε γιορτάζει η Βερίνα, η Βερίνη, η Βέρα, η Βερούλα, η Βερούλη, ο Ιερόθεος, ο Καλισθένης και η Καλισθένη. Ανατολή Ηλίου 7 και 23 πρώτα λεπτά, έτσι δηλαδή σε 1 ώρα και 3 λεπτά από τώρα, Δύση Ηλίου 7,04, έτσι αναγράφεται στην, μέσα στο εορτολόγιο αναγράφονται αυτά, γιατί το εορτολόγιο άμα το διαβάσετε θα δείτε ότι έχουμε και πότε βγαίνει ο ήλιος, πότε δει, και μετά εμείς εδώ πηγαίνουμε κατευθείαν στον καιρό χωρίς να περιμένουμε.
1: Για να μείνετε λίγο τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
0: Άιδε πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε έτσι λίγο δυνατά, πάμε λίγο κυριακάτικα.

0: Αν το ήξερε η μάνα μου όταν ήμουν πιτσιρίκος τι έκανα και τι της έλεγα, τότε άλλο θέμα αυτό. Να μην το εξετάσουμε τώρα. 610 μετά Χριστόν. Ο Ηράκλειος, με συγχωρείτε, φτάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι είναι, αυτό είναι. Είναι Κωνσταντινούπολη. Ακούω και κάτι δικούς μας λένε Ισταμπούλ. Τι Ισταμπούλ, ρε. Και ανατρέπει ο Ηράκλειος τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Φωκά. Ενώ εν έτη 1302 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Δημοκρατίας της Βενετίας. Η Βενετία ήταν δημοκρατία. Σκεφτείτε να σηκωθούν έτσι και αυτοί όπως οι Βαβαροί να ζητήσουν ανεξαρτησία. 1582 ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος εφαρμόζει το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η επόμενη μέρα δεν είναι πια 4 Οκτωβρίου αλλά είναι 15 Οκτωβρίου. Όπως εγώ, ας πούμε, στο γυμνάσιο με το Λίκ. Έτσι πήγα Τρίτη, Τετάρτη γυμνασίου και ξαφνικά βρέθηκα στην Δευτέρα Λυκείου. Πήδηξα την πρώτη Λυκείου, πήγα κατευθείαν στη Δευτέρα. Λα, λα, λα, λα, λα. 1853 έγραψε στο διάβα της ιστορία Κρυμαϊκός πόλεμος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύττει τον πόλεμο στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Σήμερα, ως γνωστόν, μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει μια λυκοφιλία μεταξύ των δύο χωρών και θα πούμε αργότερα, προλάβουμε να δούμε τι λένε οι Ρώσοι τώρα για μας, οι οποίοι δείχνουν ένα εχθρικό προς την Ελλάδα δυστυχώς πρόσωπο. Είναι ίσως και από τις δικές μας πολιτικές. Η Ξάνθη απελευθερώθηκε σαν σήμερα από τους Βουλγάρους. Η Ξάνθη, γεωγραφικό διαμέρισμα Θράκης, αποτελεί την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και έδρα του Δήμου Ξάνθης. Διοικητικά υπάγεται ως γνωστόν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σαν σήμερα, εν έτη 1919, ο ελληνικός στρατός, επαναλαμβάνω, απελευθέρωσε την Ξάνθη από τους Βουλγάρους. Και όταν μιλούσες για μια πόλη εκτός Αθηνών, πώς το έλεγαν παλιά και στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το λένε και σήμερα, αγαπάμε Ξάνθη. Έτσι, για να είμαστε και λίγο μέσα στο πνεύμα της καθαρής ειδησιογραφίας της TV. Ο Ελλάς σαν σήμερα απελευθέρωσε την Πάτρα από την... Όχι ο Ελλάς του Τσίπρα, ο άλλος ο Ελλάς, έτσι. Ο εθνικός απελευθερωτικός, το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο ήταν το ΕΑΜ, αυτό δεν ήταν? Έτσι, ο μεγαλύτερος αντάρτικος στρατός της Εθνικής Αντίστασης στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο Ελλάς, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν αργότερα, διότι μια ζωή οι Έλληνες κοιτάμε ο ένας να βγάλουμε το μάτι του άλλου νου. Και όταν ενωνόμαστε, Γοργοπόταμος. Απελευθέρωσε λοιπόν ο Ελλάς την Πάτρα από την γερμανική κατοχή, καταδρομική επιχείρηση έγινε, κατάληψη και απελευθέρωσε επίσης εν έτη 1944 τη Σάμμου. Αγαπάμε και Σάμμο, έτσι, αγαπάμε, ναι. 1957 εκτοξεύθηκε ο Sputnik 1, να πω σωστά τις λέξεις, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σε τροχιά γύρω από τη Γη, δηλαδή γυρίζει η Γη, γυρίζουν οι Sputnik, γυρίζουν οι δορυφόροι, γυρίζουν οι Ίνες, γυρίζει η Καλαμαριά και άλλες περιοχές της Ελλάδος από τις Λακκούδες. Πώς δεν πέσαμε ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω. Σαν σήμερα χαρές και πανηγύρια για τους νεοδημοκράτες της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και μη νεοδημοκράτες, όπως ξέρετε. Γιατί σαν σήμερα, εν έτη 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη μέρα δεν τη γιόρταζαν οι μισοί τουλάχιστον υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, θα τη γιορτάσουν όμως σήμερα. Μαζί, Σήμερα είχαμε και τραγικές καταστάσεις εν έτη 1999 από τη σύγκρουση Πούλμαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενός φορτηγού στην περιοχή των Τεμπών μέχρι να γίνει αυτό το τούνελ, αυτή η σύραγγα, αυτός ο δρόμος, πόσοι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Ανατρέπεται το Πούλμαν, πέφτει σε χαράδρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 φύλαθλοι και άλλοι 27 να τραυματιστούν. Δυστυχώς. Και σαν σήμερα είχαμε και εκλογές και χαιρόταν το ΠΑΣΟΚ, θα σας πω γιατί, όχι δεν ξέρω αν χαιρόταν, μάλλον χαιρόταν τότε και οι μισοί υπουργοί σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, διότι εν έτη 2009 είχαμε νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονάδες διαφορά και 160 έδρες που έβγαλε η κάλπη, 10,5 μονάδες διαφορά. Τώρα για να την πιάσει κανείς αυτή τη διαφορά τις σημερινές μέρες πρέπει να έχει πισινό από πισινό και κομμάτι από άλλο πισινό. Και είχαμε εκείνο το εκπληκτικό, μετά έγινε ακόμη εκπληκτικότερο, εκείνη την πεντακομματική βουλή. Άρε Άλεξ, άρε Άλεξ, άρε Άλεξ, για γέλια είστε. ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημοκρατία 33,48%, ΚΚΕ 7,54%, Λαός Καρατζαφέρης, πως το γύρισε μετά, 5,63%. ΣΥΡΙΖΑ πόσο είχε πάρει, 4,60%, ναι. Και την επόμενη μέρα ακριβώς ο Γιουργάκης Παπανδρέου ορκίστηκε πρωθυπουργός με όλα αυτά τα οποία γίνανε. Και μετά τον Γιουργάκη, για να δούμε λίγο ποιοι ήρθαν ως πρωθυπουργοί. Και εσείς περιμένετε τώρα να ξαστεριά περιμένετε. Δεν δουλεύομαστε και μεταξύ μας δηλαδή.
1: Ποτέ θα
0: ποτέ. Έτσι, αυτό το πότε του Νίκου του Ξυλούνη πρέπει να γίνει ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ θα κάνει ξαστεριά.

Με το μαλακό κάμερες βάλανε παντού, έτσι. Του φέγγι να έχεις, έτσι, ένα πιστόλι να έχεις της πλάκας μέσα στο αυτοκίνητο, σε πιάνει η κάμερα. Η κάμερα που σε δείχνει σαν κάμαρα. Έτσι τα πάντα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει μέσα, ακόμα και στο αυτοκίνητό σου. Τι χρώμα εσώρουχο φοράς κιόλας. Θα έλεγα το άλλο το γυναικείο, αλλά έτσι, παιδιά, δεν μου πάει, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς. Φαντάζομαι δεν μπορώ να πω τέτοια λόγια πρωινό Κυριακής. Άντε να κατεβούμε στον Ομαλό, περιμένουμε ξαστεριά. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά, όπως είπαμε. Εδώ ο άλλος με ρωτάει από το Λεβερκούζεν. Έτσι, από το Λεβερκούζεν. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος στην pole position, ποιος βγήκε πρώτος και θα ξεκινήσει σήμερα στη φόρμουλα, στη Σεπάνγκα. Έλα ρε τώρα. Έλα ρε τώρα. Τα πούμε πιο μετά αυτά. Εντάξει. Άντε να σου πω, ο Max Verstappen, ναι. Μετά από πίσω θα είναι ο Hamilton και ακόμη πιο πίσω η Σακ Χατζάρ, τρίτος. Εντάξει, ευχαριστήθηκες τώρα, μπορείς να κινηθείς τώρα. Α, ξέχασα, εσύ δεν κοιμάσαι, τώρα πήγες στη δουλειά, εντάξει.

0: Τώρα διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας, παιδιά, τώρα ειλικρινά δηλαδή, κάποιοι στέλνετε εντυπωσιακά μηνύματα στην κυριολεξία, κάποιοι όμως χρησιμοποιείτε λέξεις τις οποίες δεν μπορώ να τις μεταφέρω, έτσι. Δεν μπορώ να τις μεταφέρω, παιδιά, αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιείτε πάρα πολλές φορές. Πώς εκπομπή κάνουμε, στο ραδιόφωνο είμαστε, γράφετε τα έτσι λίγο πιο απλά για να μπορέσω να τα λέω, γιατί κάποια, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία γράφετε. Προσοχή όμως στην ορολογία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέρασε η ώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, για λίγο έτσι να τα ετοιμάσω, και θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Είναι πάρα πολύ σπουδαία σήμερα η κουβέντα που θα κάνουμε, ωραία, και να πω επίσης ότι και ωραία, εντάξει, και ωραία τραγούδια θα έχουμε, και τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω όλα, και αν κέρδιζε και η Almir City με τη Folding, όχι αν κέρδιζε, κέρδισε, αν ερχόταν, έμπαιναν ακόμα δύο γκολάκια, θα πιάναμε από τα πέντε σημεία και τα πέντε που δώσα χθες, αλλά δυστυχώς πιάσαμε από τα πέντε τα τέσσερα, τι να κάνουμε, τουλάχιστον πήραμε τα χρήματά μας, και όσοι το παίξατε έξυπνα με λάθος και κάτι παραπάνω, πάμε διαφημιστικά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Να ξεκινήσω όμως με ένα μήνυμα που ήρθε από τα τελευταία μηνύματα που ήρθανε, γιατί έχει σημασία με όλα αυτά που έλεγα. Από τον καλό μου, τον πολύ καλό μου φίλο, από την Καβάλα, τον Δημήτρη, τον Τσιεσλή. Καλημέρα, Απόστολε. Στο χρονικό της ημέρας να προσθέσεις από την πιο πρόσφατη ιστορία μας, δηλαδή 2019 και μετά, η περίοδος που τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων βάλανε μπροστά ένα δίθεν πολιτικό πρωθυπουργό για να καταστραφεί, να καταστρέψει την χώρα μας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα από τον Δημήτρη, από την Καβάλα.
1: Σε κουρασμένη και ξαπλώνει.
0: Έτσι, Δημητρή, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος πρωθυπουργός που έκτισε κάτι από τις χρονολογίες που ανέφερες? Έτσι, καιρό δεν είπαμε, καιρό θα πούμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα που ερχόμουν 14 βαθμούς Κελσίου στο Φίνικα πάνω στον Αηγιάννη. 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 25 θα έχει αύριο και την Τρίτη, την Τετάρτη μπορεί να πέσει κανένα δύο βαθμούς. Θα έχουμε θερμοκρασίες ανεβασμένες, έτσι. Ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Δυτική Ελλάδα και την Ελλάδα, που το κομμάτι της πατρίδας μας που βρίσκεται από τον κάμπο και κάτω. Εκεί που ήταν να κλειδώσει το φθινόπωρο, έτσι, αλλάζουν τα πλάνα οι μετεωρολόγοι. Θα αλλάζουν, έρχεται, λέει, μια θερμική έξαρση.
1: Όσα σ' αγαπώ, στις καρδιάς μου τα στενά, έχω τόσα να σου πω.
0: Και εγώ πόσα έχω να σας πω, αλλά είμαι στον καιρό τώρα, έτσι, βροχές, για να δούμε, θα έχουμε τίποτε βροχές σήμερα, γιατί αυτά που πάθανε στην Κρήτη και στην Εύβοια, οι τόσες βροχές που πέσανε, σήμερα έχει, ναι, είχε και βροχούλες το βράδυ σε κάποιες περιοχές της Κρήτης όμως, και στην Εύβοια είχαμε, θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι κάποιες βροχούλες και θα συνεχιστούν και στην Κρήτη σήμερα. Στην Κρήτη σε πολλές περιοχές θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια και συννεφιές, και το κομμάτι αυτό τώρα εδώ της, από σιγά σιγά φεύγει και από την νότια ανατολική, από τα ανατολικά νησιά της πατρίδας μας των σύνορων, τα σύνορα, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα και τραβάνει ακόμη πιο αναλυτικότερα. Και αύριο όμως βλέπω εκεί στη Ρόδο, στο Καστελόριζο, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το μεσημέρι πάλι βροχές και μπόρες και ενδεχομένως και κάποιες καταιγίδες.
1: Τηλεφωνώ να βγούμε όλοι παρέα.
0: Και ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι. One, έχω τόσα να σου πω.
1: Μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνει.
0: Οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν το μεσημέρι, 24 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, ψηλά, Εστιάδα κλπ. 22 Αλεξανδρούπολη, 24 η Καβάλα, 26 θα έχουμε στην περιοχή των Σερών εκεί οι Σέρες, μεταξύ Σερών και Δράμας, 24 στο Κιλκίς. Η Φλόρνε δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά 24 και στο Ιόνιο, 26 στην Πάτρα καθώς κατεβαίνουμε παρακάτω, 24 θα έχει, παραδείγματος χάρη, θα έχει Άρτα, 26 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, 21 βαθμούς θα έχουμε στην Τριπολιτσά. Βλέπω εδώ Αθήνα 21 με 22 βαθμούς στα μέρη της Αττικής και όχι πάνω από 22 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι στον Κάμπο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει μάλλον έτσι να ανεβαίνει από αύριο. Ένα 19 γεμάτο θα έχουμε στο Καστελόριζο, ενώ προς τα πάνω θα έχει πιο ζέστη, 25 Σάμος, 23 Χίος, 22 Μυτιλίνη, 21 Αϊστράτης και εκεί γύρω στα 20 στην Κρήτη. Περίπου 20 στα νότια, γιατί πιο πάνω 18 βαθμοί εκεί γύρω θα είμαστε. Ενώ κρύο θα έχουμε, παιδιά, ξέρετε, στα δυτικά της Κρήτης, παραδείγματος χάρη στα Χανιά, δεν θα είναι πολύ ζεστή η μέρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα ένα 13, δεν βλέπω παραπάνω. Θα ανέβει όμως και εκεί αύριο η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς, για να κάνει και σε εκείνη την περιοχή που είχαμε την μεγάλη κακοκαιρία Έτσι, το Χατήρι, τι ωραίο τραγούδι, παιδί μου. Αυτά τα τραγούδια, δεν ξέρω, έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μ' αρέσουν και αυτά τα τραγούδια. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι τα άλλα τα τραγούδια που σας ανέφερα και τα ανέφερα ως αυτά. Να μεταδώσω λίγο, έτσι να ακούσουμε.

0: αυτό έτσι το συγκρότημα τι είναι, λέγεται Στιχοκύμα. Δάτα σου μάνα Ελλάδα.
1: Και η ακόμα δυνατά.
0: Και η ακόμα δυνατά.
1: Μέσα στις πέτρες.

0: Και δεν σβήνει η δάδα σου ποτέ ξανά. Δεν σβήνουν και οι αέριδες από ό,τι βλέπω στο Αιγαίο, που πνέουν άνεμοι. Που φτάνουν νότια, έτσι από εκεί που, πώς βλέπω εδώ, ευθεία κάτω από την Κόρινθο, φτάνουν και τα 8 ομποφόρ, παρακαλώ. Και για να δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι άνεμοι. Θα αρχίσουν να πάβουν έτσι σιγά σιγά από αύριο. Θα παραμείνουν στο κεντρικό Αιγαίο, αλλά δεν θα ξεπερνάνε τα 6 με 7. Στο Ιόνιο μια χαρά τα πράγματα. Βοριάδες είναι παντού και στο Ιόνιο. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πουθενά δεν έχουμε πάνω από 4, άντε βαριά βαριά στα νυχτά 5 μπουφόρ.
1: Να σου μεγαλώσαν όνειρα και προσευχές.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγη αρή συννεφιά σε ορισμένες περιοχές το πρωί, θερμοκρασία που θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι.
0: Για να δω λίγο εδώ Φλόρινα, γιατί βλέπω τώρα το 6 βαθμούς έχουμε τώρα στη Φλόρινα.
1: Γιατί μέσα
0: 3 είχαμε τα ξημερώματα. Ήλιος θα είναι εκεί, θα είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Στο μοναστήρι ο καιρός θα είναι καθαρός, ηλιοφάνεια, 20 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα, 22 αύριο, στους Αγίους 40, 23 βαθμούς, καθαρός ο ουρανός και όχι πολύ μεγάλη κρασία, γύρω στο 40 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα, 22 αύριο, στους Αγίους 40, 23 βαθμούς, καθαρός ο ουρανός και όχι πολύ μεγάλη κρασία.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται ανφανδόν. Καλά την είπα τη λέξη. Ανφανδόν, ανφανδόν, δηλαδή είναι αυτό το επίρρημα που σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται, έτσι. Δεν γίνεται με δισταγμό, δεν γίνεται με κάποια επιφύλαξη. Δεν γίνεται απροκάλυπτα. Μάλλον απροκάλυπτα μπορούμε να πούμε ότι είναι το συνώνυμό του, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Φυσικά ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζαντζίδης ήταν αυτός που έστειλε σήμερα πρωί μήνυμα, εδώ και μία ώρα και κάτι που το έστειλε. Καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουμε σήμερα. Φίλε Κουρσάρε, όσο είναι ο Μογγόλος Ερντογάν στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε με το πέσιμό του. Θα ξεκινήσουν όλα τα γεγονότα που περιμένουμε. Καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας και να τους νικήσουμε, έτσι, Ελλάς-Γερμανία σήμερα, τούμπα. Αυτό μετρά περισσότερο, τους Ναζί Γερμαναράδες, να τους στείλουμε στον Αγύριστο. Εντάξει, είπαμε να είμαστε λίγο πολιτισμένοι εμείς. Αυτοί έδειξαν έναν απολιτισμό. Εμείς ας τους εφερθούμε, έτσι, να τους εφερθούμε, πώς θα το πω, πιο πολιτισμικά. Όχι στον Αγύριστο, να τους στείλουμε. Γράψε και άστο εκεί. Καλή Κυριακή σε όλους από τον Τάσο, τον Πατριώτη. Γεια σου, Τάσο Πατριώτη. Γεια σου φίλε μου, η φίλη μου η Σοφία από τη Σκύτρα εδώ έτσι πρωί πρωινή μαζί μας και ο φίλος μου ο Γιάννης από το Leverkusen. Επίσης ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε, εχθές αναρωτήθηκε στο μήνυμά μου για ποια ελευθερία. Ο όρος της ελευθερίας είναι μια βαθιά φιλοσοφική, κοινωνική και υπαρξιακή έννοια που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της πολιτικής και των κομματικών αντιπαραθέσεων. Πολύ σωστός ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, έτσι. Όταν περιορίζουμε, λέει, την ελευθερία μόνο στο πολιτικό ή κομματικό πεδίο, χάνουμε τις πιο ουσιαστικές της διαστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Ατομική και υπαρξιακή ελευθερία, πνευματική ελευθερία, κοινωνική και οικονομική, ψυχολογική ελευθερία, ελευθερία. Η πολιτική, όπως το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, είναι απλώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουν να αναπτυχθούν μορφές όλες οι υπόλοιπες ελευθερίες. Αν το πλαίσιο αυτό γίνει αυτοσκοπός ή εργαλείο κομματικής σκοπιμότητας, τότε η ελευθερία χάνει το αληθινό της νόημα. Νομίζω, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη από την Πάτρα, ότι αυτό το τελευταίο που γράφεις έχει γίνει και με τα κόμματα έχει χάσει το αληθινό της νόημα. Μικρό καπνό, όλα τα έκαψε σε μια βράδια. Ο Τάσος με συνειρμούς μου στέλνει ένα μήνυμα, έτσι. Καλημέρα αδερφέ Χριστό Απόστολε, φέρτε το μαστίγιο μπουγάς. Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Η φίλη μου η Όλγα από την Καλαμαριά στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα μάτσο λουλούδια μαζί με ένα υπέροχο ελληνικό καφέ. Πάντως ελληνικό, για να είμαι ειλικρινής, πίνω μια-δυο φορές την εβδομάδα. Συνήθως δεν ξέρω γιατί, έχω μάθει στο νες καφέ, στο φραπεδάκι, στο καπουτσίνο το κανονικό, όχι το φρέντο, το κανονικό, το ζεστό, γιατί το

0: καπουτσίνο αν δεν είναι ζεστό, δεν λέει.
1: Βγάζει το σπίτι μας μικρό καπνό, όλα τα έκαψε σε μια βράδια.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας σήμερα. Αποστολής ακούω κάθε Κυριακή, όχι όμως όλα τα Σάββατα, γιατί συνήθως έχω ρεπό. Το Σάββατο συνήθως ακούω από τις 8 και μετά, που ξυπνάω εδώ και χρόνια. Είμαι αυτός που συζητούσαμε όταν ήρθες εδώ μαζί στην Κοζάνη μέσα στο καλοκαίρι και συζητούσαμε, α ναι, κατάλαβα, για το ξενία, για το ξενία το οποίο τελικά θα πάρει μια μορφή, δεν ξέρω όπως είναι η παλιά μορφή, πάντως τα ξενία της Ελλάδος, κάναμε και ολόκληρη εκπομπή εδώ, θα αναμορφωθούν και θα λειτουργήσουν, εύχομαι όλα και όχι τα περισσότερα μόνο από αυτά.
1: Όταν ξημερώσει πριν να τελειώσει.
0: Πρωινό Κυριακής με το Μετρόπολης 95,5 και με το κουρσάρικο καράβι από το θερμαϊκό κόλπο μέσω δορυφόρου να ρίχνει τα βέλη του σε ολόκληρη την Ηφίλιο. Χαιρετισμού σε όλο τον ελληνισμό, σε όλους τους ναυτικούς που μου στέλνουν από τα διάφορα μέρη και πλάτη της γης τα χαιρετίσματά τους, γιατί να πω την καλημέρα τους κάπου είναι βράδυ. Να πω την καληνύχτα τους κάπου είναι μεσημέρι. Στην Αυστραλία, παραδείγματος χάρη, αυτοί που μας ακούνε ή τρώνε αυτή την ώρα ή χωνεύουνε στις περισσότερες περιοχές της Αυστραλίας. Ήπειρος κράτος. Χώρα που νομίζω μπορεί να ζήσει κάποιος. Άνετα.

Ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου από Αθήνα μου στέλνει σχετικά με αυτό το οποίο μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες για το Πανεπιστήμιο Πατρών. 400 επιτυχώντες δεν ενεγράφησαν. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος μου ο Γιάννης από Ζωγράφου από Αθήνα. Γιατί πολλοί εξ αυτών, οι οικογένειές τους δηλαδή, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ζωής. Γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γιάννη, πέρασε σαν είδηση μιας ημέρας. Είδηση για τους κακομύριδες, έτσι, της τριτοκοσμικής μπανανίας. Δεν μας αξίζει. Αυτή είναι την ειδησιογραφία, την τρώνε. Ξεκινάνε τα δελτία ειδήσεων, έτσι. Κρατάνε τρία τέταρτα, πόσο κρατάνε, η μισή ώρα είναι για δύο ειδήσεις. Καμιά φορά και για μία. Και ασχολούνται με ένα θέμα εδώ και τόσα χρόνια, έτσι. Άντε να πω εδώ και τόσες ημέρες. Για να μην ξεφύγω, κάνω την τρίχα τριχιά. Και αφήνουν απ' έξω από την ειδησιογραφία κάποια πραγματικά προβλήματα. Ο φίλος μου Στέλιος από την Κοζάνη μου λέει αυτό το εθνικό θέμα που ανέφερες για τις δηλώσεις από την πλευρά της Ρωσίας εναντίον της Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το πω, θα τα πω αυτό αργότερα. Στέλιο, θα τα πω αυτά αργότερα. Ο φίλος μου ο Ιωάννης ο Θωμαίδης, καλημέρα από Ξάνθη, που απελευθερώθηκε από τους Βούλγαρους και πλέον είναι σκλαβωμένοι από τους δικούς μας, τους δίκαιους πατριώτες που τρώνε με χρυσά κουτάλια, μου γράφει ο Γιάννης από την Ξάνθη. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής αποστόλη καλημέρα. Το πιστεύεις ότι η Δάδα δεν σβήνει ποτέ? Η Ούρσουλα χθες έσβησε λίγο από τη Δάδα σχετικά με τη γλώσσα στην Βαρντάσκα. Τώρα αν δεν προσέξουμε θα σβήσει ακόμη λίγο η Δάδα στο Αιγαίο. Θέμα που έκανα και εγώ χθες, Άγγελε, άκουσες, με τον Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, που χθες μιλήσαμε περίπου για 23 λεπτά. Οπότε σήμερα θα τον έχω πάλι, θα είναι πάλι μαζί μας. Θα είναι μετά στις 8 η ώρα, γιατί θα πρέπει να πω ότι 7 και 30 θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή. Ενώ μετά τις 8.30 θα επισέλθουμε και λίγο, θα πάμε μέχρι Φούφα, θα πάμε μέχρι Εορδαία, γιατί εκεί ο φίλος μας ο Σύφης και οι κάτοικοι του χωριού ετοιμάζονται για την αιμοδοσία, την τακτική αιμοδοσία. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά τις 8.30. Θα μπει στη βάτσερα μου, σήμερα είναι η μέρα μου. Τα μηνύματα που ήρθαν από το εξάλεπτο και εδώ, θα μου επιτρέψετε φίλοι και φίλες να τα πω λίγο αργότερα, με αυτά τα οποία έρχονται τώρα και βλέπω έρχονται συνέχεια μηνύματα, σαν αυτό του φίλου μου του Τάσου εδώ από την Καλαμαριά, που μου λέει: Αποστόλη, πώς το βλέπεις, θα πέσει αυτή η κυβέρνηση και θα μείνει η αγάπη? Καταρχάς, έτσι και το τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι αγαπημένοι, καλέ μου φίλε, αλλά. Αλλά και οι κυβερνήσεις δεν πέφτουνε, γιατί άμα πάνε να πέσουνε, έτσι, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, στα υψώματα της τραχανοπλαγιάς και σε υψόμετρο, πόσα μέτρα είπαμε είναι το Σύνταγμα, έτσι, θα σχηματιστούν νέες κυβερνήσεις από εκπροσώπους και άλλων κομμάτων, τα οποία σήμερα ναι μεν είναι εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αύριο θα την εφαρμόσουν ενδεχομένως μαζί με τη σημερινή κυβέρνηση, εκτός ενός εξαιρετικού απρόοπτου. Μας γονατίζει, μας χαλά. Τα μηνύματά σας είπαμε κουρσάρο σμακ, για να τα βλέπω να τα διαβάζω. Άιδε μάγκες. Και έλεγα χθες για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκίνησε τα τέλη του Αυγούστου με συμφωνία κυρίων, ο τόνος στο γιώτα. Κατά το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Και το επαναλάβω για μια φορά ακόμη, το Υπουργείο δεν κάνει συμφωνίες. Το Υπουργείο όταν θέλει να κάνει κάτι υπογράφει. Πέφτουν υπουργικές υπογραφές. Κάποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Όχι έτσι στον αέρα, μπάζωμα τέμπη. Ο ΠΚΠ εμείς θα πληρώσουμε και η Πόπη θα τραβάει βίντεο, έτσι, μαζί με τις Φεράρι σε παραλιακά κτίσματα και πώς τον είπαμε, ο Ξηράφης, ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Μπίλο Μονόφθαλμος.
Και ο Μπάμπης ο Σουγιάς, θα βγαίνουν όλοι μαζί φωτογραφία μπροστά από Πόρσε και από Φεράρι, σας παρακαλώ δηλαδή. Άκου και η συμφωνία κυρίων έκανε το Υπουργείο. Τι Υπουργείο είναι αυτό? Θα μου πεις τώρα ποιος το ψήφισε αυτό το Υπουργείο. Ποιος ψήφισε έτσι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα υπουργικά δρόμενα από τις υπουργικές πολυθρόνε. Αυτά λοιπόν τα μείον 5 και 20% σε 1740 κωδικούς προϊόντων πόσο κάνει. Όχι πόσο κάνει πια, άλλο τόσο κάνει. Το πόσο κάνει πρέπει να τα αλλάξουν, να το βάλουν άλλο τόσο κάνει. Για να καταλαβαίνουμε και εμείς τι γίνεται. 1740 κωδικοί προϊόντων, έτσι, γαλακτομικά. Ήταν να πέσουν, έτσι, να πέσουν με 5 μέχρι 20%. Συν πάνω. Συν 20%. Και όλο και τσιμπάνε. Και σε κάποιες περιπτώσεις τα γαλακτομικά προϊόντα ξεπέρασαν και το συν 20% στην Ελλάδα, γιατί είναι πιο φτηνά σε χώρες του εξωτερικού τα ίδια ελληνικά προϊόντα. Ζυμαρικά συν 6,7%. Έρχονται μετά οι προσφορές και είναι όσο έκανε πριν την ακρίβεια. Άρα δεν έπεσαν οι τιμές. Καφέδες συν 9%, έτσι, συν 15% μέσα στο χρόνο. Αυτά που λέω είναι για ένα μήνα. Το τσάι τα ίδια, το τσαγάκι. Όταν πάτε στο χωριό, καμιά τσουκνίδα κόφτε. Παιδιά, έτσι, να πίνετε κανένα τσάι για το αίμα. Εκεί που πηγαίνουν οι γάτες, από εκεί θα παίρνετε εκείνες τις τσουκνίδες που έχουν και κάτι καρούμπαλα από κάτω. Να, είναι πιο ωφέλιμες. Τα βρεφικά είδη, οι παιδικές σπάνες, όλα πάνω, βλέπω εδώ, συν 3%, συν 5,5%, οδοντόκρεμες, σαπούνια και λοιπά, συν 5%, απορρυπαντικά, συν 2%, ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε, επικοινωνήστε με τον Δημήτρη το Λελέκη αυτήν την ώρα στην γραμματεία. Αν έγινε κάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς εδώ να αναφέρουμε. Απορρυπαντικά, καλά, τα απορρυπαντικά, συν 2%. Και βλέπετε κάποιες διαφορετικότητες στα απορρυπαντικά στην ίδια μάρκα. Είναι αυτά τα οποία έρχονται από την Ιταλία. Στην Ιταλία είναι πιο φτηνά. Οπότε εδώ είναι πιο ακριβά από την Ιταλία. Έτσι. Μπορεί να είναι πιο ακριβά από την Ιταλία. Αλλά είναι. Δηλαδή είναι πιο φτηνά από τα άλλα εδώ στην Ελλάδα. Ρε τι γίνεται. Υπάρχει προϊόν που 27 Αυγούστου κόστιζε 2,04 ευρώ. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα η εμπορική του μάρκα, γι' αυτό δεν τη λέω. Το είδα από τα ρεπορτάζ αγοράς. Λοιπόν, ήταν 2,04 27 Αυγούστου και ένα μήνα αργότερα έχει φτάσει 3,14%. Αυτό θα μου πείτε τώρα τι είναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι 53,9% παραπάνω σε λιγότερα από ένα μήνα. Και οι ανωδικές τάσεις συνεχίζονται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, τα σταφύλια θα τα πάρετε από 800 μέχρι, από 800 μάλλον να γίνω χιλιανός, μέχρι 1100 δραχμές το κιλό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό το πόσο κάνει πρέπει να γίνει άλλο τόσο κάνει, για να είμαστε και εμείς μέσα στα πράγματα και μέσα στα γεγονότα.

φίλος μου ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν έβαλε σήμερα το όχι μπροστά. Δεν είναι το επώνυμό σου, δεν έβαλε το όχι. Φόντερ Ντελάινεν προς Μίτσκοσκι. Ούρσουλα θα τη λέμε. Ούρσουλα πολιτικής, έτσι. Σας καλωσορίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα. Είναι αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Καλή σου μέρα, Απόστολε. Καλή σου μέρα και σε σένα, Δημήτρη, και του συναδέλφου σου. Στέφανος Κοτσίδης, σε περιμένουμε σήμερα. Θα γίνει χαμός στην Κουπατσίνα, στο χωριό του Έρωτα και της Αγάπης, μαζί με τον Περικλάκη, ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κοτσίδης από το εμπόριο της Πτολεμαΐδας, η φίλη μου η Ντίνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, από την Αριστοτέλους. Αγωνιστικό χαιρετισμό στους αγωνιστές του Μετρόπολης 95,5. Μένουμε μέσα από τα μηνύματά σας, καταλαβαίνω τώρα, εσείς που μου στέλνετε ολόκληρα κατεβατά, ότι ζούμε μέσα σε μια εθνική μοναξιά, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Τι ωραία ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο αυτό το τραγούδι, και λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Βόρειος Ήπειρος, Βόρειος Ήπειρος, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, με γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, ψαρών δύο και περικλαίους γωνία.
1: Κάτω από τα τραπεζάκια.
0: Στην παρέα μας η παραδοσιακή κουζίνα, οι παραδοσιακές νοστιμιές με αγνά υλικά και μεράκι, τα φρέσκα ψάρια. Από έναν χώρο που μύριζε και μυρίζει η παράδοση. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στο Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, από τη δεκαετία του 30. Από τον παππού πρόσφυγα Βασίλη Καρεκλά μέχρι σήμερα τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά. Τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική, και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα. Τα μηνύματά σας στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, θα με επιτρέψετε, ήρθαν αρκετούτσι, καλά να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Έτσι, ζούμε σε μια χώρα, είπαμε. Αυτό Βασίλη είπαμε, δεν είναι πόσο κάνει, είναι άλλο τόσο κάνει τώρα, θα τα αλλάξουμε. Φτάσαμε ο μπάφος να είναι πιο φτηνός από τη βενζίνη. Να είναι 1.100-1.200 ευρώ ο μισθός και 800 ευρώ το ενίκιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η άλλη λέει, που το διάβαζα αυτό, να καταψύχουμε, λέει, τα οάρια και να γίνεται αγορά σπερματοζωαρίων για τεκνοποίηση. Να, κάπως έτσι δηλαδή βρέθηκε το Πασόκ και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.
1: Περίμενο ραβασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι.
0: Αλλά μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, και μία επίσκεψη, παραδείγματος χάρη στο Άγιον Όρος. Γιατί να μην δεν κάνουμε, έτσι, το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα, ή απλώς η φωνή μας ακούγεται στο χάος, στον Άδη. Μήπως θυμάται κάποιος, παιδιά, εσείς που με ακούτε τώρα, ποιος είχε αναφέρει ότι ο μοναχισμός είναι μία παρέκκληση και ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Και είχε ορκιστεί με πολιτικό όρκο, όχι θρησκευτικό, αλλά κρατάει διάβλους επικοινωνίας με το Άγιο Όρος, το φανάρι, την ηγεσία της Εκκλησίας, παραμένοντας άθεος. Σας έρχεται κάποιος στο νου, ε? Γιατί μου διαφεύγει εμένα? Αυτός που, όπως είχε πει, κατοχυρώνουμε ρητά την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Θυμηθήκατε ποιος είναι? Ανά, θυμήθηκα κι εγώ. Ναι, αυτός. Έτσι, η διάσταση τώρα της Γερμανίας με τη Ρωσία είναι εμφανής, εντάξει. Και οι Γερμανοί δεν τα είχαν καλά με τους Ρώσους. Ξανά εντάξει. Έτσι και διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν τα πάμε καλά με τους Ρώσους και ότι δεν υπάρχουν Ρώσοι εδώ και στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά, και ποιος Ρώσος θα έρθει να δουλέψει εδώ. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα? Να σας πω ότι δεν ισχύουν αυτά για τις εταιρείες, γιατί το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Διότι η ανάπτυξη επίσης δεν έχει πατρίδα. Σας πω παραδείγματος χάρη, Deutsche Telekom στην Ελλάδα. Μόνο επιστήμονες σήμερα δουλεύουν περίπου 300 άνθρωποι. Έτσι, για λογαριασμό του ομίλου στην Ελλάδα. Κακό δεν είναι, κακό δεν είναι, για μένα είναι θετικό. Το αναφέρω όμως για να μην ακούτε παραμύθια. Στην Ελλάδα, σε ελληνικές εταιρείες, σε κλάδους τεχνολογίας, εξαγωγών και ναυτιλίας, εργάζονται Ρώσοι υπήκοοι, αλλά θα πρέπει να έχουν ειδικές άδειες. Ενώ οι λαθρομετανάστες τι άδειες να έχουν, λέτε. Καθένας έχει 3-4 διαβατήρια για καμιά δεκαριά ταυτότητες. Μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά, να πας να σε πλύνουν το αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί όχι. Αλλά δεν πρέπει να είναι Ρώσοι. Πρέπει να έχουν ειδική άδεια. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι η λεγόμενη μπλε κάρτα. Δηλαδή είναι μια επίσημη πρόσκληση από ελληνική εταιρεία. Είναι μια άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ρώσος πρέπει να ξέρουμε που κάθεται. Τώρα ο Σουδανός μπορεί να είναι από τη Μαλαισία, από την Ταϊλάνδη ή από το Κονγκό, έτσι από το Μαρόκο, γιατί να ξέρουμε που κάθεται. Μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος εκεί στα στενά της Αθήνας για να ομορφύνει ακόμη περισσότερο η πρωτεύουσα σε ορισμένα σημεία της, έτσι δεν είναι? Και παρακάτω έχει όμως μία, έτσι λέει, ότι τον φωνάζουμε εάν η θέση δεν μπόρεσε να καλυφθεί από Ευρωπαίο. Επίσης οι Ρώσοι έρχονται εδώ με αυτό που λέμε άδεια διαμονής ενδοετερικής μετάθεσης. Αυτό δηλαδή που χρησιμοποιεί ο Deutsche Telekom που ανέφερα λίγο πριν.

0: Βέβαια, εδώ τώρα αυτή η ιστορία παίρνει εντελώς, θα πρέπει να σας πω, διαφορετικές διαστάσεις πάνω στα εθνικά μας θέματα. Διότι είναι θέμα εθνικό, όπως και οι δηλώσεις από το ΙΠΕΞ της Ρωσίας. Ότι δηλαδή η Ελλάδα καταπιέζει τους Τούρκους της Θράκης, της ΣΚΟ και της Ρόδου και κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες, λέει το ΙΠΕΞ της Ρωσίας. Να πω ότι η Ρωσία είναι η χώρα που εναντιώνεται στην woke agenda, στην λάθρο μετανάστευση, στην αντικατάσταση πληθυσμών και ό,τι φιλελληνικό απέμεινε είναι λόγω της Ορθοδοξίας. Βρήκαν οι μουσουλμάνοι σύμμαχο χριστιανό, όπως έχετε καταλάβει, με μια λυκοφιλία. Τώρα για ποιες θρησκείες μιλάμε? Μόνο συμφέροντα οικονομικά. Εάν θέλουν οι Ρώσοι, έτσι, ας μεταφέρουμε εκεί λαθρομετανάστες να περάσουν καλύτερα, αφού τους κακομεταχειριζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Εκτός εάν η Ρωσία θεωρεί πια τις μη κάπα όμικρον ως υπερασπιστές δικαιωμάτων. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, θέλουμε και πρέπει να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Ναι, η διπλωματία μας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι έναντι της Ρωσίας. Ναι, ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά μπορούσαμε να κρατήσουμε μία στάση όπως κράτησε ο Ερντογάν. Εξάλλου ομόδοξοι είμαστε. Δεν βλέπετε τώρα, οι μεγάλοι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών κλπ. Γίνονται και μεταξύ Ορθοδόξων, έτσι, και μεταξύ χριστιανών. Ναι, η Ευρώπη δεν συμπεριφέρεται σωστά στο Ουκρανικό. Ναι, οι θρησκείες δημιουργούν πολέμους. Φτάσαμε στο σημείο και η ίδια θρησκεία. Αλλά και η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι τα πάντα γυρίζουν γύρω από τις διεθνές συνθήκες και το διεθνές δίκαιο και όχι γύρω από την λυκοφιλία με τον Ερντογάν. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που συμφέρουν τους Ρώσους και τον Πούτιν και το Υπουργείο Εξωτερικών. Να εμβαθύνω λίγο. Μιλάμε για τη Ρωσία, παιδιά. Στη Ρωσία, ξέρετε, λέμε για τις εθνότητες που υπάρχουν στην Τουρκία κλπ. Στη Ρωσία υπάρχουν 193 διαφορετικές εθνικότητες. Εθνοτικά το 72% των ανθρώπων εκεί είναι Ρώσοι. Ομιλούνται περισσότερες από 100 γλώσσες και διάλεκτοι, κάποιοι τις βγάζουν στον αριθμό 150 εντός της Ρωσίας. Το 28% του πληθυσμού είναι μειονότητα. Και έχουμε περίπου, τουλάχιστον μάλλον, όχι περίπου, 7 εκατομμύρια τουρκογενείς εντός της Ρωσίας. Και από τότε που και στη Ρωσία γίνονται εκλογές, όλοι, ακόμη και οι τουρκογενείς, όταν ψηφίζουν έχουν τη δική τους πολιτική ψηφοθυρική αξία.
1: Είδα τσι 12 θεούς παρέα να γλετούνε. Είδα βουνά να βγάζουν.
0: Τους 12 θεούς οι άλλοι ανεβαίνουν στον Όλυμπο και τους βλέπουν μέσα από τα διαστημόπλια. Άιντε να δούμε, θα έρθουν κάποια στιγμή να πάμε κι εμείς στον Όλυμπο να μας πάρουν, να φύγουμε από εδώ να σωθούμε. Για να δούμε. Η φίλη μου η Μαρία η Αρκουδέα, καλημέρα. 4 Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η αγάπη για όλα τα ζωντανά πλάσματα είναι το πιο ευγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Και να σου πω, Μαρία, ότι είναι και η μέρα σήμερα της αρχιτεκτονικής. Σαν αυτόν τον πύργο που κτίσανε εκεί στην Αθήνα, εκεί θα πρέπει να πάνε να γιορτάσουν σήμερα για αυτή την ομορφιά. Πάμε λίγο στο Λονδίνο, πάμε στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα, Απόστολε. Όσο μας φυριλατούν, άλλο τόσο σκληραίνουμε όπως το ατσάλι, αλλά δεν το ξέρουν. Είμαστε το χειρότερο ζυζάνιο που προσπαθούν να ποδοπατούν επί αιώνες και μπλέκεται στα πόδια τους και που στο τέλος θα βρεθούν χειροπόδαρα δεμένοι. Την αγάπη μου, επίσης, Βασίλη. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Εύκαρπη Αποστόλη δεν μου πήρε τηλέφωνο. Άφησαν χθες να τους πάρω τηλέφωνα 8 άνθρωποι. Μανώλη πήρα τους 3, υπολείπεστε 5 μαζί με τους σημερινούς. Αγάλι, αγάλι. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα χέλη. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Κουρτάκης, καλημέρα Απόστολε. Αυτή της κυβέρνησης μας περνάνε για πολύ ηλίθιους και γι' αυτό συνεχίζουν με την ίδια πολιτική. Καλή λευτεριά, φίλε μου. Δεν ξέρω αν μας θεωρούν ηλίθιους, καλέ μου φίλε Μανώλη, πάντως αυτοί νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και ότι μια ζωή έτσι θα είμαστε εκεί στα ίδια και δεν θα καταλάβουμε τουλάχιστον η πλειοψηφία του λαού το παιχνίδι που παίχθηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο εις βάρος της κοινωνίας. Των νοικοκυριών που λέει και ο κύριος Κουτσούμπας. Έτσι. Ποιο νοικοκυριό όμως, γιατί άμα βάλουμε ο κύριος Κουτσούμπας παραδείγματος χάρη ανήκει στους κακομύριδες ή στους κακομύριδες ανήκουν κατά τη γνωστή έκφραση βουλευτού αυτοί που ψηφίζουν και τον κύριο Κουτσούμπα. Φίλοι μου, η Νέλη από την Νέα Κρίνη, την δική της καλημέρα, ενώ και από την Καλαμαριά, από την οδό Πασαλίδη, η φίλη μου η Γιάννα, αγωνιστικό χαιρετισμό, τι ωραία εκπομπή και σήμερα, Απόστολε, ευχαριστώ, καλή μου φίλη, για τα καλά σας λόγια. Ο Αθανάσιος ο Κυρκώστας, τα όπλα αλλάζουν, οι μαχητές ποτέ. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους, καλημέρα στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στον Βαθύλακο Κοζάνης, εκεί που κάποιες εποχές, για όσους ξέρετε, τα πάντα πεζόταν γύρω από ένα άγαλμα. Τώρα εκεί φτάσαμε σε άλλα επίπεδα, γίνεται και περιφερειακός κρόκου, τρελά πράγματα. Ποιος να το πίστευε πριν μερικά χρόνια, ότι ο κρόκος θα έχει περιφερειακό. Αλλά όπως έβλεπα στις φωτογραφίες, εντάξει, κάνετε δρόμους προς Λευκόβρηση και λοιπά από την πίσω πλευρά, αλλά βάλετε και καμιά λάμπα, ρε παιδιά. Κάντε καινούριο δρόμο, ολόκληρο έργο, σταυροδρόμια μέσα στα σκοτεινά, δεν λέει. Ο κύριος Νικολαίδης είναι και σήμερα μαζί μας, με ευχές διότι καλύτερον αυτή την Κυριακή και την υπέροχη από πλευράς καιρού εβδομάδα που έρχεται, όπως με αναφέρει. Το Βούπερταλ είναι μαζί μας και σήμερα, έτσι να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά εκεί. Ενώ εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο κουρσάρος ΜΑΚ. Αποστόλη, ο φίλος μου Άγγελος είναι εκπληκτικός εδώ. Πέρασα το δικό σου μήνυμα ηλεκτρονικά, αυτό που είπες εχθές, ότι δηλαδή πέραν της οικονομικής νεοπτώχειας υπάρχει και μία ακόμη, η πολιτική φτώχεια. Αυτό που είπα το πιστεύω, καλέ μου φίλε, το πιστεύω. Και θα πω για μια ακόμη φορά το όριο φτώχειας, έτσι μετρήστε τα χρήματά σας για να δείτε πού ακριβώς βρίσκεστε, πού μπορούμε να κατατάξουμε οικονομικά την οικογένειά σας, έστω και των 120 δόσεων αν χρωστάτε όπου χρωστάτε. Το όριο φτώχειας λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται 6.510 ευρώ ετησίως ανά άτομο. Ανά άτομο 13.761 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Από εκεί και κάτω, έτσι, από εκεί και κάτω είσαι φτωχός. Όσοι λοιπόν βγάζετε 14.000 ευρώ το χρόνο ανά οικογένεια, είστε στο όριο πτώχειας, έτσι, είστε στο όριο της πτώχειας. Δεν ξέρετε τι θα σας ξημερώσει αύριο το πρωί, όπως δεν ξέρει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων που βλέπει το 10% εδώ στην Ελλάδα, το 10% των κατοίκων, των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, να απορροφά όσο απορροφά το υπόλοιπο 90%. Και από αυτό το 10%, από αυτό το 10%, έτσι, που οικονομάει τα πάντα, το 1% έχει επίσης το 90%. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει, αλλά εντάξει, τι μας νοιάζει, τι θα πούνε. Δεν πάνε να λένε, δεν πάνε να πούν. Αυτοί δεν ξέρουν να αγαπούν. Ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο. Να λησμονούν την πραγματικότητα. Σε μια χώρα που έχουμε αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων, την χαμηλότερη δυστυχώς στην Ευρώπη. Αλλά μπορούμε να πάρουμε το μετρό Καλαμαριάς να κατεβούμε μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Τι να κάνουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Αφού τα τρένα δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν, αυτός ο προαστιακός της Θεσσαλονίκης τι γίνεται? Ανακοινώθηκε, κόπηκαν και κορδέλες? Προαστιακός λέει Δυτική Θεσσαλονίκη, Σύνδρο και λοιπά, τι γίνεται? Υπάρχει, υπάρχουν νέα από τον προαστιακό?
1: Γιατί ο κόσμος δεν σηκώ.
0: Ουδής από αυτούς που κυβέρνησε μας έφερε την ευτυχία. Γι' αυτό η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να καλύψει καν τους τακτικούς λογαριασμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το νεράκι, είναι το ηλεκτρικό, είναι το φυσικό αέριο, είναι τα δάνεια, εάν υπάρχουν που υπάρχουν. Εάν υπάρχει και ενίκιο, κοινόχρηστο, άστο να πάει στα κομμάτια.

Μαζεύτηκαν πολλά μηνύματα. Ο φίλος μου Γιώργος από τη Γαλήνη, από το Ρεόκαστρο. Ο φίλος μου Περικλής από την Τούμπα. Ο Γιάννης από την Νέα Ευκαρπία. Η Σούλα από το Κέντρο. Η Παναγιώτα από τα Γιάννητσά. Όλοι εδώ είμαστε μαζί, μια μεγάλη παρέα. Και μου στέλνετε και τι δεν μου στείλατε εδώ πέρα. Τι λουλούδια, τι καφεδάκια. Ο άλλος μου στείλε μια πορτοκαλάδα. Τώρα για να πω τη μάρκα. Έτσι, λόγω ομάδας φαντάζομαι, ενδεχομένως. Ο Γιώργος ο Παρδάλης, πολιτισμός και γλώσσα θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλουσιότερη. Μου στέλνει αυτό που είπε η Von der Leyen. Ναι, με μια γλώσσα που δεν υφίσταται, μισοβουλγαρική, και με πολίτες το 40% Αλβανούς, να δεις που θα γίνει πλουσιότερη. Με σας, κυρία Ούρσουλα, ο ευρωπαϊκός λαός έγινε φτωχότερος στο πνεύμα, στην οικονομική του δύναμη, στον πολιτισμό, στις αξίες της ιστορίας. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση από το Λαγκαδά και το φίλο μου τον Νίκο από τη Βέρεια. Ευχαριστώ τον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο για τα πολύ καλά λόγια του, όπως και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη. Και ο κύριος Νικολαίδης εδώ σήμερα είναι μαζί μας. Αυτοί δεν γράφουν όνομα, γράφουν το αρχικό νι, ας πούμε, Νικολαίδης, έτσι. Γράφουν το επώνυμό τους, ενδεχομένως

Προσπαθεί να έρθει και το ρεύμα, αλλά δεν ήρθε ακόμη. Για να δούμε λίγο. Έτσι, τίποτε. Δημήτρη, τίποτε. Δημήτρη, επειδή ακούς τίποτε, δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα εδώ. Έτσι, κάνε κάτι. Αλλά ακούς συναγερμό όμως. Αλλά βλέπω εδώ τα λιμπερόμετρα και όλα λειτουργούν κανονικά. Τραγούδι για τους ταξιτζίδες, είπες. Έτσι, για να βρω ένα τραγούδι για τους ταξιτζίδες. Παλιό λαϊκό τώρα για τους ταξιτζίδες, τι να είναι. Αυτό είναι, ναι, Στράτος Διονυσίου, για λίγο.

Έτσι, έναν έλεγχο έκανα να δω τι γίνεται, γιατί τα, εδώ λειτουργούν κανονικά οι οθόνες κλπ. Απλώς δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο στούντιο, στην εφημερίδα και πάει λέγοντας στα site. Ακούγονται όμως συναγερμοί απ' έξω που, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα ηλεκτρισμού που συνηθίζουμε να λέμε.

0: το βράδυ και
1: τρακάρισα. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε πώς θα πάει.
0: Το βράδυ και τρακάρισα. Αφορμή.
1: Αμάν, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί. Αυτά για έτσι. Για τους φίλους μου, τους οδηγούς ταξί. Τα βαρόμετρα της κοινής γνώμης. Ο φίλος μου Άγγελος, πιο ελληνικό πολιτικό μέγεθος, θα κάνει αντίσταση μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που και αυτοί σε κάποια σημεία έκαναν λάθη από Ανδρέα και μετά, είναι υπάλληλοι

0: Ο φίλος μου ο Θανάσης εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, κοίταξε, δεν, αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω. Θα πρέπει να βγάλουμε το Φιλάρετο ή την Αριάδνη την Ούκα να μας τα πει καλύτερα, διότι αυτά δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρω, έτσι.
1: Χι χωρίς Θεό.
0: Τη φίλη μου την Αγγέλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης να πω την καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, 7.30 η ώρα, 8 η ώρα έχουμε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου και μετά λίγο αργότερα, 8.30 και κάτι, κάνα 10 λεπτά και να πάμε λίγο μέχρι Φούφα, έχουμε τακτική αιμοδοσία εκεί. Στην περιοχή Φούφα από τον Σύλλογο Αιμοδοτών που υπάρχει εκεί πέρα.
1: Μου το έχεις κλέψει.
0: Πάρα πολλή δουλειά γίνεται, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πάντα αντάρτης.
0: Θα μας τα πει καλύτερα ο Σύμφης. Την Τετάρτη είναι η αιμοδοσία. Πάντα.

Μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μου, ο Ανέστης, από την Καλαμαριά. Εντάξει, καλά ακούγομαι, το ξέρω. Απλώς δεν έχω ηλεκτρικό ρεύμα εδώ μέσα. Μέσα στο στούντιο υπάρχει.

0: ένα πρόβλημα, αλλά οι οθόνες δεν ξέρω γιατί λειτουργούν. Κανονικά όλα τα πάντα, η κονσόλα. Έρχεσαι ο αυτόματος, φαίνεται.
1: Ποιος Θεός το δέχεται.
0: Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, καλημέρα Αποστόλη. Όπως είπες και εσύ, ναι, ποιος να το πίστευε ότι θα είχαμε περιφερειακό στον Κρόκο. Έλατε. Για να δούμε και τι ώρα είναι. Θα πρέπει σε λίγο να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αλέξανδρος Πασχαλίδης. Καλημέρα Απόστολε, ο κόσμος ξεχνά πολύ γρήγορα και θέλουν οι φίλοι μας Αμερικανοί να εντάξουν την Τουρκία ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Παρακαλώ σχολίασε και μου στέλνει ένα μήνυμα από το, θα το κοιτάξω και μετά αυτό, με Facebook. Πρέπει να μπω στο Facebook από ό,τι καταλαβαίνω του Αλέξανδρου για να δω ακριβώς τι γίνεται. Σε λίγο θα πάμε να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να δούμε τι θα γίνει, έτσι και...
1: Μου το έχεις κλέψει.
0: Τι θα γίνει με το φωτισμό, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Αντάν.

0: Έτσι πάμε λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ξέρεις τώρα, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αποστολή.
0: Είσαι, εντάξει, τώρα άλλαξα λίγο φέτα για να ακούγεσαι πιο δυνατά, ναι. Γιατί ήταν λίγο χαμηλή φωνή. Ξέρεις τώρα τι είναι να είσαι μέσα σε ένα στούντιο, να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να είσαι με τη φωτεινότητα 1, 2, 3, 4 και 5, άνοιξα και μια μικρή οθονών, έτσι.
1: Είσαι σε ρομαντικό περιβάλλον, ναι, 100%.
0: Είμαι, θα ανάψω και κανένα κεράκι εδώ πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε μπορεί να ζαλιστώ μετά και να μην μπορώ να έρθουν να με βρουν εδώ κάτω.
1: Το ξέρουμε αυτό το περιβάλλον με τα κομπιούτερα, όταν θέλουμε συσκότηση και γράφουμε μόνο με το φως των κομπιούτερς. Έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά εδώ είμαστε Μετρόπολη 95,5 και πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά. Οπότε για να δω τώρα, όπως μου είστε από την γραμματεία, το τηλέφωνο και να μπω μέσα, είδα και έπαθα λίγο.
1: Την καλημέρα,
0: για
1: μου,
0: να
1: λοιπόν,
0: σε βάλω στην κονσόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, τώρα άνοιξα λίγο, έβγαλα και λίγο φωτισμό απ' έξω, γιατί είσαι. Έπρεπε λογικά να έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν τον βλέπω. Δεν ξέρω που είναι, τίποτα, καμιά συννεφιά θα έχει εδώ.
1: Κοίταξε, έξω μπορεί να έχει ήλιο και επικρατεί όμως σκοτεινιά στην ψυχή μας.
0: Είναι δυστυχώς.
1: Εκεί και πέρα μπορεί να έχει σκοτεινιά, αλλά ίσως το περιβάλλον και αυτό που προσφέρεις στην εκπομπή και στον κόσμο να σου προκαλεί μια ψυχική ανάταση. Ελπίζω δηλαδή.
0: Και επειδή
1: σε καταλαβαίνω, είμαι σαν να είμαι και στην κονσόλα.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να παλεύω με την κονσόλα και να του ευχαριστιέμαι.
0: Τα ξέρεις, πες ότι είμαστε μαζί, κάνουμε εκπομπή, τα έχεις ζήσει τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια φούρναρες.
0: Δημήτρη, και επειδή τώρα έτσι που έκανες μία αρχή για να μιλήσουμε,
1: ναι,
0: και είπες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να ξεκινήσω με ένα μήνυμα της φίλης μας της Πόπης της Κακλαμάνου, η οποία ειλικρινά αυτά εδώ πέρα που γράφει, τι να πω, ας τα σκεφτούμε όλοι. Καλημέρα, λέει η Πόπη, Αποστόλη μου, μόλις άκουσα για τις μη εγγραφές στα πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Η εγγονή μου πέρασε στην Πάντιο Αθηνών, εμείς στην Ξάνθη λόγω μετάθεσης, πρέπει να είμαστε Θεσσαλονίκη λόγω θεραπείων, δύσκολα θα σου εξηγήσω, 55 χρόνια Θεσσαλονίκη, το πατρικό είναι εκεί, στην Αθήνα πολύ δύσκολα και έτσι ούτε γραφτήκαμε. Το βλέπω και ενώ γελάμε, τα μάτια της γυαλίζουν από τα δάκρυα. Εγώ πήρα τηλέφωνο στη σχολή σε μια κυρία Τάδε. Ακόμα περιμένω απάντηση, μήπως υπάρχει ανάλογα σχολή Θεσσαλονίκη ή Κομοτηνή. Είσαι Θεσσαλονίκη, η Ιάν και Ευλοία Αμπουλή μου. Γράφει στα εποντιακά η φίλη μου η Πόπη, η Κακλαμάνου. Τι να πω, πόσες οικογένειες το ζουν αυτό το δράμα.
1: Το Σάββατο το πρωί που πήγαινα στη λαϊκή με τη σύζυγο, σταματήσαμε σε ένα κατάστημα και συνάντησα έναν χωριανό μου, ένα παιδί, σχετικά νέο, έχει τρία παιδιά. Το ένα είναι στην Πτολεμαϊδα και το άλλο στην Κομοτηνή, σπουδάζουν, και το άλλο, το τρίτο, το μικρότερο, είναι εδώ σε κάτι εκπηγή, μια ειδική επιστήμη, σπουδάζει. Τέλος πάντων, και όταν το ρώτησα, ρε Ηλία, του λέω, πώς τα βγάζεις πέρα. Βέβαια, ξέρω αυτό το παιδί είναι αγρότης, έχει ένα κατάστημα, τέλος πάντων, το παλεύει χρόνια. Έκανε το κουμάντο, του λέει, ευτυχώς που τα δύο τα μεγάλα τελειώνουν, λέει. Σε ένα χρόνο φέτος τελειώνει ο ένας και του χρόνου η άλλη. Δηλαδή, και συζητούσαμε τώρα στο πόδι για αυτό το θέμα, γιατί πιάσαμε κουβέντα τι γίνεται με τα παιδιά που δεν γράφονται. Παράδειγμα, τρανό παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 400 που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο δεν γράφτηκαν φέτος και δεν θα γραφτούν. Εξ αυτών 20 είναι στην, 9 είναι στην ιατρική σχολή, παρακαλώ, και 20 στην πολυτεχνική, σε σχολές που άλλος τις ξέρεις τώρα τι αγώνα δίνει για να περάσει αυτές τις σχολές. Λοιπόν, και η λογική είναι πολύ πολύ απλή. Σου λέει, εγώ δεν μπορώ να διατηρώ, όχι τρία σπίτια, κάποιοι διατηρούν τρία. Δεν μπορώ να διατηρώ δύο σπίτια, διότι το παιδί μου θέλει ένα χιλιάρικο το λιγότερο το μήνα για να το βγάλει σαν φοιτητής. Το λιγότερο, σου λέω εγώ, ένα χιλιάρικο το μήνα. Έχουν όλη τη δυνατότητα πέραν του κεντρικού σπιτιού, της κεντρικής οικογενειακής στέγης, να συνδράμουν και να διατηρήσουν και άλλη στέγη. Δεν την έχουν, Απόστολε.
0: Περισσότεροι δεν
1: την έχουν. Όλοι έχουμε κόσμο στον περίγυρό μας, συζητάμε και οι ίδιοι μας, ο καθένας στον οικογενειό του ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρεις, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν γονέα. Για ένα γονέα, το παιδί του που έχει πασχίσει τόσο πολύ να περάσει μια τέτοια σχολή και στο τέλος να σηκώνει τα χέρια και το παιδί να κατανοεί ότι δεν μπορεί ο γονέας να το στηρίξει. Θα μου πεις, βγαίνουν κάποιοι ξύπνοι και λένε, να λέει, στο εξωτερικό τα παιδιά δουλεύουν. Ρε λεβέντη μου τσουλιά, άλλο επικρατεί και στο εξωτερικό. Κάποια παιδιά δουλεύουν γιατί τα παρέχει εκείνο το κράτος εργασία τόση ούτως ώστε να βγάζουν τα προστοζήν, όχι επακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει και τους μένει χρόνος τόσο ούτως ώστε να τελειώσουν και τις σπούδες. Εδώ πού θα δουλέψει το παιδί? Ένα παιδί που περνάει ιατρική, πολυτεχνείο ή κάποιες άλλες σχολές, αν θέλει να γίνει πραγματικά επιστήμονας.
0: Ποιες ώρες να δουλέψει, πότε να πάει στο... Ναι, καταρχάς οι ώρες δεν είναι, λύκειο, πάμε το πρωί 8 και φεύγουμε μεσημέρι 2. Μπορεί να έχεις μάθημα το πρωί, να έχεις το μεσημέρι, να έχεις το βράδυ.
1: Θα είσαι στην ιατρική σχολή και δεν θα πας εργαστήριο. Δεν θα διαβάσεις.
0: Κοίτα, Δημήτρη, υπάρχει μια ντροπή εκ μέρους όλων αυτών, οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και τα ωρεοποιούν όλα, επειδή κυβερνάνε σήμερα, και αυτοί που κυβερνούσαν, έτσι, σήμερα είναι εναντιωματικοί εναντίον της κυβέρνησης, ενώ κάναν ακριβώς τα ίδια. Δεν κάνανε τίποτε διαφορετικό. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να απομυζεί, θέλει να απορροφά τον πλούτο για τις δικές του τσέπες, για τις δικές του επιχειρήσεις, τοποθετεί δικούς του ανθρώπους σε κέρυες θέσεις, και φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει αυτή την κατάντια. Όλοι ελπίζαμε από εποχής μετά τη δικτατορία ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Ρωτάω, είναι καλύτερα, τα ίδια ή χειρότερα?
1: Απόστολε, δεν θέλω να μηδενίσω και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του Πασόκ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μηδενίσω, αλλά αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα δεν έχει τέρια, Απόστολε.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν πιάσει τη βάση.
1: Εδώ πέρα έχουμε πιάσει πάτο απόπατο, υπό την έννοια ότι πέραν της ακρίβειας που υπάρχει, που είναι καθημερινή μάστιγα του κάθε νοικοκυριού, ξέρεις να πει να κόβεις τώρα βασικά πράγματα, να μειώνεις τις ποσότητες που αγοράζεις και λες με αυτά που αγόρασα θα βγάλω τη βδομάδα, ή να πάω το άλλο Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Τι θα έχω το άλλο Σάββατο στο σούπερ μάρκετ? Τι θα μου συμβεί ενδιάμεσα στην εβδομάδα? Τι ανάγκες θα προκύψουν? Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναζήσει ο κόσμος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, ρε Απόστολε. Είναι αυτό η μίζα και η ρεμούλα. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το είπα και στο διαδίκτυο. 40, έλεγε κάποιος στην τηλεόραση, γνωστός, 40.000 λέει, είναι αυτοί οι οποίοι πήρανε επιδοτήσεις, αγρότες τώρα μιλάω, 40.000 που δεν το δικαιούνται. Αυτοί οι κολλητοί των κολλητών. Λοιπόν, επί 10 λέει ο καθένας στην οικογένειά του, 400.000 ψηφαλάκια. Βάλε και τους άλλους, τους παρατρεχάμενους που είναι σε εταιρείες συμβούλων που παίρνουν το χρήμα το παχυλό το κρατικό, όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι δεν θέλουν φυσικά και να πέσει η κυβέρνηση. Καμία να αλλάξει η κυβέρνηση, όχι να πέσει, τέλος πάντων, να αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα τους βολέψει μια άλλη κυβέρνηση, έστω συνεργασίας, που δεν θα έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Έτσι εξηγείται πως υπάρχει μια σταθερότητα περίπου στο 20 και κάτι, ανάλογα στις δημοσιοποιήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτή η ισοπαίδωση που να λέμε ότι όλοι ήταν το ίδιο, για εμένα με βρίσκει παντελώς αντίθετο, Απόστολε, γιατί ναι μεν όλοι λειτουργούσαν το κράτος με το ίδιο σχεδόν καθεστώς, ξέρεις, ο δικός μου να πει, ο δικός μου κτλ. Υπήρχαν όμως και αναλαμπές που υπήρχε μια αξιοκρατία. Όχι ότι ήθελε ο Ρωμιός να την ζήσει την αξιοκρατία, αλλά λόγω θεσμοθέτησης κάποιων νόμων όπως το νόμο του Πεπονή, αναγκάστηκαν κάποιοι να λειτουργήσουν υπό το πρίσμα και το φως της αντικειμενικότητας. Ή παράδειγμα, όταν έγινε η εισαγωγή των αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Βρήκαν όμως τρόπους για το πλαγίο να λειτουργήσουν με το μέσο. Παράδειγμα, τους αστυνομικούς κάνανε κάποια σώματα τα οποία ήταν να ενταχθούν, παράδειγμα, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, λέω έτσι. Τελικά δεν λειτουργήσε και εντάχθηκαν στο σώμα της αστυνομίας. Συνοριοφύλακες. Λοιπόν, εντάχθηκαν στο σώμα της αστυνομίας. Όλοι αυτοί δεν μπαίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια και ξέρεις, το ρουσφέτη δίνει και παίρνει. Βλέπεις, έχουν δημιουργηθεί εταιρείες συμβούλων αμέτρητες, Απόστολε. Αμέτρητες. Και όλες αυτές επιδοτούνται και παίρνουν κρατικό χρήμα η συγκυρία των άλλων των κοροϊδών.
0: Και πολύ χρήμα. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια για συμβούλους.
1: Εδώ πήρε και δεν βγήκε κανείς να το αντικρούσει. Πήρε ένα ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο το οποίο μάλιστα μέσα ήταν ερωτική φωλιά που λέμε. Λοιπόν, το διάβασα στο διαδίκτυο και με επίσημη καταγγελία και όνομα ξενοδοχείου κτλ. Που πήρε 178.000 σαν εταιρεία συμβούλων, δηλαδή η εταιρεία που ανήκει αυτό το ξενοδοχείο προφανώς έχει και ως κύκλο εργασιών και να δίνει συμβουλές. 178.000 ευρώ σε ένα χρόνο το 25. Δηλαδή τι συμβουλεύει πάνω στο σεξ? Δίνουν συμβουλές, γιατί αυτό το ξενοδοχείο, να μην το αποκαλέσω πώς, αυτή τη δουλειά κάνει. Δεν είναι ξενοδοχείο με την έννοια. Τέλος πάντων. Πραγματικά, αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο
1: δηλαδή, συμβαίνει. Κοίταξε τι κόσμος παίρνει χρήμα έτσι. Γιατί είχε κάποιον εκεί, το άνοιξε τα μάτια και του είπε κανένα.
0: Και πήρε χρήμα.
1: Και θα σου δώσω εγώ δικαιολογούμε να σε εντάξω στις εταιρείες συμβούλων και να πάρεις.

0: τότε που άρχισε να μην πληρώνει, ναι, να πάρει την τη σειρά του που λέμε στο δικαστήριο. Ναι, υπάρχουν ποινές, προβλέπονται ποινές και μάλιστα κάποια δικαστήρια
1: εφαρμόστηκαν. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος έκανε όλα αυτά τα
0: οποία. Για ποια περίπτωση μιλάς, αλλά εγώ ξέρω.
1: Για πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, αυτό με το Ρουμάνο παραδείγματος χάρη.
0: Α,
1: και αυτό με το Ρουμάνο. Μιλάω για πολλές περιπτώσεις, γι' αυτό δεν ανέφερα γεγονός.
0: Τώρα ο Ρουμάνος εδώ δεν ήταν μόνο θέμα διατροφής. Ο Ρουμάνος είχε άλλα θέματα εδώ πέρα που έκανε την επίθεση στο ζευγάρι. Λοιπόν,
1: τα θέματα αυτά έπρεπε, επειδή ήξεραν όλοι, αλλά δεν μιλούσε ενδεχομένως κανείς, αλλά είχαν γίνει καταγγελίες από τη σύζυγο. Δεν έπρεπε να έχει πάει αυτόφορο.
0: Δεν ξέρω το κατά πόσο έκανε μήνυση. Άλλο πάω, κοίταξε, πηγαίνουν πολύ.
1: Καταγγελία, κάνω μια καταγγελία. Πώς με προφυλάσσει το κράτος από την καταγγελία?
0: Πηγαίνουν πολύ στο αστυνομικό τμήμα, παρότι η ενδοχοινιακή βία είναι δείγμα που αμέσως μόλις το πληροφορηθεί η αστυνομία πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη. Και στα τμήματα τα αστυνομικά, στο λέω εν γνώση, αυτό που σου λέω, το έχω ζήσει κι εγώ. Οι αστυνομικοί λένε, ξέρω εγώ, ξέρεις τι, αν τώρα τον πιάσουμε, πρέπει να κάνεις αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει μια διαδικασία με την ενδοοικογενειακή βία, και προτρέπουν εμέσως, πλην σαφώς, την καταγγέλουσα να μην προχωρήσει σε μήνυση. Και κάποιος από το τμήμα καλεί τον υποψήφιο δράστη να του κάνει συστάσεις και τα λοιπά. Και μένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο να συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Άλλο θέμα για να προλάβουμε τώρα, γι' αυτό περνάω τα θέματα. Δημοσκόπηση. Λέει τώρα, διάβαζα δημοσκοπήσεις μέσους όρους, σου λέω. Το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Το 61% είναι 6 στους 10 πολίτες, σωστά. Θέλει πολιτική αλλαγή. Τι θέλει ο κόσμος να αλλάξει? Θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση? Θέλει να αλλάξει, να αλλάξουν πρόσωπα μέσα στην κυβέρνηση? Θέλει να αλλάξουν πρόσωπα μέσα στα κόμματα? 2 στους 3 πολίτες θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. 2 στους 3.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν εκφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις? Εάν προσθέσουμε δηλαδή τα ποσοστά των κομμάτων που κυβέρνησαν, δεν εκφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
0: Για πολλωστή φορά θα σου πω ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις ότι απεικονίζουν την πραγματικότητα.
1: Ωραία, το μέσο όρο έχω βγάλει, όλων των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, το μέσο όρο είναι των δημοσκοπήσεων. Κοίταξε, να ξέρεις, μια εταιρεία με την άλλη εντός εισαγωγικών επηρεάζεται. Έτσι, κάποιες εταιρείες είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν το κρύβουν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή άμα μια εταιρεία βγάζει 23% ας πούμε τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ, και κάποια άλλη βγάλει 30% τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο με μεγαλύτερο ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζεται περισσότερο αυτή που έβγαλε το μικρότερο ποσοστό από τη μεγάλη ή η εταιρεία που έβγαλε το μεγαλύτερο ποσοστό από την πιο μικρή?
0: Όχι, το μικρότερο ποσοστό για να είναι κοντά στο μεγάλο.
1: Το ανεβάζουν λίγο δηλαδή.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω, Αποστολή. Και ποιος εταιρείς?
1: Καταλάβαμε όλοι, το καταλάβαμε όλοι.
0: Ποιοι τηλεφωνούν οι εταιρείες?
1: Καταλάβαμε.
0: Τα ίδια πρόσωπα συνεχώς. Άμα δεις τα ίδια τηλέφωνα χρησιμοποιούν. Και μιλάμε τώρα για 1030, 1050, 1100 άτομα.
1: Άντε 1500.
0: Άντε 1500 στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνουν.
1: Ναι.
0: Έχουν πάρει κανένα νεολαίο τηλέφωνο ποτέ να εκφραστεί? Ή ένα, ξέρω εγώ, οικογενειάρχη παράδειγμα, παίρνουν τηλέφωνο, το σηκώνουν οι γυναίκες στα σπίτια, έτσι γίνεται, να το ξέρεις. Το σηκώνουν οι γυναίκες και άσε αυτό, είναι και πιεστική, γιατί μου είχε και εμένα, για να καθίσει να τους πεις. Ορισμένες φορές σου βάζουν στο στόμα λόγια που θέλεις να πεις.
1: Μόνο με τηλέφωνα είναι, δεν είναι στο δρόμο πια?
0: Εγώ και τηλέφωνα ξέρω.
1: Μόνο από τα τηλέφωνα. Γιατί αν μένει στο δρόμο, μπορεί κάποιος να πάει 100 μέτρα από τα γραφεία του ΚΚΕ, αν δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να πάρει 30%, θα πάρει 5%.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Αν πας 100 μέτρα από τα γραφεία του ΚΚΕ, θα βγει πρώτο ή δεύτερο του ΚΚΕ. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα ακούσει και Πενελίκη που δεν πρέπει.
1: Έτσι.
0: Παράδειγμα, κοίταξε τώρα να δεις. Ήρθε στην Πιερία τώρα. Γιατί? Ήρθε στην Πιερία από τότε, από την έκθεση εκείνων των ημερών, πόσοι υπουργοί μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Προχθές ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Κατερίνη. Λοιπόν, και επειδή είμαι λίγο περίεργος και επειδή ξέρω τα της κοινωνίας της Κατερίνης, ξέρω τα κομματικά πώς κινούνται κτλ., προσπάθησα να διακρίνω μέσα από τα βίντεο, έτσι, λοιπόν, ποιοι ήταν δίπλα στους υπουργούς που ήρθαν πριν και στον Πρωθυπουργό. Απόστολε, οι ίδιοι και οι ίδιοι, με ονόματα και διευθύνσεις που τους ξέρω. 5-10 παρατεχάμενοι. Κόσμος δεν υπήρχε. Πληροφορήθηκα δε ότι τώρα που ήταν ο Πρωθυπουργός εδώ, στα μέρη που πήγε, η φρουρά έκανε τον πολύ τον κόσμο, που τον περίεργο, γιατί άλλοι ήταν στο κέντρο της Κατερίνης και έμαθαν ότι είναι ο Πρωθυπουργός και πλησίασαν προς τα κύρια να πάρουν μάτιξες, να κάνουν κουτσουμπολιό, γιατί είχαν ιδιαίτερη.
1: Δημήτρη, σε καταλαβαίνω, αλλά με συγχωρείς, αυτό δεν γίνεται μόνο με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων τώρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει η αντιπολίτευση. Έτσι, αντιπολίτευση, μιλάμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Και για εμάς και φυσικά για αυτούς

0: που κυβερνάνε και να είναι όλοι και όλοι 50 άνθρωποι σε μια πόλη.
1: Κοίταξε.
0: Δεν πηγαίνει ο κόσμος γενικά, απαξιώνει την πολιτική.
1: Αλλά δεν θα δικαιολογήσω αν
0: παραδείγματος. Εσύ θα μου πεις είσαι πρωθυπουργός, έπρεπε να έχεις περισσότερο
1: έτσι
0: κόσμο.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και έχεις υποχρεωμένους πάρα πολλούς. Θα σου πω μία περίπτωση μόνο. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Άδωνης πριν λίγο καιρό στην Κατερίνη και πήγε στο νοσοκομείο, μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του άτομα τα οποία δεν είχαν ούτε μία σχέση είχαν με τον κλάδο υγείας. Και ήταν εκεί άλλα 5-6 άτομα από τον κλάδο υγείας και ξέρεις, οι λεγόμενοι χειροκροτητές που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Κάποια νοσοκόμα είχε την ατυχία σε ένα τμήμα του νοσοκομείου της Κατερίνης που κατά τα άλλα δουλεύει πάρα πολύ καλά και βγάζουμε το καπέλο στο προσωπικό που δίνει τα πάντα. Κάποια νοσοκόμα έβγαλε γλώσσα σε μια κυρία και της λέει, μα κυρία μου, τι θες να κάνουμε, δεν είμαστε λίγα άτομα μετρημένα. Και της λέει η κυρία, είχε έτοιμη την απάντηση, διότι την εγνώρισε στην κάμερα, τη λέει, κυρία μου, λέει, αν θέλετε προσωπικό, δεν θα αποταθείς στον πολίτη σε μένα, λέει, που έχω τον ασθενή μου εδώ, να αποταθείς στο Γεωργιάδη που πήγες δίπλα και το χειροκροτούς. Εκεί δεν βγάζεις γλώσσα, βγάζεις μόνο στον πολίτη.
0: Να σου πω λίγο, το είπα και χθες.
1: Του γλύψαντος από τον μικρότερο έχει τον μεγαλύτερο.
0: Να σου πω και σήμερα όταν έκανα εκείνη την καταγγελία για τα ωράρια των νοσηλευτών και έλεγα πώς είναι δυνατόν κάποιος να πάει να δουλέψει 7 πρωί, 11 βράδυ και την άλλη μέρα να είναι πρωινός. Ήταν για αυτή την εταιρεία η οποία, ξέρετε, αυτά που κλείσανε για τον Ευαγγελισμό κτλ. Είναι ένα, ας πούμε, νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο ανήκει στην ίδια εταιρεία και λειτουργεί ακόμη κανονικά. Ήταν γι' αυτό που το έλεγα εδώ και 2-3 χρόνια. Πόσο το έλεγα, αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Τώρα βγήκαν όλα στη φόρα. Και πιστεύεις εσύ ότι αυτά τα νοσοκομεία θα τα κλείσουν ή θα τα ανακαινήσουν, ας πούμε? Πώς το βλέπεις?
1: Θα διαπιστώσουν τι ελλείψεις έχουν, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν μια λίστα ελλείψεων, θα τις καλύψουν εντός εγωγικών.
0: Και η υποστελέχωση θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή θα αναγκαστούν να πάρουν νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Η υποστελέχωση θα υπάρχει, Απόστολε. Εδώ η υποστελέχωση υπάρχει, θα υπάρχουν στα κρατικά νοσοκομεία. Δεν παίρνουν προσωπικό, θα πάρουν ιδιώτες.
0: Κατά τη λαϊκή παράδοση, μάπα το καρπούζι δηλαδή.
1: Θα δώσουν τώρα, θα ξοδέψουν ιδιώτες που σκοπό έχουν το κέρδος. Κακά τα ψέματα. Αυτές οι κλινικές ιδιωτικές όλες λειτουργούν με σκοπό το κέρδος. Ναι, μεν προσφέρουν κομμάτι της στην υγεία, αλλά πρέπει να κερδίσουν. Έτσι είναι. Από τους εργαζόμενους.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Πιερακάκης έλεγε ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5,1%. Το άκουσα από τον ίδιο, αυτό το έμαθα. Και προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα, ενώ το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι πολύ απλό. Τι σημαίνει 5,1%? Στα 1000 ευρώ ο μισθωτός χάνει τα 51. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Άρα πήρε 20, έχασε τα 51. Τι ακριβώς κερδίσαμε και γιατί να δικαιολογείται ο κύριος Υπουργός?
1: Πότε πήρε 20 στη σταθερή βάση? Εννοείς δηλαδή αυξήσεις συντάξεων και μισθών? Αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάτι πήραν. Ψίχουλα έστω, αλλά πήρανε.
1: Μα αυτά.
0: Όχι όλοι, αλλά κάποιοι πήραν.
1: Αυτά καλύπτονται, έχουν καλυφθεί, όχι καλύπτονται, ήδη από τον πληθωρισμό του Αυγούστου, έτσι, του Σεπτεμβρίου, ήδη έχουν καλυφθεί από τον πληθωρισμό. Για βάλε και τους επόμενους μήνες, που ο πληθωρισμός πάλι και η ακρίβεια καλά κρατεί. Όταν η ακρίβεια είναι. Κοίταξε, Απόστολε, εγώ συζητώ με κόσμο και βλέπω ότι απλώς ο αγράμματος ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά, γιατί νιώθει την τσέπη του. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε μαθηματικός, ούτε σπουδαγμένος όπως ο Πιερακάκης για να μας παρουσιάζει το 5,1% του πληθωρισμού με αυτόν τον τρόπο και να λέει νούμερα και να λέει. Ποιος θα καταλαβαίνει τα νούμερα? Καταλαβαίνει όμως την τσέπη του ο κόσμος. Και εκεί ο πληθωρισμός από εκεί ξεκινά. Από τον τρόπο διαβίωσης και την ακρίβεια της καθημερινότητας.
0: Σωστά.
1: Ο πληθωρισμός από πού βγαίνει? Από τα προϊόντα που καταναλώνεις, που ξοδεύεις τα χρήματα, πόσο ακριβά είναι και πόσο μπορούν να σταθούν έτσι στο ελληνικό νοικοκυριό αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έτσι, και επειδή μιλάμε τώρα για άδειες τσέπες, καλές οι 120 δόσεις, οκ. Okay, αλλά γιατί δεν κουρεύονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις? Και γιατί να μην έχουν τα φαντς αφημί στην Ελλάδα για να ελέγχονται και να μην αποτελούν κράτος εν κράτη?
1: Την προηγούμενη φορά 72 δόσεις, έτσι, που ήταν πάνω από τις συνηθισμένες 24, ξέρεις πόσοι μπήκανε? Κάποιες χιλιάδες, ενώ ήταν κοντά στο εκατομμύριο αυτοί που θα μπορούσαν να μπουν. Γιατί τώρα εδώ με τις 120 δόσεις, ναι, με δίνει μια ανάσα, αλλά τι επιτόκιο, ξέρεις? Κοντά στο 5%, 4, τόσο. Δηλαδή με επιτόκιο κοντά στο 5%, Δηλαδή, είναι παράδειγμα χρωστά 100 χιλιάρια, θα πάει τώρα να μην πάρω μολύβι και χαρτί. Κάποιε χιλιάδε επιπλέον θα πληρώσει σε αυτέ τι 120 δόσει, σε αυτά τα 10 χρόνια. Τι να του κάνω, είναι σαν ένα δάνειο πανάκριβο δηλαδή. Άσε που το άλλο το βασικό, δεν κουρεύονται ήδη υπολογισμένες προσευξής που έχουν γίνει κεφάλαιο, οι τόκοι που έχουν γίνει κεφάλαιο, και εκεί που χρωστούσες 10, τώρα χρωστάς 50, και πάνω στα 50 θα πας να κάνεις 120 δόσεις που θα προσθέσεις άλλα 10.
0: Γι' αυτό μιλάω για τις προσευξής και όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να κοπούν αυτές.
1: Μα δεν
0: να κουρευτούν οι τόκοι.
1: Άκου, η φιλοσοφία ποια είναι? Να διευκολυνθεί ο πολίτης να πληρώσει τις οφειλές του. Ποιες οφειλές? Δεν πρέπει να είναι οι πραγματικές οφειλές. Έστω με μια επιβάρηση. Όχι με αυτό το πράγμα που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά και στις τράπεζες. Άλλος έπαιρνε ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 40 με 50.
0: Ενώ έχει δώσει και κάποια λεφτά από αυτό.
1: Και έρχεται το φαν. Εμένα μου, πελάτης μου, έχουν τύχει να μιλήσουν με φαν, με γραφεία δικηγορικά βασικά που έχουν αναλάβει. Λοιπόν, και να μου κάνουν παζάρια τα 40 χιλιάρικα να πληρώσει τα 20 έτσι και τα λοιπά με κάποιες δόσεις, να δώσει το 1 τρίτο μπροστά, ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, και άμα τις πείσεις και μπεις στη διαδικασία και υπογράψεις τη ρύθμιση αυτή, με γι' αποτυπάτησε. Ενώ αν πιέσεις, αν δεν υπάρχει ένα υπόθηκη ασφάλιση από, και δεν υπάρχει περιουσία στον οφειλέτη, άστος να τρέχουν. Δηλαδή, και υπήρχε και φαν, πριν 4 χρόνια έγινε αυτό, που τα 20 χιλιάρικα δέχθηκε να πληρωθούν τα δύο όπως ακριβώς σου το λέω, το 10%, γιατί η πραγματικότητα ήταν 1,5 χιλιάρικο οφειλή από μια κάρτα. Και είχε γίνει 20 χιλιάρικα. Και δέχτηκα να πληρώσει ο πελάτης τα δύο, το συμβούλευσε, πλήρωσε τα δύο και τελείωσε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα ότι όλα αυτά που ζητάνε τα φαν και οι οφειλές ακόμα και στο δημόσιο, γιατί λένε τα φαν, αλλά μην πας μακριά και στο δημόσιο και τα ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία, λειτουργούν εμέσως σαν να είναι ένα φαν. Όταν σου χρεώνουν τόκους πολλούς, όταν σου χρεώνουν τις ποινές, τα λεγόμενα πρόστιμα, έτσι. Λοιπόν, και το κεφάλαιό σου γίνεται δυσβάστακτο που οφείλεις, λοιπόν τι είναι, χειρότερο και από φαν. Χειρότερα και φαν. Και όταν αυτά ελέγχονται από το κράτος, το κράτος οφείλει να βοηθήσει τον πολίτη. Και να τον βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Τον βοηθάει τον πολίτη το κράτος.
1: Όχι.
0: Βοηθάει ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες. 1,56 δις σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες. Τι συμβολίζουν, Δημήτρη, αυτές? Τι συμβουλές δίνουν αυτές οι εταιρείες?
1: Αχ, μία.
0: 1,56 δις.
1: Μία εταιρεία τι συμβούλεψε, Απόστολε? Άμα μπει στο, είναι και της μοδός, στο AI και πατήσεις αυτό το πράγμα, λοιπόν, για την έρευνα αγοράς. Πώς πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς ενώ μια νέας επιχείρησης? Άκου να δεις. Έρευνα αγοράς πού? Έρευνα αγοράς στην Πιερία είναι διαφορετική. Έρευνα αγοράς στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετική. Λοιπόν, και δίνω και στέλνω μια μπροσούρα 10 σελίδες και βάζω και σφραγίδες και ονόματα που κάτω, ξέρεις, έτσι με εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, για να δικαιώσεις. Άκου ρε Απόστολε τώρα, έρευνα αγοράς, συμβουλευτική εταιρεία. Λες και εγώ είμαι επιχειρηματίας στην πόλη μου, δεν ξέρω πολύ καλά που πρέπει να πάει να ανοίξω ένα συνοικιακό μαγαζί. Αν δεν ξέρω, να μην το ανοίξω. Είναι η έρευνα αγοράς που τη ζωής καθημερινά. Λοιπόν, και έρχεται αυτή η συμβουλευτική εταιρεία, σου κάνει ένα έντυπο, σου το στέλνει και χρεώνει τον ελληνικό λαό, γιατί από εκεί παίρνει το χρήμα, λοιπόν, 1.000 ευρώ. Κάπως έτσι, με πολλά αντικείμενα, υπάρχουν συμβουλευτικές εταιρείες.
0: Μάλιστα. Για να τελειώσουμε, 2 λεπτά έχουμε μόνο.
1: Ναι.
0: Θα σου πω αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης, ότι τα δύο δηληστήριά μας έχουν μεγάλες εξαγωγές επειδή είναι φτηνά και τα προτιμάνε οι αγορές του εξωτερικού. Εμείς που αγοράζουμε πανάκριβα, έτσι, το αντίκρισμα δεν έρχεται στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να χαρακτηριστούμε?
1: Κορόιδα. Κορόιδα. Και πριν κλείσουμε με δύο κουβέντες, θα τα πεις βέβαια και με τον κύριο καθηγητή μετά. Λοιπόν, ντρέπομαι που αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτούς τους ηγέτες που έχει, βλέπει Φόντερ Λάιεν, λοιπόν, τόλμησαν επίσημα να χαρακτηρίσουν τους Σκοπιανούς ότι έχουν πολιτισμό μακεδονικό και γλώσσα μακεδονική. Και δεν αναφερθούν, δεν βγήκε ένας από την ελληνική κυβέρνηση να κατακριοργήσει εντός εισαγωγικών την κυρία Φόντερ Λάιεν. Αλλά πώς να το κάνει ο Πρωθυπουργός, και φιλοξενούσε και στο σπίτι του εβδομάδες στην Κρήτη, περνούσαν καλά οι συγγένειοι των κορόιδων.
0: Και αν θέλουν να δουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε και ολόκληρο το ποτιστικό, το σύστημα, το κομματικό, την αποτυχία του, ας ρίξει μια ματιά στη συγκέντρωση χθες στο κέντρο της Αθήνας, πόσοι άνθρωποι υπήρχαν, έκανε συγκέντρωση η Συμμαχία των Ελλήνων. Ναι. Εκεί θα δουν και τη δική τους αποτυχία.
1: Απόστολε, σιγά σιγά αρχίζεις να δικαιώνεις εσύ και κάποιοι άλλοι που λέγαμε ότι χρόνο συν το χρόνο οι Σκοπιανοί θα εκμεταλλευτούν πολλά πράγματα και θα εδραιωθούν και θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν στη συνείδηση των Ευρωπαίων.
0: Και το Άγιο Όρος δεν μπορεί να κάνει δουλειά, συνεχίζεις.
1: Ναι, και όχι μόνο, και σε όλον τον κόσμο, ότι αυτή είναι και απόγονη του Αλεξάνδρου. Σιγά σιγά θα τα ακούσουμε και αυτό.
0: Τα ακούμε ήδη.
1: Ναι.
0: Μα το ακούμε ήδη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά αυτός ο κόσμος που υπήρχε εκεί στην Αθήνα, από ό,τι είδα εγώ τουλάχιστον σε βιντεάκια, ήταν πολύς κόσμος και νομίζω ότι εκφράζει την αποτυχία της ελληνικής πολιτικής. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αυτό μόνο έχω να πω. Και μετά θα μας λένε γιατί ανέβηκε η ακροδεξιά και θα τους κολλάνε όλους ακροδεξιούς. Όποιος από εδώ και στο εξής, είτε δεξιός είτε ανεξάρτητος. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ψηφίζει. 2-3 κόμματα, 4, θα είναι ακροδεξιός. Θα είναι ψεκασμένος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα είναι. Να μην πω τη λέξη που δεν
1: το
0: θέλω
1: να
0: ούτε να ακούω ούτε να σκέπτομαι.
1: Την ομή πραγματικότητα δυστυχώς για την χώρα σου και να θέλεις να επικρατεί η λογική. Είσαι ένα κράτος, είσαι ένα έθνος, αν και έχουμε πολλούς είπαμε λαθρομετανάστες, μην τα λέμε αυτά, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε η πλειοψηφία σε αυτήν τη χώρα που είμαστε αυτοί που είμαστε να απαρνηθούμε την καταγωγή μας, την ιστορία μας, έτσι, τον πλούσιο πολιτισμό χιλιάδων ετών, λοιπόν, εις βάρος μας και να τα δώσουμε χάρισμα σε κάποιους, σε μια χούφτα, έτσι, ανθρώπων που βρέθηκαν εδώ στον τόπο μας όπως βρέθηκαν. Και τον χρόνο που βρέθηκαν. Τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Να χαιρετήσω την πόλη της Κατερίνης που εδώ βροχές δεν έχουμε. Πάνω στον Όλυμπο είχε τίποτε ή...
1: Τώρα,
0: στο Ηράκλειο πάλι είχαμε πολλές βροχές.
1: Τώρα ανατέλει ο ήλιος, όπως είναι ακριβώς τώρα έτσι εδώ που σκάθουμε στην πιλωτή, το βλέπω. Πολύ ωραίος.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζω τέλεια η μέρα μου να πάει καλά. Είναι και καλή μέρα.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ καλή πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.

0: Και ο φίλος μου ο Πέτρος ο Καραβίδας, πώς αγροστούν οι Έλληνες στην εφορία. Με στέλνει όλα τα χρήματα εδώ. 109,77 δις τα τέλη Ιουλίου. Και ασφαλιστικές εισφορές 52,42 δισεκατομμύρια. Πέτρο καλημέρα. Ανέστη Καβαλετάκης καλημέρα από Ηράκλειο. Καλημέρα Ανέστη. Γιώργο Παρδάλη, ναι έτσι είναι. Πληρώνουμε το Ισλάμ που μας μισεί από το υστέρημά μας για να μας μετατρέπουν τις πόλεις μας σε γκέτο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τη Φραγκφούρτη την καλημέρα του. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς την καλημέρα του. Η φίλη μου η Αγγελική εδώ από τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο, δεύτερο μήνυμα σήμερα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας, όπως και ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο. Θα πρέπει να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα για να έρθουμε σε λίγο και να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Βένιαμιν Καρακοστάνογλου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
8: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5, τα δικά σας μηνύματα στο Κουρσάρος ΜΑΚ έρχονται συνέχεια, θα τα διαβάσω αργότερα. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Στη συντροφιά μας η παράδοση, η παραδοσιακή κουζίνα, οι νοστιμιές με αγνά υλικά και μεράκι, φρέσκα ψάρια. Ο χώρος μυρίζει παράδοση από τη δεκαετία του 30, από τον παππού Βασίλη Καραϊγλά. Ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη που άνοιξε τον καφενέ τότε στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα, όπως και τότε. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, να καλημερίσω τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος σήμερα, διότι ως γνωστόν χθες δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα διεθνή γεγονότα και φυσικά για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία συνεχίζονται, κύριε καθηγητά, με αμύωτη ένταση μετά την παρέλαση στην Κύπρο που φώναζαν «Δεν ξεχνώ τους Τούρκους, θα πάρω εκδίκηση». Ο λόγος εσάς.
9: Καλημέρα σας, κύριε Μακριανίδη, καλημέρα στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες 2-3 μέρες η Ελλάδα υπέστη 3 ήττες. Η μία ήρθε από την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία, αν και είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η πρωθυπουργός της κοινής κυβέρνησης των 27 κρατών μελών,
8: στηρίζει μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ακριβώς. Αντί να λάβει υπόψη της τα μεγαλοπρεπή και παρορμητικά αυθόρμητα συλλαλητήρια που γίνανε το 18 και το 19 ενάντια στην κάκιστη συμφωνία που η τότε κυβέρνηση Τσίπρα με τον καμένο να στηρίζει μέχρι στο παραπέντε και μετά να φεύγει για να μην τον υποχρεώσουν και αυτόν να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Η συμφωνία λοιπόν που λέγεται των Πρεσπών ήρθε και έδωσε εκτός από το όνομα Βόρεια Μακεδονία ως γεωγραφικό προσδιορισμό, έδωσε τις ιδιότητες πρώτον της ηθαγένειας, της υπηκοότητας δηλαδή, ως μακεδονικής. Δεύτερον, έδωσε την γλώσσα ως μακεδονική, αν είναι δυνατόν, και έβαλε σε παρένθεση μετά ότι ανήκει στην κατηγορία των νοτιοσλαβικών γλωσσών, η λεγόμενη όμως στην κύρια πρόταση μακεδονική γλώσσα, η οποία όπως γνωρίζουμε εδώ και 4.000 χρόνια είναι η ελληνικότατη δωρική διάλεκτος που ομιλείται και στη Μακεδονία, στην Σπάρτη και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, έτσι αυτοί που δεν ξέρουν και είναι οι περισσότεροι πάνω στον πλανήτη θα ακούν μακεδονικά, το είπες και εσύ Απόστολε νωρίτερα, και τα μακεδονικά όπως γράφω και σε βιβλίο που έβγαλα τότε θα καταλήξει να είναι συνώνυμο με αυτό το κρατήδιο των Σκοπίων που βρίσκεται στα βόρεια της πραγματικής Βόρειας Μακεδονίας.
8: Έτσι, συγγνώμη να πω λίγο, γιατί δεν ξέρει όλος ο κόσμος τι ακριβώς είπε η κυρία Φοντελάιεν. Είπε καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της.
9: Μάλιστα, Απόστολε.
8: Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και ακριβώς η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Ποια είναι η αντίδρασή μας? Πέρασαν δύο μέρες.
9: Καμία.
8: Άρα δεν υπάρχει η πολιτική, δεν υπάρχει η διπλωματία πάνω σε αυτό το θέμα. Τα παρέδωσαν όλα. Τα παρέδωσαν όλα. Έτσι. Και αύριο μπορεί να έχουμε μια συγκυβέρνηση με αυτούς τους που τα παρέδωσαν και τους άλλους οι οποίοι έτσι ανέχονται την παράδοση.
9: Αν είναι δυνατόν να έχουμε ξανά.
8: Γιατί όχι, για ποιο λόγο, γιατί να μην δεν έχουμε.
9: Σωστά.
8: Γιατί να μην δεν έχουμε. Γιατί, το ερώτημα ξεκινάει γιατί να μην δεν, όχι γιατί να έχουμε.
9: Πρέπει να αφυπνιστεί. Εκπομπές όπως η δική
8: δεν αφυπνίζεται.
9: Εάν δεν αφυπνίζεται.
8: Η πλειοψηφία δεν αφυπνίζεται. Η πλειοψηφία δεν αφυπνίζεται. Δεν αφυπνίζεται. Ποιος θα αφυπνιστεί? Αυτό που έδωσαν κάποιοι το δικαίωμα ένα χωράφι να το κάνει σπίτι, να το κάνει εξαόρφη οικοδομή, να έχει σήμερα στην άκρη 500.000 ευρώ, να νοικιάζει δύο σπίτια και να έχει και άλλα δύο για τα παιδιά του, τον ενδιαφέρει? Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν όλο αυτό το σύστημα το οποίο κυβερνάει σήμερα. Με ένα σύστημα 20%, 30% Ελλήνων να μην έχουν ανάγκη από χρήμα και να έχουν ξεχάσει την πατρίδα. Συνεχίστε.
9: Λοιπόν, ευρισκόμενη σε επίσημη επίσκεψη η κυρία αυτή, η Γερμανίδα, της οποίας από ό,τι μαθαίνουμε ο σύζυγος εγκαλείται από το γερμανικό δημόσιο για διάφορες όχι νόμιμες πράξεις. Λοιπόν, ευρισκόμενη σε επίσημη επίσκεψη είπε ότι εσείς που θα σας δεχτούμε, γιατί έχει ληφθεί απόφαση τα Σκόπια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν έχει βέτο. Άρχισαν τώρα να συζητάνε ότι στην Ευρώπη, σε αντίθεση με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να καταργηθεί το βέτο που έχουν όλα τα 27 κράτη για να υπερασπίζονται θέματα ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να προδιαθέτει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Πολιτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αλλά όπως σωστά είπες και εσύ, αγαπητέ μου Απόστολε, πού είναι η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη? Πού είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης? Πώς θα διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός? Θα πρέπει, μας βλέπω, να βγαίνουμε ξανά στους δρόμους, στη συλλαλητήρια.
8: Συμφέρει να διαφωτιστεί ο ελληνικός λαός? Συμφέρει να διαφωτιστεί.
9: Αυτού τους κρατούντες προφανώς και δεν τους συμφέρει.
8: Συνέφερε κάποτε ο ελληνικός λαός να μορφωθεί, να πάνε όλοι στο σχολείο, να μάθουν όλοι γράμματα, να μάθουν όλη την ιστορία.
9: Αυτό θα πρέπει η ελεύθερη ενημέρωση που προκύπτει από μέσα πατριωτικά της ραδιοφωνίας, της τηλεοψίας και βέβαια των εφημερίδων, αλλά και κομματικά τα οποία υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και ετοιμάζεται και ένα ακόμα, ας το πούμε και αυτό, έτσι, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Λοιπόν, οι πατριωτικές αυτές κινήσεις θα πρέπει να φωτίσουν τον κόσμο και ο κόσμος να αντιδράσει και στις επόμενες εκλογές με τον τρόπο που θα εκφράσει την αγανάκτησή του για αυτά που λέει η Φόντερ Λάιεν και για το ότι η Μακεδονική που την παίρνει αυτή την άγια ελληνικότατη λέξη και την δωρίζει στους Σλάβους που κατά τα άλλα είναι, ξέρω εγώ, Ρώσοι, είναι Ουκρανοί, είναι δεν ξέρω τι άλλο, Βούλγαροι. Και να μην ξεχνάμε το δεύτερο κακό που υπέστημε τις τελευταίες μέρες, το ότι θα πάρουν την Σωρό και τα κόκαλα του Σαμουήλ, του ιδρυτή, ας το πούμε, του μεγάλης, της μεγάλης βουλγαρικής πολιτείας του Μεσαίωνα και μετά, ο οποίος δεν ήταν Βούλγαρος, αυτό δεν το ήξερα, ούτε εγώ το έμαθα χθες. Ήτανε Αρμένιος, αρμενικής καταγωγής. Λοιπόν, και θα τα δώσουμε όπως δεν τα δίναμε επί Σαμαρά. Τον άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει χθες ότι και επί των ημερών μου πίεζαν να πάρουν τα κόκαλα του Σαμουήλ και ρωτήσαμε την Εκκλησία τι θέλει η Εκκλησία από τα κλεμμένα 1230 νομίζω το αριθμός, εκκλησιαστικά είδη και εικόνες από την Οικοσιφήνισσα, το υπέροχο μοναστήρι που υπάρχει καθοδόν προς την Δράμα, και από άλλα μοναστήρια ή την Μονή του Ιωάννου του Προδρόμου στις Σέρες που τα κλέψαν οι Βούλγαροι τον πρώτο, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και αργότερα σε άλλες εποχές που με τους Γερμανούς χέρι-χέρι κρατήσανε υπόδουλη την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Λοιπόν, δεύτερη ήττα εκεί, διότι ακούω ότι η κυρία Μενδώνη έδωσε την εντολή για να υπουργός πολιτισμού να μεταφερθεί ήδη αυτή η σωρός, τέλος πάντων, ή ό,τι έχει απομείνει από τον Βούλγαρο αυτοκράτορα.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, και το τρίτο είναι, το άκουσα χθες και τρελάθηκα, το διάβασα, ότι ο κύριος Μακρόν, ο σύμμαχος,
8: έκανε
9: μας,
8: οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία.
9: Με
8: αυτό
9: την
8: θα
9: Τουρκία.
8: Έλεγα.
9: Δηλαδή, ναι, πήραμε εμείς από τους Ισραηλινούς, πληρώνοντας ένα σωρό, νομίζω, 3,5 δισεκατομμύρια, αυτό το σύστημα για το Iron Dome, τον θόλο.
8: Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, τέλος. Γαλλία-Τουρκία συμμαχία από εδώ και πέρα.
9: Ακριβώς.
8: Ελλάς-Γαλλία, μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα. Μόνο χρήμα.
9: Το κάνουν για να πάρουν λεφτά. Αλλά τι μας θύμισαν, και το σχολιασμός αυτός, αυτό έλεγε. Το 1920, μεσούντος, στη μέση δηλαδή του μικρασιατικού αγώνα για να απελευθερωθούν κάποια από τα εδάφη της Μικράς Ασίας, στα οποία είχε γίνει και συνεχιζόταν.
8: Ντροπή στο Μακρόν, ντροπή του. Έκανε αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα και στη συνέχεια οδικό χάρτη με τον Ερντογάν. Ντροπή του.
9: Και θα πάρουν και τους μέτεωρ.
8: Μακάρι να μην ξαναεκλεγεί ποτέ. Μακάρι, μπας και αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Και τι κάνει τώρα, υπογράφει εναντίον των φίλων χωρών επειδή είναι τελευταίες μέρες του και δεν τρέπεται λίγο.
9: Για τη μαρμίτα που λέει ο απλός λαός.
8: Τι υπέγραψε μαζί μας, τι του δώσαμε τόσα χρήματα, τι υπέγραψε αμυντική συμφωνία.
9: Ντροπή του. Χάσαμε τον μικρασιατικό αγώνα που ήταν νικηφόρος στα 3/4 του χρόνου του. Γιατί, διότι οι Γάλλοι, οι Βρετανοί,
8: θα κάνουν στην ΕΡΤ καμιά εκπομπή για αυτό το θέμα. Μεγάλη εκπομπή, να κρατήσει μια ώρα, να φωνάξουν και εσάς, να μιλήσετε στο κρατικό κανάλι, σε κάποιο κρατικό κανάλι. Θα κάνουν κάποια εκπομπή. Θα πούνε κάποια εκπομπή. Θα πούνε κάποια εκπομπή.
9: Επειδή πήραμε μία από τις 4 φρεγάτες, λύθηκε το πρόβλημα. Μα δεν λύθηκε. Οι Τούρκοι οικοδομούν, κτίζουν άλλες 37. Και ποιος θα μας πει ότι οι γαλλικές είναι καλύτερες από τις τουρκικές? Πολλοί μπορεί να είναι. Αλλά όταν έχεις 37 και εσύ έχεις μία τον Κίμωνα και περιμένεις να πάρεις μέχρι το τέλος των 2 επομένων ετών άλλες 3, τι θα πρωτοκάνεις? Παίρνεις 2 Ιταλικές.
8: Έναν φίλο ευκαιρίας έχουμε αυτή την ώρα, το Ισραήλ. Έναν φίλο ευκαιρίας. Αυτό είναι. Το Ισραήλ, δεν υπάρχει άλλος φίλος. Έστω ευκαιριακός. Έστω λόγω εποχής. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο φίλο
9: τώρα,
8: σήμερα.
9: Για να ολοκληρώσω το χθεσινό.
8: Που δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τους Εβραίους. Έτσι. Ποτέ. Και έχουμε μαζί τους συμμαχία. Σωστά ή κάνω λάθος?
9: Ακριβώς.
8: Γιατί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πάλι λέει, άμα μπει κανείς μέσα στα δίκτυα διακυβέρνησης που τα λένε, σωστά, στο διαδίκτυο κλπ, θα δει πράγματα και θα. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, Έτσι, έχουμε έναν σύμμαχο σήμερα, έστω ευκαιριακό, για αυτά τα χρόνια, τον Ισραηλινό.
9: Έτσι.
8: Τον Ισραηλινό.
9: Λοιπόν, η Τουρκία...
8: Ας πάνε τώρα κάποιοι, όταν έρθουν οι Γάλλοι τουρίστες στο λιμάνι του Πειραιά, της Αθήνας και του Πειραιά, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης, να μην τους αφήσουν να κατέβουν από τα πλοία, τους Γάλλους. Να τους μπλοκάρουν. Να πάνε να μπλοκάρουν και τους Γάλλους τουρίστες.
9: Μα κοιτάξτε, στη Γαλλία γίνεται χαμός και από τους μαθητές των σχολείων και από τους αγρότες.
8: Οι μισοί είναι μετανάστες.
9: Και οι μισοί είναι Αλγερινοί, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά να πω δύο λόγια.
8: Αυτή είναι η Ευρώπη.
9: Να ξέρει λίγο ο ελληνικός λαός ότι στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή στα διεθνή ύδατα και στο βυθό τους, το διεθνές δίκαιο φαρδιά πλατιά επιτρέπει να τοποθετούνται αγωγοί για τα υγρά και τα αέρια, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο ή και νερό ακόμη, χωρίς να ερωτάται κανείς, γιατί είναι διεθνής περιοχή και κανείς δεν έχει και δεν ασκεί κυριαρχία. Επίσης, στον βυθό της ΑΟΖ, που είναι η υφαλοκρηπίδα, η οποία όμως έχει ενσωματωθεί, παρά το ότι παραμένει ως έννοια, στην έννοια την ευρύτερη της ΑΟΖ, η οποία προσέθεσε και τα ύδατα πάνω από τον πυθμένα της θάλασσας, σε αυτή την περιοχή επίσης ρητά το άρθρο 79 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, λέει ότι εκεί η ελευθερία της επικοινωνίας και την εξειδικεύει με αγωγούς, σωληναγωγούς ή καλώδια. Τα καλώδια μεταφέρουν ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σήμα ή άλλες πληροφορίες, μπαίνουνε, τοποθετούνται χωρίς να ζητηθεί η άδεια από το παράκτιο κράτος στο οποίο ανήκει ακόμα και αυτή η ΑΟΖ. Η ανοιχτή θάλασσα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Αλλά και στην ΑΟΖ που ανήκει σε κάποιον, στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό στο Αιγαίο, λοιπόν, η Τουρκία που έχει πολύ μικρότερη περιοχή δεν μπορεί να εμποδίσει ή να απαιτήσει να ζητηθεί άδεια και εκεί και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μετά την Ρόδο, Κάσο, Κάσος μας θυμίζει δεν θέλω να πω τώρα και να μιλήσω και για υπουργούς και λοιπά, αλλά είναι γνωστά τα γεγονότα, το ότι ανεχθήκαμε οι 5 τουρκικές φρεγάτες να πάνε να δείξουν τον πόη τους εκεί και οι δικοί μας φύγανε και το ιταλικό ερευνητικό έφυγε και δεν ολοκλήρωσε τη δουλειά του. Ας έρθουν να μας πούν, θα επανέλθει το γαλλικό αυτό στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, και άρα οι Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα. Γιατί λοιπόν εμείς το συζητάμε και γιατί, αφού οι Τούρκοι κάνανε, με αυτό να πω και να τελειώσω αν δεν έχουμε χρόνο αγαπητέ Απόστολε, τον Νοέμβριο,
8: έχουμε άλλα 7 λεπτά,
9: τον Νοέμβριο του 2019 ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ανέλαβε 7 Ιουλίου του 19. Λοιπόν, άρα 5 μήνες μετά οι Τούρκοι υπέγραψαν με τη Λιβύη, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι μαθαίνουμε, μας είχαν προειδοποιήσει ότι επίκειται μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας για οριοθέτηση διαγώνια, πλάγια, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι αντίκριοι οι ακτές. Λοιπόν, επίκειται και οι δικοί μας δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, και έγινε αυτή η συμφωνία λοιπόν, και μετά από αυτήν, η οποία έδινε δυνατότητα στους Τούρκους από την Ατάλεια, παρακάμπτοντας και παραβιάζοντας βάναυσα τα δικαιώματα, τα παραθαλάσσια, τα θαλάσσια που έχει η Ρόδος, η Κάσος, η πατρίδα του κυρίου Γεραπετρίτη, τέλος πάντων το επόμενο νησί, και η Ανατολική Κρήτη, τα κλέβουν αυτά τα δικαιώματα, τα παρακάμπτουν και κάνουν μια περιοχή η οποία οδηγεί δια του πλαγίου στη Λιβύη, ώστε το μισό να είναι της Λιβύης και το μισό της Τουρκίας. Αυτό το πράγμα γιατί δεν εμπόδισε ή δεν οδήγησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει τι? Να μην υπογράψει αυτό το οποίο ήταν ιδέα ή του Ερντογάν ή του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν ήρθε ο Ερντογάν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή 4 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά, 20, 21, 22, 23, ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα και υπογράψανε αυτήν την απίστευτη, την ανίκουστη συμφωνία, η οποία έλεγε εσείς μπορεί να κάνατε ό,τι κάνατε, να έχετε απόψεις για το δίκαιο της θάλασσας που είναι άκρος παράνομες. Η Ελλάδα το έχει επικυρώσει. Η Τουρκία είναι μία από τις 4 χώρες που απέναντι στις 130 που το υπερψήφισαν, η οποία δεν συμφωνεί γιατί δεν τη βολεύουν, δεν έχει νησιά. Και επειδή τα νησιά έχουν ίδια δικαιώματα, ας το ακούσει ο λαός μας, με τις υπηρετικές ακτές, η Τουρκία δεν το ήθελε. Εμείς γιατί τους είπαμε εντάξει, θα έχουμε τώρα ήρεμα νερά, ήρεμους εθέρες, δεν θα παραβιάζεται τον εθνικό μας εναέριο χώρο των 10 μιλίων που έχουμε από το 1931 κατοχυρώσει. Λοιπόν, και εμείς δεν θα σας κάνουμε αναχαιτήσεις, αλλά όταν αυτό από την πρώτη στιγμή, κυρίως στη θάλασσα που άρχισαν τα τουρκικά 12.000 ανοιχτής θαλάσσης αλλιευτικά να έρχονται και να παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, τα 6 έστω, αυτά τα λίγα που μας επέτρεψε η φοβία μας και ο Τούρκος δυνάστης να έχουμε μόνο, όταν ο ίδιος έχει και στη Μαύρη Θάλασσα και στις νότιες μεσογειακές ακτές έχει 12 από το 1964.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα το Σκοπιανό, ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτοπούλης τώρα εδώ μου γράφει από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων. Τα είπε χθες ο Αντώνης ο Σαμαράς, έκανε δηλώσεις για τη Μακεδονία. Σε αυτά πάνω που λέει ο κύριος καθηγητής μου γράφει στο μήνυμα και θέλω να έρθω σε αυτό το μήνυμα. Γιατί τα είπε, λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Το λέει ο φίλος μου. Δεν το άκουσα εγώ. Εσείς δεν ξέρω αν άκουσατε κάτι.
9: Το έχω αναρτήσει. Ανοίξτε το Facebook μου να δείτε την δήλωση του Σαμαρά ολόκληρη. Δεν και γράφτηκαν από πολλά πρακτορία ειδήσεων οι ειδήσεις του.
8: Πολύ ωραία. Και ο φίλος μου ο Σάκης γράφει τώρα, δεν θέλει να πω το επώνυμό του, είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη γνωστό πρόσωπο, λέει ότι το θέμα τώρα που συζητάει η Αθήνα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η γαλλοτουρκική αμυντική συνεργασία και αν αυτή, η Τουρκία δηλαδή, θα αποκτήσει στο μέλλον εξοπλιστικό και τεχνολογικό περιεχόμενο που θα επηρεάζει η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.
9: Ακριβώς, και αν θα δώσουν και σε αυτούς τους πυράβλους με τους οποίους θα εξοπλιστούν ή εξοπλίστηκαν ήδη τα Ραφάλ τα 24 που πήραμε από τους Γάλλους και που για μας είναι το πλεονέκτημα το επιχειρησιακό που έχουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν όταν οι Γάλλοι μας έχουν γράψει ρητά ότι θα συνδράμουν, θα δώσουν την αρρωγή τους στην αμυντική εάν η Ελλάδα απειληθεί. Από ποιον θα απειληθεί η Ελλάδα? Όχι από τη Λιβύη βέβαια, αλλά από την Τουρκία. Συνεπώς, πώς μπορεί να είναι συμβατό η αρρωγή, η συνδρομή, η αμυντική, όπως γράφει η συμφωνία του 2020, όταν αυτοί έρχονται και πουλάνε ένα ευρωπαϊκό σύστημα σαν και αυτό του Ισραήλ, δεν ξέρω τις δυνατότητες και ικανότητές του, αλλά πάντως σε αυτό θα βασιστούν οι Τούρκοι για να δείξουν ότι και εκείνοι έχουν δυνατότητα να καταρρύπτουν πυράβλους, ντρόουνς και αεροσκάφη όταν παραβιάζουν το χώρο τους. Εμείς ποτέ δεν παραβιάσαμε τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο.
8: Μάλιστα.
9: Αυτοί τώρα έρχονται κάθε μέρα και άρχισαν τώρα και με οπλισμένα αεροσκάφη. Προχθές 9 παραβιάσεις γίνανε και υπερπτήσεις από νησιά. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να καταλάβετε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πει ότι τα νησιωτικά εδάφη είναι δεύτερης κατηγορίας περιοχή κυριαρχίας των ανεξαρτήτων και κυριάρχων κρατών.
8: Ήθελα να ρωτήσω
9: αυτό
8: και κάτι άλλο.
9: Βασίζεται πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Έτσι. Προσπαθεί η ίδια
8: να
9: με τα ψεύδι της να το κατοχυρώσει για να μπορεί να λέει τα νησιά σας στο Αιγαίο δεν έχουν παρά μόνο 6 μίλια και εκείνα παραβιαζόμενα χωρική θάλασσα. Ούτε ΑΟΣ, ούτε υφαλοκρηπίδα. Αυτοί είναι οι γείτονες με τους οποίους χαργεντίζονται δυστυχώς οι ηγέτες μας.
8: Μάλιστα. Για να προλάβουμε, έχουμε μόνο 1,5 λεπτό. Δεν θα μείνω στο θέμα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στον Περσικό 20.000 στρατιώτες και 150 αεροσκάφη και έρχονται και προς την Κρήτη αεροπλανοφόρο, κάποια πλοία κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα το άλλο Σαββατοκύριακο αφού το αναλύσουμε, γιατί δεν νομίζω να γίνει κάτι αύριο το πρωί. Αυτά ενδεχομένως να είναι προετοιμασίες εναντίον του Ιράν. Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον την
9: Κάρπατος
8: ανακοίνωση.
9: Ήταν το νησί του.
8: Ναι, της Ρωσίας, που είπε σχετικά με την Ελλάδα ότι οι Έλληνες, λέει, στην Ελλάδα υπάρχει τουρκική τουρκική μειονότητα, δεν έχει τα δικαιώματά της, τοποθετούν, τα ταλαιπωρούν τους λαθρομετανάστες κτλ. Αυτά τα λένε ποιοι, οι Ρώσοι, οι οποίοι δεν δέχονται λαθρομετανάστες, είναι φυσικά εναντίον της γοκ ατζέντας με κάθε τρόπο και κατηγορούν μια ομόδοξη χώρα για θέματα Τούρκων και όχι μουσουλμάνων πολιτών της Θράκης. Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα λεπτό παρακαλώ.
9: Τα καλά και συμφέροντα τα οποία και οι Ρώσοι ανάλογα με την περίσταση, μα οι Τούρκοι δεν εφάρμοσαν τις κυρώσεις της Δύσης, τις οικονομικές κατά της Ρωσίας και δεν υπέστησαν, δεν ξέρω γιατί δεν μας το εξήγησε ο μεγάλος κύριος Τραμπ, δεν υπέστησαν καμία συνέπεια αρνητική. Όπως θα πάθαινε η Ελλάδα αν η ίδια δεν είχε γίνει, αν δεν είχε εφαρμόσει και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τις κυρώσεις. Δηλαδή η Τουρκία μάλιστα τι έχει και την εξαιρούν από οτιδήποτε βλαπτικό που όμως η Δύση το έχει αποφασίσει συνολικά.
8: Να τελειώσουμε.
9: Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό.
8: Ωραία. Συμπέρασμα. Να βγάλουμε λίγο έτσι, να βγάλω ένα συμπέρασμα.
9: Να το βγάλεις.
8: Την κεντρική ιδέα. Η Γαλλία μας πρόδωσε. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη εντός ή και εκτός εισαγωγικών θα τη χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Σωστά. Η Αμερική είναι εδώ, αλλά για δικά της συμφέροντα και για συμφέροντα Guilfoyle, ενεργειακά ενδεχομένως. Και από την άλλη, οι Ρώσοι, οι ομόδοξοι,
9: η Ρωμανία μπορούν να ανατρέψουν έτσι κάθε κυβέρνηση του κόσμου.
8: Και από την
9: αυτό
8: άλλη,
9: και μόνο θα έπρεπε να είχε οδηγήσει την Αμερικανίδα πρέσβυρα να σηκωθεί να φύγει και να θεωρηθεί persona non grata από την ελληνική κυβέρνηση.
8: Θα πάει καμιά εταιρεία να κάνει κάποιο δρόμο όπως η Εγνατία Οδός στις ΗΠΑ κάπου εκεί στο Λος Άντζελες. Χρειάζονται καινούργιους δρόμους, διάβαζα. Και το τρίτο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Καρακοστάνογλου, αγαπητέ Βενιαμίν, ποιο είναι, ότι δεν τα έχουμε καλά και με τη Ρωσία.
9: Ναι, δυστυχώς.
8: Διπλωματικά. Δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά.
9: Και εμφανίζεται ως τάχαμ μεσολαβήτρια και με την Τουρκία και με το Ιράν που είναι μουσουλμανικό.
8: Ας μου μιλήσουν λοιπόν τώρα οι πολιτικοί μας για επιτυχία της διπλωματίας μας.
9: Δυστυχώς.
8: Ας μου μιλήσουν.
9: Άνευρη εξωτερική πολιτική και χωρίς ραχοκοκαλιά.
8: Ας αλλάξουμε λοιπόν ρότα. Το συντομότερο δυνατόν για να τους χειροκροτήσουμε.
9: Του
8: για να
9: τους χειροκροτήσουμε. Λαού που θα ψηφίσει το επόμενο εξάμηνο ή δεν ξέρω σε πόσους μήνες.
8: Ο ελληνικός λαός χειροκροτεί συνήθως τους πρώτους, γιατί ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει την ιστορία του, όπως τουλάχιστον φαίνεται, και έχει πολιτικούς ανιστόρητους, όπως είναι μια πραγματικότητα μετά από τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις υπογραφές που πέσανε από εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ
9: πολύ. Αυτό ήταν δείγμα τραγικό.
8: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
9: Να είστε καλά. Σας, καλή Κυριακή.
8: Επίσης εύχομαι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαφημιστικά σε λίγο πάλι μαζί για το τελευταίο ή μία ώρα ή 25 λεπτά αν θέλετε της εκπομπής.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
10: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
17: Μετρόπολης!
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε ορδέα, πάμε φούφα. Σύφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς το δει.
0: Έχουμε αιμοδοσία σήμερα στο χωριό. Για πες μας.
1: Δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε
0: την Τετάρτη, συγγνώμη, την Τετάρτη. Ναι, ναι. Σήμερα θα συζητήσουμε ναι. Για αυτό το θέμα.
1: Ναι, την Τετάρτη, 7 του μηνός, από τις 4 μέχρι τις 8.30, στο παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα, σε συνεργασία με τον Μπουδωσάκιο Νοσοκομείο και τον γιατρό Χαραξή Ιωάννη.
0: Ο κύριος Χαραξής, ο οποίος έρχεται σε όλες τις αιμοδοσίες, σωστά.
1: 14 αιμοδοσίες έρχεται συνεχόμενα.
0: Ναι, 4 το απόγευμα 7 Οκτωβρίου 2026 μέχρι τις 8.30 στο παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα, σύλλογος αιμοδετών Φούφα, μην το χρειαστείς. Μαζί μας έχουμε τον φίλο μας Σύφη Σύφης, έτσι είναι το χαρακτηριστικό σου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάποια σχέση με την Κρήτη?
1: Όχι, όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Από το Ιωσήφ βγαίνει.
0: Από το Ιωσήφ. Σύφη, σύφη. Για να ρωτήσω λίγο. Έρχεται σχεδόν όλο το χωριό. Έτσι, όσοι μπορούν τουλάχιστον, γιατί κάποιοι παίρνουν φάρμακα, δεν... κάποιοι είναι μεγάλης ηλικίας, είναι γεγονός για αυτή την αιμοδοσία. Και ο Σύλλογος Αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς, είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω, ονομασία, αλλά επειδή το χρειάζονται πολλοί συμπολίτες μας, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς που δίνετε το παρόν σας, όχι μόνο αυτή την ημέρα, αλλά και τις άλλες, σε άλλες περιπτώσεις, καθ' όλες τις ημέρες του χρόνου που οι συνάνθρωποι μας ενδεχομένως να έχουν ανάγκη από αίμα.
1: Μέχρι σήμερα, Απόστολε, έχουμε συγκεντρώσει 144 φιάλες, από τις οποίες οι 47 ήταν στην αιμοδοσία μας και οι άλλες φιάλες πηγαίνουν τα παιδιά και αιμοδοτούν στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο για να μπορεί να λειτουργήσει το Ποδοσάκιο.
0: Μάλιστα. Βοηθάτε ανθρώπους από την περιοχή μόνο εκεί της Εορδέας ή γενικά σε όλη την Ελλάδα άμα χρειαστούν αίμα?
1: Πανελλαδικά. Έχουμε στείλει στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη.
0: Πώς σας βρίσκουν, σας γνωρίζουν, από πού?
1: Από στόμα σε στόμα ή από το ίντερνετ. Γιατί έχουμε, έχει ο σύλλογος μας σελίδα και από εκεί μας βρίσκουμε.
0: Πες λίγο τη σελίδα να την ξέρει ο κόσμος, πώς μπορεί να μπει μέσα.
1: Σύλλογος Αιμοδοτών Φούφα.
0: Αυτό. Μπορεί να γίνει φίλος με τη σελίδα, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες μας που μας ακούν και ενδεχομένως κάποια στιγμή να έχουν ανάγκη. Σας έχει αγκαλιάσει και η περιφέρεια γενικότερα?
1: Όλοι εδώ οι ντόπιοι και του χωριού αλλά και των διπλανών χωριών έχουν έρθει όλοι κοντά μας. Συγκεκριμένα δύο χωριά, η Γαλάτια και η Ολυμπιάδα, έχουν ιδρύσει και αυτοί συλλόγους που έχουν κάνει πέντε εξορμήσεις στο κάθε χωριό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συνδράμει πάντοτε από ό,τι γνωρίζω.
1: Ό,τι τους έχουμε ζητήσει είναι παρόν.
0: Έτσι, και κάποιοι φίλοι οι οποίοι μάλιστα βοηθάνε αυτή την εκδήλωση. Δεν μπορώ να τους αναφέρω για διαφημιστικούς λόγους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι χορηγοί δηλαδή. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω είναι 1, 2, 3. Ναι. Σωστά, και μακάρι να γίνουν περισσότεροι.
1: Είναι περισσότεροι, γιατί ήδη θα μας φέρουν τώρα χυμούς, κρακεράκια, γλυκά.
0: Α, ναι, είναι και άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν κάπως διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον κύριο Χαρατσή, γιατί αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι είναι καρδιολόγος ο κύριος Γιάννης Χαρατσής. Και από ό,τι ξέρω, Πτολεμαϊδα δεν είναι ή όχι?
1: Ναι, Πτολεμαϊδα.
0: Στην Πτολεμαϊδα.
1: Ναι. Είναι από το Μιλοχώρι, το διπλάνο χωριό.
0: Και, στην Πτολεμαϊδα είναι το ιατρείο του, από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα λοιπόν εδώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πλησιάσατε για πρώτη φορά τον κόσμο, που ήσασταν 2, 3, 4, 5, πώς το σκέφτηκαν οι συγχωριανοί αυτό?
1: Όλοι ήταν διστακτικοί στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας είδανε πολύ δραστήριους στην αρχή. Ξεκινήσαμε με αιμοδοσίες, ξεκινήσαμε με ιατρικές ενημερώσεις, ξεκινήσαμε με σεμινάρια κάρπας πρώτες βοήθειες και όλοι ήρθαν στον σύλλογο μας. Πρώτα από το χωριό και μετά από τα διπλανά χωριά.
0: Πολύ ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι
1: σήμερα,
0: άλλο?
1: Ναι. Αριθμούμε σήμερα γύρω στους 250 αιμοδότες. Και ο σύλλογος δεν είναι μόνο η αιμοδοσία. Έχουμε τα αιμοπετάλια, έχουμε το δείγμα σάλιο, τα κουτιά βλαστοκυτάρων στις νέες μητέρες, δωρεά οργάνων.
0: Αυτά πού παρέχονται στον Ποδοσάκιο, πού παρέχονται αυτά?
1: Τα κουτιά του βλαστοκυτάρων πάνε απευθείας στον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο.
0: Α, δεν υπάρχει άλλο. Αλλά... Οπότε δεν περνάνε καθόλου από εκεί.
1: Τέσσερα νοσοκομεία είναι στην Ελλάδα, του Παπα-Νικολάου, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.
0: Και στέλνετε παντού?
1: Όχι, εμείς τα στέλνουμε στον
0: Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μας λες και θα μπορέσουμε να μπούμε ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτή τη θεματολογία κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο, καλέ μου φίλε Σύφη.
1: Ορίστε και στο χωριό μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου το χωριό σας το γνωρίζω, το ξέρεις. Παλιό λοιπόν δημοτικό σχολείο Φούφα, να μην ξεχνάμε, 7 Οκτωβρίου είναι η μέρα Τετάρτη. Το απόγευμα 4 με 8.30 ο Σύλλογος Αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς.
1: Όλοι
0: 22η τακτική αιμοδοσία. 22η, να το τονίσω αυτό. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Δυο φορές το χρόνο.
0: Κάθε εξάμηνο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Σύφη?
1: Όχι, τίποτε. Καλό μεσημέρι με υγεία.
0: Επίσης, εύχομαι να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία στον
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Υγεία και ευλογία που λέμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από Φούφα, αυτά από Εορδαία, από τον Σύλλογο Αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Νικολάκη Σιαμπανόπουλε, την καλημέρα μου. Γιάννη Αποστολίδη, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Ευλοΐες Πολιτευόμενος, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Βαρέων Βαρών, Τζον Γκρικ, εγώ του Κοντζά Αναστάση. Η μείωση, λέει, πληθυσμού της γης είναι εδώ. Δίνουν λύση, λέει, με τα ρομπότ. Σωστός. Η άποψη η δική μου, έτσι, αυτή των αρχαίων Ελλήνων, βιολογικά. Την φίλη μου την Θεοδόρα να στείλω τα χαιρετίσματά μου, καλά λόγια, καλή Κυριακή εύχομαι, το φίλο μου το Δημήτρη. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς σχετικά με το Σκοπιανό το κάνουν οι Βούλγαροι. Πού καταντήσαμε, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Από την Φραγκφούρτη ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ανδρέας Τζαβέλας, Χέλενικ Ρέδιο Πέρθ, που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση όπως κάθε εκπομπή στο μακρινό και στο χάρτη ακόμα Πέρθ στην Αυστραλία. Χέλενικ Ρέδιο Πέρθ, που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση όπως κάθε εκπομπή στο μακρινό και στο χάρτη ακόμα Πέρθ στην

0: Τα μηνύματα που μου στείλατε, που δεν θέλετε να πω το επώνυμό σας, φίλε Δημήτρη, Γιάννη, Γεωργία και Άγγελε, αυτά πρέπει να τα κοιτάξω, τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, για να δω αν όλα αυτά τα οποία είναι πραγματικότητα, αυτά τα οποία μεταδίδονται μέσω διαφόρων βίντεο, διότι τα ελέγχω, διασταυρώνω πάντοτε τις πληροφορίες πριν στώ και τις πω στην εκπομπή. Με 27,5% του ελληνικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο πεντάμινο είναι, δεν βρήκα τα υπόλοιπα, του 2026, θα τα βρω και αυτά, θα σας τα πω κάποια άλλη φορά. Βλέπω ότι εδώ στη Χερσόνησο του Έμου, στα Βαλκάνια, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, αντίσταση χρειάζεται γενικότερα, έτσι, κίνδυνος φτώχειας, για να δούμε, είναι 29% η Βουλγαρία, 27,5% τα Βαλκάνια, 27,4% η Ρουμανία.
1: Ακόμα δεν στεγνώσαμε.
0: Αλλά και άλλες χώρες βλέπω εδώ, Σλοβενία 15,5%, Τσεχία 11,5%, φτωχαίνει ο ευρωπαϊκός λαός. Είμαστε και γυρασμένοι ως χώρα κοινωνία.
1: Την εποχή της κατοχής. Μέχρι
0: 24,4% του πληθυσμού, έτσι, μεγάλης ηλικίας, μας ξεπερνάει μόνο το Μονακό, γιατί συνήθως τα κότερα, βλέπετε νέους ανθρώπους τα κότερα, όχι, είναι γραμμένα στους πατεράδες τους.
1: Πεινασμένοι.
0: Είναι γραμμένα στους πατεράδες τους, μας ξεπερνάει σε γύρανση το Μονακό, 36%.
1: Και υποχρέωση στα παιδιά.
0: Αλλά και η Ιταλία δεν πάει καλύτερα, 25,1% και αυτοί γυρασμένοι ως κοινωνία, και ακολουθούν οι Πορτογάλοι.
1: Μας ανήκει.
0: Ποιος μας ανήκει? Δημοψηφίσματα δεν κάνουν, άλλοι βάζουν τις υπογραφές. Ακόμη να μάθουμε τι είχαν τα βαλιτσάκια εκείνα μέσα.

Ο φίλος μου ο Νίκος από την Αθήνα, από κάτω από το πέραμα, μου έχει στείλει εδώ πάρα πολλά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολλά στοιχεία. Η γνώμη μου με αυτά που διαβάζω είναι ότι ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Επιμένω ότι η κλιματική αλλαγή δεν υφίσταται στο μέγεθος που θέλουν να μας την περάσουν, γιατί κοιτώντας κάποια παλαιότερα χρόνια βλέπω ότι είχαμε τα ίδια, αλλά τότε τα ρέματα δεν ήταν βαζωμένα, οι πόλεις δεν ήταν τόσο μεγάλες, δεν πλημμύριζε ακόμη και η θάλασσα. Μηνύματα βλέπω εδώ και για τις ανεμοκινήτρες, αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, και για τις τιμές των ενοικίων. Ακόμη και για το Predator. Βασίλη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα στην Καστοριά. Μου γράφεις εδώ για το Predator. Ξέρω ότι έχεις πολλά στοιχεία. Δεν μου τα γράφεις όλα, ρε φίλε.

Δεν έφυγε ο Αλέξης. Δεν έφυγε ο Αλέξης. Δεν έφυγε ο Αλέξης. Γιατί κάποιοι θέλετε τον Αλέξη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεκατέσσερις βαθμούς είχαμε το πρωί, 24 θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι, 25 αύριο και μεθαύριο. Ηλιοφάνεια αυτές τουλάχιστον τις δύο ημέρες από ό,τι βλέπω στον χάρτη, με μια υγρασία γύρω στο 26%. Το μεσημέρι, τις μεσημβρινές ώρες

σήμερα, αλλά αύριο θα έχουμε λίγο μεγαλύτερη. Στη Φλόρινα το πρωί είχαμε 3 με 5 βαθμούς Κελσίου αναλόγως στην περιοχή. Δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς το μεσημέρι. 21 αύριο, ομίχλες και λίγη συννεφιά με 22 βαθμούς την Τρίτη. Αλλά από ό,τι βλέπω ήλιος και λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή ιδιαίτερα στα νησιά, στο Αιγαίο. Φυσάνε αυτή την ώρα μέχρι και 7 μποφόρ, έτσι κάπου εδώ στα νυχτά και 8 μποφόρ θα έχουμε. Θα προσπαθήσουν να σπάσουν, αλλά αύριο το μεσημέρι θα μείνουν πάλι εκεί στο κεντρικό Αιγαίο. Ενώ να πούμε ότι εδώ στο Θερμαϊκό καλύτερα είναι τα πράγματα, έτσι ένα ελαφρύ αεράκι κατά διαστήματα έχουμε και θα έχουμε και αύριο. Ελαφριά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και στο Ιόνιο δεν ξεπερνάμε πουθενά αυτή την ώρα τα 4 μποφόρ ή αέριδες, κάτι που θα συμβεί και αύριο και εκεί είναι βοριάδες. Θερμοκρασίες στα δυτικά 24 βαθμού Κελσίου και στα νησιά του Ιωνίου, με την Πελοπόννησο να έχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 26 βαθμούς στην Πάτρα, 21 με 22 στην πρωτεύουσα, τόσο θα είναι η θερμοκρασία και στον Κάμπο. 19 με 20 βαθμούς θα έχουμε εκεί μεταξύ Ρόδο, Καστελόριζο και τα λοιπά, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα έχουμε 25 στη Σάμο, 22 στη Χίο και 22 στη Λέσβο και στην πόλη της Μυτιλίνης με 21 βαθμούς πιο ψηλά στη Σάμο. 24 θα έχει η Καβάλα, 24 και πάνω στον Εύρο, 26 θα έχουμε Σέρες, Δράμα και προς το Κιλκής με Ρέαν. Και στην Κρήτη θερμοκρασία θα είναι στα δυτικά πιο χαμηλή. Το μεσημέρι θα είναι γύρω στους 13-14 βαθμούς Κελσίου, 16 στο ανατολικό κομμάτι μέχρι και 18 στα νότια, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, εκεί που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε και θα έχουμε ενδεχομένως και τις υπόλοιπες μέρες σήμερα και αύριο. Τα απογεύματα κατά διαστήματα, έτσι, σήμερα λίγο περισσότερες θα έχουμε βροχές. Θα τραβήξει αυτό το κύμα ανατολικά. Θα πάει που να πάει, δεν ξέρει που να πάει και λέει έχει σκοπό να πάει στην Κύπρο. Παραδείγματος χάρη η Αμόχωστος θα έχει σήμερα βροχές και 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 28 αύριο λιγότερες βροχές, ενώ αν έρθουμε σε άλλες περιοχές, το Μοναστήρι θα έχει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 20 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου σήμερα, 22 αύριο, ενώ στους Αγίους 40 τα ίδια ηλιοφάνεια, 23 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα και αύριο, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Η θερμοκρασία το πρωί ήταν 14 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα φτάσει 18, με την Παναγία σου Μελά να έχουμε αύριο βροχές, θερμοκρασία από 16 μέχρι 19 βαθμούς σε Κελσίου. Λείπει κάτι, έλειψε κάτι, ξέχασα να πω κάτι, δεν νομίζω.

Αυτά και με τον καιρό, πριν περάσουμε λίγο σε Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα σήμερα, πριν περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, της προβλέψης μας. Καλημέρα στην ελληνική εκπαίδευση, 16.383 κενά εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, παρακαλώ. Το 2020 ο κύριος Χατζηδάκης μας διαβεβαίωνε ότι το ρεύμα θα φθηνίνει λόγω του ανταγωνισμού και της απελευθέρωσης της αγοράς. Αλλά κύριε Υπουργέ, πέραν της πατάτωσης μας μπερδέψατε. Α, είναι και τα ορμούς. Είναι πολύ στενά, τι να κάνουμε. Τον Αύγουστο ήταν καλύτερα τα πορτοκαλί τιμολόγια, πριν τον Αύγουστο τα μπλε, το Σεπτέμβριο κανένα, τώρα τον Οκτώβριο τα σταθερά. Δεν τα ξανακάνετε πάλι ένα χρώμα να ησυχάσουμε.

αγώνας λέει, συγγνώμη, ο αγώνας λέει σήμερα είναι στο Μπαχρέιν, αλλά το Σεπάνκ δεν είναι στο Μπαχρέιν, είναι στη Μαλαισία. Έτσι, είναι αγώνας του Μπαχρέιν που θα γίνει στη Μαλαισία, μια και δεν έγινε στο Μπαχρέιν για τους γνωστούς πολεμικούς λόγους, για τα γνωστά πολεμικά γεγονότα. Έναν αγώνα που δεν έγινε στην Κουάλα Λαμπούρ. Εκκινεί πρώτος ο Max Verstappen, κατακτώντας την πρώτη του pole position, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό φέτος. Δεύτερη θέση Hamilton, Ισαάκ Χατζάρ τρίτος, αλλά θα εκκινήσει με ποινή 5 θέσεων επειδή έκανε χρήση 7ου κινητήρα φέτος. Δηλαδή Red Bull, Ferrari, Red Bull. Αλλά επειδή είπαμε ότι η δεύτερη θέση έτσι θα παραμείνει σταθερή, ενώ ο Ισαάκ Χατζάρ θα εκκινήσει με ποινή 5 θέσεων, από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes που προηγείται της βαθμολογίας, την τέταρτη ο Λεκλέρ και θα ακολουθήσουν οι δύο Μακλάρεν με Νόρις και Πιάστρι, για να δούμε τι θα δούμε. Και σήμερα είναι νωρίς ο αγώνας, έτσι. Είναι νωρίς ο αγώνας, 10 είναι 11, 10 μου φαίνεται, για να το δω κιόλας. 10 η ώρα πρέπει να είναι ο αγώνας, έτσι δεν είναι? Ναι, 10 η ώρα είναι σήμερα. Πρωί δηλαδή, σε 1 ώρα και 5 λεπτά από τώρα. Πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ελλάδα-Γερμανία, 21:45, ήτη 10 παρατέταρτο το βράδυ. Πάμε για την υπέρβαση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να προσπαθήσουμε να μείνουμε στην κορυφή. Γκολ-γκολ το βλέπω. Γκολ-γκολ το βλέπω. Γκολ-γκολ το βλέπω. Μακάρι να κερδίσουμε κιόλας, αλλά και με μια ισοπαλία, είπαμε, εντάξει. Αλλά καλή θα ήταν μια υπέρβαση. Πορτογαλία-Νορβηγία. Ίδια ώρα. Ένα χ και over 2,5. Πορτογαλία-Νορβηγία δηλαδή. Ένα χ και over. Διαλέγω αγώνα από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, 7:30 ώρα το απόγευμα, για να στοιχηματίσω με 56% πιθανότητες το goal-goal στον αγώνα Las Palmas Valladolid. Las Palmas Valladolid, goal-goal. Και να σας πω και αγώνα αυριανό, Γαλλία-Βέλγιο, το βλέπω με δύο σημεία, βλέπω άσο, βλέπω και over αύριο. Φτάνει και το 1,60 ο άσος της Γαλλίας στον αγώνα με το Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Και το over έχει περισσότερες πιθανότητες, έχει 60% πιθανότητες το over μεταξύ Γαλλίας και Δευτέρας. Άμα λύσεις τον αλγόριθμο, προσθέσεις και την εκθετική εξίσωση.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, το οποίο βρίσκεται στον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαχηρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία.

Μαζί μας ήταν και οι παραδοσιακές νοστιμιές. Μαζί μας ήταν η παράδοση σε μια ταβέρνα που ακούει το όνομα η Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα. Δεκαετία του 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα, το Ουζάκι. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε η παράδοση. Η επιχείρηση συνεχίζει με τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης. Ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

Παπαζαφυρίου. Θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση για δύο ολόκληρες ώρες πλέον. Ο Ιωάννης ο Διτσιράπης θα είναι στην κονσόλα, θα είναι στο καντράν, θα είναι στον ήχο. Η Κατερίνα η Μιχαηλίδου, κυρίες και κύριοι, θα είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ θα έχουμε και τίτλους επικαιρότητας. Τίτλοι επικαιρότητας με τον Γιάννη Τσερβίνη σε λίγο. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Εύχομαι καλή εβδομάδα από μένα. Γεια σας. Το Μετρόπολης συνεχίζει τη δική του περιπέτεια μέσα στον χρόνο. Γεια σας, καλή εβδομάδα και πάλι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι τίτλοι επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Δραματικές ώρες εξακολουθούν να βιώνουν πολλές περιοχές της Κρήτης από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας, άφησε πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με προβλήματα πραγματοποιούνται από το πρωί της Κυριακής στα δρομολόγια του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, από το σταθμό της 25ης Μαρτίου μέχρι το σταθμό Νομαρχία, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν σπίρ εναντίον γιοταχή αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Παρέμβαση» με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
16: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
15: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
16: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
15: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
16: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
1: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Η τεχνολογία είναι τόσο υψηλή στην Ελλάδα που δεν έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχουμε και αύξηση της ταλαιπωρίας της λειτουργίας μας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε έχουν σχέση με μια σημαντική λέξη που λέγεται παρακμή. Παρακμή, κυρίες και κύριοι, μια λέξη η οποία δημιουργεί μια αμφιβολία, η οποία λέγεται τα διλήμματα της παρακμής.

Τα διλήμματα της παραχμής είναι πολλά στην Ελλάδα. Έχουν σχέση με την πολιτική, έχουν σχέση με την κοινωνία, έχουν σχέση με την οικονομία και έχουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε και εκλογές του χρόνου και νωρίς οι αρχηγοί των κομμάτων άρχισαν να λαλούν, να διαφημίζουν και να μιλάνε για τις ικανότητές τους, με τον Τσίπρα να λέει ή εμείς ή κανείς. Απ' την άλλη μεριά ο Μητσοτάκης λέει από την πλευρά του Μητσοτάκης ή χάος. Περιέργως, ακριβώς, και οι δύο λένε τα ίδια. Και εσείς δεν είναι και τόσο και ίσως δεν είναι και τόσο περίεργο, διότι υπάρχει μία παραδοσιακή ολοκληρωτική νοοτροπία η οποία μπορεί να ασκήσει κριτική σε αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα μας, που κυβέρνησε και κυβερνάνε τη χώρα μας ενδιαφέρουν, οι οποίοι το μόνο που λένε είναι αν δεν κυβερνήσουμε εμείς θα υπάρξει ακυβερνησία. Δεν τους κατηγορώ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ολοκληρωτιστές, αλλά δεν χρειάζεται να τους κατηγορήσω, διότι έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Δεν μπορούν να προσπαθήσουν να πείσουν για την ορθότητα των επιλογών. Δεν μπορούν να δείξουν ότι αυτοί έχουν καλύτερο σχέδιο σε όλους τους άλλους. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια ολοκληρωτική νοοτροπία, γιατί θεωρούν ότι μόνο αυτοί υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν απλά να φωνάζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι και μάλιστα να μας το παίζουν εντυπωσιακοί όταν δεν εκπροσωπούν τίποτα διαφορετικό.

Είχαμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή και όταν στην Ελλάδα για διακοπή ρεύματος διαλύουν τα πάντα. Τα πάντα διαλύουν. Διότι είμαστε μια διαλυμένη χώρα. Ξεχνάει κανένας ότι επί κυβερνήσεων Τσίπρας υπογράφτηκε η συμφωνία των Πρεσπών σχετικά με τα Σκόπια? Το ξεχνάει κανείς αυτό? Ξεχνάει κανείς ότι επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη ετοιμάζονται να υπογραφούν οι πρέσπες του Αιγαίου με την Τουρκία? Στις πρέσπες του Τσίπρα, θυμάστε κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα παραιτήθηκε από κάθε μελλοντικό βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Βουλγαρία όμως δεν παραιτήθηκε. Η Βουλγαρία είναι εναντίον των Σκοπίων. Ενώ εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν τα Σκόπια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις πρέπες του Αιγαίου που ετοιμάζεται τώρα, η Ελλάδα καλείται να παραιτηθεί από τα κυριαρχικά δικαιώματα του Αιγαίου. Ανατολική Μεσόγειο, κυριαρχικά δικαιώματα που η Άγκυρα εμπράκτως καταπατάμε με ένα μνημόνιο. Κανείς δεν μιλάει. Θυμάστε τι έγινε με την κυβέρνηση του Τσίπρα, τα οποία τα ξεχάσατε. Και θέλετε να το ξαναψηφίσετε. Παραδέχονται σήμερα στελέχη της κυβέρνησης ότι είχε συμπιεστεί η μεσαία τάξη. Όταν κυβερνούσαν όμως δεν είχε συμπιεστεί η μεσαία τάξη. Για θυμηθείτε λίγο για το Λιγνίτη, για τον εγχώριο Λιγνίτη, για το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής του ηλεκτρισμού από τον εγχώριο Λιγνίτη στην Τολεμαΐδα. Επί κυβέρνηση Σαμαρά εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στην Τολεμαΐδα. Επί κυβέρνηση Τσίπρα δεν λειτουργήσε. Η επικυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά. Και σήμερα αντικαθίσταται με μονάδα εισαγωμένου φυσικού αερίου. Και ρωτώ, ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη να γκρεμίσει τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν στην περιοχή, οι οποίες στοιχήσαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να χτιστούν, χωρίς να έχει καμία ευθύνη? Να πάμε να γκρεμίσουμε και το σπίτι του Μητσοτάκη, γιατί δεν μας αρέσει ή δεν συμφωνούμε με το σπίτι που υπάρχει εκεί πέρα, για να δούμε αν έχουμε καμία ευθύνη. Στο μεταξύ, από την άλλη πλευρά, η Γερμανία εγκαινίασε το 2022, κυρίες και κύριοι, μονάδα ίδιας τεχνολογίας με αυτό της Τολεμαΐδος, με αποτέλεσμα να έχει δυνατότητα επέκταση μέχρι το 2042. Για ποιο λόγο η Γερμανία έκτισε ένα εργοστάσιο ίδιο με αυτό της Τολεμαΐδος που γκρεμίστηκε? Επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο οι Γερμανοί χτίσαν ένα εργοστάσιο ίδιο με αυτό της Τολεμαΐδος που γκρεμίστηκε, κύριε Μητσοτάκη? Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε μόνο τους δύο τελευταίους πρωθυπουργούς. Αυτοί που είναι αρχηγοί των κομμάτων προς το παρόν δεν θα κριθούν, διότι δεν έχουν κυβερνήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Ο Τσίπρας ξεκίνησε διακηρύζοντας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Θυμάστε πολύ, και θα σκίσουν τα μνημόνια. Και να θα αναγκάσει τις Βρυξέλλες να γονατίσουν. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας όχι μόνο δεν έσκησε τα μνημόνια, αλλά κατέληξε να γίνει μια πιστή θεραπινίδα των Ευρωπαίων. Ο Μητσοτάκης δεν διεκδίκησε ποτέ τέτοιες δόξεις. Υπήρξε εξ αρχής πιστός στις οδηγίες των Βρυξελών. Όταν οι Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, διακηρύσουν αυτό που αποδείχτηκε αργότερα βεβαιασμένη πράσινη μετάβαση, ο σημερινός πρωθυπουργός ευθυγραμμίστηκε πλήρως, καταγγέλλοντας τα Ηνωμένα Έθνη στις εξορίξεις υδρογοναθράκων ως ξεπερασμένες και αποτυχημένες επενδύσεις. Το αποτέλεσμα είναι οι υδρογονάθρακες σήμερα μας χρειάζονται, όπως χρειάζονται και το ψωμί που τρώμε, με τα προβλήματα που υπάρχουν διεθνώς γύρω από την ενέργεια και γύρω από τα πετρέλαια. Κυρίες και κύριοι, όταν φάνηκαν τα αδιέξοδα στρατηγικής, όταν ήρθαν οι Αμερικανοί με τον Τραμπ στην επικαιρότητα, τότε ανακαλύψαμε ότι θέλουμε ξανά τους υδρογονάθρακες. Αλλά δυστυχώς οι υδρογονάθρακες δεν υπάρχουν. Ήρθε μια εταιρεία που λέγεται Σεβρόν, ήρθε άλλη μια που λέγεται Total, μια άλλη ισπανική, και αγωνίζονται αυτή τη στιγμή και οι δύο αυτοί οι τύποι να ξανακερδίσουν την εξουσία στη χώρα, ενώ προκαλούν ήδη εκρήξεις με όλα αυτά τα οποία λένε και αναθεωρούνται. Ο Τσίπρας αγωνίζεται να αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν. Ο Μητσοτάκης αγωνίζεται να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι η συνέχεια της παράταξής του, όταν έχει διακράψει τον έναν αρχηγό και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Σαμαρά, όταν έχει απομακρύνει τον άλλο αρχηγό, τον Κώστα Καραμαλή, και όταν έχει χάσει ήδη πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους από το 2023. Για τον Τσίπρα δεν χρειάζεται να πούμε.
ενώ είναι ένας κεντροαριστερός, το παίζει τώρα μεταλλαγμένος κεντροαριστερός. Ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα μεταλλαγμένο κόμμα που έχει κόψει τις γέφυρες με την ιστορία της παράταξής του. Και αν δείτε την κριτική που ασκείται για τη Νέα Δημοκρατία, σε μεγάλο ποσοστό, περίπου 85% η κριτική ασκείται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν συμφωνούν ούτε με τη σύνθεση του κόμματος σε πρόσωπα, ούτε με τον τρόπο που λειτουργεί εν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο μεγάλος και ο αναντικατάστατος Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Επομένως, για ένα μεγάλο διάστημα θα ασχολούμεθα με τις εκλογές. Ξεχάσαμε όλοι ότι στην Πτολεμαΐδα δεν υπάρχουν πλέον οι εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που υπήρχε εκεί. Την εξάγουμε στα Σκόπια. Οι Σκοπιανοί την επιμελούνται και συνεχεία την εισάγουν διάφοροι επιχειρηματίες, οι οποίοι οικονομάνε της Παναγιάς στα μάτια. Απ' την άλλη πλευρά, ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι όταν κάνουμε κάποιο έργο εδώ στη χώρα μας, δεν χρησιμοποιούμε ελληνικά ονόματα. Γίνεται ένα έργο εδώ πάνω, ο δρόμος, ο περιφερειακός, από το Μυτιλινέο, ο οποίος ονομάζεται flyover. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα να υπάρχει ένα έργο που λέγεται flyover? Ελληνικά δεν υπάρχουν? Ξέρει ο κόσμος τι θα πει flyover? Τον ενδιαφέρει τον κόσμο η έκφραση flyover? Στην Ελλάδα γίνεται ο δρόμος. Είδατε κανέναν αμερικάνικο δρόμο ή ευρωπαϊκό να λέγεται λεωφόρος, ξέρω εγώ? Όλα αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνουν γιατί η χώρα είναι μια πατηρημένη χώρα. Μια χώρα η οποία αποδεικνύει ότι το πιο ελαφρύ βάρος που είναι το χρήμα δεν έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει για να γίνει πλούσια. Αλλά συγχρόνως θεωρείται ότι είναι το βαρύτερο αντικείμενο που υπάρχει στην ανθρωπότητα, επειδή μας τα ανήκαν να δημιουργήσουμε μια ενεργητικά θετική οικονομία. Είμαστε μια οικονομία με 7 πτωχεύσεις από τότε που έφυγε ο Καποδίστριας. Είμαστε μια οικονομία με συνεχή μπατριλίκια. Είμαστε μια οικονομία που συνεχώς χρωστάμε τα άντερά μας και συνεχώς ταλαιπωρεί το ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αποκτήσει μια νοοτροπία να μην εξεγείρεται για τα δικαιώματά του. Δεν έχετε καταλάβει όλοι σας ότι η Ελλάδα είναι δικιά σας? Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία και αμέσως είπαν ότι οι κομμουνιστέ τα κάνουν αυτά? Είναι οι κομμουνιστέ εξωγήινοι, δεν είναι Γάλλοι? Και μάλιστα η νεολαία είναι κομμουνιστέ στη Γαλλία. Αυτή είναι η δικαιολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συγχρόνως, η ιστορία με αυτό που έκανε ο Τσίπρας με τα Σκόπια και αυτά τα οποία υπέγραψε δημιουργεί μια απίστευτη πρόκληση από την κυρία Φον ντε Λάιεν κατά της Ελλάδος. Η Φον ντε Λάιεν είπε ότι τα Σκόπια θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική τους ταυτότητα και τη γλώσσα. Και ρωτώ τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει πριν κερδίσει τις πρώτες εκλογές πριν 7 χρόνια. Είχε πει ότι αν εκλεγούμε, αμέσως θα γίνει μια σύσκεψη στην Βουλή, όπου θα αποφασίσουμε να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το έκανε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Αλλά υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι τα πάντα ξεχνιούνται. Το όπλο των πολιτικών, έλεγε ο Στάλιν, είναι ότι ξεχνάνε οι λαοί. Τι είπε η κυρία Φον ντε Λάιεν, για να δούμε αν υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Είπε: καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε, είπε, προσέξτε αυτό που θα πούμε, πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη, δήλωσε προκλητικά η κυρία Φον ντε Λάιεν. Ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα. Ο πολιτισμός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν στα Σκόπια, λέει η κυρία αυτή. Και το βαφτίζει μακεδονικό πολιτισμό, γιατί η Βόρεια Μακεδονία λέγεται, κύριε Τσίπρα, τα Σκόπια σήμερα. Και τη γλώσσα τη λέει μακεδονική, κύριε Τσίπρα, που συμφώνησε στο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το πράγμα, αν δεν είναι μια εθνική πρόκληση, συνιστά η απίστευτη δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Φον ντε Λάιεν από τα Σκόπια, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στη μακεδονική γλώσσα, αλλά και σε ταυτότητα, διατυπώνοντας με εξαιρετικά καθαρό τρόπο τη θέση ότι η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ενταχθεί, είπε η κυρία αυτή, η οποία δεν αγαπάει καθόλου την Ελλάδα, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Καλωσορίζουμε, είπε η κυρία αυτή, τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη, δήλωσε η κυρία αυτή. Κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Φον ντε Λάιεν δεν γνώριζε
ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει σχέση με το όνομα που της δώσαμε. Η κυρία Φοντελά δεν γνώρισε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα υπάρχουν αιώνες προ Χριστού, ατέλειωτους, όταν δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα από κατοίκους, και θα γίνει τώρα πλουσιότερη με αυτή τη χώρα η πολιτιστική της δομή. Η κυρία Φοντελά δεν γνώριζε ότι όταν συναντήθηκε με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό μας προκάλεσε με όλα αυτά τα οποία είπε. Εσύ κύριε Μητσοτάκη δεν γνωρίζεις ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει και εθνική συνείδηση ισχυρή, με ισχυρά εθνικά επιχειρήματα την ώρα που διατυπώνεται. Άλλο πολιτική και άλλο εθνική συνείδηση. Δεν είναι δουλειές η χώρα μας. Δεν είναι business η χώρα μας, όπου κάνεις τα κέφια της συζήτησης για να οικονομήσουν και οι δύο που συζητάνε. Πρώτα είναι εκαιρότης, εσυνεχεί η εθνική συνείδηση, εσυνεχεί η περηφάνεια του ελληνικού λαού, εσυνεχεί η ιστορία του ελληνικού λαού και εσυνεχεία οι διάφορες συμφωνίες που κάνουμε με τους ξένους, όταν σήμερα η Γαλλία υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία για τους πυράβλους Μέτεωρ και κανείς δεν λέει τίποτε. Υποτίθεται με τη Γαλλία κάναμε συμμαχία και οι Γάλλοι πουλήσαν τους πυράβλους Μέτεωρ στην Τουρκία. Είδατε καμία δήλωση από τον κύριο Πρωθυπουργό? Δεν έχω τίποτε με κανένα πρωθυπουργό εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει η αγαπημένη μου Ελλάδα. Και όταν η αγαπημένη μου Ελλάδα χρησιμοποιείται για παιχνίδια της καλημάς και υποτακτικότητα από αυτούς οι οποίοι την κυβερνάνε, τότε να με συγχωρείτε, είμαι υποχρεωμένος από αυτό το μικρόφωνο που διατίθεται, από αυτό το ραδιόφωνο, να λέω αυτά τα οποία πρέπει να πω σύμφωνα με τις δικές μου απόψεις. Είναι δυνατόν αυτή η διατύπωση που έκανε η κυρία Φοντελά να είναι πολιτικά φορτισμένη για την Ελλάδα, επειδή αγγίζει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της προδοτικής και επέσχυτης συμφωνίας των Πρεσπών? Προδοτική και επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών. Η διάκριση μεταξύ ιθαγένειας γλώσσας και εθνικής ταυτότητος. Είναι δυνατόν η συμφωνία να αναγνωρίζει ρητά την επίσημη γλώσσα των Σκοπίων ότι είναι μακεδονική, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για νοτιοσλαβική γλώσσα χωρίς σχέση με την ελληνική Μακεδονία? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η αρχαία ελληνική ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, η οποία έδωσε τόσα σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη, να παραλληλίζεται μόνο αυτά τα οποία λέγεται η κυρία Φοντελάιαν? Είναι δυνατόν ο όρος μακεδονικός στο πεδίο της εθνικότητος να αφορά σύμφωνα με την επίσημη ελληνική ερμηνεία την ηθαγένεια? Είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται η μακεδονική ταυτότητα Σκοπιανούς και εμείς να μην μιλάμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Μόνο παραμύθια σκαλυμάς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πώς θα βγούμε πρωθυπουργοί? Η συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι, όμως υπογραμμίζει ακόμα και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν αναγνωρίζει η μακεδονικό λαό ή η μακεδονικό έθνος. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζεται από αυτό το πράγμα η συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να αντιδράσουμε και να κόψουμε κάθε παρτίδα με τους Σκοπιανούς, όπως ουσιαστικά δεν έχουν παρτίδες οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ασκούν πιο ισχυρή πολιτική εναντίον των Σκοπίων από ό,τι ασκεί η ελληνική κυβέρνηση. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να σας ενδιαφέρουν, διότι στα Βαλκάνια οι λέξεις έχουν ιστορία. Ζούμε σε μια γεωγραφική περιοχή του χάρτη που λέγονται Βαλκάνια. Και όταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει από τα Σκόπια να μιλήσει για ταυτότητα και μακεδονική κουλτούρα, η Αθήνα θα πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο τι ακριβώς εννοεί η κυρία Φοντελάιν, αλλά και πώς αυτές οι λέξεις μπορούν να αξιοποιηθούν πολιτικά στο εσωτερικό των Σκοπίων. Μέχρι στιγμής πάντως η Ελλάδα δεν έχει απαντήσει στις προκλητικές και ανθεληνικές δηλώσεις της Προέδρου από την Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει κεραυνοβολήσει με εθνική συνείδηση δηλώσεις την κυρία Πρόεδρο της Κομισιόν? Ποια είναι η Πρόεδρο της Κομισιόν? Οι σκληρές δηλώσεις είναι αυτές που θα δείξουν το κύρος και την προσωπικότητα της Ελλάδος. Τι μπορεί να μας κάνει η κυρία Φοντελάιεν, που λέγανε όλοι θα μας διαλύσουν οικονομικά? Τίποτα δεν μας κάνουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, στρατηγική χώρα, την οποία την έχει ανάγκη και η Αμερική και η Ευρώπη. Και έπρεπε τότε που υπογράφτηκε η συμφωνία γύρω από την οικονομική δουλεία που μας υπέβαλαν με τα χρέη τα οποία έχουμε οι Ευρωπαίοι, έπρεπε να βάλουμε πρώτα την εθνική μας ταυτότητα και να θέσουμε όρους. Ή μας κάνετε το χατήρι και κάνετε έκπτωση στα χρέη, ή αλλάζουμε πολιτική και πηγαίνουμε με όποιον γουστάρουμε εκτός από εσάς. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά? Τα συμφέροντα των πολιτικών είναι ισχυρότερα από τα εθνικά συμφέροντα, κατά την προσωπική μου άποψη.

Το μόνο που ακούμε είναι τι δημοσκοπήσεις γίνανε. Το μόνο που ακούμε είναι τι χαρτζηλίκι θα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Το μόνο που ακούμε είναι θα δώσουμε αύξηση στο μισθό. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορα παραμύθια σκελιμάς για να ικανοποιήσουν με χαρτζηλίκι πτωχευτικό τις τσέπες των Ελλήνων, αλλά κανείς δεν μιλάει πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μια στρατηγική χώρα που να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό, να εκμεταλλεύεται την γεωργία και να εκμεταλλεύεται οτιδήποτε προσόντα της έδωσε ο Θεός. Άλλοι να έχουν βιομηχανίες και εμείς να έχουμε, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, που είναι η μάσα και η χάψα, που είναι απαραίτητη πρώτα να γεμίσεις το στομάχι και μετά να βγάζεις πυράβλους και αεροπλάνα. Άρα εμείς θα πουλάμε αυτά που παράγουμε και θα αγοράζουμε τα όπλα μας. Και οι άλλοι ας ψάχνουν να βρούνε σιτάρι και κριθάρι για να φάνε. Τα γεωργικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και ο τουρισμός είναι τα τρία πανίσχυρα όπλα μας, τα οποία δεν υπάρχουν δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 9, 10, 11, 12, rock, we're gonna rock.

0: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Βιλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Βιλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Βιλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.

0: o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up, join me home, we'll have some fun.
1: Είναι δυνατόν αυτό που ακούτε τώρα, αυτή τη μουσική, να αντικατασταθεί ποτέ από κάποια άλλη σύγχρονη μουσική? Αυτή η σούπερ, η διαχρονική, η αθάνατη επιτυχία.

Elvis Presley, κυρίες και κύριοι. Δύο μέτωπα καίνε τη σημερινή κυβέρνηση στην πιάτσα. Να με συγχωρείτε, ο Bill Haley. Ο Bill Haley, μετά ήρθε ο Presley. Σωστά, είναι το πρώτο. Από τη μία ενεργειακή πίεση και τον ντόμινο ακρίβεια στα καύσιμα. Καύσιμα τα οποία με το πέρασμα του χρόνου θα γίνουν αιχμηρές προβληματικές καταστάσεις για την τσέπη των Ελλήνων και όλου του κόσμου. Και απ' την άλλη, οι ασταμάτητες δηλώσεις διαφόρων στελεχών της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίοι εκφράζουν διάφορα πράγματα και μας εκνευρίζουν και για τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στενεύει το θέμα της αντλίας. Η χαμηλή τόνη, η υψηλή τόνη, η φρασιολογία, η επιχειρηματολογία δεν μπορούν να βγάλουν τον Έλληνα πολίτη από τα στεναχώρια του όταν βλέπουν ότι η τσέπη αδειάζει πιο πολύ με τις τιμές των καυσίμων. 100.000 φορές είπα το τελευταίο διάστημα ότι τα καύσιμα πλέον δεν είναι για ένα αυτοκίνητο το οποίο το παίρνανε τα παλιά χρόνια και κάνανε φιγούρες ή το είχαν για να κάνουν βόλτες. Το αυτοκίνητο πλέον είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για ποικίλες μορφές καθημερινότητος. Κάθε μέρα ακούμε διάφορες ατάκες από τον ένα και από τον άλλον, οι οποίοι πουλάνε πνεύμα σχετικά με την πολιτική η οποία πρέπει να απασχολήσει το θέμα της αδλίας, με αποτέλεσμα να δίνονται, να λέγονται πολλά λόγια και να γίνονται σχεδόν απολύτως τίποτε. Πρέπει να ξέρουν ότι στο θέμα της οικονομίας μετράει μόνο η πράξη και όχι τα λόγια. Οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνονται για διάφορους λόγους, αλλά παρέμβαση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων δεν μπορεί να γίνει, όπως δεν γίνεται και στην Ευρώπη, διότι κινούνται σε υψηλά τιμολογιακά θέματα και εκεί. Τα δύο μέτωπα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, κυρίες και κύριοι, ούτε τα πολλά λόγια, ούτε η οικονομία δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την υψηλή τιμή των καυσίμων, η οποία ευχόμαστε να μην τραβήξει παραπάνω σύμφωνα με αυτά τα οποία πληροφορούμεθα. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο βιομηχανικό κράχ, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε ιστορικό χαμηλό η ανταγωνιστικότητα, δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε ότι τεράστιες βιομηχανίες αυτοκινήτων όπως η BMW έχουν μεγάλη μείωση στις πωλήσεις και θα αρχίσουν να ασχολούνται με την παραγωγή διαφόρων άλλων προγραμμάτων. Και εδώ πέρα εμείς να ασχολούμεθα μόνο με το πώς θα βρούμε τρόπο να ψήσουμε τους Έλληνες για να κερδίσουν τις εκλογές. Συγχρόνως έχουμε τους Ρώσους οι οποίοι κάνουν δηλώσεις σχετικά με το τέλος της εποχής των ισχυρών Ευρωπαίων πολιτικών. Όντως στην Ευρώπη πλέον δεν υπάρχουν ισχυροί Ευρωπαίοι πολιτικοί, δεν υπάρχουν οι πολιτικοί του παρελθόντος που αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση έντασης η οποία προκαλεί συζητήσεις από πολλούς γύρω από μια παγκόσμια σύγκριση. Έχει δημιουργηθεί μια ρωσοφοβία από τους παγκόσμιους ηγέτες, μια ρωσοφοβία την οποία τη βάζει εδώ εισαγωγικών, διότι αν είναι ξύπνοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να τα φτιάξουμε τη Ρωσία και όλοι μαζί να λειτουργούν εις βάρος της οικονομίας και εις βάρος των πληθυσμών τους.

Συγχρόνως οι τράπεζες μπαίνουν στα χωράφια όλων των άλλων, καθώς προτιμούν την προμήθεια και το ρίσκο. Τα δίκτυα των τραπεζών, κυρίες και κύριοι, πουλάνε όλο και περισσότερες ασφάλειες, διαχειρίζονται κεφάλαια και υπηρεσίες που κάποτε ανήκαν σε εξειδικευμένα γραφεία. Ο λόγος είναι απλός. Η προμήθεια έχει χρήμα και λιγότερο ρίσκο από ένα δάνειο. Άλλο η τράπεζα να δώσει ένα δάνειο σε κάποιον, οπότε ρισκάρει αν το εισπράξει ή όχι. Ένα ρισκάρισμα το οποίο απεδείχθη με τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος που ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και άλλο να παίρνει να κάνεις μια δουλίτσα άμεση, να παίρνεις την προμηθειούλα σου και να τη βάζεις στο ταμείο. Η προμήθεια λοιπόν είναι πιο συμφέρουσα από τα δάνεια. Κυρίες και κύριοι, τα έσοδα από προμήθειες ανέβηκαν πάρα πολύ, γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Το ερώτημα είναι, γιατί πληρώνονται αυτές οι προμήθειες? Τι προμήθειες είναι αυτές? Ποια είναι η δουλειά των τραπεζών? Η δουλειά των τραπεζών, κυρίες και κύριοι, είναι να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν ανάπτυξη. Η δουλειά των τραπεζών είναι, πριν χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση τον οποιονδήποτε, να ελέγχουν αν έχει την οικονομική, τα οικονομικά θεμέλια και την οικονομική δυνατότητα, ανεξάρτητα του λείπουν τα μετρητά τη στιγμή που παίρνει το δάνειο, να αντεπεξέλθει με το αντικείμενο που ασχολείται για να πληρώσει κανονικά τις δόσεις των δανείων. Εδώ απεδείχθη και κανένας δεν ανακατεύχθηκε και κανείς δεν τόλμησε να πει τίποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ότι με τα 65 δισεκατομμύρια που δόθηκαν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, εκ των οποίων τα 60 τα πληρώνει ο λαός και τα 5 θα τα επιστρέψουν οι τράπεζες, να δούμε πότε θα τα επιστρέψουν, δεν μας δώσουν εξηγήσεις γιατί έγινε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, από ποιους φεσώθηκαν, τι φέσια ρίξανε και ποιες ήταν οι συνθήκες των αυτών που φέσονται στις τράπεζες. Αν, κυρίες και κύριοι, σήμερα οι τράπεζες νομίζουν ότι με το να αποθηκεύουν περιουσίες ή ακίνητα δίνοντας δάνεια, πρέπει να καταλάβουν ότι οι τράπεζες δεν είναι μεσητικά γραφεία για να έχουν ακίνητα και να τα βγάζουν σε πληστηριασμό, αλλά είναι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μετρητό, το πουλάνε το μετρητό, βγάζουν το κέρδος και εξυπηρετούν την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Τα δάνεια θέλουν κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο θέλει και έλεγχο. Το ελέγχει κανείς? Γιατί όταν δίνεις ένα κεφάλαιο σαν δάνειο και δεν κάνεις τον έλεγχο που πρέπει να κάνεις, μπορεί να κοκκινήσει. Η προμήθεια μπαίνει στο ταμείο την ημέρα της πώλησης από την άλλη πλευρά, ενώ το δάνειο πρέπει να περιμένεις μερικά χρόνια για να εξοφληθεί. Από την άλλη πλευρά, η τράπεζα υπάρχει για να μαζεύει τις καταθέσεις, γιατί είναι μόνο το πιο διασφαλισμένο σημείο, δεν μπορούμε να τα έχουμε στα συρτάρια μας, και συγχρόνως να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μαζεύεις καταθέσεις, η τράπεζα τις χρηματοδοτεί σωστά σε επιχειρήσεις. Βοηθάει τα νοικοκυριά? Ή σήμερα έχουμε 3-3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε χρήματα παντού σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το ελληνικό οικονομικό σύστημα? Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο σήμερα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων, όπως σας είπα προηγουμένως, να χρωστάει και να έχει μια προσωπική καθημερινότητα η οποία είναι πάρα πολύ εξαντλητική. Ο πελάτης δεν είναι μόνο για τον κισέ. Πρέπει να ξέρουν οι τράπεζες. Ο πελάτης πρέπει να αντιμετωπίζεται όμορφα, ευγενικά, ωραία. Ο ανεξάρτητος επαγγελματίας κάνει τη δουλειά στο σημείο που η τράπεζα έχει ήδη τον πελάτη εχμάλωτο. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι τράπεζες έχουν εχμάλωτους τους πελάτες επειδή δώσε ένα δάνειο. Ο επαγγελματίας κάνει τη δουλειά στο σημείο που η τράπεζα έχει ήδη τον πελάτη εχμάλωτο. Δεν μπορεί να λέμε ότι οι τράπεζες έχουν εχμάλωτους τους πελάτες επειδή δώσε ένα δάνειο

Συγχρόνως, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισε να αναφέρεται και σε διάφορα site συχνά το όνομα Κασιδιάρης. Όλοι μιλάνε για τον Κασιδιάρη, τι θα κάνει στην Κρήτη, τι θα κάνει στη Βόρεια Ελλάδα, τι θα κάνει στην Κεντρική Ελλάδα κτλ. Για την άλλη πλευρά βλέπουμε διάφορα ποσοστά σε διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε μία καταγγελία στο ΕΣΟΥΡΟΥ εναντίον μιας δημοσκοπικής εταιρείας από κάποιο δικηγόρο, ο οποίος πήγε στο ΕΣΟΥΡΟΥ και κατήγγειλε ότι μία δημοσκόπηση η οποία ήταν από 23-28 του μηνός, αντί να βγάλει τα αποτελέσματα 28 Σεπτεμβρίου, τα έβγαλε 27 του μηνός, μία μέρα δηλαδή λιγότερη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δημοσιευμένη η επίσημη λήξη της συλλογής, χωρίς να ξέρουμε τι έγινε την τελευταία μέρα. Δείγμα το οποίο έδειξε ότι ενώ έπρεπε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου να βγουν τα αποτελέσματα, βγήκαν μία μέρα νωρίτερα, με αποτέλεσμα ο καταγγέλο να μιλάει για εξαπάτηση και παραπλάνηση των εκλογέων και να επισυνάπτει ψηφιακά πιστήρια. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, ΕΣΟΥΡΟΥ με κεφαλαία γράμματα παραλαμβάνω, καλείται να κρίνει διότι δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αρχίσουν να μας προβληματίζουν, κυρίες και κύριοι, διότι νομίζω ότι δεν εκφράζεται απόλυτα η πραγματικότητα. Κανένας δεν μας λέει για ποιο λόγο ένα διάστημα μερικών μηνών πριν τις εκλογές ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και ανακοίνωσε 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών. Το πακέτο μέτρων για χρέη και καύσιμα. Τώρα θυμηθήκανε τα χρέη για τα καύσιμα. Τώρα θυμηθήκανε τη ρύθμιση των οφειλών. Τώρα θυμηθήκανε ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε λεφτά επειδή έρχονται οι εκλογές. Το κυβερνητικό στοίχημα πλέον δεν νομίζουμε ότι πείθει τους Έλληνες, διότι η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, οι αυξημένες υποχρεώσεις, που η διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών δεν νομίζουμε ότι σώζεται με το να πάρεις και να δώσεις ευκολία δόσεων στους Έλληνες πολίτες, όταν ξέρουμε ότι δεν μπορεί ποτέ οι δόσεις αυτές, 120 δόσεις όπως λένε, να πληρώνονται κανονικά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν οι ταλαιπωρημένοι Έλληνες επιχειρηματίες ή όλοι αυτοί που χρωστάνε. Αυτές οι παρεμβάσεις προκαλούνται, από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, από τη διεθνή κρίση. Η διεθνής κρίση είναι, κυρίες και κύριοι, που αναγκάζει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να γίνει επέκταση των δόσεων από 72 σε 120. Η διεθνής κρίση δεν επηρεάζει την οικονομία της κυβέρνησης. Δηλαδή, αν οι δόσεις των 72 μήνες που γίνονται μέχρι τώρα γίνονται 120 δόσεις σε 120 μήνες, που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή η συζήτηση, τότε η κυβέρνηση θα βγει και θα πει: κάναμε ένα καλό, να ξέρει πολύ καλά, δεν θα πάρει φράγκο από ό,τι υπολογίζει. Αυτό το μέτρο, λέει, το ζητάει η αγορά και η αντιπολίτευση. Συμφωνούμε. Το ζητάει πάρα πολύ καιρό. Ο Μητσοτάκης τόσο καιρό γιατί δεν το έκανε αυτό το πράγμα? Φοβόταν τον πανικό? Ήρθε τώρα η ώρα, σειρώμενος από τις δημοσκοπήσεις που είναι πεσμένη η Νέα Δημοκρατία, να βγάλει τη δοσομανία που υπάρχει στην Ελλάδα? Πόσα χρόνια ζείτε όλοι σας? Σκεφτείτε, κάθε χρόνο έχουμε δόσεις. Κάθε χρόνο πληρώσατε δόσεις. Και οι δόσεις δεν πληρώνονται. Επομένως, υπάρχει ένα κυβερνητικό μήνυμα ότι η Ελλάδα θα επιχειρήσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να κινδυνεύει δημοσιονομικές αντοχές οικονομίας. Κύριε Μητσοτάκη μου, δεν θα μας μάθετε από οικονομία. Μπορεί να κάνετε διάφορες περιγραφές, γιατί σας βγάζουν στα κανάλια και οι δημοσιογράφοι σας κάνουν μια ερώτηση και μόνο μιλάτε εσείς και δεν κάνουν ερωτήσεις. Αλλά υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον, κύριε Πρωθυπουργέ μου, τόσες πολλαπλές πιέσεις, οι οποίες υπογραμμίζουν την οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Ότι δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, να λέμε ότι αν δεν κάνουμε την οικονομία όπως την κάνουμε εμείς, θα έχουμε άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Όταν υπάρχει παγκόσμια κρίση, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως είπατε,

Έχει και εθνική κρίση. Η λέξη παγκόσμια κρίση περιλαμβάνει όλη την παγκοσμιοποίηση των χωρών. Η Ελλάδα δεν εξαιρείται. Γι' αυτό δεν πάει να πει ότι βγάλατε τις 120 δόσεις οι οποίες μπήκαν στο επίκεντρο των διαφόρων δελτίων ειδήσεων να μας λέτε ότι η διεθνής κρίση δεν θα επηρεάσει την εθνική κρίση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν καλή ψυχολογία για να δεχθούν τα μέτρα σας και δεν θέλουν ελπίδες οι οποίες δεν έχουν μέλλον, ελπίδες οι οποίες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, ελπίδες οι οποίες χρειάζεται να έχεις στην τσέπη σου πολλά λεφτά, ούτως ώστε όταν βάζεις το χεράκι μες στην τσέπη να μπορείς να πληρώσεις τη συμφωνία την οποία έκανες υπό μορφή δοσολογίας. Από την άλλη πλευρά, όλα τα άλλα είναι παραμύθια χαλιμάς, διότι το μόνο το οποίο έχει μονόπλευρη πραγματικότητα, το οποίο είναι, το μόνο το οποίο είναι μονόδρομο στην καθημερινότητα είναι η οικονομία. Η οικονομία είναι μονόδρομος, δεν έχει στενάκια. Έχεις, πληρώνεις. Δεν έχεις, δεν πληρώνεις. Απλά και ωραία πράγματα. Από την άλλη πλευρά, κάναμε και παρέμβαση στα καύσιμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Θα το δούμε. Αυξάνεται επιδότηση στην Αγγλία. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα πράγματα είναι κοροϊδία η οποία δεν χρειάζεται να αναφέρεται από το πολιτικό σύστημα. Να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός και να πει τιμή καυσίμων συν ΦΠΑ και τελείωσε. Όχι τιμή καυσίμων 70% φόρος και συν ΦΠΑ. Μάθαμε να βάζουμε στα πάντα φορολογία. Μάθαμε να λέμε πριν από τις εκλογές ότι θα καταργήσουμε το ένα και το άλλο. Μάθαμε να λέμε ότι μετά τις εκλογές δεν μπορούμε να το καταργήσουμε γιατί μπήκε σε μια ευθεία οδό η οικονομία. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Τσίπρας. Θα καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον κατήργησε στα ακίνητα. Και έχει τα μούτρα ο κύριος Τσίπρας και κατεβαίνει στην πολιτική και τον ανέχει το ελληνικός λαός. Είναι δυνατόν να υπάρχει φόρος κατανάλωσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ακίνητα, στις βενζίνες? Είναι δυνατόν να υπάρχει ειδικός φόρος στα ακίνητα, όταν υποτίθεται το χρήμα το οποίο έχεις για να αγοράσεις ένα ακίνητο είναι καθαρό, φορολογημένο, άρα το παίρνεις και το κάνεις ό,τι θέλεις? Αγοράζεις ένα ακίνητο και συνεχεία έρχεται και σου βάζει φόρο στο ακίνητο. Έλεος. Η φορολογία στην Ελλάδα, η γκαξερική φορολογία, είναι ένας εύκολος δρόμος για να μαζεύει χρήματα ένα κράτος χωρίς να εφαρμόζει μια σωστή οικονομική πολιτική, η οποία οικονομική πολιτική να φορολογεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κερδοφορία, όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν φόρους για να συντηρηθεί η πατρίδα, αλλά όχι με γκαξερική φορολογική πολιτική που σιγά σιγά θα περπατάμε στον δρόμο και θα μας βάζουν φόρους.

0: Και περιμένουμε μια δήλωση από την αγαπημένη μας κυβέρνηση σχετικά με τους πυράβλους αέρος-αέρος Meteor που πούλησε η Γαλλία στην Τουρκία. Η Γαλλία συμφώνησε να πουληθούν στην Τουρκία αυτοί οι πύραυλοι Meteor για να εξοπλιστούν τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα. Κατά τα άλλα, υποτίθεται εμείς κάναμε συμμαχία με τους Γάλλους. Υποτίθεται κάναμε συμμαχία με τους Γάλλους. Μια συμμαχία η οποία είναι μόνο στα λόγια και όχι στα έργα. Ο Γάλλος πρόεδρος, επαναλαμβάνω, γράψε σε ένα χαρτάκι αυτό, απέρριψε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την άσκηση βέτο την πώληση των πυράβλων Meteor στην Τουρκία. Δεν αναφέρεται ρητά μέσα στη συμφωνία σχετικά με το τι υποτίθεται η κυβέρνηση να κάνει. Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση έχει κάνει μια πραγματική συμμαχία με τους Γάλλους όταν οι Γάλλοι έχουν του κόσμου τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια στην Τουρκία, και όταν τώρα τους πουλήσαν και τους πυράβλους. Και από την άλλη μεριά, θα υπάρξει και ενίσχυση συνεργασίας στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας με τους Τούρκους σε στρατιωτικό πεδίο, ενώ από την άλλη πλευρά υποτίθεται ότι με τους Γάλλους εμείς κάναμε συμμαχία. Τρίχες κατσαρές με κεφαλαία γράμματα. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφίου. Τρίχες κατσαρές με γυαλοβάβακες, τα έλεγα.
0: Γυαλοβάβακες.
1: Διότι από τους πόδους που μας παρέλυσαν στη Μικρά Ασία ήταν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Λοιπόν, θα σας πω μόνο 2 λεπτά θα χρειαστώ. Το 1 λεπτό είναι να εξηγήσω ποιος ήταν ο Σάμουιλ. Και το δεύτερο, τις ανατριχιαστικές δηλώσεις του Πατριάρχη της Βουλγαρίας, για να καταλάβουμε σε τι όνειρα ζούμε. Ήτανε 4 αδέλφια, οι λεγόμενοι Κομιτόπουλοι. Ο Δαβίδ, ο Μωυσής, ο Αρών και ο Σαμουήλ. Οι 2 πόροι σκοτώθηκαν σε μάχες και ο Αρών σκοτώθηκε τον αδελφό του. Τον έσφαξε ο αδελφός του, ο Σαμουήλ. Αυτοί ευνοήθηκαν ειδικά από τον αυτοκράτορα Τσιμισκή, αρμενικής καταγωγής ο Τσιμισκής, ο Τσιμισκισκάκο λεγόμενος, και ήταν και αυτοί αρμενικής καταγωγής. Ευνοήθηκαν με προνόμια, με δυνατότητες, με αξιώματα και προπαντός με στρατιωτικά αξιώματα. Και τους έστειλαν στις παραμεθόριες περιοχές για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πασαφυρί, ότι αυτό αχαριστεί ατρός από τον έμπιστό σου. Αυτόν που ευνοείς. Αυτό που του δίνεις. Λοιπόν, ανέβηκε λοιπόν ο Σαμουήλ, αφού φαγώθηκαν τα άλλα 3 αδέλφια, ανέβηκε ο Σαμουήλ και έκανε αυτό που έκανε, και να σας εξηγήσω εδώ, για να φύγουν αυτές οι ιστορικές ανακρίβειες που λένε κάποιοι ότι εμείς βγάλαμε τα μάτια. Ναι, ξέρετε γιατί. Το να είναι κάποιος υπήκοος τότε στο Βυζάντιο, αν στασίασε...
0: Γιατί το αναφέρετε αυτό το θέμα τώρα,
1: για το αναφέρω και το ανέφερε ο Βούλγαρος.
0: Πολύ ωραία, τελειώσαμε αυτό το θέμα. Ας πούμε στην ουσία τώρα.
1: Όχι, η εξόρυξη οφθαλμών και το κόψιμο της μύτης ήταν.
0: Πολύ ωραία. Αυτά είναι ιστορικά θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει. Μισό λεπτό λίγο. Τι είπε η Γερμανίδα για τους Σκοπιανούς. Δεν μας ενδιαφέρει ο Βούλγαρος.
1: Ο Πατριάρχης είπε ότι υπερασπιζόταν την πατρίδα του. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα. Και ότι μας χρωστούσαν οι Έλληνες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τη φορά Λάιαν, την Ούρσουλα, κανένα δεν την έβαλε στη θέση. Είπε το υπόγραψε ο προηγούμενος και εμείς το σεβόμαστε και το. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον. Γιατί πηγαίνω εγώ στα δικαστήρια, σαν Παπαμακεδονική, να τρέχω στους Άριους Πάγους για να υποστηριχτεί.
0: Αυτό το θέμα να μου πείτε. Πήγατε στον Άριο Πάγο για ποιο θέμα?
1: Για ποιο θέμα? Να σταματήσουμε, γιατί αυτοί ζήτησαν την ανάκριση της απόφασης 82 που τους συντρίψαμε το 2024 στο εφετείο της Κοζάνης, και ζήτησαν αυτοί να την πάρει ο Άριος Πάγος να την ακυρώσει για να μπορούν να ανοίγουν άνετα ψευτοσχολεία της ψευτομακεδονικής γλώσσας στη Μακεδονία κυρίως. Στη Δυτική Μακεδονία κυρίως. Και τη δημιουργία μειονότητας.
0: Και το ελληνικό κράτος τι κάνει?
1: Τι μπορεί να κάνει? Όχι μόνο δεν κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος, αλλά ουσιαστικά απάντησε χλιαρά στην Ρωσία.
0: Δηλαδή θα έρθουν οι Σκοπιανοί να ανοίξουν σχολεία στην Ελλάδα?
1: 100%. Όπως με βλέπετε και σας βλέπω, κύριε Ραπεσαφίλη, γι' αυτό και ο διωγμός μας, σαν Παμακεδονική από την περιφέρεια και δική Μακεδονίας. Κατήγγειλα ήδη τη δημοσιογράφο την κυρία Κωνσταντίνου ότι εξπαιδεί τα σχέδια των Σκοπιανών.
0: Ωραία, ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αυτά σχετικά με τους Σκοπιανούς. Για την άλλη μεριά, υπάρχουν 16 βιομήχανοι που εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τον ενεργειακό εφιάλτη που έρχεται. Μιλάει κανείς για τον ενεργειακό εφιάλτη? Όταν, κυρίες και κύριοι, στην Ισπανία πάνω από 500,000 διαδηλωτές στη Μαδρίτη ξέσπασαν με ακραίες διαμαρτυρίες σχετικά με τις τιμές των ακινήτων και ειδικότερα σχετικά με τις τιμές των ενοικίων των ακινήτων, στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Υπάρχει πλήρης ησυχία και ο μήνας έχει 9? Είναι θέμα αυτό που είναι? Δεν είναι πρόβλημα αυτό που γίνεται με τα ενίκια? Δεν είναι θέμα αυτό που γίνεται με τις τιμές των ακινήτων. Εδώ φτάνουμε στο σημείο το ευρώ πλέον να έχει μετατραπεί σε ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει σχέση με το συμφέρον του λαού. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα κουλούρι και να δεις 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι 1.800 δραχμές, 1.700 δραχμές. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός και να λέει και μέχρι 25, μέχρι 0.25 ευρώ να φτάσει η βενζίνη είναι καλή η τιμή αρκεί να μην πάει παραπάνω. Και αυτός εξακολουθεί κύριε Μητσοτάκη να είναι υπουργός. Κύριος Κερίδης. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στη Γαλλία να έχει σηκωθεί το σύμπαν και οι ειδήσει να λένε ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι Γάλλοι, τι είναι εξωγήινοι. Και μάλιστα μόνο νεολαία. Αν είδατε τα δελτία ειδήσεων, μόνο νεολαία. Η νεολαία είναι τα θεμέλια κάθε έθνους. Και στη Γαλλία ξεσηκώθηκαν τα θεμέλια. Πάει να νοικιάσει, μου έρχεται ένα μήνυμα εδώ κάποιος 40 τετραγωνικά ένα σπίτι και του ζητάνε 750 ευρώ. Ελεύθερη οικονομία έχουμε θα μου πείτε. Αλλά η ελεύθερη οικονομία πρέπει να είναι πραγματικά ελεύθερη, όχι με ομοιωματικά. Σε ελεύθερη οικονομία δεν φορολογούμε τα πάντα. Δεν παίρνουμε τη βενζίνη και εκτός από το ΦΠΑ που μπαίνει σε κάθε προϊόν που πωλείται τις βάζουμε και 70% φορολογία από πάνω. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό το 50% των Ελλήνων δεν ψηφίζει. Μόνο αν ψηφίζετε όλοι σας θα στείλετε μηνύματα δυναμικής ότι ο λαός πλέον πρέπει να υπολογίζεται και να μην περιφρονείται. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το παραμύθι της Χαλιμάς που γίνεται συνεχώς πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι κάτι το τρομερό. Το τι λένε. Θέματα εκτός πραγματικότητος, εκτός λογικής. Θέματα προσβλητικά. Προσβάλλουν τον πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει στα μέσα ενημέρωση και να διαμαρτυρηθεί. Ούτε το ρωτάνε. Είναι δυνατόν σήμερα το βασικό μέσο μεταφοράς να επιβαρύνεται με τεράστια φορολογία για να γεμίσουν άνετα, ξεκούραστα και ωραία τα ταμεία του κράτους γιατί δεν μπορούν να κυνηγήσουν τη φοροδιαφυγή? Παντού γίνεται φοροδιαφυγή. Αλλά για πάνε να δείτε τι ποινές υπάρχουν στη φοροδιαφυγή. Με αποτέλεσμα αυτοί που δεν χρωστάνε, αυτοί που δεν πληρώνουν, αυτοί που πληρώνουν να αισθάνονται κορόιδα. Φτάσαμε στο σημείο ο τίμιος στην Ελλάδα να αισθάνεται κορόιδο. Φτάσαμε στο σημείο αυτός που λέει την αλήθεια και διαμαρτύρεται να αισθάνεται κορόιδο. Και ο ξύπνιος είναι αυτός που δεν μιλάει και λέει συνέχεια yes man. Μάλιστα δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν σας προβληματίζει? Υπάρχει μια παροιμία που λέει και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχετε ένα μπιμπελό και να τον κάνετε κουμπαρά ή ένα κουμπαρά να τον κάνετε μπιμπελό. Ή το μπιμπελό θα είναι μπιμπελό ή ο κουμπαράς θα είναι κουμπαράς. Όταν αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεστε ανεπίσημα και λέτε yes men επίσημα, τότε δεν μπορεί να προέλθει καμία αλλαγή στη μόνιμη μορφή διακυβέρνησης της Ελλάδος, όποιος και να έρθει. Και από τον ουρανό να έρθει ένας κυβερνήτης θα ακολουθήσει την ίδια λογική, διότι το σύστημα είναι κτισμένο όπως είναι κτισμένο σήμερα. 300 βουλευτές και 70 υπουργοί. Τι κάνουν οι 70 υπουργοί? Τι θα πει υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και τρεις υφυπουργοί από πίσω? Όταν κυρίες και κύριοι είμαστε η μοναδική χώρα που δεν διαμαρτυρόμεθα για τίποτε, όπως γιατί στην Ιταλία, στη Γερμανία, το Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, παντού. Στη Σερβία, αν θυμάστε. Στη Βουλγαρία, αν θυμάστε πρόσφατα. Στη Ρουμανία το ίδιο. Στην Ουγγαρία το ίδιο. Εδώ διαμαρτυρηθήκαμε μόνο για την ιστορία των τεμπών. Και τι έγινε? Έγινε εκμεταλλεύσιμη κατάσταση για να υποβάλει υποψηφιότητα και να κάνει κόμμα η γνωστή κυρία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας απασχολούν? Μόνο εσείς μπορείτε να διορθώσετε τη χώρα, κανένας άλλος. Και για τη διορθώσετε πρέπει να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Άκυρο θέλετε, άκυρο να ρίξετε. Λευκό θέλετε, λευκό να ρίξετε. Αλλά όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Ακόμα και τα λευκά και τα άκυρα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο μέλλον το πολιτικό της χώρας μας. Δεν μπορεί το 50% να μην ψηφίζει και να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, ή να λέει τι να πάω να ψηφίσω, δεν αξίζει ο κόπος. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίζω τη γνωστή δημοσιογράφο και δικηγόρο, την κυρία Μέρη Μπενέα. Καλημέρα, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλους από εκεί πάνω.
0: Πώς αισθάνεστε, καλά, με όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας?
1: Ήρθε το φθινόπωρο που ο καιρός είναι πολύ γλυκός, τρυφερός. Δεν έχει αυτή την αγριάδα του καλοκαιριού που εγώ δεν την αντέχω. Και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ο Οκτώβρης είναι ο αγαπημένος μου μήνας.
0: Από καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, από καιρικές.
0: Σε θέμα πολιτικών συνθήκων και οικονομικών συνθήκων, τι έχετε να πείτε?
1: Θα ξεκαρδιστώ. Για να μην κλάψω, κύριε Παπαζαφυρίου. Τι εννοείται από θέμα πολιτικών συνθήκων? Πάνε όλα από το κακό στο χειρότερο.
0: Έχουμε δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα, μου έχουν πει πάρα πολλοί από άλλες χώρες που επικοινωνούν με την εκπομπή, δεν γίνεται πουθενά.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή το βράδυ η Εστία γιόρτασε τα 150 χρόνια της. Εγώ εργάζομαι στην Εστία, όπως ξέρετε.
0: Γνωρίζω. Εξαιρετική εφημερίδα.
1: Εκεί λοιπόν ένας από τους ομιλητές που ήταν όλοι αξιόλογοι ήταν ο καθηγητής Ιωαννίδης, ο οποίος είχε μάλιστα από το εξωτερικό αποβρίσκεται. Και ο άνθρωπος αυτός συγκλώνησε, γιατί δεν μίλαγε με τίποτα άλλο παρά μόνο με αριθμούς και στοιχεία. Ακριβώς λέγοντας πράγματα. Το έφερε τώρα κουβέντα και σας το λέω. Το έφερε λέγοντας
0: πράγματα. Πολύ καλά κάνετε.
1: Που αγνοούμε και που είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, αν. Θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, σίγουρα αυτά.
0: Για λίγο πέστε δύο-τρία πράγματα.
1: Καταρχήν έλεγε τη θέση της χώρας μας, ας πούμε, στην ελευθερία του τύπου. Είναι κάτω και από την Αφρική.
0: Ακριβώς.
1: Από χώρες της Αφρικής. Έλεγε το περίφημο αφήγημα για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και έλεγε ότι κανένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας δεν είναι στα 500 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή, γκρέμισε με στοιχεία και με τίποτα άλλο το αφηγηματάκι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να σας το πω έτσι. Άρα. Αλλά με στοιχεία και αριθμούς, χωρίς προκατάληψη, χωρίς κορώνες, χωρίς τίποτα πολιτικό. Μόνο με αριθμούς. Και οι αριθμοί, ξέρετε, κύριε Παπαζαφύρη, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είναι αμήλικτοι.
0: Μα δεν αμφισβητούνται.
1: Ακριβώς. Είναι αμήλικτοι. Αυτό λέω. Δεν αμφισβητούνται. Τα λόγια μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αριθμοί.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Όλο πάνε. Γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
0: Πού οδηγούμεθα με αυτή την ιστορία, διότι πέρα βλέπουμε.
1: Ο χειμώνας θα είναι πολύ σκληρός, όπως φαίνεται. Και το καταλαβαίνετε αυτό και πάλι με αριθμούς, κύριε Παπαζαφυρίου, διότι τα καύσιμα ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, μιλάνε για ακόμα και για 2 ευρώ, συγγνώμη, το λίτρο το πετρέλαιο, και αυτό έχω ακούσει.
0: Ναι, όταν βγαίνει ο κύριος Κερίδης και λέει και 2,5 ευρώ να πάει, δεν πειράζει, και εξακολουθεί να είναι στη θέση του, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να κρυθεί?
1: Γιατί ο μόνος είναι. Εδώ βγήκε ο άλλος ο βουλευτής, δεν ξέρω, θυμάμαι και το όνομά του, τέλος πάντων, όνομα περίεργο. Θα καταλάβετε ποιος είναι όμως, που είπε ότι αν δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, να πηγαίνουμε με τα μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μας είπε. Όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη κάτι τέτοια έχουν να μας πούν μονάχα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Αυτοί για ποιο λόγο είναι στις θέσεις τους και τους πληρώνουμε? Για ποιο λόγο εξελέγησαν και γίνανε αυτό που γίνανε? Υποτίθεται για να πάνε τη χώρα μπροστά και για να βοηθήσουν οι υπηρέτες του λαού.
0: Υπήρξαν ποτέ οι πολιτικοί υπηρέτες του λαού στην Ελλάδα? Ή είναι τα αφεντικά του λαού? Μήπως φταίει ο λαός?
1: Μόνο τα αφεντικά. Ναι. Τύρανοι. Ειδικά οι τελευταίοι είναι τύρανοι.
0: Υπάρχει μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Βεβαίως,
0: αυτή η παροιμία όμως, μισό λεπτό, την έχω μεταποιήσει και λέω ότι το ψάρι βρωμάει από το λαό στην Ελλάδα. Ο λαός βγάζει τα κεφάλια.
1: Κοιτάξτε,
0: τρεις οικογένειες κυβερνάνε την Ελλάδα 200 χρόνια.
1: Είναι όπως το λέτε, βεβαίως, και ο λαός έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά πρέπει να δούμε, να συνυπολογίσουμε όμως και τι οφεί αυτό το λαό στο να είναι έτσι. Εντάξει, πρέπει να. Δηλαδή, είναι μία. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Όντως όπως το λέτε είναι, αλλά ο λαός αυτός έχει δείξει, έχει και σελίδες στην ιστορία του πολύ λαμπρές. Και πρόσφατα προσπάθησε, έκανε κάποιες κινήσεις και βγήκε στους δρόμους, αλλά δεν έχει, αυτό που κάνει είναι ότι δεν έχει διάρκεια, κύριε Παπαζαφύρου. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία, έτσι. Εγώ τους θαυμάζω τους Γάλλους. Πάντα τους θαύμαζα. Από τότε που διάβασα Και έφαγα με το κουτάλι την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, γενικά την ιστορία της Γαλλίας.
0: Και νέα παιδιά, η πλειοψηφία είναι νέα παιδιά.
1: Είναι ένας υπέροχος λαός που έχουν ιστορία και έχουν και φρόνημα και έχουν και μια περηφάνεια φοβερή. Δηλαδή την εκδηλώνουν συνέχως. Καταρχήν έχουν συνείδηση. Όλα ξεκινάνε από τη συνείδηση. Έχουν συνείδηση, έχουν ταυτότητα, έχουν φρόνημα, έχουν αξίες. Πάρα τα όσα λέγονται και για τους νέους, γιατί εκεί δεν είναι νέοι που λένε για τους νέους ότι δεν έχουν όραμα. Εκεί δεν είναι νέοι.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι αυτοί που ξεσηκώθηκαν είναι νέοι.
0: Και μιλάμε για χιλιάδες χιλιάδων ξεσηκώνουν.
1: 2.000 συλλήψεις την ημέρα γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι απτόητοι. Είναι στους δρόμους όπως ήταν οι αγρότες. Ξεχνάμε τι έγινε με τους αγρότες. Ποιοι μπήκανε μπροστά σε όλο αυτό το παιδωμάζωμα, να το πω έτσι, που γίνεται των αγροτών. Δηλαδή ότι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο οι εταιρείες. Τίποτα δεν αφήνουν όρθιο. Οι αγρότες βγήκαν μπροστά εκεί. Και μετά συνεχίστηκε και εδώ. Βγήκαν και οι δικοί μας και κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Δεν μου λέτε.
1: Και είδατε τι έγινε και εδώ.
0: Σε τι ψυχολογική κατάσταση.
1: Έχουν μια λύση εκεί πάνω σε εσάς.
0: Οι
1: ψαράδες.
0: Το ξέρω, ναι. Είχε έλλειψη από ψάρια χθες, Σαββατοκύριακο.
1: Και εδώ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Πώς
0: μπορούμε να κρίνουμε όλη αυτή την ιστορία όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια νοοτροπία στον κόσμο ο οποίος δεν διεκδικεί όπως πρέπει να διεκδικήσει με βάση τα δημοκρατικά δεδομένα, τα δικαιώματά του. Μήπως τόσα χρόνια από τον Καποδίστρια και μετά ο Έλληνας εκπαιδεύτηκε ή κληρονόμησε πολλά από το παρελθόν με αποτέλεσμα να έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν δημιουργεί τις διαμαρτυρίες που πρέπει να δημιουργήσει. Διότι εδώ γίνονται οικονομικά όργια στην Ελλάδα. Οικονομικά όργια.
1: Ακριβώς. Γίνονται οικονομικά όργια. Πολλά από αυτά μαθαίνονται. Μάλλον κάποια από αυτά μαθαίνονται. Γιατί έχει σημασία και αυτό.
0: Γιατί πρέπει να μαθευτούν.
1: Για να έχει κάποιος αντίληψη, και πρέπει, μάλλον για να έχει κάποιος άποψη, πρέπει να έχει αντίληψη. Πολλοί κόσμος, ο περισσότερος, δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται. Μην κοιτάτε, εμείς οι δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι επειδή τα ξέρουμε εμείς, θα ξέρει και ο κόσμος. Πόσα πράγματα δεν μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε, κύριε Παπαζαφυρίου, γιατί είναι οι εταιρείες από πίσω που δίνουν λεφτά στα μέσα διαφήμιση κτλ. Πόσα πράγματα μπλοκάρουν από τις εταιρείες. Να σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εγώ θα το πω και ας γίνει ό,τι θέλει. Μπορώ να το πω.
0: Σας
1: ρωτάω καταρχήν.
0: Έστω το.
1: Μπορώ. Λοιπόν, γιατρός, εγώ το δημοσίευσα στη δική μου ιστοσελίδα, τη δική μου τις δικογραφίες. Λοιπόν, γιατρός, μητέρα με δύο αμαία παιδιά. Στο κέντρο της Αθήνας είναι το ιατρείο της, στην οδό Σμολένσκη συγκεκριμένα, σας λέω και που είναι, κάπου μεταξύ Λυκαβητού και Εξαρχείων. Κομμένο το ρεύμα από λάθος του ΔΔΕ, από τις 7 Ιουλίου. Η γυναίκα δεν έχει ακόμα ρεύμα.
0: Και γιατί δεν το συνδυτεί.
1: Αυτό το διανοείστε αυτό που λέω. Διότι πήγε ο ΔΔΕ, λέει, εκείνη, από ό,τι μου είπε εκείνη, έκανε κάποιες δουλειές, έκοψε κάποιο καλώδιο, έσκαψε το πεζοδρόμιο, έκοψε κάποιο καλώδιο, δεν ερχόταν παρά τις οχλήσεις να συνδέσει το ρεύμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήγε και έκλεισε μετά από μήνες το πεζοδρόμιο και ακόμα η γυναίκα δεν έχει ρεύμα, χτυπιέται και φωνάζει και πάει και ξαναπάει. Και τίποτα δεν έχει. Γιατί λέει το καλώδιο έχει συνδεθεί, είναι μικρότερο από ό,τι κάτι. Δηλαδή, ακατανόητα πράγματα. Το θέμα δεν είναι θέμα καλωδίου, ούτε θέμα τεχνικό.
0: Μισό λεπτό, συνέπειες δεν υπάρχουν. Κράτος δεν υπάρχει να ελέγξει τη ΔΕΗ.
1: Η μόνη συνέπεια είναι ότι το έγραψα εγώ. Και σε άλλα μέσα που επιχείρησε η γυναίκα αυτή να βγει, ενώ τα μέσα βεβαίως και οι δημοσιογράφοι έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η εταιρεία που είναι προφανώς χορηγός. Δίνει διαφήμιση.
0: Η ιδιωτική εταιρεία το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Αυτή ο ΔΔΕ, κύριε Παπαζαφύρο.
0: Το ΔΔΕ αυτή τη στιγμή ελέγχει το ρεύμα στην Ελλάδα. Είναι υποχρεωμένο.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό σας λέω. Και ξέρετε πόσα περιστατικά είναι. Θυμάμαι, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι τους υπερχρεώνουν άλλα πράγματα, τους κάνουν λάθος στο λογαριασμό και ο άνθρωπος πρέπει να το πληρώσει αφού έχει έρθει ο λογαριασμός. Έχουν βγει περιστατικά τέτοια, μάλιστα και στην εκπομπή. Το Open, στην εκπομπή του Χαριτάτου, και αυτός ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, και αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Βγήκαν
1: άνθρωποι εκεί και μιλάγανε. Και σας λέω και αυτή την περίπτωση που είναι για μένα δεν είναι μόνο η βλάβη ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, μια μητέρα, γιατρός με δύο παιδιά αμαία, δεν έχει ρεύμα στο σπίτι της δύο μήνες. Θα μου πείτε τι έκανε τόσο καιρό. Πήγαινε, έμενε στο σπίτι του πατέρα της από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι ότι τώρα τα παιδιά αρχίσανε σχολείο και πρέπει να είναι στο σπίτι τους. Για μένα λοιπόν το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πουθενά αποκούμπη, πουθενά η δικαιοσύνη. Ας πούμε, πού είναι η δικαιοσύνη. ξέρετε ότι το να σου κόψει σε κάποιο το ρεύμα χωρίς λόγο είναι αδίκημα ποινικό και μάλιστα βαρύ. Ποιος κινήθηκε για αυτή την ιστορία.
0: Μα και ζημιά να υπάρχει, γιατί οι ζημιές γίνονται, πρέπει άμεσα να παρέμβει ο ΔΔΕ
1: για
0: να.
1: Πληρώνει φόρους αυτή η γυναίκα, κύριε Παπαστατήριο. Πληρώνει φόρους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι προστρέχουν οι άνθρωποι αυτοί όχι στη δικαιοσύνη, όχι στην πολιτεία που θα έπρεπε, αλλά στο δημοσιογράφο. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε υποκαταστήσει δηλαδή τις αρχές αυτού του τόπου. Και το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι, αλλά αρκεί να ενημερώνεται ο δημοσιογράφος όταν η ενημέρωση δεν από τα γνώριμα στοιχεία τα οποία πληρώνουμε φόρους και τα λοιπά δεν γίνεται, που είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν όλα τα παρόμοια περιστατικά, τα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά. Εδώ ένα μήνα ασχολούμεθα με τον δημοσιογράφο που πέθανε. Δεν έχω τίποτε με το
1: ποιο
0: θέμα.
1: Δημοσιογράφο?
0: Αλλά, τον
1: τραγουδιστή
0: τον τραγουδιστή που πέθανε.
1: Μαζονάκι,
0: φτάνει. Έλεος, φτάνει. Κάθε μέρα εκπομπές, το τι λένε προκαλούν το γέλο. Τα ίδια πράγματα λένε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, μιλάμε για μια πλήση του εγκεφάλου η οποία ξεπεράζει κάθε όριο δημοκρατικής διαδικασίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Δηλαδή, όντως γίνεται χρησιμοποιείται όλο αυτό για να. Σαν πέπλο για να καλύψει τα πραγματικά προβλήματα. Ας πούμε, όντως είναι πολύ βολικό κάποιες φορές. Η επικαιρότητα είναι πολύ βολική για τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα και για την ίδια την πολιτεία.
0: Ναι, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία όμως. Όταν μια δημοκρατία λειτουργεί με το 42% και όταν η μειοψηφία κάνει πλειοψηφική κυβέρνηση, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκουμε εκφράσεις. Γιατί παλιά θυμάμαι, αργά το βράδυ ψηφίζανε νομοσχέδια με κάτι εκφράσεις οι οποίες ήταν ελληνικές και τις δέναν όμορφα και ωραία για να έχουν ακουστικότητα και ψηφίζανε ένα νόμο που δεν είχε καμία σχέση με τη λογική. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική, μπορείτε να μου πείτε. Είναι δημοκρατία ενισχυμένη αναλογική?
1: Όχι, δεν είναι, κύριε
0: Παπαδάκη. Η απλή αναλογική είναι η δημοκρατία.
1: Φυσικά αυτό σημαίνει δημοκρατία. Όπως ψηφίζουμε στα σωματεία. Όπως ψηφίζουμε. Που και εκεί τώρα έχει αλλοιωθεί, αλλά τέλος πάντων είναι πιο πραγματικό το αποτέλεσμα εκεί.
0: Μήπως, κυρία Μπενέα, να με συγχωρείτε, μήπως όλοι εμείς που λέμε τις αλήθειες από αυτά τα μικρόφωνα κτλ. Είμαστε κορόιδα.
1: Δεν νιώθω κορόιδα εγώ, κύριε Παπαζαφίλη.
0: Εγώ δεν σας είπα ούτε εγώ νιώθω, αλλά μήπως είμαστε κορόιδα. Διότι βλέπουμε συνέχεια αντιδράσεις.
1: Αλλά όντως σε οθούν να σκέφτεσαι αυτό, λες, μα μήπως εγώ είμαι βλάκας, ας πούμε, όλοι οι άλλοι είναι. Αλλά δεν νομίζω. Αυτή την αντίληψη θέλουν να περάσουν και στον κόσμο και στα παιδιά.
0: Μισό λεπτό λίγο. Όταν έγινε ο κορονοϊός, κάναν ορισμένες οικονομικές διευκολύνσεις στα μαγαζιά, στους επιχειρηματίες κτλ. Και στις δόσεις που είχαν τα κανάλια από το διακανονισμό που κάνανε όταν αγοράσαν τα κανάλια και κάνανε διακανονισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Οι δόσεις αυτές δεν είχαν πληρωθεί για ένα χρόνο. Από ό,τι έχω μάθει, εξακολουθούν να μην πληρώνονται.
1: Δεν το γνωρίζω για να σας πω. Δεν μπορώ να
0: πω
1: για πράγματα που δεν γνωρίζω. Θα το ψάξω και να
0: δηλαδή,
1: σας πω.
0: Δηλαδή, πού πάει η ιστορία σε αυτή τη χώρα? Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 7 πτωχεύσεις από τον Καποδίστρια και μετά και μονίμως δισεκατομμύρια. Ελληματικά ταμεία.
1: Μα κύριε Παπαζαφυρίου, πώς δεν είναι δυνατόν όταν θέλουν την Ελλάδα αυτοί που τη θέλουν δεκαετίες, τι δεκαετίες, αιώνες. Η Ελλάδα είναι, τι να πω τώρα, λουκούμι προφανώς και τη θέλουνε πάρα πολύ.
0: Είναι λουκούμι το οποίο είναι κρυμμένο σε αποδείξεις, δεν το εκμεταλλεύεται κανένας. Διότι όταν διαβάζω εγώ ότι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα είναι δραματική η μορφή της διαβίωσης των κατοίκων της, είναι οι χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι δράμα περνάνε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Παπαζαφυρίου, πώς ζούμε εμείς. Τους ενδιαφέρει πώς θα ζήσουν αυτοί τις ζωάρες τους. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Ποιος τους εκλέει?
1: Ισοπεδώνουν τον κόσμο, να το πω εγώ έτσι όπως το νιώθω, την ψυχή μου να το βγάλω. Ισοπεδώνουν τον κόσμο και τη ζωή ολόκληρη για να πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί ό,τι απομένει και να έρθουν να χτίσουν τις βιλάρες τους και να ζουν εδώ πέρα όπως θέλουν. Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως. Από την άλλη πλευρά ο κόσμος, αν ρωτήσετε και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, λέει δεν ψηφίζω ή δεν αξίζει ο κόπος. Με αποτέλεσμα να έχουμε 50% αποχή.
1: Ας
0: πάνε να ψηφίσουν και να ρίξουν 50% άκυρο και να μαθευτεί όλη την Ιφίλιο.
1: Ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί ότι η Ελλάδα είχε κάποτε βιομηχανία δική της εδώ. Τι δηλαδή? Είχε κλωστοϊφαντουργία. Είχε. Καλά, από αγροτικά προϊόντα δεν το συζητάμε, δεν συγκρίνονται της Ελλάδας, ακόμα το λένε όλοι, οι πάντες το λένε αυτό. Κτηνοτροφία, τέτοια παράγωγα της κτηνοτροφίας, πρώτη χώρα. Ποια άλλη χώρα βγάζει γιαούρτι? Ποια άλλη χώρα βγάζει γιαούρτι?
0: Έχω πει κατ' επανάληψη. Όπως οι άλλοι βγάζουν.
1: Τα συμφέροντα και οι εταιρείες και άλλοι, όλοι αυτοί που είναι πίσω από όλο αυτό, θέλουν την Ελλάδα να την κάνουν, την έχουν κάνει δηλαδή, να την αποτελειώσουν, να την κάνουν τσιφλή. Κύριε Παπαζαφυρίου, δόθηκαν τα αρχαία, η Ακρόπολη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σε ποια άλλη χώρα έχει γίνει και δεν πέφτει ο ουρανός να τους πλακώσει τους ανθρώπους εκεί?
0: Καταρχάς,
1: η Ακρόπολη δόθηκε. Δεν υπάρχει δηλαδή, για μένα αυτό είναι τεράστιο. Είναι ξεπέραστο.
0: Οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν πληθυσμιακά. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν 6,5-7 εκατομμύρια πληθυσμό. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε τόσο κορόιδα που έπρεπε να έχουμε φουλ παραγωγή αγροτικών προϊόντων, φουλ παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, φουλ τουρισμό και οι άλλοι βγάζουν αυτοκίνητα και ό,τι θέλουν. Διότι ναι, θα πουλούσαμε εμείς τη μάσα και τη χάψα που την έχουν όλοι ανάγκη και θα μας παρακαλούσαν να κάνουμε εξαγωγές στη μάσα και τη χάψα και όχι να κάνουμε εμείς εξαγωγές μάσα και χάψα, γιατί έτσι είναι τα συμφέροντα ορισμένων που έχουν καταστρέψει. Η μισή Ελλάδα δεν καλλιεργείται, το ξέρετε.
1: Αυτό σας
0: έχουν αδειάσει τα χωριά.
1: Πώς θα καλλιεργείτε, κύριε Παπαζαφυρίου? Ακριβώς, ο κόσμος φεύγει. Οθείτε στις πόλεις. Αν υπήρχαν κίνητρα, δεν θα μέναν στην Ήπεθρο. Έχετε δει στη Γαλλική Ήπεθρο τι γίνεται, μια και μιλήσαμε πριν για Γαλλία? Έχετε δει? Είναι γεμάτη.
0: Και
1: σε άλλες πόλεις της Ευρώπης υπάρχει Ήπεθρος που ζουν ωραία οι άνθρωποι. Και εδώ η ελληνική Ήπεθρος είναι αριστούργημα. Μακάρι να μπορούσα να ζήσω κι εγώ.
0: Μα υπάρχουν χωριά έξω από τη Θεσσαλονίκη τα οποία είχαν 2 και 3.000 κατοίκους και τώρα έχουν 15, 20, 30 κατοίκους. Δεν είχε γίνει ποτέ σωστή μεταφορά. Είχα κανονίσει εγώ ορισμένα χωριά τα οποία ήταν πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Το λεωφορείο δεν πήγαινε μέχρι το χωριό μέσα. Σταματούσε τον κεντρικό δρόμο. Και έκανα εγώ φασαρία για να πηγαίνει μέσα στο χωριό για να παίρνει τους επιβάτες. Έπρεπε να κατέβει ένα χιλιόμετρο για να πάει στον δρόμο.
1: Εσείς λέτε αυτό. Εγώ, κύριε Παπαζαφυρίου, στο μέρος καταγωγής μου, στη Μάνη, όταν πηγαίνω εκεί πέρα στο χωριό του πατέρα μου, στα Τσέρια, στη Μεσσηνιακή Μάνη, βλέπω το σχολείο και λέω πραγματικά, τόσα χρόνια πριν οι παππούδες μας πώς ζούσανε, πώς είχαν φτιάξει ένα αριστούργημα σχολείο. Και σ' άλλα χωριά τα σχολεία
0: και ήταν. Ήταν και διαφορετικές οι σχέσεις
1: και
0: του κόσμου.
1: Τώρα δεν υπάρχει κανένα, μόνο κάτι γέροντες έχουν μείνει.
0: Κυρία Μπένεα, υπάρχει φιλία σήμερα? Πού είναι η φιλία η παλιά?
1: Τι εννοείται η φιλία?
0: Δηλαδή είναι φίλοι πραγματικοί όπως είμαστε παλιά. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Τώρα ο καθένας ήταν τον εαυτό του.
1: Δεν υπάρχει. Έχει διαραγεί ο κοινωνικός συστήμας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό ήταν, το κόλπο.
1: Οι σχέσεις γενικά. Οι σχέσεις υπάρχουν βέβαια. Δεν λέω, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν και σχέσεις. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πια. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Νομίζω όλο αυτό, η τεχνολογία βεβαίως έχει. Πολύ έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό. Η τεχνολογία ή τα προβλήματα και οι απαιτήσεις της ζωής. Έχω να απομακρύνω.
0: Ας αφήσουμε αυτά. Υπάρχει εθνική συνείδηση? Πούντι.
1: Σε ποιους αν υπάρχει εθνική
0: Γενικά συνείδηση. Στο λαό υπάρχει εθνική συνείδηση. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με την ιστορία των τεμπών, ενώ τέτοιες συγκεντρώσεις κόσμου έπρεπε να γίνονται για τα συμφέροντα του λαού. Ήταν ένα δυστύχημα. Αυτά τα δυστυχήματα. Συγγνώμη λίγο. Δυστυχήματα σαν τα Τέμπη γίνονται συνέχεια εκατοντάδες, αν διαβάσετε παγκοσμίως.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχω άλλη άποψη.
0: Να έχετε.
1: Με συγχωρείτε, θα σας πω. Τα Τέμπη δεν ήταν. Βεβαίως είναι ένα τεράστιο, πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Όντως χάθηκαν 57 άνθρωποι με αυτόν τον ολέθριο τρόπο και με τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Οπότε ο κόσμος, εκεί είναι το θέμα. Δεν βγήκε έξω στους δρόμους μόνο για τα παιδιά αυτά. Αυτό ήταν η αφορμή. Ήταν ένας τρόπος να ξεσπάσει. Ξέσπασε ο κόσμος. Και άμα δείτε.
0: Και τι έγινε που ξέσπασε ο κόσμος?
1: Τα ήταν αντικυβερνητικά. Όχι, όχι, όχι.
0: Μήπως αυτό το ξέσπασμα το εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι και ασχολούνται με την πολιτική?
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, αυτό το παραβλέπω. Αυτά γίνονται πάντα. Αυτά είναι που γίνονται πάντα. Το ότι κάποιοι επιτίδει, εκμεταλλεύονται και εντάξει, αυτό θα γίνεται πάντα.
0: Δεν μου λέτε, κάνανε δηλώσεις.
1: Εδώ με ρωτάτε για τον κόσμο. Ο κόσμος είχε μία αγνότητα σε όλο αυτό που βγήκε έξω.
0: Είπε κανείς ότι δεν είχε αγνότητα.
1: Τι είπατε?
0: Για την καθημερινότητά του ο κόσμος δεν έχει αγνότητα. Μόνο για αυτό που έγινε στα Τέμπη έχει.
1: Αυτό εκεί με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Και λέω και εγώ το είπα αυτό. Συγγνώμη. Εδώ γίνονται τόσα και τόσα. Και περνάνε σαν. Δηλαδή ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί πια, να το πω έτσι, σε αυτή την κακότητα που ζούμε.
0: Κυρία Μπενέα, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν έχουμε και χρόνο. Έκανε ο κόσμος, γράφανε συνέχεια όλος τα πάντα μέσα μας και συνεμένους και αυτά, ότι τα τρένα μας είναι για πέταμα. Περάσα 3,5 χρόνια, είδατε καμιά αντικατάσταση κανένας τρένου?
1: Όχι.
0: Τα ίδια είναι λοιπόν.
1: Άρα Καλά διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος. Αλλά θα μου πείτε, πρέπει να συνεχίσει να διαμαρτυρήσει.
0: Βλέπετε πουθενά να γράφετε ότι τα τρένα είναι τα ίδια.
1: Κύριε Παπαζαφυρίδη,
0: ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει γίνει ενοχλητική και κακή εκπομπή γιατί ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρω. Βεβαίως το ξέρω. Και αυτό μου αρέσει και γι' αυτό είμαι και μαζί σας στη συνέχεια. Όποτε μου το ζητήσετε. Λοιπόν, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτά που έχει, τα οποία είναι έντονα, κύριε Παπαζαφυρίου. Η καθημερινότητά του γίνεται όλο και πιο ασφιχτική.
0: Τώρα θυμηθήκανε.
1: Πηγαίνετε στη λαϊκή να δείτε πώς είναι, πώς έχουν πάει.
0: Τώρα θυμηθήκανε αυτά που γίνεται με τους γιατρούς. Και κάθε μέρα πει ένα μήνα οι γιατροί έτσι, οι γιατροί αλλιώς, οι γιατροί χωρίς άδεια εκείνο. Τι αυτά τα πράγματα. Τώρα τα θυμηθήκανε και κάθε μέρα κάνουν εκπομπές για να κάνουν πλήση του εγκεφάλου χωρίς να ασχολούνται με τη λειτουργία του μηχανήματος που λέγεται Ελλάδα. Η διαφθορά υπάρχει
1: καλά,
0: παντού.
1: Και αυτό Ελλάδα είναι. Ναι. Αυτό όλο που περιγράφεται.
0: Και οι αρμόδιες υπηρεσίες τι κάνανε για να δουν αυτό που περιγράφω την Ελλάδα.
1: Μα οι αρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν σε όλο αυτό, αφού τα είπαμε.
0: Μα ακριβώς, τα ξαναλέμε για να δώσουμε έμφαση.
1: Συμμετείχαν. Γι' αυτό χρήσιμο είναι που βγήκε, γιατί βλέπει και ο κόσμος την κοροϊδία και την απάτη που γίνεται από επιτίδιους, όπου μετείχαν σε κάποια από αυτά, όπως είδατε, τουλάχιστον με την προβολή που έκαναν και κυβερνητικά στελέχη.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Αυτοί που ήταν δηλαδή όλο αυτό το διάστημα.
0: Σε αυτό το σημείο.
1: Όλοι αυτοί που τώρα βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Δεν κατάλαβα.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπημένοι μου φίλοι, που σε αγαπάει και ο κόσμος, σε αποχαιρετώ και θα τα ξαναπούμε πάλι συντομότατα.
1: Σας φιλώ, γεια σας.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που
4: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
17: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη γνωστή δικηγόρο, την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλημέρα, κυρία Βαλάνη μου. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφύριο μου. Καλημέρα στους ακρατές.
0: Τι μου κάνετε?
1: Προσπαθούμε. Παλεύουμε.
0: Τι γίνεται με την ιστορία των Τεμπών?
1: Με την ιστορία των Τεμπών, κύριε Βαζαφύριο, όπως πλέον ξέρετε κι εσείς και όλο το Πανελλήνιο, τα στοιχεία που ανακαλύπτονται συνεχόμενα είναι συγκλονιστικά, είναι συντριπτικά. Και νομίζω ότι πλέον μπορώ να πω με αρκετή σιγουριά ότι φτάνουμε μέχρι την συγκάλυψη και την υπόθελψη εγκληματία. Νομίζω ότι πλέον θα βγουν όλα πάνω στο τραπέζι.
0: Γιατί αργήσαν τόσο πολύ να βγουν όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ήταν οφθαλμοφανέστατα?
1: Γιατί, κύριε Βαζαφυρίου μου, η ανάκριση, η οποία κράτησε περίπου 2,5 χρόνια, η οποία διενεργήθηκε από τον Μπακαΐνη, δεν ήταν ανάκριση, ήταν συγκάλυψη. Γι' αυτό. Γιατί 2,5 χρόνια ο Μπακαΐνης, ο οποίος διενεργούσε την ανάκριση, υποτίθεται, σε όλο αυτό το κρατικό έγκλημα, το πρωτοφανές αυτό κρατικό έγκλημα μετά τη μεταπολίτευση, που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι και άλλοι 300 περίπου παρέμειναν πολυτραυματίες και με διάφορα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να μην ξεπεράσουν ποτέ.
0: Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε αυτό, γιατί αυτό έχει ξεχαστεί και δεν αναφέρεται πουθενά για τα 300
1: δεν είναι
0: αυτά.
1: Είναι μόνο οι 57 που σκοτώθηκαν, είναι και άλλα 300 άτομα οι οποίοι έρχονται στα δικαστήρια και δεν μπορούν να παραμείνουν μέσα στη δικαστική αίθουσα από κλειστοφοβία, γιατί δεν έχουν παράθυρα και αισθάνονται ότι ξαναζούν το ίδιο σκηνικό και δεν θα μπορέσουν να βγουν.
0: Δηλαδή ψυχολογικός υπερτραυματισμός.
1: Φυσικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Και φυσικά, εννοείται, γιατί κατέθεσε τις προάλλες και ο πατέρας του Γεράσιμου, ο οποίος μας συγκλώνει σε όλους μας, υπάρχει και ο Γεράσιμος, ο οποίος ακόμα είναι ζωντανός νεκρός. Το παιδί αυτό είναι σε κόμμα εδώ και 3 χρόνια περίπου και ο πατέρας του επιμένει ότι έχει αντίληψη και συνείδηση και γι' αυτό το λόγο παλεύει και αυτός σαν πατέρας προκειμένου να ανευρεθεί η αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε με έναν άνθρωπο που είστε εσείς, που εκπροσωπείτε τον νομικό πολιτισμό, είστε δικηγόρος και είμαστε υποχρεωμένοι πάντα οι δικηγόροι να αντιπροσωπεύουν τον κόσμο όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τα δικαστήρια. Απ' την άλλη πλευρά όμως πληροφορήθηκα ότι κάτι συνέβη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε μια ομιλία εκεί που την έκανε, την ηχογράφησε, την κυκλοφόρησε και με αποτέλεσμα να μπλέξουν οι δικηγόροι που ήταν παρόντες και εσείς που δεν είσαστε παρούσα. Δηλαδή σήμερα τα ονόματα κυνηγάνε ή τους παρόντες?
1: Αυτό έγινε στη δίκη των βίντεο, κύριε Βαζαφυρίου, στο μονομελές πλημμυροδικείο στις 19 και 20 Μαρτίου, αφού λιποθύμησε η πρόεδρος, όταν ήρθε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Σεβαστίδης, για επίσκεψη. Η πρόεδρος μετά από μια ώρα λιποθύμησε πάνω στην έδρα και διακόπηκε η δίκη, όπως όλοι ξέρετε πλέον. Και αφού είχαμε κατασχέσει εμείς όλα τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες που είχαν οι πραγματογνώμονες του εγκλήματος αυτού, ο Βασιλάκος και ο Μπατζόπουλος, στα σπίτια τους και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στους υπολογιστές τους, εκεί που υπηρετούσαν, ζητήσαμε, παρά την λιποθυμία της Προέδρου, ζητήσαμε να πάρουμε αντίγραφα από αυτά τα οποία κατασχέσαμε εμείς με δικά μας αιτήματα, οι συνήγοροι, και δεν είχε κατασχέσει ο Μπακαΐνης στην ανάκριση. Δηλαδή, γίνεται ένα έγκλημα και αντί ο ανακριτής να κατασχέσει όλα τα βίντεο από όλες τις κάμερες, από όλους τους υπολογιστές, όλες τις φωτογραφίες, όλα τα ντρόνς, δεν κάνει απολύτως τίποτα και ερχόμαστε εμείς, οι συνήγοροι και οι συγγενείς, φυσικά πάντα στο μαζί με εμάς, οι οποίοι πραγματικά, το έχω πει πολλές φορές, έχουν τεράστια ψυχική δύναμη και με ευλάβεια στους νομικούς θεσμούς υπηρετούν την δικαίωση και προσπαθούν να φτάσουν στη δικαίωση των παιδιών τους. Ερχόμαστε εμείς 3,5 χρόνια μετά να κατασχέσουμε αυτά που έπρεπε να κατασχέσει ο ανακριτής. Και ενώ ζητάμε αντίγραφα νόμιμα από τα κατασχεθέντα και έρχεται μία πρόεδρος εκεί και μας δίνει την άδεια να πάρουμε τα αντίγραφα, έρχεται μετά από 3 ώρες μια άλλη προϊσταμένη στις 6 ώρες το απόγευμα, στις 3 ώρες το μεσημέρι, συγγνώμη, και της λέει: ανακάλεσε την άδεια που έδωσες, δεν θα πάρουν αντίγραφα. Έτσι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν άρχισα κληθήκαμε όλοι μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέβασε βίντεο στο TikTok, αλλά κληθήκαμε όλοι μας για να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απλά και λαϊκά, οι συγγενείς των θυμάτων και εμείς έχουμε κληθεί για εξηγήσεις για κακούργημα, και ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, και όλοι οι υπόλοιποι που κάλυψαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, λίγες ώρες μετά το έγκλημα, και αλλίωσαν το χώρο και δίναν απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους, και ήρθαν εκεί οι γερανοί και μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι ήρθαν για να σώσουν κόσμο, που δεν ήρθαν για να σώσουν κόσμο.
0: Ναι, αλλά κύριε Βαλάνη,
1: αυτοί πάνε για πλημέλημα.
0: Κατά την άποψή μου, οι δικηγόροι και οι δικαστές αποτελούν ένα ένα ξεχωριστό παράθυρο στην λειτουργία της δημοκρατίας, το οποίο δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες. Ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής με τη δικαιοσύνη. Όταν όμως στη δικαιοσύνη την πιέζουν συνέχεια οι πολιτικοί, την πιέζουν αγρίως, αυτομάτως δημιουργούνται προβλήματα τα οποία είναι ενοχλητικά για τον πολίτη, ο οποίος ξέρει το μοναδικό, η μοναδική ελπίδα δικαίωσης που έχει είναι η δικαιοσύνη. Το μοναδικό όπλο του είναι η δικαιοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παζαφύριου. Αλλά η δικαιοσύνη, ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών, έχει γίνει ένα ξεκάθαρο brand affair. Ένα ξεκάθαρο brand affair μεταξύ αυτών που θέλουν να συγκαλύψουν και αυτών που θέλουν να αποκαλύψουν. Ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, και θέλω να το πω αυτό, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, ο ίδιος ο Τριαντόπουλος είπε στην κατάθεσή του ότι είχε εντολή πρωθυπουργού. Είχε εντολή από το πρωθυπουργικό γραφείο, από τον Μπρατάκο, από τον Ιωάννη Μπρατάκο. Και ο κύριος Μπρατάκος.
0: Τα είπε αυτά μέσα στο δικαστήριο.
1: Τα είπε, βέβαια, τα είπε στο συμβούλιο που γινόταν η ανάκριση. Μες. Και τα λέει και το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται. Αυτά δεν είναι δικές μας εικασίες και φαντασίες. Είναι γραμμένα από τον Τριαντόπουλο. Και μάλιστα ο Τριαντόπουλος είπε τον Μπρατάκο να έρθει και αυτό απορρίφθηκε το αίτημα. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, θα πρέπει να ερωτηθεί και θα ερωτηθεί ποιος σας έδωσε εντολή να πάτε εκεί και να αλλοιώνετε το χώρο και να αποκρύβετε αποδεικτικό υλικό. Ο Τριαντόπουλος είπε μαζέψτε τα κρέατα.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά τα οποία.
1: Ήταν κρέατα, έτσι αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
0: Όλα αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη. Τα λέγανε μεταξύ τους και τα κάνανε. Η δικαιοσύνη έρχεται εκ των υστέρων, γιατί μετά τα μαθαίνει.
1: Ναι, η δικαιοσύνη τα μαθαίνει και κάποιοι ανακριτές τα συγκαλύπτουν και κάποιοι εισαγγελείς τα αποκαλύπτουν. Έχω πει πολλές φορές, ο κύριος Μητρουλιάς με την παραπεμπτική του πρόταση πραγματικά ήταν καταπέλτης κατά του Τριαντόπουλου αγοραστού και όλων των υπαλλήλων πυροσβεστών και αστυνομικών που ήταν εκεί, οι οποίοι όλοι παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος και αλλίωση του χώρου των στοιχείων, γιατί τι κάνανε. Δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, κρύψαν δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία και μετέφεραν τα κρέατα, όπως έλεγε ο Τριαντόπουλος, τα κρέατα ονόμαζαν τα παιδιά. Πάρτε τα κρέατα από εδώ να τα κάνουμε λαμπίκο.
0: Αν αυτό το πράγμα είναι καταγεγραμμένο, πρέπει να το ασκηθεί δίωξη.
1: Έχει ασκηθεί δίωξη και θα δούμε τώρα στο ειδικό δικαστήριο.
0: Γιατί κρέας είναι και άλλο. Ο ίδιος αν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Ακριβώς. Τι άλλο θα μας πει ο Τριαντόπουλος και ποιος του έδωσε εντολή να μπουν μέσα οι φαγάνες, να κάνει απευθείας αναθέσεις ο αγοραστός και σε εταιρείες φαντάσματα, απευθείας αναθέσεις 180.000 ευρώ σε εταιρείες που δεν είχαν συσταθεί, για να φέρουν εκεί οι φίλοι του κυκουμπάρι του τους γερανούς να μαζέψουν όλα τα στοιχεία για να μην βρούμε.
0: Ωραία,
1: τι είναι αυτό που δεν θέλαν να βρούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έρθουν να μας πούνε. Τι ήταν αυτό που θέλουν να συγκαλύψουν και να πάρουν όλα τα αποτελέσματα. Γιατί ο χώρος του εγκλήματος, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, είτε υπάρχει ενασχόληση με τη δικαιοσύνη είτε όχι, και από ταινίες ακόμα. Ο χώρος ενός εγκλήματος περιφρουρείται.
0: Ακριβώς.
1: Περιφρουρείται.
0: Εδώ ταινίες βλέπουμε και γίνεται ένα τύχημα σε μια πλατεία και την αποκλείουν την πλατεία.
1: Δεν πάνε την επόμενη μέρα οι φαγάνες να τα μαζέψουν όλα τα παιδιά.
0: Εάν πήραν διαταγή όμως, τι να κάνει η δικαιοσύνη.
1: Αν πήρανε διαταγή, η δικαιοσύνη θα πρέπει να δει.
0: Γιατί έχω την εντύπωση δεν είναι η αστυνομία είναι υπεύθυνη για αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά είναι και η αστυνομία. Και η αστυνομία και οι αστυνομικοί παραπέμπονται και οι πυροσβέστες παραπέμπονται και ο αγοραστός παραπέμπεται και ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ο Φαλάρας παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου παραπέμπεται. Όλοι παραπέμπονται. Οι πυροσβέστες παραπέμπονται και ο αγοραστός παραπέμπεται και ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ο Φαλάρας παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου παραπέμπεται.

0: πούμε λίγο για τους σιδηροδρόμους. Αυτοί οι σιδηροδρόμοι υποτίθεται ότι ελέγχονται από μια αρχή που λέγεται RAS, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, και πιο πάνω από αυτήν, και μάλλον και από το Υπουργείο Υποδομών, και πιο πάνω από αυτούς είναι και ένας οργανισμός που λέγεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο οποίος είναι όργανο της Ευρώπης. Όλοι αυτοί λοιπόν, όχι απλά δεν άσκησαν κάποιον έλεγχο και υποπτία για το αν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αλλά στις 15 Φεβρουαρίου του 2023, δηλαδή 13 μέρες πριν γίνει το έγκλημα, έλυγε το πιστοποιητικό ασφαλείας της Hellenic Train και δεν έκανε κανείς τίποτα, ενώ έπρεπε να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα συνέβαινε τίποτα απολύτως. Θα έρθει λοιπόν και τα στελέχη του ΕΡΑ θα έρθουν, και τα στελέχη της ΡΑΣ είναι κατηγορούμενα, και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, όπως ο Καραμανλής θα παραπεμφθεί τώρα, περιμένουμε και δική του παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, να μας πούνε για ποιο λόγο, τι ήθελαν να συγκαλύψουν, τι ήθελαν να κερδίσουν, τι περιουσιακό όφελος παράνομο ήθελαν να προσπορήσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον, ποιον ήθελαν να βλάψουν, και να δούμε επιτέλους τι αδικήματα στοιχειοθετούνται εναντίον για να μπορέσουν να καταδικαστούν.
1: Για πέστε μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, τη μέρα που έγινε όλη αυτή η ιστορία με την πρόεδρο υπηρεσίας, υπήρχε μία πρόεδρος υπηρεσίας, η κυρία Χαρίση, η οποία μας έδωσε μετά από πολύ μεγάλη μας πίεση όλων των συνηγόρων, μας έδωσε την άδεια να αντιγράψουμε από τους κατασχεθέντες υπολογιστές. Μετά από λίγες ώρες ήρθε η προϊσταμένη και μπροστά σε όλους μας ουσιαστικά την διέταξε να ανακαλέσει αυτή την άδεια που μας έδωσε. Ωραία. Εκεί λοιπόν όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η κυρία Χαρίση μετά από αυτό που της είπε η κυρία Μιλωνά. Η κυρία Χαρίση συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Μιλωνά, της προϊσταμένη της, ενώ είναι ανεξάρτητη η δικαστική λειτουργία, όπως όλοι γνωρίζουμε, και ενώ λοιπόν μας είχε δώσει την άδεια, μετά από τρεις ώρες αναγκάλεσε την άδεια. Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Αυτό έγινε μπροστά στα μάτια
1: όλων. Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Σας έδωσε μία άδεια να κάνετε κάτι. Το κάνατε το κάτι.
0: Νόμιμα. Από τα
1: στιγμή που σας έδωσε. Μισό λεπτό λίγο. Από τη στιγμή που σας έδωσε άδεια, αυτό που κάνετε ήταν νόμιμο. Το κάνατε. Συνήθως. Και έρχεται συνεχεία κάποιος άλλος, ακυρώνει την εντολή και γίνεται παράνομο το νόμιμο που κάνετε προηγουμένως.
0: Προφορικά μπροστά μας, τις λέει ανακάλεσε.
1: Δεν γίνεται με έγγραφα αυτή η ιστορία.
0: Κλείστηκαν σε ένα γραφείο και μετά η Χαρίση βγήκε και μας είπε μετά από τρεις ώρες, μας είπε άλλαξα γνώμη, την ανακαλώ. Αυτά γίνονται.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια.
1: Σχετικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πέστε μου.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν εκεί και αυτή, και αυτό που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν να βιντεοσκοπήσει όλη αυτή την ιστορία και να την ανεβάσει στα social. Αυτό έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Με ποιο δικαίωμα το έκανε αυτό το πράγμα?
0: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτό ήταν στο κάτω-κάτω, ήταν και μια πράξη η οποία ήταν δημοσίου ενδιαφέροντος. Το αν είναι παράνομο ή όχι, ή αν κάμπτεται το παράνομο από την εκδήλωση δημοσίου ενδιαφέροντος, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Οι παρευρισκόμενοι γιατί κατηγορούνται κι αυτοί?
0: Εμείς κατηγορούμαστε γι' αυτό. Γιατί κάναμε παράνομη βιντεοσκόπηση που δεν κάναμε εμείς, παράνομη παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τίποτα. Εγώ συγκεκριμένα.
1: Εσείς δεν είσαστε εκεί.
0: Για μένα, εγώ συγκεκριμένα, καλούμε να δώσω εξηγήσεις. Δεν κατηγορούμε ακόμα. Καλούμε να δώσω εξηγήσεις γιατί ήρθα, λέει, σε λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη χωρίς να της απαντήσω. Τώρα, τι λεκτική αντιπαράθεση είναι αυτή χωρίς να απαντήσεις? Ας κρίνει ο καθένας, βγάλει τα συμπεράσματά του. Και γιατί καθόμουν σε ένα τραπέζι. Αυτό. Αυτά είναι τα κακουργήματα για τα οποία καλούμαι εγώ να δώσω εξηγήσεις.
1: Δεν μου λέτε.
0: Εγώ μεταξύ έφυγα μετά, δεν ήμουν εκεί καν.
1: Επιχειρηματικά θα το πάρω εγώ. Μήπως είναι μέθοδοι από προσανατολισμού, όπως γίνεται στις επιχειρήσεις?
0: Είναι μέθοδοι εκφοβισμού.
1: Και από προσανατολισμού.
0: Κάθαρα και από προσανατολισμού.
1: Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στο δικαστήριο. Όλα τέτοια πράγματα ακούμε.
0: Ακριβώς. Φταίει το γαϊδούρι, βαράμε το σαμάρι. Καλά, να σας πω κάτι, κύριε Παζαφυρίου. Προχθές έβλεπα το Ζαχαρό από το κανάλι One να ρωτάει τον δικηγόρο αν μήπως η Εργέτα Μόλχο δεν ήταν στο τρένο. Φτάσαμε δηλαδή σε αυτό το σημείο τη ύβρισε. Λίγο θα μας πούνε ότι δεν έγιναν τα τέμπη, τα είδατε στον ήρό σας, ήταν φαντασία σας. Τώρα, κοίτα, άμα ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, δεν υπάρχει λογική για να συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος αρχίζει τους παραλογισμούς, δεν υπάρχει καμία βάση συζήτησης. Αν αρχίσουμε να λέμε αν δεν ήταν η Μόλχο, η Εργέτα, εγώ απορώ με τους γονείς της που δεν ξεσηκώθηκαν. για ένα κοριτσάκι πανέμορφο πάνω στο άνθος της νιώτισης που αγνοείται. Γιατί αγνοείται? Γιατί ήρθαν οι γερανοί και μάζεψαν όλα τα οστά και τα πέταξαν στο οικόπεδο παντρεμένου και δεν έγινε ούτε καν ταυτοποίηση. Τα πέταξαν, ούτε καν τα συνέλεξαν για να γίνει ταυτοποίηση.
1: Δεν μου λέτε.
0: Ο ανακριτής κατέστρεψε όλο το βιολογικό υλικό.

0: Δεν μου λέτε, πρόσφατα στην Ισπανία έγινε ένα μεγάλο ατύχημα με τρένο και επειδή το παρακολουθώ το θέμα, δεν δόθηκε καμία δημοσιότητα γύρω από την με τους πολιτικούς και όλα αυτά τα πράγματα και το ανέλαβε η δικαιοσύνη η οποία διεξάγει τη δουλειά της όπως πρέπει να γίνει. Εδώ γιατί μπλέκτηκαν όλοι αυτοί οι πολιτικοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ξέρουμε και από κινηματογραφικές ταινίες ότι στον χώρο ενός ατυχήματος φρουρείται το ατύχημα και δεν πατάει κανείς μέσα.
1: Ακριβώς. Εκεί μπαίναν, βγαίναν από τις 1 Μαρτίου.
0: Με ποιο δικαίωμα έγινε αυτό?
1: Χωρίς κανέναν έλεγχο. Μπαίναν, βγαίνανε, φαγάνες, άνθρωποι. Μέχρι και οι άνθρωποι της ΕΑΒ ήταν εκεί. Όποιος θέλει έμπαινε, έβγαινε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ήθελαν κάτι να κρύψουν? Υπήρχε κάτι το οποίο μπορούσε να διερευνηθεί και ήθελαν να το αποκρύψουν? Αυτό πάμε να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν σκοτώθηκαν κότες.
1: Σκοτώθηκαν άνθρωποι και έχουμε και πολυτραυματίες. Σας λέω, ήταν ένα έγκλημα το οποίο είναι πρωτοφανές, σας λέω, στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν σε ένα χώρο εγκλήματος να έχει την πόρτα ανοιχτή και να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει, να παίρνει ό,τι θέλει, να μεταφέρει ό,τι θέλει, να λιώνει ό,τι θέλει, να συγκαλύπτει ό,τι θέλει? Αυτά προφανώς για κάποιο λόγο γίνανε. Κάποιος έδωσε μια εντολή για να κρύψει κάτι.
0: Πάντως το θέμα.
1: Αυτό το κάτι θα το βρούμε.
0: Το θέμα έχει πολύ μεγάλη απήχηση από ό,τι λένε για τα μηνύματα που έρχονται και γενικά που ζητώ. Πολύ μεγάλη απήχηση, η οποία αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Φυσικά αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Βαζαφύριου. Άμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν για να ξεκαθαρίσουν και να αναδείξουν αυτό το θέμα, τότε θα υπήρχε πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί εδώ το θέμα των Ντεμπών, το έγκλημα των Ντεμπών, πέρα από την βλάβη και την ψυχική οδύνη που έχει δημιουργήσει στους γονείς, οι οποίοι δεν θα το ξεπεράσουν.
0: Γιατί το χαρακτηρίζουμε έγκλημα? Έγκλημα δεν είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει?
1: Μα ήταν προγραμματισμένο να γίνει, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε έγκλημα.
0: Δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει, φοβόμαστε ότι θα γίνει λόγω της ατέλειας που είχε η λειτουργία των τρένων.
1: Γνώριζαν το ενδεχόμενο να συμβεί και το αποδέχονταν όλοι από το 2014 και μετά, κύριε Παζαφυρίου. Και ειδικότερα από το 2022 που υπάρχει έκθεση επιθεώρησης της Hellenic Train και η ίδια η Hellenic Train, η Ιταλή, η ίδια η Hellenic Train λέει ότι λείπουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά τα συστήματα και αυτές οι υποδομές και τα λοιπά. Και η ΡΑΣ και ο ΕΡΑ, αντί να τους πούν κλείστε το, βάλτε λουκέτο μέχρι να φτιαχτούν όλα. Εσείς άμα έχετε ένα αυτοκίνητο που δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το τιμόνι, δεν λειτουργούν τα φρένα, θα το πάρετε να οδηγήσετε και να πάτε στο δρόμο?
0: Εδώ μου χτυπήσαν το καθρεφτάκι προθέσει, κατευθείαν πήγα και το άλλαξα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι. Αν δεν λειτουργούν τα φρένα σας, κυκλοφορείτε στον δρόμο, αποδέξτε το ενδεχόμενο σκοτώσετε άνθρωπο. Το αποδέχεστε. Άρα είστε εγκληματίας.
0: Δεν το αποδέχομαι. Είμαι βλαμμένος και λειτουργώ χωρίς φρένα. Μόνο ένας βλαμμένος λειτουργεί χωρίς φρένα.
1: Εγκληματίας
0: είναι και βλαμμένος.
1: Εγκληματίας, έτσι. Αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι έγκλημα. Γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι δεν λειτουργούσε τίποτα και αποδέχονταν το αποτέλεσμα να σκοτωθούν άνθρωποι οι οποίοι για αυτούς, όπως αποδείχθηκε, ξεκάθαρα ήταν κρέατα.
0: Το γεγονός, κύριε Βαλάνη, είναι ότι γίνεται σκοτωμός με αυτά τα οποία λέτε τώρα. Έρχονται ασταμάτητα τηλεφωνήματα και μηνύματα.
1: Είναι η αλήθεια αποδεδειγμένη από έγγραφα.
0: Τα οποία προβληματίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και του λένε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και μάλιστα πολλά μηνύματα έρχονται ότι τα τρένα παραμένουν αυτά που είναι και δεν άλλαξε πολύ. Και μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν βγήκε ο Κυρανάκης πριν λίγους μήνες και πανηγύριζε ότι τα φτιάξαμε, τι φτιάξαμε?
0: Δεν μπορούσα να φέρω ένα καινούριο τρένο για τα μάτια του κόσμου.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, το τι συμφωνίες γίνονται και το τι εργολαβικά υπογράφονται και το τι απευθείας αναθέσεις γίνονται και για ποιους λόγους, νομίζω ότι είναι γνωστό πλέον σε όλους σας και ειδικότερα σε εσάς ως επιχειρηματίες.
0: Δηλαδή πρώτα το χρήμα και μετά όλα τα
1: άλλα. Εγώ θα δώσω τη δουλειά εκεί που θα πάρω, που θα γεμίσουν περισσότερο οι τσέπες.
0: Μήπως η χώρα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο με αποτέλεσμα το χτίσιμο αυτό δεν μπορεί με τίποτε να ανασταλεί? Γιατί άμα γίνει κατεδάφιση η χώρα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα λειτουργούν με δεδομένα τα οποία ή σου λένε κάνε το κορόιδο μην μπλέξεις ή άμα τα πεις μπλέκεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχουμε και εμείς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, κάποιοι από εμάς οι οποίοι έχουμε κάνει την επιλογή να μπούμε μέσα στο πεδίο της μάχης, να μην αποκρύψουμε στοιχεία, το αντίθετο δηλαδή από ό,τι κάνανε όλοι αυτοί, και να μπορέσουμε να παλέψουμε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Το χρωστάμε στον εαυτό μας και στα παιδιά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και θέλω να υποσχεθείτε ότι πρέπει να τα πούμε το επόμενο 15ήμερο πάλι για το θέμα αυτό.
1: Βεβαίως στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εγώ προσωπικά και όλοι οι γονείς.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την κυρία Βαλάνη, η οποία τοποθετήθηκε γύρω από την ιστορία των τεμπών, το οποίο χαρακτηρίζεται έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χαρακτηρισμός έγκλημα είναι ακραίος μεν, αλλά δεν αποκλείεται να κρύβει στοιχεία τα οποία δικαιολογούν αυτόν τον χαρακτηρισμό, διότι έγκλημα λέγεται κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο, το κάνεις με πρόγραμμα, ενώ ατύχημα λέγεται κάτι το οποίο είναι ατύχημα. Το θέμα είναι ότι αφού ξέραν τις ατέλειες της λειτουργίας των τρένων και τις ατέλειες της λειτουργίας των μηχανισμών, γιατί δεν λαμβάναν τα μέτρα? Είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι που είναι αρμόδιοι να ασχοληθούν, για να βρουν τους επιφθήνους, να πάρουν τις κατάλληλες τιμωρίες, μπας και γίνουμε κάποτε κράτος το οποίο λειτουργεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σιδηροδρόμους οι οποίοι είναι αχαρακτήριστης κρίσης. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και για το φίλο μας, τον κύριο Κουματζίδη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις? Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, που είναι ο πρίτανης των μονώσεων. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά στην αγορά, ορισμένα στρωμένα συνεντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι ο κατάλληλος, χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά και σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι γνωστόν σε όλους, σε όλο τον κόσμο, ότι δεν κάνει μισές δουλειές. Κάνει σωστές και τέλειες δουλειές. Σου λέει την αλήθεια, σου δίνει τη λύση, τη λύση η οποία αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Τηλέφωνο 2310-526-793, 6977-628-437. Εκεί θα βρείτε τον πρίτανη των μονώσεων, τον Χρήστο Γουματζίδη, κυρίες και κύριοι. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι απολαυστικό, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου, Χαλιά Φέσα. Ο Νίκος Παπανικολάου είναι πασίγνωστος για τα εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα για Star που έχει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Το ίδιο και ο Ματσέλης, ο οποίος είναι ένα κατάστημα γεύσεων. Εκατοντάδες προϊόντα βρίσκονται στο κατάστημα Ματσέλη, το οποίο βρίσκεται Αγίου Δημητρίου 138. Ματσέλης ίσον γεύσης. Και επίσης το Ότο. Υπάρχει ο Γκουγκουλιάς, το οποίο είναι ένα Ότο τσεκ, το οποίο βρίσκεται δυτικά και πρέπει να το επισκεφτείτε, διότι είναι στην περιοχή του Καλοχωρίου. Χαιρετισμού στην κυρία Ελευθερία και στην κυρία Βαλεντίνα. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αξίτο Δημήτρη και στο Εσπρέσιονις Παπαναστασίου 90.

0: Αιγαίου. Χαϊδούκ. Σιδερό.
1: Γιάννης Τσιράπης με τα μαγικά δάχτυλα και τις τέλειες ποικίλες επιλογές. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακό ίνδαλμα, έξοχα προγραμματισμένη, με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο το επέδειξε το πρωί σε κάποιο πρόβλημα που υπήρχε με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που είχαμε στην περιοχή. Είδαμε μία Κατερίνα Μιχαηλίδου να σκίζεται για να φτιάξει η λειτουργία ορισμένων εκκρεματήτων. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η τίτλη επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας, άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Οι δυνατές βροχές συνεχίζονται από το πρωί της Κυριακής, μετατρέποντας τους δρόμους σε χυμάρους σε πολλές περιοχές του νησιού. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Περάμου στην Καβάλα. Ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αναβάτη ηλεκτρονικού πρατινιού με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρα εναντίον γιόταχη αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα τα δρομολόγια πλέον διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή «Ώρα για την υγεία».
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
24: Και τώρα στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Χρήστος Θανάσανας, σχολιάζει ο Κλεάρχος Πρωτοπαπάς. Γιατί η υγεία δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όχι ακριβώς με την ίδια σειρά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Μία ακόμα εκπομπή όλα για την υγεία. Είναι Κυριακή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Δανάσενας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 η ώρα εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Θα έχουμε σπουδαία σήμερα θέματα με τα οποία θα επικοινωνήσουμε την εκπομπή, θα μιλήσουμε με όλους. Μαζί μου είναι ο Κλέαρχος Πρωτοπαπάς. Κλέαρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Πιστεύω ότι σήμερα τα θέματα έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και στην επικαιρότητα και σε αυτά τα οποία μας απασχολούν.
0: Θα μιλήσουμε για τη διατροφή μας, πώς πρέπει να τρώμε. Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τρώμε καλύτερα ή να φάμε, αν θέλετε, περισσότερο χωρίς να έχουμε διάφορα θέματα στο στομάχι μας, στο έντερό μας. Θα μιλήσουμε για τα φάρμακα, θα μιλήσουμε για το MedWatch και φυσικά εκεί στις 11.30 έχουμε καλεσμένο τον Dr. Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος είναι αιματολόγος με πολλές ακόμα αξιόλογες περγαμηνές στο βιογραφικό του, όπου μαζί με τον κύριο Παπαδάκη Κλέαρχε θα μιλήσουμε για...
1: Για την πλασμαφόρεση.
0: Για την πλασμαφαίρεση, τη θρομβοφιλία και όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και εκατοντάδων χιλιάδων φίλων εδώ του Μετρόπολης 95,5. Φύγαμε λοιπόν να δούμε το θέμα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κυριακή 4 του Οκτώβρη και στην εκπομπή εδώ όλα για την υγεία θα αναφερθούμε σε 2-3 θεματάκια τα οποία είναι καθημερινά, μας απασχολούν. Κάθε μέρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ποιος από όλους μας εχθές δεν είχε φούσκωμα ή δεν είχε κάποιες ζαλάδες ή δεν ζοριζόταν ιδιαίτερα με την τουαλέτα του? Θα μου πείτε αρκετοί. Θα μας πεις τώρα, έλα ρε Θανάση, ένα πρωί-πρωί 11 η ώρα της Κυριακής, τι μας λες, ακόμα δεν ήπιαμε τον καφέ μας. Τι λες, να πούμε για το πώς πρέπει να τρώμε?
1: Ναι, για να ξυπνάμε και καλύτερα το πρωί την Κυριακή.
0: Και φυσικά να μην νιώθουμε και κουρασμένοι, έτσι. Και να...
1: Οπωσδήποτε.
0: Και να μην είμαστε και κουρασμένοι στη διάρκεια της Κυριακής και όχι μόνον. Βλέπω λοιπόν αρκετούς απέναντί μου ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι, δεν έχουν κοιμηθεί καλά, δεν έχουν φάει καλά. Έλα, εντάξει, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι καταπληκτικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε πόση ώρα πρέπει να τελειώνετε το φαγητό σας? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Απλά το αφήνεις να πάει έτσι, στον αυτόματο. Τέλεια. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά για να μπορεί να γίνει σωστή πέψη? Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Και εντάξει, οκ, πες ότι το μάθατε. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να φάει, ας πούμε, σε μια ώρα το φαγητό του? Όχι, δύσκολο. Δύσκολο, λέει ο Γιάννης. Ναι, εσύ τι λες, είναι εύκολο?
1: Θεωρητικά ναι, πρακτικά όμως η καθημερινότητα, τρόπος ζωής, η αντίληψή μας για τον τρόπο ζωής που έχουμε κυρίως και η συμπεριφορά μας ίσως το κάνει πιο δύσκολο από ότι είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τρώμε όπως πρέπει και έτσι κουράζουμε και το έντερο, κουράζουμε και την καρδιά, κουράζουμε τους ιελογόνους αδένες, κουράζουμε τέλος πάντων και τη στοματική μας κοιλότητα. Και αν σας έλεγα ότι τα πάντα ξεκινούν από το στόμα, τι θα λέγατε? Αν σας έλεγα ότι τα πάντα ξεκινούν από τον πιο δυνατό μη που είναι η γλώσσα, τι θα λέγατε? Όχι, όχι, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Απλά να ξέρετε ότι τα πάντα ξεκινούν από το στόμα μας. Και αν δεν προσέξουμε λίγο τη στοματική μας κοιλότητα, είναι σίγουρο και δεδομένο, φίλε Κλέαρχε, ότι θα πονάμε και θα πονάμε και στα δόντια, θα πονάμε και στα ούλα, θα πονάει και το έντερο. Έτσι. Γι' αυτό προσέχουμε τα δόντια μας, που λέει ο Γιάννης. Για λέγε.
1: Και κάτι άλλο. Η στοματική μας κοιλότητα είναι μια πηγή για πολλούς κινδύνους για την υγεία μας.
0: Και πολλά μικρόβια.
1: Πολλά μικρόβια και είναι μια αρχή πολλών άσχημων καταστάσεων. Άρα λοιπόν η στοματική μας υγεία πρέπει να είναι στην προτεραιότητα του καθενός μας.
0: Ακριβώς, γι' αυτό και ξέρετε, η στοματική υγεία είναι ένα θέμα το οποίο από εκεί ξεκινάς για να φτάσεις και στην υγεία του εντέρου. Και επειδή ξεκίνησα λέγοντας τη διατροφή, πολλοί θα αναρωτιέστε τι πρέπει να τρώμε, όχι απλά μόνο πώς πρέπει να τρώμε και τι πρέπει να τρώμε. Πόσοι από εσάς πραγματικά ξέρετε τι πρέπει να φάτε? Έχετε ψαχτεί καθόλου? Το έχουμε δει. Και όταν λέω ότι πρέπει να φάτε, πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο καφές που πίνουμε καθημερινά είναι συμπλήρωμα σε διατροφή μας και όχι διατροφή μας? Για λέγε.
1: Συνήθως τρώμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε ότι τρώμε, γιατί όταν τρώμε αυτό που μας αρέσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι γιατί πραγματικά έχουμε αλλάξει τελείως τη διατροφική μας συμπεριφορά. Και μάλιστα, αν καθίσουμε να δούμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε 59, 60 και κάτι χρονών, πώς τρώγαμε πριν από μερικά χρόνια και πώς τρώμε τώρα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και που βλέπουμε όλοι είναι ότι δεν τρώμε φρέσκο φαγητό. Και φρέσκο φαγητό σημαίνει κάτι το οποίο και από τη φύση έρχεται και διατηρείται σωστά και πάνω απ' όλα μπορούμε και το μασάμε σωστά. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά, σκεφτείτε ότι όλα τα ένζημα από τα τρόφιμα τα οποία τρώμε, από τις τροφές τις οποίες τρώμε, ξεκινάνε από το σάλιο. Αλλιώς δεν θα φτάνουν πουθενά.
1: Ναι, μπουκιά με μπουκιά θέλει 4 λεπτά. Δεν είναι μόνο θέμα υγείας, δεν είναι θέμα εντέρου, όπως λέει ο φίλος μου Χρήστος, είναι και θέμα απόλαυσης. Φαγητό έχει μια άλλη διάσταση σήμερα, η απόλαυση, η γεύση. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται όταν τρώμε γρήγορα. Δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε αυτό που τρώμε.
0: Και αυτό είναι και το στίγμα που και ο Γιάννης το γνωρίζει και όλοι το γνωρίζουν, ότι όταν είσαι σε ένα μαγαζί εστίασης, πηγαίνεις και τρως αργά, σωστά. Δεν βιάζεσαι. Θέλεις να το απολαύσεις. Δηλαδή, όταν είσαι με φίλους σε μια ταβέρνα, γουστάρεις το μουχαμπέτι, κάνεις χαβαλέ και στο τέλος λες, άντε θα τσιμπήσω και κάτι. Ή πάμε με τη λογική του, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και μας παίρνει και χρόνο, μας παίρνει και ώρες. Σωστά.
1: Γι' αυτό σε πάρα πολλές ταβέρνες, σε πάρα πολλά εστιατόρια, σε πάρα πολλούς χώρους εστίασης, το σωστό τι είναι, τα πιάτα να έρχονται ένα-ένα. Είναι λάθος να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να εμφανίζονται 10-15 πιάτα μπροστά μας και να πλακώνουμε τι θα φάμε πρώτα. Ένα-ένα, γιατί έτσι το χωνεύουμε καλύτερα, το τρώμε καλύτερα, το καταλαβαίνουμε και το απολαμβάνουμε.
0: Και αυτό είναι και το μυστικό στο κομμάτι που λέγεται διατροφή. Δηλαδή να τρως όλα αυτά τα οποία θέλεις, αλλά γενικά να ξέρεις ότι πρέπει να τα τρως αργά. Γιατί κουράζεται ο μυς που λέγεται γλώσσα. Κουράζεται η γαστροϊσοφαγική οδός που οδηγεί στο έντερο. Οι περισσότεροι από εσάς οι οποίοι τρώτε γρήγορα και άναρχα τις περισσότερες φορές, έχετε κάποια θεματάκια τα οποία τα έχουμε βαφτίσει γαστροϊσοφαγικά προβλήματα, βλέπε γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, βλέπε όλα αυτά τα οποία εντάξει έχουμε όλοι λίγο ή πολύ, και τέλος καούρες στο στομάχι, δυσπεψία, δυσκυλιότητα και όλα τα συναφή. Όλα αυτά θα τα λύσουμε όχι σήμερα, θα τα λύνουμε κάθε Σαββατοκύριακο σε εκπομπές, και φυσικά έχουμε αρκετές ερωτήσεις τις οποίες θα σας απαντήσουμε μετά τις 12 παρα 10 και αφού ο φιλοξενούμενος μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για θέματα επικαιρότητας, και από τις ερωτήσεις που μας στείλατε εχθές θα σας δώσουμε απαντήσεις και σε αυτό που λέγεται Χασιμότο και σε αυτό που λέγεται διατροφή και φουσκώματα. Θα σας δώσουμε απαντήσεις γιατί μας ρωτήσατε. Κάτι θα έλεγες όμως.
1: Είναι ένα θέμα πέρα από την ώρα που πρέπει να είναι μεταξύ μπουκιάς με μπουκιάς. Πρέπει να εστιάσουμε και κάθε πότε, πόσες ώρες πρέπει να τρώμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές την ημέρα.
0: Και η απάντηση σε αυτό είναι ξεκάθαρη και όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τον ίδιο τον οργανισμό μας, ότι ο οργανισμός πρέπει να τρώει τακτικά. Δηλαδή πρέπει να γίνονται 5 γεύματα στη διάρκεια της ημέρας και όχι ένα. Άλλωστε, ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι το ένα γεύμα δεν ωφελεί πουθενά. Και το καλύτερο γεύμα της ημέρας το γνωρίζουμε όλοι από την παιδική μας ηλικία, είναι το πρωινό. Άρα λοιπόν, μήπως τελικά πρέπει στο πρωινό μας να επενδύσουμε, να φτιάξουμε ό,τι πιο καλό σαν πρωινό μπορούμε και όχι αλαντικά, κασέρια, τυριά και όλα αυτά τα οποία δεν τα θέλει ο οργανισμός πρωί-πρωί, αλλά με αυτό που θέλει. Μέλι, ταχίνι και ας πούμε ελιά ή πάστα ελιάς. Πώς το ακούτε? Και αφού όλα αυτά πάρα πολύ ωραία μπορούμε να τα ετοιμάσουμε, να υπενθυμίσω ότι επειδή πολλοί παίρνουν κάποια φάρμακα, τα φάρμακά σας δεν τα παίρνετε με τον καφέ σας παρέα. Το κάθε φάρμακο θέλει τουλάχιστον 2-3 ποτήρια νερό. Και να πω κάτι, πολλές φορές λέμε την ατάκα, την οποία όλοι την ακούμε καθημερινά, να φάω κάτι για να πάρω τα φάρμακά μου. Μήπως τελικά πρέπει να ψαχτούμε και να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα φάρμακα? Μήπως τελικά πρέπει να ψαχτούμε και να δούμε πώς πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα? Τι λες και εσύ?
1: Ναι, το μεγαλύτερο λάθος πάρα πολλών ανθρώπων, και το συναντώ, είναι ότι ή παίρνουν τα φάρμακα χωρίς νερό, εγώ μπορώ να τα καταπιώ, δεν είναι τίποτα, ένα χαπάκι είναι, ή τα παίρνουν όλα μαζί και με ελάχιστο νερό ή υγρό. Η ιδέα δεν να τρώω, να φάω κάτι πριν πάρω τα φάρμακα είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Δεν ξέρω σωστά ή λανθασμένα, εσύ θα μας πεις Χρήστο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πλέον μια κοινή άποψη πάρα πολύ κόσμου.
0: Και το χειρότερο είναι ότι παίρνω τα φάρμακά μου με τον ίδιο τον καφέ. Δηλαδή μπορεί να πίνω ό,τι πιο άσχημο γίνεται από καφέ. Γιατί ο καφές, κακά τα ψέματα, θα τον πιάσουμε στις επόμενες εκπομπές τον καφέ, να μιλήσουμε και γι' αυτόν, αλλά ο καφές γενικότερα δεν συνάδει με τα φάρμακα. Και μήπως είναι καλό, Κλέαρχε, και όλοι μας να διαβάζουμε τι γίνεται όταν παίρνουμε τα φάρμακα, δηλαδή να διαβάζουμε πίσω από κάθε χαρτάκι που έχει μέσα στο φάρμακό μας τι πρέπει να κάνουμε.
1: Φυσικά,
0: πρέπει να το εφαρμόζουμε, όχι απλά να το διαβάζουμε.
1: Φυσικά πρέπει να το διαβάζουμε. Φυσικά πρέπει να ρωτάμε τον γιατρό μας όταν μας δώσει ένα φάρμακο, πώς θα το πάρω αυτό το φάρμακο, σε τι θα μου χρησιμεύσει και γιατί. Και φυσικά και το φαρμακοποιό μας. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφερόμαστε γιατί παίρνουμε ένα φάρμακο και πώς πρέπει να το πάρουμε και πού απευθύνεται αυτό το φάρμακο.
0: Αυτό είναι το μεγάλο, το μυστικό, ξέρετε, και το στοίχημα για να είσαι καλύτερα. Γιατί ένα φάρμακο για να φτάσει, αγαπητοί μου φίλοι, στον εγκέφαλο και να δώσει τα σήματα που πρέπει να δώσει ο εγκέφαλος ώστε να γίνουμε καλύτερα ή αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα, περνάει από το έντερο. Μα για να φτάσει στο έντερο χρειάζεται τουλάχιστον νερό. Δεν χρειάζεται ούτε αναψυκτικό, ούτε καφές, ούτε οτιδήποτε άλλο το οποίο θα οδηγήσει το φάρμακο στο έντερο ή τη δραστική ουσία του φαρμάκου.
1: Και πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Μου το έλεγε προχθές ένας φίλος γιατρός, ο οποίος μου λέει: ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έχεις κάτι, πονάει το κεφάλι σου, πονάει το δόντι σου και σου έχει προτείνει ο γιατρός να πάρεις ένα χαπάκι. Επειδή το χαπάκι αυτό κάνει κάποια ώρα να επιδράσει ανάλογα τον οργανισμό, εσύ τρομοκρατείσαι, φοβάσαι και πίνεις αντίστοιχα χαπάκια το ένα πάνω στο άλλο. Και αυτό είναι εγκληματικό.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε, αν μη τι άλλο, προσεκτικοί, υπομονητικοί και πάνω απ' όλα με ρύθμιση του χρόνου που παίρνουμε το φάρμακο. Δηλαδή, το πιο απλό απ' όλα, βλέπω παράδειγμα τη μητέρα μου, η οποία παίρνει ένα φάρμακο στις 9 η ώρα το πρωί και την επόμενη μέρα το ξαναπαίρνει στις 11. Και όταν τη ρωτάω, ρε μητέρα, ρε μάνα, έτσι για την ακρίβεια, γιατί το κάνεις αυτό? Εντάξει, μου λέει, το φάρμακο το ίδιο θα δράσει. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει το χρόνο του, θέλει την ώρα του και μην ξεχνάτε ότι και τα κύτταρα έχουν μνήμη.
1: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, παίρνουμε φάρμακο για μας, παίρνουμε φάρμακο το οποίο μας προτείνει ο γιατρός μας, όχι ο φίλος μας ο Μάκης, η κοπέλα μας η Ελένη ή η απέναντι γειτόνισσα.
0: Δεν ξέρεις εσύ δεν ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις, η γειτόνισσα ξέρει, ναι, μην ανησυχείς. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Και πώς, εμένα με έπιασε, θα πιάσει και εσένα, έτσι.
0: Έτσι.

0: Και επειδή έχουν γίνει έρευνες για αυτά που λέμε, και μάλιστα έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για την δόση, παύλα χρήση, παύλα ισχυρή δράση των φαρμάκων, άλλωστε αυτά καταγράφονται στα χαρτιά τα οποία υπάρχουν μέσα, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση των φαρμάκων, είναι καλό που και που να τα διαβάζετε και είναι καλό που και που να σημειώνετε τι δεν κάνετε έχοντας ένα κουτί φάρμακο στα χέρια σας. Γιατί πρακτικά και ουσιαστικά, χωρίς πραγματικά να κάνετε κανέναν ιδιαίτερο κόπο, μπορεί όσα γράφουν μέσα τα έντυπα στα φάρμακα, αν τα διαβάσετε και τα κάνετε σωστά, τα φάρμακα να έχουν και καλύτερη δράση επάνω σας. Και επειδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε έχουν γίνει έρευνες και έχουν φτάσει έρευνες από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στα χέρια των φαρμακευτικών εταιριών, πέρα από το τι, αν θέλουμε να πάρουμε φάρμακα, αν δεν θέλουμε να πάρουμε φάρμακα, είναι μια επιλογή μας, αλλά όταν διαβάσεις, φίλε Κλέαρχε, κάτι που γράφει πίσω ότι είναι καλό για την υγεία σου, δεν πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το ψάξω πρώτα απ' όλα.
0: Σαφώς.
1: Αν διαβάσω κάτι είναι καλό για την υγεία, σημαίνει είναι κάτι καλό για την υγεία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό για μένα. Πιθανόν να είναι για μένα. Πρέπει να το ψάξω και να ρωτήσω τον γιατρό μου και όχι να το πάρω γιατί το διάβασα.
0: Μπράβο. Και τώρα μου έδωσες μία πάσα να πάμε στο άλλο θέμα της εκπομπής πριν να φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για το MedWatch. Το MedWatch, αυτή την καινούρια πλατφόρμα την οποία το Υπουργείο Υγείας έχει φέρει στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θέλω να μου πεις τελικά, ήταν απαραίτητο να γίνει ή μετά τη μαζονακιάδα έπρεπε να γίνει? Ή γιατί έπρεπε να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ξέρεις κάτι, και εδώ είναι το άσχημο. Έπρεπε να πεθάνει κάποιος διάσημος για να γίνει κάτι.
0: Διάσημος, σωστά
1: διότι
0: το είπες.
1: Αν πέθανα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε.
0: Καλά, κανείς... και εμείς διάσημοι είμαστε.
1: Καλά, για μας.
0: Για όλους.
1: Αλλά αν πέθανα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλος, δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό που έγινε. Γιατί πέθανε κάποιος διάσημος, ασχολήθηκαν τα μίντια και ξαφνικά καταλάβαμε όλοι μας ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν αρκούν που υπάρχουν κανόνες, γιατί υπάρχουν κανόνες. Καλοί μεν ή λίγο παλαιολιθικοί, αλλά υπάρχουν κανόνες αυτή τη στιγμή. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν ότι δεν αρκεί να υπάρχουν κανόνες, πρέπει κάποιος να ελέγχει και να τηρούνται. Το θέμα του Μαζονάκη ήταν απλώς μια αφορμή. Η υπόθεση, η υπόθεση αυτή ήταν καταλήτης, όχι το πραγματικό.
0: Άρα ουσιαστικά τι καταλαβαίνει κάποιος, ότι η ζωή μας εξαρτάται από εμάς και από τον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε. Τι είναι λοιπόν το MedWatch? Είναι μια πλατφόρμα η οποία ουσιαστικά τι μπορεί να κάνει και μάλιστα που μπορεί να μας βοηθήσει όλους εμάς που έχουμε τις αμφιβολίες μας.
1: Το MedWatch πολύ απλά είναι ένας ψηφιακός ελεγκτής που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι κάνει? Σε μηδενικό χρόνο σαρώνει πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στα διάφορα sites, στα διάφορα social media, σε διάφορα άρθρα που αναρτούνται, που αφορούν γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, θέματα υγείας κτλ. Και βλέπει, ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες συμφωνούν με την πραγματική δομή ενός website, με την πραγματική ειδικότητα ενός γιατρού και με αυτό το οποίο επιτρέπεται. Να πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Το MedWatch δεν βγάζει καταδίκες. Απλώς χτυπάει καμπανάκια όταν κάτι ξεφεύγει από το πλαίσιο του μέσου όρου ή από αυτού που πρέπει να δηλώσει ένας γιατρός ή μια δομή υγείας.
0: Πρόσεξε με. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Όμως, όταν αυτός ο εκάστοτε επιστήμονας, ο οποίος έχει μπει στο μικροσκόπιο του MedWatch, κατηγορείται χωρίς λόγο ή κατηγορείται χωρίς να υπάρχουν εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες απόψεις γύρω από αυτόν, τότε ένα σύστημα δεν μπάζει.
1: Μέχρι τώρα
0: γιατί μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μιλάμε για εξυπνάδα κάποιου.
1: Δεν πιστεύω ότι δημοσιεύονται τα στοιχεία των ιατρών και των νομών υγείας οι οποίοι έχουν χτυπήσει το καμπανάκι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το σημείο εδώ. Το σημείο υπάρχει όταν αυτό το πράγμα βγαίνει είδηση, χωρίς καν να ελεγχθεί και χωρίς να βγει κάποια απόφαση.
0: Άρα λοιπόν.
1: Το MedWatch τι οδηγεί, που οδηγεί κάποιους φορείς όπως ιατρικούς συλλόγους να ελέγξουν τον κλέαρχο, εάν πραγματικά αυτή η θεραπεία που είναι γιατρός, αυτή η θεραπεία η οποία αναφέρει στο site του ή αναφέρει στα social media, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και είναι κάτι που λόγω της ειδικότητάς του μπορεί να το προσφέρει.
0: Σύμφωνοι, αλλά το MedWatch τελικά ποιον προστατεύει? προστατεύει τον καταναλωτή, ο οποίος μέσα από τα social media ψάχνει τη θεραπεία του γιατί δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς, ή προστατεύει τον γιατρό από τον καταναλωτή που καλός ή κακός είναι εχθρικός απέναντί του?
1: Το μέτωχο τελικά προστατεύει τον καταναλωτή. Αλλά ένα πράγμα να προσέξουμε, δεν αντικαθιστά την κρίση του καταναλωτή.
0: Μα το είπαμε και χθες.
1: Ναι, ακριβώς. Κανένα AI δεν μπορεί να σε προστατεύσει αν εσύ κυνηγάς το θαύμα. Με υπεύθυνη για το. Που, γιατί βγήκε το Medwords, ποιοι είναι υπεύθυνοι? Αν αφήσουμε τα τετριμένα, καταλήγουμε σε δύο πράγματα. Υπεύθυνοι είναι και κάποιοι ίδιοι επαγγελματίες υγείας mm-hmm. και εμείς οι πολίτες.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν το Medwords. Έχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δυνατόν η τεχνητή νοημοσύνη να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη της διαφήμισης?
1: Όχι, δεν ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη της διαφήμισης. Η τεχνητή νοημοσύνη ελέγχει το κείμενο και το περιεχόμενο της διαφήμισης.
0: Το οποίο το έχει φτιάξει πάλι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αλλά για να δημοσιευτεί έχει δώσει κάποιος εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη, γράψει με ένα κειμενάκι που να λέει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το γράψει και το δημοσιεύσει, θα πει συμφωνεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την εντολή.
0: Και αν όντως υπάρχουν όλα τα FAQs, όλα τα medical resources, τα οποία χρειάζονται, και πάνω σε αυτό έχουν γίνει κάποιες, όχι θεραπείες, κάποιες επιστημονικά τεκμηριωμένες κινήσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να έγινε καλύτερα και ομορφότερος από ένα μπότοξ. Γιατί πρέπει να κατηγορήσουμε όλα τα μπότοξ?
1: Φυσικά όχι όλα. Τα μπότοξ δεν πρέπει να κατηγορήσουμε ποτέ.
0: Τα μπότοξ τα πιάσα στην τύχη,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Λέω και εγώ. Τα μπότοξ δεν πρέπει να τα κατηγορήσουμε. Πρέπει να δούμε όμως ποιος είναι πιστοποιημένος να χρησιμοποιεί το μπότοξ ή το χι μπότοξ με ποια θεραπεία.
0: Συμφωνείς?
1: Όπως και μετά, λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδάκη. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε στον άτυχο Μαζονάκη δεν είναι μια μέθοδος η οποία είναι δαιμονοποιημένη. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται επωφελεί ασθενών σε πάρα πολλές καταστάσεις. Άρα δεν είναι η μέθοδος, είναι ποιος τη χρησιμοποιεί και πώς το χρησιμοποιεί. Το ίδιο σημαίνει και με τα μπότοξ.
0: Επειδή πριν πάμε στο διάλειμμα και να δώσουμε έτσι λίγο και την εικόνα του τι θα πούμε με τον κύριο Παπαδάκη, θα μιλήσουμε για την πλασμαφαίρεση, θα μιλήσουμε για τις θρομβοφιλίες, θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με τον αιματολογικό μας παράγοντα. Να ρωτήσω το εξής, πολύ πολύ απλό. Τελικά η πλασμαφαίρεση μπορούσε να υπάρξει? Υπάρχει, θα υπάρχει και υπήρχε?
1: Αυτό θα μας υπάρχει και θα υπάρχει, και αυτό θα μας το πει καλύτερα και ο Παπαδάκης. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, τελειώνοντας το πρώτο κομμάτι για το Medwords, είναι δύο πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι υπεύθυνοι για το Medwords είναι κάποιοι γιατροί οι οποίοι υπόσχονται θαύματα και δηλώνουν θαύματα.
0: Όταν λες υπεύθυνοι για να το βάλουν σε λειτουργία,
1: που έγινε. Κάποιοι
0: okay.
1: γιατροί οι οποίοι υπόσχονται θαύματα, δηλώνουν θαύματα, όχι για τίποτα άλλο, για να αποκτήσουν πελατεία και να κερδίσουν χρήματα, για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όπως είναι, okay. υπεύθυνοι είμαστε κι εμείς. Γιατί τι είμαστε εμείς? Ζητάμε το θαύμα. Ζητάμε να μην πονέσουμε. Ζητάμε τη θεραπεία χωρίς επέμβαση. Ζητάμε κάτι το οποίο το πιστεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να κουραστούμε, να πιεστούμε να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Γιατί έχεις δει εσύ κανέναν που να θέλει να πάρει χάπι να δυνατήσει μέσα σε μια μέρα? Όχι. Εγώ δεν έχω δει κανέναν.
1: Και το θέμα είναι και με τι μυαλό πιστεύεις ότι θα πάρεις χάπι για να δυνατήσεις σε μια μέρα. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις και σε διαφημιστικά μέσα και στο διαδίκτυο, και πάρα πολλοί influencer, άσχημοι άνθρωποι που πληρώνονται να πούνε κάτι και όχι γιατί ξέρουν να το πούνε και ενδιαφέρουν να το πούνε, που σου λένε ότι με αυτή τη μέθοδο θα δυνατήσεις 15 κιλά σε 4 ώρες π.χ.
0: Ναι, και όλα αυτά επειδή πρέπει να υπάρχει κριτική, καλό είναι να ρωτάμε πάντα τους επιστήμονες. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ερχόμαστε με τον κύριο Παπαδάκη και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Γιατί και η κουβέντα που θα ακολουθήσει είναι σπουδαία, αλλά αν θέλετε, δεχόμαστε και τις ερωτήσεις σας.

0: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί? Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε. Μετρόπολης 95,5 είναι η εκπομπή Όλα για την Υγεία. Κλέαρχος Πρωτοπαπάς, Χρήστος Θανάσανας στα μικρόφωνα του Μετρόπολης. Έχουμε όμως στην παρέα μας την κυρία Τάνια Δήμου που έχει κάτι να μας πει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Κλέαρχε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας. Θα ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας από εδώ και στο εξής. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Επειδή
1: όμως πέρα από την υγεία οι εξελίξεις τρέχουμε, έχουμε μια μεγάλη είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά και το επιχειρηματικό αλλά και ποδοσφαιρικό παρασκήνιο της πόλης, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα και πιο συγκεκριμένα στις 2 το μεσημέρι, σε μια κλειστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μακεδονία Παλάς, η στοιχηματική εταιρεία Intervetten θα ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον εμβληματικό αρχηγό του 2004, τον αρχηγό μας, τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Στην εκδήλωση μάλιστα θα βρίσκεται και ο τεράστιος Λόταρ Ματέους, ο οποίος ως διεθνής πρεσβευτής της Intervetten ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να καλωσορίσει το Ζαγοράκη. Ο Λόταρ Ματέους, ο τεράστιος ποδοσφαιριστής της Γερμανίας, διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στενή επαγγελματική σχέση με την Intervetten. Είναι ουσιαστικά ο διεθνής πρεσβευτής της εταιρείας, ειδικά και στην Γερμανία. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα γίνεται τώρα και στην Ελλάδα για τον λογαριασμό της Intervetten, όπου ο Θοδωρής Ζαγοράκης θα είναι ο διεθνής πρεσβευτής της εταιρείας Intervetten σε όλες τις επίσημες έτσι, και κοινωνικές υποχρεώσεις της. Δύο τεράστιες μορφές του ποδοσφαίρου θα συναντηθούν σήμερα στο Μακεδονία Παλάς. Θα υπάρξει η ανακοίνωση της συνεργασίας της Intervetten με τον Θοδωρή Ζαγοράκη σε μια ημέρα έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, εν ώψη βέβαια και της μεγάλης αναμέτρησης το βράδυ της εθνικής μας ομάδας με την ομάδα της Γερμανίας. Οι δύο κύριοι σίγουρα θα παρακολουθήσουν και το παιχνίδι το βράδυ παρέα, αλλά σίγουρα στο περιθώριο του αγώνα αυτού υπάρχει και η πολύ μεγάλη συνεργασία. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι το Μετρόπολης θα είναι εκεί για να έχει όλο το ρεπορτάζ. Αυτά κύριοι, δεν ξόδεψα πολύ από το χρόνο σας.
0: Ήτανε πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, συγκλονιστικά τα νέα για τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε σήμερα φιλοξενεί έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα που αν μη τι άλλο ελπίζουμε να μας χαρίσει πολλά πολλά χαμόγελα όπως την προηγούμενη εβδομάδα στο Augsburg.
1: Φυσικά. Να είστε καλά κύριε, σας χαιρετώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας και αφού ακούσατε και την είδηση της ημέρας εδώ στην εκπομπή Όλα για την Υγεία και στο Μετρόπολης 95,5, να μιλήσουμε και με τον καλεσμένο μας, τον Δόκτωρ Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος είναι αιματολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο στη θρόμβωση, την αιμορραγία και την ιατρική των μεταγγίσεων. Έχει διατελέσει διευθυντής του αιματολογικού τμήματος και υπεύθυνος της μονάδας αιμόστασης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ διαθέτει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα στους τομείς της θρόμβωσης, της αιμόστασης και της αντιπυκτικής αγωγής. Θα μας εξηγήσει τι είναι πραγματικά η πλασμαφαίρεση και αν μπορεί να παρουσιάζεται σαν μια απλή μέθοδος αποτοξίνωσης ή αντιγύρανσης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση σε ένα ραδιόφωνο που χρόνια το ακούω και έχει ξεπεράσει βεβαίως τη σφαίρα του αθλητισμού, αλλά αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία με τα θέματα που ασχολείστε. Λοιπόν, σχετικά με την πλασμαφαίρεση.
0: Είναι ένας δύσκολος όρος να τον καταλάβουμε. Λίγο να πάμε σε πιο απλή λογική. Τι σημαίνει πλασμαφαίρεση?
3: Είναι μια εξωσωματική επεξεργασία. Βγαίνει το αίμα έξω από την κυκλοφορία με σκοπό να καθαρίσουμε το αίμα από παθογόνες πρωτεΐνες, κυρίως αντισώματα, ορμόνες ή και παθογόνες ουσίες. Είναι μία διαδικασία και αυτά τα στοιχεία τα λέω από τις οδηγίες που χρησιμοποιούμε όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, που είναι οι οδηγίες Αμερικάνικης Εταιρείας Αφαίρεσης, η οποία ξεκάθαρα λέει τι είναι η πλασμαφαίρεση, πότε πρέπει να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται. Οπότε είναι μια διαδικασία εξωματικής κυκλοφορίας του αίματος, έχει αυστηρές ενδείξεις και επειδή δεν είναι απλή διαδικασία, πρέπει να γίνεται είτε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, είτε σε οργανωμένες μονάδες πάλι νοσοκομιακού επίπεδου από ειδικούς γιατρούς οι οποίοι είναι οι νεφρολόγοι και οι αιματολόγοι. Να σας πω χοντρικά ένα παράδειγμα. Εάν είχα ένα τέτοιο μηχάνημα στο ιατρείο μου που κάνω ιατρική, mm-hmm. κι ας είμαι αιματολόγος, πάλι θα ήμουν παράνομος.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Άρα πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο.
3: Και βεβαίως πρέπει να γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων, με λήψη ιστορικού και βεβαίως με λήψη γραπτή συγκατάθεσης. Μάλιστα. Γιατί μας έχουν τύχει σε πλασμαφερές, ακόμα και με όλα τα μέτρα, να έχουμε καρδιακά συμβάματα και να χρειαστεί να κάνουμε ανάνυψη επιτόπου.
0: Μάλιστα. Αν ρωτήσω τη διαφορά μεταξύ πλασμαφαίρεσης και αιμοκάθαρσης, πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά πού συμπίπτουν και πού διαχωρίζονται αυτά τα δύο.
3: Σίγουρα. Στην αιμοκάθαρση, με τον όρο αφαίρεση, χρησιμοποιούμε όλων των ειδών, των τύπων της εξωματικής κυκλοφορίας. Οπότε μέσα στην αφαίρεση είναι και η αιμοκάθαρση. Στην πλασμαφαίρεση σας είπα τι κάνουμε. Στην αιμοκάθαρση ουσιαστικά το μηχάνημα της εξωματικής κυκλοφορίας αναλαμβάνει το ρόλο του νεφρού που πλέον δεν είναι λειτουργικός, άρα απομακρύνει τις τοξίνες, την ουρία και όλα τα επικίνδυνα αυτά συστατικά που αθρίζονται σε αυτούς που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη από εμένα.
3: Καλημέρα σας.
2: Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας. Ήθελα να συνειδητοποιήσουμε ένα πραγματάκι για τον κόσμο. Mm. Η πλασμαφαίρεση είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία, είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εξέλιξη για την υγεία μας. Εδώ συμφωνούμε όλοι μας. Mm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε για τον κόσμο είναι ότι είναι χρήσιμη η διαδικασία, είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για την υγεία μας. Δεν τα κάνει όλα, δεν είναι για όλα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί για όλους, από όλους, όπως ακριβώς το είπατε. Άρα λοιπόν προσοχή, δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ένα σκεπτικισμό, εάν κάνουν για μας, ποιος το κάνει και πού εφαρμόζεται και κυρίως το πού εφαρμόζεται και ποιος το κάνει.
3: Όχι φυσικά, η πλασμαφαίρεση έχει δώσει, έχει προσφέρει επαναστατικές λύσεις και έχει δώσει επιβίωση σε ασθενείς, γιατί αφορά συνήθως σοβαρές ασθενείς, σε ασθενείς που δεν θα ζούσαν χωρίς αυτή τη μέθοδο. Αλλά δεν γίνεται για λόγους υγείας, αποτοξίνωσης, αλλά δεν γίνεται για λόγους υγείας, αποτοξίνωσης.

0: είπα. Επίσης, αυτό που θέλω να σας πω, γιατί ακούστηκε κιόλας, ότι αυτή η μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στην Αμερική όσο και στα ιδιωτικά ιατρία, το ινουσφαίρεσης, ότι δεν είναι πλασμαφαίρεση, είναι κάτι πιο απλό. Όχι, είναι τύπου διπλού φιλτραρίσματος πλασμαφαίρεση και αυτή έχει τις ίδιες παρενέργειες και τα ίδια προβλήματα με την κανονική πλασμαφαίρεση, οπότε δεν πρέπει να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
1: Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να πω κάτι που λίγο καίει και λίγο δεν το λέμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάχυτη γνώμη στον κόσμο ότι η πλασμαφαίρεση βοηθάει σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ουσίες, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, για αποτοξίνωση. Αυτό ισχύει ή δεν ισχύει και υπό ποιες προϋποθέσεις?
0: Λοιπόν, η Αμερικάνικη Εταιρεία Αφαίρεσης έχει τέσσερις κατηγορίες ασθενειών ανάλογα με το πόσο ωφέλιμη είναι η πλασμαφαίρεση. Η κατηγορία 1 πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται, όπως έχουμε κάποιες σπάνιες παθήσεις ανοσολογικές ή θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Κατηγορία 2 καλό θα είναι να γίνονται. Κατηγορία 3 είναι αμφίβολη τα ωφέλη της. Και κατηγορία 4 είναι παθήσεις ή καταστάσεις που δεν πρέπει να κάνουν πλασμαφαίρεση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε βαριές δηλητηριάσεις από τοξικές ουσίες, η ένδειξη είναι της κατηγορίας 3, δηλαδή είναι αμφιβόλου δράσεως η πλασμαφαίρεση. Αλλά και πάλι, να το δεχτούμε ότι ήταν αμφιβόλου δράσεως και μπορεί στο συγκεκριμένο άνθρωπο να μας βοηθήσει, αυτό πάλι πρέπει να γίνεται σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον.
2: Μάλιστα. Πάμε στις επόμενες δύο ερωτήσεις, τις οποίες έχω σημειωμένες να σας κάνω. Τι είναι η θρομβοφιλία? Και μάλιστα θέλω να μου πείτε, η θρομβοφιλία αφορά μόνο τις γυναίκες ή αφορά και τους άντρες?
0: Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Ξεφεύγουμε εντελώς βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά θρομβοφιλία, γιατί απασχολεί κυρίως τις γυναίκες, δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Λοιπόν, θρομβοφιλία είναι η τάση που έχουμε είτε από κληρονομικούς παράγοντες, κυρίως κληρονομική θρομβοφιλία, είτε από επίκτητους παράγοντες, ας πούμε αν καπνίζουμε είναι μια μορφή θρομβοφιλίας, αν το βάρο μας ξεφεύγει είναι μια μορφή θρομβοφιλίας, η οποία η τάση που έχουμε για να κάνουμε θρόμβωση. Η κληρονομική θρομβοφιλία περίπου αφορά το 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα. Όμως δεν είναι πάθηση. Η θρομβοφιλία είναι μια
2: κατάσταση.
0: Τάση, μια κατάσταση κληρονομική που μπορεί, έχω επισκέπτες στο γιατρείο μου, οι οποίοι φτάνουν αισίως και τα 60 και τα 70 και τα 80 έτη, οι οποίοι έχουν θρομβοφιλική διάθεση και δεν έχουν πάθει ποτέ θρόμβωση. Άρα είναι η τάση για να κάνουμε θρόμβωση. Τώρα, αφορά εξίσου, δεν είναι φιλοσύνδετη κατάσταση, δηλαδή δεν παρουσιάζω συχνότερα θρομβοφιλία οι γυναίκες από τους άντρες, αλλά αφορά κυρίως τις γυναίκες, γιατί έχει συνδεθεί η κληρονομική θρομβοφιλία με τάση θρόμβωση όταν παίρνουν οι γυναίκες ορμονικά σκευάσματα, αντισυλληπτικά ή ορμονοθεραπεία υποκατάσταση, και με θρομβώσεις στην κύηση. Και βεβαίως μία άλλη επίκτητη μορφή θρομβοφιλίας, στον τυφοσφολιπηδικό σύνδρομο, είναι ελάχιστα πιο συχνό στις γυναίκες. Αφορά όλους μας, αλλά ενδιαφέρει συχνότερα τις γυναίκες.
1: Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση. Εγώ, που είμαι σε αυτή την κατηγορία, πότε πρέπει να ανησυχήσω, πότε πρέπει να απευθυνθώ και σε ποιον, δηλαδή στον αιματολόγο?
0: Λοιπόν, χαίρομαι που μου τα ρωτάτε όλα αυτά στον μήνα που η Παγκόσμια Οργάνωση κατά της Θρόμβωσης έχει την Παγκόσμια Μέρα Θρόμβωσης στις 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ με αυτούς που έρχονται στο ιατρείο μου με θρομβοφιλία, τους λέω να μην ανησυχούν, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και να έχουν την επικοινωνία με τον ιατρό έγκαιρα. Λοιπόν, εάν εμφανίσουμε κάποιο πόνο στο πόδι, το οποίο κυρίως ή γάμπα ή γαστροκνημία, όχι στην άρθρωση, όχι στο γοφό, το οποίο έχει παράλληλα ερυθρότητα, πρίξιμο, ίδημα στο πόδι, που δεν είναι παροδικό και δεν υποχωρεί, ή αν έχουμε κάποιο έντονο συσφυκτικό άλγος στο θώρακα ή πλευρητικό πόνο ή μας κόβεται η ανάσα, αυτά είναι συμπτώματα πιθανή στρόμβωση στο πόδι τα πρώτα ή

0: θρόμβωσης, τα πνευμόνια ή πνευμονικής εμβολής που λέμε. Επειδή όμως είναι μη ειδικά τα συμπτώματα αυτά, πρέπει να απευθυνόμαστε σε γιατρό να τα αξιολογήσει και να μας κατευθύνει για να κάνουμε τις αντίστοιχες εξετάσεις.
1: Με ρωτούν οι ακροατές του Μετρόπολης, κύριε Παπαδάκη, το εξής, ότι υπάρχει πιθανότητα, αν έχω κληρονομικότητα, να το εμφανίσω σε κάποια ηλικία που το εμφάνισαν οι γονείς μου?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να μην το εμφανίσω ποτέ, αλλά απ' την άλλη μπορεί να το εμφανίσω και σε νεαρότερη ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίζει ρόλο. Κάποιες πολύ σπάνιες θρομβοφιλικές διαθέσεις και οι πιο σοβαρές, όπως η έλλειψη αντιθρομβίνης, σχετίζονται με εμφάνιση της θρόμβωσης σε νεαρή ηλικία, 20-30-40, οπότε μπορεί να συμπέφτουν. Αλλά η ίδια ακριβώς ηλικία δεν είναι κοινό χαρακτηριστικό.
1: Και εδώ είναι η ερώτηση, επίσης η δεύτερη την οποία έχω από τους ακροατές εδώ του Μετρόπολης. Είναι η θρομβοφιλία ή η θρομβοκαταστάσεις τις οποίες μπορεί κάποιος να ζήσει, μπορεί να έχουν μεταφερθεί σε μικρότερες ηλικίες λόγω κακής διατροφής, λόγω βάρους, όπως μας είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας?
0: Λοιπόν, όχι, η κληρονομική θρομβοφιλία έχει την ίδια επίδραση στον πυκτικό μηχανισμό στις ηλικίες, και μάλιστα επειδή όσο πιο νέοι είμαστε τόσο πιο καλύτερο είναι το αγκιακό μας δίκτυο και τόσο πιο δύσκολα θρομβώνουμε, φαίνεται ότι στην παιδική ηλικία δεν παίζει ρόλο οι σύνηθες μορφές της κληρονομικής θρομβοφιλίας για να πάθουν τα παιδιά θρόμβωση. Οπότε δεν έχει νόημα να ελέγχουμε τα παιδιά μας σε βρεφική παιδική ηλικία ή ακόμα και εφηβική για το αν έχουν κληρονομική θρομβοφιλία. Ωστόσο, ναι, επειδή αν φανταστείτε σαν τουβλάκια του Λέγκο τους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, και η κληρονομική θρομβοφιλία είναι ένα από αυτό, άμα καθίσουν πάνω το κάπνισμα, το αυξημένο βάρος ή και κάποιες άλλες καταστάσεις, μπορεί να εμφανίσουμε πιο σύντομα θρόμβωση.
2: Άρα, κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να πω το εξής. Σημασία έχει, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, όταν έχουν παρουσιάσουν άλλα συμπτώματα τα οποία μας είπαν, να μην πούνε δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα περάσει. Εφόσον υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, θα πρέπει να το γνωρίζουν και να απευθυνθούν στον γιατρό τους.
0: Και χωρίς κληρονομική προδιάθεση, σε καταστάσεις, σε νέες γυναίκες που δεν πάει καθόλου το μυαλό μας εκεί, οι οποίες παίρνουν αντισυλληπτικά δυσκεία και έχουν κάποια συμπτώματα τέτοια, καλό θα είναι έχουμε μια λίγο πιο αυξημένη ανησυχία για τις συμπτώματα και ας κάνουμε μια αιματολογική εξέταση και ας είναι αρνητική. Γιατί ξέρετε, δεν πάει εύκολα ο νους μας σε ένα κορίτσι 20-25 ετών, 18, χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα, ότι μπορεί να πάθει θρόμβωση παίρνοντας κάποια αντισυλληπτικά.
1: Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, να κάνω μια τελευταία ερώτηση και μετά θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί είναι Κυριακή, είναι Κυριακή μεσημέρι. Αντιπυκτικά, παύλα βιταμίνες, παύλα συμπληρώματα, με μια πρόταση, τι θα προτείνατε, τι θα προσέχαμε και τι θα έπρεπε γενικά να κρατήσουμε από αυτό που θα μας πείτε?
0: Ναι. Λοιπόν, τα αντιπυκτικά έχουν εξελιχθεί, έχουν βγει καινούργια αντιπυκτικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ πιο φιλικά από τα παλιότερα, το παλιότερο αντιπυκτικό, το Σιντρόμ. Δηλαδή, η ζωή των ανθρώπων που παίρνουν αντιπυκτική αγωγή έχει γίνει πάρα πολύ πιο εύκολη. Ωστόσο, αν ήταν άμυρα ενεργειών, θα ήταν στο νερό μας ή στις τροφές μας κτλ. Έχουν και αυτά αιμορραγικό κίνδυνο και πρέπει να γίνονται, να δίδονται με παρακολούθηση από τον κατάλληλο ιατρό και ειδικευμένο στην αιμόσταση. Τώρα, για τις βιταμίνες, έχουμε μπει από το 2016 σε μια έκρηξη των φαρμάκων που δεν χορηγούνται με συνταγές, δηλαδή των βιταμινών, για τη βιταμίνη D, για τη βιταμίνη 12, για το φιλικό. Συγκεκριμένα για το αίμα υπάρχουν βιταμίνες οι οποίες παίζουν ρόλο και βοηθούν στην διόρθωση κάποιων μεταβολικών δυσλειτουργιών του αίματος, όπως την αύξηση της ομοκυστεΐνης, που αυτή μπορεί να μας προκαλέσει θρόμβωση, αλλά υπάρχουν και βιταμίνες που επικουρικά των αγωγών βοηθούν στην καλή υγεία του αγκιακού μας δικτύου.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ξέρετε, ο χρόνος του ραδιοφώνου είναι λίγο αλίπητος και μάλιστα χρειάζεται. Έχουμε να πούμε κι άλλα, έχουμε κι άλλες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, αφήνουμε ανοιχτό ένα παράθυρο ξανά επικοινωνίας μαζί σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
0: Και εγώ που μου κάνατε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα πρωτιές στο Μετρόπολης.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είπες σπουδαία πράγματα. Ήθελες όμως να συμπληρώσεις κάτι, γιατί βλέπω ότι πραγματικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι και ειδικά οι γιατροί, οι οποίοι γνωρίζουν και κατευθύνουν και ξεχωρίζουν, μπορούν να μας πούν ιδιαίτερα πράγματα.
2: Εγώ ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχουν οι ξεχασμένες, οι μη γνωστές ειδικότητες γιατρών που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι πολλές φορές. Ο αιματολόγος. Είναι κάτι το οποίο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Θα πρέπει να, σε αυτή την εκπομπή θα εστιάσουμε να μάθει ο κόσμος να γνωρίσει ακριβώς τις ειδικότητες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή του.
1: Ναι, να πούμε ότι και οι γραμμές είναι ανοιχτές, οπότε αν θέλει κάποιος στα επόμενα 2-3 λεπτά, 2 λεπτά τα οποία μας μένουν να κάνει κάποια ερώτηση, θα χαρούμε πάρα πολύ εδώ στον αέρα του Μετρόπολης να απαντήσουμε, αν γνωρίζουμε, αλλιώς την κρατάμε για να σας απαντήσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι έλεγες?
2: Έλεγα πολύ απλά ότι στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε θέματα που τα γνωρίζει ο κόσμος. Να μιλήσουμε για θέματα που δεν τα γνωρίζει και επηρεάζουν τη ζωή του και για ιατρικές ειδικότητες οι οποίες δεν είναι μέσα στο καθημερινό καλεντάρι του. Όπως ο αιματολόγος, να καταλάβουμε τι κάνει και όπως άλλες ειδικότητες. Αυτό έλεγα και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια αποστολή που πρέπει να την κάνουμε.
1: Έτσι. Και επειδή δεν είναι σε εμάς η φιλοσοφία, ούτε έχουμε τη φιλοσοφία του να αλλάζετε τα φάρμακά σας ή να κάνετε οτιδήποτε χωρίς να ρωτήσετε τον γιατρό, η πρότασή μας πρώτα ρωτάμε τον γιατρό ή συμβουλευόμαστε τους ειδικούς στην υγεία και μετά κάνουμε οτιδήποτε. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι πολλές φορές μπορεί να γίνεται και λάθος. Γι' αυτό το έχεις πει και χθες, το είπες και χθες, 2 ή 3 φορές καλό είναι να ψαχνόμαστε αν θέλουμε την καλύτερη μας υγεία.
2: Ο πρώτος γιατρός του...
1: Λοιπόν, καλημέρα. Σας ακούμε.
3: Καλημέρα σας κύριε. Καλή Κυριακή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Τώρα βέβαια δεν είναι επίκαιρο το ερώτημα με αυτό που λέγατε πιο μπροστά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, η αυξημένη τεστοστερόνη παίζει ρόλο με την ηλικία του ανδρός?
1: Επειδή είναι ερωτήσεις τις οποίες εγώ έχω τη γνώση να σας απαντήσω, αλλά θα ήθελα να είναι τεκμηριωμένες. Θα σας πω κάτι...
3: Με ιατρική.
1: Ωραία. Δώστε μου τότε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε την επόμενη Κυριακή, όπως και οι φίλοι οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και στο TikTok.
3: Και αν ρυθμίζετε, γιατί αυτό δημιουργεί, από ό,τι το νιώθω εγώ, μια έτσι υπερενέργεια. Το είχε και κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω βέβαια τι έγινε στην εξέλιξη.
1: Ωραία.
3: Δεν νομίζω ότι είναι παθολογικό. Νομίζω
1: όχι.
3: Ότι θα είναι θετικό.
1: Είναι θετικό και δεν είναι παθολογικό, αλλά την απάντηση θα σας τη δώσω.
3: Είμαι πάνω από 65 και...
1: Αυξημένη τεστοστερόνη.
3: Ναι.
1: Εξαιρετικά. Αυτό σημαίνει από άποψη διατροφής 2 πολύ απλά πράγματα. Ότι ξέρετε μερικές φορές τι πρέπει να τρώτε και άλλες φορές τρώτε ανάποδα από αυτά που πρέπει να φάτε.
3: Εγώ, να φανταστείτε, πίνω ακόμα μουρουνέλο και τρώω ταχύνι με χαρουπάνευρο.
1: Τέλεια. Άρα την πήραμε την απάντηση. Και τι ηλικία έχετε? 67. Δεν είναι αδιάκριτο ούτε GDPR.
3: 67 κύριε.
1: Τέλεια κύριε μου. Σας εύχομαι να έχετε...
3: Είμαι πάντα μαζί με τον αθλητισμό. Δεν ήμουν επαγγελματίας αθλητής ή ποδοσφαιριστής. Ασχολόμουν ερασιτεχνικά με μια ζωή χωρίς ποτέ να καπνίσω τσιγάρο.
1: Τέλεια. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κλείνουμε.
2: Κλείνω. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι θα τονίσω άλλη μια φορά, ούτε ο Χρήστος Θανάσινας ούτε εγώ είμαστε γιατροί. Είναι πολύ ωραίο να δεχόμαστε ερωτήσεις, ανησυχίες πάνω σε καθαρά ιατρικά θέματα. Δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη, ακόμη και αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε μια απάντηση. Η απάντηση θα έρχεται στην επόμενη εκπομπή, μετά από τεκμηρίωση και μετά από συζήτηση με κάποιον ειδικό ή με την πρόσκληση κάποιου ειδικού για αυτό το θέμα.
1: Γνωρίζουμε να απαντήσουμε. Απλά η τεκμηριωμένη απάντηση είναι πάντα η αρεστή και η αποδεκτή. Φυσικά εννοείται ότι θα χαρούμε να πάρουμε και στον αέρα πολλές ερωτήσεις. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα που μας έρχεται. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αγάπη την οποία μας αποδεχτήκατε το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ στο Μετρόπολης, να δεσμευτούμε ότι τα επόμενα Σαββατοκύριακα θα περάσουμε πολλές πληροφορίες, θα μιλήσουμε μαζί σας για πολλές πληροφορίες, και κλείνοντας να σας πούμε ότι ακολουθήστε το Μετρόπολης και στα ιατρικά θέματα τα οποία θα γράφουμε από εδώ και στο εξής, γιατί πολλά από αυτά μπορεί να σας απασχολούν.
2: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Θα σας ξαναδούμε, θα σας ξανακούσουμε, θα μας ξανακούσετε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, και θα είμαστε ακόμη περισσότερο εστιασμένοι σε αυτά τα οποία εσάς ενδιαφέρουν, σας ανησυχούν και φοβάστε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι πρώτα ο εαυτός μας, να τον παρατηρούμε. Να παρατηρούμε τα συμπτώματα και μετά να ανησυχούμε και να απευθυνόμαστε στον ειδικό.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Ένα όλα για την υγεία τελείωσε το πρώτο Σαββατοκύριακο. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων εδώ στο Μετρόπολης με τον Γιάννη Τσερβίνη.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Πάμε. Καλησπέρα. Είναι τίτλοι επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Πήγησε ξανά την Κυριακή το πρωί του κατά 12 στο Δήμο Ιεράπετρας, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή άφησαν πίσω τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τη Δευτέρα μεταβαίνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών και τη διαδικασία των αποκαταστάσεων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρελαιά Σπεράμου στην Καβάλα. Οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού με αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο. Κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις των αλλιέων στη Θεσσαλονίκη που διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο ταχύ αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο μετρό Θεσσαλονίκης. Όλα τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Όλη η επικαιρότητα στο Μετρόπολης και στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή «Ο κόσμος σήμερα».
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
18: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
19: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
20: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
23: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
24: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
26: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
27: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
28: Μετρόπολης.
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
30: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα αυτή την υπέροχη μέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με χαμόγελο, υγεία και όσοι μπορούμε αισιοδοξία στις ζωφερές μέρες που διάγουμε. Μην χάσουμε ποτέ αυτό το χαμόγελο, το λέω συνέχεια. Πολλές σήμερα οι ερωτήσεις, πολλά τα θέματα στα οποία θα έπρεπε να αναφερθούμε. Τα γεγονότα τρέξαν, οι εξελίξεις υπήρξαν όλη αυτή την εβδομάδα που διανύσαμε. Ερωτήσεις πολλές, αγωνιώδεις ερωτήσεις και από γυναίκες, φαντάζομαι μητέρες, μάνες, σχετικά με την τεταραγμένη εποχή την οποία διάγουμε. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν, η αγωνία μας, το στρες, η ακρίβεια της ζωής, ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Ωραία, όπα παιδιά, κάντε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα στο οποίο να διατηρήσετε θετική τη σκέψη σας, έστω και αν πρόκειται να περιοριστούμε στο δικό μας μικρό κόσμο, για να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα οποία συντελούνται. Τι συνετελέστη λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε? Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις πληροφορίες σε αυτές που έχουν καθαρά αμιγώς δημοσιογραφικό επικοινωνιακό χαρακτήρα και σε αυτές που απεικονίζουν πραγματικές εξελίξεις, οι οποίες εκπέμπουν μηνύματα ανησυχιών και αγωνίας. Στην κορυφή της πυραμίδας το πυρηνικό μήνυμα, παύλα προειδοποίηση του Πούτιν, το οποίο έκανε παγκοσμίως, προκάλεσε αίσθηση. Και όπως ανέφερα και χθες στην εκπομπή του φίλου μου του Μιχάλη, εκείνο το οποίο ενέτεινε την ανησυχία μου ήταν ότι και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι στη Μόσχα συνένεσαν με τη δήλωση αυτή ότι αν χτυπηθεί το Καλίνιγκρατ, η Ρωσία θα απαντήσει με πυρηνικά. Μια δήλωση πολύ βαριά εντός εισαγωγικών. Ο Μεντβέβεφ ούτως ή άλλως διέπεδε από σύνδρομο πολεμοκαμπυλίας και ουδέποτε προσέδωσα βάση σε αυτά τα οποία δηλώνει. Αλλά για ένα σοβαρό άνθρωπο όπως είναι ο Λαυρόφ, το να συνενεί με την γραμμή αυτή είναι κάτι το οποίο προκάλεσε ανησυχία. Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη και επίσημο εκπρόσωπο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Οι διατυπώσεις του πάντα είχαν μεγαλύτερο βάρος από τις απειλές ενός γεωπολιτικού ή τηλεοπτικού σχολιαστή. Ο πόλεμος, δήλωσε ο Πούτιν επί λέξη, θα είναι τελείως διαφορετικός σε μια τέτοια περίπτωση και ιδιαίτερα σύντομος. Απαντώ σε μια ερώτηση ενός φίλου, ο οποίος μου απέστειλε στο Facebook, έναν ευγενέστατο φίλο, πώς αποκωδικοποιώ αυτή τη δήλωση. Ερμηνεύτηκε λοιπόν η δήλωση του Ρώσου ηγέτη ως έμεσος πυρηνικός υπαινιγμός, χωρίς να αποτελεί συγκεκριμένη διατύπωση και ρητή για χρήση πυρηνικών. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για σκόπιμο μήνυμα αποτροπής και πίεσης, το οποίο πρέπει ωστόσο να εκλειφθεί σοβαρά.
Για να συμπεράνουμε όμως ότι πλησιάζει πραγματική πυρηνική χρήση, θα απαιτούνται πρόσθετες, ανεξάρτητα επιβεβαιωμένες ενδείξεις προετοιμασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να το βαφτίσουμε ούτε ως απλή μπλόφα, ούτε ως προαναγγελία βέβαιου πυρηνικού πολέμου. Απλά είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο ανεδύθη στην επιφάνεια και το οποίο μόνο μακάβρια ανησυχία μπορεί να προκαλέσει. Εγίνεται λοιπόν μια αρχική έρευνα από δυτικά κέντρα ερεύνης, όπου πράγματι εντοπίστηκαν ανακατασκευές και εξυγχρονισμός σε έναν υψηλό βαθμό το άκρος απορρίτου προγράμματος νεκρό χέρι στα Ουράλια. Εξετάστηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια έγγραφα και δημόσια αρχεία μαζί με προμήθειες και δορυφορικές εικόνες. Υπήρχαν μάλιστα κάποια ιδιαίτερα εντυπωσιακά στοιχεία, καθώς κατεγράφησαν περίπου 22.000 τόνοι χάλιβα, πάνω από 56.000 τόνους τσιμέντου και περίπου 600 χιλιόμετρα καλωδίων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις των Ουραλίων στη Ρωσία. Το ακόμα σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν ρωσικές στρατιωτικές αναφορές. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, απόστρατη υψηλόβαθμοι αξιωματικοί που είχαν συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Perimeter, αυτό ήταν το νεκρό χέρι, για προετοιμασία του συστήματος αυτοματισμού στο όλο πρόγραμμα, αναφέρθησαν εξελίξεις και έντονη κινητικότητα. Εδώ όμως βρίσκεται μια κρίσιμη λεπτομέρεια, ειδικό στα ρωσικά πυρηνικά συστήματα. Ο Πότβικ αμφισβητεί τον όρο επανεργοποίηση. Υποστηρίζει ότι το νεκρό χέρι, και θα σας εξηγήσω τι απεικονίζει ο όρος, δεν είχε απενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα αυτό που βλέπουμε πιθανότατα συνθέτει μια εικόνα μεγάλης κλίμακας εξυγχρονισμού και αναβάθμισης μιας ήδη υφιστάμενης δυνατότητας. Επίσης, χρειάζεται προσοχή στο αυτόματο πυρηνικό σύστημα, φίλε μου, εσύ που με ρώτησες. Στο ιστορικό περιμέτερ το νεκρό χέρι δεν περιγράφεται αξιόπιστα μια μηχανή που απλά αντιλαμβάνεται ότι καταστράφηκε η Ρωσία και εκτοξεύει μόνη της όλους τους πυράβλους. Είναι ένα ημία αυτοπατοποιημένο σύστημα ανταπόδοσης, ένα εφεδρικό σύστημα διοίκησης και επικοινωνιών, στο οποίο οι ειδικοί πύραυλοι διοίκησης μπορούν να μεταδώσουν διαταγές εκτόξευσης όταν ήδη έχει καταστραφεί το σύνολο των συνηθισμένων διάβλων. Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα: τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει το νεκρό χέρι και πόσο αυτόματο είναι πραγματικά? Το νεκρό χέρι σχεδιάστηκε, φίλοι μου, στη Σοβιετική Ένωση ως εφεδρικός μηχανισμός πυρηνικής διοίκησης. Η βασική του ιδέα υπήρξε σχετικά απλή: να εξασφαλίζεται πλήρως και απόλυτα η δυνατότητα πυρηνικής ανταποδόσεως, ακόμα και αν ένα πρώτο πυρηνικό πλήγμα από τη Δύση κατέστρεφε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και διέκοπτε πλήρως τις κανονικές επικοινωνίες. Ας φανταστείτε λοιπόν την ακόλουθη κατάσταση. Η Ρωσία δέχεται μαζική πυρηνική επίθεση από τη Δύση. Σενάριο απευκταίο, μακάβριο και αρμαγεδονικό. Καταστρέφονται κέντρα διοικήσεως, τηλεπικοινωνίες και ενδεχομένως η δυνατότητα της ανώτατης ηγεσίας να δώσει εντολές. Το νεκρό χέρι αποτελεί ένα εναλλακτικό διάβλο διοίκησης για μια τέτοια ακραία και απευκταία περίπτωση. Η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι δεν πρέπει να το φανταζόμαστε απλά ως έναν υπολογιστή που αποφασίζει μόνο του. Δηλαδή, δέχτηκα πυρηνικά, πατάω το κουμπί, εκτοξεύω όλα τα πυρηνικά.
Οι δημόσιες διαθέσιμες περιγραφές δείχνουν ένα πιο σύνθετο και ανθρώπινα ελεγχόμενο σύστημα. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο perimeter, στο νεκρό χέρι, και είναι η πύραυλη διοικήσεως. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν έχουν ως κύρια αποστολή να χτυπήσουν εχθρικό στόχο με κάποια πυρηνική κεφαλή. Λειτουργούν ουσιαστικά ως υπτάμενος αναμεταδότης εντολών. Εκτοξεύονται λοιπόν πάνω από τη ρωσική επικράτεια και κατά την πτήση του, αν πρόκειται για ένα, ή την πτήση τους, αν πρόκειται για σμήνος, μπορούν να μεταδώσουν κωδικοποιημένες εντολές στις πυρηνικές δυνάμεις που έχουν επιβιώσει, δηλαδή σε συλλόδι υπηρετικών πυράβλων, κινητές μονάδες και άλλα στοιχεία της πυρηνικής διοίκησης. Την ίδια ώρα λοιπόν, 6.500 πυρηνικές κεφαλές θα εκτοξευθούν κατά της Δύσεως. Ωραία ξεκίνησε λοιπόν σήμερα η εκπομπή μας. Κάποτε ένας ακροατής είχε δίκιο. Τι θα γίνει με αυτό το καθηγητή, τον ακούω και σφίγγει την ψυχή μου. Αδερφέ μου, δίκιο έχεις. Αναλογίστηκες όμως ποτέ με δεδομένο ότι θέλω να μεταδίδω τις πραγματικές ειδήσεις και ούτε τις διωγγωμένες, ούτε τις καθησυχαστικές. Μήπως τελικά δεν φταίω τόσο εγώ όσο η αλήθεια? Γιατί όλα αυτά που ανέφερα προηγούμενα είναι διασταυρωμένα και επιβεβαιωμένα. Η Ρωσία λοιπόν φαίνεται να έχει επενδύσει πολύ σοβαρά στην αναβάθμιση και προστασία της υποδομής της πυρηνικής διοίκησης που συνδέεται με αυτό το νεκρό χέρι. Εμείς ως απλοί άνθρωποι, ως απλός λαός, δεν έχουμε παρά να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε. Η σημερινή παράνοια, η σχιζοφρένεια που βασιλεύει στον κόσμο να μην φτάσει στα σύνορά της. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου θέση και η δική μου εκτίμηση σχετικά με αυτό το οποίο με ρώτησε ο ευγενέστατος φίλος στο Facebook και ο οποίος φαντάζομαι παρακολουθεί την εκπομπή. Γενικότερα λοιπόν, φίλοι μου και φίλε μου, υπάρχει μία αρχιτεκτονική παράνοια όπου κάποια γεωοικονομικά κέντρα εξουσίας στις χώρες που ονομάζουμε μεγάλες δυνάμεις εισπράττουν τα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια, αποφασίζουν για τους λαούς, χωρίς αυτούς, και τελικά στην εποχή μας, στις μέρες που διάγουμε, το απίστευτο έγινε αυτονόητο. Ο Μιχάλης από Γιάννητσά με ρωτά τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, με τους πηγαίους κώδικες των Ισραηλινών όπλων τα οποία προμηθευόμαστε. Εδώ έχουμε μια διάσταση απόψεων στο διαδίκτυο και κάπου ο δέκτης, ο αποδέκτης χάνεται. Όλες αυτές οι ειδήσεις οι αλληλοανερούμενες του προκαλούν σύγχυση, δεν ξέρει τελικά τι να πιστέψει. Οι Ισραηλινοί, ανεγράφει, δεν μας δίνουν τους πηγαίους κώδικες. Κρύβεται όμως η βαθιά, η πιο σημαντική αλήθεια. Το κρίσιμο είναι να ξεχωρίσουμε, φίλε μου καλέ, δύο διαφορετικούς πηγαίους κώδικες. Ο πρώτος είναι ο υφιστάμενος για κάθε περίπτωση Ισραηλινός πηγαίος κώδικας των ίδιων των οπλικών συστημάτων, δηλαδή Spider, Barracks, Σφεδόνα του Δαβίδ κλπ. Αυτός δεν φαίνεται να παραδίδεται στην Ελλάδα. Πρόσφατη Ισραηλινή διευκρίνηση ανέφερε ότι ο υπάρχον πηγαίος κώδικας των συστημάτων
παραμένει εκτός της συμφωνίας αδειοδότησης. Το δεύτερο όμως, το οποίο το σημαντικότερο, είναι ο κώδικας του Ελληνικού Κέντρου Διασύνδεσης, ο ΣΥ2. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σύμφωνα λοιπόν με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου, θα μεταφερθεί Ισραηλινός οδηγός και τεχνολογική υποστήριξη, ώστε ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα για το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Ο ελληνικός αυτός κώδικας μαζί με τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες του προβλέπεται να παραμείνει ΕΣΑΗ υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Προσέξτε λοιπόν την παραπληροφόρηση. Από όλα αυτά τα οποία ανέφερα, και βέβαια αντιλαμβάνεστε, έστω και αν δεν έχετε ασχοληθεί με αμυντικά ζητήματα, ότι το σημαντικότερο είναι το δεύτερο, πως οι Ισραηλινοί μας θα πρόκειται να μας δώσουν την τεχνογνωσία και τεχνολογική υποστήριξη σε υλικά και λογισμικό, ώστε να δημιουργήσουμε το δικό μας εθνικό πηγαίο κώδικα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατά αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικά κυριαρχία σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης, ενοποίησης και διασύνδεσης, χωρίς να αποκτήσει ταυτόχρονα τα εσωτερικά των Ισραηλινών πυράβλων. Η ίδια η Ισραηλινή νομοθεσία αντιμετωπίζει την εξαγωγή αμυντικού απόρριτου λογισμικού ως ελεγχόμενη εξαγωγή και απαιτεί σχετική αδειοδότηση. Η ίδια φιλοσοφία διέπει και το σύστημα PALS. Η επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας για την ελληνική συμφωνία αναφέρει ρητά συνεργασία με ελληνικές βιομηχανίες, όχι παράδοση του Ισραηλινού πηγαίου κώδικα, και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα φυσιολογικό. Επομένως, η φράση «η Ισραηλινοί δεν δίνουν τους πηγαίους κώδικες στην Ελλάδα» είναι παραπλανητική. Ακριβέστερα λοιπόν, δεν παραδίδονται γενικά οι πηγαίοι κώδικες, αλλά αντίθετα δημιουργείται ελληνικός πηγαίος κώδικας στο κρίσιμο επίπεδο ΣΥ2, μεταφορά του Ισραηλινού λογισμικού και με ελληνικό κώδικα υπό αμυγός ελληνικό έλεγχο. Εδώ ήθελα λοιπόν να κάνω μια παρένθεση, μια που ξεκινήσαμε με την συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ και την απόκτηση των υπερσύγχρονων Ισραηλινών όπλων, κάτι το οποίο ανέλησα πλήρως στην τριλογία των άρθρων «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της αποτροπής». Πάρα πολλά μηνύματα, όπως προανέφερα, έλαβα από γυναίκες οι οποίες μου εξέφρασαν την ανησυχία τους, την αγωνία τους, τόσο για την εκδοχή να πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο στον κίνδυνο που ονομάζεται πυρηνικός εφιάλτης, αλλά και στο δικό μας κόσμο, στο αρχιπέλαγο, στο Αιγαίο, τι συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά. Και αν η κατάσταση έχει κλιμακωθεί ή τίνει προς κλιμάκωση. Το λέω με δικά μου λόγια για να συνθέσω τα ερωτήματα τα οποία έλαβα σωριδών από τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, περίπου 8 γυναίκες. Γυναίκες μητέρες, φαντάζομαι. Κυρίες μου, η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά τίνει προς κλιμάκωση. Και λέω πως τίνει προς κλιμάκωση, διότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ίστατη κρίσιμη ώρα.
Η ίστατη κρίσιμη ώρα είναι η πόντιση του καλωδίου. Εκεί έχουμε διακηρύξεις ένθε και εκείθεν, δηλαδή και από Τουρκίας πλευρά και από Ελλάδος πλευρά, ότι κανείς εκ των δύο δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Επομένως, όταν πράττεις στις διεθνείς σχέσεις και στη θεωρία αποτροπής κάτι διακηρυκτικά, αναλαμβάνεις πλήρως την ευθύνη ότι στην περίπτωση που δεν το πραγματοποιήσεις θα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα ίσως ή ιδιαίτερα σοβαρά το γόητρό σου ως κράτους έθνους. Ναι, η στιγμή της πόντισης του καλωδίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους, από το αν το σκάφος το οποίο πρόκειται να ποντίσει το καλώδιο παρουσιαστεί με συνοδεία ελληνικών πολεμικών πλοίων, τότε αυτό αφορά ένα βήμα πρώτης κλιμάκωσης από την πλευρά της Ελλάδας εφόσον εκκρεμεί η διακήρυξη της Τουρκίας. Σίγουρα θα έχουμε απάντηση από την Τουρκία, δηλαδή θα έχουμε μια συσσόρευση πολλών μονάδων επιφανείας σε μικρό χώρο στο αρχιπέλαγος. Και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε ώστε να δούμε τις προοπτικές. Θα κάνει κάποιος πίσω, θα είναι άμεση η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι κλιμακούμενη κατά στάδια. Προσωπική μου εκτίμηση, η διπλωματία δουλεύει παράλληλα με τις προετοιμασίες στρατιωτικές, ούτως ώστε να αποφευθεί στο αρχιπέλαγος και στο νότιο τμήμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μια τεράστια κρίση, πολύ μεγαλύτερη ίσως από την κρίση των ημείων, όπου είχαμε φτάσει μια κλωστή πριν το θερμό επεισόδιο ή τη γενικευμένη σύραξη. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι πράγματι θα κριθούν τα πάντα την ώρα εκείνη την κρίσιμη, όταν ξεκινήσει το σκάφος, το πολιτικό, να ποντίσει το καλώδιο, το επιστημονικό. Ίσως δε η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο να έχει να κάνει και με αυτό, εκτός από τις λοιπές αμυντικές συμφωνίες. Μήπως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, φίλε μου? Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλε μου.

0: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: κερίου ριέλο από την καλόρια.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Μπράβο,
4: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια.
12: Από το 1995.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
16: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
17: Μετροπόλης!
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Και αντί να βάλω κάποιο τραγούδι, αντί να συνεχίσω τις μαύρες ειδήσεις, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα, ας ανοίξω γραμμές για τους φίλους που θέλουν να καταθέσουν τις απόψεις τους, είτε είναι επί γεωπολιτικού τομέα, είτε είναι επί αθλητικού. Τελικά μου λείπει το να μην επικοινωνώ μαζί σας. Άρα λοιπόν ανοίγουμε τις γραμμές για τους φίλους να πούνε τις δικές τους απόψεις. Αφού πρώτα αναφέρω να απαντήσω στον Ευστάθιο ότι πράγματι, Ευστάθιε, μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα νερού, αγόρι μου. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη για τα ποτάμια σε ένα φάσμα δεκαετιών. Αυτή είναι μια ακόμη ανησυχία μέσα στις τόσες πολλές που μπορούμε να έχουμε. Η νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στις 17 Σεπτέμβρη του 2026, λέει ότι το 25 ήταν ένα από τα ξηρότερα έτη των τελευταίων 35 ετών ως προς παγκόσμιες ποτάμιες ροές. Πάνω από 36% των παγκόσμιων λεκανών απορροής είχαν χαμηλότερες από τις φυσιολογικές ροές. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι τα χερσαία αποθέματα γλυκού νερού, τα υπόγεια ύδατα, η υγρασία εδάφους, οι λίμνες στα ποτάμια, χιόνι και πάγι, εμφανίζουν μια επίμονη πτωτική τάση στη διετία 2014-2016. Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού παρουσίασε όλη αυτή την κατάσταση με τον όρο «ξοδεύουμε τα αποθέματά μας». Και αυτό δεν αποτελεί έναν τρομολαγνικό δημοσιογραφικό τίτλο. Είναι ένα υπαρκτό και μετρήσιμο πρόβλημα, το οποίο βέβαια συνοδεύεται από ένα φαινομενικό παράδοξο, το οποίο αξίζει να εξηγήσουμε. Πώς γίνεται να μειώνονται τα διαθέσιμα αποθέματα νερού, ενώ ταυτόχρονα να βλέπουμε όλο και περισσότερες καταστροφικές πλημμύρες? Και αυτό αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης. Κι όμως αυτό γίνεται, φίλοι μου, γιατί πολύ νερό πέφτει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πολύ νερό αποθηκεύεται. Εδώ είναι το κλειδί. Ο οργανισμός λοιπόν, ο παγκόσμιος, περιγράφει πλέον έναν υδρολογικό κύκλο πιο ασταθή, μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας και όταν τελικά βρέχει συχνότερα πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Ας σκεφτούμε λοιπόν δύο περιοχές που δέχονται μέσα σε ένα χρόνο ακριβώς 600 χιλιοστά βροχής, ετήσια βροχόπτωση. Στην πρώτη πέφτουν σχετικώς ομαλά σε 60 βροχερές μέρες. Στη δεύτερη μεγάλο μέρος πέφτει σε λίγες καταρακτώδεις καταιγίδες. Το ετήσιο άθροισμα μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Στη δεύτερη περίπτωση, το ξερό ή κορεσμένο έδαφος δεν προλαβαίνει να απορροφήσει το νερό. Μεγάλο μέρος γίνεται επιφανειακή απορροή, κύμαρη, ποτάμια, πλημμύρα, θάλασσα, αντί να κατεισδύσει αργά στο έδαφος και να ανατροφοδοτήσει τους υπόγειους υδροφορείς. Ταυτόχρονα όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται η εξάτμιση και στενώνουν γρηγορότερα τα εδάφη. Και η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς, οι οποίοι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν μπορούν να δώσουν εντονότονη βροχόπτωση. Η NASA παρατηρεί ακριβώς αυτό το συνδυασμό. Εντονότερες, ας περιμένουν λίγο οι φίλοι που είναι στις γραμμές, μισό λεπτό. Εντονότερες ξηρές και υγρές ακραίες καταστάσεις. Υπάρχει και ένα δεύτερο πιο μακροχρόνιο πρόβλημα. Οι καταθέσεις στην τράπεζα νερού όλο ένα και μειώνονται. Υπόγεια ύδατα και παγετώνες αλλάζουν πολύ πιο αργά από μια καταιγίδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός αναφέρει ότι η συνολική χερσαία αποθήκευση νερού παρουσιάζει πολύ μεγάλη, όπως προανέφερα, πτωτική τάση. Άρα έχουμε το παράδοξο. Θερμότερος πλανήτης, περισσότερη εξάτμιση, μεγαλύτερα ξηρά διαστήματα, περισσότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα, εντονότερη βροχή όταν αυτή εκδηλωθεί. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε την ίδια χώρα να υποφέρει τον Αύγουστο από λειψιδρία και λίγες εβδομάδες αργότερα από καταστροφική πλημμύρα. Δεν αποτελεί λοιπόν το γεγονός αυτό αντίφαση. Είναι δύο όψεις της ίδιας διαταραχής του υδρολογικού κύκλου. Για τη Θεσσαλονίκη αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν μια μέρα η θερμοκρασία φτάσει 39 ή 40 βαθμούς Κελσίου. Μας ενδιαφέρει η διάρκεια. Περισσότερες συνεχόμενες ζεστές μέρες και νύχτες σημαίνουν μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση. Πάμε σε ένα τραγούδι, φίλε, με τον αγαπημένο Μητροπάνο.

Συγγνώμη, οι γράμμες πέσανε, παιδιά, εδώ. Προσπαθήστε και πάλι. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Βάλε τον Μητροπάνο να...

Εδώ φίλοι κάτι συμβαίνει με τα τηλέφωνα. Συνεχώς πέφτουν. Ο φίλος μου Βασίλης με ρωτά, μάλλον ομολογεί: κύριε καθηγητά, με άγγιξε πάρα πολύ το σύνολο των αναφορών σας στη μάχη του Μαραθώνα και το γεγονός ότι από πλευράς επίσημης ελληνικής πολιτείας κάθε χρόνο το ξεχνάμε. Ναι φίλε μου, το ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή ότι η μάχη του Μαραθώνα που έγινε 490 π.Χ. Κατά την πρώτη περσική εισβολή στην Ελλάδα ήταν η μάχη όπου οι Αθηναίοι πλατείς υπό τον Μιλτιάδη νίκησαν τον περσικό στρατό. Αν θες, θα πρέπει να σου πω κάτι, ότι δεν υπάρχει πλήρης βεβαιότητα για την ημερομηνία 12 του Σεπτέμβρη, γιατί σχετίζεται με το ημερολόγιο των Σπαρτιατών και την Πανσέλινο. Ωστόσο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι δεν υπήρξε δια μία εισέτη φορά επίσημη κεντρική επαιτειακή τελετή της ελληνικής πολιτείας για τη μάχη του Μαραθώνα. Δηλαδή μια εκδήλωση της Προεδρίας Δημοκρατίας Κυβερνήσεως, της Βουλής ή του Υπουργείου Πολιτισμού και για τη φετινή επέτειο. Το Υπουργείο Πολιτισμού εξακολουθεί βέβαια να διαθέτει την επίσημη ιστορική ψηφιακή παρουσίαση για τη μάχη του Μαραθώνα. Μάλιστα στο Μαραθώνα την ίδια μέρα έγινε μια εκδήλωση για το πώς πρέπει να προστατευτούμε από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Φαίνεται αυτός ο τόπος γέμισε από αμνήμονες. Η λύθη βύθισε τα πάντα. Ούτε για τη μάχη των Θερμοπυλών

0: ούτε για την ναυμαχία της Σαλαμίνας, ούτε για τα παιδιά που πολέμησαν στην Κύπρο, ούτε για τις πλατές. Και ήθελα να πω απλά, λύθηκε όνειδος Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, πλατές. Τέσσερα ονόματα που δεν είναι απλά σελίδες ενός σχολικού βιβλίου. Είναι τόπιο που άνθρωποι στάθηκαν απέναντι στο φόβο, γνωρίζοντας ότι δεν θα επιστρέψουν. Και σήμερα δεν χρειαζόμαστε μεγάλες φιέστες. Δεν χρειαζόμαστε σημαίες για τις κάμερες, ούτε βαρύγδουποι λόγοι. Ένα στεφάνι απλό. Ένα προσκλητήριο νεκρών. Ένα λεπτό σιωπής για τους 192 του Μαραθώνα. Για τον Λεωνίδα, τους Σπαρτιάτες, τους Θεσποιείς και όλους εκείνους που στάθηκαν στις Θερμοπύλες. Για εκείνους που πολέμησαν στα στενά της Σαλαμίνας. Για τις ελληνικές πόλεις που ενώθηκαν στις πλατές και έδωσαν την τελευταία μεγάλη μάχη εκείνου του αγώνα. Τους οφείλουμε μνήμη, γιατί ένας λαός μπορεί να διαφωνεί για το παρόν του και να αγωνιά για το μέλλον του. Όμως δεν πρέπει ποτέ να πάβει να θυμάται εκείνους που ανήκουν στην ιστορία τη δική του. Έλα φίλε μου, επιτέλους. Επιτέλους με τις γραμμές είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Την καλημέρα, την καλησπέρα μου. Σ' ακούω.
1: Χρήστος, σας ακούω καιρό, πρώτη φορά που στην εκπομπή σας.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Η εκπομπή σας είναι πολύ επικοδομητική, επιμορφωτική. Και κοσμεί την ελληνική ραδιοφωνία. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σας δώσουν πανελλαδική συχνότητα και να ακούγεστε. Τη γνώμη μου.
0: Σε ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια. Πες μου αν έχεις κάτι σημαντικό έτσι να καταθέσεις.
1: Το σημαντικό που έχω να πω είναι το ένα όσον αφορά το θέμα με τα λειτουργικά. Πιστεύω ότι η ιστορία μας έχει διδάξει. Mm-hmm. Και επειδή αναφέρατε και με τη μάχη του Μαραθώνα, πιστεύω ότι ένας εχετλέος σύγχρονος θα μας σώσει.
0: Ένας σύγχρονος
1: εχετλέος.
0: Ναι. Δυστυχώς έχουμε απώλεια μνήμης, αλλά απώλεια μνήμης και για την νεότερη ελληνική ιστορία.
1: Το πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Το πιστεύω. Η αλλιώς η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Με τον τρόπο τον οποίο έχει δομηθεί η ελληνική κοινωνία, η παιδεία και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να αποφασίζουν άλλοι για τις τύχες της δικές μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη. Τώρα, εάν υπάρξει ένας σύγχρονος Εχετλέος και κάποια στιγμή με κάποια θεία πρόνοια, αν πιστεύουμε, εγώ πιστεύω, ή γιατί ο Θεός σου λέει, σου έδωσε μυαλό, κάποιος ο οποίος ενεργοποιηθεί και μπορέσει να γίνει ένας σύγχρονος Εχετλέος, τότε ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Και τα δεύτερο, να πάμε περί του πάθους μας, το ποδόσφαιρο, και ιδίως την Παοκάρα.
0: Ναι, αυτός είναι έρωτας, δεν είναι απλά πάθος.
1: Έρωτας. Εγώ σας πω την αλήθεια, σε αγαπάω, σε εκτιμά, αλλά ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Και εθνική μένα, αλλά ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ.
0: Και για μένα είναι, και για μένα είναι φίλε μου.
1: Έτσι. Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος. Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος. Και πραγματικά εδώ είναι που λένε ότι μετά θα λέει ότι η προεδράρα μας τους κάνει πλάκα. Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος να δράξει την ευκαιρία, το ότι δεν παίζουμε στην Ευρώπη, και να πάρει πρωτάθλημα.
0: Μακάρι βρε αγόρι μου. Μακάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον τρόπο με τον οποίο μετέρχεσαι την ελληνική γλώσσα. Μου άρεσες πάρα πολύ. Και να ξαναπάρεις, να ξαναγαλέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Μακάρι φίλε μου. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Θα το πάρουμε. Είναι χρυσή ευκαιρία. Χρυσή ευκαιρία.
0: Μακάρι φίλε μου. Ο επόμενος φίλος. Καλησπέρα μου. Τι έγινε, έπεσε γραμμή. Ναι, ναι. Ναι, ακούγεσαι. Α, κάτι συμβαίνει, ίσως δεν έχει κλείσει το... Επομένως, ήθελα απλά να συμπληρώσω και να κλείσω το μεγάλο μου παράπονο. Το πιο θλιβερό είναι να περάσει η ημέρα μνήμης και να μην σταθεί κανείς έστω για ένα λεπτό σιωπηλός μπροστά στα ονόματά τους. Η λύθη δεν σκοτώνει τους νεκρούς. Σκοτώνει κάτι μέσα στους ζωντανούς. Έλα φίλε, σ' ακούω.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Σας ακούω τακτικά, κύριε καθηγητά. Όταν έχω χρόνο, ζηλεύω το λόγο σας. Μ' αρέσει η ιστορία, γιατί και ο πατέρας μου από μια ιστορία είναι γι' αυτός. Γιατί έχω στα χέρια μου ασημένιο μετάλλιο αγωνιστής 41-45 και έχω μια στεναχώρια πολύ μεγάλη όταν ακούω την ιστορία σου από σένα και τη διευκρινίζεις τόσο όμορφα και με γεμίζεις. Έρχομαι λοιπόν και αναστατώνομαι ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν το εκτιμάνε αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι ο πατέρας μου είναι ήρωας ολωνών.
0: Θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για τον πατέρα σου.
2: Είμαι υπερήφανος, αλλά είμαι υπερήφανος και για εκείνο το λαό. Για όλους τους πατεράδες.
0: Για όλους τους πατεράδες. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μπράβο σου.
2: Όλοι τους βάλαν τα στήθη τους. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ο πατέρας μου έτυχε να ήταν πιο δραστήριος και πήρε το ασημένιο μετάλλιο.
0: Και εμένα ο δικός μου ο πατέρας πολέμησε σώμα με σώμα τους Γερμανούς, πολέμησε στην Πίδο. Επομένως, θα πρέπει και οι δύο να είμαστε περήφανοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Να είσαι καλά.
2: Εγώ το μόνο που με στεναχωρεί και το είπα και σε άλλη εκπομπή στο Μετρόπολης, είναι δραμηνός ο πατέρας μου. Εκεί είναι το πατρικό σπίτι και οι δραμηνοί ξέρουν όλη την ιστορία του, τι αντιστασιακός ήταν με τους Βουλγάρους και κυνηγήθηκε μέχρι λοιπόν
0: Από τον Αντόντσαους, θα θυμάμαι, γιατί και εγώ από τη Δράμα είμαι. Να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Την καλημέρα.
2: Κύριε καθηγητά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Σε ευχαριστώ εγώ. Ο επόμενος φίλος, τώρα αποκαταστάθηκαν γραμμές, αλλά ο τελευταίος φίλος, γιατί ο χρόνος μου τελειώνει. Έλα φίλε μου, σ' ακούω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
3: Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και πάλι. Έχω μιλήσει και άλλη φορά μαζί σας. Η εκπομπή όντως, όπως είπε και ένας προηγούμενος, είναι κάτι που ξεχωρίζει και στο ραδιόφωνο, αλλά και γενικότερα μπορώ να πω, γιατί αναλύει όλα αυτά τα θέματα με έναν εύληπτο τρόπο και με επιχειρήματα. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να πω έτσι σε γενικότερα για όλα αυτά που συζητάμε, ότι με ένα γενικότερο τρόπο, ότι δυστυχώς ο αφελληνισμός της παιδείας και γενικότερα της νοοτροπίας που επήλθε τα τελευταία...
0: Ακριβώς.
3: Έχει ριζώσει πολύ βαθιά στο DNA της νεολαίας. Βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει και δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθούν, γιατί οι ίδιοι δεν το θέλουν, θα αποτελέσουν μάλλον και εδώ αυτούς που θα δημιουργήσουν αναταραχές. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πια. Παλιότερα ήμουν πολύ πιο πώς να το πω, πιο ζωντανός, πιο δραστήριος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θεωρώ ότι μεγαλώνοντας κιόλας ότι η κατάσταση είναι οριστικά, είναι πολύ δύσκολο τέλος πάντων να ανατραπεί, διότι η νεολαία δεν το πιστεύει καν, δεν ξέρει καν όλα
0: η
3: αυτά.
0: Η νεολαία, φίλε μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει ανάγκη από μας που μεγαλώνουμε να τις θυμίζουμε και να τις διδάσκουμε ότι είναι αχθοφόροι μιας τεράστιας αμύθιτης ιστορίας.
3: Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρουν καν την ιστορία. Οι έχοντες ότα, ακουέτο, ας το πω έτσι, όλα αυτά που συζητάμε εμείς. Αλλά οι περισσότεροι, αυτό βλέπω, δεν ενδιαφέρονται καν, δεν γνωρίζουν καν. Τους ενδιαφέρει η επιβίωση, να το πω, και μια σαρκική...
0: Έτσι δεμονία. Μας απονευρώσανε, όπως ακριβώς έτσι τα λέτε, έτσι μας απονευρώσανε δυστυχώς.
3: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, περίμενε θα μπορούσε να συμβεί, αλλά βλέπω ότι περνάνε τα χρόνια και βυθιζόμαστε περισσότερο.
0: Μην χάσουμε το χαμόγελό μας, φίλε μου, και το κουράγιο μας.
3: Όχι, φυσικά. Και ένα τελευταίο για το μεγάλο ΠΑΟΚ που συζητούμε και είπε και ο
0: πρόεδρος. Ναι.
3: Εγώ πηγαίνω στα γήπεδα, τέλος πάντων 40 χρόνια και παραπάνω που λέει ο λόγος. Δυστυχώς πάλι φοβάμαι, ενώ βρέθηκαν δύο άνθρωποι με ισχυρή οικονομική και προσωπικότητα γενικότερα, ο κύριος Αβίδης και τώρα ο κύριος Μιστακίδης. Ναι, μένω στο ποδόσφαιρο, όντως πετύχαμε πολλά πράγματα, είμαστε πλέον, μας αντιλαμβάνονται σαν κάτι, σαν και αυτούς αυτοί εκεί πέρα κάτω, να μην χρησιμοποιήσω όρους. Αλλά πολύ φοβάμαι για τα χρήματα που δόθηκαν και στο ποδόσφαιρο, και βλέπω που επενδύει ο κύριος Μιστακίδης αφιδός στο μπάσκετ. Δυστυχώς δεν θα έχουμε εύκολα τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Δυστυχώς στο μπάσκετ
0: θα κάνουμε υπομονή, θα κάνουμε υπομονή με αισιοδοξία, ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να κλείσω. Με τιμά ιδιαίτερα η συμμετοχή ανθρώπων όπως αυτοί που μίλησαν σήμερα στην εκπομπή, για την ποιότητά σας και για το επίπεδό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταθέσατε τις απόψεις σας με τον τρόπο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, σήμερα θα φιλοξενηθώ στην εκπομπή 6 ώρα του φίλου μου του Μιχάλη του Βραζιλιάνου. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα ευχαριστήσω και πάλι τους ποιοτικότατους φίλους οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους με έναν τρόπο υπέροχο. Ζητώ συγγνώμη για την ανομαλία στις τεχνικές γραμμές, στις τηλεφωνικές γραμμές. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για την κατάθεση των απόψεων σας. Να είστε καλά, εύχομαι μια πανέμορφη Κυριακή. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας. Είναι η τίτλη επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να εξελιχθεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα το πρωί, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Ήχησε ξανά την Κυριακή το πρωί το 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημίες στην αγροτική παραγωγή άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Σημαντικές ζημίες έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Περάμου στην Καβάλα. Ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο οδηγών. Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πύρ εναντίον γιο ταχύ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 26χρονου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιο είναι.
3: Ποιο καλέ.
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή.
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Κυριακή σήμερα, 4 του Δεκέμβρη. Πρώτο Bet Show Κυριακής για τον Οκτώβρη. Σήμερα, 4 του μήνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με πολλά ενδιαφέροντα. Θα δούμε και για ποδόσφαιρο, εθνικές ομάδες, το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Γερμανία στην Τούμπα. Με τα στοιχηματικά μας και νομίζω ότι έχει και ψωμάκι και η σημερινή ημέρα. Σχολιάσουμε και τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε στο Nations League. Βεβαίως και μπάσκετ, ξεκίνησε και η GBL για να δούμε και τα πρώτα στοιχεία από την πρεμιέρα. Είναι και σε εξέλιξη βεβαίως το πρώτο από τα δύο σημερινά παιχνίδια που θα κλείσουν αυτή την πρώτη αγωνιστική. Με τον Παναθηναϊκό στο T-Center Athens μπροστά στο σκορ 18-10 απέναντι στους Vicos Falcons. Και φυσικά θα πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι που θα έχουμε αργότερα, 5:30 στο Ιβανόφιο, εκεί όπου ο Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Βεβαίως με τη σειρά και ένα προς ένα θα τα βάλουμε κάτω για να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα, αφού ούτως ή άλλως το πρόγραμμα σήμερα εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5 θα ρω ότι ακούσατε πολλά πολιτικά, γεωπολιτικά, θέματα υγείας. Πλέον πηγαίνουμε σαφέστατα και στα αθλητικά, καθώς παρά το γεγονός ότι έχουμε διακοπή πρωταθλημάτων για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, η δράση συνεχίζεται με τις εθνικές ομάδες, με Nations League και βεβαίως με τον χώρο του μπάσκετ που, όπως περιμέναμε θα πω και από την περσινή χρονιά που ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται η άνοδος γενικότερα στο μπασκετικό προϊόν, και φέτος τα πράγματα δείχνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα με πολλά παιχνίδια που μπορεί να προκύπτουν βεβαίως φαβορεί και να υπάρχουν, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο να βλέπουμε και πολύ πιο αμφίροπες αναμετρήσεις και βεβαίως εκπλήξεις, έτσι όπως έχει ξεκινήσει πλέον το πρωτάθλημα, ειδικά με την ήττα που γνώρισε ο Άρης στην Καρδίτσα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, στην επιλογή της μουσικής. Γιάννης Τσιράπης στο production, παρέλα μαζί μας βεβαίως και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο. Όλα αυτά μέχρι και τις 4. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στη διάρκεια της εκπομπής, εκεί λίγο μετά τις 2:30, για να σχολιάσουμε και να πάρουμε και ρεπορτάζ για την Εθνική. Θα μεταφέρουμε βεβαίως αρκετά πράγματα και μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για το πώς ετοιμάζεται η Εθνική Ομάδα, για τις τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών, για το πώς σχεδιάζει και ο Γιούργεν Κλοπ να παρατάξει την Γερμανία σε αυτό το απόψινό πολύ σπουδαίο παιχνίδι και πολύ κρίσιμο βάσει των όσων έχουν διαμορφωθεί στην βαθμολογική συγκομιδή της Εθνικής, το τι στοχεύει από εδώ και πέρα, πόσοι βαθμοί της αρκούν αντίστοιχα για να κλειδώσει έστω τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει εισιτήριο πρόκρισης, και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να δούμε έτσι σε συνάφεια με το σημερινό παιχνίδι, αλλά και γενικότερα με την συνέχεια της Εθνικής μέχρι το φινάλε των υποχρεώσεών της και ιδιαίτερα μετά και το επόμενο παράθυρο εθνικών που θα έχουμε τον Νοέμβρη, τι αναζητεί στους αγώνες που απομένουν στον όμιλό της για να πετύχει πράγματα, να πετύχει και το στόχο της. Αλλά φυσικά αυτό το πολύ θετικό ξεκίνημα έχει δημιουργήσει βάσεις για να υλοποιήσει το στόχο της, αλλά φυσικά να δούμε και τι γίνεται στα υπόλοιπα γκρουπ, πώς θα έχουμε πλέον και στο σημερινό πρόγραμμα στοιχηματικές επιλογές οι οποίες να έχουν και αξία. Ούτως ή άλλως όμως αυτά, όσοι βρίσκεστε στη μεγάλη παρέα του betshow.com, από σταθερούς υπολογιστές, από λάπτοπ, από τάμπλετ, από τα κινητά σας τηλέφωνα, μπορείτε και σήμερα, από πολύ νωρίς βεβαίως το πρωί, να διαβάζετε και τις επιλογές των συναδέλφων αναρτημένες οι στήλες στο betshow.com,
Και βεβαίως θα πούμε και αρκετά πράγματα εδώ ραδιοφωνικά για να δούμε στο πρόγραμμα και βεβαίως στοιχηματικά τι έχει αξία, όχι μόνο καθαρά αγωνιστικά, διότι και εκεί σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον είναι πολύ αυξημένο σε αυτή την αγωνιστική δράση που θα έχουμε και σήμερα στο Nations League.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα χθεσινά πεπραγμένα στο Nations League, να δούμε και αποτελέσματα αλλά και βαθμολογίες. Αρκεί να πω ότι πλέον βρισκόμαστε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περιόδου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Vicos Falcons, 23-12 το σκορ και ένα προβάδισμα 11 πόντων για τον Παναθηναϊκό, που κερδίζει και ένα φάουλ με τον Ματίας Λεσόρ, καθαρό το φάουλ. Καταλογίζεται από ό,τι είδα στο γόντικα, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπήρξε νωρίτερα φάουλ για τον Λεσόρ, για τον Παναθηναϊκό, από άλλον παίκτη τον φιλοξενούμενον. Η ουσία είναι ότι πηγαίνει στις βολές ο Λεσόρ, έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά στους 15, να πάει στο 25, στους 13, διορθώνω, να πάει στο 25-12. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Να δούμε αν ο Γάλλος σέντερ θα ευστοχήσει και στη δεύτερη, στα 2:54 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θα το κάνει ο Λεσόρ. 25-12 μπροστά ο Παναθηναϊκός, που έχει και καλό ποσοστό στις βολές, 7-9 μέχρι στιγμής στην παρουσία του. Ένα τρίποντο άστοχο από τους Vicos Falcons, παραμένει το 25-12. Και πάμε να δούμε Nations League. Χθεσινά πεπραγμένα, όπου σε κάθε περίπτωση νομίζω και όσοι δεν παρακολουθήσατε την αναμέτρηση, στο άκουσμα και μόνο του σκορ σίγουρα προκάλεσε έκπληξη το εύρος της νίκης που πανηγύρισε η Αγγλία στην Ριέκα, στην Κροατία. Μια εφιαλτική βραδιά σε κάθε περίπτωση για τους Κροάτες. Μια ιστορική συντριβή και μάλιστα εντός έδρας, με μια καταπληκτική και πολύ φουριόζα Αγγλία στο γήπεδο, με επιθετικό πλουραλισμό στο παιχνίδι της, με διαφορετικού σκόρερ, 2 από τον Χάρι Κέιν, 2 από τον Μπουκάγιο Σάκα, από ένα πέτυχαν ο Μπέλιγχαμ, ο Γκόρντον και στο φινάλε ο Ρότζερς. Η Αγγλία, η οποία είχε το τρομακτικό 6,43 στα X goals απέναντι στην Κροατία, που νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα παραδόθηκε στις ορέξεις των Άγγλων, δεν σταματούσαν στη διάρκεια του αγώνα και βεβαίως έφτασαν σε αυτή την ιστορική και για εκείνους πολύ ευρία νίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικά για τους Κροάτες, είναι μία από τις πιο βαριές ήττες που έχουν γνωρίσει βεβαίως στην ιστορία τους σε διεθνές επίπεδο. Και μιλάμε και για μια εθνική ομάδα που τα τελευταία χρόνια, okay, μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκονται σε μια πτωτική τάση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια από τις δυνάμεις στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι στα τελευταία Μουντιάλ είχαν και πολύ ψηλή θέση, θυμίζω την τρίτη πρόσφατα για τους Κροάτες, που γενικά είναι μια ομάδα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα και μια ομάδα πάρα πολύ μαχητική. Σε αυτή την αναμέτρηση πάντως τους βγήκαν όλα, θα έλεγα, και στραβά στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά γνώρισαν και αυτή την πολύ πολύ βαριά ήττα. Αυτό το Κροατία-Αγγλία 0-7 μένει και μια, θα έλεγα έτσι, κατά κάποιο τρόπο κοιλίδα στην ιστορία των Κροατών, αυτό το χθεσινό 7-0 στην Ριέκα. Ασταμάτητη και η Ισπανία, και νομίζω ότι δυσκολεύεται ο καθένας να βρει ομάδα που θα μπορέσει να τη σταματήσει. Σίγουρα δεν ήταν αυτή η Τσεχία. Είναι εδώ και καιρό η Ισπανία η καλύτερη και η πιο σταθερή. Βεβαίως θυμίζω πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου, δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν της Τσεχίας. Αυτό το έκανε και πιο εύκολο και τα γκολ που σκόραραν αρκετά νωρίς οι Ισπανοί, με τον Γιαμάλ και με τον Ρόδρι. Ένα προβάδισμα 2-0 για τη Ρόχα χθες στο Κάρλος Τσαρτιέρε στο Βιέδο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ο Σλάμα μείωσε για τους Τσέχους το 61 λεπτό. Στο 2-1 όμως ο Μερίνο έκλεισε το τελικό 3-1 στο φινάλε. Μια δίκαιη νίκη για την Ισπανία. Ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν και πιστική η εμφάνισή της. Μπορεί να μην έφτασε σε
πολύ μεγάλο εύρος στο τελικό σκορ, στο αποτέλεσμά του, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί κέρδισαν άνετα. Τους Τσέχους δεν τρόμαξαν και από τον αντίπαλό τους. Δίκαια η νίκη τους, ακόμη μία στο Nations League. Να πάμε και στη League B, όπου η Σκωτία πέρασε με νίκη 2-0 από τα Σκόπια και μάλλον είναι κολακευτικό αυτό το 2-0 για τους κυπεδούχους, γιατί οι Σκοτσέζοι είχαν 3,45 στα X goals. Ο Μπόουι της Ασουόλο άνοιξε το σκορ για τους Σκοτσέζους. Ο Μαγκίν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 61 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Συνεχίζει το απόλυτο της η Ελβετία, η οποία με ανατροπή κέρδισε 2-1 τους Σλοβαίνους. Έκανε το 3-3. Ο Βιπότνικ μόλις το δεύτερο λεπτό πέτυχε το 0-1, αλλά πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, οι Ελβετοί κατάφεραν να γυρίσουν τούμπα το μάτς. Με το αυτογκόλ του Ζάντζα στο 10ο λεπτό ισοφάρισαν 1-1 και με τον Εντόι στο 38ο λεπτό οι Ελβετοί πέτυχαν την ανατροπή και παράλληλα πανηγύρισαν και τη νίκη. Στην τρίτη κατηγορία είχαμε μόνο νίκες γηπεδούχων. Η Φινλανδία επικράτησε 2-1 της Αλβανίας. Η Εστονία 1-0 απέναντι στο Λουξεμβούργο. Η Ισλανδία 3-0 τη Βουλγαρία και η Λευκορωσία 4-0 τον Άγιο Μαρίνο στα χθεσινά αποτελέσματα στο Nations League συνολικά, όπου αξίζει να δούμε λίγο και τις βαθμολογίες με την League A πρώτα και το πρώτο group όπου προηγεί τη Γαλλία. Δεν έχει καμία ομάδα εδώ το απόλυτο. Οι Γάλλοι έχουν, θυμίζω, το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Ιταλία που έχει χαλάσει το απόλυτό του στην τελευταία ουσιαστικά αγωνιστική, αυτό το 1-1 των δύο ομάδων σε γαλλικό έδαφος. 6 βαθμούς με 2 νίκες για τους Βέλγους, οι οποίοι είχαν γνωρίσει, θυμίζω, την ήττα από την Γαλλία στο γήπεδο του στο φινάλε. Οι Ιταλοί με μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα με 4 βαθμούς. Η Τουρκία απογοήτευση εδώ, 3 ήττες στα 3 μάτς που έχουν δώσει και από τη Γαλλία 1-0. Το εκοφαντικό 1-4 στην έδρα τους από την Ιταλία και το εξίσου βαρύ 3-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο. Στο δεύτερο γκρουπ που βρίσκεται η εθνική μας ομάδα και είναι στην κορυφή, έχει 7 βαθμούς, 2 πολύ σπουδαίες νίκες που πέτυχε απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία εκτός έδρας, και είχαμε και την ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία στο 2-2 της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα, που βεβαίως υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι και νίκη αν κρατούσε η εθνική μας ομάδα το προβάδισμα. Θα πει κανείς ότι αν οι Ολλανδοί στο φινάλε σκόραραν θα μπορούσε να είναι και ήττα αυτό το 2-2. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι κέρδισαν τη Σερβία, έχουν 2 ισοπαλίες, το 2-2 με την εθνική μας ομάδα και το 1-1 της πρεμιέρας με τους Γερμανούς, έχουν 5 βαθμούς. Οι Γερμανοί με τους 4 που έφτασαν στο φτωχό 2-0 κόντρα στην Σερβία, και λέω φτωχό διότι δημιούργησαν πραγματικά πολλές ευκαιρίες για να είναι πολύ μεγαλύτερο το σκορ. Είχαν χαρακτηριστικά, αναφέρω, στο πρώτο ημίχρονο μόλις 8 κόρνερ και 16 σούτ. Γενικότερα σε όλο το 90 λεπτό ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απέναντι στους Σέρβους, οι οποίοι έχουν τις 3 ήττες, τη μία από την εθνική μας ομάδα, με 1-2, με το ίδιο σκορ πέρασε και η Ολλανδία από την έδρα τους και έχασαν βεβαίως στην Γερμανία με 2-0. Στο τρίτο γκρουπ και στο τέταρτο έχουμε τις μοναδικές ομάδες στην League A, οι οποίες έχουν το απόλυτο. Είναι η Ισπανία, η οποία έχει κάνει το 3-3 απέναντι σε Αγγλία και μάλιστα εκτός έδρας στην έδρα της με 4-1 επί της Κροατίας και το χθεσινό 3-1 απέναντι στην Τσεχία. Οι Άγγλοι με 2 νίκες και 1 ήττα, αυτήν από την Ισπανία ακολουθούν με 6. Οι Κροάτες με 3, έχοντας κερδίσει μόνο τους Τσέχους, οι οποίοι έχουν το 0, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν και βαθμό, έχουν 3 ήττες στον όμιλό τους. Στον τέταρτο όμιλο, στον τέταρτο γκρουπ, οι Πορτογάλοι έχουν το 3-3, το απόλυτο των νικών. Θυμίζω ότι κέρδισαν τους Ουαλούς 1-0, κέρδισαν μέσα στην Νορβηγία με 1-2 και πήραν και νίκη εκτός έδρας επί της Δανίας με 2-4 μεσοβδόμαδα.
Οι Δανείοι, οι οποίοι ακολουθούν με τρεις, αλλά και οι Νορβηγοί και οι Ουαλοί έχουν και οι τρεις ομάδες από μία νίκη και δύο ήττες. Οι Δανείοι την πέτυχαν τη νίκη τους επί τους Ουαλούς. Οι Νορβηγοί κέρδισαν 3-2 τη Δανία και οι Ουαλοί στο τελευταίο τους μάτς κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 τη Νορβηγία.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να δώσω μια εικόνα και από την δεύτερη λίγα, από την League B, όπου το απόλυτο το έχει μόνο η Ελβετία με 3 νίκες, έχει 9 βαθμούς. Από 4 Σλοβενία, Σκωτία χωρίς βαθμό, τα Σκόπια. Στο δεύτερο γκρουπ ηγείται η Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς. Από 4 Ουκρανία, Ουγγαρία, 1 βαθμό έχει η Γεωργία. 7 βαθμούς έχει στο τρίτο γκρουπ η Αυστρία με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Και ακολουθούν Κόσοβο, Ιρλανδία με 4, 1 βαθμό έχει το Ισραήλ. Στο τέταρτο γκρουπ η Σουηδία έχει 7 βαθμούς με 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Αίτητη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά έχει 5 βαθμούς με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες. 4 για την Πολωνία, χωρίς βαθμό η Ρουμανία. Δεν αναφέρω βαθμολογία σε τρίτη και τέταρτη κατηγορία και το κάνω αυτό διότι από την επόμενη διοργάνωση θα έχουμε την ενοποίηση των δύο λιγκών. Θα έχουμε μόνο τρίτη λίγκα. Θα τα δούμε βεβαίως αναλυτικότερα στη συνέχεια που θα δούμε και το πρόγραμμα αλλά και στιγματικές επιλογές από το Nations League. Αλλά θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 12-38-26 απέναντι στους Vicos Falcons 7 και 20 για τη λήξη του ημιχρόνου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1:1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπετσού Κυριακή στον αέρα από τη μία μέχρι και τις 4. Με τον αγώνα του Παναθηναϊκού σε εξέλιξη απέναντι στους Βίκος Φάλκονς 46-31. Ένα επιθετικό rebound και καλάθι του Μίτογλου. Θα τον στείλει και, και στη γραμμή των βολών, γιατί υπήρξε και φάουλ στο 46-31 πλέον για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σκόραρε 32 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 32-20 σταμάτησε το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο. Πλέον ο Παναθηναϊκός μπροστά με 47-31 στο επιμέρους 15-11. Είπαμε λοιπόν ότι απόψε έχουμε ένα πολύ σπουδαίο μάτς για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, με sold out εισιτήρια από μέρες, από τη στιγμή ουσιαστικά που άνοιξαν την περασμένη εβδομάδα στη σχετική διαδικασία και την πλατφόρμα που γέμισε από ουρά χιλιάδων χρηστών για να καταφέρουν να πάρουν σε πακέτο προφανώς οι περισσότεροι θαρώ τα εισιτήρια των αγώνων, και με την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη και για το απόψινο παιχνίδι κόντρα στους Γερμανούς, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και στο προηγούμενο μάτς, αλλά επαναλαμβάνω, πολύ σπουδαίο και το απόψινο παιχνίδι 10 παρατέταρτο στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία. Με νίκη η εθνική ομάδα κλειδώνει οριστικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον όμιλό της στην League A του Nations League, και βεβαίως εξασφαλίζει κατά αυτόν τον τρόπο και την πρόκριση. Είναι πρώτη, θυμίζω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με 7 βαθμούς, και αν κατορθώσει να κερδίσει για δεύτερη φορά τους Γερμανούς μέσα σε λίγες ημέρες, θα ανοίξει τη βαθμολογική διαφορά στους 6 από τον αντίπαλό της. Θα προκριθεί έστω και ως δεύτερη, υπερτερώντας την ισοβαθμία ουσιαστικά, εφόσον αυτή προκύψει, καθώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 10. Τελευταία αγωνιστική, θυμίζω ότι υπάρχει η μονομαχία Γερμανίας-Ολλανδίας. Ούτως ή άλλως, αν η εθνική καταφέρει και πάρει την νίκη σήμερα, θα είναι δεύτερη, και αυτό διότι θα έχει την ενδεχόμενη ισοπαλία με τους Γερμανούς σε αυτή την βαθμολογική συγκομιδή στους 10. Αν βεβαίως τώρα δεν έρθουν τα πράγματα ιδανικά και όπως τα θέλουν όλοι, και βεβαίως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι φίλοι που θα βρίσκονται σήμερα στην Τούμπα, όσοι παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τις τηλεοπτικές οθόνες, σίγουρα θα είναι στις πρώτες δύο θέσεις η εθνική, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη, αν θα πάρει δύο νίκες απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία, στα παιχνίδια τα οποία δηλαδή θα ακολουθήσουν. Αν η συγκομιδή της εθνικής θα φτάσει στους 12 με νίκη επί της Σερβίας για παράδειγμα, και έχουμε και δύο ισοπαλίες με Γερμανία και Ολλανδία, που είναι ένα από τα πιθανά σενάρια, γιατί αν θα πει κάποιος ότι μία νίκη υπολογίζει για τα επόμενα παιχνίδια της και δεν υπολογίζει αυτόν που έρχεται, τότε νομίζω ότι αντίστοιχα θα έχει πάρει το εισιτήριο για την πρόκριση. Είναι στόχος, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί ήδη τα δεδομένα για την εθνική και έχοντας παίξει αυτά τα πρώτα δύσκολα παιχνίδια, έχει διαμορφώσει πολύ θετικές καταστάσεις για να φτάσει σε μια τέτοια συγκομιδή. Θα έλεγα ότι αν όλα αυτά τα συζητούσαμε και πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία, θα ήταν μια ήδη πάρα πολύ καλή συγκομιδή αυτή που έχει συγκεντρώσει ως τώρα η εθνική μας ομάδα, και κόντρα σε πολύ δυνατούς αντιπάλους. Δεν θα πρέπει να το λησμονούμε και αυτό. Ακόμα και η ανάγνωση του αγώνα με την Ολλανδία, αν σε κάποιες στιγμές μπορεί να είναι κάπως διπλή, ότι θα μπορούσε δηλαδή να είναι θετικό
το αποτέλεσμα νικηφόρο, για να το θέσω καλύτερα, γιατί όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, θεωρητικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι και θετικό αυτό το 2-2 με τους Ολλανδούς, δίχως να είναι ίσως και μια οπτική ιτοπάθειας αυτό που σχολιάζω, αλλά οι Ολλανδοί ήταν πραγματικά πολύ επικίνδυνοι στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η εθνική, με την απόδοσή της δηλαδή κατά βάση, αλλά φυσικά και με τους βαθμούς που συγκέντρωσε ως τώρα κόντρα σε πολύ δυνατές ομάδες, ειδικά κόντρα στην Γερμανία και την Ολλανδία. Βεβαίως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι τα τρία αυτά παιχνίδια που έδωσε η εθνική, και θεωρώ ότι αυτό το είδαμε κιόλας και στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στους Ολλανδούς, ότι αυτά τα τρία παιχνίδια που έδωσε η εθνική της έχουν επιφέρει μια σχετική, ίσως και σημαντική επιβάρυνση, και θα έχει και κούραση σε κάποιες θέσεις, σε κάποιες μονάδες, κάποιοι ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι τράβηξαν μεγαλύτερο κουπί μέχρι στιγμής. Είπε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, και θα έλεγα ότι και αυτό φαίνεται και φάνηκε στα παιχνίδια που έδωσε η εθνική, και στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας ήταν εμφανές ότι η Ελλάδα είναι μια δουλεμένη ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει πολύ σωστά αυτό το μεσοαμυντικό ανασταλτικό της παιχνίδι με τις αλληλοκαλύψεις, προσπαθεί δημιουργικά να εκμεταλλευτεί χώρους, και το έχει κάνει με έναν πολύ θετικό τρόπο μέχρι στιγμής. Αλλά και με συγχωρείτε, όπως είπε πολύ σωστά επίσης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι μια ομάδα η οποία έχει και ψυχολογία, δεν είναι και λίγο να παίρνεις διπλό στο Augsburg, να κάνεις ένα πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι η εθνική έχει πάρει τα πάνω της και με την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, τα πηγαίνει περίφημα. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι καταφέρει να κερδίζει και τον κόσμο εκτός από τους αντιπάλους. Θεωρώ ότι υπό διαφορετικές συνθήκες ίσως να μην είχαμε και τόσο γρήγορα αυτή την άμεση ανταπόκριση και δίψα του κόσμου να εξαντλήσει τα εισιτήρια για την Τούμπα, για τους δύο αγώνες απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Βεβαίως και έχει παίξει ρόλο και το πολύ εμπορικό όνομα των αντιπάλων, δεν το συζητώ. Δύο πολύ μεγάλες εθνικές ομάδες, και οι Ολλανδοί και ιδιαίτερα οι Γερμανοί, φυσικά, που έχουν πετύχει και πολύ περισσότερα πράγματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων στην ιστορία τους. Είναι αντίστοιχα ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ για να συγκεντρωθεί ο κόσμος στις κερκίδες της Τούμπας. Όμως ας μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η εθνική μας ομάδα πλέον έχει στις τάξεις της ποδοσφαιριστές με εικόνες από το top επίπεδο, ποδοσφαιριστές που και οι ίδιοι βρίσκονται στο top επίπεδο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στους συλλόγους που αγωνίζονται, σε επίπεδο Champions League που παίζουν πάρα πολύ εξ αυτών, σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα με βασικό ρόλο, ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν και τη διαφορά και στις ομάδες τους, αλλά βεβαίως και στην εθνική, και γι' αυτό νομίζω ότι βλέπουμε και αυτά τα πράγματα από την εθνική ομάδα. Κάνοντας λίγο και τη σύγκριση στα ρόστερ, δεν βλέπουμε και τρομερές διαφορές. Βεβαίως οι Γερμανοί έχουν πολλές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αριθμητικά ποιοτικές λύσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και η δική μας εθνική ομάδα έχει πολλούς ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, από το top επίπεδο, πράγμα που φαίνεται και στους αγώνες που έχουν δώσει ομάδες μέχρι στιγμής, δηλαδή με την ποιότητά της και στη Γερμανία και στην Τούμπα, κόντραρε πολύ άνετα και πολύ στα ίσα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά ή αν θέλει κάποιος να μεμονώσει στη Γερμανία και στην Τούμπα, κόντραρε πολύ άνετα και πολύ στα ίσα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά ή αν θέλει κάποιος να

να δημιουργήσει προβλήματα στην Ολλανδία, να προηγηθεί, να πάρει την μπάλα, να σκοράρει. Γενικά ένα παιχνίδι, ειδικά επαναλαμβάνω στο πρώτο ημίχρονο, χορταστικό από την εθνική μας ομάδα. Μακάρι να μπορέσει να δώσει και διάρκεια σταδιακά, όσο βεβαίως θα γίνεται όλο ένα και περισσότερο πιο group η εθνική ομάδα, πιο ομάδα, να καταφέρει να μεγαλώσει αυτά τα διαστήματά της. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό ήταν και εκείνο που τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί σχολίασε το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία λέγοντας ότι δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου, γιατί υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία έπαιξαν ρόλο. Το συζητήσαμε αυτό ως ομάδα. Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός. Αλλά και παράλληλα ότι έχουμε ένα σοβαρό αντίπαλο, μια νέα ομάδα συγκριτικά με αυτή που παίξαμε και η οποία είναι πολύ πιο φρέσκια από την δική μας ομάδα. Αυτό το οποίο σχολίαζα νωρίτερα, αυτό που έχουμε πει από την αρχή και πριν μπουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν αναμετρήσεις στο Nations League, αυτό που έκανε δηλαδή ο Κλοπ με τη Γερμανία και σχολιάστηκε πανευρωπαϊκά, αλλά δείχνει δύο πράγματα. Ένα, το γεγονός δηλαδή ότι πήρε 44 παίκτες συνολικά στην αποστολή της Γερμανίας για αυτά τα παιχνίδια στο Nations League, αλλά δείχνει πρώτον ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στους Γερμανούς. Δεν θα πω απαραίτητα ότι όλες είναι top επίπεδου και πραγματικά τρομάζουν, αλλά είναι παίκτες Bundesliga, παίκτες οι οποίοι έχουν εικόνες και παραστάσεις από πολύ υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικά. Αλλά αυτό το στοιχείο δίνει και τη δυνατότητα στον Jurgen Klopp να κάνει ένα πολύ διαφορετικό rotation από το μερικό rotation που μπορεί να κάνουν κάποιες άλλες ομάδες. Θα βάλω και την εθνική μας βεβαίως μέσα σε αυτές, αλλά με 44 παίκτες και ενδεχομένως αν πάρουμε και την ενδεκάδα την πιθανή που δίνει build, με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα θα παραταχθεί η Γερμανία σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως πάνω σε αυτό το κομμάτι της φρεσκάδας των επιλογών, του γεγονότος ότι οι Γερμανοί έχουν αυτή τη δυνατότητα, νομίζω ότι κολλάει πολύ και η τοποθέτηση του Κώστα Τσιμίκα, που παρεπιπτόντως ήταν από τους πολύ δραστήριους κόντρα στην Ολλανδία και με πολύ διάθεση στο παιχνίδι, ακόμα και σε αυτά που πολλές φορές δεν φαίνονται από την κάμερα και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα ήταν πραγματικά πολύ κοντά και τήρησε απόλυτα, υπηρέτησε απόλυτα το ρόλο του Κώστα Τσιμίκα στο παιχνίδι. Σε αυτά τα οποία είπε ήταν ότι η θέληση πάνω σε αυτό το κομμάτι πολλές φορές είναι πάνω από την κόπωση, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο ως μονάδες μπορούν να διαχειρίζονται και τον εαυτό τους οι ποδοσφαιριστές, να κάνουν αυτή την υπέρβαση, γιατί κακά τα ψέματα υπέρβαση απαιτείται από την εθνική μας ομάδα για να πετύχει σήμερα, για να βγάλει πολύ θετικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά είπε ότι το αίτητο είναι ένα κίνητρο, η Γερμανία θα είναι πιο έτοιμη και τόνισε ότι η ομάδα θέλει να είναι συγκεντρωμένη για να κερδίσει ξανά αυτόν τον αγώνα. Ο Γιούργεν Κλοπ από δικής του πλευράς για ακόμα μια φορά μίλησε πολύ κολακευτικά για την εθνική μας ομάδα και βεβαίως πριν την αναμέτρηση στο Augsburg δεν δέχτηκε και ερώτηση για την εθνική. Οι Γερμανοί την υποτίμησαν, αλλά θα έλεγα ότι δεν την υποτίμησαν τα μέλη της εθνικής ομάδας Γερμανίας, οι ποδοσφαιριστές, το επιτελείο, ο ίδιος ο Κλοπ, την υποτίμησαν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και αυτή η αντίστοιχα υποτιμητική τοποθέτηση από την Bild περί νάνων που αποδείχθηκαν, θα πω εγώ, γίγαντες στον αγωνιστικό χώρο. Και ίσως να είναι και ένα μάθημα για τους Γερμανούς, επαναλαμβάνω, εκτός των επαγγελματιών, των ανθρώπων που βλέπουν πολύ καθαρά και ποδοσφαιρικά τα πράγματα, των επιτελείων δηλαδή των ομάδων που θα έλεγα ότι είχαν υπολογίσει πολύ στον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η εθνική, ακόμα και με τα χαμηλά μέτρα όπου αμήνθηκε όπως είπε ο Κλοπ και περιμένει ίσως και ένα αντίστοιχο παιχνίδι και σήμερα
ήταν ένας προβληματισμός

που θα έπρεπε να λύσει η Γερμανία και δεν τον έλυσε στο παιχνίδι στο Augsburg. Ίσως εδώ πέρα να είναι και ένα μάθημα για τους Γερμανούς να αντιμετωπίσουν διαφορετικά αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα. Μίλησε πάντως κολακευτικά ο Κλοπ, είπε ότι ήταν πολύ πειθαρχημένη η εθνική μας ομάδα στον αγώνα που έδωσαν οι δύο αντίπαλοι στο Augsburg, είπε ότι άξιζε να κερδίσει το παιχνίδι και το έκανε, αλλά τόνισε παράλληλα ότι αυτή, και το είπε και τότε, ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και είναι πολύ τιμητικά λόγια, θα έλεγα αντίστοιχα, για να αυξήσουν περισσότερο την αυτοπεποίθηση της εθνικής μας ομάδας, γιατί το ακούει αυτό κατά κόρον από ελληνικά χείλη, από αυτά τα οποία σχολιάζουμε εμείς, αυτά τα οποία σχολιάζετε και όλοι εσείς και ποδοσφαιρικά νομίζω ότι στέκει και έχει μια βάση, αλλά αποκτά και πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα να το λέει ένας προπονητής αυτού του επίπεδου, να αναγνωρίζει, να παραδέχεται ότι αυτή η εθνική ομάδα πραγματικά έχει και ποιότητα και τις προοπτικές να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα. Βεβαίως έκανε και κλήθηκε να κάνει και τη σύγκριση με το 2004 που είναι διαφορετικές οι ομάδες, γιατί είπε ότι εκείνη η ομάδα είχε ανασταλτικούς αμυντικούς προσανατολισμούς κατά κύριο λόγο, και είπε ότι αν δεν ήταν και ο Ότο Ρεχάγκελ, ίσως να μην πετύχαινε η τακτική του Γερμανού τεχνικού που όντως έδωσε πολλά πράγματα στην εθνική. Να δούμε πιθανή ενδεκάδα για την εθνική μας ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πράγματα κάτω από την εστία με τον Τζολάκη στην υπερασπισή της. Νομίζω τα πηγαίνει περίφημα καταπληκτικά. Είναι κομβικός όποτε χρειαστεί. Εμπνέει και εμπιστοσύνη. Θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Έχει όμως πολύ καλούς συμπαραστάτες. Ήταν πολύ φορμαρισμένος ο Χρήστος Μανδάς στην Ιταλία με τη Λάτσιο μέχρι στιγμής, μέχρι τη διακοπή. Και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε αντίστοιχα και καλές εμφανίσεις με τη Σεβίλη. Στα δεξιά στην άμυνα ο Μανώλης Άλιακας ήταν και πολύ θετικός με την Ολλανδία. Θεωρώ ότι είχε πολύ απαιτητικό έργο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και δύσκολο έργο να περιορίσει τον Νόα Λάγκ της Νάπολη. Στο κέντρο της άμυνας ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετικά παιχνίδια με την εθνική ως τώρα. Έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο στην ως τώρα παρουσία του. Θα είναι σίγουρα ένα στόπερ. Θεωρώ ότι ίσως να ήταν και MVP, ειδικά με τους Γερμανούς εκεί. Ο άλλος δεν αποκλείεται να είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ίσως εδώ να έχουμε αλλαγή, να παίξει δηλαδή παρτενέρ του Μαυροπάνου, ένας αριστεροπόδαρος στόπερ. Ήταν ένα σενάριο που το σχολιάζαμε και πριν τον αγώνα με την Ολλανδία, να παίξει δηλαδή αντί του Παναγιώτη Ρέτσου. Ίσως να το δούμε τώρα αυτό. Και στα αριστερά θα είναι ο Κώστας Τσιμίκας, σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης και της κόπωσης που είπε και ο ίδιος ότι η θέληση μπορεί να κερδίσει αυτό το στοιχείο, να το υπερκεράσει και να βγάλει μια εικόνα ανεπηρέαστη του τομέα της κούρασης στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρήστος Ζαφίρης αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα, πιθανότατα με τον Κουρμπέλη στην μεσαία γραμμή, αν θα έχουμε δύο, γιατί εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό ενδεχόμενο η εθνική να παίξει με τρία χαφ στο κέντρο και να προσθεθεί στους δύο ο Ανδρούτσος. Στις δύο πτέρυγες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, για τον οποίο έγινε κουβέντα και στη συνέντευξη τύπου, το σχολίασαν αρκετά και οι Γερμανοί για το κομμάτι διαχείρισης από την Dortmund. Ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει επικοινωνία με όλα τα επιτελεία των κλαμπ από την εθνική ομάδα. Ο Γιώργος Μασούρας, που αποδείχθηκε και κομβική αλλαγή απέναντι στην Ολλανδία, απόντος του Χρήστου Τζόλι στα αριστερά. Βεβαίως εδώ έχει και ελπίδες και ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης να αγωνιστεί στη θέση, θα έλεγα ίσως και στη διάρκεια του αγώνα, και πιθανώς να πάρει και ανάσες ο Βαγγέλης Παυλίδης πίσω από τον Φώτιο Ανίδη, να βρεθεί είτε ο Τάσος Δουβίκας ή το Ανδρέας Τετέι, ακόμα και ο Μπάμπης Κοστούλας, στα σενάρια που υπάρχουν για την συγκεκριμένη θέση. Βεβαίως, όλη αυτή η επιβάρυνση δεν αποκλείεται να δώσει χρόνο ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, φυσικά, είτε στον Τσάπρα, διάβασα νωρίτερα στα ρεπορτάζ, στα δεξιά, είτε στον Κυριακόπουλο αριστερά στην άμυνα, στη θέση δηλαδή του Κώστα Τσιμίκα.
Από εκεί και πέρα να δούμε και τις σκέψεις του Κλοπ, που υπάρχει μια διαφορετική, θα έλεγα εδώ, ανάγνωση και από τους Γερμανούς. Με τον Ούρμπινγκ της Μπάγερν κάτω από τα δοκάρια, με τον Τρόι της Φράιμπουργκ στα δεξιά, τον Τιό της Νιούκασλ και τον Άντων της Ντόρτμουντ στο κέντρο άμυνας. Οι δύο στόπερ, ο Ράουν της Λειψίας θα είναι στα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ανασταλτικά οι δύο μέση της Μπάγερν, ο Παύλοβιτς και ο Μπίσοφ. Ο Κάρλ της Μπάγερν επίσης στα αριστερά, με τον Σέρχαρτ της Φράιμπουργκ στα δεξιά. Ο Βίρτς της Λίβερπουλ πίσω από τον Βολτεμάδε της Γιουβέντους, που θα είναι ο προωθημένος κατά μία τουλάχιστον ανάγνωση της ενδεκάδας των Γερμανών. Η Bild έχει μια διαφορετική οπτική στην πιθανή δεκάδα των Γερμανών, με τον Ούρμπινγκ βεβαίως κάτω από τα δοκάρια, και πάλι λίγο πολύ το είπε ο Κλοπ αυτό στη συνέντευξη τύπου. Με τον Μπακού στα αριστερά, τον Αντών με τον Γέλτσι Στόπερ και τον Ράουμ στα δεξιά, ο Παύλοβιτς με τον Μπίσοφ και τον Βίρτς στην μεσαία γραμμή σύμφωνα με την Bild, και τριπλέτα επιθετικά ο Ελμαλά, ο Καρλ και ο Μπούρκαρτ.

0: Για το sold out τα είπαμε και λίγο νωρίτερα απόψε στην Τούμπα. Αναμένεται και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ωραίες εικόνες στις κερκίδες είχαμε και στο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη. Με οικογένειες, με πολλά μικρά παιδιά και με ακαδημίες στο γήπεδο. Γενικότερα νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σήμερα. Αλλά για να αποφευθεί και η ταλαιπωρία που η αλήθεια είναι ότι υπήρχε με πολύ συνωστισμό στις κερκίδες της Τούμπας κατά την είσοδο, ήδη υπάρχει και η σχετική οδηγία από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να βρεθεί ο κόσμος που έχει εισιτήριο στο γήπεδο στον δυνατόν νωρίτερα. Οι πύλες της Τούμπας ανοίξουν από τις 7 παρατέταρτο, δηλαδή 3 ώρες πριν από τη σέντρα, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, για να μην υπάρξει νοστισμός. Γι' αυτό υπάρχει και η οδηγία στους κατόχους των εισιτηρίων να βρεθούν όσο δυνατόν νωρίτερα σήμερα στην Τούμπα και να πάρουν θέση από νωρίς στις κερκίδες για το παιχνίδι. Έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου. Θυμίζω στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Βίκος Falcons στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Ημίχρονο 55-37, 18 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μέρος, από το 32-20 στο 55-37, με ένα επιμέρους δηλαδή 23-17 ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διαφορά, ήταν και το ακλόνητο φαβορί απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα των Βίκος Falcons. Και μένει να δούμε το δεύτερο ημίχρονο πώς θα εξελιχθεί, αν θα μπορέσει να επιστρέψει και να είναι κάπως ανταγωνιστικός η ομάδα των Ιωαννίνων, η Βίκος Falcons, ή αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει σε ένα τέτοιο ρυθμό που θα κρίνει από νωρίς το μάτς, και θα απομείνει να δούμε γενικότερα την τελική κατάληξη, το τελικό αποτέλεσμα, την διαφορά με την οποία οι πράσινοι θα ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην Stoiximan GBL. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κλείνοντας την πρώτη ώρα, πηγαίνοντας σε τίτλους επικαιρότητας με Γιάννη Τσερβίνη, και θα επιστρέψουμε για να δούμε περισσότερα πράγματα στο Nations League και στο πρόγραμμα, και βεβαίως στοιχηματικά να κρατήσουμε επιλογές.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές, και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας. Τίτλοι επικαιρότητας από το Μετρόπολης 95,5. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να εξελιχθεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη τη Δευτέρα το πρωί, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ζημιών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Συνεχίζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους οι αλλοίς, που βρίσκονται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι της Κυριακής έκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης, με το κυριότερο αίτημά τους να είναι η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο αυξήθηκε από 0,55 το λίτρο σε 1,40 ευρώ το λίτρο. Σε κατάσταση συναγερμού συνεχίζει να βρίσκεται η Κρήτη. Ήχησε ξανά την Κυριακή το πρωί το 112 στο Δήμο Ιεράπετρας, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και τεράστιες ζημιές στην αγροτική παραγωγή άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Περάμου στην Καβάλα. Ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο οδηγών. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός 20 πόντους μπροστά απέναντι στους Vicos Falcons. 5:57 για την λήξη της τρίτης περίοδου. 64-44 ο Ντίνος Μίτογλου στην βολή. Ευστοχή στο 65-44 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει διαφορά και στην τρίτη περίοδο. Να πάμε σε Nations League που έχουμε συνέχεια συνολικά. Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε εθνική ομάδα. Θα σχολιάσουμε και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Θα πάρουμε και πιθανή ενδεκάδα βάσει ρεπορτάζ Γιώργου Μάτζιου στην συνέχεια, αλλά και τις δικές του επιλογές από το πρόγραμμα. Δέκα παρατέταρτο λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία, η οποία εθνική μας ομάδα θέλει νομίζω εδώ τουλάχιστον ένα βαθμό για να δούμε έπειτα τι θα συμβεί στο παράθυρο του Νοέμβρη, και φυσικά θέλει ένα βαθμό, όπως αναλύσαμε και λίγο νωρίτερα, για να έχει την τύχη στα χέρια της. Άμα θα πάρει έστω αυτό το βαθμό κόντρα στη Γερμανία, με νίκη επί της Σερβίας και έστω την ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία εκτός έδρας, να πάρει την πρόκριση να πετύχει το στόχο της. Φυσικά και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, που είναι πολύ κομβικό αλλά παράλληλα είναι και δύσκολο, αντιλαμβάνεται ο καθένας και τη δυσκολία του. Στόχος είναι η εθνική να κρατήσει το αίτητο. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει κάποια σημάδια κόπωσης. Νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία ήταν αυτό κάτι εμφανές. Η Γερμανία, όπως είπαμε, θα είναι ανανεωμένη, θα είναι πιο φρέσκια, ίσως να μην έχει αυτό το ατού της ομοιογένειας που μπορεί να έχει η εθνική μέχρι στιγμής. Λογικά νομίζω ότι η εθνική θα έχει και ένα προσαρμοσμένο παιχνίδι αμυντικά, ανασταλτικά, σε χαμηλά μέτρα, να μπορέσει να αναχαιτήσει τις επιθέσεις των Γερμανών. Κάπως έτσι η λογική λέει ότι περιμένουμε τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, με κοντά τις γραμμές, με στόχο να βρούμε χώρους για να τους εκμεταλλευτούμε σε κόντρα επίθεση στην άμυνα των Γερμανών. Θεωρώ ότι είναι και θα είναι αρκετά κρίσιμο το πρώτο ημίχρονο στο μάτς, το πώς θα μπουν οι δύο ομάδες στην αρχή του. Ενδεχομένως αν οι Γερμανοί ασκήσουν πίεση από τα πρώτα λεπτά, να καταφέρει η εθνική ομάδα να αντέξει σε αυτήν. Και στοιχηματικά εδώ θεωρώ ότι ίσως να είναι και πιθανό, και ομολογώ ότι θα έπαιρνα εδώ την ισοπαλία του ημιχρόνου στην Τούμπα, στη λογική εθνική με τις δυνάμεις που θα έχει ειδικά στο πρώτο ημίχρονο να κρατήσει τους Γερμανούς παίζοντας κλειστά, να καταφέρουμε να κρατήσουμε εκεί τους Γερμανούς, επαναλαμβάνω, που περιμένουμε ίσως να μπουν πολύ δυνατά στο μάτς. Το λέω αυτό διότι ήταν πραγματικά χυμαρόδης η Γερμανία απέναντι στη Σερβία. Συνολικά και αυτό είναι μια επιλογή στοιχηματικά που κράτησα, ομολογώ, γιατί βέβαια θα πει κάποιος ότι μιλάμε για ένα εντός έδρας παιχνίδι εκεί, της Γερμανίας δηλαδή κόντρα στην Σερβία, αλλά η λογική των αγώνων είναι λίγο πολύ παρόμοια, ίσως να μην είναι και τόσο καταιγιστική η Γερμανία σήμερα στην Τούμπα, αλλά θα έχει μια επιθετικότητα. Κόντρα στη Σερβία κέρδισε 12 κόρνερ συνολικά. Περιμένω πάντως να πάρει η Γερμανία κόρνερ και στην Τούμπα, στο απόψινό παιχνίδι, και είναι και ικανοποιητικότητα το, από ό,τι βλέπω, αυτό το over 5,5 κόρνερ Γερμανίας σήμερα στο μάτς. Μία σκέψη έχει ημίχρονο, μία σκέψη στα κόρνερ των Γερμανών. Νομίζω και το goal-goal είναι αρκετά πιθανό εδώ, κάτι σε έχει δύο με goal-goal. Είναι μία επιλογή συνολικά στο Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο. Δέκα παρατέταρτο είναι όλα τα παιχνίδια. Είναι και το Ολλανδία-Σερβία στο δικό μας group στην League A, με ένα προφανές εδώ φαβορί και ξεκάθαρο, αλλά θα έλεγα και δίκαιο, την Ολλανδία κόντρα στους Σέρβους. Μια καλή ομάδα, όπως έδειξε, μια σχετικά καλή φουρνιά στα χέρια του Τσάβη, δημιουργική ομάδα που μας προκάλεσε προβλήματα μετά τις αλλαγές
του Τσάβ Ερνάντες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, ειδικά από τα άκρα με τον Λάγκ, μια ομάδα που έχει και ατού στις στατικές φάσεις, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στον γκολ του Φαντάικ, αλλά και γενικότερα όταν οι Ολλανδοί απειλούσαν και είτε από τα πλάγια είτε έπαιρναν κόρνερ. Ήταν μια ομάδα που έπρεπε να προσέξει κανείς και εμπροκειμένου η εθνική μας ομάδα πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη βλέπω και μια Σερβία που είναι απογοητευμένη, έχει τρεις ήττες. Η λογική λέει ότι δύσκολα θα αποφύγει και την τέταρτη. Παρά το γεγονός ότι οι Ολλανδοί έχουν να διαχειριστούν απουσίες στο απόψινό τους παιχνίδι, ίσως βάσει αυτών, βάσει των απουσιών δηλαδή, να μην ανοίξει και πάρα πολύ το σκορ. Γιατί και οι ήττες της Σερβίας δεν είναι με μεγάλο εύρος. Θυμίζω 2-1 και 2-0. Ακόμα εδώ και το under 4,5, βέβαια συνδυασμένο με τον Άσο, είναι πολύ χαμηλά. Είναι οριακά πάνω από το 1,60. Παίζει εκεί κοντά στο 1,65. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει και αξία. Και ίσως εδώ με τη λογική των Σέρβων εκτός έδρας, όπως είδαμε στο παιχνίδι τους με τη Γερμανία, να κλείνονται αρκετά πίσω, να παραχωρούν πολλά κόρνερ στη Γερμανία και οι Ολλανδοί πιθανότατα θα μπουν πολύ επιθετικά για να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν λίγο την άμυνα των Σέρβων. Εδώ θεωρώ ότι έχοντας κυριαρχία οι Ολλανδοί, αρκετά πιθανό να πάρουν και κόρνερ και αξίζει αυτή η σκέψη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει κατά μέσο όρο περίπου 7. Και οι Σέρβοι παραχώρησαν και πολλά, 12 στους Γερμανούς. Δεν αποκλείω να τον πιάσει το μέσο όρο η Ολλανδία. Είναι και πολύ ικανοποιητικό το over 6,5 corner Ολλανδίας. Παίζει εκεί κοντά στο 1,95 με δύο μονάδες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για το Ολλανδία-Σερβία που θα έχουμε στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχουμε παιχνίδι στο Κάρντιφ. Η Ουαλία υποδέχεται τη Δανία με έναν αγώνα που θεωρώ ότι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που η Ουαλία πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Νορβηγία. Θα έχει και καλή ψυχολογία για να υποδεχθεί τους Δανούς. Μια ομάδα που είναι χαρακτηριστικό το σκληρό της παιχνίδι, με δύναμη στις μονομαχίες, δείχνουν να ξεφεύγουν και πάρα πολύ τα σκορ της, της Ουαλίας δηλαδή. Και από την άλλη οι Δανείοι πηγαίνουν απόψε στο Κάρντιφ μετά από ήττα, μετά την ήττα που γνώρισαν στο γήπεδο τους 2-4 από την Πορτογαλία. Θεωρητικά πάντοτε είναι καλύτερη, ποιοτικότερη ομάδα από τους Ουαλούς, αλλά είναι και μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι υποπίπτει σε λάθη, είναι επιρρεπής, δεν δείχνει πολύ μεγάλη σταθερότητα και νομίζω ότι είναι και μια ομάδα που στηρίζεται αρκετά στο επιθετικό της κομμάτι. Αν περιορίσει αυτά τα λάθη η Δανία σε αυτόν τον αγώνα κόντρα στους Ουαλούς, νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να φύγει με τη νίκη. Είναι και σωστό φαβορί βάσει όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι είναι και σε καλή τιμή η νίκη της, κοντά στο 95 με δύο μονάδες. Υπάρχει εδώ αξία οι Δανείοι να καταφέρουν να φύγουν με την νίκη από το Κάρντιφ απέναντι στην Ουαλία.

Τελευταίο παιχνίδι απόψε όσον αφορά στην League A, επίσης 10 παρατέταρτο το Πορτογαλία-Νορβηγία. Και εδώ πρώτα απ' όλα και στο άκουσμα θεωρώ των ομάδων, οι περισσότεροι μας τουλάχιστον περιμένουμε ένα καλό μάτς, ένα παιχνίδι με ρυθμό, έναν αγώνα με γκολ, πιθανότατα και από τις δύο πλευρές, με την Πορτογαλία να είναι και σε ένα αρκετά περίεργο mood, να δείχνει πάντως ότι και χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, το γνωρίζουμε αυτό βεβαίως από καιρό, αρκετά δημιουργική και μάλλον ανεπηρέαστη όπως έχει διαφανεί από την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη νίκη, να συνεχίσει την κορυφή ακόμη μία, γιατί είναι μια ομάδα με απόλυτο. Από την άλλη, η Νορβηγία είναι στην τρίτη θέση μετά το 3-2 επί της Δανίας και τις δύο ήττες 2-1 από την Πορτογαλία και την Ουαλία. Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει έδαφος και αποτυπώνεται αυτό και στην βαθμολογική της συγκομιδή, αλλά είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει, η οποία δημιουργεί, η οποία έχει όμως και θέματα ανασταλτικά, φαίνεται και από τα αποτελέσματά της και από την εικόνα των αγώνων που υπήρχαν ομάδες θεωρητικά και χαμηλότερου επίπεδου όπως οι Ουαλοί που και σκόραραν απέναντί τους αλλά και τους κέρδισαν τελικά. Θεωρώ πάντως και λίγο δύσκολο να μείνει και άσφαιρη η Νορβηγία με τον Έλιν Χάλαντ μπροστά να σκοράρει κατά βούληση, να παίρνει εκ των πραγμάτων και πολύ παιχνίδι πάνω του, να είναι ο παίκτης που τροφοδοτείται πολύ από τους συμπαίκτες του, να τον ψάξουν δηλαδή και σε αυτό το μάτς πολύ οι υπόλοιποι Νορβηγοί. Είναι πολύ χαμηλά το goal-goal και νομίζω ότι έχει και λογική αυτό και με τον τρόπο που σκοράρει τη συχνότητα η Νορβηγία αλλά και η Πορτογαλία. Περιμένω πάντως νίκη των Πορτογάλων. Εδώ το goal-goal, επειδή είναι χαμηλό, δεν έχει αξία, αλλά με τη νίκη της Πορτογαλίας ανεβαίνει στο πολύ τίμιο, πολύ ωραίο 2.50 και είναι επιλογή που κρατήσαμε από την αναμέτρηση Πορτογαλία-Νορβηγία άσο με goal-goal.

Ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου στο T-Center Athens. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει τη διαφορά πλέον στους 30. 77-47 απέναντι στους Vicos Falcons. Πάμε και στην League B, στο Nations League, όπου 7 η ώρα αρχικά έχουμε το Κόσοβο-Αυστρία σήμερα. Δύο ομάδες που συναντιούνται και πάλι και μάλιστα πολύ σύντομα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν αλλάξει και πολλά. Στο 3-1 θυμίζω η νίκη της Αυστρίας στην αναμέτρηση των δύο ομάδων και λογικά με έναν ανάλογο ρυθμό περιμένουμε να κυλήσει και το σημερινό παιχνίδι. Με την Αυστρία να είναι ποιοτικότερη μεν, προσπαθεί να παίξει και κυριαρχικά και πιστεύω ότι θα το επιδιώξει και σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το Κόσοβο αντίστοιχα ανεβαίνει συνολικά ως σύνολο, ως ομάδα όταν παίζει εντός έδρας και έχει και μια διαφορετική προσέγγιση στους αγώνες που δίνει εντός έδρας, δηλαδή παίζει και λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο δημιουργικά, μακριά από την έδρα του. Βλέπουμε μια ομάδα που περισσότερο στηρίζεται στη δύναμη, στη μαχητικότητα, παίζει και πιο ανασταλτικά. Εδώ πάντως, παίζοντας και λίγο πιο δημιουργικά, νομίζω ότι αφήνει προϋποθέσεις για να έχουμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Οι Αυστριακοί με την ποιότητά τους πάντως είναι ικανοί να κερδίσουν το μάτς, με την προοπτική να έχουμε και ένα ενδεχόμενο γκέλας εδώ μιας ισοπαλίας από τη μαχητικότητα των Κοσοβάρων. Ένα χ2 με γκολ-γκολ νομίζω ότι ταιριάζει στο Κόσοβο-Αυστρία. Δέκα παρατέταρτο έχουμε ένα παιχνίδι με πολύ φορτισμένο κλίμα, το Ιρλανδία-Ισραήλ. Και θα είναι και ένα μάτς το οποίο δεν θα γίνει στην έδρα των Ιρλανδών, θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, θα γίνει στη Σερβία και χωρίς θεατές για λόγους ασφαλείας η αναμέτρηση αυτή. Ένα έκριθμο, επαναλαμβάνω, κλίμα φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου των Ιρλανδών με ερωτήσεις που δέχτηκαν και ουσιαστικά κατηγορίες ότι είχαν ρατσιστική αντιμετώπιση κατά των Ισραηλινών. Οι Ιρλανδοί, οι οποίοι θυμίζω ότι έμειναν με σκυμμένα κεφάλια στην αντίδρασή τους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Ένα φορτισμένο κλίμα φυσικά το οποίο θεωρώ ότι επηρεάζει την πορεία του αγώνα, την εξέλιξή του. Βεβαίως στον αγωνιστικό χώρο θα πει κανείς ότι μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που okay, μπορεί να αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες, αλλά σε κάποιες στιγμές βγαίνει προς τα έξω μια τέτοια αντιμετώπιση, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν επηρεάζει, ότι μπορεί να μείνει απόλυτα απ' έξω, ειδικά όταν σε τέτοιου είδους αγώνες συνυπολογίζουμε τέτοια δεδομένα. Ο νους μας πολλές φορές πηγαίνει στις κάρτες, πηγαίνει σε σκληρό παιχνίδι, πηγαίνει στην ένταση, πηγαίνει σε διαμαρτυρίες. Εδώ νομίζω ότι κολλούν μάλλον ως επιλογή οι κίτρινες κάρτες και ο άσος των Ιρλανδών είναι επίσης αγωνιστικά κάτι που έχει αποτυπωθεί, ρε εσύ Κωνσταντίνε, τι μάτιαγμα ήταν αυτό, ουβερό, 0-3. Και για να το διακομωδήσω λίγο, ήταν σαν αυτό το πρόσφατο top 10 που είδαμε με τα Σαρδάμ που έκαναν οι φίλοι μας στο Λούμπεν, με το φιλαίδιο. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, αποτυπώθηκε η διαφορά στο 3-0 των Ιρλανδών μεταξύ τους, με τους Ισραηλινούς δηλαδή. Έχει λογική εδώ ο άσος για την Ιρλανδία. Νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει. Είχαμε και ένα καταπληκτικό γκολ, θυμίζω, από τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος πέρασε το μισό Ισραήλ για να σκοράρει.
αφού δεν βρήκε και στήριγμα από συμπαίκτη του, πήρε την μπάλα μόνος του και πέρασε την άμυνα του Ισραήλ για να πετύχει τον γκολ. Ίσως να είναι και μια καλή σκέψη και για anytime, για να πω την αλήθεια. Αλλά εδώ είναι πολύ καλό παιχνίδι στοιχηματικά οι κάρτες. Over 3,5 βλέπω χαμηλά στο 1,65. Over 4,5 να έχουμε δηλαδή 5 κάρτες στο 2,30. Έχει και το ρίσκο του, αλλά ξέρετε καλά ότι με μία φάση, με μία αναμπομπούλα, δεχομένως και μία ένταση μεταξύ των παικτών, μπορεί να βγάλει σοριδών τις κίτρινες κάρτες ο διαιτητής. Είναι κάτι πιθανό, βεβαίως, και μπαίνει σε ένα παιχνίδι διαφορετικό, με ειδικά στοιχήματα, αν θέλει κανείς να μην επιλέξει σημείο στο Ιρλανδία-Ισραήλ.

Και έχουμε και δύο παιχνίδια στην League D, στην τελευταία κατηγορία, όπου θυμίζω από την επόμενη διοργάνωση συγχωνεύεται με την τρίτη κατηγορία. Ως εκ τούτου δεν έχουν σημασία τα αποτέλεσματα τελικά. Όλες οι ομάδες θα ανέβουν στην επόμενη κατηγορία και έτσι θεωρητικά το κίνητρο μπορεί να πει κανείς ότι είναι η πρώτη θέση, το γόητρο στο Αζερβαϊτζάν-Λιθουανία που έχουμε στις 4. Δύο ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται, η αλήθεια είναι πολύ στο γκολ. Αποτυπώνεται αυτό στην απεικόνισή τους στα στατιστικά, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο που δεν δημιουργούν και πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο πάντως δυσκολεύεται στον γκολ του Αζερβαϊτζάν, λιγότερο θεωρητικά η Λιθουανία. Νομίζω ότι είναι και οριακά λίγο πιο ποιοτική ομάδα. Με όλα αυτά, ένα χ2 με under 2,5 νομίζω ότι χωράει. Μια αρκετά επιλογή, αρκετά πιθανή επιλογή για το παιχνίδι αυτό, για το ζευγάρι αυτό. Και στις 7 η ώρα έχουμε το Μάλτα-Ανδόρα. Εδώ έχουμε ένα δίκαιο φαβορί, τη Μάλτα, η οποία έχει τον ίδιο στόχο κατ' ουσίαν, την τυπική πρωτιά του ομίλου, για να κερδίσει και να την κλειδώσει. Και λογικά θα το κάνει, γιατί και η Ανδόρα ποιοτικά είναι πολύ χαμηλότερα, είναι τουλάχιστον ένα κλικ κάτω, αλλά παράλληλα έχει και καλύτερη ψυχολογία η Μάλτα. Εδώ ένας άσος με άντερ 3,5 ενδεχομένως να περιλαμβάνει και πολλά σενάρια της νίκης των Μαλτέζων. Στο 1,90 από ό,τι βλέπω φτάνει, είναι και αυτό μια καλή επιλογή, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για παιχνίδια που δεν υπάρχει τουλάχιστον τυπικά το βαθμολογικό κίνητρο, παρά μόνο το βαθμολογικό γόητρο. ...82-55 ο Παναθηναϊκός μπροστά απέναντι στους Vicos Falcons, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και έχει μπει πλέον τέταρτη περίοδο, 8 και 10 για τη λήξη του αγώνα. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί φτάσαμε στις 2:30, να θυμίσω ότι υπάρχει και συνέχεια στο Nations League. Μετά από τους σημερινούς και αποψινούς αγώνες, έχουμε αύριο 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο. Έχουμε την ίδια ώρα Ιταλία-Τουρκία για την πρώτη κατηγορία φυσικά. Και παράλληλα και την τρίτη αγώνες Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία.

0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα από τη μία μέχρι και τις 4. Ο Παναθηναϊκός θα τους φτάσει τους 100. Έχει 4.40 για τη λήξη. Είναι μπροστά 92-65. Και έχει και επίθεση με τον Λεσόρ να στοχεί πάντως περίπου από την γραμμή της βολής. 4.30, 92-65, ο Παναθηναϊκός μπροστά απέναντι στους Βίκος Φάλκονς. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι στην πρεμιέρα της GBL. Θα έχουμε και την αναμέτρηση του Ηρακλή, βεβαίως. Αργότερα 5.30 από το Ιβανόφιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στα της Εθνικής και επιστρέφουμε και στοιχηματικά για να σμίξουμε σε αυτό το περίπου 20 λεπτό με Γιώργο Μάτζιο και για την πιθανή ενδεκάδα βάσει του ρεπορτάζ του Γιώργου, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά βεβαίως και για τα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζ που θα έχουν νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία, αλλά και τις επιλογές του Γιώργου από το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Nations League.

Και βέβαια, επειδή σήμερα, ή για να το θέσω ακόμα καλύτερα, τα ξημερώματα θα έχουμε, τα ξημερώματα της Τετάρτης θα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Σήμερα υπήρξε και η τοποθέτηση του Σκαλόνι για την Αργεντινή, για αυτό το φινάλε του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τελευταία αναμέτρηση τα ξημερώματα Τετάρτης 2 η ώρα με αντίπαλο του Μπενίν, και η τοποθέτηση του Σκαλόνι μετά από το 7-0 της Αργεντινής κόντρα στην Μπουρκίνα Φάσο ήταν, θα έλεγα, αφοπλιστική για το φινάλε του Μέση, λέγοντας ότι πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς την παρουσία του Πούλγκα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Κανέναν άλλον δεν έχω δει να μεταδίδει το συνέστημα που μεταδίδει ο Μέση, και αυτό θα μας λείψει περισσότερο, είπε ο Σκαλόνι. Και πάντα συζητούσαμε το πόσο θα έλειπε όταν πλέον δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στην ομάδα. Τώρα είναι αυτή η στιγμή, δεν θα είναι πια μαζί μας, και θα είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για όλους, δίχως καμία εξαίρεση, από τη στιγμή που θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο και εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν, όπως είπε ο Σκαλόνι, μια ημέρα που κανείς δεν πρόκειται να την ξεχάσει ποτέ. Ο ίδιος δήλωσε ευγνώμων για το γεγονός ότι θα είναι και εκείνος ένα κομμάτι αυτής της ημέρας, της ημέρας του Μέση δηλαδή, και των συμπαικτών του που μοιράστηκαν πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την ποδοσφαιρική διαδρομή. Όπως είπε ο ίδιος, θα είναι θεατής και θα απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτού του παιχνιδιού, αυτής της ημέρας. Γιατί ακόμα, όπως είπε ο Μέση, είναι μαζί μας. Έχουμε 2 ακόμα προπονήσεις για να τον βλέπουμε και να τον χαιρόμαστε με την παρουσία του, και στην πιο χαρακτηριστική, στην πιο δυνατή του ατάκα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής είπε ότι αν θα υπήρχαν 5 στάδια Μονουμεντάλ, θα ήταν και τα 5 γεμάτα για να δουν από κοντά αυτό το αντίο, αυτό το φινάλε στην ποδοσφαιρική καριέρα του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής.

0: Μέχρι βεβαίως να έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στην παρέα μας. Θυμίζω ότι είχαμε Φόρμουλα 1 σήμερα με νίκη για τον Max Verstappen στην Μαλαισία, με τον Ολλανδό να πανηγυρίζει την νίκη σήμερα και να ανεβαίνει στη βαθμολογία στην έκτη θέση, να βρίσκεται πλέον σε ισοβαθμία στην πέμπτη. Ο Κίμι Αντωνέλη στην βαθμολογία των οδηγών έχει 320 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Τζορτζ Ράσελ με 236. Στην τρίτη ο Λουίς Χάμιλτον με 214. Ακολουθεί στην τέταρτη ο Σαρλ Λεκλέρ με 191 πόντους. Ο Λάντο Νόρις και πλέον ο Μαξ Φερστάπεν πέμπτη θέση με 188 βαθμούς. Να δω και τη βαθμολογία στους κατασκευαστές, με την Mercedes στην κορυφή 556, ακολουθεί Ferrari 405, η McLaren 316, η Red Bull με 298 και η Racing Bull στην 5η θέση με 90 βαθμούς. Καλησπέρα σε Γιώργο Μάτζιο που έχουμε στην γραμμή. Γιώργαρα μου, πώς είσαι?
1: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Είμαι καλά, πολύ καλά.
0: Ωραία. Χαίρομαι που είσαι καλά. Είναι δεδομένο ότι θα δεις εθνική. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Εννοείται.
0: Και ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί μετέφερα και μία πιθανή ενδεκάδα των Γερμανών, αλλά και μία πιθανή ενδεκάδα που έχει build περισσότερο. Έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πέσει μέσα η μία ή η άλλη. Αλλά ειδικά αν πέσει μέσα η πρόβλεψη της Bild, μιλάμε για μια ενδεκάδα της Γερμανίας, του Klopp, αλλαγμένη κατά 11 ενδέκατα συγκριτικά με αυτή που αντιμετωπίσαμε στο Augsburg.
1: Ναι, γιατί είναι αυτή η επιλογή του Γερμανού προπονητή να καλέσει πάρα πολλούς παίκτες, πάνω από 40. Δεν το σκέφτει άλλος προπονητής στην Ευρώπη να το κάνει. Εντάξει, προφανώς όλοι έχουν τα ρόστερ τους, μπορούν και διαχειρίζονται κάποια πράγματα. Ο Κλοπ το έκανε νομίζω περισσότερο για να δώσει και το στίγμα του, ότι κοιτάξτε, ήρθα εγώ και αλλάζει και όλη
0: η Γερμανία.
1: Η Γερμανία με ποια λογική? Αξιολογώ αυτούς τους 45 παίκτες και από αυτούς θα κρίνω εγώ ποιοι 25 θα μου κάνουν τη δουλειά για να τους έχω, είτε αν συνεχίσω στο Nations League, είτε κυρίως στα αποκομματικά του Euro. Γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος της Γερμανίας, να μπορέσει να διεκδικήσει το Euro του 2028, εάν θέλεις καλύτερα, να μπορέσει να φτάσει λίγο στο επίπεδο που έχουν φτάσει ήδη κάποιες ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, και από κοντά εγώ βάζω την Αγγλία.
0: Και βάζεις τελεία εκεί.
1: Ναι,
0: μάλλον.
1: Τρεις, αλλά νομίζω ότι η Ολλανδία π.χ. του Τσάβη, επειδή θα ξεκινήσουμε το δικό μας πρωτανόμιλο, πιο πολύ πιστική ήταν σε αυτά τα παιχνίδια ως εικόνα. Θα πει κάποιος, εντάξει, δεν κάνει όλο αυτό το χαμό και τις ριζικές αλλαγές ο Τσάβη. Γιατί αυτή η Γερμανία που μιλάμε τώρα, προσπαθείς να δεις ποιοι λείπουν και λες, δεν παίζει ο Κίμιχ, δεν παίζει ο Χάβερτς, δεν παίζει ο Τερστέγγεν, δεν παίζει ο Μουσιάλα, δεν παίζει ο Τα, δεν παίζει ο Γκνάμπρι, δεν παίζει ο Αντεγέμι, δεν παίζει ο Ενμετσά, δεν παίζει ο Ουντάβ, δεν παίζει ο Σλότεμπερκ, ο Μπράουν, είναι ξεπέταγμα, ο Μπέρενς, ο Πλάγιος, ο Μπίσεκ που έπαιξε με εμάς.
0: Ναι,
1: μάλι, σωστά. Μάλιστα τώρα είπα καμιά 10-12 παίκτες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι πάει σε μια άλλη λογική ο Κλοπ. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτή η ομάδα μπορεί με μερικές προπονήσεις να έχει και την καλή χημεία.
0: Ναι, ομοιογένεια.
1: Αυτό είναι υπέρ μας, δηλαδή. Ναι, δηλαδή τώρα τα παιδιά που παίζουν και θα παίξουν σήμερα στην Τούμπα, δεν ξέρεις πώς μπορεί να έχουν τη χημεία μεταξύ τους. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο ίδιος ο προπονητής της Γερμανίας.
0: Βέβαια θα έχει φρεσκάδα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό ήταν απότερος στόχος. Νομίζω ότι ο Κλοπ να παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο μια ομάδα η οποία θα είναι πιο φρέσκια, μια ομάδα η οποία θα μπορεί να κάνει πράγματα. Και επειδή και εγώ την είδα την ενδεκάδα, εντάξει, είναι παιδιά τα οποία έχουν μέλλον, αλλά δεν είναι παίκτες κλάσης. Δηλαδή, στην άμυνα δεν έχει Φαντάικ.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστό.
1: Έχει κάνει Ντάμφρις. Η τετράδα, αν διαβάζουμε τώρα την τετράδα που έχουμε, το έχω και εγώ μπροστά μου, Μπάκου, Γκέλς, Άντων και Ράουμ, εντάξει, δεν είναι υψηλού επίπεδου. Εντάξει, μπροστά υπάρχει ο Βίρτς, η ακραία είναι επικίνδυνη.
0: Ναι, και ο Ελμαλά και ο Κάρλ.
1: Και ο Ελμαλά και ο Κάρλ, ναι. είναι καλοί παίκτες. Mm-hmm. Και ο Παύλο που έχουμε δει να κάνει πράγματα στην Μπάγερν. Κατά τα άλλα, εμένα σαν προσωπικότητες δεν μου λένε πάρα πολλά οι Γερμανοί. Προφανώς είναι υποψιασμένοι πλέον, δεν θα μπουν με καμία τάση υποτίμηση, όχι ότι υποτίμηση στο πρώτο παιχνίδι. Εμείς τους αναγκάσαμε να μην μπορούν να έχουν πολλές καθαρές ευκαιρίες. Γιατί ευκαιρίες είχαν και χρειάζεται ο Ζολάκης, εμείς τους αναγκάσαμε. Ξεκινώ ως πρώτο δεδομένο ότι θα σκοράρουμε. Mm-hmm. Το είχα πει και στη Γερμανία, θα βρούμε γκολ. Εκεί δώσαμε γκολ και over βέβαια. Συστηματικά δεν πήγαμε καλά, αλλά ξεκινούσαμε πάντα με τη λογική ότι αυτό είχα πει και εκείνη την τετράδα άμυνας που έπαιζε, ότι θα τους κάνουμε γκολ. Νομίζω ότι και σήμερα, όπως και να παίξει για την Ελλάδα, και παρά την απουσία, την πολύ σημαντική απουσία του Τζόλι σε πολλά επίπεδα, θα τους κάνουμε γκολ. Mm-hmm. Από την άλλη, νομίζω ότι και εμείς δύσκολα θα κρατήσουμε το 0 πίσω. Και παρά την απουσία, την πολύ σημαντική απουσία του Τζόλι σε πολλά επίπεδα, θα τους κάνουμε γκολ. Mm-hmm. Από την άλλη, νομίζω ότι και εμείς δύσκολα θα κρατήσουμε το 0 πίσω.

0: Έτσι εγώ καταλήγω στο χ2 με γκολ. Δεν νομίζω να κερδίσουμε δεύτερη φορά τους Γερμανούς, μακάρι να το κάνουμε. Αλλά έχουν συσσωρευτεί. Η κούραση, η υπερπροσπάθεια με την Ολλανδία, η απουσία του Τζόλι, το γεγονός ότι η Γερμανία, παρότι είναι σε μεταβατικό στάδιο, δεν παραμένει να είναι η Γερμανία. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Εγώ εκνευρίστηκα, για να μην πω άλλο ρήμα, πάρα πολύ με αυτούς που απαξίωσαν επειδή η εθνική ξαφνικά γύρισε πίσω με την Ολλανδία, λες και παίζει μόνη της εθνική. Ναι. Λες και γύραμε, ξέρω εγώ, Ισπανία.
1: Ή παίζει με ομάδα επίπεδου, τι να πω.
0: Ρε παιδιά, ναι. Ρε παιδιά, τα είχα πει και την Δευτέρα. Άμα δούμε τους τρεις που έβαλε ως αλλαγή ο Τσάβη, μπήκε ο Ράιντερς, ο οποίος, εντάξει, το παιδί γερό να είναι, επέλεξε να πάει σε μια αγορά για να παίρνει 15-20 εκατομμύρια το χρόνο, αλλιώς θα έπαιζε στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Μπήκε ο Χράφενμπεργκ που είναι χαφ βασικός στη Λίβερπουλ και μπήκε και ο Λάγκ, ο οποίος από εκεί μας έκανε ό,τι ήθελε.
1: Ναι.
0: Φρέσκος.
1: Ναι.
0: Παίζει δεν παίζει στην Νάπολη του Αλέγκρι ο Λάγκ, αλλά επειδή το ξέραμε, επειδή εγώ τον ήξερα και από την PSV.
1: Περισσότερο για άλλους λόγους, όχι τόσο πολύ αγωνιστικούς.
0: Ναι, το άλλο επιχείρημα είναι να δεν κρατήσαμε την μπάλα. Ποιος θα την κρατήσει. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
1: Γιώργο, ερώτηση, ναι. Αν δεν σε διακόπτω, γιατί εδώ μπορεί να κολλάει αυτό. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Είτε να παίξει εθνική πάλι με 4-4-2, είτε να βάλει τρεις χαφ σήμερα ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και τα δύο τα δοκίμασε. Το έπαιξε ένα διάστημα όταν μπήκε ο Ζαφίρης σε θέση 10, υποτίθεται, αλλά ουσιαστικά ο Ζαφίρης δεν είναι δεκάρι, βέβαια έχει παίξει λίγα λεπτά δεκάρι. Σε αυτό το σενάριο δύο σκέψεις μπορώ να έχω στο μυαλό μου. Η μία είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να κρατήσουμε και λίγο μπάλα.
1: Ναι.
0: Με τρεις χαφ, όχι ότι το εξασφαλίζεις αυτό, αλλά λες έχω τρία χαφ να ισορροπήσω, να...
1: Λίγο πιο γεματοκέντρο.
0: Ναι. Ή το δεύτερο ότι αν στην πορεία χρειαστεί να το αλλάξεις, να αποσύρεις ένα χαφ και να βάλεις ένα δεύτερο φορ τύπης. Δηλαδή το τύπης σημαίνει να παίξει ο Ιωαννίδης πίσω τον Παυλίδη, να παίξει ο Κοστούλας ή να χρειαστεί να παίξει ο Τετέι πλάγια. Γενικώς να κάνεις πολλούς συνδυασμούς. Το ακούω και αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμη και τώρα ο Γιωβάνοβιτς θα κάνει προσεκτικές αλλαγές και ό,τι αλλαγές γίνουν θα γίνουν στην πορεία. Εγώ είμαι πιο πολύ προς το
1: σενάριο 4-4-2.
0: Να μην αλλάξει. Ναι. Ναι, να μην αλλάξει και αν χρειαστεί κάτι να το αλλάξει την πορεία. Το πόσο επιβαρημένοι οι παίκτες το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουν και ο προπονητής. Εντάξει, και αυτό λίγο με την κούραση, εμένα λίγο με... όχι με χαλάει, αλλά μας ακούει τώρα κάποιος που ξυπνάει μετά τα μεσάνυχτα να πάει να ανοίξει το φούρνο και γελάει.
1: Ναι.
0: Τι κούραση. Τα παιδιά κάνουν το χόμπι τους. Προφανώς είναι οι εντάσεις που πρέπει να βγάλουν στο γήπεδο. Υπάρχουν οι μετρήσεις, αυτά τα γυλαίκα που μετράνε. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την φιλοσοφία του προπονητή. Αν εμένα με ρωτούσες, δεν θα βλέπα πάνω από τρεις βαριά τέσσερις αλλαγές στην δεκάδα.
1: Τι δεκάδα βλέπεις, Γιώργο, δηλαδή?
0: Ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα. Ο Τσιμίκας, παρότι είναι επιβαρημένος, θα παίξει αριστερά. Ο Σάλιακας θα παίξει δεξιά. Ο Μαυροπάνος σίγουρα στα στόπερ. Αν αλλάξει τον Ρέτσο με έναν εκ των Μιχαηλίδη Κουλιεράκη. Αν και αυτό είναι υποσυζήτηση. Κουρμπέλ, Ζαφίρη βλέπω στα χαφ. Μασούρα βλέπω στη μια πλευρά. Στην άλλη πλευρά το ένα σενάριο λέει να ξεκινήσει ο Καρέτσας και να βγει κάποια στιγμή αλλαγή. Γιατί και ο Κωνσταντίνος είναι πολύ επιβαρημένος με όλα αυτά που έχει περάσει συν την νερό της ηλικίας του.
1: Ναι, σωστό.
0: Ή το άλλο σενάριο λέει να μην ξεκινήσει ο Καρέτσας και να πάμε με Τετέι στην άκρη. Και να μπει αλλαγή ο Καρέτσας. Και τον Ιωαννίδη πίσω από τον Παυλίδη, εφόσον ο Παυλίδης είναι επιμαρημένος, να παίξει ο Δουβίκας μπροστά, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι πανέτοιμος και ο Κοστούλας, που είναι ένα παιδί που δεν έπαιξε λεπτό με την Ολλανδία, που μπορεί και αυτός να πάρει λεπτά. Δηλαδή πιο πολλές αλλαγές από τη μέση και μπροστά, και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό το πώς το έχει στο μυαλό το παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς. Αν το πάει δηλαδή πιο αυτό που λέμε ισορροπημένα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που είπα, αν πάρουμε και το χ. Θα είναι πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Δηλαδή και νομίζω ότι η εθνική θα παίξει όχι για το χ, αλλά έχοντας στο μυαλό της και αυτό. Ότι ναι, δεν θα είναι ένα αρνητικό δηλαδή, αποτέλεσμα, ναι.
0: Να κλείσει μια τετράδα αγώνων αίτητη. Ονειρικό θα είναι.
1: Πολύ σπουδαίο. Και με πολύ δυνατούς αντιπάλους.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά με το χ μπορεί να μας περάσει η Ολλανδία. Παιδιά, οι δύο πρώτες θέσεις περνάνε στα προημιτελικά. Ναι. Δηλαδή, εκεί

0: που λέγαμε να μπορέσουμε να πάρουμε την τρίτη θέση, τώρα δεν θα μας καλαρέσει και η δεύτερη, που επειδή θα παίξουμε μετά με ένα πρώτο από τα άλλα γκρουπ. Εντάξει, ας μην τρελαθούμε. Είναι και η εθνική ομάδα εδώ, ακούμε για τους συλλόγους που κάνουν τόσες μεταγραφές και λέμε χρειάζεται υπομονή. Κάτσε, ας δώσουμε λίγο πίσω συγχρονική σε αυτά τα παιδιά. Ακόμη και να χάσουμε σήμερα. Δεν θα έρθει και η συντέλεια του κόσμου. Πάλι το στόχο μας που θέλαμε εξ αρχής, να είμαστε επικεφαλής στο γκρουπ των ισχυρών στις 6 Δεκέμβρη στο Μπέλγιο.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Στα προκριματικά του Euro, σωστό.
0: Και μετρηθήκαμε με αυτές τις ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να μετρίεσαι με αυτές τις ομάδες. Για να μπορείς να είσαι κυρίαρχος σε άλλα παιχνίδια που θα έρθουν μπροστά σου.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι, Γιώργο. Απόλυτα σωστό.
0: Στοιχηματικά, εγώ.
1: Στοιχηματικά.
0: Με γκολ. Θα πήγαινα ως ένα ειδικό κράτσα και το πέναλτι του Τουρπέν. Είναι από τους ρέφερι που δίνουν πέναλτι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αποκλείω να έχουμε πέναλτι σήμερα εκεί. Είναι ένα παιχνίδι που βλέπω. Και ένα διαιτητής ο οποίος δίνει πέναλτι. Και για να το δέσω και με το άλλο μάτς του ομίλου.
1: Αμάν μας έπεσε ο Γιώργος λοιπόν στο πεντάλεπτο. Πάνω που θα πηγαίναμε και αμιγώς στοιχηματικά, θα τον έχουμε πάλι σε λίγο το Γιώργο για λίγο που απομένει μέχρι το φινάλε της ώρας, μέχρι τις 3, για να πάμε και στα Ολλανδία, Σερβία, Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία που έχουμε στη League A, τουλάχιστον να προλάβουμε επιλογές από εκεί. Ίσως ξέρω αν θα έχει ξεχωρίσει ο Γιώργος κάτι και από τα χαμηλότερα, αλλά να τον έχουμε λίγο για να ολοκληρώσει και όλα αυτά που έλεγε. Γιωργάρα μου, αν μας ακούς, να συνεχίζουμε. Μας έπεσες, αλλά εδώ σε έχουμε πάλι.
0: Ναι, έλεγα να το δέσω με το άλλο μάτσο του ομίλου στα Eindhoven. Ολλανδία-Σερβία, εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Η Σερβία, πέρα από το γεγονός ότι ξέρει ότι δύσκολα θα αποφύγει την τελευταία θέση, δεν έχει και ηθικό. Έχει και απουσίες. Είναι λογικός και ο Παούλο που θα βάλει κάποια νέα παιδιά να μην επιβαρύνει και κάποιους παίκτες, αφού είδε ότι και με τη Γερμανία δεν μπορούσε να κάνει καν επίθεση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ο Γιώβιτς πήρε βαθμολογία 5 γιατί ήταν φόρ και δεν ακούψε μπάλα σχεδόν καθόλου σε αυτόν.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος. Η Ολλανδία έκανε 25 τελικές στο Βελιγράδι, έκανε 22 με τη Γερμανία, 19 έκανε σε εμάς στην Τούμπα, 66 στην ολοκληρία παιχνίδια. Έβαλε 5 γκολ, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Νομίζω ότι θα κερδίσει άνετα η Ολλανδία. Εγώ πήρα εδώ τον Άσο με -2 ασιατικό. Είναι γύρω στο 75-80. Πάντα παίζω επιφυλακτικά όσο μπορώ.
1: Mm-hmm.
0: Και από τα υπόλοιπα μάτς της βραδιάς, μου αρέσει αρκετά ένα συνδυαστικό Άσο με γκολ στο Πορτογαλία-Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Το είχαμε κρατήσει και στο πρώτο μάτς, αν θυμάσαι. Το είχαμε χάσει σε 1-2.
1: Mm-hmm.
0: Για όσους είδαν εκείνο το παιχνίδι, η Νορβηγία ήταν καλύτερη, είχε περισσότερα εξ goals. Είχαμε πάντως 34 τελικές και δοκάρι για ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Και επειδή το goal και over δίνει κάτω από ένα 65, δεν το κράτησα. Πήρα το άσο με goal. Νομίζω ότι η Πορτογαλία, παρά την ανταρσία εντός εισαγωγικών η λέξη του Ρονάλντο, στο χορτάρι παίζει καλά.
1: Χωρίς ανεπηρέαστη. Ναι.
0: Ναι. Και αυτό ίσως είναι, κρύβει και μια αλήθεια. Δηλαδή δίνει και ένα credit στον Τζεσούς που έκανε αυτή την κίνηση, παρά το χαμό που έχει δημιουργήσει γενικώς στην καριέρα του. Είναι και λίγο εγωιστικό, θα πει κάποιος αυτό για τον Κριστιάνο, θέλει να παίζει, κοιτάει τα ρεκόρ του, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για χώρα, μιλάμε για μια ομάδα και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κανείς να νικήσει τον χρόνο. Παναγιώτη μου,
1: και το κακό είναι ότι έρχεται με έναν αρνητικό τρόπο,
0: ναι,
1: έτσι όπως κλείνει.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο. Δηλαδή βάζεις δίπλα αλλά το αντίο του Μέση που θα έχουμε σε 2 μέρες και στην, ναι, Αργεντινή, και βάζεις δίπλα το πώς ολοκληρώνεται κατά τα φαινόμενα η παρουσία του Ρονάλντο στην Εθνική, ναι, Πορτογαλία, ναι, και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω ότι είμαι γκολ εδώ, ναι, και στο 1-80, στον τραγκάο το μάτς. Παρότι στο πρώτο παιχνίδι του Ισραήλ με την Ισλανδία δεν είχαμε κάρτες,
1: ναι,
0: κοίταξα λίγο πίσω από τους αριθμούς εγώ, τα ψάχνω αυτά τα περίεργα, μου αρέσουν. Είχαμε τον Όσμερς που δεν είχε και, δεν είναι και διαιτητής που βγάζει πολύ εύκολα. Οι Γερμανοί γενικά αφήνουν το παιχνίδι, αν ξέρεις κανένα δυο που βγάζουν κάρτες.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ νομίζω ότι με τον Μουνουέρα, τον Ισπανό, θα δούμε κάρτες στο Ιρλανδία-Ισραήλ.
1: Είναι και φορτισμένο.
0: Είχαμε 28 φάουλ στο πρώτο μάτς, είναι αρκετά για μάτς εθνικών ομάδων. Εδώ νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε, ναι, και εκτός. Καταρχήν και μόνο ότι φοβάται, υπό το φόβο επεισοδίων, η Ιρλανδία αποφασίζει να το κάνει σε ουδέτερο το μάτς.
1: Στη Σερβία,
0: ναι. Σερβία θα γίνει το μάτς. Δικαιώνει όσα λέγαμε και πριν από το πρώτο παιχνίδι. Είναι και ο Μουνουέρα. Είναι και μια αντίδραση που περιμένω από τους Ισραηλινούς, επειδή πήραν τον πόντο με το Κόσοβο. Είναι ένα από τα τελευταία τους χαρτιά για να αποφύγουν την τελευταία θέση. Άρα έχουν και ένα λόγο να παίξουν πιο δυνατά. Mm-hmm. Και ακόμα και λεπτομέρειες είναι. Δηλαδή τώρα το ότι δεν δίνω το Λάβαρο, το ότι δεν δίνω χέρι ως αρχηγός. Αν έχουν και λίγο εγωισμό, νομίζω θα δούμε ξύλο εδώ. Οι κάρτες στο 4,5 βατώ το online για μένα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πιθανό να δούμε καρτούλες εδώ. Στα υπόλοιπα, αν με ρωτάς λίγο βάσει αριθμών, ίσως τα corner στο Γαλλία-Δανία, δύο ομάδες που παίζουν πολύ έτσι από τα πλάτια και γεμίζουν στις περιοχές. Δεν μ' άρεσε καθόλου το Αζερβαϊτζάν με το Λιχτενστάιν.
1: Ναι, πολύ ζόρι για να σκοράρει.
0: Ναι. Ναι, πολύ φλίαρο, όχι φλόρικο, sorry. θα πήγαινα με τη Λιθουανία του Γιανκάουσκας, mm-hmm. προσοχή 2 δηλαδή εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Πιο άλλο, Κόσοβο-Αυστρία δεν έχω κάτι ξεκάθαρα. Είναι λίγο δύσκολο το μάτς. Το 3-1 του πρώτου αγώνα είναι και λίγο πλασματικό. Μάλτα-Ανδώρα, δεν μπορώ να πληρώσω το να παίξω Μάλτα-Ανδώρα. Αυτά
1: και αυτά ήταν,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με γκολ, σε ένα μισάωράκι έχει ένα ωραίο παιχνίδι στην Ολλανδία. Είναι το Φένλο Ρόντα. Ένα πιθανό κόμπο και με παράδοση πολλά γκολ και δύο ομάδες γενικά, κυρίως η Φένλο. Φένλο μαζί με τη Χέρακλες είναι ό,τι πιο επιθετικό υπάρχει στη Β' Ολλανδίας φέτος.
1: Ωραία, Γιωργάρα μου, τα είπαμε όλα.
0: Καλή επιτυχία στην Εθνική. Άλλες δύο μέρες θα υποστούμε εντός εισαγωγικών η λέξη το Nations League, Δευτέρα και Τρίτη τα τελευταία παιχνίδια και από εβδομάδα επιστρέφουμε στα κανονικά μας, Παναγιώτη.
1: Σε ρυθμούς πρωταθλήματος, βεβαίως. Όπως είπα, αύριο έχουμε Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία, την Τρίτη Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία και από Τετάρτη, όπως είπες Γιώργο,
0: έτσι.
1: Αντίστροφη μέτρηση. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά, για χαρά.
1: Λοιπόν, Γιώργο Μάτζιο, ακούσαμε και πήραμε και στοιχηματικές επιλογές, κρατήσαμε και τα του ρεπορτάζ για την εθνική μας ομάδα, για τον σχεδιασμό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την ενδεκάδα, τη φιλοσοφία, το πώς ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς, θυμίζω 10 παρατέταρτο το βράδυ απόψε στην Τούμπα.
2: Η ώρα είναι 3, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
15: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
16: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
15: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
15: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
19: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
20: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς. Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
19: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
20: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
19: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
20: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
21: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαιά και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

Επιστρέψαμε στα 9 λεπτά μετά τις 3, τρίτη και τελευταία ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Από τη μία που είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να δούμε και πράγματα και για το μπάσκετ σε αυτό το ημίωρο. Να πω αρχικά ότι έχουμε έναρξη ήδη σε δύο αγώνες στην Superbet League 2. Με τα δύο παιχνίδια στο 0-0, πιο προχωρημένη χρονικά η αναμέτρηση που λαμβάνει χώρα στο Παμπελοποννησιακό. Πύργος εναντίον Πανιωνίου, 23ο λεπτό οι δύο ομάδες στο 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης στο 0-0.

Και αφού θα πάμε σε μπασκετικά πλέον δεδομένα, θυμίζω την νίκη του Παναθηναϊκού 103-74 απέναντι στους Βίκος Φάλκονς, με πολύ καλή παρουσία ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο όσον αφορά στο σκοράρισμα. Συνολικά ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπήρξαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού που πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Λεσόρ που είχε 19, ο Μίτογλου που είχε 14 όσους, και ο Γιαμπουσέλε. 10 είχε ο Μαντζούκας, 12 είχε ο Φραντσίσκο, 15 είχε ο Χέις Ντέιβις, και βεβαίως πολύ κοντά στο να είναι διψήφιο ήταν και ο Καλαϊτζάκης που πέτυχε 9 και ο Μωραΐτης που πέτυχε 8 πόντους. Ήταν μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή δουλειά και στο επιθετικό παιχνίδι, αλλά βεβαίως και στο αμυντικό, σε μία πρεμιέρα ιδανική για εκείνον, που έκλεισε όμως και μία εβδομάδα στην οποία σε Ελλάδα και Ευρώπη πέτυχε 3 στις 3 νίκες.

Στην στοίχημα GBL που είπαμε ότι περιμένουμε ένα πρωτάθλημα ακόμα πιο δυνατό από το περσινό, ακόμα πιο ανταγωνιστικό, μια διαδικασία που θα βάλει τις ομάδες πλέον μαζί με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε ένα σερί αγώνων από τα Σαββατοκύριακα στα μεσοβδόμαδα, και είναι και μια διαδικασία πολύ δύσκολη που θα πρέπει να τη διαχειριστούν. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους, να αποφύγουν πολλούς τραυματισμούς και θα έλεγα πάνω από όλο αυτό, αλλά φυσικά να έχουν και μια σταθερότητα, μια συνέπεια στις εμφανίσεις τους, η οποία θα διατηρήσει και πολύ υψηλά το τέμπο τους στις δύο διοργανώσεις που συμμετέχουν. Σε αυτή τη διαδικασία έχουν μπει ήδη από χθες ΠΑΟΚ και Άρης, με τις δύο ομάδες να εμφανίζουν και κάποια προβλήματα σε αυτή τη διαχείριση, σε αυτό το τομέα, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με αυτό, από την ανάγνωση τουλάχιστον των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ δεν το πλήρωσε, ο Άρης το πλήρωσε και είχαμε ένα διαφορετικό ξεκίνημα από αυτό νομίζω που περίμεναν και οι δύο πλευρές, γιατί ακόμα και η νίκη του ΠΑΟΚ ήρθε με πολύ μεγάλο άγχος στο φινάλε. Ο Άρης από τη δική του πλευρά έδειξε μια πολύ άσχημη αγωνιστική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα σήμερα είχε κάτι πολύ διαφορετικό, μια εύκολη νίκη όπως είδαμε και λίγο νωρίτερα, και έχουμε 5.30 με τον κόσμο θεωρώ ήδη να συγκεντρώνεται σιγά σιγά στο Ιβανόφιο και στην Fan Zone από νωρίς. Την αναμέτρηση του Ηρακλή με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης μπαίνει στην σχετική διαδικασία πλέον και με τα ελληνικά παιχνίδια όσον αφορά στο πρωτάθλημα, διότι ήδη οι ομάδες αυτές είχαν και την παρουσία εκτός από τον Άρη και στο ελληνικό Super Cup. Και διάβαζα λίγο νωρίτερα, είναι ένα στοιχείο για το Ηρακλής Ολυμπιακός που έρχεται στις 5.30 ότι οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Ζαν Μοντέρο στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Είχε ένα πρόβλημα με ίωση από ό,τι διαβάζω, ο Δομινικανός Γκάρτ των Ερυθρόλευκων, και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αντίθετα θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος Σέντερ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, επιστρέφει στην αποστολή του Ολυμπιακού και θα είναι μαζί με τον Καραγιανίδη, μαζί με τον Χολ, τον Βενζένκοφ, τον Εντζάι, τον Ουόρ, τον Παπα-Νικολάου, τον Ετζίμπογλου, τον Φουρνιέ, τον Πλότα, τον Ντόρσεϊ και τον Μίλερ Μακιντάιρ. Αυτή είναι συνολικά η αποστολή του Ολυμπιακού. Για τον Ηρακλή θυμίζω ότι λείπει ο Τάσος Κουκ, αλλά ξεκινώντας από τα χθεσινά πεπραγμένα για ΠΑΟΚ και Άρη, αν ξεκινήσουμε ειδικά από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη, θεωρώ ότι η εικόνα, η γενική αίσθηση που άφησε δεν ήταν θετική, και το παραδέχτηκε αυτό και ο Ανδρέα Τρινκέρι, και προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη αξία να το λέει ο προπονητής της ίδιας της ομάδας από οποιονδήποτε άλλον, διότι ο ΠΑΟΚ ήταν και άστοχος, δεν το πλήρωσε βέβαια απέναντι στη Μύκονο και προφανώς φλέρταρε με την ήττα στο παιχνίδι αυτό. Στο πρώτο μέρος ειδικά ήταν πολύ άστοχος, έδειχνε να μην έχει και ενέργεια σε εκείνο το διάστημα ο ΠΑΟΚ, και χρειάστηκε να σκοράρει συνολικά 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ήταν που πάτησε γκάζι, εκεί ήταν που έκανε τη διαφορά και τελικά πήρε τη νίκη με 85-88 απέναντι στη Μύκονο, με αρκετά κενά διαστήματα στο παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ. Έδειξε προβλήματα και στην άμυνα και στην επίθεση, ειδικά στην αρχή του αγώνα που δεν πήγε καθόλου καλά, και προφανώς αυτό λειτουργεί διπλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, δημιουργεί μια ανησυχία, μια νευρικότητα στην ομάδα που είναι ποιοτική και δεν της βγαίνουν ακόμα και θεωρητικά εύκολες επιθέσεις, όπως για παράδειγμα η ΑΕΑ που έχασε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μύκονο. Αλλά αντίστοιχα από την άλλη ανεβάζει κατακόρυφα και την αυτοπεποίθηση της ομάδας που θεωρητικά πάντοτε δεν είναι η ποιοτικότερη, που βλέπει ότι μπορεί ο αντίπαλός της να μην είναι σε καλή μέρα,
που βλέπει ότι είναι και μια ευκαιρία για να διεκδικήσει μια πολύ μεγάλη νίκη, και το έκανε αυτό η Μύκονος, ειδικά με τον Λόβο, ο οποίος είχε πάρα πολλές απαντήσεις στο σκοράρισμα, πέτυχε συνολικά 25 πόντους και ήταν εκείνος που θα έλεγα ότι και σε πολλές στιγμές κράτησε την ομάδα της Μυκόνου μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο, όπου όντως η Μύκονος έμεινε κοντά στο σκορ και μάλιστα ισοφάρισε και στο 83-83 με ένα τρίπολο του Love που μνημονεύσαμε, έδειξε να παλεύει πολύ το μάτς, να είναι μέσα, να βάζει πολύ πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως είχε το καθοριστικό τρίποντο του Οσμάν στο 83-86 για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το 85-88 με το χαμένο τρίποντο στο φινάλε από τον Λόβ και με πολύ καλή άμυνα του ΠΑΟΚ εκεί στην αντιμετώπιση αυτής της φάσης. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως είπε ο Ανδρέα Τρινκέρι, στο οποίο καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, όμως είχαμε ένα πολύ νοθρό ξεκίνημα. Μας κόστησε ακριβά όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση που χαρίσαμε στη Μύκονο, και η αλήθεια είναι ότι η Μύκονος έπαιξε καλύτερα. Κάναμε αυτό το θανάσιμο αμάρτημα, όπως είπε, στο ξεκίνημα, και αυτό μας κόστησε στο momentum για τα 4 χαμένα lay-up και τις βολές που έχασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, και όλο αυτό έδωσε και μεγαλύτερη πίστη στη Μύκονο.

Θυμίζω βεβαίως ότι σε αυτή τη διαδικασία των διαδοχικών αγώνων ο ΠΑΟΚ παίζει την Τρίτη στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στις 8.30 με αντίπαλο την Μπόσνα και βέβαια με αυτό το σερί των αγώνων το Σάββατο που έρχεται θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματος φέτος στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα φιλοξενήσει το Σάββατο στις 4 το απόγευμα τη Δόξα Λευκάδας, ενώ βεβαίως ακολουθεί την επόμενη Τρίτη, σε λιγότερο από 10 μέρες δηλαδή, στις 13 του μήνα, ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι στη Λιθουανία θα παίξει ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει την Πανεβέζης στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πριν πάμε στον Άρη να κάνω μια παρένθεση και πάλι με στοιχηματικά δεδομένα μετά από μήνυμα που είδα και από Κατερίνα Μιχαηλίδου και φίλους ακροατές να ζητούν μια επανάληψη για τις επιλογές Γιώργου Μάτζιου από Nations League, αρχικά για την εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι της Τούμπας, δηλαδή ο Γιώργος βλέπει Χ2 και γκολ και βλέπει και πέναλτι εδώ στο παιχνίδι. Στο Ολλανδία-Σερβία επέλεξε άσο με -2 ασιατικό για να πάρει και την κάλυψη. Στο Πορτογαλία-Νορβηγία άσο χ με γκολ. Στο Ουαλία-Δανία επιλογή με κόρνερ, δεν μας αποσαφήνισε απολύτως τουλάχιστον το line, αλλά θεωρώ ότι και μπορούμε να το τσεκάρουμε κιόλας περίπου που παίζει το line στο match. Και τις κάρτες over 4,5 κίτρινες κάρτες στο Ιρλανδία-Ισραήλ που θα γίνει στη Σερβία. Μία επιλογή με δεδομένα από τον αγώνα και όσα έχουν προηγηθεί και από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, αλλά και από την ένταση που υπήρξε και στην συνέντευξη τύπου. Και μία επιλογή από δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας στα μάτς που έρχονται τώρα στα πολύ κοντά, το Φένλο Ρόντα. Ένα ζευγάρι που μπορεί να δώσει γκολ και over. Η επιλογή που κράτησε ο Γιώργος εδώ. Θυμίζω, Ελλάδα-Γερμανία Χ2 με γκολ και στα ειδικά στοιχήματα καταλογισμό πέναλτι. Ολλανδία-Σερβία άσο με -2 ασιατικό. Πορτογαλία-Νορβηγία άσο χ με γκολ. Ουαλία-Δανία τα κόρνερ. Και Ιρλανδία-Ισραήλ over 4,5 κάρτες στο μάτς. Βάλτε πλάς και το Φένλο Ρόντα, δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας, γκολ και over. Για να πάμε και στα του Άρη, ο οποίος ήταν απογοητευτικός στην Καρδίτσα, πολύ κακή εικόνα, χωρίς συγκέντρωση, χωρίς ενέργεια και ακόμα και με φόβο σε κάποια σημεία, σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού έβγαινε λίγο προς τα έξω αυτό από την ομάδα του Άρη. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να ελέγξει καθόλου το ρυθμό του αγώνα και αυτό ήταν και χαρακτηριστικό από το 12-20 της πρώτης περίοδου. Σταδιακά η Καρδίτσα πήρε θάρρος στο γήπεδο, έκλεισε το ημίχρονο στο ισόπαλο 35-35. Δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα που περιέγραψε ο Αντρέα Τρινκιέρη για την Μύκονο με την κακή εμφάνιση του ίδιου του ΠΑΟΚ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα αντίστοιχα νομίζω ξεκάθαρα και για την Καρδίτσα στο παιχνίδι της με τον Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη περισσότερο φάνηκε αυτό. Ήταν πολύ κοντά η Καρδίτσα, το έκλεισε με το οριακό 57-55. Και ειδικά με το επιμέρους 17-13 της τέταρτης περιόδου είναι χαρακτηριστικό νομίζω και το σκοράρισμα των δύο ομάδων σε αυτή την τρίτη περίοδο και ήταν και πραγματικά πολύ χαμηλά συνολικά το σκοράρισμα για τον Άρη να μένει κάτω από τους 70 πόντους, δείχνει και το πόσο κακός ήταν συνολικά στο παιχνίδι. Είχαμε αυτό το τελικό 74-68 με ήττα για τον Άρη που οφείλεται σε πολλά πράγματα και στις λανθασμένες επιλογές και στην αστοχία. Θα πω ιδιαίτερα στον πολύ μεγάλο αριθμό λαθών. Ο Άρης έφτασε 21 λάθη στο παιχνίδι και αντίστοιχα βλέπω και στα
και στα δίποντα και στα τρίποντα η εικόνα του ήταν κακή. Δηλαδή είχε 16 στα 36 δίποντα και 5 στα 22 τρίποντα. Θεωρώ ότι μεταφράζουν ξεκάθαρα αυτό το κακό παιχνίδι για τον Άρη χθες στην Καρδίτσα, η οποία Καρδίτσα είχε πρωταγωνιστεί τον Φράνσις, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους, είχε και 9 rebound, και από τον Άρη ουσιαστικά διασώθηκε μόνο ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είχε 25 πόντους, μάζεψε 7 rebound και είχε και 2 assist. Όλη αυτή η εικόνα, κυρίως θα έλεγα το κομμάτι νοοτροπίας και φυσικά και τα ποσοστά, γιατί είναι λογικό οι προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία να δίνουν βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι και στην στατιστική, δημιούργησαν μια έτσι εκ των πραγμάτων εικόνα παραπονούμενου Βασίλη Σπανούλη, θα έλεγα και απογοητευμένου για την εμφάνιση και για την ήττα στην Καρδίτσα. Έδωσε συγχαρητήρια στους γηπεδούχους για τη σκληράδα που είχαν στο γήπεδο, και όπως είπε, ουσιαστικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, μετά το ενδέκατο λεπτό, επήλθε ένα μπασκετικό χάος στον Άρη. Ένα χάος το οποίο το εκμεταλλεύτηκε απόλυτα η Καρδίτσα και ήταν ένα μάθημα, όπως είπε, για την ομάδα του. Είναι ντροπή να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος. Αυτή ήταν η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος τόνισε ότι αυτό που ουσιαστικά τον πείραξε περισσότερο ήταν πως είδε παίκτες του να παίζουν φοβισμένοι, και αναφέρθηκε βεβαίως και στα λάθη που έδειξαν, αυτός ο μεγάλος αριθμός έδειξαν ανασφάλεια και φόβο, και κάλεσε βεβαίως σε μια άμεση αλλαγή όσον αφορά στην νοοτροπία, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αγώνων, όπου ο Άρης προφανώς θα καλείται να διαχειρίζεται και τον τίτλο του φαβορί, αλλά και μιας ομάδας η οποία, την οποία μάλλον θα θέλουν να κερδίζουν όλοι, και θα αποκτά και μεγαλύτερη αξία η νίκη απέναντί της. Μέχρι στιγμής προφανώς καθαρά αγωνιστικά, με τα δεδομένα που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, αυτό αφορούσε περισσότερο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα αφορά ακόμα πιο έντονα και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν ανέβει πολύ όλες οι ομάδες και θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, και φαίνεται αυτό στην φετινή σεζόν, ο Άρης θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σκληρά μάτς, νομίζω, όπως αντίστοιχα με την Καρδίτσα και από άλλες ομάδες. Βέβαια, από εδώ και στο εξής έρχεται μια εβδομάδα που οι κυτρινόμαυροι θα παίξουν εντός έδρας. Την Τετάρτη το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Άρη στη νέα σεζόν του EuroCup υποδέχεται την Μπούργκο στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, και το Σάββατο θα κάνει πρεμιέρα αντίστοιχα επίσης στην έδρα του στην Στοίχημα GBL, θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, και έπειτα έχει ακόμα ένα παιχνίδι εντός έδρας σε 10 ημέρες, θα το δώσει και αυτό εντός έδρας στο EuroCup, θα υποδεχτεί την Τορτώνα στο Nick Gallis Hall.

0: Λοιπόν, θυμίζω χθεσινά αποτελέσματα στην στίγμα GBL. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Σήμερα θυμίζω επίσης ο Παναθηναϊκός επικράτησε 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων και απομένει το παιχνίδι στο Ιβανόφιο σε 2 ώρες το Τζάμπολ στις 5:30 με μετάδοση από εκεί για να σας μεταφέρουμε και την εξέλιξη του αγώνα με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky σε ένα γεμάτο Ιβανόφιο. Εδώ και μέρες αναμενόμενα είναι sold out τα εισιτήρια. Ο Ηρακλής, ο οποίος ξεκινά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όπως είπε και ο Ζωάνα Λούκιτς, πετυχαίνοντας το jackpot, αντιμέτωπος με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Και είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια όπου βεβαίως θα μετρήσει δυνάμεις κόντρα σε μια πραγματικά πολυποιωτική ομάδα με πάρα πολλές λύσεις, με παίκτες από τόπο επίπεδο, αλλά αντίστοιχα και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με την έννοιά της πλέον. Μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο ομαδικό παιχνίδι και την ταυτότητα που της έχει δώσει ο Ζόραν Λούκιτς. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κρατήσει τον αντίπαλο σε χαμηλό σκοράρισμα και είναι αυτό ένα στοίχημα και σήμερα για τον Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζω εδώ ότι για παράδειγμα η Καρδίτσα που κατάφερε να κερδίσει τον Άρη τον κράτησε πολύ χαμηλά στο σκοράρισμα. Η Μύκονος από την άλλη που πάλεψε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ βρέθηκε και αυτή τουλάχιστον επιθετικά σε ένα αρκετά καλό έως πολύ καλό τέμπο για να κοντράρει το μάτς. Αντίστοιχα ο Ηρακλής θα πρέπει να βρει λύσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και αμυντικά όσο δυνατόν περισσότερο να περιορίσει τα πολύ ισχυρά αν μη τι άλλο επιθετικά όπλα του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη να βρει και λύσεις επιθετικά, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, να βρει ακόμα και τα ελεύθερα σουτ, γιατί είναι μια ομάδα που προσπάθει να κυκλοφορήσει πολύ την μπάλα στο παρκέ και να φανεί, να παρουσιαστεί, όπως είπε ο Σωτήρης Καραποστόλου, ανταγωνιστική, με ενέργεια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με συνέπεια και στα 40 λεπτά και να καταφέρει να εκμεταλλευτεί και τη δύναμη που εκ των πραγμάτων θα δώσει και σήμερα στο Ιβανόφιο ο κόσμος του Ηρακλής, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως τόνισε και ο Σωτήρης Καραποστόλου, με έναν πολύ ποιοτικό αλλά και πολύ εμπειρο αντίπαλο. Θυμίζω βεβαίως εδώ αυτό που είπα και νωρίτερα, όταν μεταφέραμε και την αλλαγή για τον Ολυμπιακό, για την απουσία, για να το θέσω μάλλον καλύτερα, του Ζαν Μοντέρο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων, ότι ο Ηρακλής θα παίξει χωρίς τον Τάσο Κουκ και βεβαίως θα πρέπει να παίξει και πολύ πιστά στο αγωνιστικό πλάνο του Ζόραν Λούκιτς, συγκεντρωμένα να παλέψει για κάθε μπάλα, να υπερβεί αυτόν και να διεκδικήσει το παιχνίδι. Σαφέστατα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα είναι ένα από τα παιχνίδια που καλείται ο Ηρακλής να κάνει υπέρβαση και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό σε ένα Ιβανόφιο που θα είναι γεμάτο από την αρχή, όχι όπως το αντίστοιχο περσινό που είχαμε και εκείνη την πολύ ωραία έπνευση, το ερχόμαστε σε λίγο, διότι ήταν σε εξέλιξη ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο ήδη 2 ώρες πριν από τον αγώνα. Νομίζω ότι ήδη το Ιβανόφιο κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς, σε ρυθμούς αγώνα, με ωραίες στιγμές και έξω και στην fan zone, και σήμερα θα αποκαλυφθεί και αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει και η Ανόλυφη ΚΑΕ, μια πολύ ωραία έκπληξη, έχει μπει και στη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης, οπότε σε 2 ώρες θα απαντηθούν όλα στο παρκέ στο Ιβανόφιο. Και για να κλείσω την αναφορά μου βεβαίως και σε αυτό το παιχνίδι, αφού ανέφερα και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν και ΠΑΟΚ και Άρης, θυμίζω ότι ο Ηρακλής ακόμα δεν έκανε πρεμιέρα στο FIBA Euro Cup, την έχει όμως στη συνέχεια. Μετά από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αν και δεν βρίσκεται στο μυαλό τώρα της ομάδας και είναι απόλυτα λογικό, την Τρίτη και η Ανόλευκη στις 8 η ώρα αγωνίζονται στα Σκόπια με την NZT στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup.
1: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Διλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Aiden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Aiden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Aiden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Aiden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
11: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 3 για ένα τελευταίο 20 λεπτό στο Pet Show της Κυριακής, από τη μία μαζί μέχρι και τις 4. Κρατήσαμε και στοιχηματικά, θυμίζω, επιλογές, και είναι και μια ευκαιρία να τις ξαναπούμε πριν πάμε στα υπόλοιπα. Βλέπω και φωτογραφικό υλικό από Ρήσιο, όπου Μιχάλης Γρηγορίου υποδέχεται Γιούργεν Κλοπ, όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα, μισοβδόμαδα, με τον Τσάβι Ερνάντεθ να βρίσκεται αντίστοιχα με τον προπονητή του Άρη. Έκαναν προπονήσεις και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί στις εγκαταστάσεις των κιτρινών μαυρών για να ετοιμαστούν για τα δύο παιχνίδια που έδωσε η εθνική μας στην Τούμπα. Από Nations League κρατήσαμε αρχικά τα corner και το ενδεχόμενο ισοπαλίας ημιχρόνου, over 5,5 corner Γερμανίας και έχει ημίχρονο. Στο Ολλανδία-Σερβία τα corner της Ολλανδίας, over 6,5 που είναι κοντά στο 1,95. Στο Ουαλία-Δανία ένα σωστό βαβορί Δανία, νομίζω μπορεί να περάσει στις επιλογές εκεί κοντά στο 95. Και άσο με γκολ στο Πορτογαλία-Νορβηγία. Από την League A, στην League B περισσότερο μείναμε στις κάρτες του αγώνα, στο over 4,5, να έχουμε δηλαδή 5, και είναι πιθανό με το φορτισμένο κλίμα που υπάρχει. Ένα χ2 με under 2,5 για τη Λιθουανία απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, που δεν μπορεί να απειλήσει, δεν έχει δημιουργήσει καθόλου, στις επιλογές που κρατήσαμε, θυμίζω, και επιλογές Γιώργου Μάντζιου εδώ, με χ2 και γκολ στο Ελλάδα-Γερμανία και το ενδεχόμενο να έχουμε πέναλτι σήμερα στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία άσο με -2 ασιατικό για την κάλυψη. Πορτογαλία-Νορβηγία άσο χ με γκολ. Τα κόρνερ στο Ουαλία-Δανία συνολικά και για τις δύο ομάδες στο line. Και τις κάρτες επίσης στο Ιρλανδία-Ισραήλ, over 4,5 κάρτες, να έχει 5 δηλαδή. Ένα παιχνίδι, θυμίζω, που θα πραγματοποιηθεί στη Σερβία μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας, φοβούμενη και το τεταμένο κλίμα που υπάρχει με το Ισραήλ.

Το χαλάρωμα των Γερμανών λοιπόν σήμερα στο Νέο Ρήσιο, στις εγκαταστάσεις του Άρη εκεί, πριν από το παιχνίδι το απόψινό στην Τούμπα με την εθνική μας ομάδα, και οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις συνομιλίες που είχαν ο Γιούργεν Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας και με τα στελέχη των κυτρινό-μαύρων. Βλέπω και τον team manager του Άρη, τον Γιώργο Γκουγκουλιά, και τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τα μέλη και από το κυτρινό-μαύρο staff εκεί τους υποδέχτηκαν. Είναι σε κάθε περίπτωση κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Και όπως συνέβη και με την Ισπανία, έτσι και οι Γερμανοί έκαναν το χαλαρωμά τους στο δασιγένιο, στις εγκαταστάσεις του Άρη, πριν από το απόψινό παιχνίδι στο Nations League με αντίπαλο την εθνική μας ομάδα.

Στην Super League 2 έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στο Παμπελοποννησιακό, στο παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιόνιο. Οι δύο ομάδες στο 0-0. Σε λίγο θα έχουμε ολοκλήρωση πρώτου ημιχρόνου και στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β με την αναγέννηση Καρδίτσας, 44ο λεπτό. Επίσης οι δύο ομάδες στο 0-0. Super League 2, όπου φυσικά υπάρχει και συνέχεια. Θυμίζω βέβαια ότι εδώ στο Πύργος Πανιόνιος οι γηπεδούχοι δεν έχουν ακόμη βαθμό. Έχουν μάλλον δύο βαθμούς, θυμίζω, δεν έχουν νίκη στην συγκομιδή τους. Και ο Πανιόνιος έχει μέχρι στιγμής το αίτητο στις τρεις νίκες και τη μία ισοπαλία. Και βεβαίως το Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας, στη Νέα Σμύρνη το παιχνίδι, με τους Αρκάδες να έχουν τρεις βαθμούς, τους Θεσσαλούς δύο, και να αναμετρώνται έχοντας προηγηθεί ήττα και για τους δύο, για τον Αστέρα στην Αθήνα από την Καλλιθέα με 2-0, για την αναγέννηση Καρδίτσας ήττα με 1-0 στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, από τον Απόλλωνα. Αύριο η συνέχεια στην Superbet League 2, με πρώτο παιχνίδι χρονικά στη Ζάκυνθο στις 2 το μεσημέρι, όπου ο Απόλλων Καλαμαριάς αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα. Λίγο σχετικά αργότερα στις 3:15 ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται την Ελλάς Σύρου. Τελευταίο παιχνίδι, 3 η ώρα, η έναρξή του στην Χρυσούπολη, στην Καβάλα. Ο Νέστος υποδέχεται τη Μαρκό.

Στην Ευρώπη δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Το ένα έχει να κάνει και με πρώτη κατηγορία. Με δεύτερη κατηγορία διορθώνω και τα δύο. Και στην Νορβηγία όπου έχουμε το Μπρίνε Ελίν. Οι δύο ομάδες ισόπαλες στο 0-0 χωρίς τέρματα. Είναι αμφότερες εκεί στη μέση της βαθμολογίας. Η Μπρίνε παλεύει να μπει και στα play-off, αλλά έχουμε μέλλον και θεωρώ ότι για ένα μάτς θα ήταν και λίγο υπερβολικό να έχουμε Γιώργο Σίζο Δήμο. Θα επανέλθουμε όμως στις γνωστές σταθερές μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, που μπαίνουν και πάλι τα πρωταθλήματα στην πλήρη εξέλιξή τους, πρώτη, δεύτερη κατηγορία. Θα έχουμε πολύ ψωμί που λέμε για να σχολιάσουμε, και σε εξέλιξη έχουμε και αγώνα για την δεύτερη κατηγορία και στην Ισπανία. Παίζει κανονικά η La Liga 2. Ήδη η Real Sociedad V προηγείται 2-0 απέναντι στη Γρανάδα. Μπορούμε πάντως και από το υπόλοιπο πρόγραμμα να κρατήσουμε κάποιες επιλογές εδώ, ιδιαίτερα από το παιχνίδι που έρχεται στις 7.30 ανάμεσα στην Καστελιόν και την Θέουτα. Ένα παιχνίδι όπου βάσει όλων των δεδομένων, κυρίως των αγωνιστικών, αλλά και του γεγονότος ότι υπάρχει πολύ πολύ καλή ψυχολογία στην Καστελιόν, είναι πιθανό να έχουμε έναν ωραίο άσο για την Καστελιόν απέναντι στην Θέουτα. Η Καστελιόν έχει και ένα πολύ καλό σερί 5 νικών εντός έδρας παίζει. Η Θέουτα πήρε την ανάσα που μάλλον τη ζητούσε κερδίζοντας την Real Sociedad V. Λογικά θα δεχτεί και πολύ πίεση σήμερα από την Καστελιόν, αλλά είναι και μια ομάδα που ίσως να τη ζωρίσει και κάπως. Με τη φόρα πάντως που έχει η Καστελιόν, λογικά θα πάρει την νίκη εδώ, ίσως και με ένα νορμάλ εύρος τερμάτων, δηλαδή εκεί κοντά στο under 3,5, ίσως και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο under 4,5 που βλέπω να παίζει κοντά στο 1,80. Θεωρώ ότι περνάει και έχει και μια ασφάλεια και είναι και μια καλή επιλογή. Στο Χιχόν Θέλτα Β δεν είδα κάτι που να αξίζει πάρα πολύ. Επιδερμικά στο Las Palmas Valladolid να πω ότι εδώ έχουμε μία από τις πολύ μεγάλες παραδόσεις. Διάβαζα από το 81 έχει να κερδίσει εκεί η Valladolid. Εντάξει, τώρα όλα αυτά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αλλάζουν. Οι ομάδες πλέον ακόμα και από σεζόν σε σεζόν εμφανίζονται πολύ διαφοροποιημένες. Αλλά η Las Palmas μετά από δύο σερί ήττες που είχε θα επιδιώξει να παίξει επιθετικά, να βρει αντίδραση, να κερδίσει το μάτς με την Valladolid, η οποία δείχνει ιδιαίτερη δυσκολία στο σκοράρισμα, και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορεί να συνεχίσει και το αίτητο αυτό που έχει, και υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορεί να συνεχίσει και το αίτητο αυτό που έχει.

αρχίζει στις 10 με ομάδες που τις συναντήσαμε και πέρσι, θυμίζω, στη μεγάλη κατηγορία. Φέτος θα τα πουν το βράδυ απόψε στις 10 στην La Liga 2, αλλά δείχνει καλύτερα σε αυτό το διάστημα η γηπεδούχος Γιρόνα με 2 διαδοχικές νίκες. Σκοράρει και με μια πολύ καλή συνέπεια μέχρι στιγμής, αλλά αντίστοιχα έχει δώσει και δικαιώματα και ανασταλτικά. Δηλαδή, τι, μια Χιρόνα σχεδόν περσινή. Είναι πιθανό να έχει γκολ το παιχνίδι, γιατί και η Μαγιόρκα έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία στα παιχνίδια της μέχρι στιγμής. Ένα γκολ-γκολ δηλαδή πιθανό. Αλλά για να πω την αλήθεια, τίνω και προς την έδρα. Συνδυαστικά, όχι με γκολ-γκολ, ίσως να είναι μια καλή επιλογή. Όμως εκείνη η ομάδα η οποία έχει φόρα, η οποία βγάζει πολύ καλά πράγματα στην έδρα της και εδώ που τα λέμε δείχνει να είναι και η πιο έμπιστη για να ακολουθήσουμε με αυτές τις 5 σερινίκες, είναι η Καστελιόν και με λίγα κόντρα στη Θέουτα για την ασφάλεια νομίζω ότι και το Under 4,5, άσο με Under 4,5 στο 1,80 είναι μια πολύ καλή επιλογή που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα από την La Liga 2.

Φυσικά από νωρίς στο metrosport.gr διάβαζα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού, συνοδεύεται και από σχετικό φωτογραφικό υλικό και από βίντεο για την μαύρη επέτειο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ευνόητα κλίμα συγκίνησης στο σημείο του δυστυχήματος, όπου υπάρχει και το σχετικό μνημείο. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και οπαδούς άλλων ομάδων να αφήνουν ένα αναμνηστικό για να τιμήσουν την μνήμη τους. Το ίδιο συνέβη και σήμερα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να εκπροσωπείται εκεί από τον δεύτερο αντιπρόεδρο, τον Άγγελο Αναστασιάδη, με τον Αντελίνο Βιερίνια, με τον Δημήτρη Γιαννούλη από πλευράς ποδοσφαιριστών. Διάβαζα στο ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού ότι από την πλευρά του Εραστέχνη ήταν παρόντες ο Άλκης Ζαϊάδης και ο Αντώνης Καρούσης. Από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ επίσης υπήρχε εκπροσώπηση από τον αντιπρόεδρο Νίκο Παπαδόπουλο, και από τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, από τον ΑΣ, ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Ανατολίτης, ο οποίος πρόσφατα ορίστηκε ως εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ στην Αθήνα.

Νεότερη εξέλιξη στη σημερινή μέρα για τον Ηρακλή έχει να κάνει με ένα παιχνίδι που θα έρθει στο μέλλον, όχι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για έναν αγώνα που χρονικά απέχει ίσως πάνω από ένα μήνα από σήμερα. Πρόκειται για το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής για την Στίχημαν Super League, όπου η Ηρακλής θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Ένα παιχνίδι για το οποίο υπήρξε αλλαγή στην ώρα έναρξής του. Επρόκειτο αρχικά, βάσει τουλάχιστον του προγραμματισμού της Super League, να ξεκινήσει στις 8. Πλέον και μετά από σχετικό αίτημα του Παναθηναϊκού, ορίστηκε στις 5:30 το απόγευμα. Θα γίνει στις 8 του Νοέμβρη, σε περισσότερο από ένα μήνα. Από τις 8 η ώρα, στις 5:30 το απόγευμα, Ηρακλής Παναθηναϊκός για την 10η

Να πάμε στα μάτς που παίζουν και έχουμε αγωνιστική δράση στην Super Pet League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στο Παπελοποννησιακό. Πύργος Πανιώνιος παραμένει το 0-0. Και με τον Πανιώνιο να έχει μια, θα έλεγα έτσι, καλύτερη αγωνιστική παρουσία. Πιέζει περισσότερο τον Πύργο μέχρι στιγμή στο μάτς. Ακόμα και στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας φαίνεται ότι και αν έρθει είναι λίγο πιο μπροστά, αλλά δεν δείχνουν ιδιαίτερη ουσία. Έχει απειλήσει αρκετά και ο Πύργος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Έχει και περισσότερα κόρνερ, 3-1. Και φαίνεται όμως ότι από αυτή την εδαφική υπεροχή και την πίεση του Πανιωνίου αντέχει, διαχειρίζεται το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ίσως να ψάχνει και την δική του στιγμή. Λίγο νωρίτερα προσπάθησε να βγάλει μια κόντρα επίθεση, ενώ ο Πανιώνιος ήταν αρκετά ψηλά, η οποία όμως κόπηκε από τους αμυνόμενους του Πανιωνίου. Δεν υπήρξε συνέχεια. Δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι να απειλήσουν ουσιαστικά. Ανάπαυλα ημιχρόνου στη Νέα Σμύρνη. Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας στο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Όπου είχαμε στιγμές για τις δύο ομάδες, κατά κύριο λόγο για τον γηπεδούχο Αστέρα Τρίπολης Β, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο γενικότερα από άποψη ευκαιριών και σπουδαίων φάσεων ήταν αρκετά μοιρασμένο, με την κατοχή της μπάλας κυρίως στον Αστέρα Τρίπολης Β και την αναγέννηση Καρδίτσας να έχει έναν δεύτερο λόγο στο παιχνίδι, δίχως να απειλεί πάρα πολύ από μια ευκαιρία, ένα σούτ στην εστία, και για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής ισόπαλο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο το μάτς.

Στην Ευρώπη έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στην Ισπανία. Real Sociedad V, Γρανάδα 2-0. Και η Πρίνε άνοιξε το σκορ στη δεύτερη της Νορβηγίας. 27ο λεπτό, Πρίνε Λίν 1-0. Τα παιχνίδια που παίζουν μέχρι στιγμής σε Ελλάδα και Ευρώπη, μαζί με τα δύο ισόπαλα χωρίς θέρματα 0-0, Πύργος Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας. Φτάνουμε στο φινάλε από εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, σε Γιάννη Τσιράπη που ήταν στο production από την αρχή και τον Θανάση Πολίτη που τον διαδέχτηκε, Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα. Πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που ήσασταν στην τροφιά μαζί μας. Μένετε βεβαίως Μετρόπολης 95 και 5. Διαφημιστικά μηνύματα θα ακολουθήσουν και στην συνέχεια στη ροφιά μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες Αχίλλειος Έξαρχος, από τις 5:30 που έχουμε το τζάμπολ στο Ιβανόφιο θα μεταφέρουμε και την εξέλιξη του αγώνα του Ηρακλή με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε, μεσημέρι Κυριακής, σε μια ακόμη αγωνιστική ημέρα. Η εκπομπή Ντου στα γήπεδα θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 6. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής και τον Θανάση Πολίτη στο production. Θα δούμε μαζί όλη την αθλητική επικαιρότητα σε μια ημέρα που, όπως είπαμε, έχει αγωνιστική δράση για τις μικρές κατηγορίες στο ποδόσφαιρο, καθώς για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δράση στην Στίχημαν Super League. Βεβαίως μετράμε αντίστροφα για το τέταρτο και τελευταίο μάτς της εθνικής ομάδας αυτή την σειρά αγώνων για τον όμιλο του Nations League. Εθνική μας ομάδα, η οποία υποδέχεται το βράδυ στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, και θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φυσικά μια σειρά αγώνων στην οποία άφησε άριστες εντυπώσεις απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους ως επιτοπλίστων. Βέβαιως το μενού περιλαμβάνει και μπάσκετ. Είχαμε χθες την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ και του Άρη στην Στίχημαν GBL. Έχουμε γενικότερα την έναρξη του πρωταθλήματος της GBL στη χώρα μας. Η συνέχεια δίνεται σήμερα με τον Ηρακλή, ο οποίος στις 5.30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο, όπως αναμένεται, Ιβανόφιο. Το Μετρόπολης 95,5 φυσικά, όπως πάντα, παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, θα βρίσκεται και στο Ιβανόφιο με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Θα κάνουμε συνδέσεις μετά τις 5 το απόγευμα, αρχικά λίγο πριν το τζάμπολ, για να πάρουμε κλίμα από τον αγώνα και από την ατμόσφαιρα του Ιβανοφίου. Ένα Ιβανόφιο το οποίο, επαναλαμβάνω, αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί, εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού σχεδόν από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν. Βεβαίως θα παρακολουθούμε μέχρι εκείνη την ώρα και την εξέλιξη των αγώνων σε Super Bet League 2 και τρίτη εθνική κατηγορία, που έχουμε σήμερα αγωνιστική δράση. Ήδη σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία υπάρχουν δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, Πύργος Πανιώνιος, και στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, και τα δύο παιχνίδια βρίσκονται στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει σκορ σε κανένα από αυτά, 0-0, τόσο στο μάτς του Παμπελοποννησιακού σταδίου όσο και στην αναμέτρηση της Τρίπολης, Πύργος Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης Αναγέννηση Καρδίτσας. Μόλις ξεκίνησε και ένα μάτς στις γυναίκες, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Αγία Παρασκευή, και για αυτό το παιχνίδι θα σας δίνουμε ενημέρωση κατά καιρούς για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βεβαίως αργότερα θα υπάρξει ενημέρωση και για τα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σερβίρεται το κύριο πιάτο της αγωνιστικής. Χθες, υπενθυμίζω, είχαμε μάτς για τον δεύτερο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Σήμερα υπάρχει αγωνιστική δράση σε όλους τους υπόλοιπους ομίλους. Εμείς θα επικεντρωθούμε κυρίως σε τρίτο και τέταρτο όμιλο, στον τρίτο όμιλο που υπάρχουν και συμμετέχουν οι ομάδες της Ημαθίας, Βέρεια, Νάουσα, αλλά και αυτές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στον τέταρτο όμιλο υπάρχει συμμετοχή των ομάδων της Πιερίας.
Όλα αυτά βεβαίως και ενώ εκκρεμεί η πρεμιέρα, εκκρεμεί η σέντρα στον πρώτο όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρώτος όμιλος ο οποίος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Βεβαίως φυσικά θα αναφερθούμε και στην εθνική μας ομάδα, η οποία όπως είπαμε δίνει σήμερα τον τελευταίο αγώνα αυτής της σειράς, της πρώτης σειράς αγώνων για το Nations League. Η εθνική ομάδα η οποία υποδέχεται την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Θα δούμε όλα τα τελευταία νέα για την Γαλανόλευκη, η οποία μετά τους τρεις πρώτους αγώνες της έχει μια πάρα πολύ σημαντική βαθμολογική συγκομιδή, μια εξαιρετική βαθμολογική συγκομιδή, αναμφίβολα πάνω από τις προσδοκίες ακόμη και των πιο αισιόδοξων όταν ξεκινούσε αυτή η σειρά των αγώνων. Κόντρα σε Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, ειδικά τα αποτελέσματα και ο απολογισμός απέναντι σε Ολλανδούς και Γερμανούς, οι 4 βαθμοί σε αυτά τα δύο παιχνίδια και κυρίως φυσικά η εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας στο Augsburg, αλλά και ο βαθμός της ισοπαλίας απέναντι στην Ολλανδία με την εμφάνιση με την οποία συνοδεύτηκε αυτό το αποτέλεσμα την περασμένη Πέμπτη στην Τούμπα, δημιουργούν οπωσδήποτε έναν άνεμο αισιοδοξίας για την μελλοντική πορεία της εθνικής ομάδας, η οποία ξεκίνησε αυτήν την σειρά αγώνων στο Nations League έχοντας ως βασικό στόχο την αποφυγή της τέταρτης θέσης στον όμιλο που οδηγεί στην πιο κάτω κατηγορία. Ωστόσο μετά τα πρώτα τρία παιχνίδια στα μισά της διαδρομής ουσιαστικά, καθώς τρία μάτς διεξήχθησαν και άλλα τόσα απομένουν για το φινάλε αυτής της σειράς αγώνων στην φάση των ομίλων του Nations League, δείχνει ικανή όχι μόνο να εξασφαλίσει και να επικυρώσει την παρουσία της και στην επόμενη διοργάνωση του Nations League να είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά η εθνική ομάδα με όσα έχει ίδια καταφέρει μέσα στο γήπεδο δείχνει πως μπορεί, πως έχει όλα τα φόντα και όλες τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη διάδα, να αφήσει εκτός διάδας ένα από τα δύο μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που βρίσκει απέναντί της σε αυτή τη σειρά αγώνων, είτε τη Γερμανία που είναι το πιο πιθανό σενάριο, είτε την Ολλανδία, εκτός διάδας και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Nations League. Το ένα είναι αυτό και το άλλο να εξασφαλίσει έτσι με την πολύ καλή πορεία μία θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro, που είναι βεβαίως το πιο σημαντικό διακύβευμα, καθώς ο μεγάλος στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι αυτός, είναι η πρόκριση στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 14 ολόκληρα χρόνια θα είναι, αν το καταφέρει αυτό η Εθνική στο Euro 2028 να είναι παρούσα, καθώς η τελευταία της παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση τοποθετείται χρονικά στο μακρινό πλέον, όπως έχουν περάσει τα χρόνια, 2014.

Ας ξεκινήσουμε όμως με την Superbet League 2, να δούμε πώς έχει κατάσταση στην δεύτερη εθνική κατηγορία, καθώς τα δύο παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οδεύουν σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή τους. Είπαμε νωρίτερα για το πώς έχει κατάσταση σε αυτά. Πύργος Πανιώνιος 0-0, έχουμε φτάσει στο 75ο λεπτό εδώ, με τον Πανιώνιο να πιέζει και να προσπαθεί να πετύχει το γκολ απέναντι στην ομάδα του Πύργου. Πανιώνιος, ο οποίος ήδη, θυμίζω, μετρά μια βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα πριν από δύο αγωνιστικές, τη Λευκή Ισοπαλία στην Καρδίτσα απέναντι στην τοπική αναγέννηση. Θέλει τη νίκη για να μην αφήσει, μάλλον μην χάσει την επαφή της από την Μαρκό, η οποία, έχοντας τέσσερις νίκες σε άριθμο παιχνίδια, οδηγεί την κούρσα στην βαθμολογία της Superbet League 2, ενώ στο 0-0 βρίσκεται η αναμέτρηση και στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας. Μέχρι πριν από λίγο συνέβαινε αυτό, καθώς μόλις τώρα, με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας, το σκορ έχει γίνει 1-0. Έχουν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι, οι αρκάδες προηγούνται της Θεσσαλικής ομάδας 1-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης.

Θυμίζω πως η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής είχε ανοίξει χθες με δύο αναμετρήσεις, με δύο αμφίρροπες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όπως εξελίχθηκαν αναμετρήσεις σε Βόλο και Κομωτινή, στο Παντελής Μαγουλά στη Νέα Ιωνία του Βόλου, στο Θεσσαλικό Ντέρμπι. Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ έμειναν στο 2-2 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, με την ΑΕΛ να προηγείται νωρίς στο ξεκίνημα του αγώνα, την Νίκη Βόλου να φτάνει γρήγορα στην ολική ανατροπή μέσα σε διάστημα 8 λεπτών και την ΑΕΛ να ισοφαρίζει εν τέλει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και να παίρνει έτσι τον πολύτιμο βαθμό βάσει των συνθήκων των οποίων έπρεπε να δώσει αυτό το μάτς η Θεσσαλική ομάδα, η οποία μετέβει με αρκετές απουσίες κυρίως στην άμυνα για να δώσει αυτό το Θεσσαλικό ντέρμπι, και προέκυψε και άλλη μια σημαντική απουσία κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον τραυματισμό του Ρισβάνη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και σε μια καυτή έδρα, όπως παραδοσιακά είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλου στην Νέα Ιωνία, να πάρει αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Η ΑΕΛ, η οποία παραμένει αίτητη μετά από 5 αγωνιστικές και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την Μαρκό, ενώ λίγη ώρα αργότερα στην Κομωτινή είχαμε το άλλο ενδιαφέρον μάτς του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, και εδώ ισοπαλία, 1-1 η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, η οποία είχε σημαδεύτηκε από την ιδιαίτερη στιγμή της επιστροφής ως αντίπαλος του Κώστα Γεωργιάδη στην Κομωτινή από τον πάγκο του Πανσεραϊκού πλέον, για να αντιμετωπίσει την ομάδα την οποία έχτισε το καλοκαίρι, την ομάδα του Πανθρακικού. Μια οπωσδήποτε στιγμή η οποία σημάδεψε το μάτς, με δεδομένα όσα προηγήθηκαν, με την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού από τον Πανθρακικό για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού μετά τη φυγή του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος προηγήθηκε, ωστόσο ο Πανθρακικός κατάφερε να ισοφαρίσει και έτσι ήρθε αυτό το 1-1 στην Κομωτινή. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος συν της άλλης έχει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα που προέκυψε μέσα στην εβδομάδα με την αφαίρεση 4 βαθμών εξαιτίας της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για το προδιετίας μάτς με τον Βόλο και τις καταγγελίες τότε του Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα παιχνίδια, μάλλον τα δύο παιχνίδια Βόλου Πανσεραϊκού για τα play-out της Super League προδιετίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έκρινε πως στοιχειοθετείται η κατηγορία περί χειραγώγησης και οδήγησε σε αφαίρεση βαθμών και τον Πανσεραϊκό και τον Βόλο. Για τον Πανσεραϊκό αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση 4 βαθμών. Πανσεραϊκός, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μείον 9 από την κορυφή της Super Bet League 2. Βεβαίως η υπόθεση δικαστικά αναμένεται να έχει και συνέχεια. Δεν έχει τελεσιδικήσει η Σερέη, αλλά και η Θεσσαλή αναμένεται να προσφύγουν σε δεύτερο βαθμό, όπως έχουν δικαίωμα, και να κυνηγήσουν την δικαίωσή τους σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει δρόμο ακόμα, έχει αρκετά επεισόδια μπροστά της μέχρι την ολοκλήρωσή της, οπότε θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, πώς θα τελεσιδικήσει και τι επιπτώσεις θα έχει, κυρίως βαθμολογικές και αγωνιστικές, που μας ενδιαφέρουν, στις ομάδες, στην προσπάθεια που κάνουν την φετινή χρονιά. Ο μεν Βόλος στην Super League και ο Πανσεραϊκός στην δεύτερη κατηγορία. Αυτά λοιπόν με τα χθεσινά. Είπαμε για τα δύο παιχνίδια τα σημερινά, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Πασπύργος Πανιώνιος 0-0 στο 81ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 στο 65ο λεπτό. Σε λίγο θα σας δώσουμε και τον σκόρερ για την ομάδα του Αστέρα. Από εκεί και πέρα έχουμε στις 6 το μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.
Έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Τρία παιχνίδια αύριο στις 2 στο Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλυθέα Ιζάκυνθος, όχι στην φυσική της έδρα, θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στο γήπεδο της Καλαμαριάς αυτό το μάτς, και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Για το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα διορθώνω, το μάτς δεν διεξάγεται σήμερα, έχει αναβληθεί μετά από αίτημα του Ολυμπιακού και θα οριστεί σε νεότερη ημερομηνία. Επομένως τα δύο σημερινά παιχνίδια είναι αυτά τα οποία διεξάγονται αυτή τη στιγμή, και η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώνεται προσωρινά αύριο με τις 3 αναμετρήσεις που σας προανέφερα.

Καλή υπομονή στους οδηγούς που κινούνται στον περιφερειακό να δώσω, γιατί όπως πληροφορούμε εδώ από ακροατή, υπάρχει μια βλάβη σε ένα αυτοκίνητο εκεί στο ύψος του 424 και έχει δημιουργηθεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα, μια μικρή ουρά οχημάτων. Καλή υπομονή σε όσους κινούνται στον περιφερειακό και με προσοχή φυσικά στο τιμόνι, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση τα τελευταία χρόνια που ζούμε στον περιφερειακό. Λίγη προσοχή και ο καθένας έτσι θα μπορεί να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

Από τη Super Bet League 2 να πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία, να δώσουμε το πρόγραμμα για τα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής σε τρίτο και τέταρτο όμιλο, οι οποίοι όπως είπαμε μας αφορούν περισσότερο, καθώς αγωνίζονται σε αυτούς ομάδες της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν Βέρεια Βατόλακος, Καστοριά Μακεδονικός Ιάτιστας, Ιορδαϊκός Δόξα Μας Χολουρίου, Θύελλα Κατσικάπας Γιάννενα και Αναγέννηση Άρτας Νάουσα, τα παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο. Ενώ στον τέταρτο όμιλο, Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη, Ερμής Εξοχής Αλασσόνα, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος, Σαρακινός Βόλου Πιερικός και Ηρακλής Λάρισας. Τρίκαλα, αυτά είναι τα παιχνίδια. Γκολ έχουμε στην Τολεμαϊδά, ο Ιορδαϊκός προηγείται με 1-0 της Δόξας Μασχολουρίου, από την Καρδίτσα είναι η συγκεκριμένη ομάδα. 1-0 λοιπόν για την ομάδα του Ιορδαϊκού. Γκολ έχουμε και στην Βέρεια, Βέρεια Βατόλακος Ρεβενών, 1-0 στον τρίτο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο νωρίς έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη της η ομάδα του Ερμή Εξοχής στην Πιερία. Ερμής Εξοχής Ποελασσόνας 2-0 μετά τα πρώτα 27 λεπτά. Όπως βλέπω είναι το μοναδικό γκολ το οποίο έχει σημειωθεί στον τέταρτο όμιλο.

0: Πέραν του αγώνα της εθνικής ομάδας απέναντι στην Γερμανία, το άλλο αξιοσημείωτο γεγονός αθλητικά του Σαββατοκύριακου φυσικά είναι η πρεμιέρα στην Στοίχημαν GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του με το πρώτο πιάτο, το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής. Ένα πρωτάθλημα μπάσκετ το οποίο αναμενόταν βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ενίσχυσης και του ΠΑΟΚ και του Άρη, οι οποίοι έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ τους σε πολύ μεγάλο βαθμό και ξεκινούν με αρκετές προοπτικές και φιλοδοξίες στην φετινή σεζόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Βεβαίως αμφότεροι ξεκίνησαν τα χθεσινά μάτς με αρκετές δυσκολίες, έκρυβαν τόσο η αποστολή εκτός έδρας, αποστολή του ΠΑΟΚ στη Μύκονο απέναντι στην τοπική ομάδα, όσο και η αντίστοιχη του Άρη στην Καρδίτσα. Ο Μεν ΠΑΟΚ κατάφερε στο τέλος να εκμεταλλευόμενος φυσικά και την ποιότητα αρκετών από τους νεοαποκτηθέντες αστέρες του, με τον Νίκα Λάθη και τον Τσέντι Όσμα να βάζουν την υπογραφή τους στην δύσκολη όπως εξελίχθηκε νίκη του ΠΑΟΚ στην Μύκονο. Από την άλλη πλευρά ο Άρης την πάτησε κυριολεκτικά απέναντι στην Καρδίτσα, η οποία αγωνιζόμενη έτσι με αρκετό πάθος, μαχητικότητα, κατάφερε έτσι με αυτόν τον τρόπο να κάμψει και να υπερκεράσει την διαφορά δυναμικότητας απέναντι στον Άρη και να πάρει την νίκη απέναντι στους κίτρινόμαυρους. Θα έχουμε περισσότερα για την πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, όπου θα έχουμε μια σύνδεση, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη να μας δώσει έτσι το σχόλιο του και για την νίκη του ΠΑΟΚ βεβαίως επί της Μυκόνου, για το πώς είδε έτσι τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας μέχρι, με μοναδική εκκρεμότητα φυσικά το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό που ξεκινά στις 5.30, αλλά βεβαίως και την επόμενη μέρα του Δικεφάλου, ο οποίος προετοιμάζεται τώρα, έχει ρίξει το βάρος του και εστιάζει το ενδιαφέρον του στην επόμενη ευρωπαϊκή του μάχη, την Τρίτη στις 8.30 απέναντι στην Μπόσνα Σαράγεβο στην Βοσνία. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με την συνέχεια της εκπομπής μας.
1: Η ώρα είναι 4.30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
2: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: κερίου Ριέλο από την Καλόρια.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
16: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημιώρο της εκπομπής μας, 36 λεπτά μετά τις 4, ακούτε Μετρόπολης 95,5, την εκπομπή Ντου στα γήπεδα, Χίλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής και τον Θανάση Πολίτη στο production. Επιστρέφουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αναμενόμενη εξέλιξη η οποία προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Αναφέρομαι στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας από τον ΠΑΟΚ. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα για τον Δικέφαλο. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΚΑΕΠΑΟΚ, μια αναμενόμενη εξέλιξη, επαναλαμβάνω, καθώς υπήρχε συμφωνία εδώ και μερικά 24 ώρα. Ο παίκτης είχε αφιχθεί στην Θεσσαλονίκη εδώ και 2-3 ημέρες από την περασμένη, από την Πέμπτη, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕΠΑΟΚ, και αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τέθηκε στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρη, είναι και επισήμως παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Πετρίδη, θα μας πει περισσότερα, θα μας πει ο Γιώργος και αν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε στην αποστολή του ΠΑΟΚ και για τον αγώνα της Τρίτης με την Μπόσνα Σαράγεβο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Eurocup. Στο ποδόσφαιρο έχουμε εξελίξεις στην Superbet League 2, στα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ανοίξει το σκορ ο Πύργος απέναντι στον Πανιόνιο, σε ένα παιχνίδι το οποίο βαδίζουμε προς την ολοκλήρωσή του. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο τελευταίο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δώσει ο διαιτητής. Ο Πύργος, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει και το 2-0 σε κενή εστία. Πράγματι, το 2-0 σφραγίζει την νίκη του, την πολύ μεγάλη έκπληξη στην πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Η ομάδα του Πύργου απέναντι στον Πανιόνιο νικά τον Πανιόνιο των υψηλών φιλοδοξιών ο Πύργος, 2-0. Ο Μανσούρ στο 90 λεπτό είχε ανοίξει το σκορ για τους Πελοποννήσιους και εδώ σε μια φάση, μια στατική φάση στην οποία είχε βγει ακόμη και ο goalkeeper Κράνινγκς του Πανιωνίου προκειμένου να συμβάλλει, να βοηθήσει σε μια ενδεχόμενη επίτευξη τέρματος από πλευράς Νέων Σμυρνιωτών. Η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη για τον Πανιόνιο και ο Πύργος έβγαλε την αντεπίθεση σε κενή εστία. Ο Φοφανά, Μανσούρ Φοφανά, σκοράρει και πάλι, κάνει το 2-0 και με αυτόν τον τρόπο ο Πύργος παίρνει το τρίποντο απέναντι στον Πανιόνιο. Είναι το τελικό αποτέλεσμα το 2-0, καθώς ο διαιτητής σφυρίζει την λήξη. Να λοιπόν, η πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για την Superbet League 2. Ο Πανιόνιος, ο οποίος μετά την ισοπαλία στο πρώτο του εκτός έδρας μάτς στο πρωτάθλημα στην Καρδίτσα, στο 0-0 με την Αναγέννηση, δεν καταφέρνει ούτε και στην δεύτερη εξόρμησή του εκτός Λεκανοπεδίου να πάρει την νίκη. Αυτή τη φορά μάλιστα γνωρίζει την ήττα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί εκτάκτως και κατά συνθήκη ο Πύργος ως έδρα μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Γνωρίζει λοιπόν την πρώτη του ήττα ο Πανιόνιος στο φετινό πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή στο άλλο μάτς, στο παιχνίδι του Αστέρα Β' Άκτορ, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, και εδώ έχουμε εξέλιξη. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' έχει πετύχει το δεύτερο γκολ 6 λεπτά μετά το 1-0 με τον Κόλλα. Ο Κύρκος κάνει το 2-0 με τον Αστέρα Τρίπολης έτσι να βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη κόντρα στην Θεσσαλική ομάδα. Το μάτς εδώ είναι πιο πίσω χρονικά, βρίσκεται στο 83ο λεπτό. Ωστόσο, ο Αστέρας Τρίπολης με αυτά τα δύο τέρματα που έχει πετύχει στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη του, και ενώ όπως είπα βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και συγκεκριμένα στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια γρήγορη ματιά και στην, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει ανοίξει το σκόρ η Νάουσα, αναγέννηση Άρτας Νάουσα 0-1 στον τρίτο όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια του τρίτου ομίλου, ο Ιορδαϊκός εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Δόξας Μασχολουρίου, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι παίζουν πλέον με 10 ποδοσφαιριστές. Έχει ανοίξει το σκόρ και ο Μακεδονικός Ιάτης στην Καστοριά, προηγείται με 1-0. Στον τέταρτο όμιλο, Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-2, Ερμής Εξοχής Ποελασσόνας 2-1, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, γκολ εδώ για την ομάδα της Πιερίας, όπως προβάδισμα έχει πάρει και ο Σαρακινός απέναντι στον Πιερικό. Δεν υπάρχει γκολ ακόμα στο μάτς του Ηρακλή Λάρισας με τα Τρίκαλα. Όπως επίσης και στον τρίτο όμιλο δεν υπάρχει γκολ και στο παιχνίδι της Θέλας Κατσικά με τον Πας Γιάννενα. Το μοναδικό μας που δεν αναφέραμε, στον τρίτο όμιλο δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση στο σκορ, γι' αυτό δεν είπαμε κάτι νωρίτερα. Η Βέρεια εξακολουθεί να προηγείται του Βατόλακου με 1-0. Προσθέτω εδώ ότι μπορείτε να ενημερώνεστε εσείς ανά πάσα στιγμή για το σκορ και την εξέλιξη των αγώνων, τόσο στην τρίτη εθνική κατηγορία, όσο βεβαίως και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στα μάτς της ΕΠΣΗΜΗ, από το metrosport.gr, από τον Χρήστο Λιάπη, ο οποίος επιμελείται όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα αντίστοιχα live στο metrosport.gr, τα οποία με τα οποία σας κρατά ενήμερους για την εξέλιξη των αγώνων. Μάλιστα βλέπω εδώ στο metrosport.gr εν όψη και του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία, υπήρξε παρουσία Γερμανών φιλάθλων στον αγώνα στην Τριανδρία ανάμεσα στην Φίδη Κατούμπας και τον Εθνικό Πηλέας, όπως διαβάζω εδώ στο metrosport.gr, ενώ φιλάθλοι Γερμανοί, φιλάθλοι έδωσαν το παρόν το Σάββατο και στον αγώνα των Ακριτών Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μια γρήγορη ματιά και από όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, στο στοίχημα, ελάχιστα παιχνίδια για το στοίχημα, ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε για όποιον κόσμο, για όποιους φίλους έχουν ασχοληθεί. Έχουμε λοιπόν για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας Real Sociedad V Granada 2-2 στο 86ο λεπτό. Στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας Φένλο Ρόντα είναι στο 0-0, ενώ έχει ανοίξει το σκορ και η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία υποδέχεται αυτήν την ώρα την Αγία Παρασκευή για το αντίστοιχο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Στο 40ο λεπτό έχει γίνει το 1-0, στο 42ο λεπτό βρισκόμαστε. Εμείς από το ποδόσφαιρο θα περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και έχουμε έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Στίχημαν GBL, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που έγιναν χθες, βεβαίως και αυτή που περιμένουμε σήμερα, του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Μια
0: καλά. Ωραία, ωραία. Λέγαμε λοιπόν για την πρεμιέρα της Στίχημαν GBL και το δύσκολο, έτσι όπως εξελίχθηκε, μάτς του ΠΑΟΚ στη Μύκονο, ο οποίος δυσκολεύτηκε αρκετά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό, με βάση και τις εμφανίσεις που είχε ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες και στο Super Cup αλλά και στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Το θετικό όμως είναι για το δικέφαλο ότι δεν την πάτησε, έτσι.
1: Φυσικά, ναι. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, ναι. Αγγελία, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΚΑΕ.
0: Ναι, πάω και σωστό και αυτό. Ναι. Το ανέφερα και εγώ νωρίτερα. Ναι, πες μας,
1: Γιώργο. Αυτό αναφέρει, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, ναι. Από την Παρασκευή, άλλωστε, ο Λιθουανός είναι στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε τα ιατρικά, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και το υπόλοιπο
0: της σεζόν. Το μόνο που ενδεχομένως θα είχε πλέον να σημειώσουμε είναι το αν υπολογίζεται άμεσα από τον Τρινκέρι, αν μπορεί να είναι δηλαδή την Τρίτη στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης.
1: Τυπικά μπορεί να είναι φυσικά. Τώρα το αν θα είναι δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Θα το περιμένουμε. Πάντως η ομάδα αναχωρεί αύριο το μεσημέρι με πτήση τσάρτερ για την Βοσνία, για το Σαράγεβο, για το παιχνίδι με την Βόσνα, το βράδυ της Τρίτης είναι αυτό το παιχνίδι, δεύτερη αγωνιστική του EuroCup και μένουμε να δούμε αν θα τον συμπεριλάβει ο Τρινκέρι, έχει να κάνει με σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Θυμίζω ότι από τη στιγμή που αποχώρησε προς το τέλος της σεζόν από τον Ερυθρό Αστέρα, έχει δώσει δύο παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας τον Αύγουστο. Τώρα, αν αυτό σημαίνει κάτι για την αγωνιστική του κατάσταση, μόνο ο προπονητής μπορεί να το απαντήσει αχίλιο, οπότε θα πρέπει να το περιμένουμε για λίγο. Τώρα, για αυτό που ανέφερες, για το πόσοι μπορεί να περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα έβρισκε τόση μεγάλη αντίσταση, θα αντιμετώπιζε τόσο μεγάλες δυσκολίες χθες στη Μύκονο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες, ειδικά αν δεν αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Και το είπε και επί της ουσίας ο Τρινκέρι, αναφερόμενος ειδικά στην εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν απογοητευτική θα έλεγα, ήταν πολύ μακριά από τις δυνατότητες της ομάδας. Και επί της ουσίας σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα το ότι όταν η ομάδα που είναι outsider, που είναι χωρίς δεύτερη συζήτηση χαμηλότερου επίπεδου, όταν της το επιτρέψεις να το πιστέψει, γίνεται πιο επικίνδυνη. Κάπως έτσι έγινε χθες. Η Μύκονος που δεν της λείπει η ποιότητα έτσι, σε κάποιες θέσεις, δεν της λείπει η ποιότητα από κάποιους παίκτες, από τη στιγμή που αισθάνθηκε ότι είχε τις πιθανότητές της, το κυνήγησε και έτσι πως πήγε το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε και να το πάρει. Αυτό που μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ ασφαλώς και είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να κρατήσει και πολλά περισσότερα εδώ που τα λέμε. Αλλά σίγουρα εδώ που είναι τώρα η σεζόν, δηλαδή στην αρχή της, με τον ΠΑΟΚ να έχει πια 10ο νέο πρόσωπο, όμως και η Γιούνας θα είναι το 10ο νέο πρόσωπο σχέση με την προηγούμενη σεζόν, θέλει σε πρώτη φάση να παίρνει αποτέλεσματα. Και βεβαίως παράλληλα με αυτή τη διαδικασία να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να καλύπτει τις αδυναμίες που είναι φανερές. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι ανησυχητικό το ότι για να νικήσει τη Μύκονο χρειάστηκε ένα τρίποντο του Όσμαν, κάποιες βολές στο τέλος και γενικά το πήρε με τον τρόπο που το πήρε και ότι χρειάστηκε να έχει για αρκετή ώρα στο παρκέ τόσο τον Όσμαν όσο και τον Καλάθη. Έτσι, ο Όσμαν έπαιξε σχεδόν 30 λεπτά, ότι χρειάστηκε να έχει για αρκετή ώρα στο παρκέ τόσο τον Όσμαν όσο και τον Καλάθη. Έτσι, ο Όσμαν έπαιξε σχεδόν 30

0: του γεγονότος ότι πλέον και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ομάδες οι οποίες έχουν ανεβάσει το level τους στο αγωνιστικό, τις αντιμετωπίζουν και με διαφορετικό κίνητρο οι αντίπαλοι. Δηλαδή θα πρέπει να το υπολογίζει γι' αυτό και οι προπονητές αυτών των δύο ομάδων. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Πολύ σωστή επισήμανση που κάνεις. Έτσι, όσο μεγαλώνει μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο δίνει στους αντιπάλους της να τα δώσουν όλα, να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους. Και σύν της άλλης, τώρα αν το γενικεύσουμε το θέμα Αχίλλη, μιλώντας δηλαδή και για τις δύο ομάδες της πόλης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο Ηρακλής ασφαλώς είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά θα την αντιμετωπίσει και ο Ηρακλής. Είναι, μιλάω για το γεγονός ότι έχουν μπει ήδη από την αρχή της σεζόν σε μια διαδικασία αγώνων 3 μέρες και ταξίδια βεβαίως. Δηλαδή ο Άρης έπαιξε στη Γαλλία και μετά πήγε στην Καρδίτσα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έπαιξε μετά το Super Cup εντός με τη Μανρέσα. Πήγε στη Μύκονο. Φεύγει για τη Βοσνία. Γενικά είναι μια διαδικασία την οποία όσο και αν συνδυσμένος και αν είσαι σε ατομικό επίπεδο, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν έμπειρα παιδιά, δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστείς με το καλημέρα και να μην έχεις απώλειες.
0: Ναι, επίτρεψέ μου λίγο, Γιώργο, sorry που σε διακόπτω. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν τα παιχνίδια, είναι και το πρέπει πλέον στη διοργάνωση. Γιατί δεν αγωνίζονται στο EuroCup και οι δύο ομάδες απλά για να αγωνιστούν. Έτσι, αγωνίζονται με φιλοδοξίες και με στόχους. Υπάρχει Βεβαίως. Και το πρέπει της νίκης και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
1: Ναι, ισχύει αυτή η πραγματικότητα και για τις δύο διοργανώσεις και αυτό βάζει και πίεση, αλλά και πάλι επιμένω ανεξαρτήτως του πώς εξελίχθηκε το χθεσινό απόγευμα με τη νίκη του ΠΑΟ και την ήττα του Άρη, αυτού του είδους τα παιχνίδια, και δεν έχω καμία διάθεση να υποτιμήσω ούτε τη Μύκονο ούτε τη Καρδίτσα, γίνονται αμφίρροπα ή διεκδικήσιμα από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται από τις ομάδες που είναι φαβόροι. Και σε αυτή την περίπτωση προφανώς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια θα είναι φαβόροι.
0: Mm-hmm. Τι άλλο, έτσι, αν θέλαμε να το γενικεύσουμε γενικότερα για την πρεμιέρα, τουλάχιστον τα 6 παιχνίδια από τα 7 που είδαμε στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL, είχαμε σήμερα το μεσημέρι νωρίς και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού. Τι άλλο θα κρατούσες από την πρεμιέρα, έτσι, από τα υπόλοιπα παιχνίδια πέραν του ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε, σίγουρα θα κρατούσα την νίκη του Περιστερίου στην Πάτρα. Το Περιστέρι που έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, τον Ξανθόπουλο, έχει κρατήσει ένα σημαντικό μέρος του κορμού του και γενικά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο πολύ την φιλοσοφία, την οτροπία της ομάδας που είδαμε και πέρυσι. Το Περιστέρι πέρυσι θα πήγε περίφημα, έτσι, χωρίς να έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Στα ίδια επίπεδα είναι και φέτος και νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Βέβαια έχει πάει σε μια πιο δύσκολη διοργάνωση στην Ευρώπη από το FIBA Europe Cup στο BCL. Αλλά ακόμη και έτσι χθες στην Πάτρα έδειξε ότι θα είναι μια ομάδα που μπορεί να σταθεί ανταγωνιστική σε υψηλό επίπεδο. Ένα είναι αυτό. Τώρα, για το παιχνίδι των δύο νεοφώτιστων, δηλαδή της Λευκάδα χθες στη Ρόδο και σήμερα των Φάλκων στο Τίσερ με τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για τις δύο ομάδες, αλλά κρίνοντας με βάση το ρόστερ των δύο ομάδων, φαίνεται ότι είναι πιο χαμηλά ποιοτικά από τις υπόλοιπες. Δεν ξέρω αν αυτόματα θα πρέπει να τις δούμε ως υποψήφιες για υποβιβασμό, αν και πάντα έτσι γίνεται, έτσι, οι ομάδες που έρχονται από την δεύτερη κατηγορία, αυτόματα που βαράνε αυτή την ταμπέλα μέχρι να τη βγάλουν από πάνω τους. Πέσει, ας πούμε, η Μύκονο για παράδειγμα έφτασε μέχρι τα play-off. Ναι, αλλά το ρόστερ και της Λευκάδας και της ομάδας των Ιωαννίνων δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να σου δημιουργούν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Τώρα η ΑΕΚ είχε απουσίες, βέβαια και το Μαρούσι απουσίες χθες, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικού επίπεδου δύο ομάδες και αυτό ήρθε και εύκολα η νίκη της ΑΕΚ. Θα λιώσει από εκεί, βέβαια, γίνεται αρκετή κουβέντα Αχίλλε για την εικόνα του γηπέδου.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: Για την απουσία οργανωμένων, γενικά υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα.
0: Είναι ένα άσχημο κλίμα στην ΑΕΚ, δεν ξεκινάμε τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν.
1: Αλήθεια είναι και έχει προκύψει κυρίως από την απόφαση του Μάκη Κελόπουλου να επιτρέψει
0: στον
1: Ολυμπιακό να χρησιμοποιήσει τη Σανέλα Αρένα, να συνεπάρξουν δηλαδή δύο ομάδες εκεί. Δεν συμφώνησαν, δεν συνένεσαν, εν πάση περιπτώσει, αν τους πέφτει λόγος οι οργανωμένοι σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αντέδρασαν και αντιδρούν και με αυτόν τον τρόπο, δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το κρατήσουν αυτό, αν το κρατήσουν μανιάτικο δηλαδή για καιρό, αλλά η εικόνα για μάτς πρεμιέρας για μια ομάδα που θα είναι και φέτος σε καλό επίπεδο δεν είναι ενθαρρυντική σίγουρα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Έχει καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν τον Γιώργο Πετρίδη. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα σχετικά με την πρεμιέρα στην Στίχημαν GBL. Δύσκολη αποστολή όπως εξελίχθηκε το μάτς για ΠΑΟΚ και για Άρη. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε έστω και στο τέλος να πάρει την νίκη. Ο Άρης δεν κατάφερε και ξεκίνησε με το αριστερό. Είχαμε και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το φινάλε του παιχνιδιού στην Καρδίτσα, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, μίλησε για ντροπή και μάλιστα τόνισε και ότι ο οποίος δεν αντέχει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Ο Άρης, ο οποίος δεν ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο, δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Στίχημαν GBL, και πλέον το μόνο που περιμένουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το puzzle της πρεμιέρας είναι σε λίγη ώρα, σε περίπου 35 λεπτά, το τζάμπολ στο Ιβανόφιο, στο sold out, στο κατάμεστο Ιβανόφιο, όπου στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση που τα εισιτήρια, όπως είχαμε σημειώσει και στην εισαγωγή της εκπομπής, έχουν εξαντληθεί εν ρηπή οφθαλμού από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ο νέος Ηρακλής και με τον βελτιωμένος, θεωρητικά με καλύτερο ρόστερ σε σχέση με πέρυσι, καλές προσθήκες. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στην εβδομάδα που έρχεται, εκτός έδρας μάτς στα Σκόπια την Τρίτη, ο Ηρακλής, να δούμε πώς θα μπορέσει να φανεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Στις δηλώσεις του βοηθός του Ζώνα Λούκη, του Στρίς Καραποστόλου, τόνισε ότι το διακύβευμα για τον Ηρακλή, μάλλον ο στόχος για τον Ηρακλή κυρίως, είναι αυτός, να φανεί να αγωνιστεί όσο πιο να εμφανιστεί όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται απέναντι σε έναν πολύ πολύ μεγάλο ανώτερο, έτσι, σε θεωρητικό επίπεδο αντίπαλο, όπως είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, αν έρθει η νίκη, εννοείται ότι θα είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Και γιατί να μην έρθει η νίκη, εδώ που τα λέμε, παρά την βαθμολογική, έτσι, και αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων, να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο Ηρακλής κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό, έτσι, στο Ιβανόφιο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Στην Super Bet League 2 έχουμε φινάλε και στο άλλο μάτς, το άλλο το σημερινό παιχνίδι. Δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα και σε σχέση με το σκορ που είχε διαμορφωθεί από τις αρχές του δευτέρου μέρους. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' πήρε την νίκη με 2-0 απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Κόλλα στο 60 λεπτό και ο Κύρκος στο 66 λεπτό, τα γκολ για τους Αρκάδες, και έτσι συμπληρώνεται το παζλ της πέμπτης αγωνιστικής σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Κυριακής στην Superbet League 2. Να πάμε να δούμε και την βαθμολογία πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, και μετά την επιστροφή μας από αυτό θα δούμε και τα ημίχρονα στην Γάμα Εθνική. Λοιπόν, η βαθμολογία στην Superbet League 2, Μαρκό, το οποίο αγωνίζεται αύριο απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, πρώτο στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, παραμένει εκεί, καθώς ο Πανιώνιος, όπως είπαμε νωρίτερα, ιτήθηκε στην Πάτρα από τον Πύργο με 2-0 και παραμένει πιο πίσω βαθμολογικά. Στην δεύτερη θέση μόνη της η ΑΕΛ με 11 βαθμούς, τρίτος ο Πανιώνιος με 10, στην τέταρτη θέση η Καλυθέα με 9, και θα παραμείνει εκεί μετά και τα μάτσα αυτά του Σαββατοκύριακου, καθώς όπως είπαμε δεν αγωνίζεται η Καλυθέα αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ολυμπιακό Β. Στην πέμπτη θέση Ελλάς Σύρου και Πανθρακικός με 8 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός είναι φαινομενικά στους 7, ωστόσο έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς, ωστόσο στην πραγματικότητα μετά την αφαίρεση 4 βαθμών λόγω της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας για το Βόλος Πανσεραϊκός προδιετία στην ουσία και μέχρι να διαφοροποιηθούν, αν διαφοροποιηθούν τα δεδομένα στην δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, θα έχει 3 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης Β' με την νίκη του επί της Αναγέννησης Καρδίτσας πήγε στους 6. Στους 5 έφτασε και ο Πύργος μετά την νίκη του, τη μεγάλη νίκη του επί του Πανιωνίου. Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου έχουν 4 βαθμούς. Απόλλων Καλαμαριάς αγωνίζεται αύριο στο Γρηγόρης Ραμπράκης της Καλυθέας απέναντι στην Ζάκυνθο. 4 βαθμούς έχει και ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος υποδέχεται αύριο τη Μαρκό, όπως και ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος υποδέχεται την Ελλάδα Σύρου. 4 βαθμούς και για τον Ολυμπιακό. Πρώτη-τελευταία αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς και ουραγός η ομάδα της Ζακύνθου με μόλις έναν βαθμό. Να επαναλάβω και το πρόγραμμα των αγώνων της Δευτέρας. Στις 2 στην Καλυθέα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, στις 3 παρατέταρτο στο γήπεδο της Καλαμαριάς ΠΑΟΚ Β' Λασίρου και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Η ώρα όμως πήγε 5, θα πάμε και για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις με την συνέχεια της εκπομπής. Θα δώσουμε και τα αποτελέσματα ημιχρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
0: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-81.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, συνεχίζουμε παρέα, ντου στα γήπεδα, μέχρι και τις 6 θα είμαστε παρέα μαζί σας. Αχίλλιος Έξαρχος συνεχίζει πίσω από το μικρόφωνο της κορυφαίας ραδιοφωνικής συχνότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλαγή σκητάλη στην ηχοληψία με Θανάση Πολίτη, να έρχεται μπροστά από το production. Θα είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου πλέον στο production και Ελένη Παπά στην γραμματεία. Όπως υποσχεθήκαμε, θα ξεκινήσουμε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα δώσουμε λίγο τα ημίχρονα στις αναμετρήσεις που έχουμε σε εξέλιξη για την τρίτη εθνική κατηγορία σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο αναγέννηση Άρτας Νάουσα 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 1-0, Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1, Θύελλα Κατσικά Πας Γιάννενα 0-1, Βέρεια Βατόλακος 1-0, και στον τέταρτο όμιλο Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-2, Ερμής Εξοχής Πω Ελασσόνας 2-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-0 και Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0.

Στο κουπόνι του στοιχήματος, στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, η Γρανάδα κέρδισε τελικά την Real Sociedad V 2-3 το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε σε περίπου 8 λεπτά σέντρα σε ένα ακόμη παιχνίδι για την La Liga 2, Sporting Gijón Celta V. Στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, Φένλο Ρόντα 1-0 στο 76ο λεπτό. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να δω αν έχουμε έτσι κάτι σημαντικό άξιο αναφοράς από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Είπαμε, περίοδος εθνικών ομάδων, διακοπή των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για τελευταίο έτσι Σαββατοκύριακο. Από την επόμενη εβδομάδα επιστροφή στην αγωνιστική δράση με εγχώρια πρωταθλήματα αρχικά και εν συνεχεία τα ευρωπαϊκά κύπελα, Champions League, Europa και Conference League. Απλά και μόνο να προσθέσω πως το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου εξακολουθεί να προηγείται στο 50ο λεπτό με 1-0 η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Αγία Παρασκευή.

Δεν έχουμε αγώνες σε εξέλιξη για το Nations League, τουλάχιστον αυτήν την ώρα. Όλα τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για το βράδυ, για αργότερα. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει σε ένα πολύ πολύ σημαντικό μάτς την Γερμανία. Από εκεί και πέρα, την ίδια ώρα, στις 10 παρατέταρτο, η Ολλανδία θα υποδεχθεί την Σερβία, ενώ υπάρχουν μάτς και για άλλα δύο παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία του Nations League, μάτς για τον τέταρτο όμιλο σήμερα, Πορτογαλία Νορβηγία και Ουαλία Δανία είναι τα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο, με τα φώτια φυσικά να είναι στραμμένα κυρίως στο μάτς της Πορτογαλίας, το οποίο έρχεται να διεξαχθεί στον απόϊχο όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα και με εκ των εξελίξεων με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την απόφαση που πήρε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής ομάδας μετά την ανοιχτή διαμάχη κόντρα, πείτε την όπως θέλετε, με τον Ζόρζε Ζέζου στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας. Σε ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα, τα λέγαμε και νωρίτερα, σημαντικό μάτς, σπουδαίο το διακύβευμα για την Γαλανόλευκη, η οποία ετοιμάζεται σήμερα απέναντι στην Γερμανία, έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη πρόκληση αγωνιστική, καθώς σε περίπτωση νίκης απέναντι στους Γερμανούς, πράγμα φυσικά, επίτευγμα το οποίο αν έρθει θα είναι φυσικά κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο, δεν είναι και λίγο πράγμα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών να καταφέρνεις, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας επί της ουσίας, να καταφέρνεις να κερδίζεις τους Γερμανούς δύο φορές, ειδικά όταν πρόκειται για μια ομάδα και για ένα ποδοσφαιρικό μέγεθος σαν αυτό της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, πέραν της σπουδαιότητας του αποτελέσματος, αν έρθει αυτό καθεαυτό, είναι και ο αντίκτυπος του και το επίτευγμα και η σημασία του αποτελέσματος αυτό, αν έρθει, πάρα πολύ σημαντικός, διότι σε περίπτωση νίκης η εθνική μας ομάδα δύο αγώνες πριν το φινάλε αυτής της φάσης της προκριματικής θα έχει καταφέρει να κλειδώσει μαθηματικά μια θέση στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας, μια αποστολή και ένα επίτευγμα το οποίο, εάν του έλεγε κάποιος ως πιθανότητα πριν το ξεκίνημα αυτών των αγώνων, πριν διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες, θα θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι το οποίο θα ήταν στη σφαίρα της φαντασίας ή στην καλύτερη περίπτωση μια προοπτική η οποία θα συγκέντρωνε πάρα πολύ λίγες πιθανότητες, να όμως που η εθνική ομάδα ακόμη κατάφερε τα διεθνείς ποδοσφαιριστές δηλαδή με τις εμφανίσεις τους να αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να κοιτάξουν στα μάτια και να κερδίσουν ομάδες οι οποίες σε θεωρητικό επίπεδο είναι πολύ καλύτερες από την δική μας. Από εκεί και πέρα, θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να θεωρηθεί απόψε ακόμη και η ισοπαλία απέναντι στους Γερμανούς, καθώς θα δώσουν την ευκαιρία στην εθνική μας ομάδα να διατηρήσει αυτή τη διαφορά των τριών βαθμών απέναντι στο συγκρότημα του Γιούργεν Κλοπ, και δεδομένου ότι εξαιτίας της νίκης στο Augsburg η εθνική θα έχει την ισοβαθμία απέναντι στους Γερμανούς, χρειάζεται στα δύο μάτς που απομένουν τον Νοέμβριο η εθνική να πάρει ένα από τα δύο μόνο. Αυτό απέναντι στη Σερβία ιδανικά, το οποίο φαντάζει και πιο βατό σε θεωρητικό επίπεδο, είναι και εντός έδρας, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, να το πάρει και να κλειδώσει έτσι την διάδα. Σε περίπτωση που η εθνική έρθει το απευθέως σενάριο και η εθνική δεν καταφέρει σήμερα να πάρει ούτε το μαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Γερμανία, βεβαίως τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς από εκεί και πέρα θα κριθεί
κρυθούν τα πάντα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και πιθανότητα η Εθνική θα χρειαστεί να ψάξει για αποτέλεσμα και στην Ολλανδία, ενώ θα παίξουν ρόλο βεβαίως και τα αποτελέσματα της γερμανικής ομάδας, ενδεχομένως και τα γκολ, οι διαφορές τερμάτων μετά μπλέκουμε και σε περιπτώσεις ισοβαθμίες, θα γίνουν πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα μετά. Βεβαίως, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κάλλινη, στο ιδανικό σενάριο για την εθνική ομάδα, ακόμη και αν δεν καταφέρει να κερδίσει τους Γερμανούς σήμερα, θα είναι τουλάχιστον να μην χάσει από την ομάδα του Jürgen Klopp, που νομίζουμε ότι η εθνική μπορεί τουλάχιστον το να μην χάσει από τη Γερμανία, είναι ένα αποτέλεσμα εντός των δυνατοτήτων της.

Λέγοντας νωρίτερα για το Nations League, είπα ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια σε εξέλιξη, εννοώντας την παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Υπάρχει σε εξέλιξη μάτς για την τέταρτη κατηγορία, ένα παιχνίδι ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Λιθουανία, με το Αζερμπαϊτζάν να προηγείται 1-0 στο 57ο λεπτό. Στις 7 έχουμε το Κόσοβο-Αυστρία για την δεύτερη κατηγορία και το Μάλτα-Ανδώρα για την τέταρτη κατηγορία, ενώ στις 10 παρατέταρτο, πέραν των αγώνων για την πρώτη κατηγορία που αναφέραμε νωρίτερα, θα παίξουν και η Ιρλανδία με το Ισραήλ, ένα ζευγάρι το οποίο έχει σηκώσει αρκετή σκόνη, η αλήθεια είναι, και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, με τις αντιδράσεις μερίδας Ιρλανδών ποδοσφαιριστών κατά του Ισραήλ. Επιστρέφοντας στο μάτι της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία και σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιθανότατα θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, μετρημένες βεβαίως, η αλήθεια είναι, αν και το δεδομένο, μάλλον η κούραση των ποδοσφαιριστών είναι ένα δεδομένο που λαμβάνει υπόψη ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν είναι και εύκολο πράγμα, η αλήθεια είναι, για τους Έλληνες διεθνείς είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη, ένα πρωτόγνωρο γεγονός αυτό, όχι μόνο για την εθνική μας ομάδα αλλά και για όλες τις, και για όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, να δώσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 4 παιχνίδια σε αγώνες είτε προκριματικής φάσης Euro ή Mundial, είτε σε αγώνες Nations League. Υπάρχει κούραση, το συνυπολογίζει αυτό ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Η μία αλλαγή στην ενδεκάδα ήταν εξ αρχής δεδομένο ότι έπρεπε να γίνει, καθώς ο Χρήστος Τζόλης έχει αποχωρήσει από την εθνική λόγω τραυματισμού στον αγώνα με την Ολλανδία, οπότε εκεί θα υπάρξει δεδομένα μια αλλαγή στη θέση του μεσοεπιθετικού της Arsenal. Πιθανότατα ο Μασούρας θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, αν και τα ρεπορτάζ εμφανίζουν και τον Ανδρέα Τετέι ως υποψήφιο. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, ο Τζολάκης δεν κουνιέται, θα λέγαμε, κάτω από τα goal post, και για την τετράδα της άμυνας η σύνθεση αναμένεται να είναι ίδια, όπως και αυτή στο μάτς με την Ολλανδία: Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος και Σάλιακας. Ας μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα back, οι επιλογές που θα μπορούσαν να είναι περισσότερες είναι υποχρεωτικά περιορισμένες λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που υπήρξαν εξ αρχής αλλά και προέκυψαν στην πορεία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Θυμίζω ότι εκτός εθνικής σε αυτό το πακέτο αγώνων είναι ο Γιαννούλης, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να δώσει ανάσες στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι τραυματίας ο διεθνής αριστερός back του ΠΑΟΚ. Είναι εκτός ο Ρώτα, θα μπορούσε ο Ρώτα να αγωνιστεί δεξιά. Ήταν έτσι πριν τον τραυματισμό του ο βασικός δεξιός back της εθνικής. Προέκυψε ο τραυματισμός του Βαγιανίδη και γι' αυτό παίζει ο Σάλιακας και κλήθηκε εκτάκτος και ο Τσάπρας. Μιλάμε δηλαδή για τρεις back εκτός, έτσι, τρεις back τραυματίες, θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις εδώ, ωστόσο δεν υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ο Τσιμίκας και ο Σάλιακος, όπως φαίνεται, θα σηκώσουν το βάρος για ακόμη ένα παιχνίδι στα άκρα της άμυνας, όπως και ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δεν εμφανίζεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να φορέσει φανέλα βασικού Κουλιεράκης στο μάτς σήμερα απέναντι στους Γερμάνους. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ή όχι. Από εκεί και μετά, πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή, ο Χρήστος Ζαφύρης εμφανίζεται ότι είναι ο ένας σίγουρος στο δίδυμο των αμυντικών μέσων, με την δεύτερη θέση να παίζεται μεταξύ Ανδρούτσου και Κουρμπέλη. Ο Παυλίδης θα είναι για ακόμη ένα παιχνίδι εκτός απρόπτου ο κεντρικός επιθετικός. Είπαμε για τον Μασούρα, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του
Τζόλι στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Καρέτσας και αυτός θα είναι λογικά δεξιά, ενώ σε ό,τι αφορά την επόμενη θέση ή ο Κοστούλας ή ο Φώτης Ιωαννίδης, οι δυο τους ερίζουν εντός εισαγωγικών, έτσι, διεκδικούν για την ακρίβεια φάνελα βασικού στο απόψινο παιχνίδι. Αυτά φαίνεται ότι είναι, αυτά είναι τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτές είναι οι εκτιμήσεις για την βασική ενδεκάδα στην απόψινή αναμέτρηση με τους Γερμανούς.

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την Γερμανία, η οποία ήρθε στην Θεσσαλονίκη με μια σημαντική απουσία, τον μεσοεπιθετικό Γκνάμπρι, υπάρχει η πιθανότερη ενδεκάδα, όπως προκύπτει με βάση τα ρεπορτάζ γερμανικά, αναμένεται να είναι ο Φιν Ντάμεν κάτω από τα goal post, Τρόι, Τιό, Άντον και Μίτελστεν στην τετράδα της άμυνας, Παύλοβιτς, Μπίσχοφ, Ελμάλα, Βίρτς, Κοντέ και Βολτεμάντε η ενδεκάδα για τους Γερμανούς. Πιθανότερο σχήμα για τον Γιούργεν Κλοπ, μένει να φανεί και γι' αυτό να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος βεβαίως ήταν κεντρικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην Τούμπα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όταν δέχθηκε τις ερωτήσεις αρκετών δημοσιογράφων οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, όπως βεβαίως και αργότερα στην προπόνηση της γερμανικής εθνικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Επιφύλαξε έτσι και αυτός εγκομιαστικά σχόλια για την εθνική μας ομάδα. Ξεχώρισε από όλα όσα είπε φυσικά η αναφορά του στον Ότο Ρεχάγκελ και τη συμβολή του στην κατάκτηση του Euro. Χωρίς τον Ρεχάγκελ η εθνική Ελλάδας, όπως είπε, δεν υπήρχε περίπτωση να σηκώσει το ευρωπαϊκό το 2004 στην Πορτογαλία, παρά την αξία και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της τότε. Και ότι θέλοντας προφανώς να μπει να τονίσει και το ότι δεν πρέπει, όπως το έχουν πει πολλοί αυτό, όπως δεν είναι σωστό να γίνεται σύγκριση τη σημερινή ομάδα, η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι ποδοσφαιριστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος παιχνιδιού της είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με εκείνη την ομάδα προ 22 χρόνων.

Την ίδια στιγμή λαμβάνουμε και τις πρώτες εικόνες από το Ιβανόφιο, το κατάμεστο Ιβανόφιο, για το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε το τζάμπολ σε λίγα λεπτά στο κατάμεστο, έτσι, κλειστό του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός μετά την χθεσινή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ και του Άρη, με μια πολύ πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, με σύμμαχο τον κόσμο, έτσι, και ανώλευκοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Στίχημαν GBL. Θα έχουμε, έτσι, περιμένουμε σε λίγο να έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, αν δεν τον έχουμε μέχρι και τις 5:30, οπότε είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ. Θα συνδεθούμε μαζί του οπωσδήποτε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.

Μέχρι τότε εμείς θα δώσουμε λίγο τις αρχικές πεντάδες με τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Υπάρχει συμβουλευόμενη έτσι και το site, το επίσημο site του ΕΣΑΚΕ. Βλέπουμε λοιπόν τις πεντάδες που δίνει το επίσημο site του ΕΣΑΚΕ για Ηρακλή και Ολυμπιακό λίγο πριν το ξεκίνημα, αλλά νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος που τον έχουμε μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Παναγιώτη, μας ακούς? Δεν τον ακούμε τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Η αλήθεια είναι δεν τον ακούμε, ο ήχος δεν είναι καλός έτσι όπως έρχεται από το Ιβανόφιο. Εμείς θα δώσουμε τις πεντάδες για τις δύο ομάδες όπως προκύπτει, επαναλαμβάνω, με βάση το site του ΕΣΑΚΕ. Λεκιού, Μέλβιν, Διαρά, Χάτσον, Σίλας πρώτη πέντε για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, ενώ για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα, Μίλερ, Μακιντάιρ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Χολ. Ο Μοντέρο η μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Ο Μοντέρο, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ίωσης για τον Ολυμπιακό. Ας δώσουμε έτσι με την ευκαιρία και τις δωδεκάδες των δύο ομάδων τη σύνθεση και του Ηρακλή και του Ολυμπιακού πώς θα κατεβούν στο απόψινο παιχνίδι. Για τον Ηρακλή, Λεκιού, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρκλερ, Μουράτος, Διαρά, Χάτσον, Σλαυτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστοριανόπουλος και Σταυρακόπουλος. Ο Τάσος Κουκ είναι η μοναδική απουσία για τον Ηρακλή. Δεν υπολογίζεται από τον Ζόραν Λούκιτς, βρίσκεται σε διαδικασία αποθεραπείας ο παίκτης του Ηρακλή, αναμένεται, μπαίνει σε διαδικασία επιστροφής, αναμένεται να είναι διαθέσιμος από τα επόμενα παιχνίδια, αν όχι από αυτό το ευρωπαϊκό της Τρίτης κόντρα στην ομάδα των Σκοπίων από τα επόμενα, αναμένεται να γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα ότι θα είναι απολύτως έτοιμος, ενώ σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, Μίλερ, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Πλότας, Φουρνιέ, Νετζίπογλου, Παπα-Νικολάου, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Καραγιαννίδης και Μιλωτίνοφ. Για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι προέρχονται, υπενθυμίζω, από την εκτός έδρας ήττα με 96-94 από την Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός, πέραν των αγώνων που έδωσε στην Ευρωλίγκα, τα τρία μάτσα για την EuroLeague, δύο νίκες και μία ήττα, είχε βεβαίως νωρίτερα και τα μάτσα άλλα δύο παιχνίδια για το Super Cup. Έχει δηλαδή ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα τις επίσημες υποχρεώσεις του. Είναι το έκτο επίσημο μάτς αυτό για τους Ερυθρόλευκους.

Αυτά προς το παρόν, η ώρα είναι 5:30, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιχειρήσουμε εν συνεχεία να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Θα έχει στο μεταξύ ξεκινήσει, όλα είναι έτοιμα εξάλλου για το τζάμπολ στο Ιβανόφιο, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού στο ξεκίνημά του από την εκπομπή μας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε, είστε συντονισμένοι πάντα στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Ξεκίνησε το ματς στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός 9-2. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ηρακλή, ο οποίος ξεκινά χτίζοντας μια διαφορά 7 πόντων απέναντι στους Ερυθρόλευκους, με τον Cleveland Melvin, τον μεγάλο πρωταγωνιστή ως τώρα για τους Κιανόλευκους, ο forward του Ηρακλή, που παίρνει και τώρα ένα rebound. Έχει πετύχει τους 7 από τους 9 πόντους του Ηρακλή ως τώρα στο match. 2 πρόσθεσε ο Λεκιού, και ενώ 2 πόντους έχει από την πλευρά του ο Ντόντα Χολ για τον Ολυμπιακό. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Ιβανόφιο. Παναγιώτη! Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Παναγιώτη, μας ακούς?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούτε, είμαστε 6:28 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει με τρομερό ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό, που έγινε 11-2. Τώρα θα μειώσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με καλά φάουλ, με να δούμε αν θα εξεγγίσει την πόλη στο 11-4. Ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με Τσέιλερ Λεκιού, με τον τρίποντο του Κλίβερλαντ Μέλβιν, και στη συνέχεια αυτό το τιμή είναι καθόλου στο καλάθι του Ολυμπιακού, με τον Τριαρά να προσθέτει ακόμη 2 και τον Μέλβιν έχει φτάσει στους 7. Από ένα φάουλ Τριαρά με τον Σίλας στο παιχνίδι και το 11-5 είναι γεγονός, με την έφεση πολύ του Ντόρσεϊ. Ο Τριαρά για τον Χατζόν μέσα στη ρακέτα. Με τον Ντόντα Χολ θα χάσει την φάση, κάτι εδώ είναι η ευκαιρία για τον Ιρακλή να σκοράρει στο 11-5 και ο Ολυμπιακός με τον Φίλε να κοιτάει και με δύο βολές και τον Ολυμπιακός να αποφάουν τον Χολ. 11-5-6 ή 7 και 2 θερότητα για τη λήξη του πρώτου καλέπτου. Ο Αρνόπουλος στον αγωνιστό χώρο και που το έχει παράδειγμα του Ιρακλής PPL στη θέση του Κάτσο. Ο Ηρακλής τώρα στον αγωνιστικό χώρο με Αρνόπουλο, Μέλβιν, είναι χαμένη η πρώτη φορή του Ντόντα Χολ. Αρνόπουλος, Μέλβιν, Σίλας, Τιαρά και Λεκιού, η πεντάδα του Ηρακλή. Ο Γουόρντ, ο Βεζέγκοφ, ο Χολ, ο Μακιντάρ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 5 για τον Ολυμπιακό. Κατεβάζω Μέλβιν, το 11-5 παραμένει, δύο χαμένες βολές από τον Χολ. Ο Λεκιού από την κορυφή για 3 θα στοχίσει. Ο Χολ θα πάρει το rebound πάνω από τον Αρνόπουλο. Ο Μακιντάρ και τον Ντόρσεϊ με τον Τιαρά πάνω του. Η μπάλα στα χέρια του Λεβεντσέγκο, βλασικοστή προσπάθεια στον Μέλβιν για 2, η μπάλα να χτυπά. Θα κερδίσει το αμυντικό rebound ο Αρνόπουλος και ο Τιαρά. 5:33 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Ιρακλής Ολυμπιακός 11-5. Ο Τιαρά σε ένα φλότερ που αποτυγχάνει, θα μαζέψει ο Αρνόπουλος στην δικό rebound. Ο Μέλβιν κερδίζει φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ωραία, Παναγιώτη.
1: 5:24 για τη λήξη. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ του Ολυμπιακού από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έχει 3 πόντους, 2 έχει ο Χολ. Συνολικά 5 του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, ωραία, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στα πρώτα λεπτά έτσι από το Ιβανόφιο. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ηρακλή, με πολύ πολύ ενθουσιασμό έτσι ως απόρρια και της εντυπωσιακής παρουσίας του κόσμου που έχει κατακλείσει το Ιβανόφιο, έχει γεμίσει το κλειστό του Ηρακλή, και αυτό έχει δώσει την απαραίτητη όθηση στους παίκτες του Ζόραν Λούκιτς, οι οποίοι έχουν και συντηρούν μέχρι και αυτή την ώρα ένα προβάδισμα της τάξης των 6 πόντων απέναντι στον Ολυμπιακό. Ηρακλής Ολυμπιακός 11-5 λοιπόν μετά τα πρώτα 5 λεπτά περίπου στο Ιβανόφιο, με τον Μέλβιν πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή. 7 πόντους Λεκιού και Ντιαρά με 2 από πλευράς Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ 3 και ο Ντόντα Χολ Με δύο θα πάμε και στην συνέχεια στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να δούμε αρχικά πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή. Εδώ Λεκιού παίρνει ένα φάουλ από τον Χολ και μάλιστα σε προσπάθεια για σούτ τριών πόντων θα έχει ο Αμερικανός το δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές και για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το προβάδισμα του Ηρακλή κόντρα στον Ολυμπιακό. Προβληματισμένος σαφώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως βλέπουμε εδώ από την τηλεοπτική μετάδοση του Sky και του Sport FM TV, συνομιλεί με τους συνεργάτες του στον Πάγκο. Ο Λεκιού σκοράρει την ευστοχή στην δεύτερη βολή, κάνει τον το 12-5. Εξίσου προβληματισμένος, αν και σαφώς πιο ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Λούκιτς, βλέποντας την ομάδα του να έχει πάρει αυτό το προβάδισμα, σκεπτικός μάλλον, και αλλά ικανοποιημένος από αυτό το προβάδισμα του Ηρακλή. 13-5 ακριβώς στα μισά της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στα παιχνίδια που έχουμε για την γάμα εθνική κατηγορία, να δούμε πώς κυλούν εκεί τα μάτς. Έχουμε κάποιες αλλαγές σε αρκετά παιχνίδια. Στον τρίτο όμιλο αναγέννηση Άρτας Νάουσα παραμένει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 1-0. Καστοριά Μακεδονικός Ιάτιστας 0-1. Έχει σοφαρίσει Θέλα Κατσικά τον Πας Γιάννη να έχει γίνει 1-1 το μάτς. Βέρια Βατόλακος περίπατος για τους γηπεδούχους 4-0 εκεί το σκορ. Στον τέταρτο όμιλο Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-3, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 2-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1, με τους φιλοξενούμενους να αγωνίζονται και με παίχτη λιγότερο, ενώ στον Βόλο Σαρακινός Πιερικός εξακολουθεί να διατηρείται το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο Ιβανόφιο, που εκτός από τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά δίνει μια εντυπωσιακή παρουσία στον αγώνα του Ηράκλη, κλέβει την παράσταση και η νέα μασκότ που κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά, τουλάχιστον πρώτη φορά τη βλέπω εγώ, δεν νομίζω να έχει υπάρξει αντίστοιχη παρουσία παλαιότερα. Νομίζω ότι είναι η παρθενική της εμφάνιση σε μάτς του Ηρακλή, η μασκότ μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία μιας ηλικιωμένης κυρίας. Αυτή είναι η εικόνα της μασκότ. Νομίζω ότι σε λίγο και στο metrosport.gr θα έχετε να δείτε, ναι, την ευκαιρία να δείτε το σχετικό θέμα, αν δεν έχει ήδη ανέβει. Όχι, έχει ανέβει το θέμα. Μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία με την μασκότ του Ηρακλή, τη νέα μασκότ του Ηρακλή, η οποία κάνει την εμφάνισή της σήμερα για πρώτη φορά στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο, να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς εκεί. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Sporting Gijón Celta Vigo Vita 0-1 έχει γίνει το σκορ. Έχουν πάρει προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Στο Nations League, Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0 στο 85ο λεπτό προηγούνται οι γηπεδούχοι, ενώ σε διάφορα φιλικά εθνικών ομάδων, Κομόρες Σενεγάλη 0-1, Κυργιστάν Λίβανος 2-0, και σε φιλικά συλλόγων, Αμβούργο Κοπενχάγη στο 0-0, Ένωση Παραλιμνίου Ανόρθωση επίσης 0-0 στην Κύπρο και στη Βουλγαρία Λουντογκόρετς, Τσέρνομόρε, Βάρνα 4-0.

0: συνδεθούμε σε λίγο και πάλι με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Θα έχουμε μία ακόμα επαφή με το Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού. Το σκορ είναι 20-11. Προβάδισμα 9 πόντων για τον Ημίθεο. Εδώ ο Μιλουτίνοφ σε μία προσπάθεια κάτω από το καλάθι του Ηρακλή. Κερδίζει και το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μειώνει το σκορ σε 20-13. Ο Αρνόκουρος ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το φάουλ από πλευράς Ηρακλή και έστειλε τον Μιλωτίνοφ σε μια συμπληρωματική βολή μετά το καλάθι που πέτυχε. Βολή την οποία πάντως ο Σέρβος σέντερ δεν πέτυχε, αστόχησε. Παραμένει το 20-13 για τον Ηρακλή και εδώ μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Λεκιού. Ένα ωραίο μπάσιμο μέσα στην ρακέτα. Αφήνει την μπάλα με ωραίο τρόπο στο καλάθι. 22-13 προβάδισμα 9 πόντων για τον Ηρακλή, ο οποίος με όπλο την επιθετική του αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα καταφέρνει μέχρι αυτό το σημείο τουλάχιστον να δημιουργεί αρκετά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε προς το παρόν τουλάχιστον να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην σύνδεση με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα σας μεταφέρουμε εμείς από το στούντιο όσα διαδραματίζονται στο Ιβανόφιο. Καταφέραμε τελικά, έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο μετά τις επίμονες προσπάθειες της Ελένης Παπά, την οποία και ευχαριστούμε. Παναγιώτη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ένα μακρινό τρίποντο από τον Τάιλερ Τόρς είναι άστοχο. Ο Πλώτας πατέρει, αλλά έχει πατήσει να μην πάλι είναι και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής μπροστά με 8 πόντους διαφορά απέναντι στον Ολυμπιακό 22-14. Με μια πολύ καλή παρουσία και από τον Τσέγερ και από τον Κίπερ Αντέλπιν. Έχουν 15 πόντους από τους 22 βασικά, 5 στους 4 και 2 αρνόκυρος για τους διαμένους που έχουν 2 φάουλ πάνω στους 4 από το ΡΙ και για τον Ολυμπιακό στους 14 συνολικά ο Τόρση έχει 6, ο Βεζέγκο 3 από 2 Μιλουτίνοφ και Φιχάλ και ένα πόντο στη μία έφυγε πολύ. Έχει ο Τάισον Γκόρντ, ο Ηρακλής ο οποίος έχει πει έχει πλημμυρίσει τον Ολυμπιακό. Έχει Χάλ και ένα πόντο στη μία έφυγε πολύ. Έχει ο Τάισον Γκόρντ, ο Ηρακλής ο οποίος έχει πει έχει πλημμυρίσει τον Ολυμπιακό. Έχει

0: Αντίστοιχα και ο κόσμος παίρνει το έναυσμα από την πολύ καλή παρουσία του Ηρακλή μέχρι στιγμής στο μπάτς, αλλά αντίστοιχα και η ομάδα παίρνει το αντίστοιχο vibe από την Κερκίδα. Θα επιστρέψουμε ομάδες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Okay. Παραμένουμε σε σένα, Παναγιώτη, μέχρι να τελειώσει η πρώτη περίοδος.
0: Να τον επιστρατεύει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βλέπω σηκώνει και τον Παπα-Νικολάου, αλλά κάθεται στο πάγκο. Οπότε ο Ολυμπιακός με Φουγέντια και Μιλουτίνο, με Φλότα και με Γουόρτ στην πεντάδα για 1 και 18 ακόμα μέχρι το φινάλε της πρώτης περίοδου. Και ο Ηρακλής με Λεκιού, με Στάιλ, Ανόκουρο, Τζον Σίλας και Κλίβελαντ Μέλβιν στην δική του πετάδα. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή στην επαναφορά. Από την τελική γραμμή είναι ο Μέλβιν κοντά για να πάρει την μπάλα και να κατεβάσει. Όντως αυτό θα γίνει. Αν και θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να μην είναι πιο σύνθεση, ένα τριαρτεσάρι να κατεβάζει την μπάλα, αλλά είναι πολύ καλός και της μπάλας ο Μέλβιν. Και τώρα ο Λεκιού με τον Κλώτα. Έχει κάνει 3 φάουλ, ο Κλώτα δεν έχει στηριχθεί κάποιο. Τρίπλα από το νερό που είπε, Λεκιού, 25-14. Ο Ηρακλής είναι 11, 52 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου στο Ιβανόπουλο. Ο Ιδιακές, η κορυφή για τον Φουρνιέ, το κυνηγάει ο Σίλας. Ο Πλώτας με τον Λεκιού, η μπάλα από τα χέρια του Αρνόπουλου. Είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Λεκιού πήγε να πάρει το κριτικό φάουλ από τον Πλώτα. Το οποίο δεν έχει δοθεί, 40 δευτερόλεπτα, 9 δέκατα στο χρονόμετρο και βγαίνει ο Αρνόπουλος για να πει ο... όχι, βγαίνει ο Μέλβιν για να πει ο Σλαφτσάκης. Επίσης πρώτη εμφάνισή του και τεμπούτο με τη φανέλα του Ηρακλή. Ο Φουρνιές επαναφορά, ο Γουόρτ τρέχει, ο Γκλώτας, 45 από τα δεξιά με τον Λεκιού, αφήνει και τον Φουρνιέ, είναι πάνω του κολλημένος αυτέλα, ο Σίλας, άσπρος ο Λεκιούς. Ο Λεκιού να κρυμνεί πάσα για τον Σίλας, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά ανέβαινε και πάει ο Λούκης να δώσει το καλά σκαρονικά, 25-14 θα ήταν το 27-14 για την Ηρακλή. Ο Φουρνιέ τεχνική στο Λούκης πέτρο αφήσε. Κάπως έτσι και αφαρίσω το δαμάτ, κάπως έτσι ένα ωραίο παιχνίδι. Δυστυχώς μπορεί να χαλάσει. Και ο Φουρνιέ στην βολή από την τεχνική ποινή να δούμε αν θα βιώσει σε 10 για τον Ολυμπιακό. Και το κάνει 25, 15, 11 και 8 η μπάλα για τον Ολυμπιακό από πλάγια. Με τον Κλώτα στην επαναφορά, ο Λεκιού είναι μπροστά του, ο Αρνόπουλος στο Μιλωτίνο, ο Φωσίλας στο Φουνιέ, ο Στάλ στον Κόρτο, ο Αυτάκης στον Ενδιαγέ. Τα μαρκαρίσματα. VAR εκεί που έχει εκκλησίσει, ήταν πλέει ο Λούκη, κάνει και εκείνη την αστυνομική. Θα σου μιλήσει και πάλι με τους διευθυντές για την προηγούμενη φάση, αν θα έχετε replay από το στούντιο, νομίζω θα μπορέσετε να πάρετε θέση προσωπικά κάτι, αλλά δεν ήταν και διαιτητές, οπότε αυτό σημαίνει ότι έδειξαν σιγουριά στο ότι δεν μετράει το καλά του Σίλας. Ο Βουρνιέ με τον Αρνόπουλο τώρα πάνω του, τα κοστίδια 3, με άστοχος, ο Λεκιού στο rebound, 2, 1, θα του πετάξει σε ένα το κέντρο, η μπάλα για λίγο, ήταν μεγάλο το Λεκιού. Ο Ηρακλής μπροστά, 25-15 με τον Ολυμπιακό, κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη και πολύ σημαντικό γεγονός ότι έχει κρατήσει σε όλους τους μόλις 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι στο συν 10 και σκοράρει καλά.
1: Ωραία.
0: Παίρνουμε
1: το μικρόφωνο.
0: Ο Ηρακλής έχει 11, ο Μέλβιν έχει 7, 5 έχει ο Διαρά, 2 Αρνόπουλος για τον Ηρακλή, 2 φάλο Διαρά, 1 έχει ο Στάιλς, 1 έχει ο Χάτσον, 1 έχει ο Σίλας, 1 έχει ο Αρνόπουλος.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο. Προβάδισμα 10 πόντων για τον Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό. 25-15 το σκορ της πρώτης περίοδου στο

Πανόφιο με έναν Ηρακλή ο οποίος πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση και επιθετικά, παραγωγικός πολύ, έχει φτάσει τους 25 πόντους κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και αμυντικά έχει καταφέρει να περιορίσει αρκετά τα επιθετικά ατού του Ολυμπιακού, και ο Φουρνιέ δεν έχει πετύχει καλάθι εντός παιδιάς, και ο Βεζένκοφ είναι χαμηλά, μόνο ο Ντόρσεϊ είναι αυτός ο οποίος με 6 πόντους ξεχωρίζει από πλευράς της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον Ηρακλή, εξαιρετικός μέχρι στιγμής ο Λεκιού και ο μοναδικός παίκτης στο γήπεδο με διψήφιο αριθμό πόντων, 11 πόντους, πρώτο βιολί για τον Ηρακλή στην επίθεση, ακολουθεί ο Μέλβιν με 7, ο οποίος έμεινε έτσι στους 7 πόντους τους οποίους είχε πετύχει στο ξεκίνημα του μάτς, 5 ο Διαρά και 2 ο Αρνόκουρος. Στην επόμενη εκπομπή με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο στη συνέχεια θα έχουμε την επόμενη σύνδεση με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια του πολύ πολύ ενδιαφέροντα αγώνα στο Ιβανόφιο ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Μέχρι να κλείσουμε, εμείς θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο τι συμβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνονται εκεί οι αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βλέπω εδώ, διαβάζω σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο live του Χρήστου Λιάπη στο metrosport.gr, για τον τρίτο όμιλο έχουμε τελικό στην Βέρεια, Βέρεια Βατόλακος 4-0, στην Πτολεμαΐδα Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 2-0, επίσης τελικό αποτέλεσμα, όπως τελικό έχουμε και στο μάτς της Θίαλας Κατσικά με τον Πας Γιάννενα 1-1. Το γύρισε η Αναγέννηση Άρτας απέναντι στην Άουσα 2-1, χωρίς να υπάρχει ακόμα τελικό αποτέλεσμα, ενώ στις καθυστερήσεις είμαστε και στο Καστοριά Μακεδονικός Ιάτιστας, παραμένει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Στον τέταρτο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Ερμής Εξοχής Αλασσόνα 3-1, Εθνικός Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, στις καθυστερήσεις Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-3, Σαρακινός Πιερικός 1-0 και Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1.

Ολοκληρώθηκε και το μάτς του ΠΑΟΚ στις γυναίκες. ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 2-0. Τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, στην δεύτερη κατηγορία, Sporting Gijón ισοφάρισε την Θέλτα Βίγκο Β 1-1. Είναι εκεί το μάτς. Ενώ στο Nations League, τελικό αποτέλεσμα, Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0, με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση οι Λιθουανοί. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Στην ρύθμιση του ήχου την πρώτη ώρα Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, από τις 5 και μετά ο Θανάσης Πολίτης. Ελένη Παπά στην γραμματεία μας βοήθησε πολύ με τις τηλεφωνικές συνδέσεις. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη από εδώ και στο εξής για το επόμενο τρίωρο στον Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμάς καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Κυριακή σε όλους.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα και στο Ιβανόφιο, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files, θα πάμε παρέα έως τις 9. Ηρακλής Ολυμπιακός 27-31. Πώς έγινε αυτό αφού ήταν στο συν 7 ο Ηρακλής τώρα που ήρθε? Τέλος πάντων, δεν βλέπω κανένα άλλο, ε. Μάλιστα. Θα πάμε μαζί για το επόμενο τρίωρο. Απλά δώστε μου λίγο χρόνο τώρα να ετοιμάσω τις δικές μου ιστοσελίδες εδώ, για να μπορέσουμε να μπούμε απευθείας, για να καλησπερίσω μετά τον Θανάση τον Πολίτη και την κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα καταφέραμε όλα. Είμαστε μια χαρά. Παρέα εδώ με τον Θανάση τον Πολύ, τον οποίο τον καλησπέριζω. Έχω να τον δω. Δεν είχα μαλλιά τότε, αλλά εντάξει. Κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο περίπου. Πάντως δεν σβήσαμε κεράκια. Γεια σου, Θανάση. Καλά είσαι, αγόρι μου. Να χαρώ το φίλο μου. Ηρακλής Ολυμπιακός 30-33. Πολύ ωραίο παιχνίδι στο κατάμεστο Ιβανόφιο. Πολύ ωραίο σκηνικό στο Ιβανόφιο. 4 και 33 πριν το φινάλε, όποτε θέλει η Ελένη Παπά, βγάζουμε και τον Σωτήρη, τον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο, να μας δώσει μια εικόνα από το Ιβανόφιο. Όποτε θες. Τον έχεις, έλα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και από εμένα.
1: Και το αδίδυτο όμως ήταν πολύ άσχημο στην αρχή. Ήταν πάρα πολύ καλή η αμυντική συμπεριφορά του Ηρακλή. Και όλα αυτά γύρισαν. Και ιδιαίτερα με τα τρίποτα του Μακητάη, αν μιλήσουμε και καθαρά βασιλικά, αλλά και με το όλο κλίμα που δημιούργησε ένα εκνευρισμό, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί από το Ηρακλή. Και οι διαιτητικές αποφάσεις έχουν παίξει το ρόλο του μέχρι στιγμή. 30-33 ακόμα συσκέπτονται οι διαιτητές μήπως και να βαθμιστεί το φάουλ σε αντιαθλητικό ή παραμείνει ως εκεί. Και ακόμα απόφαση δεν έχουν.
0: Τα, λίγο τραβηγμένο θα είναι για να αναβαθμιστεί πάντως.
1: Περιμένουμε τη σύσκεψη των δύο. Ριζόν το δίνουν αντιαθλητικό. Αναβαθμίζει το φάουλ σε αντιαθλητικό. Δεν δέχεται καμία εξήγηση του Ιωαννού. Καμία εξήγηση. Πήγαν οι διαιτητές να το εξηγήσουν για ποιο λόγο έδωσαν αντιαθλητικό και τους έδιωξε ο προπονητής του Ηρακλή. Δεν δέχεται τίποτα και πολύ καλά κάνει. Κατεβέ. Ο Νίκολα μου πίνουν στην πόλη. Αξιότιμο, δεν γίνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Προσθούμε ένα παιχνίδι και ένα αγώνα μπάσκετ. Χωρίς να εκνευρίζεται και το κοινό, χωρίς να εκνευρίζεται και παίξει. Ο Μιλουτίνο Φέστοχο, 30-34. Ακόμα μια βολή από τον Νικόλα Μιλουτίνο, έφτασε και αυτή. Και θα πάρει και λίγο άλλο Ολυμπιακό, 30-35. Με ηρωνικά χειροκροτήματα για τους διαιτητές, από την Κερκίδα. Ο Χουρνιέ, για τον Πετσέγκο που σύντησε ο Μακητάρη και τον Τιαρά, θα πει στο Μιλουτίνο, φυλά και ο Αρνοπούρος. Ο Μακητάρης έχει τρίποτο, είναι άστοχος, θα πάρουν το rebound, ο Στάιν τελικά με τον Αρνοπούρος που ήρθε και ο Τιαρά. 30-35, 4 και 12 για τη λήξη του διχρόνου. Θα περάσει ωραία ο Τιαρά από τον Κουρνιέ. Φάουλ εδώ, δεν στηρίζεται φάουλ. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Φοβερά πράγματα σήμερα. Φοβερά πράγματα από την διαιτησία σήμερα στο Ιβανόφιο. Πραγματικά εκνευριστική η διαιτητική συμπεριφορά και των τριών ρέφερι. Ο Βεσέγκοφ και το Μακητάιν. Για τον Παπα-Νικολάου, θα πάρει και πάλι ο Μακητάης. Κρίν από τον Μιλουτίνο. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου, ο Μακητάης θα πάρει και πάλι την μπάλα. Θα δείξω στα μέσα. Θα σουτάρει. Θα κερδίσει τον πάνω ο Μιλουτίνος από το άστοχο σουτ. Και θα σηκώσει, θα πήγε έξω και τον Κουκέ. Ενδεχομένως εδώ νωρίτερα να υπήρχε όμως φάουλ. Και για τον Ολυμπιακό να κερδίσει ο Μιαράη πάνω στα χέρια του Βεζέγκο για τρεις. Στα 5-10 τα έστωχο του Μεζέκο για 30-38 προς Ολυμπιακός.
0: Ο Μιλουτίνοφ είναι κυρίαρχος κάτω από τα καλάθια, κάνει τη διαφορά.
1: Ο από δεξιά κατεβαίνει, θα σηκωθεί για 2, είναι έστωχο το κλασικό του Σάντσον. 32-38, 3 και 10 για την λήξη του χρόνου. Ο Μακητάρη για τον Μεζέκο, ο Φουρνιέ με τον Στάιλ πάνω του, το βγάλω σαν μήκρος αμέσα. Καζέψει για τον Μεζέκο για 3, είναι άστοχος. Το ριμπάουν τον Τιαρά με τον Ναφουνιέ. Θα τον αποφύγει πολύ ωραία τον Κάλο. Θα πάρει και το spacing ο Τιαρά. Αλλά και κάποιες επαφές εκεί με διαμαρτυρίες για φάουλ. Ο Μαστρογιαννόπουλος αφήνει για τον Τιαρά που ψιάζει κοντά τον Φουνιέ για να μαρκάρει. Αλλάζουν μαρκαρίσματα. Και παίρνει και το screen ο Τιαρά με τον Μιλουτίνο που θα μπει μέσα. Δεν υπάρχει ούτε τώρα φάουλ. Το Μακητάρη καθίσπαση για τον Παπα-Νικολάου, αφήνει ωραία στο Μεζέγκοφ, αφήνει την μπάλα στο καλά στην Ηρακλή. 32-40, 2-18, ωραία επίθεση εδώ μας σχετικά από τον Ολυμπιακό. Ο Μέλβιν και εμείς το φάουλ από τον Μετζέγκο. Και παίρνουν Σίλας και Λιγιού αντί Τιαρά και Στάις για τον Ηρακλή αντίστοιχα. 11 ο Λιγιού, 10 ο Τιαρά, 7 ο Μέλβιν, από 2 ο Αρνόπουλος και Μαστρογιαννόπουλος σκοράρισμα για τον Ηρακλή ως τώρα. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος με τους απανατούς πόντους και τα όσα συνέβησαν σε εκείνο το διάστημα και με τις ειδικές αποφάσεις ηγείται με 10 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζέγκοφ από 6 Τόρσε και Μιλουτίνοφ. 4 έχει ο Ντιαγέρ. 2 ο Χόλκιο Κλώτας. 1 ο Γουόρτ και 1 και ο Φουρνιέ. Που κάθεται στον πάγκο τώρα. Βγήκε ο Κλώτας, βγήκε και ο Τόρσε. Και ο Λεκιού με φάουλ του Παπα-Νικολάου εδώ. Απορώ γιατί δεν σφυρίζεται ακόμα και αυτό το φάουλ. Ο Λεκιού με τον Ντιαγέ τώρα μπροστά του, η αριστερή τρίπλα, θα κάσει την κατοχή της μπάλας, θα κερδίσει. Ο Μαστρογιαννόπουλος, σηκώνει 13, είναι άστοχος, φαίνονταν από μακριά. 1:58 για τη λήξη από το δύσκολα εκτελεσμένο τρίποντο στην εκπνοή του Μαστρογιαννόπουλου που είναι και έρμπολ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Πλώτας. Θα αφήσει τον Τόρση στην κορυφή με τον Λεκιού μπροστά του, σκρίνει από τον Βεζέγκο, τραβιέται και ο Μέλβιν, βάλα στον Πλώτα. Ο Ενδιαγέ για τον Τόρσεϊ, το λάθος και κερδίσει ο Μέλβιν, μόνο του με δύο, με Βεζέγκο και Παπα-Νικολάου. Θα κρατήσει την παλαφίνη, χαμηλά για τον Αρνόφυρο που με τη συγκράτησε. Και εκνευριστός αλλά και χειροκρότημα από τον Ζωραν Λούκιν δεν περιμένει. Μακρινή παθή με τον Μετζέγκο, ενώ σκυπέδω εδώ κοιμήθηκε η άμυνα του Ηρακλή, που πάνε εύκολος κόντος ευτυχώς, 32-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Στο 2-10 ο Ηρακλής, 1:15 για τη λήξη του μηχρόνου. Ο Μαστρογιαννόπουλος με τον Μετζέγκο μπροστά του, για τον Σίλα στα αριστερά του με τον Παπα-Νικολάου. Θα κάνει τον drive, θα αφήσει τον Αρνόπουλο. Πολύ ωραία. Θα αφήσει την μπάλα στην μπάλα του Ολυμπιακού. 34-42, η Ιρακλής τώρα θέλει άδυνα. Και ο Πλώτας με τον Μιακιού, αφήνει για τον Βεζέγκο. Ο Παπα-Νικολάου τον Μαστρογιαννόπουλο βρήκε την μπάλα Μαστρογιαννόπουλο. Κέρδισε. Ο Λεκιού αφήνει για τον Σίλα. Είναι άστοχος ο Μαστρογιαννόπουλος. Για τον Μέλβιν προσποιείται και το τρίποντο. Κρατά την μπάλα στην κατοχή του, έχει πάνω στο Μεζέγκο. Για τον Λεκιού με τον Κλώτα μπροστά του, το τρίποντο του Λεκιού. Φάουλ. Επιθετικό του Αρνόπουλου που σκρίνει στον Κλώτα. Και είναι και το τρίτο του. Και έχουμε τα time out σε Ιβανόφιο, 33 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα.
0: 33 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει στην πρωτοπορία. Έχανε το πρώτο δεκάλεπτο 25-15. Έχει κάνει ένα σερί 27-9 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είμαστε το 34-42. Με στατιστικά σε ό,τι αφορά στον Ηράκλη, έχω εδώ τον Λεκ. Τώρα πρέπει να τον λένε Λέκι Λέκι αυτό, να μπάσει περιπτώσει. Με 11 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 15 λεπτά περίπου αγώνα. Διαρά με 10 πόντους, 1 rebound, 2 assist σε 15 λεπτά αγώνα. Ο Αρνόκουρος έχει 4 πόντους, 5 rebound σε 12 λεπτά. Και μετά έχουμε τον Μαστρογιαννόπουλο, τον Σαράντι Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος έχει πετύχει 2 πόντους σε 6 λεπτά και ο Σίλας ο Καναδός 2 rebound και 1 assist σε περίπου 12 λεπτά αγώνα. 34-42 μπροστά. Ο Ηρακλής έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο, είχε μπει καλά στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, ωστόσο ο Ολυμπιακός το γύρισε. Παραλαμβάνω, είμαστε στο 34-42. Θέλω να δω λίγο τώρα στα... πρέπει να είμαστε στο τελευταίο λεπτό. το αγώνα, απλά να σας πω ακριβώς σε ποια φάση του δευτερού δεκαλέπτου προς το τέλος είμαστε. Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 30 πόντους διαφορά τον Βίκο Ιωαννίνων. Πάμε λίγο και πάλι στο Ιβανόφιο.
1: Ο κύριο Τόρσεϊ σε σούς 2 πόντων, τους 10 εικόνες διαφοράς, 34-44, όπως το καθώς αποφεύγει τον Παπα-Νικολάου. Παίρνει και το σκριν, θα πει πως αμέσα, να πω το λέει απέναντι το αριστερό, εσκοχή, 36-44, νέο time-out με 9 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την ελεύθερη μικρό του.
0: 9 δέκατα, κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ από το χρονική περίοδο στην οποία είμαστε τώρα. Πάντως λίγη το παιχνίδι, τελευταία επίθεση θα έχει ο Ολυμπιακός. Είμαστε στο 36-44 σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο. Λίγα πράγματα, απλά να πω ότι τελείωσε λίγο πριν το Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία για την τέταρτη κατηγορία, 1-0 το Αζερμπαϊτζάν τους Λιθουανούς. Ο Αζερμπαϊτζάν, το οποίο προηγήθηκε στο 25ο λεπτό και κράτησε το αποτέλεσμα έως το τέλος. Είχαμε αποβολή στις καθυστερήσεις για τους Λιθουανούς. Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, τελικό 1-0, χωρίς κανένα ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί επαναλαμβάνω, από το επόμενο Nations League, από την επόμενη Λίγκα Εθνών, το 28 θα έχουμε τρεις ομίλους, θα αλλάξει δραστικά το Nations League. Και να δω και τι έχουμε σε εξέλιξη στα παιχνίδια, θα σας δώσω τα τελικά λίγο αργότερα. Σε εξέλιξη, πάτω ιδιαίτερο βέβαια και σε εξέλιξη, κάτι φιλικά, κάτι Ιρλανδίες, κάτι Ισπανίες, πολύ μικρές κατηγορίες. Τυχόν Θέλτα Βίγο 2-1 και είμαστε ημίχρονο, η Θέλτα παίζει με 10. Πάμε λίγο στο Ιβανόφι να δούμε το τέλος του ημίχρονου.
1: 4 Ολυμπιακός επαναφορά. Από τελική γραμμή με τον Παπα-Νικολάου για τον Μακιτάερ. Στην οργάνωση επίδεση με τον Σπανιανό στο πάρο του. Μακιτάερ με τον Σπίγα μέσα στα μέσα. Θα δω φάλο και φάλο. Του στείλα στην εκνοή. Πάνω στο Μακιτάερ. Και τραβούν τα μαλλιά τους. Πέχε στη Ρακλή. Είναι και δύο βολές. Το Μακιτάερ βεβαίως από την Κυμασίες έρχεται στο Ιβανόφιο. Βλέπουν τώρα οι διαιτητές replay για το αν υπάρχει φάουλ εδώ ή όχι, όπως έσπεσαν να δώσουν. Και να δούμε και την τελική τους απόφαση.
0: Βλέπουν το χρόνο, πιστεύω, Παναγιώτη, αν με ακούς. Αλλιώς σε αφήνω μόνος σου να κάνεις τη μετάδοση, θα είναι καλύτερα έτσι.
1: Θα δούμε και τώρα.
0: Πιστεύω αν είναι εκπρόθεσμο το καλάθι, ναι, γιατί το φάουλ δεν μπορεί να πάει σε...
1: Και δύο βολές υπό αποδοκιμασίες.
0: Είναι ακριβώς τη λήξη. Το σούτ.
1: Για την απόφαση. Θεωρώ ότι δικαιολογημένο ο Ιρακλής θέλει παράπονα από τη σημερινή διευθυνσία. Δεν έχουν εκφραστεί με επίσημο τρόπο προφανώς, αλλά είναι εμφανές από τις κινήσεις στον πάγκο, από το προηγούμενο περιστατικό που περιέγραψα και με τον Ζόρα Λούσιτς, που κάθε και περιμένει τώρα στα 4 δέκατα ουσιαστικά τις βόλες του Μακιντάιρ. Αλλά νωρίτερα δεν δέχτηκε την απόφαση των διαιτητών, ούτε καν την εξήγησή του, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστική εξήγηση. Έστω πως την πρώτη ο Μακιντάιρ, και ειρωνικά χειροκροτήματα από αυτά που βλέπουν στο Ιβανόφιο, θα τον κόσμο Αρτσόκα, μάλλον ικανοποιημένος θα είναι. 36-45 Ολυμπιακός μπροστά, ο Μακιντάιρ στην επόμενη, χειροκροτάει και ο Αρτσόκα τώρα. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα μικρόνου. Το Ιβανόφιο Ιρακλής έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εξαιρετικότατος. Στη συνέχεια είχαμε διαιτητικές αποφάσεις, χάλασαν το κλίμα. Έβγαλαν τον Ιρακλή από την ηρεμία του. Υπήρξε εκνευρισμός. Βλέπω ακόμα τον Ζόραν Λούκιτ να κοιτά τους διαιτητές να φεύγουν προς τα αποδυτήρια. Και η έκφρασή του και μόνο εκδηλώνει ξεκάθαρα αυτά τα στηρίγματα που είδαμε σήμερα μέχρι στιγμής. Η Μίχρονος Ιβανόβιος σε 14 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα θα έχουμε την έναρξη δεύτερου μηχρόνου.
2: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον παίκτη του Ολυμπιακού τώρα.
3: Το παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο βράδυ για σας.
4: Ναι, υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω πρέπει να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα στην επίθεση και να είμαστε ακόμη πιο σκληροί στην άμυνα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Μάλιστα, πρώτες δηλώσεις δεν προλάβαμε του Ηρακλή, του παιδιού που έδωσε λίγο πριν μια ατάκα. Αλλά τελείωσε το ημίχρονο στο συν 10 Ολυμπιακός 36-46. Με τον Λέκε, να τον πω έτσι, τον παίκτη του Ηρακλή, τον Αμερικάνο, να έχει 11 πόντους, 3 rebound και μία assist. Ο Ντιαρά έχει 10 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Και τα δύο παιδιά έπαιξαν περίπου 15 λεπτά. Ο Αρνόκουρος έχει 4 πόντους, 5 rebound σε 13 λεπτά περίπου. Μαστρογιαννόπουλος 4 πόντοι σε 7 λεπτά περίπου. Ο Χάτσον έχει 1 rebound απλά σε 7,5 λεπτά. Και ο Σίλας, ο Τζον Σίλας, ο Καναδός, έχει 2 rebound και 1 assist σε 12 περίπου λεπτά. 36 πόντοι του Ηρακλή. 36 πόντοι του Ηρακλή. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. 12 πόντους έχει ο Μίλερ, ο Μακιντάιρ, ο οποίος έχει και 5 rebound και 3 assist σε 14 λεπτά περίπου αγώνα. Ο Βεζένκοφ έχει 10 πόντους, 1 rebound σε 12,5 λεπτά. Ο Ντόρσεϊ 8 πόντους σε 11 περίπου λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ 6 πόντοι, 3 rebound σε 9,5 λεπτά. Ούτε ένα δεκάλεπτο δεν έχει παίξει ο Μιλουτίνοφ. Εντιαγέ 4 πόντοι, 3 rebound, 1 assist επίσης σε 9,5 λεπτά. Ο Χαλ 2 πόντοι, 1 rebound, 1 assist περίπου 8 λεπτά. Ο Φουρνιέ 1 πόντο μόλις, 2 rebound, 3 assist περίπου 10 λεπτά συμμετοχής. Ο Ward έχει 1 πόντο, 1 rebound και 10 λεπτά συμμετοχής. Και ο Παπανικολάου επίσης 10 λεπτά, έχει 1 rebound και 2 assist. Αυτά από το Ηρακλής Ολυμπιακός 36-46. Για το φίλο τον Ηλία η Κομποστέλα που ήθελε. Αυτή εντωμεταξύ είναι μικρή κατηγορία, πολύ πιο μικρή από τη δεύτερη. Πρέπει να έχει καμιά 60 κατηγορίες η Ισπανία. Παίζουν όλα τώρα. Έχει καμιά 20-30 μάτσα εντωμεταξύ. Μόνο και μόνο στις 6 να άρχισαν. Ένα λεπτό. Η Κομποστέλα με τη Real Oviedo Β είναι 1-1. 26ο λεπτό. Οπότε φεύγουμε από εκεί. Και δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Το Πονφεραντίνα Μιραντές εντωμεταξύ είναι στο 1-0. Αργότερα. Στις 7 είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Από τις 7 και μετά αρχίζει λίγο το κυρίως μενού και πάει με Αργεντινή έως τα χαράματα. Το δυνατό μενού είναι σήμερα Αργεντινή με πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Έχει και το Nations League βέβαια. 7 η ώρα έχουμε Κόσοβο, Αυστρία και Μάλτα Ανδώρα. Και 10 παρατέρω το 5 αγώνες Ελλάδα, Γερμανία, μεγάλο παιχνίδι. Θα πούμε λίγο αργότερα. Ιρλανδία, Ισραήλ. Προσέξτε, είναι σε ουδέτερο και κλεισμένο των θυρών. Για λόγους ασφάλειας αυτό το Ιρλανδία-Ισραήλ. Αυτές οι δύο οι χώρες έχουν βάλει μία με την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε εμείς με δάφτους. Ολλανδία-Σερβία επίσης. Ουαλία-Δανία, ενδιαφέρον παιχνίδι. Και Πορτογαλία-Νορβηγία-Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τα έκανε πάλι μαντάρα και με τον Ζεζούς, τον προπονητή του, και αυτόν τον προπονητή, όπως είχε κάνει στο παρελθόν, καμιά με 3-4 τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε εμείς. Αυτά σε πρώτη φάση. Να δω αν έχουμε κάτι ενδιαφέρον από πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Επαναλαμβάνω, θα πάμε μαζί έως τις 9 η ώρα. Θα πάρει τη σκυτάλη ο Πασκάλης Καμόρα. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά και με τον καθηγητή μας. Σήμερα θα έχουμε πολλή ενημέρωση. Ετοιμαστείτε. Κάτι σε 7,5 με 8,5 και 8,5 ώρα θα έχω και Αχίλιο Έξαρχο να συζητήσουμε κάποια άλλα θέματα. Οπότε μια μισή ώρα από τις 7.30 έως τις 9 θα έχετε ενημέρωση. Μιλάμε για όλα τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και πολύ σπουδαία θέματα από όλη την Ιφίλιο. Πάω σε ένα διάλειμμα που θέλει τώρα ο φίλος μου, ο Θανάσης ο Πολίτης. Να ρίξω μια ματιά μήπως και ο πληθωρισμός μας ανέβηκε και πήγε παραπάνω από το 5,1 που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε εμείς εδώ το Σεπτέμβρη. Φοβερά πράγματα, άκου 5,1 ο πληθωρισμός. Έχετε αντιληφθεί εσείς τι σοβαρό είναι αυτό το 5,1 πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα? Πάω στο διάλειμμα, ρίξω καμιά βουτιά στην πισίνα που έχει φτιάξει ο Παύλος Ανδρώνης για μας και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ακόμα είμαστε στο ημίχρονο, παιδιά. Ηράκλειος Ολυμπιακός 36-46. Σε λίγο θα έχουμε επαφή. Για να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση εδώ που δεν πιστεύω. Παναλαμβάνω, τα επόμενα παιχνίδια θα αρχίσουν από τις 7 και μετά. Που έχουμε δύο παιχνίδια για το Nations League. 7:30-2 από την Ισπανία. Αυτά είναι όλα και όλα έως τις 10 παρατέταρτο. Όπου θα έχουμε Αργεντινή πρώτη κατηγορία, Αργεντινή δεύτερη κατηγορία, Nations League, Ισπανία, και μετά τις 11 παίζει μπάλα μόνο η Ισπανία σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ενημερωθήκατε εσείς και από το betshow.com, οπότε είσαστε μια χαρά. Για να δω αν έχουμε κάποια είδηση επίπεδου α, την πρώτη γραμμή δεν πολύ βλέπω βέβαια, αλλά okay. Υπάρχει ένα θέμα από Αθήνα με επίθεση σε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο κόσμος έχει τρελαθεί στην κυριολεξία. Κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι απίστευτο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά. Ευχαριστώ. Στη Νέα Ιωνία 35χρονος λέει δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Πρέχα γύρευε. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Δηλαδή που να ήμασταν και σε κάνα, που να είχαμε και κάνα δίχρονο, τρίχρονο στάση με κάνα κορονοϊό πάλι να δει τι θα γινόταν, αλλά είναι ανεξήγητα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και σε καθημερινή, δεν είναι μόνο η χώρα μας βέβαια, παντού γίνονται αυτά, αλλά με να μην ενδιαφέρει η χώρα μας που κάποτε όταν είχα μαλλιά εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε τέτοια περιστατικά σε καθημερινή βάση. Και μάλιστα είχαμε και τον Ζελένσκι, σήμερα 3 η ώρα βγήκε η είδηση ότι ο Ζελένσκι λέει προειδοποιεί, θα πλήξει λέει δηληστήρια στη Ρωσία. Αν το κάνει αυτό, ποιος πιάνει τον Πούτιν μετά, κύριε ηθοποιέ Ζελένσκι? Και το θέμα θα πάει ακόμη παραπέρα και θα είναι ακόμα πιο βαρύ. Πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στο Ιβανόφιο να δούμε πώς αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Σε λιγάκι θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο από το Ιβανόφιο. Στο 46-36 άρχισε πριν από 15 δευτερόλεπτα με τον Ηρακλή να έχει την μπάλα τώρα. Βάλε και κανένα τρίποντο να αισθανθεί λίγο Ολυμπιακό. Μπήκε η μπάλα μέσα. Γιατί δεν. Α, χτύπησε Στεφάνη, πήγε στο. Χτύπησε στο ταμπλό, πήγε Στεφάνη, γύριζε γύρω-γύρω. Τότε την έβγαλε ο παίκτη του Ολυμπιακού. Άτυχο εδώ, Ηρακλή θα μπορούσε να έχει μειώσει. Λίγο να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό και με τον κόσμο του να μπορέσει να κάνει έτσι, να έχει ένα καλό 20 λεπτό, ένα καλό δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε όμως. 36-46 με το σουτ του Ολυμπιακού να. Μέσα μπήκε. Του Βεζένκοφ. Θα έχει πλάκα. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν μπόρεσα να δω αν έχει τελειώσει ο χρόνος. Δείχνει το Βεζένκοφ. Το σουτ του μπήκε μέσα, αλλά μάλλον θα είναι εκπρόσθεσμο. Ναι. 36-46 παραμένει. Δώσε λίγο Ήρα, Θανάση μου.
1: Ο Διαρά περιμένει να βγει κάποιος, το κάνει ο Χάτσον τελικά, δίνει ξανά στο συμπαίκτη του. Κλείνεται και πάλι Χάτσον στην απέναντι γωνία, δεν θα πάει ποτέ η μπάλα και φεύγει ολομόναχος με το κιανόλευκο καλάθι για το κάκβομα ο Σάσα Βεζέκο.
0: Πάμε λίγο στο Ιβανόφιο με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο τώρα. Δυστυχώς το συν 12 από το εκεί που θα ήταν στο μείον 8, Παναγιώτη.
2: Τρίτης περιόδου, ένα κάρφωμα από λάθος του παιχνών του Ηρακλή. Που είχε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, σκόραρε με τον Βεζένκο, 36-8 και τώρα ο Τσέλινγκιου μειώνει και πάλι στους 10. 38-48. Ο Ολυμπιακός με Τόρσεϊ, Μακιντάρι που έχει την μπάλα, Χολ, Βεζένκο και Γκόρ, το Ηρακλής με Διαρά, Λεκιού, Σίλας, Κλίβελαντ, Μέλβιν και Τζέικοπ Χάτσον στην πεντάδο, Ζόραν Λούκιτς. Ο Μακιντάρι θα πει, θα σηκώσει για τον Χολ. Θα κόψει πολύ ωραία ο Λεκιού, εκτός χρόνου το σουτ του Φόρ, το οποίο ζητά replay, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο πως ήταν εκτός χρόνου και οι διαιτητές ήταν κάθετοι πάνω σε αυτό. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 38-48, ο Διαρά. Με την μπάλα ο Αρνούκουρος έκανε την κίνηση, να πιει από τα σκρίν ο Λεκιού, με τον Γκόρντ πάνω του. Ο Αμερικανός με δύο γιατί πήγε και ο Κόλ. Ο Διαρά με τον Ντόρσεϊ στο ένας με έναν. Περιμένει βοήθεια από τον Αρνόκουρο που θα μπει προς τα μέσα. Θα βγάλει για τον Σίλας. Ένα δευτερόλεπτο. Το σούτ του Σίλας είναι άστοχο. Θα μαζέψει ο Κόλ και θα πήγε για τον Ντόρσεϊ. Άστοχο και έρμπολ. Ντόρσεϊ με τον Σίλας στην άμυνα. Ο Διαρά στο φάουλ στον Βεζένκο. Καλό παιδί, 38-48, 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Μαστρογιαννόπουλος στρίσκει τη Αρά, ο οποίος πήρε γρήγορα τρίτο φάουλ και τον αποσύρει ο Ζωράν Λούκιτς στον πάγκο. Τρία έχει και ο Αρνόπουλος και ο Διαρά για τον Ηρακλή και ο Ντόντα Χόλ για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ είναι επαναφορά που κάποιοι πρέπει να τσεκάρουν οι διαιτητές από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Περιμένουν το και από τη γραμματεία. 7-25 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ηρακλής Ολυμπιακός 38-48. Γκολ για τον Μακιντάιρ. Και είναι ο Βεζένκοφ για τον σκριν. Ο Μακιντάιρ με τον Αρνόκουρο που τον έχει τραβήξει πάνω του. Στο ένας με ένα θα είσαι χαμηλά, θα σηκωθεί, μπάλα φταίνει από το καλάθι που σκεφτείτε και από τα χέρια του Κόλλη Μακιντάιρ είναι για τον Ηρακλή. Και σηκώνεται το πάνω στο πόδι, είναι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τουλάχιστον μία ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο Λεκιού προσποιείται πολύ ωραία, βγάζει την μπάλα για τον Μέλβιν για τρεις. Άστοχος το ελεύθερο τρίπο το πλήμε τον Μέλβιν. Άσβησε ο Χολ, φάουλ από τον Μαστρογιαννόπουλο στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για να κόψει την επίθεση, πάλι είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα θα ήταν καλή περίπτωση να ευστοχούσε το τρίπο τον Μέλβιν, θα πήγαινε στο μείον 7. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Okay. Και ήταν και ελεύθερος ο Μέλβιν, ήταν καλή ευκαιρία εδώ για τον Ηρακλή. Παναγιώτη.
2: Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ που δεν ξεμαρκαρίστηκε για να πάρει την μπάλα. Ο Βεζένκο και τώρα ο Ντόρσεϊ για τον Κόλ. Θα βγει την μπάλα στο καλά στη Ηρακλή υπό την πίεση του Στήλας. 38-50 στο μείον 12. Τώρα ο Ηρακλής με τον Λεκιού. Έχει μπροστά του τον Γουόρτ. Θα πιάσει την μπάλα, δεν βρίσκει στήριγμα. Ο Στήλας για τρεις, αστοχός. Και ο Τζον Σίλας.
0: Και εδώ ήταν μόνος του ο Σίλας. Θα μπορούσε να ευστοχίσει. Δυστυχώς αυτά τα δύο τρίποντα κάνουν διαφορά όσο να είναι στο παιχνίδι. Σωστά. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή. 38-56 και 15 πριν το φινάλε για τον φίλο τον ακροατή που θέλει κάτι για το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Νορβηγία. Σε λιγάκι στο πρώτο time out, φίλε μου, έχει λίγο υπομονή.
2: Λεκιού, Κλίβελαντ Μέλβιν, Τόντρα Στάιλς και Γιώργο Αρνόπουλο στο γήπεδο. 13 ο Λεκιού, 10 ο Διαρά, 7 ο Μέλβιν, από 4 Αρνόπουλος Παστρακανόπουλος στους πόντους. Ο Παστρακανόπουλος ωραία για τον Μέλβιν. Πήρε το φάουλ από την Πόρτα, αλλά δεν κατέληξε μέσα. Και έτσι έχουμε δύο βολές για τον Cleveland Melvin που έχει την ευκαιρία να επαναφέρει διαφορά στο 1-10. Ο Melvin είναι άστοχος στην πρώτη μπάλα, μπήκε και βγήκε.
0: Τελικά μάθαμε εδώ από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και ευχαριστώ πολύ. Ούτε λέκε ούτε λεκέ, είναι λεκιού. Ο Γάλλος, ο Αμερικάνος, οκ. Περίεργο αυτό έτσι όπως γράφεται και προφέρεται, αλλά...
2: Ο Μίλερ Μακιντάιρ με την μπάλα. Και μπροστά του έχει τον Λεκιού, ο Πολμαντής Ασκρίν με τον Αρνόκουρο. Ο Μακιντάιρ θα σκοθεί, είναι άστοχος, ο Αρνόκουρος στο ριμπάουντ με τη βοήθεια του Μέλβιν. Εκείνος θα μαζέψει την μπάλα, θα κατεβάσει στο λάσκ. Αφήστε το Άγια, σωστά για το μέσα! 42-50, ο Ιρακλής πιώνει στο πω, 5-35 για να λήξει 3-10 λεπτού. Ο Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ με τον Μαστρογιαννόπουλο πάνω του, Θα στέλνει από το Βεζέγκο, θα πάρει την μπάλα, θα την ανοίξει έξω το χώρο. Τρίποντο είναι άστοχο. Ο Κόλ θα πάρει το ριφάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αρδόφλου που είχε τα χέρια του σκομμένα. Διαμαρτυρήθηκε. Ο Λούκιτς ξέρει να μην διαμαρτύρεται σε ένα έντονο ύφο. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ όμως για τον Γιώργο Αρνόπουλο. Αρκετά νωρίς. Ο Κόλ για τον Μίλερ Μακιντάιρ. Κοιτάει πάλι ο Βεζέγκο θα πάρει, ο Γουόρτ έκοψε πολύ ωραία, αλλά αστόχησε μπροστά στον Κίγκονα Μέλβιν, έκανε έρβολ, η πάλα για τον Ιωαννίδη 42-50, 5 και 10 για τη λήξη τρίτου καλέκου. Ο Μέλβιν για τον Μαστρογιαννόπουλο, ο Ιωαννίδης κατεβαίνει στο γήπεδο, με τον Λεκίνα Βασιπέργα, ο Μαστρογιαννόπουλος και χώρο από τα δεξιά, θα πάρει ο Μέλβιν δίπλα του. Με το Βεζέγκο να σηκωθεί για δύο, Μέλβιν μέσα! 44-50 ο Ιρακλής επιστρέφει στο μειονέκτη. Ο Γιώργος Μαρτός θα ζητάει time-out. Κάμος στο Ιβανόφιο. 4-55 για την λήξη του Λιβεκαλέπτου. Ιρακλής Ολυμπιακός 44-50.
0: Πάρε μια ανάσα Παναγιώτη για τον φίλο τον ακροατή που θέλει κάτι από το παιχνίδι Πορτογαλία-Νορβηγία. Να του πω άσως δεν αξίζει σε τέτοιες αποδόσεις. Κουτσά στραβά πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα νικήσει, αλλά το κουτσά στραβά πιστεύουμε ότι θα νικήσει δεν πάει σε τέτοια απόδοση να ποντάρουμε. Οπότε λέω το εξής: πιστεύω θα έχουμε γκολ και από τις δύο τις πλευρές. Πιστεύω θα έχουμε και over, γιατί πρώτο σκορ έχω το 2-1. Και αν θέλεις να πάρεις κάτι ρισκαδόρικο, μια χαρά είναι το άσοχη γκολ-γκολ over. Ράμος να σκοράρει από Πορτογαλία, Χάλαντ να σκοράρει από Νορβηγία. Δίνει πολύ καλή απόδοση, φίλε μου. Αυτά από το Πορτογαλία-Νορβηγία. Επαναλαμβάνω, η Δανία δεν είναι για τόσο φαβορή που την δίνουν εν πάση περιπτώσει οι αποδόσεις κοντά στις δύο μονάδες. Οι Ουαλοί θα το παλέψουν το παιχνίδι και οι Ουαλοί, μην ξεχνάμε ότι είχαν νικήσει την Νορβηγία στην Ουαλία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δεν είναι εύκολη υπόθεση να νικάς στην Νορβηγία. Και όταν έχεις τη Δανία μπροστά σου, δεν έχεις να φοβάσει για τίποτα. Έχασε δύσκολα από την Πορτογαλία 0-1. Στην Πορτογαλία η Ουαλία δύσκολα σήμερα θα νικήσει, αλλά την ισοπαλία την έχω σε πρώτο σημείο. Επαναλαμβάνω αυτά για τον φίλο τον Ηλία. Πάμε λίγο και πάλι στο Ιβανόφιο, πάμε.
2: Τώρα με Λεκιούστα, Μέλβιν, Μάστρα Γαλόπουλο και Αρνόπουλο και επαναφορά από το Word για τον Μίλλερ Μακιντάρη που κατεβάζει μπροστά στο Λεκιού. Θα πάρει ο Βεζέγκο, θα φύγει για τον Γουόρ, στην κορυφή ο Ντόρσεϊ για τρεις, είναι εύστοχος. 44-53. Και με αυτό το τρίποντο ο Ντόρσεϊ νομίζω φτάνει στους 14 και στους 11, διορθώνω. Ο Ανόγκρος για τον Μαστρογιαννόπουλο για τρεις, απαντήσει, όχι, είναι άστοχο. Ο Γουόρτ μαζεύει 44-53 στους 9, Ολυμπιακός 4 και 10, 5 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Βεζέγκο με τον Λεκιού, θα κλέψει ο Λεκιού, θα βουτήξει και ο Αρνόπουλος πέφτοντας κάνει φάουλ, λέει ο ρεφερή πάνω στο Βεζέγκο. Η αλήθεια είναι ότι βουτήξε ο Αρνόπουλος για να πάρει την μπάλα, ο Αρνόπουλος πέφτοντας κάνει φάουλ, λέει ο ρεφερή πάνω στο Βεζέγκο. Η αλήθεια είναι ότι βούτυξε ο Αρνόπουλος για να πάρει την μπάλα.

0: Χτύπησε πάνω του και έπεσε. Δηλαδή, ίσως είναι ο κανονισμός. Τέλος πάντων.
1: Στα 9 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός για την επίθεση του. Ο Τόρσεϊ με τον Σάιρ σηκώνει από την περιφύλια 3. Είναι άστοχο αυτή τη φορά. Τερίτορη πάνω του Μακιτάιρ. Μόνος του ο Κολ σε μια πάσα που εξέθεσε εδώ στην άμυνα του Ηρακλή. Είναι χαρακτηριστική και η αποφάσιση του Ζαραλού για την αντίδραση της ομάδας του αυτή τη φάση. 44-55. Το τάπο δεν πιάνει πάνω στο Μαστρογιανόπουλο, το λάθος γίνεται. Αλλά θα διορθώσει και τώρα είναι και έντονη η παρατήρηση του Ζόραν Λούκιτς στον Σαράντη Μαστρογιανόπουλο για αυτή την πάσα την παρακεντρευμένη για τον δικλήση και από δύο του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ για τον Κολ. 44-55, 3-33 για την λήξη του 3-10 λεπτού. Ο Κόντι πήγε το πακετά για τον Σπορ, το τρίποντο είναι εύστοχο προς όσο θέλει. 44-58. Ο Λεγιού με τον Γουόρτσα, 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ηρακλείου του Αυτάκης. Κακή συνεννόηση πρόλαβε όμως ο τότε Εστραήλ. Θα βγάλει έξω για τον Μέλβιν βήματα. Όχι, φάου του Μεζέγκον. Γιατί εδώ υπήρξε το στρόξιμο του Σάσα Μεζέγκον στον Κλίβελαντ Μέλβιν. 44-58, 3-3 για την λήξη του 3-10 λεπτού. Η μπάλα για τον Ηρακλή απ' έξω. Με τον Αστρογιανόπουλο, ο Σλαφτσάκης. Περιμένουν στο τρίποντο. Ο Στάιλ που κάνει κίνηση προς τα μέσα τώρα, θα πάρει ο Σλαφτσάκης έξω. Και ο Λεγκρού που ήταν σε καιρό του σημείο. Θα μπει προς τα μέσα. Σηκώθηκε, δεν υπάρχει φάουλ. Πάλα για τον Ολυμπιακό και βλέπω να φωτσένει ο Λεγκρού στο δεξί του πόδι της Κιγαβά. Για τρεις ο Μακητά είναι άστοχος ο Στάιλ. Μαζεύει ο Μέλβιν για τον Λεγκρού που θα σηκώθει και να καρφώσει. Είναι αλλαστικά η αλλαγή τώρα που θα έχει μέσα δύο κόσμια. Δεν διακόπτεται το μάτς, προλάβε, πήγε ο Παπα-Νικολάου κοντά του, πήγε ο Παπα-Νικολάου για να τον βοηθήσει με τις κράπες και μπράβο στον Κώστα Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι έχει δείξει πολλές φορές ότι έχει μια διαφορετική συναδελφική οπτική και του λέει ευχαριστώ τρεις φορές τον Λουκιού εκεί και ο Μεζέγκο θα πάρει και τον διαστήμα από την Κεκίνα, ούτε την Λουκιού παρά το γεγονός ότι έτσι ήταν ουσιαστικά σχεδόν εκτός φάσης με τις κράπες, ζήτησε την μπάλα, πήρε την ασίστα από τον Μέλβιν και σκόραρε μειώνοντας 46-58 στο μείον 12 για τον Ηρακλή. Βλέπω να φωνάει πολύ ο Λεκτού, αλλά μάλλον θα είναι σε λίγο σε θέση να συνεχίσει, θα χρειαστεί λίγο τον χρόνο του. Παίρνει και τον εξωτερικό χρόνο του μας κλασικά. Ο Αμερικανός, ο οποίος κοίτασε τώρα για τον Ηρακλή, έχει 15, 19 Μέλβιν. Τίποιος είναι ότι άρα επίσης με 10. 4 ο Ανόπουλος, 4 ο Μαστρογιανόπουλος, 3 ο Στάιλς για τον Ολυμπιακό. 12 έχει ο Μπίλερ Μακιντάιρ. 12 έχει ο Βεσβένκο, 11 έχει ο Τόρσεϊ. 6 ο Μιλουτίνοφ, 6 ο Χαλ, 4 ο Βουόρτ, 2 Πρότας και 1 πρώτο Φουρνιέ. Ο Τόρσεϊ με το Σλαφτάκι τώρα στην κορυφή. Ο Ντόντρε Στάιλ, ο Βεζέγκο από τα αριστερά και ο Σίλας θα κόψει την πάσα του Μακντάιλ για τον Κόλ που περίμενε κατά το καλά στη Ρακλή. 2 και 8 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Κόντι Μίλερ Μακντάιλ στην επαναφορά, εκεί έχασε ο Μέλβιν τον Κόλ. Σκόραραν οι ερυθρόλεπτοι 46-60 στο μείον 14 ο Ηρακλής. Ο Μαστρογιανόπουλος για τον Μέλβιν. Ο Γουόρτ πάνω στον Κλίβελαντ Μέλβιν. Η κακή πάσα του προσπίσημα γίνει. Εδώ έχει και ο Μαστρογιανόπουλος με τις συνεχείς προσποιήσεις για να ξεμαρκαριστεί. Τέλειωσε τον Μέλβιν. Αυτό μάλλον δείχνει και ο Ζόραν Λούκιτς θα μπορώ να το μεταφράσω. Και η αλλαγή θα γίνει τώρα με τον Διαρά στη θέση του Μαστρογιανόπουλου. 1 και 57 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου σε Βανόφιο 46-6.

0: 60, Ιρακλής Ολυμπιακός. Και τώρα ο Ντόρσεϊ με τον Σίλας πάνω του. Ο Βεζένκοφ για τον Μίλερ Μακιντάιρ και τον Στάιλς πάνω του. Αλλάζει με τον Μιλουτίνο, θα ρεπάρα στα χέρια του Βεζένκοφ για δύο, είναι άστοχος. Και κακός ο Βεζένκοφ. Πάσε στους Βαχτάκης, άσε στον Τιαρά, θα προσπαθήσει να βρει στα μέσα. Θα δώσει μπάλα στον Έλβιν, για τρεις μπάλα πάλι παίρνει και βγαίνει. Κερδίζει το rebound ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με τον Σίλα θα τρέξει το γήπεδο Ντόρσεϊ. Παίρνει πάνω τον Σλαφτάκη τώρα. Η πάσα δεν είναι καλή για τον Μιλουτίνο. Υποπίεση. Βλέπει τους διαιτητές ο Ντόρσεϊ. Σηκώνει ένα φάουλ μάλλον. Και ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Με τον Διαρά. Ο Διαρά με τον Ντόρσεϊ, τώρα Βεζέκο πάνω του, ο Κλίβελαντ Μέλβιν μπαίνει στο ζωγραφιστό, αλλά θα σπάσει μπάλα έξω. Ο Διαρά με τον Ντόρσεϊ, στενασμένα, παίρνει πάνω του τον Γουόρ, το σουτ, θα πάρει την πιστόλη φάουλ. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν παίρνει το φάουλ, αλλά δεν πήρε το μέγιστο. Δεν ευστόχησε, φάουλ για τον Ηρακλή, ο Μέλβιν στη γραμμή των βολών, 46-60. 58 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μέλβιν στην πρώτη βολή είναι άστοχος. Είναι στους 10 πόντους ο Cleveland Μέλβιν. Στη δεύτερη βολή θα ευστοχίσει. 47-60, 56 δευτερόλεπτα, 21-20 τώρα για τον Ολυμπιακό. Με τον Μακιντάιρ για τον Ντόρσεϊ στην κορυφή, θα πάρει πάνω του τον Στάιλς. Διαδοχικές αλλαγές με τις τρίπλες. Τον Μακιντάιρ, ο Γουόρ με τον Μέλβιν προσφύγεται, μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει για δύο. Είναι άστοχος ο Βεζένκοφ στο follow, θα ευστοχίσει. 47-62, 28 δευτερόλεπτα για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, 16 τώρα για τον Ηρακλή. Ο Διαρά για τον Σλαφτάκη. Θα βγει ο Μέλβιν, πήγαινε για τρεις, αφήνει στον τον Τερεστάιλ για τρεις, μέσα! 50-62, 22-12 για τον τρίποτο του τον Τερεστάιλ που φτάνει στους 6 πόντους. Ο Τόρσεϊ και τον Σλαφτάκη θα σουτάρει και αυτός για τρεις, είναι άστοχος. Όλο από τον Μιλουτίνο μετράει για δύο στην λήξη του χρόνου και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους άνθρωπους του Ηρακλή. Νομίζω ότι δεν θα μετρήσει τελικά το τίποτο, θα το δούνε τώρα σε replay οι διαιτητές και να δούμε πώς θα κλείσει και τυπικά αυτό το τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο ο Ηρακλής.
1: Περιμένω και εγώ το replay να δω αν ήταν εμπρόστες με το κανάλι, το καλάθι.
0: Στον Ολυμπιακό προσπάθησε να παλέψει το μάτς, να χαμηλώσει τη διαφορά. Είναι τώρα στους 12. Δεν είναι αμεληταία, αλλά δεν είναι και απαγορευτική. Με ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο.
1: Έκανε την ταπίνια ο Μιλουτίνοβιτς ακριβώς στο 0. Τώρα είναι οριακό.
0: Συνέχεια τολμώ να πω ότι χάλασε και το μπάτς. Το τίποτο μέτρησε για τον Ολυμπιακό.
1: Μέτρησε, ναι. Οριακό, μέτρησε για τον Ολυμπιακό. 50-64, πάμε σε ένα διάλειμμα με το φίλο μου τον Θανάση τον Πολίτη να κάνουμε μια βουτιά επάνω στην πισίνα του Πάπλου, τον Ανδρώνη και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
10: Πλακάκια.
9: Ωραία. Πόσα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι σχέδιο?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι χρώμα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι ξέρεις?
10: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
9: Tile Days?
10: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
9: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
12: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις.
11: Είμαστε το Τζόκερμαν, Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν, eat and smile.

0: Επιστρέφουμε με τρίποντο για τον Ηρακλή. Ηρακλής Ολυμπιακός 55-66, 7 και 39 πριν το φινάλε. Έξαλλος ο Μπαρτζόκα. Δεν τον έχω δει και ποτέ ήρεμο. Να σας πω την αλήθεια. Μόνο όταν θα κοιμάται θα είναι ήρεμος ο Μπαρτζόκας. Να πάρουμε λίγο γεύση από το Ιβανόφιο για να περάσουμε στον Χρήστο Λιάπη σε λίγο. Time out από τον Μπαρτζόκα. Πάμε λίγο στο Χρήστο Λιάπη. Σιγά σιγά να ενημερώνουμε τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, 55-66 ο Ηρακλής πίσω από τον Ολυμπιακό. Πάμε, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από εψημή είχαμε Α1 και Α, ενώ Β και Γ αρχίζει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Α1, Παύλος Μελάς Λαγκαδάς 4-2. 2-0 ο Παύλος Μελάς, 2-2 Λαγκαδάς, 4-2 ο Παύλος Μελάς, μεγάλη νίκη.
0: Ναι.
1: Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασύρου 2-0. Είχε 800 άτομα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα.
0: Μπράβο.
1: Νίκησε ο Αγροτικός Αστέρας, ο οποίος πέτυχε το 6-6. Μαραθώνας Νικόπολη 2-2. 2-0 ο Μαραθώνας, 2-2 Σοφάρισε Νικόπολη στο τέλος. Είχαμε γενικά συναρπαστικά παιχνίδια. Και Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 4-0. Στο τέλος έκανε ευρεία την νίκη του Φίνικας Τούμπας. Και εδώ βλέπουμε στη βαθμολογία. Να πούμε ότι οι φίλαθλοι της Εθνικής Γερμανίας χθες ήταν στο παιχνίδι στις Οικές. Ακρίτες Ποσειδώνας Μηχανιώνας.
0: Άντε.
1: Το πρωί ήταν στην Τριανδρία Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας. Και το απόγευμα στην Ευκαρπία.
0: Τι ωραία τι πήρε, μπράβο τους. Ωραίο.
1: Περιοδία στα γήπεδα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σε ψημί.
0: Βεβαίως.
1: Έπαιζε ο Παύλος Μελάς με τον Λαγκαδά, έπαιξαν στην Ευκαρπία και ήταν εκεί.
0: Μπράβο.
1: Θα έκαναν και κατανάλωση.
0: Σίγουρα θα έκαναν.
1: Λοιπόν, στη βαθμολογία εδώ βλέπουμε να ξεφεύγουν. Ο Αγροτικός Αστέρας έχει 18 μονονίκες, Θέρμη 16, Φίνικας Τούμπας 13 και μετά έχουν 10 βαθμούς. Άσυρος, Ωραιόκαστρο, Μεσημέρι, Παύλος Μελάς. Να δούμε τώρα αν η τριάδα θα ξεφύγει ή αν οι άλλες ομάδες θα ακολουθήσουν ή όχι, θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια πώς θα κυλήσει το πρωτάθλημα. Α κατηγορία πρώτος όμιλος, ΕΑΣ Ευόσμια Στραπή Μεσαίου 0-3. ΠΑΟ Κουφαλίο Ομόνια Σταυρούπολης 2-3, από 2-0 2-3 ανοίξει η Ομόνια. Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου 2-1, ήταν 0-1 η Σύνδος, σοφάρισε με πέναλτι του Ρετζίκη και τελικά πήρε και την νίκη η Δόξα Ρετζικίου, που πέτυχε το 2-2 και έχει 6 βαθμούς, όπως και η Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Και 4 έχουν Οδυσσέας Κορδελιού, Παρθένη, Νεάπολη και Ομόνια Σταυρούπολης. Για το δεύτερο όμιλο της Α, Εθνικός Σοχουάρης Καβαλαρίου 1-1 το ντέρμπι. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Λυτής 0-0, ΠΑΟΚ Σταυρού και Κεραυνός Κολχικού 0-2, ΑΕΦ Ηλίου Αστέρας Απλοκήπων ήταν 1-2 στο ημίχρονο. Αυτό άρχισε 5.30, εντάξει είναι σε εξέλιξη. Μακεδονικός Β, Δόξα Αγίου Παύλου 3-2 και αυτό με διακυμάνσει στο σκορ. Ποντιακός Πολυδεντρίου, Νέα Γενεά Σβεστοχωρίου 1-2 και εδώ νίκη με ανατροπή για τη Νέα Γενεά. 4 βαθμούς έχουν Σοχός, Καβαλάρη, Μακεδονικός Β, Ασβεστοχώρη και Μακεδονικός Λυτής. Και είπαμε είναι σε εξέλιξη το Φίλιρο Αστέρας Αμπελοκήπων. Για το τρίτο όμιλο, ΑΕΠ Ηλίας Αχιλλέας Περέας 5-0 και Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 2-3. Ήταν 0-3, 2-3, νίκησε η Αναγέννηση Νέων Επιβατών. ΑΕΚ Κρίνης 6, Αναγέννηση Νέων Επιβατών 6, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου 6. Και 3 βαθμούς, ΑΕΠ Ηλίας Σωρωτή, Ραδεστός και Τριανδρία. Αυτά για την εψημή.
0: 56-68 μπροστά ο Ολυμπιακός στο συν 12,5 λεπτά πριν το φινάλε, Χριστό.
1: Για τη ΓΑΜΑ Εθνική να πούμε τα χθεσινά 5 αποτελέσματα που ήταν οι ομάδες μας της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο όμιλο. ΑΕΠ Ολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1 που πέρασε δύσκολα αλλά νίκησε ο Φίνικας Πολύχνης. Κυλικισιακός Μακεδονικός 0-2 πέρασε και ο Μακεδονικός από το Κυλικής. Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, δεύτερη νίκη για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσσαϊκός 2-0 στους νέους επιβάτες. Και Μπαμ ΠΑΟ Κριστώνης 3-1. Πρώτη νίκη για την Μπαμ ως ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μηχανιώνα 6, Φίνικας Πολύχνης 6, Μπαμ 4, Ακρίτες και Μακεδονικός 3 βαθμούς.
0: 71-56 Ολυμπιακός με τρίποδο του νεαρού Πλώτα 5-45 πριν το φινάλε, Χρήστο.
1: Α πούμε και δύο ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής για τον τρίτο και τον τέταρτο. Τον τρίτο σήμερα, Βέρεια Βατόλακος 4-0. Την πρώτη αγωνιστική Βέρεια έχει κάνει το ρεπό της, τώρα ανοίξει 4-0. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 2-0. Θιέλα Κατσικά Πας Γιάννηνα 1-1. Σπαλία για τον Πας. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1. Εδώ Άρτα και Εορδαϊκός 4. Επίσης έχουν Βέρεια και ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας που έχουν κάνει το ρεπό τους. Επίσης Καστοριά και Δόξα Μασχολουρίου. και για τον τέταρτο όμιλο, Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-3, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 3-1, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαρακινός Πιερικός 1-0 έχασε ο Πιερικός, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1. 2-2 τα Τρίκαλα έχουν 6 βαθμούς, 4 βαθμούς Εξοχή Ανθούπολη και 3 Ελασσόνα Πιερικός, Καρίτσα, Σαρακινός και Κεραμίδη. Πάμε εδώ, βέβαια, η άνοδος, θα έχουμε τα play-off και η άνοδος κρίνεται στην τρίτη φάση.
0: Sí, señor.
1: Και από 60 ομάδες θα ανεβούν 2 και αντίστοιχα σε άλλες 60 ομάδες από τον Νοτιού Ομίλου άλλες 2.
0: Okay.
1: Και για Super Battle League 2, Πύργος Σπανιώνιος 2-0 και Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Ήταν πρώτες νίκες για τον Πύργο και για τον Αστέρα Β'. Και αύριο παίζουν στην Καλυθέα 2 η ώρα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Το γήπεδο του Απόλλωνα. Στις 2 η ώρα πάμε αυτό. 3 παρατέταρτο στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. ΠΑΟΚ Ελλάς Σύρου. Και στις 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Ενώ το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άτενς Καλυθέα δεν έγινε γιατί οι παίχτες στην Εθνική Ελπίδων ο Ολυμπιακός Β'.
0: Ναι.
1: Η Μαρκό έχει 12. Ενώ υπολείπονται οι αυριανοί αγώνες. Μαρκό 12. ΑΕΛ 11. Πανιώνιος 10. Καλυθέα 9. Που θα έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σύρος 8 που θα παίξει αύριο, Παθρακικός 8, Αστέρας και Πύργος 5, Καλαμαριά έχει 4 και ο ΠΑΟΚ Β.
0: Okay.
1: Και ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, ναι. Και ο Απόλλων παίζει αύριο.
0: Ναι. Αύριο θα δούμε το καρέ ολόκληρο, όλα τα παιχνίδια συμπληρωμένα, να δούμε και την βαθμολογία. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Πάμε λίγο στο Ιβανόφιο. Μάλλον έχουμε time out. Okay, ας τον Παναγιώτη λίγο να πάρει μια ανάσα. Μάλτα Ανδώρα 0-0, 13ο λεπτό. Και επίσης Κόσοβο Αυστρία, επίσης 14ο λεπτό, 0-0 και αυτό. Το Sporting Gijón Θέλτα Βίγο Β στο 86ο λεπτό στην Β Ισπανίας έχει γίνει 3-2. Υπενθυμίζω η Θέλτα παίζει με 10 παίκτες από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όταν ήταν 1-1 το σκορ, μετά την αποβολή ήρθε το 2-1, τώρα είμαστε στο 3-2, το παλεύει Θέλτα Βίγο Β, αλλά χάνει και πλησιάζουμε πλέον στο 87ο λεπτό. Στο Ιβανόφιο, πάμε στο Μάνο το Χατζάκη τώρα. Έλα Μάνο μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Μια σύντομη ενημέρωση, ό,τι μπορείς, για να σε αφήσουμε ήσυχο να απολαύσεις και το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, Μάνο μου.
2: Λοιπόν, ναι, τα πράγματα στον Άρη περιλαμβάναν Γερμανία σήμερα. Γιατί ό,τι πιο συνταρακτικό μπορεί να πει κάποιος ότι κύλησε στην ημέρα ήταν ότι και η αποστολή της Εθνικής Γερμανίας πήγε
0: σωστά
2: στο Ρεξιγένιο για χαλάρωμα. Άρα πήρε κάπως από τη γερμανική εσάνς.
0: Είδα και τον Γρηγορίου εκεί με τον Κλοπ.
2: Ο Γρηγορίου έχει καταφέρει να έχει συλλέξει φωτογραφίες που είναι. Δεν θα τις βγάλει, φαντάζομαι, πολύ εύκολα στη ζωή του, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες προπονητές. Αλλά τώρα όλο αυτό είναι το τριγύρο. Το θέμα είναι ο ίδιος ο Γρηγορίου ότι έχει μπει σε ένα ρυθμό διαφορετικό και το ξέρει στα σοβαρά πράγματα. Ότι δηλαδή πλέον θα κριθεί αυστηρότερα. Αυτό είναι το ζουμί στην υπόθεση.
0: Ναι.
2: Τα επιμέρους εννοείται ότι είναι οι αλλαγές που θα παρουσιάσει. Το θέμα του γκολ, το θέμα των θέσεων, της κατανομής των ρόλων, ποιος θα παίζει με ποιον, δίπλα, μπροστά, πίσω. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία δεν είχε λύσει τον προηγούμενο 1,5 περίπου μήνα και μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα αλλάξει, το είπε και στο κανάλι της ΠΑΕ στις χθεσινές του δηλώσεις, οι οποίες ανέβηκαν στο YouTube της ΠΑΕ. Και πλέον όλοι στον Άρη περιμένουν αυτές τις αλλαγές, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα και ποιότητα μεσοεπιθετικά, ωστόσο αντιμετωπίζει σαφές ζήτημα στο θέμα του γκολ. Αλλά κατά τη δική μου γνώμη, Μιχάλη, δεν είναι μόνο το γκολ. Είναι κυρίως ο άξονας, είναι το πώς θα αξιοποιηθεί σωστά ο Ράσιτς, ο οποίος ναι δίνει πολλά, αλλά χάνει πάρα πολύ, το είχαμε πει και προημερών, από τις δυνάμεις του στο κομμάτι μεσοαμυντικό και μεσοεπιθετικό. Για μένα εκεί είναι το ζουμί. Να παρουσιάσει ο Άρης ισορροπία στον άξονα. Το μεσοεπιθετικό και το θέμα του γκολ θα το λύσει με έναν τρόπο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, θα το λύσει. Θα παίξει τώρα και η λήψη Μανού Γκαρθιά, ο Κουαμέ δεκάρι, θα παίξει ο Μύρ δεκάρι, θα παίξει πλάγιος ο Μύρ. Τέλος πάντων έχει 5 ποδοσφαιριστές. Αλλά με 5 εννοώ 5 επιθετικούς.
0: Ναι.
2: Με 5 επιθετικούς όμως είναι δύσκολο να δώσεις βαρύτητα στα μεσοαμυντικά σου καθήκοντα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία και τη δομή της ενδεκάδας. Αλλά όπως και να έχει, τώρα πηγαίνει σε αυστηρή κρίση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Και για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, πρέπει να φέρει αποτελέσματα.
3: Σωστά.
2: Έχει ένα πρόγραμμα βατό 5 αγωνιστικών. Βατό, δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω ότι οι αντίπαλοι είναι στα μέτρα του. Και ο Βόλος, για παράδειγμα, και οι Κηφισιά που ακολουθούν είναι στα μέτρα του Άρη. Σαφέστατα. Αλλά πλέον Μιχάλη θέλει, ο Άρης θέλει νίκες. Όπως είπε και ο σωστά προπονητής του Άρη, δεν έχει έρθει ούτε η καταστροφή, ούτε υπάρχει τρομερή ικανοποίηση από την βαθμολογική συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά, ξέρει και ο ίδιος, αντιλαμβάνεται και παίρνει το κλίμα, ότι θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση από εβδομάδα.
3: Σωστά.
2: Για να είναι όλοι ικανοποιημένοι, γιατί θα σου πει ο Χ. Καρυπίδης ότι ξέρεις, σου έφερα 15-12 τους οποίους μπορείς να αξιοποιήσεις. Αν δεν τους αξιοποιήσεις σωστά, δικαίως ή αδίκως, θα πάρεις την ευθύνη εσύ.
3: Ναι.
2: Οπότε τα πράγματα έχουν πλέον μπει σε ένα διαφορετικό υφάκι, και το οποίο υφάκι αυτό πρέπει να υποστηρίξει ο προπονητής του Άρη με τους υπόλοιπους συνεργάτες. Και ο Μανού Γκαρθία είναι μια περίπτωση με την οποία θα ασχοληθεί ο Άρης. Γιατί ο Ισπανός έχει το σύνδρομο κοιλιακών μοσφαγωγών, μπορεί να βγει προς τα έξω ότι θα λείψει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, αλλά αυτό εγκυμονεί υποτροπή. Υποτροπή
3: βέβαια.
2: Σημαίνει χειρουργείο.
3: Βέβαια.
2: Γιατί με χειρουργείο το πρόβλημα περνά στο παρελθόν. Με τη συντηρητική αγωγή το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι μπορεί να επανεμφανιστεί και να επανεμφανιστεί.
3: Σωστά, και να έχει. Βέβαια το χειρουργείο είναι μεγάλος χρόνος. Εκεί
2: είναι
3: θα πρέπει μήνες. Να.
2: Είναι 2 με 3 μήνες. Ναι.
3: Βέβαια.
2: Τουλάχιστον όμως ξέρεις ότι έχεις τον παίκτη.
3: Αλλά επιστρέφει μια και καλή.
2: Έτοιμο. Αυτή τη στιγμή ο Μανού μπορεί να παίζει, ενώ να κάνει κάποιες προπονήσεις που να δίνει ένα 20 ή 30% των δυνάμεών του και δεν μπορεί ο προπονητής να τον έχει ούτε καιρό στην προπόνηση.
3: Ναι,
2: άρα πώς να τον βάλει σε παιχνίδι τη στιγμή που, αν το συγκεκριμένο σημείο στο σώμα του δέχεται πίεση, που είναι λογικό γιατί ο Μανού τι είναι, ένας παίκτης ο οποίος γυρίζει για να πάρει μπάλα. Αυτό το γυρίζει για να πάρει μπάλα σημαίνει μια κάποιο είδους καταπώνηση στους κοιλιακούς, οι οποίοι χτυπάνε και στον προσαγωγό.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η απλοϊκή απεικόνηση της κατάστασης. Με το Φαμπιάνο, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό. Γιατί ο Φαμπιάνο κάνει λιγότερα μέτρα, δεν γυρίζει για να πάρει μπάλα, κάνει κάποια ανεβασματάκια και παθάρει, ή σηκώνεται για να καθαρίσει και να διώξει, ας πούμε, την μπάλα από το κέντρο της άμυνας. Έχει διαφορετικό. Και είναι και 35. Ο Μανού είναι 27,5 στα 28.
3: Ελάτε.
2: Σε μια ηλικία μπορεί να χειρουργεί, θέλω να πω.
3: Ναι, ενώ, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το θέλει και σωστά δεν το θέλει. Η καριέρα του πηγαίνει προς το τέλος της. Επομένως δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Μανού θα αναγκαστεί να μπει πότε, αν υποτροπιάσει.
3: Ναι. Μάνο μου, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πάμε λίγο στο Ιβανόφιο. Στο συν 15 ο Ολυμπιακός, 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, είχε φτάσει και στο μείον 20 πριν από ένα λεπτό.
4: Για τον Ολυμπιακό. Από την τελική γραμμή των Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου. Αφρικανό κουτσά του. Θα κοιτάει, θα βγάλει για τον Φουρνιέ, θα σπίλει και τρεις. Αφήνει στον Σεντιάη, είναι άστοχος για τρεις. Ο Αφρικανόπουλος και ο Φνάλσος στο rebound. Ρολεκιού με την πίεση του Μακιντάι. Ρολεκιού πάνω στο Μιλουτίνο, το 22 είναι έστοχο. 63-76 στους 13-1-30 για τη λήξη του αγώνα. Μακιντάι για τον NBI, φάουλ από τον Σίλας. Για το 4ο, 17 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να παίξει λίγο και με το μυαλό τον ενδόλου τώρα, λίγο με το χρόνο, να πάει σε επιθέσεις που θα ζητήσει σίγουρα να είναι εύκολες πάνω απ' όλα, αλλά και γρήγορες ή δυνατόν. Ο Μαχιτάιρ για τον Μιλουτίνο, υπάρχει στον NBI λάθος, βάλα ξανά για τον Ηρακλή 1-18, 63-76 το μείον 13. Ο Λεκού θα κατεβάσει για τον Ηρακλή, περνάει και θα πάει σε πάσα για τον Διαρά, για τον Φουρνιέ πάνω του. Ο Κασανδιαρά ψάχνει χώρο, θα βγάλει για τον Λεκού. Με τον Παπα-Νικολάου, 7 δευτερόλεπτα, 6, σηκώνει τον Λεκού, την μπάλα στο σιδερό. Ο Ιντιάικ φέρει τον rebound και ο Μακεντάιρ. Θα πέσει για τον Φουρνιέ. Θα πάρει βεβαίως η κερκίδα, δεν έχει σταματήσει. Δευτερόλεπτο από την Ηρακλή. Ο Γκουμιέ για το Μακιντάιρ, ο Διάη για τρει. Είναι άστοχο. Ο Μαστρακανόπουλο στο rebound. Τρει με έναν. Ο Μαστρακανόπουλο για τον Ψήλα. Θα χάσει το layup. Με follow ο Λεκού για τα δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη 65-76. Και έχουμε time out.
3: Time out στα 32 δευτερόλεπτα.
4: Για να πάμε στο φινάλε του αγώνα.
3: Με 63-76. Χαμηλό σκορ για τον Ηρακλή. Και για τον Ολυμπιακό θα έλεγα. Έχει συνηθίσει πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα σκορ. Το πάλεψε ο Ηρακλής, αλλά οκ. Okay. Απέναντι στον Ολυμπιακό αυτών των δυνατοτήτων δεν είναι και εύκολη υπόθεση. 22ο λεπτό, Μάλτα Ανδόρα 0-0. Στο ίδιο λεπτό είμαστε στο 0-0 επίσης. Το παιχνίδι Κόσοβο-Αυστρία. Από εκεί και πέρα στην Ισπανία το Χιχόν Θέλτα Βίγο παραμένει στο 3-2. Είμαστε στο 95ο λεπτό. Να δω μήπως το έχω τελικό. Όχι ακόμα, 95ο λεπτό, υπενθυμίζω. 2-3 τελικό το Sociedad V Γρανάδα από το μεσημέρι. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωάννων τελικό. Νωρίτερα 103-74. Πάμε στο Ιβανόφιο με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
4: Μια ώρα πριν ξεκινήσει, πριν έχουμε το τσάμπολ, τουλάχιστον μια ώρα πριν. Και βεβαίως γύρω-γύρω και στην Fan Zone. Μετά τις 2 είχε κόσμο, 3 ώρες περίπου ενώ μάλλον. Έχει αποδεχτεί πολύ μικρό για τις ανάγκες της ομάδας πλέον. Αλλά είναι ξεκάθαρα μια από τις πιο καθές βασιλικές έδρες στην Ελλάδα. Και το δίνει ακόμα και στο μείον 11 ο Χουνιές. Για να μακιτάρει 28 δευτερόλεπτα. Κατεβάζει την μπάλα απέναντι στον Διαρά. Δίνει το σκρίνο Μιλουτίνο, βγαίνει ο Χάτσον μπροστά του. Τον Ελιαγέ η μπάλα. Τον σταμάτησε πάλι ο Σίλας με την πρώτη, αλλά στο follow έτσι έχει ο Ελιαγέ. 16 δευτερόλεπτα. Ο Διαρά 65-78. Ο Διαρά με τον Φουρνιέ 7-6. Θα βγάλει για τον Σίλα στα 3-2-1. Θα το κάνει το σκουτ με τη λήξη ο Σίλας εφικός. Και θα κλείσει έτσι η αναμέτρηση με το 68-78. Θα δουν και instant replay οι διαιτητές για το αν μετράει ή όχι, για το αν θα το μετρήσουν ή όχι. Οι δύο προπονητές δεν περιμένουν. Εντάξει, αυτή την πολλατρία, είπαμε, ακόμα και οι παίκτες δεν το δέχονται αυτό. Αλλάζουν κυναυκίες, η διαιτησία. Σήμερα ήταν το πρόβλημα. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί που έγινε την πλάστικα και τα σφύριγματα υπέρ στον Ολυμπιακό. Τώρα το μετράνε και τυπικά, τυπολατρικά. Ο Μαρτσόγας με συνθήματα του βάρος του κερδοκρατάει ηρωνικά προφανώς. Και φεύγει σιγά σιγά προς τα πολιτήρια. Για να πάμε στον επίλογο, το 68-78. Η Ηρακλής είχε με τον Λεκιού 19 σκοράρι, πρώτο σκόρερ, 16 ο Διαρά, 11 ο Μέλβιν, 9 είχε ο Ντομιρεστάιλ, 5 ο Σίλας, 4 ο Αρνόπουλος και 4 ο Μαστρογιαννόπουλος και ο Ολυμπιακός με 14 του Βεζέγκο, πρώτο σκόρερ, 12 ο Κόντι Μίλερ, ο Μάικλ Τάλερ, είχε 11 ο Ντόρσεϊ, 10 ο Μιλουτίνοφ, 8 ο Φολ, 7 ο Πλώτας, 4 ο Φουρνιέ, 4 ο Φουρνιέ, 8 ο Ιντιάρη και 8 ο Φουρ στους πόντους όπως μοιράστηκαν από πλευράς Ολυμπιακού. Οι παίκτες είναι ακλή, χειροκροτούν τον κόσμο τους, που σε όλο το Ιβανόφιο βλέπουμε σηκωμένα κασκόλ, αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλαν απέναντι στον Ολυμπιακό. Μια ομάδα πολύ προσεκτική, πρωταθλητή και Ευρώπη στο τμήμα φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα τα σφυρίγματα επαναλαμβάνει η στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έγιναν την πλάση υπέρ του Ολυμπιακού, είναι ακόμα σχεδόν αδύνατο να γυρίσει. Αλλά από το οποίο 20 που είχαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, 20 διαφορά στους 10 πόντους. Τελικό αποτέλεσμα 60-78.
3: Μάλιστα. Αυτά από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση προς το τέλος ο Ηρακλής. Όχι ολοκληρωτικά βέβαια, αλλά το μείον 20 το έκανε μείον 10. Έκανε μια καλή εμφάνιση ο Ηρακλής. Λίγο πιο εύστοχος να ήταν στα τρίποντα. Μπορούσε να βάλει κάποια άλλα προβλήματα στο Ολυμπιακό, αλλά οκ. Είπαμε, διαφορά δυναμικότητας αυτών των δύο ομάδων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες είναι εμφανής. Το λέμε εδώ και χρόνια, το λέμε και φέτος. Ίσως του χρόνου πούμε κάτι διαφορετικό με ΠΑΟΚ και Άρη να διεκδικούν κάτι περισσότερο, προς το παρόν δεν μπορούν ακόμη, όπως έχω πει εδώ και καιρό, παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει σε ΠΑΟΚ και Άρη. Μάλτα Ανδόρα, 27ο λεπτό, 0-0, λίγο καλύτερη η Μάλτα είναι στο χορτάρι, ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτα και στο παιχνίδι στο Κόσοβο, 27ο λεπτό και εκεί Κόσοβο-Αυστρία 0-0. Παναλαμβάνω, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννησης Καρδίτσας 2-0, αναβολή πήρε το Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα λόγω των πολλών παικτών του Ολυμπιακού Β' στις εθνικές ομάδες. Να δω αν έχω τελικό. Τελικό είναι, η Χιχόν νίκησε 3-2 την Θέλτα Β', 3-2 με τη Θέλτα να τελειώνει το παιχνίδι, πάνω από ένα ημίχρονο έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Μια καλή φάση είχε η Μάλτα, αλλά το σουτ του Μαλτέζου επιθετικού εδώ πήγε κοντά στο Γιβραλτάρ, πρέπει να έφτασε να πέρασε τα σύνορα. Στην Νορβηγία, Μπρινελίν 1-0, τελικό και αυτό. Και από εκεί και πέρα, τίποτα το ιδιαίτερο. Καθότι είπαμε, παιχνίδια θα αρχίζουν στις 7.30 σε πολύ λίγο, δύο παιχνίδια από την Ισπανία και μετά 9 παρατέταρτο και 9 η Αργεντινή, 10 παρατέταρτο το Nations League και πάει λέγοντας. Αυτά από το Ήρα Ολυμπιακός 68-78, επαναλαμβάνω, με τον Λεκιού με 19 πόντους, 4 rebound, 2 assist σε 29 πρώτα λεπτά να είναι ο MVP του Ηρακλή. Για να πω την αλήθεια πρέπει να είναι 19, ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης του παρκέ ήταν ο Λεκιού σήμερα, καθότι ο Ντόρσεϊ, ο πρώτος του Ολυμπιακού, ο πρώτος είναι ο Μακιντάιρ για τον Ολυμπιακό, με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Φοβερός ο Μακιντάιρ σε 30 λεπτά περίπου αγώνα. Αυτά και από τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, τελικό 103-74, Παναθηναϊκός Βίκος, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Πάμε σε ένα διάλειμμα να υποδεχθούμε τον καθηγητή μας με την καθημερινότητα, με την ειδησιογραφία. Έχουμε πολλά να πούμε τον καθηγητή μας και σήμερα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Διλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Παραμένει 35 λεπτό. Μάλτα Ανδώρα 0-0. Η Μάλτα καλύτερη. Έχει χάσει και δύο καλές φάσεις. Ενώ στο Κόσοβο, ένα λεπτό να δω το τι κάνει και το Κόσοβο με την Αυστρία για να περάσουμε στον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Παραμένει 0-0 και το Κόσοβο-Αυστρία. Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρι μου. Καλησπέρα, Σοκράτες.
0: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι, γιατί πρέπει να πάρεις το βάρος πάνω σου σήμερα σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Και χτες πριν κλείσουμε, σου έλεγα ότι η Λετωνία θα πήγαινε στις κάλπες σήμερα, κάτω βέβαια από, μάλλον με φόντο, Ρωσία και Ουκρανία. Και πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση ότι έχουμε καθαρή νίκη του Κούλμπερκ. Με προοπτικές για νέα φιλοουκρανική κυβέρνηση. Είναι στο 35% περίπου, συγκεντρώνει και προηγείται με διαφορά άνω των 20 μονάδων απέναντι στους ακροδεξιούς.
1: Έχουν κρυθεί.
0: Κρύθηκαν όλα, ναι. Αλλά χρειάζεται σύμμαχους για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται βάσει του συντάγματος.
0: Μπράβο.
1: Αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, γιατί η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι. Αυτό το φόντο ρωσο-ουκρανικό, κάτι ήθελα να πούν ορισμένοι χθες ότι είχαμε κάποιες απειλές, εν πάση περιπτώσει, εκεί στη Λετωνία, αληθεύει ή να είχαμε να λέγαμε?
1: Όχι, όχι, αυτά είναι προς εσωτερική κατανάλωση και προς ευρωπαϊκή κατανάλωση.
0: Και μάλλον για...
1: Δεν
0: για...
1: έχει βλέψεις.
0: Μάλλον για να πιάνουν τα άρθρα και να έχουν αναγνώσεις, μάλλον.
1: Η Ρωσία, ακριβώς.
0: Οκ. Λοιπόν... Πάμε σιγά σιγά τώρα στα δικά μας, γιατί είναι πολλά τα θέματα και να αρχίσουμε τώρα από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σιγά σιγά λίγο σε ό,τι αφορά στο ότι είχα και αρκετά μηνύματα χθες το βράδυ σε ό,τι αφορά στην Γαλλία, το ότι η Γαλλία μας προδίδει, μας πρόδωσε ότι δίνει μέτρο στην Τουρκία και ο τύπος αναφέρθηκε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, η λέξη προδοσία στην Ελλάδα βρίσκεται η σημερισία διάταξη.
0: Σωστό.
1: Τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε όρο κατηγορίας προς ένα έθνος κράτος. Αρκετά μέσα αναφέρουν και μετέρχονται αυτόν τον όρο. Αλλά με βάση τις έγκριτες πληροφορίες και τις πηγές που διαθέτω, δεν βρήκα ακόμη τεκμηρίωση ότι η συμφωνία η πρόσφατη περιλαμβάνει οριστική γαλλική έγκριση πώλησης Meteor. Η ανησυχία βέβαια είναι σοβαρή. Η βεβαιότητα των τίτλων ωστόσο ξεπερνά τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, τι προκύπτει μέχρι στιγμής? Γαλλία και Τουρκία υπέγραψαν χθες χάρτη αμυντικής συνεργασίας. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, όπως την παραθέτει το Ανατολού, αναφέρεται σε στρατηγικό διάλογο και διεύρυνση συνεργασίες, χωρίς να κατονομάζει τους Μέτεωρ. Οι συζητήσεις για Μέτεωρ, ωστόσο, φαντάζομαι, είναι υπαρκτές. Το Turkey Today αναφέρει προηγούμενη δήλωση Γάλλου αξιωματούχου ότι οι συνομιλίες προχωρούν, αλλά διευκρινίζει ρητά ότι η νέα ανακοίνωση δεν προσδιορίσε ούτε προσδιορίζει η ΣΕΤΗ συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Μέτεωρον είναι ένα πολυεθνικό ευρωπαϊκό προϊόν 6 χωρών, Μιχάλη. Δεν είναι αποκλειστικά γαλλικό όπλο. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει το Παρίσι από την πολιτική ευθύνη των δικών του αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Εάν η Γαλλία συνενέσει στην απόκτηση τελικά Μέτεωρα από την Τουρκία, θεωρώ απολύτως δικαιολογημένη την ελληνική δυσαρέσκεια.
0: Βέβαια, εδώ πάει να πει, μάλλον συμπεραίνω εγώ αυθόρμητα έτσι ο Αδαής, ότι το καλώδιο δεν θα έχει πρόβλημα το δικό μας εφόσον οι Γάλλοι είναι μαζί μας αυτό.
1: Μιχάλη, δεν είναι κανένας μαζί μας. Εκτός από τη Μόνικα Μπελούτση στα όνειρά μας.
0: Ναι, εντάξει. Δικαιωματικά.
1: Θέλω να πω το εξής. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν νόμους απαρέγκλητους και απαράβατους. Οι σύμμαχοι είναι τα έθνη-κράτη των οποίων μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα συμφέροντα συγκλίνουν.
0: Σωστό.
1: Πέρα από κάποιους δεσμούς οι οποίοι μένουν ακατάλητοι και ανεξίτηλοι, ομοδοξίας και ομοθρησκείας, τους οποίους η Ελλάδα διατηρεί παρά την προσπάθεια διάρρηξής τους προς το σερβικό λαό, προς τη Ρωσία κλπ. Αυτά παραμένουν. Αλλά στις διεθνείς σχέσεις, μέσα στο γεωπολιτικό χάος το οποίο συντελείται, δεν υπάρχουν μόνιμες συμμαχίες. Ενδεχόμενη απόκτηση, τι θα σήμαινε τον μέτεωρα από την πλευρά της Τουρκίας? Θα διευκόλυνε την πρόσβαση της Τουρκίας σε ένα σημαντικό όπλο που ήδη διαθέτει και η Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται ξεκάθαρες εξηγήσεις από το Παρίσι και συγκεκριμένη απάντηση από την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο όρος «μας πούλησε» είναι πολιτικά παραπλανητικός. Ενώ το «ενέκρινε την πώληση» είναι γεγονός που χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση. Οι πολλές αναδημοσίευσεις της ίδιας πληροφορίας δεν αποτελούν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις. Η ακριβέστερη διατύπωση σήμερα θα ήταν από υπεύθυνη δημοσιογραφική πηγή ότι η Γαλλία εμβαθύνει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για μέτεωρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη δημοσιευμένη ανακοίνωση συμφωνία για τους πυράβλους. Επομένως, επειδή έχουν προηγηθεί υπαινιγμοί και αφορισμοί και προδοσίες σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-16 Viper, για τα F-35, ειδήσεις που διαψεύστησαν παταγωδώς, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αν ρωτάς τη δική μου άποψη, εκτιμώ ότι είναι πιθανό τώρα τελικά να εγκριθεί η απόκτηση μέτεωρα από την Τουρκία παρά να αποκλειστεί οριστικά. Αυτό το προβάλλω ως μια μέτρια βεβαιότητα και όχι ως απόλυτη πρόβλεψη, όχι ως επιβεβαιωμένη πληροφορία.
0: Ναι. Το δίνουν,
1: η εκτίμηση μου δε αυτή στηρίζεται στην εμβάθυνση της γαλλοτουρκικής αμυντικής συνεργασίας. Να μην ξεχνά ότι η Τουρκία είναι μια τεράστια αγορά οπλικών συστημάτων και για τις συνεχόμενες συζητήσεις για τους Μέτεωρ, τις οποίες Γάλλος αξιωματούχος είχε περιγράψει ως θετικά εξελισσόμενες. Αυτά δείχνουν κάποια κατεύθυνση συνεννόησης και συνένεσης, αλλά δεν αποδεικνύουν ακόμα τελική έγκριση.
0: Εδώ διαβάζω σε άρθρο χθεσινοβραδινό ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μανολάκης, ο Μακρόν, απέρριψε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την άσκηση βέτο στην πόλη των πυράβλων μέτεων στην Τουρκία.
1: Όχι, κάτι τέτοιο δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Ό,τι να είναι διαβάζουμε.
1: Μπορεί να πίντησε έμεσα εν το μέσο συζητήσεων και διαλόγων που διαμείβονται, αλλά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στα διεθνή πρακτορία ειδήσεων δεν το είδα πουθενά.
0: Επίσης, λέει ότι οι γαλλικές πηγές αναφέρουν ως δικαιολογία βέβαια αυτό, ναι, ότι η πώληση των Μέτεωρ δεν αποτελεί αποκλειστικά γαλλική απόφαση, μπράβο, αφού είμαστε μέλη της κοινοπραξίας κατασκευής.
1: Ναι, αλλά η Γαλλία είχε δικαίωμα και έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα θα πρέπει να σχεδιάζει και να προγραμματίζει, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει Μέτεωρ, χωρίς να στηρίζει την ασφάλειά της όχι μόνο στην προσδοκία ενός μόνιμου γαλλικού αποκλεισμού, αλλά και χωρίς την παρουσία μόνιμων και δογματικών συμμάχων. Μιχάλη, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο με την Τουρκία η Ελλάδα κατά βάση θα είναι μόνη.
0: Ναι.
1: Και ναι. Όλοι μας οι σχεδιασμοί επιχειρησιακοί θα πρέπει να εστιάζονται σε αυτή τη ρεαλιστική προοπτική, διότι θα βρεθούμε εύνης προ μη αναστρέψιμων εκπλήξεων.
0: Ναι. Μόνη της ούτε καν με Ισραήλ παρέα.
1: Το Ισραήλ, εκείνο το οποίο έχει, στο οποίο έχει να συμβράμει, είναι έμεσα. Αν το Ισραήλ τώρα αποφασίσει σε τακτικό επίπεδο να εμπλακεί και αυτό σε σύραξη με την Τουρκία είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνο ο κύριος Μπίμπι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μπίμπι και το τι υπάρχει στο μυαλό του,
0: ναι, okay,
1: δεν είμαι medium για να το γνωρίζω.
0: Okay, okay.
1: Αλλά ότι με κάποιον τρόπο θα είναι δίπλα στην Ελλάδα, είτε αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι δορυφορικές πληροφορίες, είτε στοχοποίηση, είτε μια σειρά από ενέργειες κατά της Τουρκίας, ουδής μπορεί αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσει τι είδους θα μπορούσε να ήταν αυτές οι ενέργειες.
0: Ναι.
1: Αλλά όποιος βασίζεται στις πρώτες κρίσιμες ώρες των επιχειρήσεων στην αυταπάτη ότι θα κατέβει ο γαλλικός στόλος για να μας υποστηρίξει, διάγει νύχτες Μόσχας πέραν του Δουνάβεως, έτσι.
0: Δεν μου λες, για να καταλάβω κάτι τώρα και οι ακροατές παράλληλα που είμαστε, εμείς είμαστε κοινοί θνητοί επ' αυτού, το ότι εμείς δώσαμε καμιά 10-12 δισεκατομμύρια για να πάρουμε φρεγάτες, Ραφάλ και τα λοιπά, πάει να πει ότι είναι αναγκασμένη η Γαλλία να μην δώσει τίποτα στους Τούρκους?
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα γιατί είναι θέμα αυτό?
1: Εκτός αν ο όρος της συμβάσεως κατά την αγορά ενός κρίσιμου ή πανάκριβου οπλικού στήματος όπως ήταν η Μπελάρα,
0: ναι,
1: περιελάβανα ρητά τον όρο να μην δοθεί αυτό το κρίσιμο οπλικό σύστημα σε μια συγκεκριμένη λίστα χωρών.
0: Περιελάμβανε αυτό στο συμβόλαιο?
1: Διέπονται από γενικότερες απαγορεύσεις που επιβάλλει η Βορειοατλαντική Συμμαχία και όχι ένα κράτος μεμονωμένα. Επομένως ο όρος «μας πρόδωσε η Γαλλία» είναι περισσότερο όρος ο οποίος συνάδει με ταινίες του Ξανθόπουλου και της Βούρτση.
0: Που πουλάει όμως.
1: Και όχι, ναι βέβαια πουλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε μπούρδα,
0: ναι, ναι,
1: σήμερα ή οποιαδήποτε ανοησία αρκεί να είναι πυχαία, πουλάει και αρκεί να σκορπά το δέος και την βαθιά απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Το ότι η Τουρκία ας πούμε θα αποκτήσει Eurofighters το ξέραμε,
0: ναι,
1: διότι έχει εξασφαλίσει από πέρσι την προμήθεια 20 Eurofighters από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Έχουν φύγει ήδη, φεύγουν από το Κατάρ και πάνε Τουρκία.
1: Αυτά δεν με ανησυχούν καθόλου διότι είναι πολύ παλιές εκδόσεις.
0: Okay.
1: Πεπαλαιωμένα και καταπονημένα και στα και δομικά και στον κινητήρα. Μιλάμε για τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που αφορά εν καιρό την απόκτηση 20 Ραφάλ σύγχρονων.
0: Ναι.
1: Και εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα των μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως εκείνο που θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη ψυχραιμία είναι ότι η υπεροχή της Ελλάδας στον αέρα δεν πρόκειται στο μεσοπρόθεσμο μέλλον να διαταραχθεί, διότι θα αρχίσει να παραλαμβάνει η Ελλάδα τα F-35 πιθανότατα μαζί με την απόκτηση ή ακόμα και νωρίτερα από την απόκτηση των Ραφάλ από την Τουρκία. Επομένως με την απόκτηση των F-35 τα δεδομένα αλλάζουν άρδιν στο ισοζύγιο ενέργειας ισχύως. Ωστόσο, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να εξετάσει και άλλες παραμέτρους που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και θα μας δοθεί ευκαιρία στη σημερινή συζήτηση να τις αναλύσουμε.
0: Okay.
1: Γιατί και εγώ δέχτηκα σοριδών μια λίστα από ερωτήσεις.
0: Αναμενόμενο.
1: Αμυντικού ενδιαφέροντος σήμερα στο mail μου και στο Facebook.
0: Αναμενόμενο. Έλεγα χθες στην εκπομπή, δεν θυμάμαι αν ήμασταν στον αέρα, ότι ο Ζελένσκι, μάλλον τα κλείσαμε, ότι ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει δηληστήρια στη Ρωσία και είχα πει ότι σιγά μην μείνει αμέτωχος εδώ ο Πούτιν ή θα κοιμάται, αποκλείεται και θα χτυπήσει σφοδρά. Και ήδη προανήγγειλε την ισοπαίδωση του Κιέβου. Το Κιέβο το οποίο περνά δύσκολες στιγμές, έτσι.
1: Πολύ δύσκολες, γιατί η ρωσική προειδοποίηση αποδεικνύει ότι ήταν πραγματική. Εξάλλου, ουδέποτε στην ιστορία διακηρυκτικά η Ρωσία δεν διέψευσε τον εαυτό της.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπλοφάρει ποτέ.
1: Τα μέσα στις 3 Οκτωβρίου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε
0: ναι.
1: για ένταση μαζικών πληγμάτων και κάλεσε ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Πρόκειτο για μια επίσημη σοβαρή απειλή άνευ αντικειμένου? Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή το Κίεβο ισοπεδώνεται. Έχω έναν προσωπικό φίλο εκεί, ο οποίος μου ανέφερε συγκεκριμένα στην ολιγόλεπτη συνομιλία μας η κόλαση επί της γης.
0: Τόσο καλά.
1: Και βέβαια αυτή η φρίκη που βιώνει αυτός ο άνθρωπος, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, δεν έχει απάντηση, δεν έχει μέτρο.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μου αυτή τη στιγμή είναι σε καταφύγιο. Τα ρωσικά πλήγματα έχουν μεταβληθεί και υπάρχουν τεκμηριωμένες αλλαγές, ειδικότερα στον καταφύγιο. Τα ρωσικά πλήγματα έχουν μεταβληθεί και υπάρχουν τεκμηριωμένες αλλαγές.

0: εγκαταστάσεις και ακύρωση ηλεκτροδότησης και θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα.
1: Έχω...
0: Τα μέσα τα οποία μετέρχονται, πες μου αν σε διέκοψα.
1: Όχι, όχι, απλά βγήκε μια είδηση τώρα πριν από 10 λεπτά και την διαβάζω. Βγήκε ο Ζελένσκι και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρότειναν διεξαγωγή τριμερού συνάντησης μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής έως το τέλος του μήνα, και από ό,τι φαίνεται οι Αμερικάνοι αποδέχθηκαν αυτήν την διεξαγωγή της συνάντησης.
0: Ωραία, θα φτάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί οι αξιώσεις ένθε και εκείθεν θα είναι με τοπικές. Δηλαδή οι Ρώσοι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν εδώ στην Ουκρανία.
1: Αλίμονο.
0: Κάτι το οποίο θα θεωρηθεί προδοσία σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από την πλευρά της Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Θεωρώ πιθανότερη την έκρηξη στο εσωτερικό της Ουκρανίας παρά σε μια συμφωνία οριστική ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή η κοινωνική κόπωση, η οποία λόγω του πολέμου έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει εισέλθει στην κόκκινη περιοχή, Μιχάλη. Έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές, έχουν ισοπεδωθεί πόλεις. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι ο άνθρωπος ως όν έχει ένα συγκεκριμένο σύνορο αντοχής και η κοινωνία το ίδιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, με βάση την τακτική την νέα των Ρώσων, όπου υπάρχει μια ενίσχυση και μια προσπάθεια αποδιοργάνωσης της λειτουργίας της πρωτεύουσας με στόχο άμεσο την εξάντληση την κοινωνική των κατοίκων, ίσως να ήρθε η στιγμή που ο Ζελένσκι υποστηρίζει πληροφορίες για νέα ρωσική κατεύθυνση, αλλαγή τακτικής δηλαδή, η οποία αποσκοπεί στην απομάκρυση την πληθυσμιακή της πόλης. Και αυτός είναι ένας βαθύτατος ουκρανικός ισχυρισμός. Άρα λοιπόν αυτά που είπαμε παραπάνω συνάδουν με μια πραγματική επιδείνωση της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρεις, αυτό τουλάχιστον ουδέν κακό να μην γιασκαλού, πριν την ειρήνη και την πάυση του πολέμου, πάντοτε φτάνουμε στο ζενίθ της κλιμάκωσης. Εύχομαι να είμαστε εκεί και εύχομαι να επικρατήσει τελικά μια σταγόνα λογικής σε αυτό το οποίο ονόμασα επανειλημμένως μηχανή του κυμά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτάνει πια, δεν ξέρω τι κλάσμα της ουκρανικής νεολαίας είναι ακόμα στη ζωή, ξέρω ότι υπάρχουν εκατομμύρια νεκροί και κάποια στιγμή αυτό για όνομα του Θεού θα πρέπει να σταματήσει.
1: Okay. Ας αφήσω λίγο την Τουρκία, γιατί σε 4 λεπτά μπορείς να σχολιάσεις λίγο για το δεύτερο όριον στο πολεμικό ναυτικό.
0: Mm-hmm.
1: Και ρωτάει ένας φίλος εδώ γιατί είναι τα καλύτερα ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη στην Ευρώπη, λέει. Τα γράφει σε γκρίκλης. Και επιπλέον, λέει, αποτελούν ουσιαστικά ένα αέριο ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης. Αληθεύει όλο αυτό το σκηνικό που λέει ο φίλος?
0: Όχι, όχι, δεν αληθεύει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό ανεβήθη και αυτό ακόμη στην είδε το φως δημοσιότητας.
1: Αχα.
0: Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ενίσχυση της ναυτικής αεροπορίας μας. Αλλά ο χαρακτηρισμός ότι αποτελούν τα καλύτερα ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη στην Ευρώπη δεν τεκμηριώνεται από ένα τέτοιο άρθρο. Πρώτα η σελίδα είναι η παρουσίαση. Καταρχάς αναφερόμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι μια σοβαρή ανάλυση κατά τα άλλα. Είναι η παρουσίαση του νέου τεύχους της στρατηγικής, της οποίας υπήρξα αναγνώστης παλιότερα. Δεν υπάρχει πλήρης τεχνική ανάλυση, αναγγέλλεται παράδοση δεύτερου P3A Gen, αυτό το οποίο είπες, και προβάλλονται δύο ισχυρισμοί για ευρωπαϊκή πρωτιά σε αντιποβρυχιακό πόλεμο και δυνατότητα εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης.

0: δεν δίνονται συγκριτικά στοιχεία ή αποδεκτικό ολοκληρωμένης παραλαβής. Τι είναι τώρα το σημαντικό? Σύμφωνα με την ΕΑΒ, τα εξυγχρονισμένα ελληνικά αυτά αεροπλάνα της ναυτικής αεροπορίας διαθέτουν με εξοπλισμό για διποβρυγιακές αποστολές και επιχειρήσεις κατά μονάδων επιφανείας, νέο σύστημα αποστολής και ψηφιακό πιλωτήριο. Έχουν δομική αναδάχνηση, αλλά επιφυλάσσομαι για τις υπερβολές, γιατί με έχουν κουράσει.
1: Ναι, ναι.
0: Για την πρωτιά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή επιχειρούν P8α Ποσειδόν. Η ΡΑΦ επιβεβαιώνει ότι διαθέτουν ακουστικό σύστημα, αισθητήρες. Για να αποδειχθεί δηλαδή η ελληνική υπεροχή, θα πρέπει να τεντεκμηριώνεις και θα πρέπει να επικαλείς πηγές αξιόπιστες, Μιχάλη μου, επεξεργασίας όπλων, συγκρίσεως αισθητήρων, επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και κάποια τέτοια σύγκριση στο λόγο άρθρο το οποίο έτυχε και εγώ να μελετήσω, δεν αναφέρω.
1: Απαιτείται μεγάλη δόση γνώσης.
0: Βέβαια, δηλαδή θα πρέπει όταν μιλάμε για την εθνική άμυνα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Ναι, αλίμονο,
0: αλίμονο. Και μια τεχνική διευκρίνηση, ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης με ραντάρ δεν γίνεται άμεσα αεροσκάφος εναέριας προειδοποίησης, δεν γίνεται υπτάμενο ραντάρ, ας πούμε. Μπορεί να προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση για θαλάσσιες απειλές. Και βέβαια η εξίσωση αυτή των δύο ρόλων είναι τελείως αυθαίρετη. Η αξιολόγησή μου για να κλείσουμε το θέμα είναι ότι αυτά τα αεροσκάφη μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη ναυτική και αντιποβρυγιακή επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα τελεία και παύλα. Μέχρι εκεί δεν θέλω υπερβολές.
1: Okay. Για να πάω στο διάλειμμα τώρα, σου θέτω ένα θέμα έτσι λίγο να το επεξεργαστείς, να πεις και 2-3 λεπτομέρειες επ' αυτού. Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά, κάποιοι τολμούν και γράφουν για ένα πρώτο προληπτικό χτύπημα έναντι των Τούρκων δικό μας. Υπάρχει, λέει, ένα ενδεχόμενο τέτοιο. Βέβαια δεν το στηρίζουν κάπου, απλά το αναφέρουν. Οπότε μετά το διάλειμμα δώσε μια εικόνα.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα.
1: Ωραία.
0: Γιατί ορισμένοι πιστεύουν ότι αύριο το πρωί μπορούμε να επιτεθούμε στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο σίγουρα, αλλά εντάξει, σε επίπεδο τέτοιο. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε στα γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Μπράβο,
8: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. Well, I've been down so goddamn
1: long that it looks like... Λοιπόν, επιστρέφω, ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files. Προτού βγει ο καθηγητής μας να δώσει συνέχεια στην ενημέρωση, πάμε λίγο στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Καστάνη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μιχαλή.
1: Καλώς τον, τι μου κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Χαίρομαι, όλα καλά εδώ.
2: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε Τούμπα, έχουμε μπει ήδη στο γήπεδο, όπως και αρκετοί φιλαθλοί Έλληνες. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται απ' έξω και είναι υποχρεωμένοι να περάσουν αυτή τη διαδικασία από τα τουρνικέ, γιατί ναι, πριν από λίγο ήρθαν οι αποστολές και των δύο ομάδων και της Εθνικής Ελλάδος. Θερμά χειροκροτήματα για όλους και για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κατά την προσφυλή του συνήθεια με το άσπρο πουκάμισο που φορούσε έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου και χειροκροτήθηκε θερμά από τους Έλληνες φιλάθλους. Λοιπόν, να πω απλά, δεν υπάρχουν ακόμα συνθέσεις, απλά να διαβάσω τα ονόματα των διαιτών. Είναι ο Γάλλος ο Τουρπέν, ο πρώτος βοηθός, ο Ντανό, είναι ο Νικολά Ντανό, ο πρώτος βοηθός, ο Μπενζαμίν Μπαζέ, ο δεύτερος, ο Έρικ Βάτελερ είναι ο τέταρτος, και στο VAR είναι ο Ζερόμ Μπρισάρ, είναι γνωστός γιατί έχει διευθύνει μέσω VAR και αρκετά παιχνίδια εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και πρώτος VAR είναι ο Μπαστιέν Ντεσπί. Τώρα, είμαστε σε αναμονή των ενδεκάδων, της ανακοίνωσης των ενδεκάδων. Αυτό κατά προσέγγιση θα γίνει γύρω στις 8:30, 10 παρατέταρτο η έναρξη του αγώνα. Μία νίκη για την εθνική μας ομάδα, τρεις οπαλίες, 7 νίκες για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία έρχεται με αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με τον αγώνα του Augsburg. 11 τα γκολ που πέτυχαν οι διεθνείς μας απέναντι στους Γερμανούς, 23 τα γκολ που δέχτηκαν. Αυτά είναι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από την UEFA. Τώρα, σας έλεγα για τις αλλαγές. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Bild, το οποίο έδινε μια πιθανή σύνθεση της εθνικής ομάδος της Ελλάδος, αλλά αυτό θέλω να το δούμε και στην πράξη, να επιβεβαιωθεί δηλαδή, εάν και κατά πόσο θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι της Bild έδιναν ότι κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Γιώνας Ούρμπικ, κάτι που επιβεβαίωσε βέβαια και ο Κλόπ μέσω πλησαφώς στη συνέντευξη που έδωσε. Στην άμυνα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν ο Γέλτσι και ο Άντων. Αυτή αναμένεται να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Γερμανίας, με τον Ράουμ στο αριστερό άκρο και τον Μπακού στο δεξί. Στον άξονα αναμένεται να παίξει ο Παύλοβιτς, πολύ γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, ο 22χρονος της Μπάγκερ Μονάχου, Αλεξάνδρ Παύλοβιτς, με το νούμερο 5 στην πλάτη, και θα έχει δίπλα του τον Τόμ Μπίσοφ στα άκρα, σύμφωνα πάντα με την Bild. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ανακοίνωση επίσημων συνθέσεων, απλά το τι έγραφαν οι Γερμανοί. Στα άκρα, Φλόριαν Βίρς με τον Σαΐντ Ελ Μαλά, ο νεαρός Λέναρτ Κάρλ σε πιο κεντρικό ρόλο και ο Γιόναταν Μπούρκαρτ, το νούμερο 10 στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά έλεγε η Bild. Για να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Σε πάρα πολύ λίγο νομίζω θα έχουμε συνθέσεις των δύο ομάδων, και για την ελληνική εθνική ομάδα και για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Συνεχίζει την προσέλευση, πάντα γήπεδο Τούμπας, πολλά κασκόλ, ωραία ατμόσφαιρα, πολλά παιδάκια, γυναίκες, παιδιά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην Τούμπα, όπως και στον αγώνα με την Ολλανδία. Αυτά, Μιχάλη.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ. Εγώ απλά να ενημερώσω ότι έμειναν εκτός αποστολής ο Τριάντης, ο Εντόι και ο Τετέι. Καθαρά για τακτικούς λόγους ο Τετέι. Ευχαριστώ τον Γιώργο, λίγο αργότερα θα τα πούμε και μαζί. Καθηγητά μου.
3: Φίλε μου, σχετικά με το πρώτο προληπτικό πλήγμα έναντι της Τουρκίας, γι' αυτό έχουν γραφτεί τόμοι βιβλίων. Δεν είναι μία απλή έκφραση, ωστόσο δεν συνιστά δόγμα το οποίο έχει υιοθετηθεί επίσημα από την ελληνική πολιτεία.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Υπήρξε ένα στρατητικό σενάριο στον τύπο, δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι αποφασίστηκε, αυτό δεν λέει βέβαια τίποτα, μπορεί στα επιχειρησιακά σχέδια ήδη να περιλαμβάνεται, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχουν δύο επιθετικοί προσδιορισμοί. Προληπτικό πρώτο πλήγμα, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν μιλάμε για συντριπτικό πλήγμα. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν πλέον έχεις πισθεί και έχει διαλυθεί έστω και ίστατη αμφιβολία ότι επίκειται επίθεση του εχθρού. Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξυπνάνε ένα πρωί, καταλαμβάνονται από δαιμονικές δυνάμεις και εξαπολύουν επίθεση.
1: Ναι.
3: Πρέπει να συμβούν μετασταθμεύσεις αεροσκαφών, πρέπει να σηκωθούν υπάμενα ραντάρ, να σηκωθούν αεροσκάφια αέριων εμβολιασμού, να σημειωθούν μετακινήσεις κρίσιμων στρατιωτικών μονάδων, να βγουν στη διασπορά, όλα αυτά παρακολουθούνται. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, προτού εκδηλωθεί η επίθεση του εχθρού, του επιφέρεις ένα πλήγμα καθιστώντας απαγορευτικό το κόστος του εγχειρήματος, τουλάχιστον,
1: ναι,
3: αν όχι τις πρώτες 72 ώρες να του προξενήσεις, να του προκαλέσεις τέτοιου είδους ζημιά που να ακυρώσει τελείως την πιθανότητα εκδήλωσης μιας τέτοιας επιχειρήσεως. Αν με ρωτάς εμένα, εδώ και χρόνια θυμάσαι ότι ήμουνα πάντοτε θειασότης της άποψης ότι μετά το κάζος Μπέλη έπρεπε η Ελλάδα διακηρυκτικά προς πάσαν κατεύθυνση στους αρμόδιους φορείς, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, στην Ευρώπη, να καταστήσει σαφές ότι διατηρεί το δικαίωμα του πρώτου προληπτικού πλήγματος. Αυτό βρά αποτρεπτικά και βέβαια και σήμερα στα άρθρα δεσπόζει, θα έλεγα, στο θέατρο των ειδήσεων, αφορώντας τώρα τη δική μου εκτίμηση, η ένταση γύρω από το καλώδιο και τις τουρκικές διεκδικήσεις κάνει τέτοια σενάρια πολύ πιο ελκυστικά, Μιχάλη, για δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
3: Αλλά η αποτρεπτική ικανότητα ενός κράτους έθνους δεν εγγυάται ένα σύντομο ελεγχόμενο πόλεμο.
1: Ναι.
3: Ιδίως η υπόσχεση του δημοσιεύματος, του εν λόγω δημοσιεύματος, ότι η σύγκρουση μπορεί να κριθεί σε λιγότερο από 24 ώρες, τη θεωρώ και αυτή υπερβολική, προϋποθέτει ότι πληροφορίες, επιχειρήσεις, αντίπεινα και συμμαχικές αντιδράσεις θα εξελιχθούν όλα ακαριαία και ευνοϊκά για μας, και αυτό ουδής μπορεί να το εξασφαλίσει.
1: Τώρα βέβαια
3: υπάρχει και το σενάριο, και ίσως θα με ρωτούσες, κι όμως Θανάση, μπορεί τις πρώτες 72 ώρες να έχουν ήδη κριθεί πολλά. Ναι, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, υπάρχει και περικλείεται στη σφαίρα της αβεβαιότητας του πολέμου. Η αρχική ετοιμότητα, η διατήρηση διοίκησης και επικοινωνιών, οι απώλειες και η δυνατότητα εμβολιασμού μπορούν να διαμορφώσουν καθοριστικά τη συνέχεια. Αν όμως αποκτήσεις έστω και σε αυτή την περίπτωση ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα, και αυτό διδάσκει σύγχρονα η θεωρία του πολέμου, δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο πόλεμος. Ακόμα και σοβαρά λαβωμένος ο αντίπαλος μπορεί να συνεχίσει να διευρύνει τη σύγκρουση ή να επιλέξει παρατεταμένη φθορά εκεί που η Τουρκία υπερέχει.
1: Αυτά
3: και μια
1: που...
3: στρατιωτική επιτυχία δεν εξασφαλίζει αυτόματα ευνοϊκή πολιτική διευθέτηση. Δηλαδή, συμφωνώ με την ακριβή διατύπωση, μπορεί να έχουν κρυθεί πολλά, αλλά η ένστασή μου αφορά τη βεβαιότητα ότι ένα πρώτο πλήγμα εγγυάται γρήγορη νίκη με ελεγχόμενο κόστος. Ωστόσο, το θεωρώ απαραίτητο και εδώ βάζω τελεία.
1: Αυτά που ισχυρίζεται ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος, περί συντριβής των Τούρκων στις πρώτες 72 ώρες, άρα είμαστε αντίθετοι, ας το θέσω έτσι.
3: Κοίταξε, Μιχάλη μου, σέβομαι και τον άνθρωπο που ανέφερες και το θεσμό. Αλλά έχω μια, διατηρώ μια έντονη απέχθεια για τις υπερβολές.
1: Ναι, συντριβή. Ναι, συντριβή σε 72 ώρες. Έχω
3: βεβαιότητα η Τουρκία, ότι η Τουρκία θα συντριβεί τις πρώτες 72 ώρες.
1: Ναι.
3: Το θεωρώ σίγουρα υπερβολικό.
1: Εντάξει, δεν είναι Σαν Μαρίνο.
3: Δεν ακριβή δήλωση του κ. Εγκοφόπουλου, γιατί δεν τον παρακολουθώ.
1: Ναι.
3: Αλλά οι πρώτες 72 ώρες μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη μιας σύγκρουσης. Αλλά η επίτευξη αρχικού πλεονεκτήματος απέχει πάρα πολύ από τη στρατηγική συντριβή μιας χώρας.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Ακόμα και σοβαρές αρχικές απώλειες δεν συνεπάγονται κατά ανάγκη και απριόριο ότι ο αντίπαλος ευδυνατεί να συνεχίσει ή ότι απέτυχε αποδεχόμενος στους πολιτικούς όρους του άλλου.
1: Ναι, ναι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για Τουρκία, έτσι, δεν μιλάμε για Λουξεμβούργο, ούτε Σαν
3: μιλάμε
1: Μάρινο.
3: Μιλάμε για μια χώρα με τη δική της πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανία κλπ.
1: Σαφώς.
3: Πέρα
1: σαφώς
3: από αυτά όμως, εν πάση περιπτώσει, ο σεβασμός μου προς τον έναν έμπειρο ναύαρχο και προς τον πολεμικό ναυτικό είναι συμβατός με την κριτική σε μια εκτίμηση.
1: Ναι.
3: Η εμπειρία δίνει βάρος στο λόγο του, αλλά δεν μετατρέπει την πρόβλεψή του σε εγγύηση.
1: Ναι, σωστό.
3: Θα θεωρούσα πολύ πιο υπεύθυνη την εξής θέση, ας πούμε. Η Ελλάδα οφείλει να μπορεί να αποκρούσει την επίθεση και να επιβάλλει σοβαρό κόστος από την αρχή. Η υπόσχεση βέβαια συντριβής και μάλιστα μέσα στις πρώτες μέρες των επιχειρήσεων δημιουργεί μια δικαιολόγητη ασφάλεια και υποτιμά την αβεβαιότητα του πολέμου.
1: Ναι.
3: Ο Σουν Τσου έλεγε, ο εφιάλτης στον οποίο βρέθηκαν οι σίγουροι νικητές, οι τεράστιοι στρατοί, είχε όνομα και λεγόταν ευνηδιασμός, ναι, και υποτίμηση του αντιπάλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέλω λοιπόν, με βάση τη θεωρία αποφάσεων και βάση την, βάση της διαχείρισης κρίσεων, να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην κάνω τέτοιου είδους ακραία σενάρια προβλέψεων. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Πόσο μάλλον δε, όταν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι η χώρα μας δεν διαθέτει επάρκεια πυρομαχικών πυράβλων, βλημάτων κτλ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοιο πρόβλημα?
3: Κοίταξε, Μιχάλη, η κάθε χώρα εκτός από τις 4-5 υπερδυνάμεις έχει ελλείψει συγκεκριμένα όπλα, αλλά άλλο η ελλείψη σε αυτά και άλλο η συνολική επάρκεια αποθεμάτων για πόλεμο.
1: Ναι.
3: Η ανησυχία έχει βάση, αλλά ότι ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα δεν έχει επαρκή ποσότητα πυρομαχικών δεν αποδεικνύεται από πουθενά.
1: Μάλιστα.
3: Από στοιχεία τα οποία έχουμε ελέγξει δεν διαθέτουμε πλήρη εικόνα, φυσικά, γιατί είναι διαβαθμισμένες οι πληροφορίες για το σύνολο των αποθεμάτων και των απαιτήσεων των επιχειρησιακών σχεδίων.
1: Ναι.
3: Αλλά χρειάζεται να διακρίνουμε τρία πράγματα. Ποσότητα, καταλληλότητα και αναπλήρωση. Το πρόβλημα παραγωγής και αναπλήρωσης είναι υπαρκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το πρόγραμμα, ένα δικό πρόγραμμα, το οποίο ακριβώς για να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών, να αντιμετωπίσει στενότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα και να βοηθήσει τα κράτη να αναπληρώνουν τα αποθέματα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.
1: Ναι.
3: Στην Ελλάδα γίνονται κινήσεις ενίσχυσης παραγωγής και αναφέρεται ότι η κοινοπραξία της ΕΑΣ εξυγχρονίζει το Λαύριο, πραγματοποιεί γόμωση και συναρμολόγηση πυρομαχικών. Άρα η εκτίμηση μου είναι ότι η αντοχή των αποθεμάτων και η δυνατότητα αναπλήρωσης αποτελούν σοβαρότατο μεν ζήτημα το οποίο χρήζει προτεραιότητας. Αλλά δεν θα υιοθετούσα τους ισχυρισμούς του τύπου ότι έχουμε αποθέματα μόνο για 3 μέρες, αυτά είναι αστεία.
1: Ναι. Okay.
3: Ούτε μια νέα παραγγελία αποδεικνύει από μόνη της προηγούμενη ανεπάρκεια, ούτε η αγορά σύγχρονων αεροσκαφών και πλοίων εγγυάται επαρκή αποθέματα για παρατεταμένο πόλεμο.
1: Ναι.
3: Ίσως να θες κάποιες φορές να με κατηγορήσεις, γιατί στέκομαι στη μέση. Αλλά για να θέλει αυτή η εκπομπή να λέγεται σοβαρή, θα πρέπει να συνεκτιμά ένα πλήθος παραμέτρων και να μην απλοποιεί εγκληματικά την πραγματικότητα.
1: Αυτές τις παράμετρες τις γνωρίζεις εσύ και μόνο εσύ, αλίμονο.
3: Είναι πάρα πολλές, Μιχάλη μου.
1: Ναι.
3: Θα ξημερώναμε για να τις αναφέρουμε.
1: Ναι, κατανοητό. Και τώρα που το λες και αυτό τώρα, έρχεται και ένα άλλο θέμα που αφορά στα οπλικά συστήματα και λένε ότι εκτός από, από το Ισραήλ, οπλικά συστήματα μας παρέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έστω από τα πλεονάσματά τους. Δηλαδή, πάμε να γίνουμε ένα δεύτερο Ισραήλ, όπερ πάει να πει ότι και οι Τούρκοι δεν πρέπει να αισθάνονται και πολύ σίγουροι σε ό,τι αφορά στη δυναμική τους, έτσι.
3: Κοίταξε να δεις.
1: Αν ισχύει.
3: Στην Τουρκία, δεν ξέρω αν σε διέκοψα.
1: Αν ισχύει, λέω κάτι τέτοιο, έτσι.
3: Ναι, ναι. Ότι στην Τουρκία ώρες-ώρες σε κάποια τηλεοπτικά κανάλια εκφράζεται εντονότατα η δυσφορία και η ανησυχία για συγκεκριμένους τομείς της άμυνάς τους, είναι κάτι δεδομένο. Παραδείγματος χάρη μιλήσαμε για δική μας πιθανή, δεν είναι αληθές, ναι, ανεπάρκεια αποδεμάτων.
1: Ναι.
3: Οι Τούρκοι διακατέχονται από ένα πανικό για μια μηδενική αεράμινα που αφορά τη Δυτική Τουρκία.
1: Ναι.
3: Η Δυτική Τουρκία είναι γυμνή και στο έλεος της ελληνικής αεροπορίας, πολεμικής αεροπορίας. Αλλά αν εννοείς μια Ελλάδα με ισχυρή αποτροπή και στενή συνεργασία με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, αυτή είναι μια εύλογη ερμηνεία της κατεύθυνσης που περιγράφεις. Ο όρος θα γίνουμε δεύτερο Ισραήλ δεν αποδεικνύεται. Η Ελλάδα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συμφέροντα. Η Ελλάδα επιδιώκει ασφάλεια, εξυγχρονισμό και μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύ.
1: Mm-hmm.
3: Το Ισραήλ μπορεί να αποκτά πελάτη και στενότερο περιφερειακό εταίρο. Αυτά τα συμφέροντα είναι αυτά για τα οποία μίλησα στην αρχή. Ότι συγκλίνουν, μπορεί να συμπίπτουν σε πολλά σημεία, μπορεί να μην υπάρχει ενιαίο σχέδιο πίσω από κάθε συμφωνία ή μπορεί να υπάρχει. Αυτά είναι κάτω από το τραπέζι, είναι διαβαθμισμένες okay. πληροφορίες. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, έτσι.
1: Να.
3: Αλλά το να μας συγκρίνουν με το Ισραήλ είναι και αυτό υπερβολή, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις 3-4 χώρες στην κορυφή της στρατιωτικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Έχει μια δική του, ίσως από τις καλύτερες στον κόσμο, αμυντικές βιομηχανίες. Παράγει οπλικά συστήματα πολλές φορές ανώτερα και από τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επομένως αυτή η ταύτιση δεν είναι ταύτιση, είναι μια διμερή σχέση πολιτή-πελάτου. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι.
1: Okay.
3: Από άποψη ισχύως δε, πρέπει να ληστέψουμε πολλές τράπεζες για να γίνουμε Ισραήλ.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Χωρίς αυτό να ακυρώνει την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα μεταμορφώθηκε, έχει γίνει πανίσχυρη και διαθέτει οπλικά συστήματα ως μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, η τελευταίου τύπου Patriot αναμένεται να γίνει η συμφωνία για να αποκτηθούν και θα είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα τα διαθέτει.
1: Μάλιστα.
3: Και πολλά άλλα, όχι μόνο η Patriot.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με το είδος αυτής της διμερούς εξάρτησης με το Ισραήλ.
1: Ναι, πολύ μεγάλη υπερβολή θα έλεγα, έτσι. Δηλαδή για να μας...
3: Ναι, ακριβώς, ναι. Εντάξει.
1: Και τώρα μιας και είμαστε σε αυτό το επίπεδο εντός συνόρων, οπλικά συστήματα κτλ. Σε ένα άρθρο διάβασα, θα σας στείλω το βράδυ,
3: mm-hmm.
1: ότι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αμφισβητεί, λέει, το όραμα Δένδια και μάλιστα εγκαλεί την αντιπολίτευση για σιωπή. Εδώ θέλω ένα σχόλιο οπωσδήποτε, γιατί το όνομα του Δένδια παίζει δυνατά εδώ στο προσκήνιο εδώ και καιρό.
3: Ωραία. Οι ενστάσεις τις οποίες προβάλλουν οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΣ, εγώ προσωπικά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν μπορώ να τις θεωρήσω τεκμηριωμένες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά αξιόλογα και χρήζουν προσοχής και κυρίως αφορούν το στρατό Ξηράς. Ισχυριζόμενοι ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αεροπορία και στο ναυτικό και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζωτικές ανάγκες στο στρατό Ξηράς, δεν θα διαφωνήσω με αυτό.
1: Αχα.
3: Ωστόσο, ξέρεις, η νοοτροπία των εν αποστρατεία αξιωματικών με τους εν ενεργεία είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, έφνης μεταμορφώνονται σε ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούν επιλογές, ακυρώνουν προοπτικές και μεταμορφώνονται σε άλλους ανθρώπους. Όχι όλοι βέβαια, έτσι, αρκετοί από αυτούς.
1: Ναι.
3: Και βλέπεις έκπληκτος ως θεατής στο YouTube πρώην αξιωματικούς νυν εν αποστρατεία, εκ των οποίων άλλοι διατυμπανίζουν, όπως προαναφέραμε, τη συντριβή της Τουρκίας τις πρώτες κιόλας νύχτες των επιχειρήσεων. Άλλοι στρέφονται κατά του ελληνικού στρατεύματος, τονίζοντας με έμφαση κάποιες ελλείψεις. Είναι πραγματικές ελλείψεις αυτές που λένε. Συνήθως και ως επί των πλήστων. Αλλά το να υποβιβάζεις το τι συνετελέστη στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία, όπου ανεστράφει ένα κλίμα δυσμενέστατο για μας το ισοζύγιο ισχύει.
1: Ναι, ναι.
3: Διότι με έχει ακούσει πάρα πολλές φορές να κατηγορώ την κυβέρνηση για πάρα πολλούς τομείς. Σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά θα ήμουν τελείως άδικος εάν δεν απέδιδα τα εύσημα και στον νυν Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τους σχεδιασμούς, την τόλμη την οποία έχει επιδείξει.
1: Ναι.
3: Παρένθεση. Επήγον να δει χθες τα μισθολογικά των στρατιωτικών.
1: Ναι.
3: Είναι κάτι στο οποίο, το οποίο του το καταλογίζω, έχει αργήσει. Και να πηγαίνουν στην αντιπέρα πλευρά του λόφου και να επικαλούνται ελλείψεις στο στρατό ξηράς, νομίζω ότι δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο και κάτι το οποίο είναι δημιουργικό. Μπορούν να υποδείξουν αυτή τη στιγμή λύσεις χωρίς να απαξιώνουν το τι έχει συντελεστεί στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ναι.
3: Κοσμογονία.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι. Να σε πάω κάπου αλλού τώρα. Και βέβαια, εγώ το διάβασα και... Εντάξει, άρχισα να αμφισβητώ ακόμα και το τι διαβάζω, αλλά θα μου πεις εσύ τώρα, γιατί παρακολουθείτε, λέει, από την NASA ένας μήνος αστεροειδών. Τώρα... Μηδενική πιθανότητα κινδύνου, ναι ή όχι, γιατί γράφουνε, πώς να στο θέσω τώρα χωρίς να γελάσεις και πολύ, να βρεθούμε προκαταστροφής.
3: Κοίταξε να δεις, είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα.
1: Να ξέρω δηλαδή, άμα είναι, να μην πάω να πάρω ακριβό δώρο για τα γενέθλια της κόρης μου. Ναι, για να ξέρω. Ναι.
3: Μιχάλη μου, η NASA έχει εστιαστεί στο σμήνος των Ταυρίδων.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο μελετάτε πράγματι.
1: Αχα.
3: Η NASA παρακολουθεί αστεροειδείς με μικρές μη μηδενικές πιθανότητες πρόσκρουσης με τη Γη.
1: Okay.
3: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί κάποιος μήνος το οποίο έρχεται να καταστρέψει τη Γη.
1: Άντε πάλι να κοιμηθώ ήσυχα δηλαδή το βράδυ.
3: Να κοιμηθείς ήσυχα μετά την νύχτα της Εθνικής.
1: Εντάξει, έτσι μπράβο.
3: Η επίσημη σελίδα της αναφέρει ότι δεν υπάρχει σήμερα γνωστή σημαντική απειλή πρόσκρουσης για τα επόμενα 100 χρόνια και περισσότερο.
1: Α, τότε θα κοιμηθώ πολλά βράδια ήσυχος δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε και το ευρωπαϊκό σε λίγο.
3: Σώματα. Ναι. Δηλαδή δεν αποτελεί, δεν συνιστά εγγύηση ότι έχουν ανακαλυφθεί όλα. Η μη μηδενική πιθανότητα συχνά προκύπτει επειδή οι αρχικές παρατηρήσεις επιτρέπουν ένα εύρος πιθανών τροχιών.
1: Ναι.
3: Κάποια από τις οποίες διασταυρώνονται με τη Γη.
1: Μάλιστα.
3: Με περισσότερες μετρήσεις η αβεβαιότητα περιορίζεται στο ελάχιστο και συχνά η πιθανότητα πρόσκρουσης αποκλείεται.
1: Ναι.
3: Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μάθουν οι τηλεθεατές, αρκετοί μπορεί να το γνωρίζουν, τι μπορεί να προκαλέσει στον πλανήτη μας η πρόσκρουση με έναν αστεροειδή, με ένα μετεωρίτη και τι διαστάσεις πρέπει να έχει αυτός για να έχουμε κάποιον μορφών καταστροφές.
1: Mm.
3: Μέχρι 50 μέτρα θα έχουμε σοβαρή τοπική καταστροφή. Στα 140 μέτρα διάμετρο καταστροφή μιας μεγάλης κατοικημένης περιοχής και θα έχουμε και περιφερειακές επιπτώσεις, έτσι.
1: Ναι. Mm.
3: 1-2 χιλιόμετρα δυνατότητα παγκόσμιας κρίσης.
1: Oh.
3: Με επιπτώσει στο κλίμα και στην παραγωγή τροφίμων. Διότι επηρεάζεται άμεσα η γεωργία.
1: Μάλιστα.
3: Στα 10 χιλιόμετρα, αδερφέ, κάνε την προσευχή σου.
1: Άστο, άστο.
3: Υπάρχει παγκόσμια καταστροφή και μαζικές εξαφανίσεις ειδών, όπως την πρόσκουρση που συνδέεται με το τέλος των μη πτηνών δεινοσαύρων.
1: Εντάξει, θα δω κανένα έργο τέτοιο να
3: αυτές
1: το χαρώ.
3: Αυτές είναι κατηγορίες της NASA. Mm. Και όχι ακριβείς προβλέψεις για κάθε σώμα, έτσι.
1: Okay.
3: Το μέγεθος δείχνει πόσο σοβαρή θα μπορούσε να είναι μια πρόσκουρση και τίποτα παραπάνω.
1: Άστο αυτό, αφού 100 χρόνια τουλάχιστον είμαστε ήρεμοι, γιατί πρέπει να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτά όλα και όλα. Εδώ έχω ένα Κροατή ο οποίος λέει τι είναι ακριβώς η θεωρία αποφάσεων και αν αφορά αποκλειστικά στρατιωτικές κρίσεις. Αν έχεις και κάποιο βιβλίο να του υποδείξεις, λέει ακόμα καλύτερα, καθηγητά μου.
3: Ναι, είναι είναι ένας από τους τομείς το αντικειμένο μου. Επιφαίνεται, το θυμάται όταν τα είχες αναφέρει.
1: Είχαμε μιλήσει, ναι.
3: Κοίταξε, η θεωρία αποφάσεων συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση στρατιωτικών κρίσεων, αλλά είναι ευρύτερη. Η θεωρία αποφάσεων εξετάζει πώς επιλέγουμε μια ενέργεια όταν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές, όταν υπάρχουν αβέβαιες πληροφορίες, αντικρουόμενοι στόχοι και συνέπειες που μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες. Σε στρατιωτικό μεν επίπεδο περιλαμβάνει κυρίως καθορισμό σκοπού, δηλαδή τι επιδιώκουμε, αποτροπή, προστασία, αποκλιμάκωση, ναι, αποκατάσταση ασφάλειας, εναλλακτικές ενέργειες. Ποιες επιλογές έχουμε συμπεριλαμβανομένες της αναμονής ή της διπλωματικής παρέμβασης. Αξιολόγηση πληροφοριών, εκτίμηση συνεπειών, δηλαδή τι μπορεί να συμβεί μετά από κάθε επιλογή και πώς μπορεί να αντιδράσει ο αντίπαλος. Ναι. Κίνδυνος και κόστος. Ποιες απώλειες ή πιθανότητα αποτυχίας θεωρούνται αποδεκτές και ποιες όχι. Τώρα επί του πεδίου, τι επιτρέπουν το δίκαιο, η πολιτική εντολή, διότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται δόγμα αρχιστράτηγου. Σε περίπτωση σειράξεως δεν πάει ο Πρωθυπουργός να παραδώσει τα κλειδιά στον αρχηγό Γεθά και να του πει «εγώ φεύγω, εσύ αναλαμβάνεις»,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ναι.
3: Οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στην κυβέρνηση και στον, ναι, Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
3: Και τέλος υπάρχει αναθεώρηση, δηλαδή πότε νέα στοιχεία επιβάλλουν αλλαγή ή διακοπή της επιλεγμένης ενέργειας. Θα πω μόνο για να μην μπλέξουμε με μαθηματικά και αυτοπυροβοληθούν οι ακροατές.
1: Ναι, γιατί κλείνω σε 20 δευτερόλεπτα.
3: Ωραία. Mm. Θα σου δώσω θα σου συστήσω μια λίστα βιβλίων για το φύλλο. Απλά θέλω να του πω ότι πρέπει να διαθέτει το μαθηματικό υπόβαθρο, γιατί απαιτούνται τα μαθηματικά του διαβόλου.
1: Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις μετά.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Okay. Αφού πω ότι το Κόσοβο σκοράρει και προηγείται της Αυστρίας 1-0 στο 71ο λεπτό, θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου για την ενημέρωση. Ήταν πολύ ωραία σήμερα και πλούσια ενημέρωση κιόλας για πολλά θέματα, και χθες και σήμερα. Καθηγητά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αφού είμαι ήσυχος για τα επόμενα 100 χρόνια και κοιμάμαι ήσυχος, τι άλλο να πω? Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Δηλαδή. Εύχομαι να σου συμβεί ένα ιδιαίτερα θυελώδες και ευτυχές γεγονός κατά τη διάρκεια των ετών αυτών.
1: Έτσι. Να χαρώ εγώ το φίλο μου.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Για τον Γιώργο τον Τζιμόπουλο, αδελφέ μου, τα έχουμε πει αυτά με τον καθηγητή. Τα έχω πει και εγώ αρκετές φορές στις εκπομπές μου. Δηλαδή, ο πόλεμος. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, να σου πω κάτι, Γιώργο, πώς γίνεται να έχει πόλεμο, θα το επαναλάβω. Σε Ουκρανία, Ρωσία, Ισραήλ και τα λοιπά. Και αυτοί να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ κανονικά. Είναι φοβερό πράγμα. Για την Πολωνία, ούτε καν συζήτηση θέλω να μπω σε αυτή τη φάση τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο. Και ζήτησε ένας ακροατής το τι έχω πει για το σημερινό Ελλάδα-Γερμανία. Πολύ σύντομα για να πάω σε διάλειμμα, αδελφέ. Λέω ότι νικήσαμε τους Γερμανούς εκεί μέσα δικαιότατα. Πήραμε το 2-2 με τους Ολλανδούς και λέω πήραμε, γιατί δεν το πήραν αυτοί. Εμείς το πήραμε το 2-2 για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά αν δεν είχε βγει ο Χρήστος Τζόλης, θα είχαμε μια άλλη, ίσως είχαμε μια άλλη ιστορία. Τώρα το σημερινό με τη Γερμανία είναι πολύ δύσκολο, γιατί χωρίς Τζόλη και με τους διεθνείς μας κουρασμένους, γιατί δώσαν 3 δυνατά παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες, ενώ οι Γερμανοί κατεβαίνουν με φρέσκια ενδεκάδα και πάλι, είναι όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Εγώ το έβαλα Χ1-1 και 2-2 σκορ και το Χ δίνει πάνω από 4-15. Οπότε ισοπαλία το βράδυ, να χαρούμε, και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ με τον βαθμό. Να ξέρεις, και θέλω να πω τι μετά θα βρει ο Κλόπ να πει μετά από εκείνο το «αν δεν ήταν ο Ότορ Εχάγγελ δεν θα παίρναμε το ευρωπαϊκό τρομάρα του, δεν ξέρει τι του γίνεται». Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Ριελό από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει Αντλία Θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίζει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες Θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η Ryanair αποχωρεί? Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο εδώ. Μισάωρο, 20 λεπτό έχει γίνει πλέον, οκ. Okay. Να υπενθυμίζω ότι η Μάλτα προηγείται της Ανδόρας 1-0, 82 λεπτό. Στο 79ο παραμένει το Κόσοβο Αυστρία 1-0. Και πλέον στον αέρα ο Αχίλλιος Εξαρχός.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πώς πάει?
1: Καλά, καλά. Πώς θα πάει, ωραία.
0: Έχουμε πολλά θέματα εδώ.
1: Έχουμε πολλά θέματα.
0: Αρχίζεις δούμε... και τα βάζεις σειρά, γιατί έχουμε και ηχητικά, οπότε...
1: Να δούμε πώς θα τα, θα τα χωρέσουμε. Λοιπόν, έχουμε, να ξεκινήσουμε λίγο στα πολιτικά μας, με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε...
0: Ναι.
1: Απασφάλισε και σήμερα κατά της κυβέρνησης και πρόσεχε ποιο είναι το θέμα. Σήμερα, Μιχάλη, είναι η μέρα επετείου για τη Νέα Δημοκρατία, η μέρα γενεθλίων.
0: Σωστά.
1: Στα τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά.
1: Και πιστεύω δεν ήταν τυχαίο το ότι φρόντισε σήμερα να επανέλθει ο Αντώνης Σαμαράς με ένα νέο μήνυμα, το οποίο αν το προσπαθήσει να το ερμηνεύσει κανείς, θα μπορεί να πει ότι μάλλον πρόκειται για ένα νέο, μια νέα τοποθέτηση, η οποία ουσιαστικά δηλώνει ότι αυτό που έχει πει πολλές φορές ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι όπως εκτιμάει η Νέα Δημοκρατία έχει αντελειωθεί το DNA της και η πολιτική της φυσιογνωμία. Ας πάμε να το ακούσουμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Το βίντεο, το ηχητικό μάλλον, και θα πούμε περισσότερα.
0: Ναι, ναι.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες?
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Σε κόμμα.
2: Για να διαβάσει τις μεσοπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο, σε παρακαλώ, στον Γιώργο τον Καστάνη, γιατί έχει εντεκάδα της εθνικής μας. Γιώργο, και πάλι καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, λοιπόν, πάμε και στην 11η της Εθνικής μας και στην 11η της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλαγές αρκετές σε σύγκριση με τον προηγούμενο παιχνίδι. Σε διάταξη 4-4-2, Τζολέκης κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας στο δεξιάκρο της άμυνας και ο Τσιμίκας στο αριστερό, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας. Άρα έχουμε την είσοδο του Κουλιεράκη στο βασικό σχήμα, όπως και την είσοδο του Ζαφίρη στο βασικό σχήμα, μαζί με τον Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή. Κιζηρίδης και Μασούρας είναι οι δύο εξτρέμ και η Παυλίδης Ιωαννίδης θα αγωνιστούν στην επίθεση. Παραλαμβάνω, στη διάταξη 4-4-2. Έτσι,
0: έξω ο Καρέτσας.
4: Έξω ο Καρέτσας.
0: Ναι, αυτά που λέγαμε λίγο πριν, οκ. Okay.
4: Λοιπόν,
0: και αρκετές αλλαγές για να φρεσκαριστεί η εθνική, οκ. Okay.
4: Ναι, προφανώς. Και η παρουσία του Κιζηρίδη, για παράδειγμα. Εντάξει, ο Μασούρας ούτως ή άλλως είχε παίξει αναγκαστικά.
0: Ναι, και πολύ καλά είχε παίξει.
4: Από το λεπτό της προηγούμενης αναμέτρησης λόγω του τραυματισμού του Τζόλι.
0: Ναι.
4: Επομένως θα ξεκινήσει και τώρα βασικός.
0: Ναι.
4: Η ενδεκάδα των Γερμανών με τον Ούρμπινγκ κάτω από τα δοκάρια. Τον Τρόι δεξιά, τον Ράουμ αριστερά. Τιαό και Άντων είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπίσοφ και Παύλοβιτς στην μεσαία γραμμή. Ο Βίρτς σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από τον Μπούρκαρτ, που είναι ο κεντρικός επιθετικός, και στα άκρα ο νεαρός ο Λέναρτ Κάρλ και ο Σέρχαρτ. Αυτές είναι οι επιλογές του κυρίου Κλοπ. Θυμίζω, διετής αναμέτρησης είναι ο Κλεμέν Τουρπέν, ο Γάλλος, με πρώτο βοηθό τον Νικολά Ντανό, δεύτερο βοηθό τον Μπέντζαμεν Παζές, στο VAR είναι ο Ζερόμ Μπρισάρ και στο πρώτος VAR είναι ο Ντασπέν Ντεσπί. Αυτοί είναι και οι διαιτητές από την Γαλλία που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.
0: Okay.
4: Αυτά,
0: πολλές
4: και επανερχόμαστε λίγο αργότερα, ενώ το γήπεδο σιγά σιγά γεμίζει, υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση των Ελλήνων φιλάθλων εδώ στην Τούμπα για το σπουδαίο παιχνίδι της εθνικής με αντίπολο την Γερμανία.
0: Έχουμε μία ώρα ακόμα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία ώρα ακόμα. Αχίλλιε.
1: Λοιπόν, βίντεο, μάλλον τοποθέτηση με πολλά μηνύματα.
0: Βέβαια.
1: Ουσιαστικά κάθε φράση,
0: κάθε
1: ατάκα,
0: πρότασή του,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Και μια αιχμή. Και ναι. Μια αιχμή και με ένα μήνυμα κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε. Νομίζω το πιο σημαντικό για μένα είναι το κομμάτι που λέει «Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα». Το «Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του», πιθανώς να το λέει και πολλοί να το ερμηνεύσουν ότι θέλει να εμφανίσει τον εαυτό του, ότι τον ενδιαφέρει, να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν πατριώτη και ότι δεν τον νοιάζουν οι θέσεις και οι καρέκλες. Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αναφερόμενο στο Μητσοτάκη. Μάλλον πάει να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει, μα δείχνει μάλλον ότι δεν αισθάνεται, νιώθει ότι δεν αισθάνεται καμία υποχρέωση εναντί της παράταξης. Ναι. Στην οποία ανήκει, ναι, ιδεολογικά.
0: Ναι, ξεκάθαρο αυτό.
1: Γιατί το λέει αυτό? Προφανώς υπονοεί και θέλει να πει ότι είναι μια παράταξη η οποία δεν. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί. Αυτό που το έχει πει και ευθέως. Γιατί έχει μεταλλαχθεί, ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες και τα ιδανικά στα οποία, τα οποία εξέφραζε όταν ήταν ο ίδιος, ναι, στο κόμμα και πρωθυπουργός. Οπότε, ναι, πλέον δεν τον ενδιαφέρει, ναι, εάν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός ή όχι. Αμφισβητεί δηλαδή ευθέως την πολιτική της φυσιογνωμία και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μία ημέρα στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει τα γενέθλιά της. Ανήμερα της επετείου ίδρυσής της 4 Οκτωβρίου του 1974 και βεβαίως στο τέλος έρχεται και το υπονοούμενο, το μεγάλο καρφί στο φινάλε, όταν λέει ότι τους πήρε το ποτάμι.
0: Βεβαίως.
1: Καρφί για τον Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό, ο οποίος ανέφερε, ήταν ένας από αυτούς τους υπουργούς που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιες, ναι, αλαζονικές τοποθετήσεις, ναι, που έρχονταν απέναντι στον κόσμο. Ήταν ο Χάρης, ήταν αυτός ο οποίος μίλησε για κόμματα των κακομύριδων.
0: Ναι,
1: αφήμασικα,
0: ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το αναφέρει και για τους κακομύριδες, βεβαίως, στο συγκεκριμένο βίντεο εδώ ο Αντώνης Σαμαράς, και μιλάει στο τέλος για μπάζωμα.
0: Ναι, η τελευταία πρόταση είναι ακόμα πιο δυνατό καρφί.
1: Μπάζωμα, συνδέοντας ευθέως όλα αυτά τα οποία ανέφερε με την υπόθεση των Ντεμπών και με την παραπομπή του.
0: Τρομερό καρφί αυτό, ειδικά το τελευταίο.
1: Στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και επίσης, απλά να προσθέσω ότι η σημερινή τοποθέτηση, η οποία είναι η πιο αιχμηρή φυσικά από όλες όσες έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, έρχεται ως συνέχεια μιας ανάλογης χθεσινής τοποθέτησης, όχι τόσο αιχμηρής όσο η σημερινή, η αλήθεια είναι. Όπου χθες ο Αντώνης Σαμαράς τα έβαζε πάλι κατά της κυβέρνησης, αναφερόμενος στο θέμα αφενός μεν της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και κάποιων δηλώσεων που έκανε συναντώντας τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, που μίλησε για μακεδονική ταυτότητα και μακεδονικό πολιτισμό. Έριξε και το καρφί του και κατά του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα για τη Συμφωνία των Πρέσπων, αλλά και κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε πει προεκλογικά πριν το 2019 ότι θα έκανε τα πάντα για να μην εφαρμοστεί, όχι να μην εφαρμοστεί, να ακυρωθεί στην πράξη η συμφωνία για το όνομα των Σκοπίων, και τελικώς δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία αντίδραση στις δηλώσεις αυτές που μιλούν για Μακεδονία και τα συναφή. Και η χθεσινή τοποθέτηση επίσης αναφερόταν και στο θέμα της επιστροφής των Λιψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, του Βούλγαρου Τσάρου,
0: ναι,
1: από την Ελλάδα στην Βουλγαρία. Μια συμφωνία που υπογράφηκε μεσοβδόμαδα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Ουσιαστικά οι Βούλγαροι παίρνουν τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί εντός ελληνικής επικράτειας στη Μικρή Πρέσπα, και εμείς παίρνουμε ένα μέρος από πολλά βυζαντινά κοιμήλια τα οποία είχαν κλέψει οι Βούλγαροι από την Μακεδονία κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά για
0: καλή εξέλιξη αυτή.
1: Καλή εξέλιξη. Απλά ο Σαμαράς εδώ υποστηρίζει ότι έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Θεωρεί ότι δεν τα πήραμε όλα, έτσι λέει. Δεν τα πήραμε όλα. Πήραμε μόνο 47-48, αν δεν κάνω λάθος, για τόσα κομμάτια αναφέρει. Ενώ οι Βούλγαροι πήραν αυτό που ήθελαν διακαώς αιώνες τώρα. Και πράγματι, αν δεις τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται σήμερα, επειδή κυκλοφορούν έτσι εικόνες και βίντεο στα social media αλλά και στα ειδησογραφικά site, με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται οι Βούλγαροι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες, με πομπές, με λαϊκό προσκύνημα, με αγήματα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια φυσιογνωμία της βουλγαρικής ιστορίας ιδιαίτερα σημαντική, κάτι σαν το Μέγα Αλέξανδρο, τον δικό μας, διότι επί Τσάρου Σαμουήλ, για τους όσοι γνωρίζουν, όσοι έχουν τέλος πάντων γνώση της ιστορίας, αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι θέλω να πω. Επί Τσάρου Σαμουήλ, την περίοδο του Μεσαίων, η Βουλγαρία έφτασε στα μεγαλύτερα.
0: Τότε είχε το μεγαλύτερο εδαφικό.
1: Τα μεγαλύτερα εδαφικά της όρια, με κομμάτια πολλά κομμάτια και της σημερινής Ελλάδας, ναι, ναι, μέχρι και την Θεσσαλία και πιο κάτω. Ήταν τότε που ουσιαστικά ανέκοψε τη βουλγαρική επιθετικότητα ο Βασίλος ο Βουλγαροκτόνος με τη μάχη τότε του Κλειδίου και όλα όσα επακολούθησαν. Που έμεινε τότε και ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας.
0: Θυμάσαι όλα αυτά, ρε γίγαντα, χαίρομαι.
1: Ως Βουλγαροκτόνος για τη μάχη εκεί, ναι, στο Κλειδί και, ναι, όσα ακολούθησαν. Αφήνουμε αυτό, πάμε στο επόμενο βίντεο, Θανάση, γιατί μια τοποθέτηση ενός δημοσιογράφου η οποία έχει προκάλεσε μεγάλο σάλο αυτές τις μέρες. Πάμε. Του σταμάτη του Ζαχαρού εννοώ για την Εριέτα Μόλχο.
0: Μπράβο.
5: Θα σου πω ένα όνομα. Εριέτα Μόλχο.
6: Ναι.
5: Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι, ποτέ.
6: Πώς γίνεται.
7: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Πώς δεν ήταν στο τρένο.
7: Πώς
6: δεν ήταν στο τρένο.
7: Okay.
6: Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν.
1: Λοιπόν,
0: κάποιοι αμφισβήτησαν την ύπαρξή της ακόμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: το διάβασα και αυτό.
1: Ναι. Εδώ είναι μια τοποθέτηση που αμφισβήτησε,
0: ναι,
1: την ύπαρξή,
0: ναι, ναι,
1: της. Μήπως λέει δεν ήταν στο τρένο.
0: Ναι.
1: Μήπως
0: δεν είναι τρομερό. Δηλαδή. Ναι. Το έχω διαβάσει και από, ναι, άλλους να το ισχυρίζονται.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν το έχω.
0: Μάλλον ομοειδεάτης, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ζήτησε συγγνώμη να πούμε. Μια 24ωρο αργότερα προσπάθησε να το δικαιολογήσει λέγοντας ότι ήθελε κατά κάποιον τρόπο να τρολάρει όσους επιχειρούν να διαδώσουν και να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει θεωρίες συνωμοσίας ό,τι αφορά τα Τέμπη και ότι προσπάθησε να μιλήσει στη γλώσσα τους ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω εγώ αν ήμουν άνθρωπος ο οποίος είχα συγγενική σχέση με το κορίτσι, ήμουν μέλος της οικογένειας, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα ακούγοντας αυτή την τοποθέτηση.
0: Ειδικά αν ήσουν κοντά του.
1: Διότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει δημοσιογράφος, βγαίνει στην τηλεόραση, είναι δυνατόν να προχωρά σε τέτοιου είδους ερωτήσεις με ένα ύφος το οποίο αμφισβητεί ουσιαστικά το γεγονός. Και τώρα, εάν μετά από 3 χρόνια δηλαδή, τι αμφισβητούμε, ποιοι είναι οι νεκροί των Τεμπών, είναι επίσημα καταγεγραμμένα.
0: Ναι, βέβαια, μα φυσικά.
1: Υπάρχουν τα ονόματά τους γραμμένα όλα, είναι δίκη σε εξέλιξη, Μιχάλη. Είναι όλοι οι νεκροί των Τεμπών.
0: Σε εξέλιξη με βαρύ, με
1: είναι
0: βραδία.
1: Τα ονόματα ένας προς ένας καταγεγραμμένοι.
0: Βραδία,
1: οι οικογένειές τους όλοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να υπονοεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, Μιχάλη, δεν είναι όλοι σαν και εμάς, οι οποίοι. Είναι το επάγγελμά μας να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και να
0: καταγράφουμε
1: 24 ώρες το 24ωρο όσο μπορούμε, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να βρουν 1-2 ώρες την ημέρα να κλέψουν χρόνο για να ενημερωθούν.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Δεν είναι
0: έτσι
1: δυνατόν
0: είναι
1: να υπάρχουν άνθρωποι, να βγαίνουν επομένως στα μέσα ενημέρωση άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιου είδους αναφορές, οι οποίοι προκαλούν σύγχυση. Και μπερδεύουν τον κόσμο.
0: Και όχι απλά σύγχυση.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είπα κομψά. Το είπα σύγχυση.
0: Ναι, ναι,
1: ουσιαστικά,
0: ναι, ναι,
1: λιώνουν την πραγματικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Και οποιαδήποτε συγγνώμη δεν αναιρεί το γεγονός. Διότι είναι άλλο πράγμα. Αλλιώς δημιουργήθηκε αυτή. Μάλλον αλλιώς διαδόθηκε η τοποθέτηση αρχική. Και αλλιώς είναι η συγγνώμη. Ή οποιαδήποτε προσπάθεια, τέλος πάντων, να πάρει.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ενημερώθηκαν περί της. Παναχώρηση, ας πούμε, του δημοσιογράφου. Να
0: τους
1: έμεινε η αρχική εντύπωση, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Πρέπει επομένως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για θέμα προσοχής και όχι, και αν δεν υποκρύπτεται κάποια άλλη σκοπιμότητα πίσω από την τοποθέτηση αυτή του σταματήματος.
0: Έως ότου περάσει ο Αχίλλειος στο δικό του θέμα, Θανάση, ρίξε μια ματιά στην προηγούμενη εβδομάδα. Είχα ένα αιχητικό του Τσίπρα. Το κόμμα Σαμαρά θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, αυτά
0: μόλις
1: ήταν έχεις από τα δικά μου τα θέματα.
0: Μπράβο. Μόλις το έχεις αυτό, ρίξε και. Δεν είχαμε κάποια άλλη. Το έχεις. Ρίξε το αγόρι.
8: Στο θέμα θα σέρνεται μέχρι να πάμε και στο παραπέδιο των εκλογών. Τότε θα αποφασίσει το Α1 τμήμα.
9: Εντάξει. Ναι, αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεσμικό. Το να ξεκαθαριστεί πολύ.
8: Των εκλογών. Τότε θα αποφασίσει το Α1 τμήμα.
9: Εντάξει. Ναι, αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεσμικό. Το να ξεκαθαριστεί πολιτικά.

0: Πάμε στον κύριο Σαμαρά.
1: Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Γιατί του ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το Μεγάρο Μαξίμου.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό του είχε ασκηθεί και μια σκληρή κριτική τότε από πολύ κόσμο, ούτως ή άλλως. Εσείς το ευχηθήκατε καλή επιτυχία. Πού βλέπετε να κάθεται το κόμμα Σαμαρά, είναι κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, εσείς το θέλετε να μπει στη Βουλή, θέλετε να είναι ενισχυμένο, τι βλέπετε?
1: Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική, ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οι διαφωνίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Από εκεί και πέρα, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
0: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
1: Όπως το αναδιατάξει και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
0: Είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία αυτό?
1: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και θα δημιουργήσει συνθήκες καινούργιες, πιστεύω, νέες συνθήκες, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Εμείς όμως δεν κοιτάμε το τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, τι θα κάνουν. Εμείς κοιτάμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, το πώς θα βρούμε λύσεις απέναντι στα προβλήματα και πώς θα διεκδικήσουμε την αλλαγή πολιτικής. Προσέξτε, δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
0: Η κυρία Καριστιανού επίσης ένα άλλο φαινόμενο, κύριε Πρόεδρε.
1: Μέτωπο με τη διαφθορά, χρειάζεται εντιμότητα, χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνη, χρειάζεται έγνοια για τον αδύναμο. Αυτό είναι η προμετωπίδα μας.
2: Άλλο η πολιτική αλλαγή και άλλο η αλλαγή πολιτικής.
3: Η αλλαγή πολιτικής. Ναι, σωστό.
2: Πολύ
3: σωστό,
2: ωραίο.
3: Με την έννοια ότι υπάρχει διαφορά. Άλλο είναι η πολιτική αλλαγή. Βέβαια. Άλλο η πολιτική αλλαγή.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγή κυβέρνηση. Αλλαγή
2: λέει
3: πολιτική
2: ο
3: σημαίνει.
2: Τσίπρας,
3: ναι. Ναι. Τώρα, προφανώς εσένα σου έκανε εντύπωση τα καλά λόγια με τα οποία αναφέρεται στον Σαμαρά.
2: Είπαμε, είναι λάθος.
3: Κοίτα, ο Τσίπρας δείχνει το τελευταίο διάστημα τη επανεμφάνισή του ότι είναι κοινικός και ρεαλιστής. Τις πολιτικές του απόψεις και εκτιμήσεις.
2: Σωστά.
3: Είναι προφανής ο λόγος που μιλάει με θετικά λόγια για το κόμμα Σαμαρά. Περιμένει
2: να του φάει το αλουνού.
3: Ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να του φάει το αλουνού ψήφους.
3: Ένα σεβαστό ποσοστό από την εκλογική της δύναμη.
2: Και έτσι θα είναι.
3: Έτσι θα είναι. Το πόσο συζητάμε. Θα είναι αυτό το ποσοστό είναι το ερώτημα.
2: Σωστό.
3: Γιατί αν είναι αρκετά μεγάλο, ακόμα
2: σωστό.
3: Και ένα 6-7% να είναι, μπορεί
2: σωστό.
3: Υπό προϋποθέσεις
2: βεβαίως.
3: Να αλλάξει
2: τα δεδομένα
3: εν ώψη των εκλογών. Αν σκεφτούμε ότι η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, όπως αποτυπώνει τις τελευταίες μετρήσεις, είναι εκεί στις 12-13 μονάδες, για σκέφτου, Μιχάλη και φίλοι αγροάτες, να πέσει από το 12 στο 5.
2: Ναι.
3: Με ένα 7% Σαμαρά.
2: Αλίμονο, τι λες τώρα.
3: Αλλάζουν τα δεδομένα όχι μόνο στην πρώτη κάλπη, αλλά και σε πιθανή δεύτερη κάλπη.
2: Ναι.
3: Που μπορεί να έχουμε από το πουθενά ένα ντέρμπι.
2: Ναι.
3: Εκλογικό.
2: Θες να βάλουμε πολλάκι για Κβαντική? Τι θες να βάλουμε?
3: Μπορούμε να βάλουμε πολλάκι και άδε νομίζω ότι το σχόλιο που έχουν να κάνουν είναι κοινό και για τις δύο περιπτώσεις. Mm. Γιατί αν και θα τρέχει περισσότερο το Άδωνη.
2: Πάμε σφύριξαν στην Καριστιανού ότι ο Άδωνης.
3: Ναι.
2: Ποια? Σφύριξαν στην Καριστιανού ότι ο Άδωνης την έκραζε στην ΕΡΤ.
4: Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης εδώ μαζί μας.
5: Πώς το είχατε πριν?
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Έχουμε εκλεκτή καλεσμένη.
6: Έχουμε
5: εκλεκτή
6: καλεσμένη και θέλουμε να την καλωσορίσουμε. Κυρία Καριστιανού, καλώς ήρθατε.
7: Ετοιμάστε popcorn, θα γίνει μεγάλη μάχη.
4: Εδώ υπάρχει μια ευρύτερη τάση. Ανθρώπων, οι οποίοι δηλώνουν γιατροί και μπορεί να έχουν ένα πτυχίο, δεν έχουν, αλλά δεν ασκούν ιατρική. Αυτό που κάνουν δεν είναι ιατρική. Στο οποίο πηγαίνει κόσμος για να του κάνουν μια ολιστική κβαντική, ξέρω εγώ τι, αυτοθεραπεία.
5: Εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να πετάει τον μπαλάκι στους πολίτες. Θα κάνει το Sherlock Holmes να δει αν ο γιατρός αυτός πει στο πιστοποιείται να κάνει αυτές τις πράξεις στο ιατρείο του.
8: Κύριε Κοταρίδη, επειδή εγώ ξέρετε, εγώ είμαι τώρα και αυτό άλλοι με συμπαθούν και άλλοι δεν με συμπαθούν. Εγώ δεν μαζεύω.
5: Δεν μαζεύετε, ναι.
8: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Ντεμπών είχε ξυλόλιο, ναι. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής

0: κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
1: Τι ποια είναι η?
2: Σας ενημερώνουν, κυρία Καριστιανού, από το Κοντρόλ ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, επιτίθεται στο πρόσωπό σας, λέγοντας μάλιστα ότι η κυρία Καριστιανού δηλώνει γκβαντική γιατρός.
0: Η κυρία Καριστιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
3: Καταρχάς, η λέξη είναι γκβαντική φυσική. Γκβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν. Έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική.
4: Κατάλαβες?
0: Όχι. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβαντική γιατρός.
5: Ερώτηση.
3: Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
6: Ο ανύπαρκτος, ο άσχετος.
3: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων.
0: Καλυγουράμαστε!
3: Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και έναν ογιλέκα, το οποίο έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες.
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί τότε φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλη η πόνη και όλη η κούραση.
7: Φούρτε φούρ.
3: Θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στο νεοποίη, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας.
0: Δεν το είχε σκεφτεί κανένας η αλήθεια.
3: Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
0: Εμένα με έκανα να δω πάρα πολύ ωραία.
8: Φοβερός ο Άδωνης, ακόμα πιο φοβερή η Καριστιανού, φίλε μου Αχίλη.
9: Ναι, καταρχάς να πω σχετικά με την κβαντική ιατρική εδώ, γιατί υπάρχει, βλέπω στο σελίδα της κυρίας Καριστιανού, στο παιδιατρικό της ιατρείο, αναφέρει ακριβώς στην πρώτη σελίδα ότι η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα με οδήγησε σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής, όπως η μεταβολομική, το functional medicine, η γνωστική ομοιοπαθητική και η κβαντική ιατρική στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάει ίδια δηλαδή για την κβαντική ιατρική.
8: Εναλλακτικές μορφές ιατρικής.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κλείνω με παρένθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχόλιο, δύο σημεία. Πρώτον, ότι πράγματι υπάρχει κβαντική φυσική, που λέει είναι πραγματικότητα,
8: φυσικά,
9: είναι μια επιστήμη υπαρκτή 100% και στην οποία στηρίζονται ορισμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, και εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι, δεν μπορούμε να πιστεύουμε 100% ότι κάθε θεραπευτική πρακτική που αυτό προσδιορίζεται ως κβαντική, ότι είναι αυτομάτως επιστημονικά τεκμηριωμένη. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
8: Και πιο ενδεδειγμένη, έτσι.
9: Ναι,
8: δηλαδή άλλο και εδώ είναι θέμα.
9: Ναι. Άλλο δεν, άλλο το άλλο. Και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης από εδώ και πέρα, για να περάσουμε από την άλλη πλευρά στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, το Υπουργείο είναι τελικά αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο και η πολιτεία να ελέγξει τι γίνεται στα ιατρεία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος διαπιστώνει αν μια ιατρική πράξη επιτρέπεται να πραγματοποιείται και ποιος εν τέλει προστατεύει τον ασθενή από πρακτικές οι οποίες παρουσιάζονται μεν ως θεραπευτικές, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Έτσι. Άρα ο ασθενής δεν μπορεί να είναι ερευνητής, να μπορεί ο ίδιος να βλέπει και να καταλαβαίνει.
8: Επειδή ο Γιάννης θέλει να μας στείλει αυτό. Την άλλη εβδομάδα με τον Αχίλιο, θα σας παρουσιάσουμε ένα ηχητικό του Πολάκη, ο οποίος μιλά για την κβαντική. Και δεν μπορώ να φέρω τώρα την ατάκα του, δεν μπορώ να μας κλείσουν. Οπότε την άλλη εβδομάδα, Αχίλιο. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό βράδυ σε όλους.
8: Να σε καλά. Ελάχιστες νότες από τον Γιάννη Τολελίδη, το φίλο μου, για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολλούς, όλους σας εσάς, για τη σημερινή ακρόαση. Πασχάλης Καμόνα για το επόμενο τριώρο, τετράωρο, πεντάωρο, όποιο θέλει. Και εμείς τα λέμε και πάλι για να έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League. All right, we're jamming.
1: I wanna jam it with you. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία.
2: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι.
3: Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο, για παράδειγμα ξέρω εγώ ένα παγωτό την εβδομάδα.
4: Ο Έλληνας λέει λεφτά έχει, ψυχολογία δεν έχει λέει να ψινείς, άκουσουν.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
6: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος, ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
7: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
8: Άντε, γεια.
9: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε την κουμπί.
10: Και βέβαια πρέπει να ευχηθώ και βέβαια στον κύριο Γεωργιάδη και στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας βίων χασισόσπαρτων μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΔ.
11: Ξεκινούμε τα καλά νέα.
12: Η πρώτη επένδυση που προδιαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στην Ελλάδα είναι ο μπάφος. Πολύ ταιριαστό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ, είναι εξαιρετικά ταιριαστό. Πάει πακέτο με την ιδεολογία και την εικόνα αυτής της κυβερνήσεως.
13: Κύριε Υπουργέ μου, θέλω να με ακούσετε λίγο αν μπορείτε. Είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά.
14: Παλίκα, ρε μου, σ' αγαπάω.
13: Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
15: Κάτι τελευταίο, οι καπνιστές είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Ό,τι και αν καπνίζουν. Γιατί τώρα εκτός από τα κλασικά τσιγάρα υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά, αυτά με το υγρό κλπ.
16: Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις άβρες.
17: Κάθονται εκεί πέρα, μαστουρώνουνε και παίρνουν αποφάσεις και νόμους φέρουνε για το μέλλον της πατρίδας μας. Για το μέλλον το δικό σας και το δικό μας.
18: Μεγάλη μπόχα εκεί πέρα μέσα.
12: Δεν αναφερθήκατε και εγώ θέλω να δείξω και μια πολιτική γενναιότητα εδώ, γιατί μου αρέσει και τη ζωή να είμαι πάντα ειλικρινής. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στη συζήτηση και τη θετική συμβολή του κυρίου Καρανίκα.
19: Ευλογητός ο κύριος, διότι ήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου.
20: Ο μπάφος, ωραίο είναι, εγώρα είναι, είναι καλό πράγμα.
21: Βέβαια.
20: Με Άδωνη Γεωργιάδη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
19: Όλα είναι ατμός.
20: Καλά θα γίνει, χαμός.

0: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Για πες ένα γεγονότο το οποίο αναμένεται και δεν το ξέρουμε ή νομίζουμε ότι δεν το ξέρουμε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Αντεγιά, είναι αυτό είναι. Δεν μπορεί να πει αντεγιά, είναι αυτό είναι. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα. Με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
3: Αμάν, αμάν, μου λέτε τέτοια.
1: Εξ απεναντίας η ντροπή και η σύψη της οικοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λαλίδης.
4: Αυτός μας έλειπε τώρα.
1: Θα συμπορευτούμε δυστυχώς μέχρι αργά τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Μην μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, εντάξει.
5: Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια.
1: Α, μπράβο. Και τι, λίγο το έχεις. Α, λέω μήπως. Λοιπόν, εδώ θα πούμε τα σέα μας, τα μέα μας. Θα συνδεθούμε και λίγο με τούμπα, θα πούμε και εκεί πέρα, ξέρω εγώ τέτοιο. Η τούμπα για μία ακόμη φορά είναι πανέμορφη με τους διαδρόμους. Έτσι, χωρίς διαδρόμους εμένα δεν μ' αρέσει πλέον. Θυμίζει καθαρά ευρωπαϊκό γήπεδο. Έτσι, ίσως να είναι προεόρτια, δεν ξέρω, η καημένη ίσως να μην προλάβει, ίσως να μην δει ποτέ το φως του Champions League επίσημα. Γι' αυτό είναι ένα κρίμα που θα το πάρει μαζί της, αν και εφόσον υπάρχουν πλέον αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με το γκρέμισμά της το επόμενο καλοκαίρι.
6: Πάω τον Εξαρθόπουλε!
1: Γιατί ρε, τι διάξεις? Είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Όχι. Να τους πω τώρα. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Αυτό που θα δούμε και θα δείτε κι εσείς, αυτοί που θα δείτε μάλλον το παιχνίδι, είναι ότι φοράνε πολύ όμορφες μαύρες φανέλες οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας με χρυσή ρίγα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία μπλούζα. Και μακάρι να την υιοθετήσουμε. Φυσικά είναι της άλλης μάρκας, κάτι τέτοιο το οποίο δεν μπορείς να... Είναι οι δύο μεγάλες εταιρείες, μάλλον η Adidas στα ρούχα θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Γιάννη, τι άποψη έχεις? Κοίταξε, το Volkswagen, πρόσεξε λίγο τώρα, επειδή είσαι Volkswagenάκιας ας πούμε, μέχρι πέρσι φορούσε Mercedes. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες σπονσάρονται στην Γερμανία. Τώρα έχει την VW, γιατί κανονικά είναι VW, το VW αυτό σημαίνει το αυτοκίνητο του λαού, έτσι, Volkswagen. Και πέρσι είχε μέχρι το Μουντιάλ, νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι Mercedes.
7: Παοκάρα, έτσι.
1: Παοκάρα τι έχει? Έχει στοίχημα. Τι θες παραπάνω? Παοκάρα έχει στοίχημα, φίλε.
8: Πού είναι τώρα οι υπεύθυνοι? Να δούμε εδώ τα χάλια μας.
1: Ναι, τα χάλια μας, φίλε, θέλουμε και τα έχουμε. Δεν φταίνει υπεύθυνοι σε τίποτα. Δεν θέλουμε με τους υπεύθυνους τίποτα. Γιατί εμείς βάλαμε εκεί υπεύθυνους για να. Είναι αυτό το οποίο ζούμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αν θέλαμε κάτι άλλο.
7: Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: 101% όχι, αλλά δεν γίνεται. Όχι, δεν σε κάνω πλάκα. Έτσι είναι, φίλε. Τι από ψέματα να πω. Δηλαδή, να βγω να πω ψέματα γίνεται, φίλε, δεν γίνεται. Αλλά αυτό το πράγμα που βλέπουμε, αυτό είναι. Τέλος πάντων, η εθνική μας λοιπόν με 2-3 αλλαγές. Δεν παίζει ο Ρέτσος. Παίζει στη θέση του ο Κουλιεράκης. Παίζει ο Κιζίδης. Πώς? Ο Καρίτσας δεν παίζει. Στη θέση του παίζει ο Κιζίδης. Εντάξει, ο Καρίτσας μπορεί να μην μπορεί να παίξει, να σου πω κάτι. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές υπολείπονται σε φυσική και τεχνική δομή εναντί των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Με αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν να αντέξουν μέσα σε 10 μέρες να παίξουν 3 παιχνίδια, φίλε. Δεν είναι λίγο. Έτσι, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρώ ότι προφανώς δεν θέλει να πιέσει τον Καρέτσα, ο οποίος προέρχεται και από έναν φυσικό τραυματισμό. Ας ευχηθούμε να είναι όλα καλά από τη στιγμή που παίζει κιόλας. Ένα ερωτηματικό είναι ο Τετέι. Δεν θα παίξει ο Τετέι. Και αυτό είναι μάλλον ένα ερωτηματικό. Τώρα προφανώς θα ήθελε να παίξει, αλλά προτιμήθηκε η λύση του Ιωαννίδη ξανά μαζί με τον Παυλίδη και από πίσω θα είναι ο Κιζίδης. Να τα δούμε αυτά στην πράξη, αν τελικά η Γερμανία θα είναι με Ούρμπικ, Τρέου, Τιάο, Άντων, Ράουμ, Κάρλ, Παύλοβιτς, Μπίσοφ, Σέρχαντ, Μπούκαρντ και Βίρτς. Ο Βίρτς, ο 23χρονος, έτσι, της Λίβερπουλ και άλλος παίκτης της Λίβερπουλ εδώ, είναι και ο αρχηγός της εθνικής, θα έλεγα, δυτικής Γερμανίας, αλλά πλέον είναι Γερμανία σκέτο, δηλαδή δεν υπάρχει το δυτικό ή το ανατολικό. Όχι όταν υπήρχε το ανατολικό γινόταν κάτι, ήταν και υποβαθμισμένα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι να δούμε ένα καλό παιχνίδι, όπως είδαμε και με την Ολλανδία, και όλη αυτή τη σειρά του Nations League, ιδίως για την ομάδα της Ελλάδος, η οποία έδειξε ένα άλλο διαφορετικό πρόσωπο σε αυτή την σειρά των αγώνων, σε αντίθεση με τις τελευταίες της παρουσίες, οι οποίες υπήρχαν και μας βγάλανε έξω από το Μουντιάλ. Ενώ θα μπορούσαμε, πιστεύαμε όλοι μας, ότι έστω και σαν καλύτερη δεύτερη, κάτι τέτοιο δεν έγινε, με αποτέλεσμα να μείνουμε με την αναμονή, να μην πω κάτι άλλο. Τώρα δίνεται ευκαιρία να πάρεις ένα καλύτερο μπουσάρισμα, μια καλύτερη θέση λίγο πολύ, και να ευχηθούμε να έχουμε καλή κλήρωση, να παίζουμε με κάτι φτωχογειτονίες, μπας και προκριθούμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Οι ποδοσφαιριστές, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, πρέπει να έχουν και συνέχεια στην εθνική ομάδα. Δεν είναι επιλογή του προσωπικού του καθένα. Επιλέγεσαι για την εθνική ομάδα και είσαι υποχρεωμένος να υπηρετείς τα εθνικά χρώματα. Αυτό ισχύει για όλους και για όλα. Έτσι, οτιδήποτε άλλο είναι μακριά από την εθνική και από το πνεύμα το οποίο πρέπει να έχουν οι σύλλογοι. Όπως βλέπετε, σε όλο τον κόσμο οι μεγαλύτερες βεντέτες, οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο κάνουν αυτό το οποίο κάνουν, και γι' αυτό προτιμώνται κιόλας. Εξάλλου και οι μάνατζερ αλλά και οι ομάδες θέλουν οι παίκτες τους να βρίσκονται σε βιτρίνα εθνικών ομάδων, διότι στοιχειοθετούν οικονομικό μπόνους, έτσι, κακά τα ψέματα, γιατί άλλο να πουληθείς σε μια ομάδα και είσαι και διεθνής και σε βλέπουν όλοι ότι αξίζεις, και άλλο τώρα να πουληθείς για να συμπληρώνεις τον μπάγκο και τη 18άδα κτλ. Νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Να μην ξεχάσουμε ότι τα δύο μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά τέρατα της τελευταίας 20ετίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ηλικία πρώτο βάζω αυτό, και ο Λίο Μέση, έτσι, έλαμψαν με τις εθνικές τους ομάδες, ιδίως ο Μέση. Ένα παραπάνω, αλλά δείτε και με τι αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο προχθές με τον Ζεζούς, ο οποίος ήρθε σε ρήξη μαζί του. Σήμερα υπήρχαν αναδιπλώσεις δηλώσεων κτλ. Σκεφτείτε ότι ένας παίκτης 41 ετών πασχίζει, τρελαίνεται που δεν παίζει στην Εθνική Πορτογαλίας. Μακάρι να είχαν και αυτή την τρέλα, την άβρα, όλοι οι διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα μου πεις, είναι στη φιλοσοφία του επαγγελματία. Σωστό. Ο Ρονάλντο έχει αποδείξει ότι είναι πρώτα επαγγελματίας και μετά ποδοσφαιριστής. Ένας επαγγελματίας ο οποίος άγεται και φέρεται υπό των εκατομμυρίων ευρώ της διαφημιστικής του δυνατότητας, των followers, έτσι, οι ποδοσφαιριστές έχουν followers, είτε λέγεται αυτό Instagram, είτε λέγεται Twitter, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται όπως λέγεται, όλα αυτά είναι λεφτά. Ένα ποστάρισμα, λέει, στο Instagram, δεν ξέρω εγώ πόσα λεφτά παίρνει από το Instagram, με εκατομμύρια followers. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Η μη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στην εθνική του ομάδα του αφαιρεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και δει τις περιπτώσεις του αποχωρισμού του, έτσι, τα στραβουμουτσουνιάσματα που είχε με τον Ζεζούς ο Ρονάλντο. 600.000 followers, παρακαλώ, αποχώρησαν με το άκουσμα της είδησης ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε, γιατί δεν υπολογίστηκε από τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας στην βασική ενδεκάδα. Άρα θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι ένας παρονομαστής πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αυτή και η οντότητα, θα καταψάμετε, πρέπει να υπάρχει οντότητα σε ένα ποδοσφαιριστή για να έχει και followers, αλλά για να μπορεί να απασχολεί και τις διαφημιστικές εταιρείες. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα τόσο πολύ, διότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, δεν υπάρχει δηλαδή διαφημιστική καμπάνια. Όταν οι διαφημιστικές εταιρείες είναι μόνο οι στοιχηματικές, βάλτε ένα ερωτηματικό σε αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να σπονσάρουν οι στοιχηματικές εταιρείες ποδοσφαιριστές. Πάει το μυαλό σου και αλλού. Τα κατά ψέματα, θα έπρεπε να υπάρχει μάλλον το ασυμβίβαστο επ' αυτού, για τον απλούστατο λόγο, θα φαινότανε, άσχετα αν δεν είναι πιο καθαρό το πρωτάθλημα ή η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει κτλ. Βλέποντας τις άλλες ομάδες, βλέποντας όλους τους άλλους διαφημιστές, το πώς κινούνται στην αγορά και σε αυτό εδώ. Και οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, τώρα σιγά σιγά προσπαθούν να ανεβάσουν ένα επίπεδο, ακόμα και επαγγελματικό και πόσο μάλλον και διαφημιστικό. Μόνο που στο διαφημιστικό κομμάτι οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που μπορούν να αξιώσουν να πάρουν μια μεγάλη διαφήμιση και να την έχουν καρφιτσωμένη πάνω τους. θέλει και κόπο, θέλει και χρόνο να μπορέσει να τα απεξέλθει. Θέλει προπόνηση, πάρα πολύ προπόνηση. Για τον απλούστατο λόγο, θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Έλληνας να φτάσει στο επίπεδο των Ευρωπαίων ποδοσφαιριστών. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, okay, είναι μια κουβέντα. Δεν είναι καμία κουβέντα, είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο επιτάσσει αυτά τα πράγματα για τον απλούστατο λόγο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει το άλμα. Δεν ξέρω ποια στιγμή θα έρθει το άλμα, κυρίες και κύριοι, που σημαίνει ότι θα είμαστε επί ίσης όρης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, γιατί το έχει ανάγκη η χώρα, ούτως ή άλλως έχει δώσει κάποιες περγαμινές. Μην ξεχνάτε ότι η πιο πετυχημένη εθνική είναι το 2004. Δεν είχε τίποτα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σήμερα. Όμως είχαν τα χαρακτηριστικά σχεδόν τα εφάμιλα των ποδοσφαιριστών που υπήρχαν τότε. Γιατί τότε αρχίσαν να ξενιτεύονται και δεν είχαν διαμορφωθεί αυτές οι διαφορές οι ουσιαστικές. Θυμηθείτε ποιοι έπαιζαν στην εντεκάδα. Οι μισοί από αυτούς μετά μεταγράφησαν ή είχαν ήδη μεταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι, μην ξεχνάτε και ο Φίσας που έπαιζε, και ο Σεϊταρίδης, ο Γιούρκας που έπαιζε, ο Νικοπολίδης εδώ έπαιζε, ο Τραγιανός ο Δέλας, ο Ζαγοράκης, ο Χαριστέας, ο Καραγκούνης. Οι παίκτες παίζαν σε μεγάλες ομάδες. Εδώ ακόμα δεν το έχουμε αυτό. Ο μοναδικός που παίζει σε μια ομάδα εφάμιλη στις τότε ομάδες είναι ο Παυλίδης, ο οποίος παίζει στην Μπενφίκα. Και ο Τζόλης, βέβαια, που εξαιρεί του κανόνα, ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή στην νούμερο 1 ομάδα της Αγγλίας. Έτσι. Τότε δεν είχε ένα παίκτη. Ο Χαριστέας που έπαιζε στη Γερμανία ήταν στα Φανακιστάξτα ή σε μια ομάδα μέτρια. Ο Καραγκούνης έπαιζε στην Ίντερ, σε μεγάλη ομάδα. Εντάξει, χαιρό πολύ. Ο Σεϊταρίδης ήταν στην Μπενφίκα. Ο Φίσας, νομίζω, έκανε ένα φεγγάρι. Πρέπει να κάνει και ένα φεγγάρι, δεν θυμάμαι αν έκανε φεγγάρι. Πάντως έκανε στις Καρδούλες της Σκωτίας, αν θυμάστε καλά. Έτσι, τώρα να θυμηθούμε και άλλα ονόματα. Ο Ζαγοράκης πήγε στη Λέστερ. Ο Τράι, είπαμε, εκεί. Ο Καψής δεν έπαιξε. Θεωρώ ένας τίμιος ποδοσφαιριστής και πολύ συμπαθητικός. Έπαιξε και στην Μπενφίκα, συγγνώμη, ο Φίσης έπαιξε και στην Μπενφίκα, ναι. Τώρα μου ήρθε αυτό. Έπαιξε και στην Μπενφίκα και στην Χάρτς. Έτσι ξεκίνησε, βέβαια, από τον Πανιόνιο, πήγε στον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε καλά, και μετά ξαναεπέστρεψε. Ήταν και τα συντάξιμα, κυρίες και κύριοι, έτσι, για να λέμε και τα πράγματα. Τώρα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε ίσως την μεγαλύτερη τότε διάκριση κατά κάποιο τρόπο, δεν στελέχωνε την εθνική ομάδα του Ρεχάγκελ. Αν θυμάστε καλά, μιλάμε για τον Άκη Ζήκο, ο οποίος έπαιζε στη Μονακό, πήγε στο Champions League σε τελικό και δεν έπαιζε ποτέ στην εθνική. Δεν ήταν στα μέτρα του Ρεχάγκελ. Φυσικά αυτό το φέρει βαρέως, θα μπορούσα να πω, αλλά εντάξει, δεν είχε φύγει το γάλα την καριέρα που την έκανε. Μακάρι να την κάνουν οι μισοί από τους Έλληνες που υπάρχουν σήμερα. Δυστυχώς προσπαθούμε να το κάνουμε. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι, συγγνώμη, είπα για τον Σεϊταρίδη στην Μπενφίκα, γιατί ήταν το λάθος. Ο Σεϊταρίδης έκανε ίσως από τις πιο ωραίες πορείες στην Χερσόνησο της Ισπανίας εκεί, στην Ιβηρική μάλλον Χερσόνησο. Πήγε πρώτα στην Πόρτο, πήγε μετά την Δυναμό Μόσχας και γύρισε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αν θυμάμαι τη σειρά αυτήν. Έφυγε στη Ρωσία και ξαναγύρισε. Στη Ρωσία δεν έκατσε πολύ, νομίζω ένα χρόνο πρέπει να κάτσε. Και μετά γύρισε και πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ξαναγύρισε βέβαια στον Παναθηναϊκό, όπου κλείνουν και τις καριέρες τους όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτός έκανε έτσι και στην Πόρτο που πήγε, και στην Δυναμό Μόσχας. Και Δυναμό τώρα η Μόσχας είναι, δεν πρέπει να έχει καμία άλλη δυναμό εκεί, γιατί δεν ξέρω, τη δυναμό εκεί πέρα είναι σαν τις Ομόνιες. Λοιπόν, και πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τις ελευταίες πορείες παικτών. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι θα το ζηλεύαν σήμερα όλοι οι ποδοσφαιριστές, να είσαι στο κέντρο του ενδιαφέροντος των μάνατζερ ή και των ομάδων, οι οποίες θα θέλουν να συντάξουν στο ρόστερ τους. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, δεν είναι κακό αυτό. Ο Δέλας δεν έπαιξε μόνο στην Ρώμα, έπαιξε και στην Αγγλία, στη Sheffield United, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω πριν είχε πάει. Είχε πάει και στην Περούτζια, νομίζω. Και πήγε και σε άλλες ομάδες, τέλος πάντων, όχι στο εξωτερικό βέβαια, στην ΑΕΚ. Πού άλλο να πήγαινε κτλ. Πάντως, να πάμε καμιά βόλτα στην Τούμπα, να πάρουμε έτσι λίγο έτσι κανένα τέτοιο. Για δες λίγο, Γιάννη μου. Τώρα τους βάλαμε όλους μέσα τους παίχτες για να δούμε, για να καταλάβουμε και την δυναμικότητα που υπήρχε. Γιατί τότε που ήταν, ήταν και καλές οι ομάδες που πηγαίνανε. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι σήμερα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο μετά από 20 χρόνια και έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει όλοι οι παρανομαστές. Θεωρώ ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Φτάνει να βλέπουμε όμως και ουσιαστικά κάποιες διακρίσεις. Δεν είναι διάκριση μόνο το να πας στο Μουντιάλ να μπει στο Euro. Οι εθνικές μας, όπου και με Σάντος που ξύνιζαν πολύ τα μούτρα τους κτλ. Και όχι μόνο ανταγωνιστική ήταν, αλλά διεκδικούσε και προκριματικά. Βέβαια, φαντάζομαι ότι η πιο πλούσια σε ταλέντο εθνική λένε όλοι ότι είναι η συγκεκριμένη. Φτάνει να έχει και αποτέλεσμα, γιατί αν δεν έχει αποτέλεσμα, συγγνωμίζε, δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι θα λέμε πάντοτε ότι η χώρα που βγάζει ταλέντα και παραμένουν ταλέντα, γιατί δεν υπάρχει καμιά εξήγηση. Έτσι, δηλαδή εξήγηση, τι εξήγηση, ότι εντάξει βγαίνεις ένα ταλέντο, είσαι στα 16, 17, 18, 19, στην Ευρώπη 19 χρονών είσαι βασικός παίκτης. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από Τούμπα, από Γιώργο Καστάνη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας από το Ομίλο Μητρομήντια, παρακαλώ. Ωραίος, μας έκλεισε το τηλέφωνο, δεν μας άρεσε. Πολύ ωραία, θα τιμωρηθεί πάρα αυτά ο Καστάνης, θα μιλάει και μετά τον αγώνα μόνος του. Γιώργο. Τίμωσε ο Καστάνης, δεν θέλει να βγει, εντάξει θα κάνουμε. Για να ξαναεπιχειρήσουμε.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Άντε ρε Γιώργο, άντε ρε, νόμιζα παρεξηγήθηκες.
2: Έγινε μία, όχι έγινε, υπήρξε μια μικρή παρεμβολή από εξωγενείς παράγοντες, του οποίου δεν μπορώ να κατανοήσω.
1: Ναι. Διέτηση και τηλέφωνο, Γιώργο μου, διέτηση και τηλέφωνο, θα φανεί σαν ατύχημα, να ξέρεις.
2: Θα δοθούνε. Λοιπόν, τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για τους διεθνείς μας που αποχωρούν.
1: Γιώργο, εγώ νόμιζα ότι ήταν για εμάς που συνδεθήκαμε. Ρε.
2: Για σένα ήταν, Πασχάλη.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Αφού έχεις μεγάλη απήγηση στο κοινό, ότι δεν είναι κρυφό. Λοιπόν, να κάνουμε μια επανάληψη, ένα repeat.
1: Να κάνετε, ναι. Εσύ τώρα, μια και θα λες ξένες ορολογίες, Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Εγώ θα κάνω και το μεταφραστή. Το repeat είναι επανάληψη, έτσι, για να ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, δεν ξαναλέω ξένες ορολογίες.
1: Ναι, μπράβο.
2: Μιλάω στα ελληνικά. Λοιπόν, σωστός. Λοιπόν, Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Σάλιακας δεξί μπακ, Τσιμίκας αριστερό, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Κουλιεράκης που επέστρεψε στην δεκάδα, στο βασικό σχήμα και υπήρξε ένα.
1: Υπήρξε ένα. Είμαστε στον Α, δεν είμαστε στον Αντένα, αλλά περιμένουμε να ξανασυνδεθούμε. Έτσι, υπάρχει ένα θεματάκι ενίοτε στην Τούμπα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε η τελευταία. Στην Ελλάδα, ξέρετε, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, κάνουμε τα δυνατά δυνατά για να συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα. Οπότε δεν τα λύνουμε τα προβλήματα. Τι να κάνουμε. Η Τούμπα, είπαμε, γέρασε σε πολλά
2: πράγματα.
1: Γιώργο, σταματήσαμε στο Μαυροπάνο. Γιώργο. Επειδή. Τι, Γιώργος, double Γιώργος.
2: Ιβάνοβιτς,
1: Γιώργο.
2: Όταν δέχθηκε την ερώτηση.
1: Γιώργο. Γιώργο, μ' ακούς.
2: Ορίστε.
1: Σταματήσαμε στο Μαυροπάνο. Ορίστε. Μετά κόπηκε η σύνδεση. Όπως και τώρα. Ο Γιώργος τώρα προφανώς δεν μας ακούει. Έτσι, για να το λέμε. Δεν ξέρω τι. Έτσι θα γίνει μεταγραφή. Συγγνώμη, μετάδοση. Γιώργο, μ' ακούς τώρα. Καστάνη.
2: Τώρα ακούω, ναι, τώρα
1: στο Μαυροπάνο σταματήσαμε.
2: Εσείς.
1: Στο Μαυροπάνο σταματήσαμε. Λέω, από εκεί και πέρα χάθηκε η επαφή.
2: Ωραία, ωραία. Μαυροπάνος, τώρα ακούγομαι, έτσι.
1: Βέβαια, καμπάνε.
2: Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Μασούρας. Παυλίδης και Ιωαννίδης είναι δύο επιθετικοί, κεντρικοί επιθετικοί. Θυμίζω απλά ότι ο κύριος Γιοβάνοβιτς χθες τον ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για το αν έχει δεχτεί αίτημα η ελληνική ομοσπονδία, η εθνική ομάδα από την Dortmund για την, όχι για τη μη χρησιμοποίηση, αλλά για μια συντήρηση δυνάμεων για τον Καρέτσα. Απάντησε κατηγορηματικά όχι, δεν δεχτήκαμε ποτέ τέτοιο αίτημα, ακόμα και αν δεν είναι σύνηθες, ακόμα και αν δεχόμασταν, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο Καρέτσας δεν είναι σήμερα στο βασικό σχήμα και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα, εάν σε ενδιαφέρει, Πασχάλη, μπορεί ο Γιάννης Ολελίδης, νομίζω και ο Θανέας Ομπολίτης, μπορούν να το βρουν στο replay και να μπορέσεις να απομονώσεις αυτό το ηχητικό του κυρίου Γιωβάνοβιτς διάρκειας 2 λεπτών και 30 λεπτών, εάν ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, αλλά είμαι βέβαιος. Ναι.
1: Εντάξει, ο Καρέτσας είναι στη 18, είναι εκεί.
2: Ναι, ο Καρέτσας βασικά είναι εδώ πέρα, ναι, βεβαίως.
1: Θα παίξει δηλαδή, αν χρειαστεί ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, εκτιμώ πως ναι.
1: Ναι, δεν είμαι πολιτικά, εκτιμώ αυτό θέλω να πω, είναι κανονικά με τα ρούχα του και με αυτά, έτσι, αυτό λέω.
2: Ο Καρέτσας είναι στην αποστολή κανονικά, με τα ρούχα του στην αποστολή, στον πάγκο της ομάδος. Μαζί με Κυριακόπουλο, μαζί με Μιχαηλίδη, μαζί με Μουζακίδη.
1: Όλα τα παιδιά.
2: Μαζί με Ανδρούτσο, Κοστούλα, τον Μπέλκα που είναι στην αποστολή, τον Δουβίκα, τον Αρέτσο, τον Τσάπρα, τον Μανδά και τον Βλαχοδήμα. Αυτή είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδος,
1: ναι,
2: για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, τους Γερμανούς να τους αναφέρουμε. Ο Ούρμπιν κάτω από τα δοκάρια. Ο Τρόι δεξιά, ο Ράουμ αριστερά. Ο Τιαό και ο Άντων, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της γερμανικής ομάδος. Μπίσοφ και Παύλοβιτς στην μεσαία γραμμή. Ο Καρ Λέναρτ, ο ένας εκ των δύο ακραίων εξτρέμ, με τον Σέρχαρτ να είναι ο άλλος. Και μπροστά ο Βίρτς με τον Μπούρκαρτ. Τον Μπούρκαρτ το θυμάστε πολύ καλά, το θυμούνται και οι Έλληνες φίλαθλοι, από την επική τρίπλα που του είχε κάνει ο Καρέτσας στο μάτς του Augsburg. Αλλά τώρα είναι ούτως ή άλλως στο βασικό σχήμα που επέλεξε ο κύριος Κλοπ. Διαιτές αναμέτρηση, για να κλείσω και με αυτό, είναι Γάλλοι. Είναι ο Κλεμέν Τουρμπέν, ο βασικός διαιτής, ο Νικολά Ντανό, ο πρώτος βοηθός, ο Μπέντζαμεν Παζές, ο δεύτερος βοηθός. VAR είναι ο κύριος Ζερόμ Μπρισάρ και πρώτος AVAR είναι ο κύριος Μπαστιέν Ντεσπί. Αυτοί είναι οι Γάλλοι που θα ελέγχουν ουσιαστικά την ροή του αγώνα και θα κρίνουν τις επίμαχες φάσεις. Ο κύριος Μπρισάρ, που είναι VAR, είναι γνωστός και από την παρουσία του εδώ σε αγώνες της Super League. Τον έχουν επιλέξει και σε διάφορους αγώνες που δόθηκαν εδώ στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Η τούμπα είναι γεμάτη. Άκουσε ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, ναι.
2: Πασχάλη, για την πολύ όμορφη εικόνα που έχεις εσύ μέσω της τηλεοπτικής σου οθόνης, για ουσιαστικά τις σειρές που είναι κενές. Δηλαδή στα σκαλοπάτια δεν υπάρχουν Έλληνες φύλαθλοι.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Και εδώ μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα για να αναφέρω ότι εξαιτίας σε ευρωπαϊκό αγώνα ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε πρόσφατα από την UEFA με πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή εκεί στα σκαλοπάτια στις θύρες 5 και 6 υπήρχαν φύλαθλοι και δεν υπήρχε αυτή η εικόνα που βλέπουμε μέχρι αυτή την στιγμή και νομίζω ότι τη δούμε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Άρα καλό είναι, επειδή βλέπω...
1: Και στο μάτς με την Ολλανδία, Γιώργο, έτσι, γιατί δηλαδή δεν είναι κάτι το σημερινό μόνο.
2: Ναι. Από την UEFA είναι τυπολάτρες. Μπορεί λίγο να, ξέρεις, οπαδικά λίγο να παρεξηγούνται κάποιοι, okay, το καταλαβαίνουν, αλλά η UEFA δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα πρώτον στην ασφάλεια και σε βασικούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλητα από τους οπαδούς όλων των ομάδων. Είτε πρόκειται για συλλόγους, είτε πρόκειται
1: έτσι
2: για
1: ακριβώς, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, και επειδή η εικόνα της σχολίασες πολύ εύστοχα στην εισαγωγή σου, την ίδια εικόνα, διατηρείται ακόμα και αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία,
2: στις θύρες 5-6 και στη θύρα 4 βλέπω την ίδια εικόνα. Δεν έχω εικόνα για τις θύρες 1-2-3 γιατί είμαστε στα δημοσιογραφικά ακριβώς από πίσω, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Λογικά θα ισχύει το ίδιο, γιατί επαναλαμβάνω, οι εκπρόσωποι της UEFA ελέγχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και εάν κάποιος ξεφύγει, κάποια ομάδα ή ομοσπονδία δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, τότε έρχεται το χρηματικό πρόστιμο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχετε και Κώστα Πετρωτό.
1: Ωραία.
2: Σε πάρα πολύ λίγο θα έχετε και Κώστα Πετρωτό.
1: Παίρνω το μικρόφωνο να πάμε σε ένα κομψό, Γιώργο, και επιστρέφουμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό και επαναρχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Έτσι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και θα ξανασυνδεθούμε με την Τούμπα για να ξεκινήσει σιγά σιγά. Έχουμε και το σχόλιο του Κωστά Πετρωτού. Έχουμε Καστάνη, Γιώργο Καστάνη. Έλα, Γιώργο μου.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι ο Πασχάλη. Σε λίγο θα είναι και ο Κώστας, σε πάρα πολύ λίγο, δευτερόλεπτα. Να επαναλάβουμε, ενώ βλέπω και από την τηλεοπτική κάμερα τους Έλληνες διεθνείς και τους Γερμανούς διεθνείς, το διαιτητικό και τους διαιτές, τους τέσσερις, να είναι έτοιμοι να ανεβούν τα σκαλοπάτια και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Από τα μεγάφωνα του γηπέδου ουσιαστικά ζητείται από τους φιλάθλους και της Ελλάδος και της Γερμανίας να υποδεχτούν τους διεθνείς και τους μεν και τους δε. Θυμίζω ότι εδώ στη θύρα 8 βρίσκονται και περίπου 1500 Γερμανοί φύλαθροι.
0: Μάλιστα,
1: αρκετοί από την ώρα που ερχόμουν στο γήπεδο ήταν ανάμεσα στους Έλληνες φυλάθλους. Ευρωπαϊκή εικόνα πραγματικά. Τα χειροκροτήματα για την είσοδο των ομάδων, για την είσοδο των παιχτών. Ωραίες εικόνες αυτές που βλέπουμε, Πασχάλη,
0: στην Ευρώπη.
1: Οι φιλακροτές στο εξωτερικό όταν πηγαίνουμε. Δηλαδή, ναι, στην Ευρώπη και εμείς ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Απλά έπρεπε να το συνειδητοποιήσουμε λίγο περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. Πάντως ήταν ωραία εικόνα. Γερμανοί φιλάθλοι, λέμε στους Έλληνες φιλάθλους, μαζί να πορεύονται στην Τούμπα. Τώρα είναι ο ύμνος του Nations League. Μια μεγάλη ελληνική σημαία την οποία τον κρατούν οι Έλληνες φιλάθλοι ακριβώς απέναντι στις θύρες 5 και 6. Νομίζω θα την δείτε σε λίγο και από την τηλεοπτική μετάδοση, όταν υπάρξει σύνδεση από την τηλεόραση του Α.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και σε λίγο θα γίνει, θα ακούσουμε και τους εθνικούς ύμνους. Ναι, ακόμα δεν υπάρχει σύνδεση της τηλεόρασης του Α. Ακόμα είναι, παίζουν διαφημίσεις, το βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε τους εθνικούς ύμνους. Πρώτα είναι ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Ακούγεται σε δευτερόλεπτα.
0: Θες να γίνεις Ευρωπαίος εσύ? Άι, καλά.
1: Γερμανίας. Εντάξει.
0: Τι εντάξει, ψέματα λέμε.

Αυτός ήταν ο ύμνος της Εθνικής Γερμανίας. Και σε λίγο, σε δευτερόλεπτα, ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Πάντα ζωντανή σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας, ακούγεται το ύμνος της Εθνικής Ελλάδος.

0: Με μία λέξη, Πασχάλη, φίλοι ακροατές, ανατριχύλα. 30.000 Έλληνες τραγουδούσαν όρθιοι τον εθνικό ύμνο. Και τώρα ακούτε και εσείς το σύνθημα που δονεί την ατμόσφαιρα εδώ στην κατάμεστη Τούμπα. Live μετάδοση Μετρόπολης 9.55. Εδώ μαζί με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Μπούζο σε λίγο για το σχόλιο μετά από τις καθοριστικές φάσεις που αναμένεται να δούμε. Στους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σύμφωνα με, με την εικόνα που έχουμε από τον ηλεκτρονικό πίνακα. Οι Έλληνες διεθνείς οι οποίοι θα βρεθούν δίπλα στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους υπόλοιπους και θα μπουν στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Μια αναμνηστική φωτογραφία για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Θυμίζω εντάχει τις συνθέσεις για την Ελλάδα: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Μασούρας με 4-4-2. Και για την εθνική Γερμανίας: Ούρμπιν κάτω από τα δοκάρια, Τρόι και Ράουμ στα άκρα με τον Τιαό και τον Άντων στον κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μπίσοφ, Παύλοβιτς στη μεσαία γραμμή, στα άκρα Λέναρτ και Σέρχαρτ, ο Βίρτς και ο Μπούρκαρτ είναι οι δύο επιθετικοί. Τώρα μένει να δούμε αν στην διάταξη της UEFA η εθνική Γερμανία είναι με 4-4-2. Με 4-4-2. Μένει να δούμε αν κάποια διαφοροποίηση θα υπάρξει κατά
1: Γιώργο.
0: Λοιπόν, μπορεί να παρακαλώ.
1: Είναι πολύ όμορφες οι φανέλες της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Μαύρο με χρυσό.
0: Είναι πολύ, πολύ όμορφες. Πολύ όμορφες, ναι. Ομολογουμένως.
1: Δεν μπορούσαμε να φοράμε και εμείς, ας πούμε.
0: Κοίτα, θα μπορούσε και δεν ξέρω αν το εθνικό μας συγκρότημα, το ενδοπροσωπευτικό,
1: είναι η στην εταιρεία. Είναι στην αντίδραση, είναι βέβαια. Είναι
0: στην μας. Ναι, οκ, okay, μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει τέτοιες φανέλες.
1: Αν δεις τον Βίρτς στον δρόμο, θέλω τη φανέλα του.
0: Αν το βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, Κώστας Πετρωτός είναι δίπλα μου, οπότε μπορείς να το απευθύνεις την καλησπέρα και να με απεγκλωβίσεις για λίγο εμένα.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα,
2: καλησπέρα και από μένα. Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Τώρα οι διεθνείς δίνουν τον όρκο νίκης. Με Κουλιαράκι είναι ο πρόσωπος στην δεκάδα, ο οποίος τα ξέρει τα κατατόπια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χθες στην προπόνηση τον είδαμε ότι αισθάνθηκε πολύ άνετα την ώρα που πατούσε το χορτάρι της Τούμπας. Και με Κιζηρίδη βέβαια, τον Άσο της Χάρτς, να παίζει στα άκρα. Τα άκρα είναι δύο παίκτες που δεν ήταν βασικοί. Βέβαια ο Μασούρας μπήκε στο 18ο λεπτό στο παιχνίδι με την Ολλανδία όταν τραυματίστηκε ο Τζόλης. Μια εθνική η οποία πρέπει να διαχειριστεί το παιχνίδι και πάλι. Νομίζω ότι η ισοπαλία τουλάχιστον να διατηρήσει το αίτητο την φέρνει πάρα πολύ κοντά στην πρώτη διάδα, οπότε δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μπούμε από την αρχή με τρέλα, πρέπει να μπούμε με μυαλό στο παιχνίδι, ούτε πολύ αμυντικά ούτε πολύ επιθετικά. Για τους Γερμανούς είναι το παιχνίδι νομίζω περισσότερο επιτακτικό στο να επιτεθούν και να κυνηγήσουν τη νίκη. Μια Γερμανία η οποία έχει βάσει την Bayer Μονάχου με 5 ποδοσφαιριστές στην δεκάδα. Τώρα η Ελλάδα παίρνει την μπάλα με τον Παυλίδη αριστερά. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται, κόβουν οι Γερμανοί στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα όμως ελέγχεται και πάλι από τους διεθνείς με τον Κουλιαράκη, ο οποίος γυρίζει για τον Τζολάκη. Η μπάλα πάει αριστερά. Η εθνική, η οποία επαναλαμβάνω, έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Μπορεί να πιέσει και από την Ολλανδία. Μην ξεχνάμε και με ποιες ομάδες παίζει. Αλλά δείχνει μια ωριμότητα που δεν την είχε σε προηγούμενες οργανώσεις. Τώρα η μπάλα φεύγει από τα αριστερά για την εθνική. Προσπαθεί να κάνει πρώτη επίθεση. Ωραία παλιά για τον Τζιμίκα. Η σέντρα που γίνεται. Η κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Και απομάκρυνση σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό. Μόλις πολύ ωραία κεφαλιά. Η μπάλα πάνω στη γραμμή έπεσε χαμηλά και απέκρουσε ο Ούρμπικ, ο τερματοφύλακας της Bayern, ο οποίος δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής στο Μόναχο. Και όπως είπε ο Κλοπ, του δίνω εδώ την ευκαιρία. Πήγε καλά, τον θεωρώ πολύ καλό. Έκανε μεγάλη επέμβαση εδώ. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Αν δείτε πώς βάζει το αριστερό του χέρι στην κεφαλιά του Μασούρα χαμηλά για να μην σκάσει μπάλα και να την διώξει. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλη η ευκαιρία αυτή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία δείχνει ότι θέλει να μπει έτσι φουριώζικα, όπως μπήκε και με την Ολλανδία. Δεν μας χαλάει. Είχαμε προηγηθεί και τότε, θέλουμε να το κάνουμε και τώρα, αν το κάνουμε θα είναι ιδανικό. Βέβαια οι Γερμανοί, η αλήθεια είναι ότι θορυβήθηκαν από την νίκη που κάναμε. Είναι σε μια φάση βέβαια ο Κλόπ, ο οποίος κάνει διάφορες δοκιμές, πειραματισμούς. Τώρα από τον Ράουμ πάει στο κέντρο άμυνας στον Άντων. Ο Άντων ξανά για τον Ράουμ, τον αριστερό μπακ της Λειψίας. Η παλιά που γίνεται για τον Βίρτς, κόβει ο Κουλιεράκης, η μπάλα περνάει. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των Γερμανών. Δεν φεύγει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Παύλοβιτς ελέγχουν με τον Βίρτς. Ο Βίρτς ο οποίος παίρνει την μπάλα προς τα δεξιά και τώρα με τον Άντων. Ο στόπερ της Ντόρτμουντ δίνει την μπάλα δεξιά, αριστερά συγγνώμη, και πάλι ο Άντων. Για να δούμε, γυρίζει μπάλα στο μισό γήπεδο τώρα οι Γερμανοί, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι και αρχηγός σήμερα, θυμίζω. Μπάλα περνάει δεξιά. Για να δούμε την προσπάθεια. Καλά στημένη εθνική. Παύλοβιτς. Μπάλα λίγο πιο πίσω για τους στόπερ της γερμανικής ομάδας. Στο Ράουμ. Κατεβάζει ο Ράουμ. Δίνει.
1: Από τα αριστερά λοιπόν οι Γερμανοί μέχρι να επανέλθουμε. Από τα αριστερά οι Γερμανοί φεύγουν μέσα. Έξω από την περιοχή σουτ. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Να διορθώσω μόνο ότι αρχηγός της εθνικής είναι ο Μασούρας. Και όχι ο Τζολάκης. Έτσι φαίνεται, έχει μαύρο παρευραχιόνιο ο Τζολάκης, αλλά το κίτρινο του αρχηγού το έχει ο Μασούρας, γιατί τον είδαμε στο δεύτερο λεπτό στην κεφαλιά, στην καρφωτή κεφαλιά, που ο Ούρμπεκ έκανε πραγματικά εκπληκτική απόκρουση, γιατί η απόκρουση δεν ήταν ούτε στο ύψος του χεριού, ήταν στο έδαφος. Δηλαδή εκπληκτικό μέσα στα δύο μέτρα αυτά να σκύψει, να αποκρούσει, καρφωτή δυνατή κεφαλιά του Μασούρα. Δεν έγινε το 1-0. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία με έτσι. Σε σέντρα του Κώστα Τσιμίκα. Οι Γερμανοί σαν να θέλουν να πάρουν την κυριαρχία στα πόδια τους, προσπαθούν με διάφορους τρόπους, αλλά η εθνική, ο τρόπος που είναι τοποθετημένη, θεωρώ ότι δεν της δίνει και περισσότερα περιθώρια για να μπουν μέσα στην περιοχή. Μέχρι στιγμής ξαναβλέπουμε σε replay, κυρίες και κύριοι, τη σέντρα του Τσιμίκα, την καρφωτή κεφαλιά του Μασούρα και ο Ούρμπικ με πραγματικά εκπληκτική απόκρουση. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι και highlight αυτό. Είναι από το ύψος σχεδόν στη μέση μεταξύ μικρής περιοχής και εστίας, με αποτέλεσμα να το βγάλει ο Ούρμπικ. Οι Γερμανοί δείχνουν να δυσκολεύονται και φυσιολογικό θεωρώ ότι είναι κιόλας με το στήσιμο που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική. Έτσι, είμαστε σε καλό
2: timing. Μας ακούτε?
1: Τώρα, Κωνσταντίνε, σε ακούω. Απλά είπα ότι ο Μασούρας είναι ο αρχηγός εθνικής. Όχι ο Τζολάκης.
2: Ναι, ο Μασούρας, συγγνώμη, εδώ δεν το.
1: Οκ, okay, δεν πειράζει. Απλά.
2: Φυσικό εδώ είδα το goalkeeper και νόμιζα ότι δεν το κάνω.
1: Ναι, έχει ένα μαύρο περιβραχιόνιο. Δεν ξέρω γιατί είναι, προφανώς.
2: Το μαύρο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα η μπάλα από τον Μαυροπάνο, η παλιά που γίνεται σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Η μπάλα θα καταλήξει στον Ούρμπικ, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, η οποία η αλήθεια είναι ότι παραλίγο να δεχτεί τον απόλυτο ευνηδιασμό από την Ελλάδα με εκείνη την εξαιρετική ενέργεια στο δεύτερο λεπτό, με τη σέντρα του Τσιμίκα και την κεφαλιά του Μασούρα, την εξαιρετική επέμβαση όμως του Ούρμπικ, ο οποίος μάλλον δικαιώνει τον Κλόπ που τον χρησιμοποίησε. Η μπάλα στον Ράουμ, ο Άντων είναι αυτός που ελέγχει και πάλι για τον Ράουμ, η μπάλα πίσω στον Ούρμπικ, από τον Ούρμπικ

0: Ενία σου. Ο Κιζηρίδης έχει στήριγμα τον Τζιμίκα, θα τη γυρίσει πίσω για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης και πάλι για τον Τζιμίκα, ο Τζιμίκας για τον Κουλιαράκη. Ο άσος της Ρώμα, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Τσάλιακας με μία προσπαθεί να βρει Μασούρα και Ιωαννίδη. Απομακρύνουν οι Γερμανοί με τον Ούρμπικ στον χώρο του κέντρου. Μαυροπάνω στην κεφαλιά. Κατεβάζουν. Κλέβουν οι Γερμανοί και προσπαθούν με τον Μπίσκοφ. Μπάλα πάει δεξιά, είναι και πεσμένος παίκτης της γερμανικής ομάδας στο έδαφος, ο Τουρπέν, ο οποίος δεν διακόπτει το παιχνίδι. Ο Γάλλος ρέφερι. Κυκλοφορεί η μπάλα, ισορροπημένο παιχνίδι κατά μία έννοια. Βέβαια οι Γερμανοί κρατάνε λίγο περισσότερο μπάλα. Οι διεθνείς μας όταν παίρνουν μπάλα προσπαθούν να βγουν με τη μία μπροστά. Η μπάλα περνάει πολύ από τα πόδια του Σέρχαρτ, αλλά χωρίς να έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Ο Άντων, ο οποίος δίνει για τον Τιάου. Ξανά για τον Άντων η μπάλα. Στον χώρο του κέντρου, προσπάθεια με τον Βίρτς για τον Μπίσκοφ. Ο Βίρτς μπαίνει, σουτάρει κόντρα. Η μπάλα πάνω από την εστία. Ευτυχώς ο Τζολάκης έδειχνε βέβαια να ελέγχει την πορεία. Κόρνερ για τους Γερμανούς, κερδισμένο στο 8ο λεπτό αυτή η φάση. Έβαλαν την κόντρα στο πρε της Εθνικής, τον Βίρτς, ο οποίος μπήκε κατά μέτωπο. Οι Γερμανοί, οι οποίοι ψάχνουν να μπουν από τον άξονα και να απειλήσουν. Πολύ ωραία ενέργεια του Βρίτς, το άσο της Λίβερπουλ. Νομίζω είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του Κλοπ να ανεβάσει λίγο τον άσο της πρώην του ομάδας, ομάδας στην οποία έγραψε τη δική του ιστορία ο Γιούργεν Κλοπ. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, οι Γερμανοί θα εκτελέσουν το κόρνερ. Με εσωτερικό φάλτσο θα εκτελεστεί. Όλοι οι παίκτες εκτός από δύο είναι μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά, ο Τζολάκης μπλοκάρει. Αφού πήγε ψηλά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Δεν τα καταφέρνει ο Τζολάκης. Και σταματάει. Θα δώσει στο Μαυροπάνο, ο οποίος ήταν αυτός που έβαλε το στόπ στο Βρίτς προηγουμένως. Το έχει πει, Πασχάλη, και την προηγούμενη φορά. Είναι ο πιο φορμαρισμένος από τους Έλληνες διεθνείς.
1: Ναι.
0: Ο Ντίνος Μαυροπάνος. Τώρα προσπάθεια το 1-2 που γίνεται μεταξύ Τσιμίκα και Ζηρίδη. Η μπάλα η οποία βγαίνει πλάγιο για τους Γερμανούς που προσπαθούν να πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να εφαρμόζουν ένα από τα στοιχεία της κουλτούρας του Γιούργεν Κλοπ σαν προπονητή. Η μπάλα στο ίδιο μοτίβο, στο μισό γήπεδο, η εθνική συμπαγής στην άμυνά της προσπαθεί όταν κερδίζει μπάλα να βγαίνει γρήγορα μπροστά. Από τον Άντων η μπάλα πάει στον Τιάο για τον Τρόι. Παίζουν την μπάλα στον άξονα, ψάχνουν πάρα πολύ να τρυπήσουν τον άξονα οι Γερμανοί. Ο Ράουμ έδωσε για τον Σέρχαρτ. Ο Σέρχαρτ γύρισε πίσω. Ο Άντων το γέμισμα, βγαίνει ο Τζολάκης. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του τερματοφύλακα της Χαλ και αυτός θα δώσει με τα χέρια για να ξεκινήσει επίθεση. Γιώργος Μπούζος μετά από ένα δεκάλεπτο. 0-0 εδώ στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία.
2: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Ελπίζω να είμαστε καλά όλοι.
1: Βεβαίως, 10
2: όλοι. Λεπτά που συμπληρώνονται στην Τούμπα. Βλέπουμε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι οι Γερμανοί πλέον έχουν πάρει το μάθημα από τους Ολλανδούς και μπαίνουν πολύ δυνατά. Δεν θέλουν να πάθουν αυτό που πάθαν οι Ολλανδοί, να βρεθούν πίσω στο σκορ με τον απόλυτο ευνηδιασμό με ένα 2-0. Είναι μια συμπαγής ομάδα η οποία πιέζει. Αν υπάρχει κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το παιχνίδι στα πρώτα 10 λεπτά, είναι το ασφυκτικό pressing που προσπαθούν να ασκήσουν και οι δύο. Η εθνική δίνει χρόνο και χώρο, παίζει κάτω από τη μεσαία γραμμή και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πλάνο του Γιοβάνοβιτς μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι εκεί που θα κριθούν τα πάντα θα είναι η μεσαία γραμμή, εκεί όπου υπάρχει η αχίλλειος πτέρνα της εθνικής ομάδας. Είναι η δύναμη των Γερμανών και από εκεί έχουν αφετηρία όλες οι επιθέσεις των Γερμανών, οι οποίοι βγαίνουν τώρα μπροστά. Τελικά υπάρχει αυτό που βλέπω στην εθνική ομάδα, είναι κάτι το οποίο το διακρίνουμε πάντα, είναι η απόλυτη αγωνιστικότητα. Τα δίνουν όλα στο τερέν και όταν τα δίνουν όλα, όταν παίζεις με ψυχή, η εξέδρα είναι μαζί σου, σε ενθαρρύνει, σε χειροκροτάει και όλα έτσι βαίνουν μέχρι στιγμής καλώς. Υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία. Αν υπάρχει μια φάση, αυτή είναι αυτή που ακούσατε να περιγράφει ο Γιώργος Καστάνης νωρίτερα με την κεφαλιά του Μασούρα μόλις το πρώτο λεπτό, την οποία εξουδετέρωσε ο Γερμανός Πορτιέρο, που ήταν μια ευκαιρία που θα μπορούσε να βάλει την εθνική ομάδα σε θέση οδηγού. Νομίζω ότι όπως κυλάει το παιχνίδι είναι αυτό που λίγο πολύ περιμέναμε. Η απόλυτη ισορροπία με την εθνική να δίνει λίγο χώρο, να είναι σφιχτή πίσω, να είναι συμπαγής. και να προσπαθεί να

0: ελέγξει το ρυθμό. Υπάρχει βέβαια αυτή, να το πω, ευνηδιασμός, καθώς ο Γιωβάνοβιτς δεν έβαλε τον Καρέτσα. Για να δούμε τον Μασούρα από τα δεξιά σε θέση δεξιού. Ξέρετε, θα περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα βγάλουν οι Γερμανοί όπως επαναφέρει η ελληνική ομάδα. Οι κεφαλιές, ένα βόλι που εξτηθεί και θα κερδίσουμε ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Γερμανών, στον άξονα της εστίας του Γιώνας Ούρμπιχ από τον Τουρπέν. Αυτός ο πολύ καλός Γάλλος διαιτής, ο Τουρπέν, και φημισμένος και πολύ καλός, ένας πολύ έξυπνος διαιτής με πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Μέχρι στιγμής νομίζω δεν έχει συναντήσει καμία δυσκολία, άλλωστε είμαστε και πάρα πολύ νωρίς. Η τούμπα είναι κατάμεστη, ο κόσμος μπρόχνει την εθνική και αυτό που περιμένουμε είναι όλη αυτή η προσπάθεια να μετουσιωθεί σε ένα γκολ που θα βάλει και φωτιά στην εξέδρα. Το φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί μάλλον με το αριστερό πόδι από τον Τσιμίκα και φέρνει 8 διεθνείς ακριβώς στην ευθεία της μεγάλης περιοχής του Ούρμπιχ. Ο Τσιμίκας με το αριστερό θα κάνει την κομπίνα, η μπάλα θα σκάσει από την άλλη μεριά, δεν θα την προλάβει κανένας, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι πλησιάζουμε το 13ο λεπτό. Ελλάδα-Γερμανία στην κατάμεστη τούμπα, 0-0, σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο που δείχνει ότι θα κριθεί σε λίγες φάσεις μέχρι στιγμής, γιατί παίζεται περίπου περισσότερο στην μεσαία γραμμή και λιγότερο στην περιοχή των δύο ομάδων. Ο Σέρχαντ από τα δεξιά για τους Γερμανούς θα κοπεί εκεί από τον Κιρίτη που κάνει μια φανταστική κούρσα. Περνάει έναν, δύο, ψάχνει ένα στήριγμα. Είναι λάθος η μεταβίβασή του από την άλλη μεριά. Ξεκίνησε καλά, τελείωσε άσχημα. Οι Γερμανοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια δεύτερη επίθεση από αριστερά. Όπως επιτίθεται, ο Ζαφίρης βγαίνει μπροστά για να κλείσει το διάδρομο και τον χώρο. Ο Σάλιακας νομίζει ότι ο αντίπαλός του είναι σε θέση offside. Τον αφήνει να περάσει, δεν τον μαρκάρει. Και ευτυχώς η μπάλα θα γίνει σε μια κόντρα. Ο Μασούρας θα τη βγάλει και ο Παυλίδης θα τη διεκδικήσει χωρίς αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Άντων, ο οποίος θα την γυρίσει για τον Τιάου, και ο Γιώργος Καστάνης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Μια βαθιά παλιά τώρα από την άλλη πλευρά για τον Σέρχαρτ. Αυτός θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Και πρέπει να απομακρύνει και τα καταφέρνει Παύλοβιτς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Χρειάζεται προσοχή. Επιμένουν με τον Άντων οι Γερμανοί. Η σέντρα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας τώρα. Η απομάκρυνση από ποιον, από τον Μαυροπάνο. Συνεχίζεται και όπως πολύ ομορφή που βρίσκεται ο Φώτης ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης μονομαχούν, αλλά ο Ράουμ είναι αυτός που κερδίζει και θα τροφοδοτήσει με την σειρά του τον Μπίσοφ. Μπίσοφ και Παύλοβιτς επαναλαμβάνω στη μεσαία γραμμή, οι δύο κεντρικοί μέση με τον Βίρτς έξω από την περιοχή. Καλά οργανωμένη η αμυντική διάταξη των διεθνών. Για να δούμε, Παύλοβιτς πάει να περάσει ανάμεσα σε τρεις, όπως ο Κουρμπέλης. Ναι, τα καταφέρνει τελικά και απομακρύνει ο Κουλιαράκης. Αλλά και πάλι μπάλα στα πόδια των Γερμανών στο 15ο λεπτό, το 0-0 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Κάτι παλιά τώρα για τον Μπούργκαρτ. Ο Παυλίδης, ο Μασούρας, ο Σάλιακας δίνει ύψος στην μπάλα. Ελέγχουν και πάλι οι Γερμανοί που έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους και μάλιστα οι Γερμανοί συνάδελφοι έλεγαν με βάση την επιλογή της ενδεκάδος που έκανε ο Κλοπ ότι είναι μια κατεξοχήν επιθετική σύνθεση αυτή που παρέταξε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Γερμανίας. Στο 16ο λεπτό 0-0, οι αποδοκιμασίες από τους Έλληνες φιλάθλους που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, οι επιδοκιμασίες για τους Γερμανούς από τους 1500 που βρίσκονται στη θύρα 8. Άντων στη μεσαία γραμμή για τον Ράουμ, αυτός δεξιότερα για τον Τιάο, και ο Τιάο με τη σειρά του για τον Τρόι, Φίλιπ Τρόι ψάχνει τον Παύλο Βιτσόκη, και πάλι για τον Μάλικ Τιάο. Μια βαθιά παλιά δεν περνάει από το Μαυροπάνο, ελέγχει ποιος, ο Μασούρας, ο Σάλιακας με το δεξί δίνει ύψος στην μπάλα, θα τη φέρει κάτω τη μεσαία γραμμή. Χρειάζεται κάποιος διεθνής ή κάποιοι διεθνείς να κουβαλήσουν την μπάλα, να την κρατήσουν, να κάνουν τη μεταβίβαση. Φάουλ το οποίο υποδεικνύεται τώρα εις βάρος της εθνικής μας, στο οποίο υπέπεσε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

0: και δέχεται ουσιαστικά συστάσεις από τον Κλεμέν Τουρπέν, τον διαιτή της αναμέτρησης, για την προηγούμενη φάση, Τουρπέν και Παυλίδης, για το φάουλ που έκανε στον Παύλοβιτς. Είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας ο Παύλοβιτς, 22 ετών, 22χρονος της Μπάγκερ Μονάχου. Παύλοβιτς τώρα θα τροφοδοτήσει δεξιότερα τον Μπίσοφ, μια παλιά και πάλι για τον Βίρτς. Πίσω για τον Μπίσοφ και αυτός με τη σειρά του για τον Τιαό. Άντων Ράουμ πάει να χάσει, αλλά δεν γίνεται σωστά η συνεννόηση. Ο Βίρτς. Οι Γερμανοί έχουν τον τρόπο και κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους παρά την πίεση, τα μαρκαρίσματα, τα στενά μαρκαρίσματα που τους κάνουν οι Έλληνες διεθνείς κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς υπάρχει εντολή του Γιωβάνοβιτς να δώσουν χώρο οι Έλληνες και να βγουν στις αντεπιθέσεις. Θα το δούμε και στην πράξη. Αλλά εδώ χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Παύλοβιτς δεξιότερα, η σέντρα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, η κόντρα και το κόρνερ. Η κόντρα είναι στο σώμα του Τσιμίκα, στην πλάτη του Τσιμίκα το κόρνερ. Στο 18ο λεπτό υπέρ των Γερμανών, από την άλλη πλευρά στο σημαία και εκεί που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας. Πάντα live μετάδοση Μετρόπολης 9.55 και αυτός ο οποίος θα κληθεί να το εκτελέσει είναι ο Ράουμ. Πηγαίνει εκεί από δοκιμασίες που ακούγονται, εύλογα, λογικό, συμβαίνει. Ο Ράουμ, ο οποίος θα τοποθετήσει την μπάλα στο σημείο εκεί μπροστά από τον δεύτερο βοηθό, κοντά στο σημειάκι του κόρτερ, και με το αριστερό πόδι θα φέρει την μπάλα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Το κάνει, αλλά εκεί πολύ όμορφα ο Τσιμίκας είναι αυτός που απομακρύνει, αλλά επιμένουν οι Γερμανοί που δεν το βάζουν κάτω, με τον Καρλ, τον 18χρονο. Από την άλλη πλευρά, για να δούμε τώρα, εδώ χρειάζεται προσοχή με τον Παύλοβιτς που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σέρχαρτ από αριστερά, η σέντρα με το αριστερό. Τζολάκης είναι εκεί, μπλοκάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και λίγο μπροστά από το σημείο του πέναλτι με το δεξί χέρι θα τροφοδοτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 live Μετρόπολης, 95,5 Ελλάδα-Γερμανία από το γήπεδο της Τούμπας. Εδώ με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Μπούζο που θα σας μεταφέρουν και τις δικές τους εντυπώσεις, θα κάνουν και την περιγραφή, θα σας δώσουν και τα σχόλια τους. Η μπάλα βγήκε πλάγιο υπέρ των Γερμανών. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ικανοποιημένος, κουνάει τα χέρια, θέλει προφανώς η ομάδα του να έχει μια κατοχή μπάλας, γιατί αν δίνει συνέχεια την μπάλα στον αντίπαλο τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ούτως ώστε ο αντίπαλος, στην προκειμένη περίπτωση εθνική ομάδα της Γερμανίας, οι παίκτες της να βγουν μπροστά με αξίωση. Λοιπόν, για να δούμε τον Τιαό. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Ντέρι Σέρχαρτ, έξω από τη μεγάλη περιοχή της εθνικής, με το δεξί η σέντρα. Προσοχή, νέα σέντρα, κεφαλιά. Ευτυχώς η κεφαλιά ήταν από τον Μπούργκαρτ, χτύπησε σε σώμα, στο κεφάλι ενός ακόμη Γερμανού, του Κάρλ. Τελικά βγήκε εκτός περιοχής, νέο σουτ κόρνερ. Νομίζω ότι μας έχουν μονότερμα, όχι νομίζω, είναι γεγονός ότι μας έχουν μονότερμα και δεν μπορούμε να βγάλουμε ουσιαστικά εύκολα την μπάλα και να την μετακινήσουμε από την μεγάλη μας περιοχή προς το χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Γιώργο,
0: παρακαλώ.
1: Σαν να βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο της Ολλανδίας στο πρώτο ημίχρονο της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Άκουσες?
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, γιατί υπάρχει κατήφορος. Ναι. Άκουσα, βεβαίως. Άκουσα. Εάν κάνει κάποιες διακοπές, οφείλεται και στο γεγονός ότι ξέρεις, υπάρχουν εδώ 30.000 άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολλές φορές και το σήμα δεν είναι τόσο ισχυρό όπως θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση. Αλλά συμφωνώ με τη διαπίστωσή σου ότι ναι, δεν είναι καθόλου καλό το ξεκίνημα της Εθνικής σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 πάντως. Για τον Κουλιαράκη. Κουλιαράκης με το αριστερό πόδι θα φέρει την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται ποιος είναι ο Τρόι. Ο Τρόι πίσω στον Ούρμπιν και αυτός με τη σειρά του στον Άντων. Ο Άντων για τον Ράουμ. Στη μεσαία γραμμή πάντα της γερμανικής ομάδος. Τώρα κατά τη μεσαία γραμμή η μπάλα πάει από τη δεξιά πλευρά όπως αναπτύσσεται η Γερμανία, αριστερά όπως αμήνονται οι διεθνείς μας. Ο Καρλ, προσοχή, ο μετακουνάκι ο Μαυροπάνος ευτυχώς διώχνει, αλλά και πάλι πάει η μπάλα σε πόδια Γερμανού με τον Βίρτς

0: Το νούμερο 17 είναι Παντακού παρόν εκεί στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Παύλοβιτς. Κάνουν πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παύλοβιτς και πάλι. Κάποιος να τον σταματήσει και πάλι για τον Βίρτς. Εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πήγε να βγει κάθετη. Απομακρύνει ο Σάλιακας. Αλλά και πάλι επιμένουν οι Γερμανοί. Στο 22ο λεπτό. Δύσκολες αυτές οι στιγμές. Χωρίς όμως βέβαια να έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη φάση. Αλλά δεν θέλω να το ματιάξουμε σε καμία περίπτωση. Για να δούμε τώρα τον Άντων. Αυτός με τη σειρά του για τον Τιαό. Θα κλέψει ο Ζαφίρης. Πρέπει κάποιος να κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει τον Παυλίδη. Κάποιος να κρατήσει, να δώσει ανάσες για τους διεθνείς. Όχι. Χάνει ο Τσιμίκας. Βγαίνουν μπροστά με τον Σέρχαρ το σουτ. Πολύ καλή επέμβαση του Τζολάκη. Μπράβο στον Τζολάκη. Στο 23ο λεπτό κρατάει το 0 στην ελληνική άμυνα. Ωραία επέμβαση, ωραίο το σουτ από τον Αντέρι Σέρχαρτ. Και ο Τζολάκης τώρα με το δεξί πόδι θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, σημαδεύοντας τον Ιωαννίδη, ο οποίος είχε σκοράρει εναντίον της Ολλανδίας. Δεν μπορούν όμως οι διεθνείς, επαναλαμβάνω, να κρατήσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και αυτό αποτελεί ένα σοβαρότατο μειονέκτημα στην όλη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδος. Καταπληκτική ενέργεια και το φάουλ που κερδίζουν οι Γερμανοί. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται και κίτρινη κάρτα είναι στον Τζιμίκα. Για την ενέργεια λίγο νωρίτερα πρέπει να ήταν ο Κάρλ, να το ξαναδώ. Ο Τσιμίκας δεν συμφωνεί με την απόφαση του Γάλλου ρέφερη, αλλά του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια. Αναγκαστικά τον πέταξε εκτός ουσιαστικά αγωνιστικού χώρου, στην άκρη. Ναι, πράγματι αυτός ο Λέναρντ Κάρλ έβαλε δύσκολα εδώ στον Τσιμίκα. Κέρδισε το φάουλ, πήρε και την κίτρινη κάρτα του Τσιμίκα. Και το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί, το οποίο είναι σαν ένα, επιτρέψτε να πω, κόρνερ. Η μπάλα είναι λίγο πιο μπροστά από το σημείακι του κόρνερ εκεί από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθενται οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας. 24ο λεπτό, Ελλάδα Γερμανία 0-0. Σε λίγο θα ακούσετε Κώστα Πετρωτό. Για να δούμε όμως την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πρέπει να βγει μια καλή άμυνα. Πρέπει να βγει μια καλή άμυνα από τους διεθνείς. Με Ζαφίρι στην. Ουσιαστικά εκεί στο τείχος και τον Κιζηρίδη. Ζαφίρης και Κιζηρίδης, οι δύο παίκτες που έχουν πάρει νομίζω σωστές θέσεις, κάποιες συστάσεις του Γάλλου διαιτή τώρα. Σε ποιον είναι, στον Τιαό και στον Άντων. Στον Τιαό, γιατί σμπρώχνει τον Έλληνα, έναν Έλληνα διεθνή. Η εκτέλεση. Το σουτ, μια μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη στη γωνία, στην αριστερή του γωνία. Μπράβο στον Τζολάκη, έχει 2-2, κρατάει όρθια την εθνική μας ομάδα. Παύλοβιτς. Και ο μονόλογος συνεχίζεται. Με τους Γερμανούς που επιμένουν, με τον Καρλ θα βγει. Ποιος, ο Σάλιακας θα δώσει ύψος στην μπάλα. Για τον Ιωαννίδη έρχεται, όχι, πάλι χάνουν με τον Μπούργκαρτ. Εδώ χρειάζεται προσοχή, Τσιμίκας. Καλή παλιά, αλλά πιο δυνατή από ό,τι θα την περίμενε ο Κιζηρίδης, και το πλάγιο είναι υπέρ των Γερμανών, οι οποίοι συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Δεξιότερα πάει η μπάλα τώρα, όπως αριστερά, μάλλον όπως απαιτείται η γερμανική ομάδα. Τώρα γίνεται η εναλλαγή από τον Ναουμ. Κάθε το παιχνίδι τώρα για τον Παύλοβιτς. Έχουν πολλές επιλογές και από δεξιά και από αριστερά. Η σέντρα, ο Μαυροπάνος με κεφαλιά απομακρύνει. Αλλά και πάλι το μονότερμα είναι γεγονός. Ράουμ για τον Άντων Τιαό. Αυτός για τον Μπίσοφ. Γίνεται λάθος συνεννόηση του Μπίσοφ με τον Φίλιπ Τρόι. Πλάγιο υπέρ της εθνικής μας ομάδος. Στα ζήνω το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό.
1: Λοιπόν, 26ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Το 0-0 παραμένει, αλλά με κόπο, με υδρότα και με εντυπωσιακή επέμβαση πριν από λίγο από τον Τζολάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν καταφέρει να έρχονται έξω από την περιοχή και πολύ κάθετα να παίζουν, και φαίνεται ότι είναι και μια ομάδα ρυθμού. Δηλαδή, μόλις πιάσαν ρυθμό, πραγματικά είδαμε πράγματα από τους Γερμανούς. Καλούς συνδυασμούς και υψηλό τέμπο. Θέλει να βάλει ένταση ο Γιούργεν Κλοπ στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας Γερμανίας. Νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Η Ελλάδα κρατάει προς το παρόν. Έχει Βέβαια την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μασούρα στο πρώτο λεπτό, πρώτο προς δεύτερο, με την απόκριση στην εντυπωσιακή του Ούρμπικ. Τώρα πιέζουν ψηλά οι διεθνείς και καλά κάνουν, γιατί πρέπει να κλέψουν την μπάλα. Γυρίζει στα πόδια του Ούρμπικ, πηγαίνει στο ράουμ, ο μπακ της Λειψίας κρατάει. Για να με την προσπάθεια και την πίεση από τον Μασούρα, η μπάλα βγαίνει από μακρύνει ο Σάλιακα, διεκδικήσιμη σε ένα χώρο που κατεβάζουν οι Γερμανοί τελικά. Δεν βγαίνει μπάλα εκτός. Με μία κατεβάζει πάρα πολύ ωραία το δεκάρι της Γερμανίας, ο ποδοσφαιριστής. Κάνει, αν θυμάσαι, την ποδιά ο Μπούργκαρτ, ο Καρέτσας, στο πρώτο παιχνίδι. Μια ποδιά την οποία είδαμε και ξανάδαμε όλοι μας, δεν ξέρω πόσες φορές. Πασχάλη, μια εξαιρετική ενέργεια που, όπως είπε και ο ίδιος, δήλωσε ο Καρέτσας, δεν κατάλαβα τι έκανα. Μου βγήκε εκείνη την ώρα, αυθόρμητα. Και νομίζω κάπως έτσι βγαίνουν στους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έχουν ταχύτητα σκέψης, έτσι. Τώρα η μπάλα περνάει, διαμαρτύρεται για φάουλ η φίλαθλη εδώ στην Τούμπα. Δεν δίνει κάτι ο Τουρπέν στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα γυρίζει και από τον Άντων θα πούμε, όχι, ανεβαίνει ο Άντων. Ανεβαίνει ο άσος της Ντόρτμουντ. Για να δούμε, η μπάλα παίζει πολύ στο ξεκίνημα των επιθέσεων από τα αριστερά και μετά συγκλίνει. Ωραίο, ο Παύλοβιτς, εξαιρετική παλιά που γίνεται. Ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Μπίσκοφ να έρθει πρώτος στην μπάλα. Ο Τζολάκης βγήκε και μπλόκαρε τον αμφίλακα της Εθνικής. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι πριν την έναρξη του αγώνα, ο Μάικς Ογκαγκέτς, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μαζί με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας, πήγαν και στο μνημείο που υπάρχει για τα έξι αδικοχαμένα ετόπουλα και κατέθεσαν στεφάνια, γιατί σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή τα έξι παιδιά που γύριζαν από εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Το πρωί θυμίζω ότι έγινε και το μνημόσυνο το ετήσιο στα ΤΕΠ. 27 χρόνια έχουν περάσει, αλλά δεν τους ξεχνάει κανείς. Και για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, το 21ο λεπτό, με τον Ράουμ και ενώ πιέζει η Εθνική, αλλά χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι από την πίεση που έβαλε ο Κιζερίδης, έχει αλλάξει πλευρές στους δύο εξτρέμ. Έχει φέρει στα δεξιά τον Κιζερίδη, πήγε αριστερά τον Μασούρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η κίνηση, ίσως για μεγαλύτερη πίεση, δεν ξέρω. Παλιά τώρα περνάει ο Μπίσοφ, παλιά για τον Βίρτς, δεν βγαίνει πλάγιο και τελικά καταφέρνει ο Σάλιακας να κερδίσει το out από το διώξιμο που έκανε. Προσπάθησε εκεί να κοντράρει για να πάρει την μπάλα ο Σέρχαρτ, δεν τα κατάφερε, την έστειλε εκτός, out για την Εθνική. Πολύτιμες ανάσες, το 29 είμαστε, η Εθνική που μπήκε να ευνηδιάσει τους Γερμανούς στην National Mannschaft. Στην συνέχεια όμως οι Γερμανοί ανέβασαν πίεση, πήραν μέτρα, έφεραν το παιχνίδι μέσα και γύρω από την περιοχή του Κωνσταντίν Τζολάκη, δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Έλληνα goalkeeper. Και τώρα δείχνει η Εθνική να θέλει να ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Από το βολέ του τερματοφύλακα της Εθνικής και την κεφαλιά του Τρόι, η μπάλα κατέληξε πλάγιο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο κόσμος χειροκροτεί, δίνει όθηση, προσπαθεί να σμπρώξει τους διεθνείς σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η μπάλα πίσω και πάλι στον Τζολάκη. Ο Τζολάκη σε νέο βολέ με στόχο τον Ιωαννίδη. Η μπάλα δεν περνάει. Κλέβουν οι Γερμανοί στον χώρο του κέντρου. Και ελέγχουν με τον Άντων να δίνει για τον Μπούργκαρτ. Η μπάλα πάει για τον Σέρχαρτ. Ο Σέρχαρτ, ο οποίος έχει τον Σάλιακα. Σέρχαρτ αφήνει για τον Μπούργκαρτ. Σέρχαρτ θέλει προσοχή. Η μπάλα έξω. Ο Παύλοβιτς το γέμισμα για τον Βίρτς. Ο άσος της Λίβερπουλ, ο οποίος είναι από τα δεξιά. Στρώνει την μπάλα στον Μπίσοφ. Το σου του Μπίσοφ κόντρα. Απομάκρυνση, όχι. Μπάλα ξανά σε γερμανικά πόδια. Ο Βίρτς από τα πλάγια τώρα. Με το αριστερό θα κάνει συρτή πάσα πίσω. Θα επιχειρήσουν σουτ. Γυρίζει ο Παύλοβιτς. Η μπάλα πάει αριστερά. Κλέβουν οι Γερμανοί και πάλι με τον Βίρτς. Πάρα πολύ κινητικοί οι Γερμανοί. Κυκλοφορούν την μπάλα. Τη φέρνουν μία από εδώ, μία από εκεί. Η σέντρα τώρα που γίνεται. Η κόντρα. Η μπάλα καταλήγει. Νομίζω πλάγιο, τρέχει να προλάβει ο Σάλιακας. Κλέβει. Διακινδύνευσε ο Κιζερίδης, ήταν φάουλ τελικά από τον Σέρχαρτ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ λίγο ο Κιζερίδης διακινδύνευσε ένα λάθος, γιατί πήγε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, να γλιτώσει, να μην βγει κόρνερ, και έπεσε πάνω του ο Γερμανός διεθνής, αλλά θα μπορούσε να είχε γίνει ζημιά. Και θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή σε τέτοιες ενέργειες. Καμιά φορά είναι καλύτερο να αφήσεις ένα πλάγιο παρά να ρισκάρεις το να το γλιτώσεις και να σου πάρει την μπάλα ο αντίπαλος. Ο Κιζερίδης, ο οποίος σηκώνεται, τρέχει αρκετά, είναι φρέσκος, είναι πρώτο το παιχνίδι που παίζει. Θέλει η Ελλάδα την ενέργεια, θέλει τη φρεσκάδα. Εδώ βλέπουμε και τον Γιούργεν Κλοπ με το καπελάκι της Γερμανίας, ο οποίος κάτι λέει και στον διαιτητή. Ο Κλοπ, τον οποίο Πασχάλη χθες πήγαμε να πάρουμε μια φωτογραφία και τον φυγάδευσαν στην κυριολεξία η security. Μόλις είδανε καμιά εικοσαριά δημοσιογράφους Έλληνες να σηκώνονται, τον πήραν σηκωτό και τον βγάλαν έξω για να μην γίνει χαμός στην αίθουσα τύπου.
2: Nice.
1: Προφανώς αυτά ήταν δουλεμένα στην προπόνηση.
2: Εξεπακούεται.
1: Γιατί ήταν προφανές ότι ο Κλοπ θα ήταν ο στάρ, έτσι.
2: Μα είναι ο στάρ.
1: Η μπάλα ξανά για τον Σέρχαρντ, ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά από τα αριστερά. Θέλει προσοχή. Μπαίνει ο Σέρχαρντ. Παράλληλη πάσα, πλασέ και γκολ. Γκολ για τη Γερμανία. 0-1 φαινόταν και γίνεται η ζημιά. Ο Βίρτς είναι αυτός που σκοράρει. Νομίζω, όχι, δεν είναι ο Βίρτς, είναι το νούμερο 10. Είναι ο Μπούρκαρτ, ο οποίος πλασάρει, ο άσος της Γερμανίας, το δεκάριδος από την πάσα του Σέρχαρντ, ο οποίος έκανε πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή, μας τρύπησε πολλές φορές από τη δεξιά μας πλευρά. Υπήρχε ένα πρόβλημα, μου το έλεγε εδώ ο Γιώργος Μπούζα από την αρχή, δεν μπορεί ο Σάλιακας μόνο του να τον μαρκάρει.
2: Δεν έχει ντουμπλάρισμα, δεν έχει ντουμπλάρισμα.
1: Ποτέ.
2: Και έχει ένα νόητο, ξέρεις από πού ξεκινάει, Κώστα, από ένα νόητο μαρκάρισμα του Κουλιεράκη, στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί που είναι με άλλον δικό μας παίκτη, που ανεβαίνει τον Καβαλά, καβαλάει τρεις παίκτες μαζί. Τι δουλειά έχεις εκεί, αγόρι μου, εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, και αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο ένας με έναν δεν μπόρεσε ποτέ ο Σάλιακας.
2: Εντάξει, δεδομένο, τουμπλάρισμα, μα γι' αυτό λέμε δεν έχει παίκτη.
1: Από τον παίκτη, ναι.
2: Ωραία, δεν έχει παίκτη όμως να τουμπλάρει το Σάλιακα εκεί πέρα.
1: Του πήρε και τον αέρα και κατάλαβες, το φοβήθηκε, το φοβήθηκε.
2: Το φοβήθηκε.
1: Το φοβήθηκε. Λοιπόν, Γιώργος Μπούζος, 33 λεπτό, 0-1 η Γερμανία εδώ στην Τούμπα.
3: Λοιπόν, να πω μια αλήθεια ότι έβλεπα το χρονόμετρο να κοιτάει, να κυλάει ο χρόνος και έλεγα αν καταφέρουμε να πάμε 0-0 στα αποδυτήρια θα είναι ένα πραγματικό θαύμα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ήταν μαγειρευόταν, ένα γκολ μαγειρευόταν. Όταν είσαι συνεχώς σε παθητική στάση, αμήνεσαι non-stop, αμήνεσαι διαρκώς, κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο. Αλλά βλέπω ότι έχουμε έναν έλεγχο τώρα εδώ. Ο Τουρπέν αυτό λέει, καλεί κοντά το Μασούρα για να του εξηγήσει το τι γίνεται.
2: Όχι, απομακρύνεται, απομακρύνεται γιατί πήγε και ο Ιωαννίδης εκεί.
3: Είναι φάουλ πάνω στο Τζολάκι.
2: Πάνω στο Τζολάκι.
3: Ναι, νομίζω, επειδή έχει το φαίνει μπροστά σου, Πασχάλη, νομίζω αν μπορούμε κάπου να σταθούμε είναι σε φάουλ στο Τζολάκι. Γιατί πριν ο Σάλιακας χάνει τον Σέρχαρντ, γίνεται από εκεί παράλληλη σέντρα και πετιέται ο σκόρερ και πάει να το δει. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο βοηθός, ο assistant έχει διαφορετική άποψη. Για να δούμε τώρα το goal check, τι θα γίνει με τον Τουρπέν, ο οποίος πάει να το δει. Για να δούμε εδώ. Άρα είμαστε στο ξεκίνημα της φάσης, υπάρχει φάουλ πάνω στο Ζαφίρι, πηδάει και ο Κουρμπέλης.
2: Ο Κουλιεράκης κάνει το φάουλ.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Ο Κουλιεράκης
3: εδώ,
2: το κάνει.
3: Ο Κουλιεράκης, δεν βλέπω κάτι υπέρ της ελληνικής ομάδας εδώ. Με το χέρι, εκτός αν υπάρχει χέρι.
2: Α, εκεί πέρα γίνεται χαμός. Γίνεται χέρι, αλλά.
3: Αυτό μόνο μπορεί να.
2: Ναι, ναι, μόνο εκείνο. Αυτό. Ναι, ναι, αυτό.
3: Με το χέρι, με το χέρι σταματάει την μπάλα με το χέρι. Δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει.
2: Αλλά αυτό με το χέρι είναι τώρα κωμωδία. Ό,τι θέλουν να σφυρίζουν όπου
3: δεν θέλουν. Η μπάλα με το χέρι. Έχασε τη φάση ο Τουρπέν, μπορεί να είσαι ο κορυφαίος, αλλά εδώ χάνεται η φάση. Άρα αυτό που ευχόμουν μέσα μου, Πασχάλη.
2: Θα γίνει μάλλον πραγματικότητα.
3: Στο τέλος να πάμε στο ημίχρονο να πάμε 0-0. Αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο Σάλιακας από εδώ είναι φανερό ότι δεν μπορεί. Μαρκάρει με τα μάτια. Δεν μπορείς να μαρκάρεις με τα μάτια. Ο αντίπαλος τον παίρνει και τον βάζει μέσα στην περιοχή. Και από εκεί έχουν βγει μία, δύο, τρεις πολύ επικίνδυνες στιγμές για τους Γερμανούς. Όπως.
2: Χάσαμε. Το χάσαμε τον Γιώργο Μπούζο, θα επανέλθει κάποια στιγμή. Ο Τουρπέν λοιπόν δίνει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, έτσι άκυρο τον γκολ των Γερμανών, κάτι είναι και αυτό, έτσι 10 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0, οι Γερμανοί έχουν ισοπεδωτικά κλείσει την εθνική στα καρέτης. Έλα Γιώργο.
3: Και ευτυχώς είμαστε στο 0-0, 35 λεπτό. Πασχάλη, μας ακούτε?
2: Σας ακούμε, σας ακούμε.
3: Πασχάλη?
2: Ναι, σας ακούμε, Γιώργο.
3: Πασχάλη, μας ακούτε?
2: Δεν ξέρω.
3: Μας ακούνε.
2: Εμείς okay. Σας ακούμε.
3: Ωραία,
2: σας ακούμε.
3: Είμαστε μια χαρά. Εδώ πρέπει να έχει υπάρχει φάουλ στο Κουρμπέλι. Ναι, και είναι και η κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει σε Γερμανό. Είχε δεχθεί μία ο Τσιμίκας. Και είναι πολύ σκληρό, θα έλεγα, το φάουλ πάνω στον Κουρμπέλι. Προτεταμένο από τον Άντων με το νούμερο 3. Ο Γερμανός θα πάρει δεσπρωτεταμένο πόδι επάνω, θα τον πατήσει πάνω στο πέλμα, καθαρό φάουλ, είναι απόλυτα σωστή, επιβεβλημένη η κίτρινη κάρτα. Και δεν είναι μόνο η κίτρινη κάρτα, είναι ότι παίρνουμε δύο ανάσες. Γιατί ο Κουρμπέλης είναι στο χόρτο. Οι άλλοι παίρνουν ανάσες, κερδίζουμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε λίγο να ανασυνταχθούμε και να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Γιατί όταν αμήνεσαι, αυτό σημαίνει ότι καταναλώνεις δυνάμεις. Όταν καταναλώνεις δυνάμεις, ο αντίπαλος είναι πιο φρέσκος, είσαι πιο κουρασμένος και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την ελληνική ομάδα να πάρει ανάσα προκειμένου να βρουν οι παίκτες δυνάμεις για να ανασυνταχθούν και να προχωρήσουμε στα τελευταία 10 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Τώρα είμαστε στο 36ο λεπτό. Αλλά νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς θα πρέπει να αναθεωρήσει άρδιν τη στρατηγική με την οποία κατέβασε την ομάδα στα πρώτα αυτά λεπτά, τα 36 στο πρώτο ημίχρονο. Θέλουμε ιδιαίτερα κάτι στη μεσαία γραμμή. Έχουμε θέμα με το Σάλιακα από δεξιά. Κορυφαίος όλων ο Τζολάκης. Όταν ο τερματοφύλακά σου είναι ο κορυφαίος όλων, αυτό δείχνει τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Βέβαια, εδώ να πω ότι τη μεγαλύτερη ευκαιρία τη χάσαμε εμείς.
2: Κόκκινη κάρτα σε ποιόνα, κόκκινη κάρτα
3: στο ξεκίνημα.
2: Στον Τωροσίδη. Κόκκινη κάρτα στον Τωροσίδη.
3: Α, οκ. Okay. Για να δούμε τη φάση τώρα. Με την ελληνική ομάδα η μπάλα θα πάει πίσω στο Τζολάκι. Ο Ζαφίρης θα την γυρίσει πιο πίσω. Ο Τσιμίκας ευτυχώς δεν θα κάνει το λάθος. Ο Ζαφίρης θα την πάει την μπάλα λίγο πιο πλάγια. Από εκεί η μπροστινή μπαλιά που σε κανέναν. Σε γερμανικά πόδια άλλη μια ευκαιρία για τους Γερμανούς να εκδηλώσουν επίθεση. Το 1-2, 38 λεπτό. Για να δούμε τώρα το Σάλιακα από εδώ. Η μπάλα θα αλλάξει. Από αριστερά, όπως επιτίθεται οι Γερμανοί, βρίσκουν πάντα πρόσφορο έδαφος και ελεύθερο χώρο. Η μπάλα θα γυρίσει, θα πάει λίγο πιο πίσω. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη όμως και σε λίγο πάμε σε Κώστα Πετρώτο καλύτερα.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα 31 το λεπτό παραμένει το 0-0. Οι Γερμανοί και πάλι μπροστά με τον Τρόι. Μπαλιά που γίνεται, ο Μπούρκχαρτ δεν προλαβαίνει, κόβουν οι διεθνείς, ο Τζολάκης με τα πόδια. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, κατεβάζει ο Βίρτς, ελέγχει ο Παύλοβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο κέντρο. Βίρτς και Παύλοβιτς είναι πάρα πολύ καλή, αλήθεια είναι αυτή. Ελέγχει ο Παύλοβιτς, ο άσος της Μπάγκεν, 5 παίκτες εκεί Μπάγκεν στην δεκάδα, το πάει στον Κάρλι μπάλα. Ο Κάρλι είναι ο θεωρούμενος Κωνσταντέλιας της Μπάγκεν. Η σέντρα απομάκρυνση από τον Κουλιεράκη, από τον Μαυροπάνο μάλλον. Ο Μαυροπάνος είναι ο οποίος καθαρίζει άλλη μία μπάλα. Εξαιρετικός σε όλη αυτή τη σειρά των αγώνων στο Nations League ο Ντίνος Μαυροπάνος. Κατεβαίνει μπάλα για τους Γερμανούς. Ξανά πίσω για τον Τρόι. Η μπάλα για τον Άντων, ο Άντων θα δώσει στο Ράουμ. Δίνει στο Ράουμ, θα την γυρίσει για τον Άντων. Κοντινές πάσεις από τους Γερμανούς. Ο Βίρτς που είναι σε ελεύθερο ρόλο, τώρα έχει έρθει αριστερός half extreme ο άσος της Λίβερπουλ. Πραγματικά ο παίκτης που είναι και ένα στοίχημα, επαναλαμβάνω, του Κλοπ, να του δώσει ένα boost στην καριέρα του. Γιατί μετά τη Λεβερκούζεν η αλήθεια είναι στην Λίβερπουλ δεν έχει αποδώσει τόσο. Παύλοβιτς έξω από την περιοχή. Η μπάλα πάει δεξιά. Ο Μπίσκοφ γυρίζει μπάλα. Ξανά στον Παύλοβιτς. Τώρα πάει στον Ράουμ. Ο μπακ της Λειψίας ελέγχει. Σέρχαρτ. Ο επιθετικός της Φράιμπουργκ περνάει. Φάουλ που του κάνει ο Κιζερίδης. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα μαρκαρίσματα του Σέρχαρτ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Είτε ο Σάλιακας πάει είτε ο Κιζερίδης. Εκεί τα προβλήματα στο μαρκάρισμα είναι πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι θέλει τουμπλάρισμα οπωσδήποτε ο Σέρχαρτ, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα το μαρκάρισμα. Εξαιρετική ενέργεια του άσου της Φράιμπουργκ. Έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, έφυγε και κέρδισε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τους Γερμανούς. Έχουμε πει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Βίρτζ είναι πάνω στην μπάλα με τον Ράουμ. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Λογικά ο Βίρτζ με εσωτερικό φάλτσο. Ενώ ο Τουρπέν υποδεικνύει πού να στήσουν το τείχος οι Έλληνες διεθνείς. Για να δούμε. Ράουμ και Βίρτζ και όλοι οι παίκτες της εθνικής μέσα στην περιοχή τους για να υπερασπιστούν την αιστεία του Τζολάκη. Δύο άτομα στο τείχος. Για να δούμε ποιος εκτελέσει. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Γερμανία. Ο Ράουμ εκτελεί. Απομάκρυνση εύκολη, αλλά η μπάλα καταλήγει σε γερμανικά πόδια και γυρίζει από τον Τρόι δεξιά για τον τώρα μπάλα στον Ράουμ, ήρθε αριστερά, το σούτ του Ράουμ ψηλά πάνω από την εστία. Δεν ανησύχησε σε αυτή τη φάση ο Τζολάκης, αλλά δεν είναι και τρόπος αυτός να μαζευτούμε τόσο πίσω. Δηλαδή εμένα τώρα Πασχάλη μου έκανε και εντύπωση στο φάουλ που ήταν όλοι στην περιοχή.
2: Όλοι. Παίκτης, όλοι δεν είναι. Μόνο Μασούρα ήταν
1: έξω. Μόνο
2: Μασούρα ήταν.
1: Και αυτός μέσα μπήκε.
2: Στην εξέλιξη.
1: Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει παίκτης να πάρει το διώξιμο. Δεν έχει στο μυαλό σου πώς θα καταρρύσει τη φάση για να πάρει κατοχή. Ο Τζολάκης τώρα με λίγα μέτρα φόρα έτοιμος για να εκτελέσει. Ψάχνει σε ένα χώρο που είναι πολύ διεθνής να βρει ελληνικό κεφάλι και το βρίσκει. Δύο κεφαλιές κερδισμένες γαλανόλευκες, η μπάλα κατεβαίνει. Τρέχει τώρα ο Κάρλ, θέλει προσοχή, φεύγει με ταχύτητα ο παίκτης της Μπάγκερ να απομακρύνει ο Μαυροπάνος πλάγιο. Οι τελικές είναι 11-1. Απίστευτο. 11-1
2: τελικές. Η μία του Μασούρα, έτσι.
1: Η μία τελική βέβαια ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα, αυτή η εξαιρετική ναι. κεφαλιά και η τρομερή επέμβαση του Ούρμπικ. Αλλά από εκεί και πέρα, νάδα που λένε και οι Ισπανοί, τίποτα. Πάλι ο άσος της Φράιμπουργκ, φοβερό σουτ. Φοβερό σουτ από το Σέρχαρτ, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη. Εξαιρετικός ο παίκτης της Φράιμπουργκ, πραγματικά.
2: Ούτε το
1: είναι
2: είδε.
1: Από τους καλύτερους, ναι, από τους καλύτερους της Γερμανίας. Μας έχει κάνει γιογιό, στην κυριολεξία όμως. Έτσι.
2: Μια ομάδα μόνος.
1: Αριστερά,
2: μια
1: ομάδα μόνος. Άξονα, ασταμάτητος ο Σέρχαρτ. Ευτυχώς που σημάδεψε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Πρέπει να δούμε λίγο την αξία του παιδιού αυτού, γιατί το βλέπω σύντομα να φεύγει σε μεγαλύτερη ομάδα.
2: Δεδομένο. Όλοι από κάπου ξεκινάνε.
1: Συνέχεια, νέο βολέ. Νέο βολέ. Η μπάλα καταλήγει σε γερμανικά πόδια. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη τώρα για τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Δεν είναι συνδεδεμένος. Κώστα.
1: Δεν σε ακούνε, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στο παιχνίδι μας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι προσπάθεια αυτή η εθνική μπροστά μετά από ώρα. Κρατάνε οι διεθνείς. Η μπάλα καταλήγει σε ένα χώρο που πάλι ο Σέρχαρτ παίρνει. Θέλει προσοχή τώρα. Φεύγουν οι Γερμανοί μπροστά. Ο Ράουμ θα δώσει για το Σέρχαρτ. Ευτυχώς έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα πίσω στα πόδια του Τζολάκη. Τα πιο σίγουρα πόδια σήμερα στο παιχνίδι. Κατεβάζει ο Βίρτς. Θέλει προσοχή τώρα. Έκλεψαν οι Γερμανοί με την πίεση ψηλά. Έξυπνη παλιά, αλλά δεν ακολούθησε εκεί ο άσος της Γερμανίας, ο Μπούρκαρτ. Ξανά οι Γερμανοί κλέβουν. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Είναι όλοι οι παίκτες της Γερμανίας μπροστά και πιέζουν. Ανελέητο gegenpressing, όπως λένε οι Γερμανοί, από τον Κλοπ. Αυτό που θέλει. Κερδισμένο φάουλ για την εθνική. Το πήρε ο Ιωαννίδης από τον Άντων. Κερδισμένη μονομαχία. Ανάσα στην κυριολεξία. Πραγματική ανάσα για την εθνική ομάδα, η οποία νομίζω εδώ που το έφτασε θέλει να πάει στο ημίχρονο να ανασυνταχτεί, να πάρει ανάσες για να μπορέσει να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Κλέψιμο πάλι το Γερμανό, θέλει προσοχή, ο Μαυροπάνος διώχνει με τάκλιν και κάνει και πάσα. Εξαιρετική, για να δούμε το Μασούρα. Προσπάθεια, κόβουν οι Γερμανοί με τον Άντων, δεν υπάρχει τίποτα λέει ο Τουρπέν. Η μπάλα κλέβουν οι διεθνείς. Πρέπει να πιέσει ψηλά και η εθνική. Δεν μπορεί να είναι συνεχώς παθητική. Με το Μαυροπάνο τώρα. Η μπάλα δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας ψάχνει να βρει τον Κιζερίδη. Δεν μπορεί. Μαυροπάνος. Συρτή πάσα έξι.
2: Το θέμα είναι να μπορεί, Κωστά.
1: Ναι. Πάμε για 4 λεπτά καθυστερήσεων. Νομίζω δικαιολογημένα. Είχαμε και την καθυστέρηση μεγάλη στη φάση του γκολ που πέτυχαν οι Γερμανοί και δεν μέτρησε. Οπότε τα μετράει όλα αυτά ο Τουρπέν. Αλλά θα είναι 4 λεπτά τα οποία απαιτούν καλή διαχείριση από την εθνική. Οι Γερμανοί θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα. Ο Παύλοβιτς είναι αυτός που ελέγχει η μπάλα. Θα πάει δεξιά στον Καρλ. Ο 18χρονος της Μπάγκερν ελέγχει η μπάλα στον Βίρτς. Ο Βίρτς με μία για τον Άντων. Ο Άντων για τον Ράουμ. Η πάσα του Ράουμ θέλει προσοχή. Ο Βίρτς μέσα στην περιοχή. Όχι. Ο Βίρτς είναι, ναι. Ο Βίρτς είναι για τον Σέρχαρτ. Πάλι ο Σέρχαρτ. Η σέντρα από μάκρυ του Μαυροπάνου, ο οποίος είναι ο γκόλιθος. Πραγματικά. Ξεχωρίζει παρουσία του. Ωραία πας τώρα του Παυλίδη για τον Μασούρα. Δεν προλαβαίνει. Μπόρεσε ο Τιάο και μάζεψε την μπάλα πρώτος. Και πάλι ο Βίρτς, ο οποίος είναι πανταχού παρών. Πραγματικά. Κάρλ, από τα δεξιά η Γερμανία. Με τον Κάρλ. Βίρτς, Μέσα στην περιοχή ο Βίρτσελ, προσοχή, θα πατήσει για τον Τιαό. Έξω από την περιοχή πάσα, το πάτημα, ο Κάρλ ψηλά out. Εξαιρετική ενέργεια από τον Μπίρχοφ, από τον Μπίρσοχ, Μπίσχοφ, συγγνώμη, ο οποίος πάτησε την μπάλα για τον Κάρλ, ψηλά το σουτ από τον πιτσιρικά της Μπάγκεν, δύο συμπαίκτες στην εθνική ομάδα και την Μπάγκεν Μονάχου. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή των Γερμανών πραγματικά, αλλά δεν ήταν καλό το τελείωμα του Κάρλ, δεν είχε καλή ισορροπία, δεν ζήγησε καλά το σώμα του και η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά πάνω από την εστία. Έχουμε διανύσει πλέον σχεδόν τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που υπέδειξε ο Τουρπέν και μας τα έδειξε με το πινακάκι το τέταρτος.
2: Έδειξε η τηλεόραση τον Γιωβάνο Βεζεφίος, είναι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτό που βλέπει.
1: Ναι, λογικό είναι, είναι πολύ μεγάλη πίεση.
2: Μιλάμε για, ναι.
1: Εδώ βλέπεις ότι περιμένουν όλοι πώς θα περάσουν τα λεπτά να πάμε στο...
2: Ναι, ναι, να πάνε ξεκουραστούν.
1: Και τα περνάμε υποφέροντας, δεν είναι ότι περνάει ο χρόνος. Για να δούμε τώρα αν μπορεί να γίνει ένα λάθος εδώ. Θα ήταν πραγματικά θείο δώρο τώρα να μας δοθεί μια ευκαιρία στο τέλος του ημιχρόνου. Μπάλα πάει στο round και αυτός πολύ καλός. Γενικά η αριστερή πλευρά, γιατί έρθει ο Βρίτς από εδώ και ντάει των Γερμανών.
2: Στο.
1: Πάλι ο Σέρχαρντ. Για να δούμε. Ο Σέρχαρντ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εξαιρετικός. Σουτάρει, τάκλινα από το Σάλιακα. Μπάλα δεν φεύγει. Ο Βρίτς το σούτι κόντρα. Πλασέ δίπλα από την εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία αυτή. Από τον Παύλοβιτς που έδωσε για τον Βίρτς. Ο ευτυχώς δεν μπόρεσε ο Μπούρκαρτ να βάλει το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οι Γερμανοί οι οποίοι χάνουν μεγάλες ευκαιρίες. Εδώ δεν ξέρω αν θα ήταν offside, νομίζω καλυπτόταν. Ο Σέρχαρντ, ο οποίος βλέπει το Σάλιακα να τον έχει στο 1-1,5 μέτρο και του παίρνει συνεχώς τα βήματα και πατάει περιοχή. Δεν ξέρω, θέλει ένα τουμπλάρι μαγεία, αλλά και πώς να το πετύχει, ποιον αφήσει δηλαδή για να πάει μπαλάκι. Απομακρύνει ο Άντων στο χώρο του κέντρου. Εδώ μέχρι και ο speaker βγάζεται στην τούμπα, έβαλε μουσική για λίγο. Βγάζεται να το λήξει, Πασχάλη. Από τα μεγάφωνα έπαιξε μουσική. Βιαζόμαστε να το λήξουμε, να πάμε στην ανάπαυλα, γιατί είναι προφανές ότι θέλουμε ανασύνταξη. Θέλει, νομίζω, κανένα μισό λεπτό ακόμα, όχι μισό, λιγότερο. Βλέπω στην τηλεόραση έχει 26.
2: Μπορεί να σκοράρουμε όμως εμείς, έτσι, ξέρεις, ο νόμος του ποδοσφαίρου.
1: Μακάρι να γίνει ένα λάθος από τους Γερμανούς. Οι οποίοι νομίζω παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα, αν και το μάτς αυτό το είδα μετά. Το Γερμανία-Ελλάδα νομίζω είναι πολύ καλύτερη εικόνα τους. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το παιχνίδι. Συνέχεια, απομάκρυνση, τέλος λυτρωτικό. 0-0 ημίχρονο εδώ στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία. Μία Ελλάδα η οποία πήγε να κάνει τον απόλυτο ευθυνδιασμό στην αρχή να σκοράρει με το Μασούρα και στη συνέχεια δέχθηκε ανελαίει το pressing, ανελαίει την πίεση από τους Γερμανούς. Μεγάλες ευκαιρίες, νομίζω κορυφαίες αυτό το πρώτο ημίχρονο για την εθνική. Ο Τζολάκης, ο οποίος είναι εντυπωσιακός και προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η εθνική. Πρέπει να βρει τρόπο έναν παίκτη να κρατήσει. Ούκο λυγίσει την μπάλα στο κέντρο. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε με τους Ολλανδούς, το έχουμε και σήμερα και δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί. Ο λόγος σε εσάς, επαναρχόμαστε για ένα δεκάλεπτο για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, ωραία, Κώστα. Λοιπόν, αλήθεια είναι. Μιλάμε για κατήφορο, όχι αστεία. Έτσι, ανάσα. Αν έχουμε να θυμηθούμε κάτι, είναι το δεύτερο λεπτό. Του Μασούρα, δεν είναι κάτι φορά, είναι πώς το λένε αυτό, όταν κατεβαίνει από το βουνό, αυτό που σε παρασύρει τα πάντα στο διάβατο, ένα τέτοιο πράγμα. Και δείχνει ανήμπορη η εθνική να αντιδράσει. Και δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Γιωβάνοβιτς ώστε να αναχαιτήσει αυτόν τον τρελό ρυθμό των Γερμανών. Εύχομαι να κουραστούν πιο γρήγορα οι Γερμανοί, αλλά όπως ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κουράζονται αυτοί που παρακολουθούν την άλλη ομάδα και όχι αυτή η ομάδα που κάνει τους άλλους να τους παρακολουθούν. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
14: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 23 93 0 21 222.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε. Έτσι πήρατε την ανάσα σας. Να πάρει και η Εθνική την ανάσα της, γιατί έτσι όπως τη βλέπω δεν πάει καλά. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι το δεύτερο μήκρονο, έτσι. Δηλαδή θα είναι και αφύσικο και από πλευράς Γερμανών, αλλά και από πλευράς Εθνικής να έχουμε την ίδια εικόνα. Πάμε να δούμε λίγο στο στοίχημα τι έχουμε στα παιχνίδια τα οποία του Nations League, κυρίες και κύριοι, και μετά θα πούμε και τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε Ολλανδία-Σερβία 1-1, παρακαλώ, με γκολ των Κουπ Μάινερς και Σβέτκοβιτς. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφάρισε η Σερβία. Ουαλία-Δανία 0-0. Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1. Ο Βάσμπακ, ο Άσερ, το σέντερ μπακ της Νορβηγίας, άνοιξε το σκορ. Ισοφάρισε ο Ζωάο Κανσέλο, κυρίες και κύριοι, σε 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για το Nations League. Φυσικά με το Ελλάδα-Γερμανία και αυτό στο 0-0. Έχουμε και το Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0 με τον γνωστό άλλωστε center for, έτσι, τον Τρόι Πάρο, το οποίο φαντάζομαι έχετε δει το βίντεο, το γκολ που βάζει στον προηγούμενο αγώνα, όπου περιμένει να έρθει κάποιος συμπαίκτης του και αναλαμβάνει να πάρει την μπάλα μόνος του και να κατέβει κάτω, περνώντας τέσσερις ποδοσφαιριστές και πλασάροντας και τον τερματοφύλακα και σκοράροντας κιόλας. Είναι από τα highlight, πιστεύω, του Nations League. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όμως παιχνίδια σε εξέλιξη, όπως είναι το Αίγυπτος-Νότια Αφρική, διεθνή φιλικά και αυτά 0-1. Μαρόκο-Μάλι 1-1, μόλις σοφάρισε το Μάλι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Σαντέλμο Αλμιράντε Μπράουν 3-1, Τσακαρίτα Πατρονάτο 0-0. Πάμε Ιταλία. Έχουμε Ιταλία την Σέρια C, δηλαδή την τρίτη κατηγορία. Αλκιόνε Τρέντο 1-1, Λατίνα Όστια Μάρε 1-1, Οτάνσε Αλταμούρα 0-0, Ποτένσα Πικέρνο 2-2, Σαρλεριτάνα Μπάρι 0-1. Πάμε στη Χιλή δίπλα, δηλαδή ο Χίγκινς Ντεπόρτες Κοσεψιόν 0-0. Πεταγόμαστε πιο δίπλα στην Ισπανία, όπου έχουμε Σαμπατέλ Ανδόρα 0-0, Τζιρόνα Μαγιόρκα 0-0, Ντεπορετίβο Πάστο Φορταλέζα 0-0, Σέρο Μοντεβιδέο Wanderer στην Ουρουγουάη 0-2, Ρεάλ Σαραγώσα Τερουέλ 1-1. Πάμε ξανά Αργεντινή, Ουρουγουάη, Πλάζα Κολόνια Σερίτο, δεν γίνεται το μάτς. Στην Αργεντινή Central Norte Racing de Córdoba 0-0. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν σκορ ή δεν έχουν σκορ και είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φιλακροατές. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα της Εθνικής, η οποία είναι φυσικά, εντάξει, θα μου πεις τώρα παίζει ρόλο, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Όπως είδατε ότι και οι δύο υπερδυνάμεις, οι πανευρωπαϊκές υπερδυνάμεις, και η Ολλανδία και η Γερμανία, παίζουν άλλο ποδόσφαιρο. Η Κεντρική Ευρώπη, παιδιά, είπαμε, παίζει άλλο ποδόσφαιρο και αυτό φαίνεται. Ας μην ξεχνάμε τώρα το παιχνίδι, μάλλον πρέπει να ξεχάσουμε το παιχνίδι στο Augsburg, έτσι. Δεν έχει χαθεί τίποτα για την Εθνική. Η ισοπαλία πάλι είναι καλός βαθμός να πάρεις, αλλά κυρίως θα ήταν το μεγάλο, το κόλπο γκρόσο, να χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι, της Εθνικής, είναι να πάρεις τη νίκη από τους Γερμανούς, αυτούς τους Γερμανούς, έτσι, οι οποίοι δεν θυμίζουν τίποτα. Έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Ο Κλοπ πήγε τώρα, αν αναλογιστεί κανένας, το πρώτο παιχνίδι με Ολλανδία και Ελλάδα ήταν η εικόνα, άλλαξε λίγο η εικόνα με Σερβία και τώρα αλλάζει άρδινη εικόνα, γιατί είδαμε ότι η Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της και με τη Σερβία βέβαια, αλλά και με την Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι ο Κλοπ κάνει πραγματάκια, δουλεύει πραγματάκια και φαίνεται κιόλας όταν ξέρουν από πού να χτυπήσουν, έτσι. Δεν πάνε από την πλευρά του Τσιμίκα ή πήγαν τουλάχιστον στην αρχή, είδαν από είδαν και ξαφνικά βλέπουν τον Σέρχαρτ να κάνει το παιχνίδι ίσως της ζωής του κατά κάποιο τρόπο, με κορυφαίους αυτούς τους δύο και τον Βίρτς της Λίβερπουλ και τον Σέρχαρτ, πιστεύω να μην τους δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε λίγο τώρα στην Τούμπα, πάμε να δούμε, γιατί μάλλον μπαίνει και ο Ανδρούτσος από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Καστάνης και ο Καρέτσας. Γιώργο.
1: Ναι, ναι, και ο Καρέτσας
0: και ο Ανδρούτσος.
1: Και ο Ανδρούτσος είναι οι δύο βασικές αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με την έναρξη του δευτερού ημικρόνου, ενώ και οι υπόλοιποι διεθνείς θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για να...
0: Στη θέση ποιον, Γιώργο?
1: Τώρα θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Φαντάζομαι ο ένας που θα θυσιαστεί είναι ο Κιζηρίδης.
1: δεν μπορεί να εξαδικώ, αλλά θέλω να δω λίγο και τον τέταρτο που σηκώνει το ταμπελάκι. Τώρα γίνεται η ανάλογη διαβούλευση
0: με το Κουρμπέλη. Πιστεύω αυτοί οι δύο είναι υποψήφιοι για την έξοδο. Εκτός αν προτιμήσει τον Ζαφίρη, εκτός αν βγάλει κάποιο από τα δύο φόρ, δηλαδή ένα από τον Παυλίδη ή Ιωαννίδη, γιατί είναι κατατροπικτική η τέτοια η Γερμανία.
1: Ναι. Πάντως σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση μεσαία γραμμή, διότι οι Γερμανοί κυριάρχησαν απόλυτα σε αυτό το χώρο και πίεζαν ασφυκτικά οι τελικές προσπάθειες των Γερμανών έναντι της δικής μας ομάδος, αυτό αποδεικνύει. Εμείς είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μασούρα.
0: Ναι.
1: Εκεί ανευστοχούσαν οι διεθνείς, ο Μασούρας, μετά την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Εκεί θα βάζαμε δύσκολα, αλλά και πάλι νομίζω η κατηφόρα δεν θα άλλαζε. Τώρα αποχωρεί με το νούμερο 14 ο Παυλίδης.
0: Άρα έβγαλε center forward. Έβγαλες.
1: Ναι,
0: αφήνει Ιωαννίδη μόνο του δηλαδή μπροστά.
1: Προφανώς αφήνει μόνο τον Ιωαννίδη. Και η δεύτερη αλλαγή, άρα διαφοροποιεί το σχήμα, το 4-4-2 ή γίνεται 4-2-3-1, γίνεται 4-3-3. Οι εντολές οι τελευταίες από τον Ιβάν Γιοβάνοβι στον Ανδρούτσο. Θα αποχωρήσει με το νούμερο 23 ο Κιζηρίδης. Εδώ ευστόχησες, κύριε Πασκάλη. Ξανά. Είχες πει, μάλλον πάει να βγάλει τον Κιζηρίδη.
0: Ναι, θα βγάλει αυτό. Ή ένα από τα δύο center forward, είπαμε.
1: Ναι.
0: Αν πήγαινε δηλαδή για ενίσχυση, αφού δεν βγάζει Κουρμπέλη, έτσι, κρατάει Κουρμπέλη Ζαφίρη μαζί με
1: τον
0: Ανδρούτσο, ναι, για να μπορέσουν να βγάλουν να σταματήσει την έφοδο. Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Και έχει τον Ιωαννίδη, έχει τον Μασούρα και έχει και τον Καρίτσα. Άρα λογικά θα δω και την διάταξη όπως θα διαμορφωθεί, αν θα είναι 4-3-3 ή 4-2-3-1, για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Μάλλον αυτό που είπε στο δεύτερο θα είναι, μάλλον.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Αρκεί να μην είναι οι Γερμανοί το ίδιο.
1: Ναι, γιατί ειλικρινά από ένα σημείο και μετά κοιτιόμασταν εδώ και με τον Γιώργο και με τον Κώστα και λέγαμε αμάν να το γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε σε κάθε επίθεση την επιθετική προσπάθεια των Γερμανών. Λοιπόν, πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να δούμε πώς θα είναι ο Καρέτσας, πώς θα είναι ο Ανδρούτσος, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με δίπολο την Ολλανδία, έτσι πρέπει να το καταγράψουμε, να το σημειώσουμε. Και τώρα για να δούμε την επίθεση των Γερμανών που δεν έχουν κάνει αλλαγή, με τον Τιαό. Τιαό που κρατάει την μπάλα με το αριστερό πόδι, αμέσως θα δώσει στον Βίρτς. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, σπουδαίο παιχνίδι από τον Βίλτς αυτός. Αριστερά για τον Ράουμ. Προσοχή, εδώ πατάει περιοχή. Συγκλίνει, μαρκάρει ο Καρέτσας, πιέζει. Βγαίνει μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής εθνικής μας ομάδος και έρχεται ο Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς αλλάζει πλευρά από δεξιά, όπως επιτίθεται οι Γερμανοί, με τον Έλναρτ Κάρλ. Ο Κάρλ πάει να περάσει μια κάτι παλιά, δεν του βγαίνει και γρήγορα η διεθνής μας με τον Μασούρα θα προλάβει, όχι. Δεν προλαβαίνει, ο Μασούρας πήρε και τον περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη του Παυλίδη που πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ήταν από την αρχή, από την αρχή ήταν αρχηγός ο Μασούρας.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο, διορθώνω. Σωστά. Λοιπόν, το 0-0 διατηρείται και γρήγορη μπάλα δεξιά για τον Κάρλ. Αυτός δίνει κάλλιστα για τον Παύλοβιτς, ο Παύλοβιτς για τον Μπίσοφ. Γίνεται το τακουνάκι, κρατάει ο Παύλοβιτς, ο οποίος δεν μπορείς να του πάρεις την μπάλα από τα πόδια, είτε από το δεξί είτε το αριστερό, λες και έχει μαγνήτη εκεί. Η βαθιά παλιά τώρα για τον Κάρλ από δεξιά. Η σέντρα με το αριστερό, σουτ! Εντάξει, ο Ζολάκης τον μπλοκάρει, μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ήταν περίτεχνο, καλό το σούτ, αλλά ο Τζολάκης είχε καλή θέση κάτω από την εστία του στο 48 λεπτό. Και δεν επέτρεψε στον Γερμανό διεθνή να παραβιάσει την εστία του. Ελλάς,

0: ορθολογικά. Γιατί για να πιάσω στον ύμνο την άμυνα των Γερμανών, την καλά αμυντική διάταξη των Γερμανών, δεν το πιστεύω τώρα. Αντιθέτως, οι Γερμανοί βγαίνουν μπροστά με τον Βίρτς, ο οποίος συγκλίνει στον χώρο του κέντρου. Κάτι παλιά, καταπληκτική, δεν πέρασε ευτυχώς για τον Καρλ. Γίνεται το λάθος. Υπάρχει υπόδειξη για χέρι σε παίκτη της γερμανικής ομάδος, άρα το φάουλ υποδεικνύεται αμέσως από τον Γάλλο ρεφέρι. Και αυτός αμέσως από τον Σάλιακα. Η μπάλα θα επιστρέψει στον Τζολάκη, ο οποίος είχε 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο και κράτησε όρθια την εθνική μας ομάδα σε αυτές τις καταιγιστικές επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει οι Γερμανοί διεθνείς. Για να δούμε τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Σάλιακα, και πάλι χάνεται η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Έρχεται ο Μπίσοφ, αυτός για τον Καρλ. Τακουνάκι, ευτυχώς είναι και αυτά τα τακουνάκια τα οποία δεν είναι αχρίαστα, είναι μένα, αλλά για να δούμε τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι ανάμεσα σε τρεις. Όχι, θα τον κόψει πάρα πολύ άνετα ο Τρόι. Αλλά κρατάει την μπάλα έξυπνα ο Κάρετσης. Από δεξιά για τους διεθνείς με το Σάλιακ, αυτός πιο πίσω για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος ισορροπεί, ηρεμεί το παιχνίδι. Για τον Κουρμπέλη και πάλι για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος για τον Σάλιακα. Στη μεσαία γραμμή και από δεξιά, όπως επιχειρούν να αναπτυχθούν οι διεθνείς μας, με τον Ζαφίρη και πάλι για τον Σάλιακα. Με την μία αυτός για τον Καρέτσα που περνάει έξυπνα και βγαίνει μπροστά από τα πλάκια δεξιά. Θα κάνει και τη σέντρα την παράλληλη. Έρχεται ο Τσιμίκας, σπρώχνεται και ο Καρέτσας πατάει, κρατάει την μπάλα, κερδίζει κόρνερ. Βεβαίως και με το αριστερό χέρι ξεσηκώνει τους Έλληνες φιλάθλους, παρακινώντας τους να υποστηρίξουν και να φωνάξουν ζωηρά ζωντανά για την εθνική μας ομάδα στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Live μετάδοση από το Μετρόπολης, από το γήπεδο του Στούμπας, και ακούτε τι γίνεται λίγο πριν εκτελεστεί το κόρνερ από τον Καρέτσα, ο οποίος εκεί δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Άντων. Για να δούμε, Καρέτσας με το αριστερό θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Φέρνει την μπάλα στην καρδιά της γερμανικής άμυνας. Κεφαλιά Μαυροπάνου, όχι! Μπλοκάρει ο Ούρμπιν. Ήταν καλή κεφαλιά, όχι τόσο δυνατή. Αν ήταν λίγο πιο δυνατή, εκεί θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Πασχάλη, θέλω να δεις και εσύ τη φάση, να μου πεις την άποψή σου, αλλά πάντως η εκτέλεση του Καρέτσα, του κόρτερ του Καρέτσα, ήταν πάρα πολύ καλή. Μπίσοφ. Πίσω για τον Άντων. Αυτός για τον Ράουμ από αριστερά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάντα οι Γερμανοί. Ο Ράουμ που συγκλίνει προς το κέντρο, δίνει δεξιότερα δεξιά για τον Τρόι. Ελλάς από τις εξέδρες. 51 λεπτό 0-0. Ελλάδα-Γερμανία. Άντων για τον Τιαό, για τον Ράουμ. Προσπαθούν και πάλι οι Γερμανοί, αλλάζουν την μπάλα από την άλλη πλευρά, από δεξιά. Να πάει να βγει μπάλα για τον Παύλοβιτς. Δεν πέρασε για τον Καρλ. Ελέγχει ποιος, ο Κουλιεράκης. Έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση. Τώρα για τον Μασούρα. Ο Μασούρας πετάει την μπάλα και ξεχύνεται προς το Φώτης ο Ιωαννίδης, που έχει μπροστά του τον Τρόι. Φώτης, ο οποίος είχε πετύχει και τον γκολ. Ένα από τα δύο της εθνικής μας ομάδας. Ο Σιμίκας πέφτει, σμπρώχνεται από τον Μπίσοφ. Τίποτα, λέει ο Γάλλος. Την μπάλα είναι στους Γερμανούς. Από δοκιμασίες από την εξέδρα δεν αλλάζει η απόφαση του διαιτή της αναμέτρησης. Ο Σιμίκας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, πιάνει και λίγο την μέση του. Θα σηκωθεί, δεν νομίζω να έχει κάτι το σοβαρό, κάτι το ανησυχητικό. Ναι, θα μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Και τώρα ο Τιαό για τον Άντων. Αυτοί οι δύο αποτελούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της γερμανικής ομάδος. Αυτός με τη σειρά του για τον Ράου. 52 λεπτό 0-0. Χειροκροτήματα από την εξέδρα. Νομίζω η εικόνα της εθνικής σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο έχει βελτιωθεί, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Για να δούμε τον Καρλ, μονομαχή με τον Ζαφίρη, αυτός για τον Μασούρα, και πάλι ο Ζαφίρης πετάει κάτω.
1: Πετάει κάτω σαν πως πετάς τον Μπουφάνος και μια φορά, παίρνει και την κάρτα.
0: Έτσι. Ναι, την κάρτα την πήρε.
1: Τον κοιτάει και στραβά τον Ζαφίρη.
0: Ναι, Ναι, αναμένω.

0: Νόμενο βέβαια, έτσι. Δεν ήτανε, ήτανε παράβαση. Λοιπόν, ο Παύλοβιτς, ο οποίος σας είπα και νωρίτερα ότι όταν έχει την μπάλα στα πόδια, είτε στο αριστερό είτε στο δεξί, όποιος του την πάρει κερδίζει κάτι. Είναι τρομερή η επαφή που έχει, τρομερές επαφές που έχει με την μπάλα. Τώρα βγάζει μια εξαιρετική παλιά από αριστερά, εκεί που κινείται για τον Σέρχαρτ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα, στην ελληνική. Επιθετικό φάουλ, διαμαρτυρίες των διεθνών για φάουλ του Σέρχαρτ και για να βγάλει ο Γάλλος κίτρινη κάρτα στον άσο της Φράιμπουργκ. Να δούμε, βλέπω έναν όμιλο εκεί από δοκιμασίες. Πρέπει να δέχτηκε αγωνιά ο Έλληνας διεθνής από τον Σέρχαρτ. Πολύ έντονες αποδοκιμασίες. Για να δούμε την απόφαση, ποια θα είναι η απόφαση του Τουρπέν. Πάνω του είναι και ο Κουλιαράκης, είναι και ο Βίρτζ. Μιλούν, κάτι φαίνεται να τους εξηγεί. Ο Σάλιακας πάντως θα σηκωθεί, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν είδα να βγαίνει κάποια κάρτα από το τσαπάκι.
1: Τζαρτζάρισμα είναι, απλά δεν το βρίσκει στον νόμο, τον βρίσκει λίγο στο στήθος εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρατό. 0-0 Ελλάδα-Γερμανία, 54ο λεπτό.
2: Λοιπόν, στο 55 μπήκαμε μόλις. Παραμένει το 0-0. Η Ελλάδα μπήκε καλύτερα με τον Καρέτσα, έβαλε λίγο ενέργεια στο παιχνίδι, έκανε για τη δεύτερη τελική. 1-14 ήταν τελικά οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχει ισορροπήσει το παιχνίδι κάπως. Για να δούμε τι μπορεί να πετύχει η εθνική. Θέλει προσοχή τώρα. Δεν δίνει κάτι ο Τουρπέν. Ελέγχει ο Τσιμίκας. Η μπάλα όμως πάει σε γερμανικά πόδια. Από τον Τρόι στον Τιάο, τον στόπερ της Νιουκάστλ, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Άντων και δίνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Καρλ. Ο 18χρονος της Μπάγεν περνάει κόψιμο σε πλάγιο από τους διεθνείς. Νομίζω λίγο φαίνεται να είναι πιο καλά διαβασμένοι και στις κινήσεις που κάνουν οι μεσοεπιθετικοί της Γερμανίας. Ο Μπίσοφ τώρα, ο οποίος ελέγχει, γυρίζει πίσω για τον Τιάο. Άντων. Ο Άντων θα δώσει τώρα, όχι πάλι στον Τιάο, ο στόπερ της Νιουκάστλ, με μία δίνει δεξιά για τον Τρόι. Περνάει ο Τρόι, ωραία πάσα, θέλει προσοχή εδώ για το Βίρτς, το γύρισμα, απομάκρυνση. Εκεί μπάλα διώχνεται τελικά από τους διεθνείς, ευτυχώς, γιατί γινόταν πάσες από τους Γερμανούς σε πολύ μικρό χώρο. Εδώ από ένα κόψιμο του Μαυροπάνου πήγαινε η μπάλα προς το Γερμανό. Επιθετικό Κουλιαράκης ήταν που έκοψε. Ευτυχώς πρόλαβαν και έκλεισαν οι υπόλοιποι διεθνείς. Κέρδισαν απλά οι Γερμανοί, το οποίο έμεινε ανεκμετάλλευτο. Στο 56 όλα αυτά, παραμένει το 0-0 σε μια πολύ μεγάλη μάχη εδώ στην Τούμπα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με τον Γιοβάνοβιτς να φωνάζει και να ζητάει από τους διεθνείς του κάποια επιπλέον πράγματα. Και με τον τραυματοφύλακα της εθνικής μας, τον Τζολάκη, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μασούρας τώρα παίρνει κεφαλιά. Απομακρύνει ο Παύλοβιτς, ο Μπίσοφ. Ο Καρέτσας προσπάθεια να περάσει, δεν κατάφερε. Ο Βίρτς με μία για τον Μπούρκαρτ. Μπάλα πάει για τον Σέρχαρτ. Εξαιρετικό στο πρώτο μέρος. Σας ελπίσουμε να μην είναι το ίδιο καλό στο δεύτερο. Για τον Τρόι, ο δεξιός μπακ της Φράιμπουργκ, ο οποίος συγκλίνει στον άξονα, γυρίζει για τον Άντων. Στόπερ της Dortmund ελέγχει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει για το Ράουμ. Ο μπακ της Λειψίας της Σέντρα απομάκρυνση από τους διεθνείς, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Η Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να μην βρίσκεται εκτεθειμένη από τις γρήγορες κινήσεις των μεσοεπιθετικών της ομάδας του Jürgen Klopp. Ξανά πάλι στο μισογήπεδο. Ανεβαίνει ο Τιάο, η μπάλα πάει στον Καρλ. Ο άσος της Μπάγεν με μία για τον Τρόι. Και πάλι ο Τιάο για τον Άντων. Θα σουτάρει ο στόπερ της Ντόρτμουντ. Όχι, μπάλα πάει στο Ράουμ. Ο Ράουμ για τον Σέρχαρτ. Παρέμβαση φάουλ. Άλλο ένα φάουλ. Δεν μπορούν να μαρκάρουν τον Σέρχαρτ. Είναι τρομερό αυτό. Το φάουλ που του έκανε ο Σάλιακας. Δεν ξέρω, έπεσε πολύ άτσαλα πάνω του. Με την πλάτη ήταν ο Σέρχαρτ. Κακώς έπεσε πάνω ο Σάλιακας. Θα μπορούσε να περιμένει λίγο, αλλά με τη φόρα που είχε το έκανε το φάουλ. Και τώρα σε πολύ καλό σημείο για τη γερμανική ομάδα, πάλι με Βίρτς και Ράουμ το δίδυμο που πάει να εκτελέσει. τείχος από δύο ποδοσφαιριστές εθνικής. Ο Τζολάκης δίνει οδηγίες που να στηθεί ακριβώς αυτό το μικρό τείχος. Για να δούμε τι πάνε να φέρουν οι Γερμανοί, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν τα πολύ ψηλά κορμιά, η αλήθεια είναι. Αλλά συνήθως παίρνουν τα rebound, εδώ θέλει προσοχή. Για να δούμε τώρα. Ο Βίρτς, ο οποίος εκτελεί στο πίσω δοκάρι, προσοχή θέλει ο Τζολάκης. Τελικά η μπάλα κατέληξε out. Πολύ καλή στιγμή για τους Γερμανούς. Πέρασε η μπάλα, ευτυχώς δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Τιάου, ο Μαλίκ Τιάου, ο στόπερ της Νιουκάστιλ. Γιώργο Μπούζο, 59 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 εδώ στη Τούμπα.
3: Λοιπόν, αφού περάσαμε αυτά τα πρώτα, είμαστε στο 1 λεπτό δευτερού μέρους. 59-45, 13 λεπτά δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, αρχίζουμε να έχουμε ένα παιχνίδι καρμπών ίδιο με αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, ίσως είναι υπερβολικό να πει κανείς ότι μας παίζουν σαν την κάτα με το ποντίκι οι Γερμανοί, αλλά ενεχεί την πραγματικότητα και καθρεφτίζει ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε μέσα στο τερέν. Η παρουσία του Απιχρούτσου μας έχει δυναμώσει, ο Καρέτσας έχει δώσει μια πνοή από δεξιά και έχει βάλει και λίγο φουρνέλο στην εξέδρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά όταν εκφυλίζεται αυτό, βλέπουμε να έρχουμε μία πάλι από τα ίδια. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι και πάλι μπροστά, έχουν την κατοχή της μπάλας, έχουν τις τελικές, έχουν σχεδόν τα πάντα εκτός από τον γκολ. Και εμείς παλεύουμε να βρεθούμε στην κόντρα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από δεξιά. Η μπάλα θα πάει πίσω, θα πάει στον Καρέτσα, ακόμα πιο πίσω, να πάρουμε μια ανάσα και να προσπαθήσουμε λίγο να οργανωθούμε. Το δυστύχημα είναι ότι η Εθνική δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Όχι μόνο δεν δημιουργεί, αλλά δεν μπορεί και να αλλάξει την μπάλα. Εδώ πουλήθηκε εύκολα σε αυτή τη μακρινή παλιά. Ο Τζολάκης με τον Μαυροπάνο είναι μακράν η καλύτερη από την Εθνική ομάδα. Οι Γερμανοί, οι οποίοι παίζουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο, και όταν η μπάλα πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, προσωπικές μονομαχίες, εκεί μιλάει η ατομική ποιότητα. Και εκεί ατομικά οι Γερμανοί υπερτερούν. Εμείς αν μπορούμε κάπως να ισοσκελίσουμε αυτή τη διαφορά είναι με το ομαδικό παιχνίδι. Και όταν αυτό δεν βγαίνει, για να δούμε την προσπάθεια από πλάγια, μέσα στην περιοχή οι Γερμανοί, διαδοχές, προσποίησεις και τελικά ο Τζολάκης θα μπλοκάρει άλλη μια φορά. Μας τρύπησαν από αριστερά. Είναι πολύ εκνευρισμένος ο Κλοπ, γιατί βλέπει το χρόνο να περνάει. Βλέπει να μην βγαίνουν οι επιθέσεις. Ο Τσιμίκας είναι μόνος με δύο Γερμανούς. Κρατάει την μπάλα και την σπάει για τον Ιωαννίδη. Αν μπορέσει να την κρατήσει, ο Τουρπέν λέει: Πέσεται, πήγε να εκβιάσει το φάουλ ο Ιωαννίδης. Ο Τουρπέν δεν μασάει σε τέτοια. Δυστυχώς και χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Αν ο Ιωαννίδης κατόρθωνε με πλάτη στην αιστεία να υποδεχθεί την μπάλα και να την περάσει από την άλλη πλευρά στον Καρέτσα, θα είχαμε τις προϋποθέσεις μιας αντεπίθεσης. Ο Ιωαννίδης όμως τώρα περνάει την μπάλα, την πετάει μπροστά για να δούμε αν μπορέσει να ισοσκελίσει τον αντίπαλό του στο τερέν. Θα πέσει στο χώρο, βγάζει απλό ο Τουρπέν, συνεχίζει το παιχνίδι και είναι corner τελικά. Όχι, ο Τουρπέν δείχνει out. Και σηκώνει την εξέδρα, ο Ιωαννίδης θα βάζει με το τερματοφύλακα της Γερμανίας. Ο Τουρπέν πάει εκεί για να τους ηρεμήσει. Τελειώνει η φάση εκεί. Ο Ιωαννίδης με μαχητικό πνεύμα λέει και κάτι γαλλικά εκεί με τον Γερμανό πορτιέρο, αλλά δείξαμε τουλάχιστον ένα αγωνιστικό πνεύμα εδώ. Χάσαμε την μονομαχία, αλλά τουλάχιστον κερδίσαμε και πάλι δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και αυτό που μπορεί να καταθέσει η εθνική ομάδα είναι ψυχή. Η εξέτρα και πάλι αρχίζει να φωνάζει, τα βάζει με τον Τουρπέν, αλλά για να τα βάζει τον Τουρπέν, ο οποίος εντάξει παίζει και λίγο Γερμανία, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν παίζει έδρα. Νομίζω παίζει ένα 60-40 υπέρ των Γερμανών, το παίζει 100%. Δεν επηρεάζεται από την εξέδρα, επηρεάζεται από το όνομα της γερμανικής ομάδας. Γερμανοί, οι οποίοι τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή σε μια νέα επίθεση, η βαθιά παλιά από την άλλη πλευρά, να σκάσει μπάλα, σκάει, δεν την προλαβαίνει ο εξτρέμ της γερμανικής ομάδας, θα περάσει πλάγια. Για την εθνική μας είναι ακριβώς στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη από αριστερά, όπως κατεβαίνει η εθνική με τον Κουλιεράκη να κάνει ένα βολ πλανέ, ένα τακουνάκι εκεί από τον Ιωαννίδη. Γίνονται πολύ δυνατές μονομαχίες και ευτυχώς θα πάρουμε το πλάγιο με την συνδρομή και του Ανδρούτσου και το δυνατό παιχνίδι του Ιωαννίδη. Ιωαννίδης, ο οποίος παίζει με πολύ δύναμη, είναι πολύ μαχητικός, καταθέτει ψυχή και προσπαθεί ανάμεσα δύο και τρεις Γερμανούς να κάνει την παρουσία του και νομίζω του αξίζουν και συγχαρητήρια γιατί δείχνει πολύ φιλότιμο και πολύ αγωνιστικό πνεύμα. Θα έχουμε δύο αλλαγές και πάμε σε Γιώργο Καστάνι για να δούμε και τις αλλαγές τώρα. Ποιος είναι ποιος. Άρα έχουμε με το νούμερο 16 μπαίνει ο Μπακού και θα βγει μπαίνει και το νούμερο 11. Άρα μπαίνει ο Μπακού και μπαίνει με το 11 ο Voltemade ή Voltemade όπως προτιμάτε πέτε τον από τους Γερμανούς. Αυτές οι δύο αλλαγές από τον Κλοπ, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος γιατί βλέπει ο χρόνος να κυλάει, η Γερμανία να έχει την υπεροχή, η ομάδα του να έχει την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες, γκολ δεν βάζει. Οι τελικές ήταν στο νούμερο 13, τις αφήσαμε στο 11 στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε φτάσει στο 64ο λεπτό. Ορίστε, Πασχάλη.
1: Γιώργο, ο Ελμάλα που μπήκε είναι ο παίκτης που... Ναι, μ' ακούς.
3: Παιδιά, μας ακούτε?
1: Εμείς σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε?
3: Α, ωραία. Τώρα ναι.
1: Ο Ελμάλα που μπήκε είναι ο παίκτης ο οποίος ήθελε η Ντόρτμουντ να πάρει από την Κολονία με 50 εκατομμύρια και την αρνήθηκε. Και έτσι πάρθηκε ο Κωνσταντίνες από την Ντόρτμουντ. Αυτός ο παίκτης είναι. Ο Ελμάλα που μπήκε. Μακού, πώς τον είπες, κάπως αλλιώς τον είπες.
3: Ευχαριστώ, Πασχάλη. Ναι. Ευχαριστώ, Πασχάλη. Μας συμπληρώνεις στο ρεπορτάζ και την περιγραφή. Για να δούμε τους Γερμανούς τώρα. Το 1-2 μέσα στην περιοχή, μπάλα στο πλάγι. Το σουτ, το πλασέ, ευτυχώς out. Ευτυχώς άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τους Γερμανούς. Χάνουν ευκαιρίες που υπό άλλες συνθήκες θα πει κάποιος ότι είναι δύσκολο να χαθούν. Πολύ έξω κιόλας από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση. Άλλη μια φορά αυτό το σουτ από τα πλάγια με τον Σέρχαντ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει από αριστερά, βάζει τους άλλους καμές στην περιοχή, τον περνάει και τώρα κάνει το πλασέ με το αριστερό. Η μπάλα θα πάει πλάγια από το αριστερό, κάθε το δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα. Για να δούμε το Σάλιακα. Έχει τον Καρέτσα, νομίζω σε αυτόν θα δώσει. Ψάχνει ένα στήριγμα, το βρίσκει στα πόδια του Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης αλλάζει πιο πλάγια για τον Μασούρα. Από εκεί για τον Τσιμίκα και πάλι Μασούρας. Το τακουνάκι που δεν βγαίνει του Μασούρα. Και η μπάλα με πολλές κόντρες, ελληνικά πόδια μας ευνόησαν. Ο Ανδρούτσος θα την αλλάξει. Ναι, για τον Καρέτσα. Αυτός μπορεί να κάνει κάτι. Ο Καρέτσα από εκεί θα ψάξει το σουτ. Κάνει τις προσποιήσεις από την πίεση των Γερμανών. Αγκάζεται να πάει πιο πίσω. Η μπάλα βγαίνει πλάγια στον Κουλιεράκη. Από εκεί στον Τσιμίκα σε θέση αριστερού εξτρέμ. Θα περάσει και θα κερδίσει το φάουλ, η οποία θα στοιχεί στο φάουλ αυτό την κίτρινη κάρτα για την γερμανική ομάδα στον Τρόι με το νούμερο 13. Ο Τσιμίκας έκανε μια υπέροχη προσποίηση, τον απέφυγε, έφυγε από αριστερά. Ο Τρόι άπλωσε το πόδι, τον γκρέμισε. Ο Τρυπέν έδειξε την κίτρινη κάρτα και η ελληνική ομάδα φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά με πολύ κόπο, με θυσίες, με πόνο, με μόχθο, με κατάθεση ψυχής να ισορροπεί σιγά σιγά το παιχνίδι. Νομίζω, όχι, θα έχουμε αλλαγές. Φωνάζει κάποιος, ο Γιωβάνοβιτς, εκεί δίνονται οδηγίες και έχουμε αυτό το φάουλ από αριστερά που φέρνει πάνω στην εκτέλεση της μπάλας με το αριστερό πόδι τον Τσιμίκα. Είναι ακριβώς το ύψος μεγάλης περιοχής των Γερμανών από αριστερά, όπως κατεβαίνει η εθνική ομάδα. Ο Τσιμίκα σηκώνει την κομπίνα με το αριστερό πόδι, σηκώσει κεφαλιά από την άλλη μεριά. Τρέχει ο Καρέτσας, προλαβαίνει. Η μπάλα δεν βγαίνει. Ένα συναντιόν ο Καρέτσας τη γυρίζει πίσω. Ο Ανδρούς θα κάνει νέο γέμισμα στην περιοχή και θα μπλοκάρει ο Ούρμπιχ, ο Γιώνας Ούρμπιχ θα μπλοκάρει αυτή τη σέντρα από τα δεξιά. Είχαμε ώρα να πατήσουμε και εμείς το πόδι μας μέσα στην γερμανική περιοχή. Το καταφέραμε τώρα. Είναι καλό αυτό γιατί δεν μπορείς να μείνεις non-stop. Πρέπει κάποια στιγμή να πεις είμαι και εγώ εδώ. Εδώ φωνάξαμε, είμαι και εγώ εδώ, για να δούμε τους Γερμανούς. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Voltemade που λέει και ο φίλος μου Πασχάλης ο Καμόρα. Η κεφαλιά απόκρουση από τον Μαυροπάνο είναι μαζί με τον Τζολάκη. Θα το πω άλλη μια φορά, οι κορυφαίοι. Απροσπέλαστοι και οι δύο. Η μπάλα από τα αριστερά τελικά θα φύγει πιο πίσω. Για να δούμε τους Γερμανούς μας πιέζουν, θα γίνει σούτ από μακριά, όχι το 1-2, οι κόντρες τους ευνοούν μέσα στην περιοχή μας. Τελικά πλάγια το σούτ πάνω στα ελληνικά σώματα και στα γερμανικά πόδια η μπάλα δεν φεύγει με τίποτα. Πάμε σε Κώστα Πετρωτό για να έχουμε τη συνέχεια.
4: Λοιπόν, συνέχεια, εδώ είμαστε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης, οι Γερμανοί μπροστά. Η μπάλα πάει στον Ελμάλα, out απευθείας από τη σέντρα του Ελμάλα. Εδώ να πω κάτι, Πασχάλη, ο Ελμάλα είναι ο παίκτης που επιχείρησε να πάρει η Ντόρτμουντ, πήρε να αγοράσει τον Κωνσταντέλια.
1: Το είπα προηγουμένως στον Μπούζο.
4: Α, το είπα, ναι. Δεν σ' άκουγα. Ήταν γύρω στα 50 εκατομμύρια που ζητούσαν.
1: Ακριβώς,
4: 40
1: ακριβώς.
4: Κάτι της Κολονίας. Και τελικά κατέληξε στον Κωνσταντέλε, ενώ ο Πολτεμάτα είναι ο center for της Juventus, έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Να το πούμε αυτό. Έχουμε αλλαγή για την...
1: Γκολ για την Ολλανδία, 2-1.
4: Με το Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης περνάει στο παιχνίδι και βγήκε ο Κουρμπέλης από το μάτς. Φρεσκάρει το κέντρο ο Γιωβάνοβιτς, για να δούμε τι μπορεί να δώσει ο Μουζακίτης, ο οποίος η αλήθεια είναι παρά τη μεταγραφή του στη Χάλη είναι σε μια πορεία όχι τόσο καλή σε σχέση με το ξεκίνημα που είχε κάνει στην καριέρα του. Ελπίζω σήμερα να δώσει πράγματα. Είναι καλός με το να πασάρει σωστά, συρτά και κάθετα πολλές φορές. Μακάρι να βοηθήσει να βρει η Εθνική κάποια φάση που μπορεί να τη δώσει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αν και όπως είναι τα πράγματα, παίρνουμε το χ και φεύγουμε. Ένα φάουλ εδώ δεν, μάλλον γλίστρησε, δεν έγινε κάτι, λέει ο διαιτητής ο Τουρπέν. Η μπάλα στο κέντρο, γυρίζει πίσω πάλι στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης με μία φάουλ έχουμε εδώ. Το έδωσε το φάουλ, ναι, το δίνει ο Τουρπέν. Το φάουλ που κερδίζει ο Ιωαννίδης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω από ένα σημείο και μετά αρχίζει βγαίνει και λίγο κόπος των Γερμανών. Δεν έχουν την ίδια ένταση που είχαν στο πρώτο μέρος. Είχαν βέβαια μεγάλη ευκαιρία με το Σέρχαρτ πριν από λίγη ώρα. Τώρα η Εθνική που προσπαθεί να βγάλει την μπάλα με τον Κουλιεράκη, πήγε από τα δεξιά η μπάλα, έρχεται στο κέντρο. Θέλει προσοχή τώρα γιατί θα πιέσουν οι Γερμανοί. Η μπάλα πίσω στο Τζολάκη. Ο Τζολάκης διώχνει σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτες της Γερμανίας. Πηδάει όμως ο Ιωαννίδης. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ανεβαίνει και προσπαθεί να περάσει ο Τσιμίκας στο κόψιμο. Τρέχει να προλάβει ο Ανδρούτσος, δεν τα κατάφερε. Απομάκρυνση σε ένα χώρο που ο Κουλιεράκης είναι αυτός που ελέγχει. Κουλιεράκης, ο οποίος έχει δίπλα του τον Μουζακίτη, δεν του δίνει. Του Μουζακίτη δίνει για τον Ζαφύριο. Ζαφύρης με μία για τον Καρέτσα. Για την προσπάθεια του Καρέτσα. Ωραία πέρασε ο Καρέτσας. Αλλαγή παιχνιδιού εξαιρετική για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας κατεβάζει με μία προσπάθεια για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης για τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης για τον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος έχει στήριγμα τον Κουλιεράκη. Του δίνει, είναι και στο καλό του πόδι το αριστερό. Την προλαβαίνει, όχι, πλάγιο. Δυνατή η πάσα. Δεν είχε καλά το σώμα τοποθετημένο ο Κουλιεράκης. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει 70 λεπτά παιχνιδιού στην Τούμπα. Παραμένει το 0-0 σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Εθνική βίωσε πολύ μεγάλο κατήφορο στο πρώτο μέρος με μία 15 τελικές. Αλλά κατάφερε να σταθεί όρθια κυρίως λόγω Τζολάκη και Μαυροπάνο. Στο δεύτερο δέχεται πίεση, όχι στα ίδια επίπεδα. Ο Ελμάλα τώρα. Ο άσος της Κολονίας πιέζεται από τον Τσιμίκα.
1: Κωστά.
4: Από το Μασούρα, έλα.
1: Παρατήρησε ότι ο Ιωαννίδης δεν έχει παίκτη να δώσει την πάσα.
4: Δεν έχει.
1: Αυτό είναι θέμα εκεί. Τελικά με τον Παυλίδη που βγήκε ο Παυλίδης, ίσως ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό τώρα.
4: Είναι, είναι ένα θέμα. Εγώ ίσως θα έλεγα.
1: Αποκομμένος.
4: Το Γερμανόν από τον άξονα που μακρύνει ο Κουλιεράκης. Η μπάλα θέλει προσοχή. Ο Βολτεμάτε κόψιμο. Πάει στον Τσιμίκα η μπάλα. Απομάκρυνση του Τσιμίκα. Σε ένα χώρο που τρέχει ο Ανίδης, βάζει πλάτη με τον Τιαό. Το πλάγιο είναι δικό μας, τι δίνει ο Τουρπέν. Όχι, υπέρ της Γερμανίας, λέει ο Γάλλος ρέφερι. Υπέρ της γερμανικής ομάδας. Εγώ θα έλεγα, Πασχάλη, ναι, ότι ίσως πρέπει ο Καρέτσας να πάει στον άξονα. Βέβαια πολλές φορές συγκλίνει και στο παιχνίδι μέσα, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει την μπάλα, να την κρατήσει και να δημιουργήσει
1: τον εαυτό. Θέλει πάσα ο Ιωαννίδης, θέλει πάσα.
4: Για να δούμε, ναι.
1: Και όταν έχει την μπάλα και όταν έχει κατοχή, δεν είναι μόνο να πάρει πάσα, ναι, και όταν έχει κατοχή είναι το θέμα.
4: Κοίταξε, ο Ιωαννίδης όταν την παίρνει πάνω από το κέντρο και θέλει να πάει 10 μέτρα για να φτάσει στην περιοχή, έχει κουραστεί ήδη. Δεν μπορεί μετά να γίνει απελπιστικό. Σέντερ φορ πρέπει να την πάρει στα όρια τη
1: περιοχή. Πρέπει να
4: πάρει. Ναι, γυρίζει πίσω για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης σηκώνει την μπάλα για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας δεν μπορεί με το κεφάλι. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο υπέρ των Γερμανών με τον Τρόι έτοιμο να εκτελέσει. Ο Κλοπ δίνει οδηγίες στους διεθνείς του και ο βοηθός του. Κάτι λέει εκεί πέρα. Πάρα πολλές οδηγίες. Συστάσεις τώρα από τον Τουρπέν στο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Του έδωσε και κίτρινη κάρτα και να πούμε ότι έχει αποβληθεί εδώ και ώρα το Ρωσίδης, έτσι. Από το πρώτο μέρος.
1: Ναι, ναι, το είπαμε.
4: Το Ρωσίδης είχε αποβληθεί για διαμαρτυρίες σε μια φάση. Γενικώς υπάρχει ένταση. Τώρα στο πλάνο είδαμε και τον Δημήτρη τον Δανιηλίδη, παλιό γυμναστή του ΠΑΟΚ, νυν της Εθνικής, ακολουθεί τον Γιωβάνοβιτς χρόνια. Είναι αρκετοί Θεσσαλονικείς και γενικότερα Βορειοελλαδίτες σε αυτή την εθνική ομάδα. Μπάλα τώρα από τα αριστερά με τον εξαιρετικό άσο της Φράιμπουργκ να γυρίνει για τον Ελμάλα. Η σέντρα αφήνει έξυπνα εκεί ο Σάλιακας, η μπάλα καταλήγει out για την εθνική. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργος Καστάνης για τη συνέχεια για να πάρει μερικές ανάσες.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 74ο λεπτό. Δεν ξέρω αν αυτή η επιλογή, αν δηλαδή ο Καρίσας παίξει στον άξονα, μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα βλέπω τον ποιος έχει πρόβλημα, κάποιος μου, ο Κώστας. Για να δούμε, ο Κουλιαράκης έχει πρόβλημα. Για να δούμε τον Βολτεράτε, αλλά ο Κουλιαράκης είναι αυτός ο οποίος με υπερπροσπάθεια με το δεξιπόδι θα απομακρύνει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον αντίπαλό του, από τον υψηλόσωμο κεντρικό επιθετικό της Εθνικής Ομάδος της Γερμανίας, το 74ο λεπτό. Ο φάουλ που υποδεικνύει υπέρ της Εθνικής Ομάδος ο Τουρπέν, ο Γάλλος ρέφερ, ο οποίος με κάποιες από τις αποφάσεις του είναι αλήθεια ότι προκάλεσε αρκετές αποδοκιμασίες στην εξέδρα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν διαφοροποιηθεί. 75ο λεπτό, ο Τζολάκης λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με το δεξί πόδι θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Φωνάζουν οι Γερμανοί φίλαθλοι, ενθαρρύνοντα τους δικούς τους διεθνείς. Ένα φάουλ που ευτυχώς επιτέλους υποδεικνύεται από τον Γάλλο ρέφερι. Ήταν ο Τιαό, ο οποίος ουσιαστικά διεκδίκησε την μπάλα με τον Ιωαννίδη, αλλά με φάουλ. Ο Γάλλος το είδε, ο Ιωαννίδης πιάνει το κεφάλι του, θα σηκωθεί. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα βλέπω τον Βίρτς και τον Μπίσοφ δίπλα στον Γάλλο ρέφερι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Τσιμίκας είναι αυτός ο οποίος από το φάουλ που έχει κερδίσει την κύριο μας ομάδα θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα μέσα στην καρδιά της γερμανικής άμυνας και από εκεί να προκύψει αυτό το οποίο ζητούν με πολύ μεγάλο πάθος οι Έλληνες φίλαθλοι. Ένα γκολ, 75 λεπτά παιχνιδιού. Ο Τσιμίκας με το αριστερό στην καρδιά της γερμανικής άμυνας. Η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά για τον Καρέτσα. Αυτός με τη σειρά του για τον Ανδρούτσο έξω να τα αποφύγει. Έχει πέσει στη μεγάλη περιοχή της Γερμανίας ο Μαυροπάνος. Μπάλα περνάει ο Μασούρας. Κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Ήταν καλή προσπάθεια, αλλά παραμένει ο Μαυροπάνος μέσα στη μεγάλη περιοχή της Γερμανίας. Έχει τραυματιστεί. Θέλω να ξαναδω τη φάση. Νωρίτερα όμως στην παλιά εξαιρετική που έγινε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, ο Μασούρας με κεφαλιά στείλει την μπάλα out. Δεν μπόρεσε να πετύχει το γκολ. Ήταν μια παλιά. Ενδεχομένως εάν επιτύχανε τον γκολ εκεί να υπήρχε έλεγχος από το VAR. Πάντως ο Ράουμ με το νούμερο 22, ο αριστερός ο πιστοφύλακας της Εθνικής Γερμανίας, ήταν έξαλλος με τους συμπαίκτες του και με το μαρκάρισμα, το οποίο δεν έγινε στον Μασούρα. Ο Μαυροπάνος βλέπω σιγά σιγά να σηκώνεται. Αυτός ο εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ειδικά με την Ολλανδία και χειροκροτήματα στον Μαυροπάνο, γιατί πράγματι ήταν και με την Ολλανδία εξαιρετική προσπάθειά του και τώρα με την Γερμανία. 77 λεπτά παιχνιδιού, live μετάδοση Μετρόπολης 95,5, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Κερδίζουν με φάουλ οι διεθνείς μας στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε τι θα προκύψει με τον Τιαό. Τιαό θα κερδίσει έξυπνα και θα βγάλει την μπάλα ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας, ο οποίος θα περάσει από την άλλη παλιά για τον Μουζακίτη, για τον Καρέτσα. Καρέτσας πήγε να βγάλει μια παλιά τρύπα για τον Ιωαννίδη, δεν τα καταφέρνει. Ελέγχει ο Παύλοβιτς, όπως ο Άντων, σε ένα χώρο που στη μεσαία γραμμή ελέγχουν και πάλι οι διεθνείς μας με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Μαυροπάνο, Μαυροπάνος για τον Κουλιαράκη. Κουλιαράκης αριστερά για τον Τσιμίκα. Θα περάσει πολύ ωραία και το Κουλιαράκη και πάει και βγαίνει ο Κουλιαράκης μπροστά. Η σέντρα, η κόντρα, το κόρνερ στο σώμα του Τιαό. Και ακούστε τι γίνεται. Το κόρνερ για την εθνική μας. Θα το εκτελέσει ποιος, ο Ζαφίρης. Ναι, κάνει ένα νόημα στον Τσιμίκο ότι εγώ αναλαμβάνω στο 78 λεπτό, και αυτό το 0-0 σε συνδυασμό με αυτή την εκτέλεση κόρνερ που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι ξυπνά πολύ έντονα συναισθήματα και δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες φιλάθλους να ζητήσουν. Φεύγει ο Μαυροπάνος, προφανώς δεν μπορούσε να συνεχίσει, αλλά κάτι φαίνεται να λέει και στους, στον πάγκο. Μπαίνει ο Ρέτσος. Ο Μαυροπάνος δεν ήθελε να βγει, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό είπε και όλα στον πάγκο, λέει τι γίνεται, τι γίνεται, γιατί με βγάζετε, ναι. Λέει, τι γίνεται.
0: Ναι. Η εκτέλεση του κόρνερ για κεφαλιά απομάκρυνση της μπάλας από τον Ράουμ και νέο πλάγιο για την εθνική ομάδα και πάλι με τον Σαφίλη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το είπες.
1: Θέμα, θα υπάρξει θέμα, φαντάζομαι να μην υπάρξει, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Απόρρισε δηλαδή, εγώ πρώτη φορά είδα και τέτοια αντίδραση. Γιατί ο Μαυροπάνος ξέρει είναι μιλίχιος, δηλαδή είναι ήσυχος. Ναι. Αλλά τώρα εδώ απόρρισε έντονα.
0: Κοίτα, είχαμε ένα περιστατικό με τον Τζόλι στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά βέβαια εκεί ήταν λογική απόφαση του Γιωβάνοβιτς να τον αντικαταστήσει, υπό την έννοια ότι φαίνονταν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει και έχει υποστεί αυτό το τράφικο που εξελίχθηκε φυσικά ήταν φλάση. Τώρα δούμε τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, στον χώρο του κέντρου φάουλ που κερδίζει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας και κίτρινη κάρτα στον Σάλιακα για αντικανονικό μαρκάρισμα. Έκοψε ευτυχώς την επίθεση των Γερμανών. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, live μετάδοση, επαναλαμβάνω, από το γήπεδο της Τούμπας για το Μετρόπολης, στους 95,5. Ο Ελ Μαλά είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Σάλιακ. Ελιάς της εξέδρας. Και τώρα ο Άντων. Ο Άντων με τη σειρά του για τον Τιαό. Τιαό δεξιότερα, δεξιά. Για τον Τρόι, ο Τρόι με το δεξί συγκλίνει προς το κέντρο, θα δώσει για τον Άντων, τον έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, Παύλοβιτς. Αριστερά για τον Σέρχαρτ, η σέντρα στην άλλη πλευρά τώρα, η απομάκρυνση όπως από τον Τζιμίκα που κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και σήμερα, είναι αλήθεια. Πλάγιο που κερδίζουν οι Γερμανοί στο 80 λεπτό με τον Τρόι. Γρήγορα αυτός για τον Άντων. Αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ράουμ, η σέντρα, εκεί που δεν έχει προωθηθεί ο Τρόι, άρα περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η επιθετική προσπάθεια της γερμανικής ομάδας, όλα αυτά, ενώ έχουμε φτάσει στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης και
4: Γιώργο,
0: το 0-0 διατηρείται, παρακαλώ.
4: Να πούμε το εξής, ότι ο Ζαφίρης με την κάρτα που πήρε προηγουμένως συμπλήρωσε κάρτες. Δεν θα παίξει στο Ολλανδία-Ελλάδα που είναι την επόμενη αγωνιστική όταν γίνουν επόμενες κλήσεις και προφανώς για το θέμα του Μαυροπάνου μάλλον υπήρξε ασυνεννοησία γιατί δεν κατάλαβαν από τον πάγκο ότι ήταν καλά ο Μαυροπάνος και φοβήθηκαν να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλλον αυτό ήταν που συνέβη. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Η μπάλα φτάνει στον Ούρμπινγκ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Γερμανίας. Τώρα εντολές οδηγίες στους Γερμανούς φιλάθλους που βρίσκονται εδώ στην Τούμπα και παρακολουθούν το παιχνίδι. Ο Ούρμπινγκ έχει βγει αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει τον Παύλοβιτς τώρα στη μεσαία γραμμή. Θα περάσει ο Παύλοβιτς λίγο αριστερά για τον Άντων, τον ένα εκ των δύο κεντρικών αμυντικών. Έξυπνη, ο Τζολάκης απομακρύνει όπως με το δεξί πόδι, φέρνει την μπάλα περίπου στη μεσαία γραμμή και από δεξιά όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα και αριστερά όπως αμήνεται η γερμανική. 82ο λεπτό, υπάρχει χέρι, δεν το δίνει ο Γάλλος, το χέρι πρέπει να είναι από τον Βίρτς. Λοιπόν και τώρα αμέσως ο Τιαό, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τιαό, αυτός για τον Παύλοβιτς, ο Παύλοβιτς για τον Βόλτε Μάντε. Ελέγχουν οι διεθνείς, θα κερδίσουν, προσπαθεί ο Καρίτσας, δεν τα καταφέρνει και γρήγορα με τον Βόλτε Μάντε, σκληρές μονομαχίες, αποτελεσματική άμυνα μέχρι τώρα και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Για να δούμε φάουλ στον Ανδρούτσο, φάουλ πρέπει να δοθεί και δίδεται από τον Γάλλο ρέφερι και άλλες δύο αλλαγές για την γερμανική ομάδα σε πάρα πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο παραλαμβάνω. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι αυτό το αποτέλεσμα προσωπικά θα έλεγα ότι είναι μια χαρά για την εθνική ομάδα, αρκεί να το διατηρήσει φυσικά έως το τέλος. αυτή η ισοπαλία θα την διατηρήσει εκεί ψηλά. Θα το δούμε όμως. Ας ο Κοντέ μπήκε με το νούμερο 19, είναι η πρώτη, η τρίτη αλλαγή για τον Κλοπ, και ο Μπάουρ με το νούμερο 14.
1: Βγήκε ο καλύτερος παίκτης της Γερμανίας, έτσι, ο Σέρχαστ.
0: Ναι, προφανώς εντάξει, κουράστηκε εκεί, τον είχε γίνει και διπλό του πλάρισμα. Για να δούμε την προσπάθεια του Μασούρα, δεν τα κατάφερε να βγει μπροστά. Ελέγχω τώρα με τον Βίρτς. Ο Βίρτς γρήγορα για τον Νατρόι, η επέλαση του από τα δεξιά, αυτός με τη μία, και πάλι για τον Βίρτς. Θα δώσει αριστερά για τον Παύλοβιτς. Προσοχή στον Παύλοβιτς που πάντα είναι επικίνδυνος, και πάλι για τον Βίρτς με τη μία για τον Τρόι. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας πρώτου, Τζολάκη θα βγει και θα απομακρύνει ο Κουλιαράκης έξω τη μεγάλη περιοχή, και πάλι για τον Βίρτς οι Γερμανοί. Το σούτ επικίνδυνο, καλό, η μπάλα λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη, που πάντως παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Και την άφησε να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα τη μαζέψει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ανεξάρτητα από την υπεροχή ξεκάθαρη της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και το ισορροπημένο περισσότερο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό, νομίζω πρέπει να σταθούμε και στην ψυχραιμία και γενικότερα στην καλή προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες διεθνείς. Δεν πανικοβάλλονται, ήξεραν ευθύς εξ αρχής ποιον αντίπαλο είχαν να αντιμετωπίσουν και προσπαθούν να παίξουν, να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους, είτε έτσι είτε αλλιώς. Για να δούμε τη νέα προσπάθεια επιθετική των Γερμανών από αριστερά. Εδώ με τον Τιαό, δεξιότερα για τον θα βγει πολύ εύκολα στο γέννησμα του Τρόι και θα μπλοκάρει ο Τζολάκης, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί δεν είχε προωθηθεί, δεν μπόρεσε να προωθηθεί ο Βόλτε Μάντε, ο υψηλός όμως κεντρικός επιθετικός της γερμανικής ομάδας. Ο Τζολάκης με το δεξί πόδι θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η επιστροφή της μπάλας στον Ούρμπινγκ. Ένα άτσαλο γύρισμα από τον Τρόι. Επιμένουν με τον Ανδρούτσο οι διεθνείς μας. Για να δούμε. Θα κερδίσει ο Τσιμίκας, όχι. Έρχεται, κερδίζει τελικά με διπλή προσπάθεια με τον Βόλτε Μάντε. Τώρα μπλέκεται Τσιμίκας και Βόλτε Μάντε. Ο Τσιμίκας θα κερδίσει. Μπάλα έχει βγει πλάγιο, σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού, παρά την προσπάθεια του Μουζακίτη να την διατηρήσει εκεί μπροστά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ελλάδα-Γερμανία 0-0, 86 λεπτό. Στο γήπεδο της Τούμπας, λέμε μετά τους από το Μετρόπολης. Και τώρα ο Άντων, αυτός με τη σειρά του για τον Ράουμ. Ο Ανδρούσος προσπαθεί, διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους οι Γερμανοί με τον Ελ Μαλά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Παύλοβιτς, ο Άντων. Η σέντρα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, προσοχή, shoot out, ευτυχώς. Πέρασαν εκμετάλλευτα αυτό το shoot του Τρόι, που ήρθε σαν κρυφός επιθετικός από πλάγια δεξιά εκεί στη γωνία της μικρής περιοχής, έστειλε την μπάλα πάνω στην κίνηση, out πάνω από το δοκάρι, το βλέπουμε εδώ με το νούμερο 13. Στο 86 λεπτό χάθηκε αυτή η καλή ευκαιρία για την γερμανική ομάδα. Την βρήκε, αλλά την μπάλα την έστειλε πολύ πολύ ψηλά, και αυτό είναι το ευχάριστο γεγονός για την εθνική μας ομάδα. Παραλαμβάνω ότι αυτό το 0-0, δεν ξέρω συμφωνείς ή όχι Πασχάλη, νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσει κάλλιστα την εθνική ομάδα σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, σε αυτό τον όμιλο του Nations League. Μακάρι να διατηρηθεί ως το τέλος. Μακάρι.
1: Θέλει δουλειά πάντως.
4: Απλά να πούμε ότι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι με 8 βαθμούς η Ελλάδα και η Ολλανδία, η Ολλανδία και η Ελλάδα να το πούμε καλύτερα. 5 έχει η Γερμανία, 0 η Σερβία, γιατί προηγούνται οι Ολλανδοί 2-1. Με 2-1 είμαστε αγκαλιά με τη διάδα. Αρκεί να το διατηρήσουμε αυτό, και βέβαια υπάρχουν και δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά. Νομίζω μετά θα πάμε σε άλλες καταστάσεις. Βασικά να μην κερδίσει η Γερμανία την Ολλανδία. Προσπάθεια των Γερμανών, μεγάλη ευκαιρία. Η κόντρα που γίνεται από τους διεθνείς. Κρατάει την μπάλα ο Ιωαννίδης, ο οποίος δίνει επικές μάχες. Ώρα προσπάθεια από τον Μουζακίτη. Ο Ιωαννίδης πέφτει πολύ ξύλο μεταξύ των Γερμανών διεθνών και του Ιωαννίδη, ο οποίος έχει πάρει το χειροκρότημα της κερκίδας δικαιολογημένα, γιατί με αυτόν τον Άντων έχει παίξει άπειρο ξύλο. Άπειρο ξύλο, και όπως έλεγες προηγουμένως Πασχάλη, είναι η αλήθεια μόνος του πολύ. Ναι, έτσι. Ναι. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι παλεύει μόνος του. Τώρα βγαίνει καταχειροκροτούμενος ο Ιωαννίδης για να πάρει τη θέση ο Κοστούλας. Αυτή είναι η αλλαγή του Γιωβάνοβιτς. Ο άσος της Brighton στο παιχνίδι, Γιώργο Μπούζο, θέλουμε κάνα 7 λεπτό, 6 λεπτό, 8 λεπτό, κάπου εκεί. Με καθυστέρηση.
1: Ο παίκτης που θα σκοράρει και θα μας πληρώσει είναι.
3: Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια στον Ιωαννίδη. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
1: Βέβαια, βέβαια, μεγάλο παιχνίδι.
3: Κάνει και αυτά δεν χρειάζονται μες στην περιοχή, είναι επικίνδυνα πράγματα. Μπράβο στον Ιωαννίδη, συγχαρητήρια, το αναγνώρισε η κερκίδα, τον χειροκρότησε πάρα πολύ θερμά. Νομίζω ήταν, αν θέλαμε να βάλουμε ένα πρόσωπο δίπλα στη λέξη
1: Ιωαννίδης,
3: αγωνιστικότητα, ήταν Ιωαννίδης. Έπαιξε πολύ ξύλο, έφαγε ξύλο, έδωσε ξύλο, έδωσε πολλές μάχες, άλλες έχασε, τις περισσότερες κέρδισε, αλλά ήταν ένας μόνος απέναντι σε δύο και τρεις Γερμανούς.
1: Γιώργο, είναι και μια απόδειξη. Και θύρια, Γιώργο, είναι μια απόδειξη για ποιο λόγο προτιμάει ο προπονητής τον Ιωαννίδη, έτσι.
3: Ναι, γιατί τον Παυλίδη τον είχε σε ένα ρόλο εντελώς άχαρο, έναν ναι, χαμάλι πολυτελείας. Δεν τον είχε φόρ, τον είχε ακριβώς πίσω να τρέχει δεξιά και αριστερά. Δεν είναι η θέση του. Γι' αυτό και τον
1: αντικαθίστηκε,
3: ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Εύχομαι ο Κοστούλας να είναι αυτός που θα σκοράρει και θα μας δώσει την νίκη.
3: Α, εντάξει, να σου πω. Σε βλέπω αισιόδοξο, γιατί όχι.
1: Καλά,
3: πάμε πρώτα στο 0-0.
1: Κόντρα στο παιχνίδι πάμε τώρα.
3: Να βρεθούμε αγκαλιά και με τη δεύτερη θέση με όλα και μετά όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Κοστούλας λοιπόν στη θέση του Ιωαννίδη, 89 μπήκαν με τελευταίο λεπτό στην κανονική διάρκεια πάντα του αγώνα. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις και μακάρι να αντέξουμε και για να δούμε αν δικαιωθεί ο Πασχάλης και ο Κοστούλας κάνει κανένα θαύμα. Εδώ θα πάρει φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο αντίπαλός του. Το ξεκάθαρο φάουλ του Κοστούλα, προσπάθησε να φύγει σαν βέλος στην αντεπίθεση. Παίρνει το φάουλ, χρεώνει με κίτρινη τον αντίπαλο, αλλά κερδίζουμε και χρόνο. Γιατί και αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε πλέον. Όπως έχει έρθει το παιχνίδι, με βάση την εικόνα, θα είμαστε σούπερ σούπερ ικανοποιημένοι αν πάρουμε την ισοπαλία. Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι, αλλά εμείς μιλάει η ελληνική ψυχή, το ελληνικό φιλότιμο, αυτό το αγωνιστικό πνεύμα που μας διέκρινε σήμερα. Και μακάρι όλο αυτό να ευοδοθεί. Ο Κοστούλας, ο οποίος πιέζει σε μια προσπάθεια να κλείσει τον αντίπαλο, η μπάλα θα πάει πίσω, ακόμα πιο πίσω για τον Γερμανό τερματοφύλακα, και από εκεί, από αριστερά, οι Γερμανοί θα ξεκινήσουν άλλη μια προσπάθεια με τον Ράουμ. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για να δεχθεί μπάλα ο Βίρτς. Από εκεί θα πάει πλάγια δεξιά για τον Μπάουρ. Αλλάζουν την μπάλα οι Γερμανοί. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι ακριβώς κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς τη δική μας περιοχή, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Έχουμε συμπληρώσει 90 λεπτά στο συν 3 ο έξτρα χρόνος, 3 λεπτά να περάσουν και αυτά για να πάμε στο 0-0, και νομίζω αν έρθει η Τούμπα θα σηκωθεί στο πόδι να χειροκροτήσει τους διεθνείς για αυτή την συγκλονιστική κατάθεση ψυχής που κάνανε, το πνεύμα που βγάλανε, τις μάχες που δώσανε. Για το πλάγιο ποιον είναι, για τους Γερμανούς. Άλλο ένα πλάγιο για την γερμανική ομάδα από δεξιά. Και οι Έλληνες έχουν σηκωθεί στην εξέδρα, τραγουδάν τον εθνικό ύμνο, όλοι όρθιοι. 2 λεπτά ακόμα, βλέπετε τους Έλληνες, η τρομπέτα, ο εθνικός ύμνος, το χειροκρότημα είναι αυτό που χρειαζόμαστε να περάσει ο χρόνος, και για να το καταφέρουμε θέλει μόνο ψυχή. Άλλη φορά η Γερμανία από αριστερά τώρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Τζολάκης δεν βγαίνει, περνάει από όλους, η κεφαλιά θα στριφογυρίσει. Η μπάλα θα βγει έξω, ο Κοστούλας θα δώσει μια μάχη, ο Τουρπές σφυρίζει, η φάση διακόπτεται και έχουμε ένα φάουλ υπέρ της εθνικής μας. Και θα το ξαναπώ, δεν είναι μόνο το φάουλ ότι κερδίζουμε την κατοχή, κερδίζουμε και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Και νομίζω, για να δω από εδώ ποιος είναι ο Έλληνας πεσμένος, είναι ο Κουλιαράκης, δύσκολα θα σηκωθεί από εκεί, και όσο πιο αργά σηκωθεί τόσο καλύτερο για μας. Άρα με αυτά και με αυτά, 1,5 ακόμα λεπτό, 1,5 λεπτό για να τελειώσει αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, στην κατάμεστη Τούμπα. Ο κόσμος φωνάζει «Ελλάς, Ελλάς», βλέπει το χρόνο να περνάει, βλέπει τους διεθνείς να σφίγγουν τα δόντια, βλέπει την Εθνική να είναι αγκαλιά με την ισοπαλία και με την δεύτερη θέση, και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να μας σπρώξει και μαζί και τον χρόνο να κυλήσει και να φέρει τον Τουρπέν για το τελευταίο σφύριγμα της λήξης. Δευτερόλεπτα. 19, 2 και 20 και 23. Οι Γερμανοί σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις τους. Ο Ανδρούτς θα κάνει το τάκλιν. Η μπάλα θα βγει με τα κόπο και βασάνων. Άλλη μια επίθεση για τους Γερμανούς, μπορεί να είναι και η τελευταία αυτή. Η μπάλα βγαίνει έξω, στριφογυρίζει και οι 11 διεθνείς μπροστά από την περιοχή του Τζολάκη. Οι Γερμανοί όλοι, η μπάλα από τα αριστερά. Για να εκδοθεί σουτ. Το 1-2 πάει πλάγια. Η σέντρα βγαίνει ο Τζολάκης και θα μαζέψει. Μπράβο. Μπράβο, τελειώσαμε. Νομίζω αυτή η προσπάθεια των Γερμανών η τελευταία και αυτό θα είναι το τέλος. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. 2:56 ο Τουρπέν σφυρίζει. Φινάλε. Μπράβο σε όλους. Συγχαρητήρια. Τα κινητά τηλέφωνα σηκώνονται για να αποθανατήσουν στιγμές. Όλοι αγκαλιάζονται. Η τούμπα στο πόδι χειροκροτεί. Το σύνθημα που δονεί την εξέδρα. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους διεθνείς. Νίκησε η ελληνική ψυχή. Τα καταφέραμε. Οι Γερμανοί μπορεί να ήταν ανώτεροι. Εμείς όμως πήραμε αυτό που θέλαμε. Πήραμε την ισοπαλία. Πήραμε τον βαθμό. Είμαστε πλέον αγκαλιά το λιγότερο με τη δεύτερη θέση και νομίζω ήταν ένα δραματικό παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και με βάση και με λίγη τύχη αλλά πάνω απ' όλα με την αθάνατη ελληνική ψυχή τα καταφέραμε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η ποιότητα που μας έδωσε την ισοπαλία, νομίζω ότι ήταν αυτοί οι μάχες που δώσαμε σώμα με σώμα, η κατάθεση ψυχής, η αγωνιστικότητα, η ελληνική ψυχή που κατάφερε να φέρει αυτή την ισοπαλία. Αγκαλιάζονται όλοι, η τούμπα στο πόδι, ο κόσμος δεν φεύγει, χειροκροτάει τους διεθνείς. Μπράβο σε όλους. Νομίζω ήταν αυτό που περιμέναμε το λιγότερο. Η εθνική παραμένει αίτητη σε αυτή την κούρσα του Nations League και πλέον θα πάει Παρασκευή και 13 στην Ολλανδία να παίξει στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδική ομάδα. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, ο οποίος χαμογελάει. Νομίζω να είναι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Γιώργη.
0: Χαρούμενος είμαι, αλλά γελάω με το Παρασκευή και 13 που είπες. Είναι λίγο έτσι ιντρικαδόρικο εκεί που θα πάει η Εθνική να παίξει με τους Ολλανδούς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είδα τον Γιωβάνοβιτς μετά το σύριγμα της λήξης να σφίγγει γροθιές και να πανηγυρίζει, να χαιρετάει τον Κλοπ. Αμοιβαίος σεβασμός. Τώρα οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι για τους Γερμανούς διεθνείς που αποχωρούν σιγά από την τούμπα και κυρίως για τον διαιτητή τον Γάλλο, κυρίως για τον διαιτητή τον Γάλλο, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε περισσότερα σφυρίγματα στη γερμανική ομάδα. Οι Έλληνες διεθνείς είναι ικανοποιημένοι γιατί αυτό το 0-0, όπως είπε και ο Κώστας ο Πετροντός, όπως είπε και ο Γιώργος Ομπούζος, διατηρούν την εθνική μας αυτή την διάδα του ομίλου στο Nations League. Επομένως και πολλές ελπίδες για να συνεχίσουμε. Είναι απαραίτητο βεβαίως να κερδίσουμε τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Γιατί πλέον έχουμε εμείς 8, η Σερβία δεν έχει βαθμό. Εμείς πρέπει να τους κερδίσουμε και να πάμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο με αντίπολο την Ολλανδία. Όλα αυτά όμως θα έρθουν στην ώρα τους. Λοιπόν, να ακούσω, όχι. Θα σας αποχαιρετήσουμε σε λίγο από την Τούμπα. Βλέπω τους Έλληνες διεθνείς να κάνουν έτσι σιγά σιγά ένα γύρο για να χειροκροτούν τους Έλληνες φιλάθλους οι οποίοι τους υποστήριξαν με θέρμη από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γερμανοί πηγαίνουν στους δικούς τους φιλάθλους που έχουν και αρκετές σημαίες τις οποίες ανεμίζουν εκεί στη θύρα 8 και αυτή είναι μέσα στον κόλπο εδώ που τα λέμε της πρόκρισης, μαθηματικά δηλαδή. Όλα είναι ανοιχτά, ας είμαστε ρεαλιστές, αλλά θα τόνιζα ότι πριν από την έναρξη κατά σειρά αυτών των 4 αγώνων με Σερβία 2 φορές, με Γερμανία και 1 με Ολλανδία, θα πίστευε κανείς αλήθεια ή περίμενε κανείς ότι η εθνική μας ομάδα θα βρίσκονταν στη δεύτερη θέση ισόβαθμη με την Ολλανδία? Νομίζω ίσως πολύ λίγοι. Αυτοί που το πίστεψαν περισσότερο ήταν οι διεθνείς που τώρα αποθεώνονται. Εκεί περνούν μπροστά από τη θύρα 5, τη θύρα 6, κάνουν το γύρο και μπροστά από τη θύρα 4 εξ αποστάσεως και τώρα από τις κεντρικές θύρες στην 1, 2, 3 εδώ στα επίσημα της Τούμπας. Είναι και οι ίδιοι ευχαριστημένοι. Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου για την εθνική μας ομάδα σαφέστατα ήταν πολύ καλύτερη σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία περί τούτου. Έχει πολλά να δώσει αυτή η εθνική. Θυμίζω χωρίς Τζόλι, χωρίς Κωνσταντέλια, που κάποια στιγμή θα επιστρέψει και αυτός όταν αποθεραπευτεί με το καλό. Έχει πολλά πολλά να δώσει αυτή η εθνική ομάδα που έχει ένα στόχο μεγάλο. Εκτός από την πορεία στο Nations League, θέλει να φτάσει σε μια μεγάλη διοργάνωση, στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Και μεγάλη διοργάνωση είναι το Euro, μεγάλη διοργάνωση είναι το Mundial. Και αυτοί οι διεθνείς με το ταλέντο, την ποιότητα που διαθέτουν, τη σωστή ορθολογική καθοδήγηση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουν βάλει ως στόχο να πετύχουν αυτή την επιτυχία έως το τέλος. Θα το δούμε όμως, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η απίστευτη, πολύ μεγάλη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων. Το έλεγε και ο Γιώργος Μπούζος λίγο νωρίτερα, λίγο πριν από, από το σύριγμα της λήξης, 30.000 φιλάθλοι εδώ έλεγαν ζωντανά έτσι με πάθος τον εθνικό ύμνο, τραγουδούσαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Αυτό δείχνει μια πολύ πολύ μεγάλη έτσι ενσυναίσθηση. Είμαστε Έλληνες, ακούστηκε και το σύνθημα για τη Μακεδονία, Μακεδονία ξακουστεί. Είναι συνθήματα τα οποία εδώ ακούγονται από την εξέδρα, ακούγονται από τις φιλάθλους, οι οποίοι τα λένε από την καρδιά τους, από την ψυχή τους, το λένε και το αισθάνονται. Λοιπόν, Πασχάλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις ή κάτι να προσθέσεις, τα πολλές αγκαλιές.
1: Όχι, μα, τι είναι, εντάξει, αυτά είναι τώρα διαδικαστικά τα θέματα. Θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
0: Εκτιμώ πως ναι, θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου. Τώρα δεν ξέρω αν η ΕΠΟ, ναι, πρέπει η ΕΠΟ να έχει live streaming. Οπότε από το live streaming της ΕΠΟ θα μπορείτε να συνδεθείτε για να βγάλετε live και τις δηλώσεις του κ.
1: Άρα εσείς δεν θα είστε εκεί.
0: Θα είμαστε εμείς, εφόσον δεν υπάρξει live streaming, θα βάλω το κινητό μου τηλέφωνο σε ένα από τα ηχεία, ναι. Σε ένα από τα ηχεία, για να ακουστεί live στην εκπομπή σου κανονικά και στη λευκά στον αέρα της Μακεδονίας.
1: Στην Μετρόπολη.
0: Μέσω του Μετρόπολης. Μέσω του Μετρόπολης. Λοιπόν, αυτά μας καλεί.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε και Γιώργο Καστάνη και Κωνσταντίνο Πετρωτό και τον διευθυντή, βέβαια, τον Γιώργο Τομπούζο, που ήταν στην μετάδοση του αγώνα Ελλάδας-Γερμανίας 0-0. Ορίστε. Πάμε σε Κωνσταντίνο Πετρωτό.
0: Κάτι ήθελα. Είναι τελική βαθμολογία που δώσαμε, έτσι. Τελική βαθμολογία. Ναι. Δηλαδή το 8-8 Ολλανδία-Ελλάδα, 2-1 οι Ολλανδοί του Σέρβους, 5 η Γερμανία, 0 η Σερβία. Έχουμε καθαρίσει οριστικά μετάκλητα με την τρίτη θέση. Άρα κυνηγάμε τη διάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας βάζει στα μπαράζ του Nations League. Έχουμε ανοιχτό παραθυράκι και από εκεί να μπούμε στο γύρο. Και μας βάζει σε όμιλο με 4 ομάδες στα προκριματικά. Θα είμαστε σε όμιλο 4 ομάδων ως ομάδα που τερματίζει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις. Και όπως θα ήμασταν και αν ήμασταν ακόμη και τρίτοι, θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών
1: γκρουπ. Άρα έχουμε. Άμα στους 4 προκρίνονται οι 3, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα τότε. Και τρίτος να είσαι δηλαδή πάλι στους δυνατούς, δεν πας.
0: Ναι, εντάξει, τότε. Απλά είσαι σε όμιλο 4. Και άμα σου έχει καλή κλήρωση, στις 4-6-6 μάτς μπορεί να το καθαρίσει από νωρίς και να βρεθεί στα τελικά. Ναι,
1: εντάξει, εγώ θέλω να πω το εξής: είτε δηλαδή τερματίσει πρώτος είτε τρίτος, είσαι στον γκρουπ των δυνατών.
0: Όχι, το βασικό είναι αυτό. Είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικό. Αυτό. Το βασικό κέρδος της διάδας είναι ότι πας στα μπαράζ του Nations League και από εκεί έχεις διαδρομή να πάρεις και ένα εισιτήριο από εκεί. Να μην χρειαστεί.
1: Βασική προϋπόθεση να μην χάσει από τους Ολλανδούς.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι το θέμα. Ή εμείς να πάρουμε και αποτέλεσμα ή να μην κερδίσουν οι Γερμανοί τους Ολλανδούς. Είναι και αυτό το σενάριο, έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ το περισσότερο το να πάρουμε εμείς και άσε τα κάνει η Γερμανία.
0: Σωστό. Okay. Ναι. Και δεν παίζει ο Ζαφίρης, έτσι το θυμίζουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, ωραία. Κωνσταντίνε, εντάξει, ωραία. Περιμένουμε.
0: Έγινε
1: και χαρά. Λοιπόν, να πάμε σε Κομψό για να επιστρέψουμε με συνεντεύξεις και με αυτά εδώ. Η ώρα είναι βέβαια 23:47 πρώτα λεπτά, δηλαδή 12 παρά 13 πρώτα λεπτά.
5: Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, Τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Συνεχίζουμε, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 12. Εν αναμονή της συνέντευξης τύπου, φυσικά όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τον Γιούργεν Κλοπ, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω γιατί μικροφωνίζουμε.
1: Κάτσε.
0: Τώρα δεν θα μικροφωνήσουμε γιατί τα ρυθμίσαμε. Πάμε λίγο να ακούσουμε Ανδρούτσο, Γιάννη μου. Πάμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο Φανάσης και άλλαξε σε όλη τη ροή και τη εθνική. Έδωσε σε ψυχή και έδωσε περισσότερο πάθος. Και στη Γερμανία το ίδιο είχε κάνει. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γίνεται με τους Γερμανούς, κάτι γίνεται?
3: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίχτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
2: Έχουμε δύο παιχνίδια και θέλουμε 3 βαθμούς για να προχωρηθούμε. Θα το πίστευες άμα σου λέγανε στην αρχή του γκρουπ?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο. Και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
2: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση?
3: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
2: Είχα πει στη Γερμανία ότι ο Ανδρούτσος κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά, έδωσε πάθος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά άλλαξε όλη την εικόνα. Σας ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Άστε, αυτά από τον Ανδρούτσο, ο οποίος είπε ότι αυτή η ομάδα είναι ελίτ. Παίζει ρόλο βέβαια και η συνέχεια. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η τοποθέτησή του στο δεύτερο ημίχρονο. Και με το δεδομένο είπαμε ότι η εθνική μας θα έπρεπε να έχει ένα ημίχρονο. Εγώ αυτό το πιστεύω. Δεν τα κατάφερε να έχει ένα ημίχρονο. Πάλι οι Γερμανοί είχαν κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο. Ευτυχώς που δεν μετουσιώθηκε σε τέρμα. Λοιπόν, 8 Ιλλανδία, 8 Ελλάδα, 5 Γερμανία, 0 η Σερβία. Νομίζω δεν θα κάνει και κάτι άλλο η Σερβία. Εκτός αν γκελάρει η Γερμανία στην Σερβία, εκεί που αλλάζουν και παραμετροποιούνται. Και φυσικά το τελευταίο παιχνίδι της Σερβίας είναι με την εθνική μας στην Τούμπα, αν γίνει εκεί, μάλλον θα γίνει εδώ που θα γίνει αλλιώς. Και βασικά πιστεύω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σιγά σιγά να πάμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι γενικώς. Έτσι, με τη μεγαλύτερη απώλεια που υπάρχει, φυσικά ακούει το όνομα Χρήστος Τζόλης, έτσι κακά τα ψέματα. Πάμε σε Μαυροπάνο.
4: Μία ερώτηση και από μένα.
2: Εννοείται.
4: Τι είναι αυτό που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο ως ομάδα και δεν είχαμε στο πρώτο για να μας δώσει αυτή την ισορροπία και αυτό το αποτέλεσμα?
2: Άγγελος Τηλιάδης από το στούντιο έχει ερώτηση. Καταρχάς θέρεψαν τα λόγια του Ισίδωρου Μπρίτζε με τον Ταμπίζα, δεν είχαν τι άλλο να πούνε για σένα. Τι άλλαξε, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκαμε έτσι καλύτερα οργανωμένοι σε σχέση με το πρώτο?
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα... Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, αλλά...
2: Ναι, τα ακούσα αυτά.
5: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά. Κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο

0: σταματήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
1: Για μένα ήσουν ο κορυφαίος του γηπέδου, απροσπέλαστος. Τι Γερμανοί, τι Ολλανδοί, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Θηρίο, ανήμερο. Σε κάποια φάση είδαμε εκεί Χόλινες, τελικά έγινες αλλαγή. Αντέδρασες λίγο, τι έγινε?
0: Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη, γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειαζόταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω, γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου.
1: Ελληνική ψυχή και αυταπάνηση στα ύψη. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια. Με μία νίκη επιουσίας προκρινόμαστε και στην επόμενη φάση. Θα το πίστευες, Ντίνο, αυτό? Αξίζει η ομάδα καταρχάς?
0: Νομίζω με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ ένα για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα προημιτελικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνο.
2: Μάλιστα. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για τον κορυφαίο όλης της σειράς Μαυροπάνο, ο οποίος δίδαξε όχι μόνο ποδοσφαιρικό ήθος, αλλά και οι δηλώσεις του μετά για το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με την αντικατάστασή του, αυτό και μόνο τα λέει όλα. Πάμε σε Κουλιαράκι.
1: Πρώτη συμμετοχή, φοβερή συμμετοχή, ξαναγύρισες πάλι σε δίδυμο με τον Ντίνο, έτσι. Έτσι πες μας τι έγινε, πώς το είδες το παιχνίδι?
3: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μάτς του Nations League και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, δεν χάσαμε σε κανένα. Κερδίσαμε τη μία πρώτη μας ιστορική νίκη. Και πλέον είμαστε και από πάνω και θέλουμε μόλις μία νίκη για να μπορέσουμε να προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
3: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 Nations League.
1: Καταλαβαίνουμε ότι με πολύ μεγάλες ομάδες θα υποφέρουμε. Απλώς μας βγήκε η ψυχή στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή πώς τι έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, ανακάμψατε και λίγο έτσι και σε ένα τι, πώς το είδε στο παιχνίδι?
3: Εντάξει, όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
1: Ωραία. Στους περισσότερους πολέμους έχουν νικήσει οι Έλληνες, άρα και αυτόν.
3: Έτσι. Πήραμε ακόμα έναν, αλλά έχουμε άλλες δύο μάχες.
1: Ωραία. Ραντεβού τον Νοέμβριο.
3: Πρώτα Θεός με υγεία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτά και από τον Κουλιαράκη. Τα φυσιολογικά. Θέλει να πει κάτι ο speaker και δεν μπορεί να το πει γιατί δεν έχει. Δεν του δίνει το δικαίωμα και η ευτική, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Είπαμε ισοπαλία, αν ήταν το ζητούμενο. Καλώς επετεύθη και βασικά είπαμε ότι βάζει έναν θεμέλιο λίθο. Φτάνει να ολοκληρωθεί σε περίπτωση που η Εθνική δεν χάσει από τους Ολλανδούς. Που θεωρώ ότι κλειδώνεις ουσιαστικά την δεύτερη θέση, γιατί η πρώτη θα παιχτεί και αλλού, με το δεδομένο όμως ότι θα κερδίσεις την Σερβία. Τώρα το απευταίο είναι μη μας κάνει καμία κηδεία η Σερβία τελευταίο αγώνα και έχουμε άλλα, αλλά όπως είπαμε δεν μας ενοχλεί ούτε αυτό, γιατί είτε τερματίσεις πρώτος είτε τρίτος είναι το ίδιο πράγμα. Να ακούσουμε λίγο Γιάννη Αμανατίδη,
4: στο μηδέν,
2: τον παλιό ποδοσφαιριστή και της Εθνικής, αλλά και γερμανοθρεμένο.
4: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και εμένα στο πρώτο ημίχρονο και εγώ λίγο ανησύχησα, επειδή γενικά λίγο το μπλοκ ήταν λίγο πιο χαμηλά και δεν είχαμε βάθος. Οι παλιές που ανακτήσαμε και διώχναμε ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα πίσω, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα και αυτό ήταν πολύ προβληματικό, εξίσου και τα 14-15 σουτ που είχαν οι Γερμανοί στο πρώτο μέρος, το οποίο διορθώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και είδαμε και το αποτέλεσμα με το που βγαίνει η ομάδα 5 και 10 μέτρα πιο έξω. Και εκεί πέρα είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τον εαυτό μας πιο μικρή από ό,τι είμαστε. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες, είναι μια εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικό μέλλον. Οπότε, ναι, μεν παίζουμε απέναντι στη Γερμανία που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά μην κάνουμε και εμείς τον εαυτό μας πιο μικρή από ό,τι είμαστε. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και αυτό το αποδείξαμε.
5: Η κίνηση του Γιωβάνοβιτς με τον επιπλέον χαφ, τον κεντρικό, τον Ανδρούτσο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι κλειδί για την εικόνα μετά το 45, με την έννοια ότι μόνο μία τελική στην εστία έχει δεχθεί μετά το 45.
4: Φυσικά, γιατί ο Ανδρούτσος είναι λίγο πιο aggressive, αμήνεται λίγο επιθετικά και δυσκόλεψε τη Γερμανία πάρα πολύ, ούτως ώστε για να βγει το αποτέλεσμα από 14-15 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο να γίνει μία.
5: Ναι.
4: Σαφώς.
6: Νομίζω ότι αυτό που συζητούσαμε και μεταξύ μας και οφείλουμε να το μεταφέρουμε και στον κόσμο είναι ότι μία προσέγγιση μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη λογική. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει αυτό και νομίζω ότι τα αντανακλαστικά, γιατί από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να παίξουμε άμεσο παιχνίδι και έχουμε την παρουσία του Παυλίδη και του Ιωαννίδη, ο Παυλίδης μοιραία είχε πάρα πολλά να κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα δεν είχε τα ενεργητικά τρεξίματα και δεν πήρε και τις μάχες, δεν πήρε και τις δεύτερες μπάλες. Φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι το αλλάξαμε, μπορέσαμε και πήραμε μέτρα. Ήμασταν πιο καλοί στα μαρκαρίσματα, πιο πιεστικοί και με την είσοδο του Μουζακίτη μετά. Αλλά εγώ θα χαλάσω λίγο το πάρτι και θα πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε πετύχει ως ομάδα. Πρέπει να ανεβάσουμε ξανά, θα το πω, να μπορέσουμε τι, αυτό που είπε ο Γιάννης, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε λίγο τη γραμμή της άμυνας πιο ψηλά, να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες μονομαχίες, περισσότερα ποσοστά κατοχής, γιατί αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι κατάθεση ψυχής, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις εσαΐ αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε το κομμάτι αυτό που έχει αυτή η ομάδα. Έτσι νομίζω.
5: Ναι, ναι.
7: Θα το συνεχίσουμε
5: από τι λέγαμε ένα-ενάμιση χρόνο πριν.
7: Ναι. Σίδερο, θα το συνεχίσουμε από εκεί. Σας ζητώ λίγο υπομονή για να πάμε ξανά στο Σπυρονάσιο.
2: Λοιπόν, εντάξει, σε γενικές γραμμές, εντάξει, έχει ορίσει. Πάμε να ακούσουμε Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας είναι εδώ μαζί μας. Δεν χάσαμε ούτε από Ολλανδούς, ούτε από Γερμανούς. Τι είναι αυτό που μίλησε, η ελληνική ψυχή, η ομάδα, τι απ' όλα.
8: Και η ελληνική ψυχή και η ομάδα και το πώς έστησε την ομάδα ο προπονητής. Νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα, απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτς τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρώιμη τελικά.
1: Στην αρχή της διαδικασίας, στην παρθενική μας εμφάνιση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα το πιστεύατε, Πρόεδρε, ότι μπορούσαμε να περάσουμε τους Γερμανούς και γιατί όχι και τους Ολλανδούς, αν τους πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα?
8: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο και πραγματικά να μην χάνει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Και παρά τις απουσίες τις οποίες είχαμε και είναι γνωστές, τα παιδιά που είτε αντικατέστησαν είτε τέλος πάντων έπαιξαν σε αυτό, είτε ξεκίνησαν οτιδήποτε, αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση και έχουμε 3 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπα και πριν, ότι όταν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά του Nations League.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Αυτά από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, αναμενόμενα. Αυτά δεν πιστεύω ότι γινόμαστε σοφότεροι. Εντάξει, αλλά πρέπει να υποθούν αυτές οι δηλώσεις, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αν αναλογιστεί ότι, αναλογιστούμε μάλλον ότι λείπει και ο Τζόλης, φαντάζομαι ότι με την Ολλανδία δεν θα τους κάνουμε τη χάρη όπως έγινε εδώ και μας εσωφαρίσανε στο τέλος. Είπαμε, αυτά όλα θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή περίπου σε 1,5 μήνα, γιατί τότε γίνεται ξανά διακοπή για Ολλανδία και Σερβία και να κλείσει όλη η υπόθεση Nations League με τις καταχωρήσεις κανονικά της ομάδας, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση. Βασικά πράγματα σε μια εθνική η οποία ψάχνει να βρει. Πάντως, κακά τα ψέματα, η παθητικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την ανταγωνιστικότητα της Γερμανίας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη Γερμανία που είδαμε. Απλά αλλάζει και αυτή το πλάνο της. Για μία ακόμη φορά όμως, εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Με το ότι η εθνική υπερηφάνεια και το θετικό αποτέλεσμα κτλ. Πιστεύω να μην έχουμε την ίδια εξέλιξη να βρίσκουμε τον Γιοβάνοβιτς, ας πούμε, έτσι, ο οποίος οι δηλώσεις Μαυροπάνου καταδεικνύουν ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνετε εσείς. Είπε ο άνθρωπος ότι ο προπονητής μας έδωσε κάποιες εντολές τις οποίες δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Και έχει μηνύματα δικά σας, εδώ που γράφει πώς κατέβασε την ομάδα έτσι, γιατί τους κράτησε πίσω κτλ. Παιδιά, μπορείτε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Πραγματικά, ας πούμε. Να το κάνετε αυτό το πράγμα, το κάνετε. Δεν ξέρω αν το κάνετε, ας πούμε, για να βγάλετε τον εγωισμό σας ή δεν ξέρω και εγώ τι να φανταστώ. Έτσι. Και σου λέει ο ίδιος ο καλύτερος παίκτης της εθνικής, σε όλα τα μάτς, ο Μαυροπάνος, σου λέει το εξής. Ζήτησε συγγνώμη δημόσια για την απρεπή συμπεριφορά του, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις παράδειγμα από αυτό. Να σου λέει ότι ξέρεις, μας είπε, εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το έχουμε πει 150 φορές, 200, πόσες θα το ξαναπούμε, ότι οι προπονητές, παιδιά, την ώρα του αγώνα έχουν ένα 10% μερίδιο ευθύνης. Η προετοιμασία είναι όλο το πιάτο του ενός προπονητή. Την ώρα του αγώνα όμως, όταν σου λέει, ξέρεις, θα πάει να παίξεις έτσι και εσύ δεν παίζεις, δεν σου φταίει προπονητής. Να κάνει τι, να κάνεις το 10 αλλαγές, να κάνεις το 20 τις αλλαγές. Θα τις κάνεις το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στο τάγκ της εθνικής, στο Φώτη Ιωαννίδη.
1: Τιτάνιες μάχες κανονικά, αν θες μπορείς να κουμπίσεις πάνω μου, γιατί τον βλέπω, είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Φώτη, έδωσε πολλές μάχες και στο τέλος ο Λιτούμπα σηκώθηκε όρθια και σε χειροκρότησε. Τι σημαίνει αυτό για σένα?
9: Εντάξει, το κάνουμε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, την Ελλάδα, οπότε εντάξει, είναι η δουλειά μου και εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Αλλά είμαστε, θα πω, ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Έρχονται τώρα δύο παιχνίδια, χρειαζόμαστε μία νίκη για να βγούμε δεύτερη. Ο στόχος μας ο ρεαλιστικός ήταν η τρίτη θέση, αλλά δεν το πίστευες?
9: Εντάξει, εγώ είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος τώρα, βρήκα τον άνθρωπο, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και τις ομάδες γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωσης και σημασία έχει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ωραία, και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, ιστορική νίκη. Τώρα ισοπαλία, πήραμε 3 βαθμούς, τους έχουμε από κάτω. Σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, ακόμα και με τους Ολλανδούς, πήραμε και εκεί μια ισοπαλία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο?
9: υπάρχουν όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, τις χαμηλότερες. Στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ, με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη. Και συγχαρητήρια, εννοείται.
9: Στο όλοι.
2: Λοιπόν, αυτά που είπε και σωστά ο Φώτης Ιωαννίδης, πραγματικά και αν δεν μπάλεψε ο ίδιος του, έτσι, χαμός, ξύλο, και φυσικά έτσι αναγνωρίζει κιόλας. Έτσι, είναι πλέον αυτό που λέμε ο θυμέλαιος λίθος ενός ποδοσφαιριστή που κάνει καριέρα. Έχει ακούσει ούκο λίγα ο Ιωαννίδης από τους Έλληνες φιλάθλους. Φαντάζομαι ότι με την εθνική ομάδα ίσως να έχει αλλάξει λίγο την εικόνα που είχε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και για άλλους ποδοσφαιριστές. Σας είπα κάποια στιγμή, σε νεκρό χρόνο, σε εισαγωγικά να το πούμε, για τον Μαυροπάνο. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μαυροπάνος δεν είναι κάποιος ο οποίος τον βλέπουμε εδώ καθημερινά, έχει παίξει στην Ελλάδα, ας πούμε, κτλ. Η καριέρα του είναι στο εξωτερικό. Και ευτυχώς που είναι στο εξωτερικό, γιατί αν ήταν εδώ, είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκαμε κουσούρια. 100% σίγουρος. Έτσι, για να μην το συζητάμε παραπάνω. 100%. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Βασικά είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς, γιατί αν αν δεν αλλάξουμε και εμείς οπτική για το συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι θα μείνουμε πίσω. Και αυτά που είπε ο Γιάννης ο Αμανατίδης προηγουμένως είναι, πιστεύω, το κλου. Πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις αλλάξει. Πρέπει να αποδείξεις πλέον ότι πρέπει να κάνεις το κάτι άλλο. Έχεις όλα τα εχέγγυα, και προπονητή και ποδοσφαιριστές, αλλά και τον κόσμο δεν το συζητάμε καν. Έτσι, αυτό εγώ το αφήνω παρά έξω. Ο κόσμος σε αποθεώνει ότι είσαι καλός και σε κατακρίνει ότι δεν είσαι καλός. Αυτό είναι φυσιολογικό και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, για να υπάρχει και κάποιο μέτρο. Τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, από ό,τι παρατηρούμε, πρέπει να γίνουν αυτά για να υπάρχει μια πιστοποίηση της ανάπτυξης, και αυτό που είπε ο Ανδρούτσος, ότι η Ελλάδα ανήκει στην ελίτ. Ελίτ για να έρθει πρέπει να έχεις συνεχόμενες διακρίσεις. Είτε αυτές είναι Euro, είτε είναι σε Μουντιάλ. Και να μην τελειώνεις τέταρτος στους τέσσερις. Βλέπε Σερβία. Έτσι, είναι αυτό που λέμε οι παθογένειες που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, που υπάρχουν δεκαετίες που κάνουν κύκλους οι ομάδες, βγάζουν ταλέντα, βγάζουν ποδοσφαιριστές. Βλέπεις την περίληπη Σερβία να παίζει ο 40χρονος Τάντιτς. Να μην έχεις δηλαδή νέα φουρνιά από πίσω η οποία μπορεί να αντικαταστήσει εκ των πραγμάτων. Αυτό συνέβη όμως και με την εθνική. Αυτού του είδους την εθνική, πάμε όμως στον εθνικό προπονητή.
1: Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία μάλλον ήρθε μια ισοπαλία σαν ήττα μεσαγωγικά. Μια ισοπαλία όμως χρυσάφη η σημερινή.
10: Ναι, βαθμολογικά ναι. Βαθμολογικά σίγουρα ναι, βάσει της εξέλιξης του γκρουπ. 4 πρώτα παιχνίδια μέσα σε 2 πολύ έντονες εβδομάδες. 8 βαθμοί. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με την Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος.
1: Στα 2 παιχνίδια με τη Γερμανία, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ελληνική ομάδα. Πες μας τι έκανες, δηλαδή, τι έκανες.
10: Όχι. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει της εικόνας μόνο στο πίνακα, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι και στα 2 ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και εξαιρετική ομάδα. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή, θα έλεγα, τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς, και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι, και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παίκτων.
1: Μίστερ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να κάνεις υπομονή ένα μήνα, βέβαια, για να ξαναδείς τους παίκτες.
10: Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ εξαντλητικά για μας και όσον αφορά τη συμμετοχή των παίκτων. Κάποια παιδιά παίζανε και τα τέσσερα. Χάσανε και κάποιους παίκτες στη διάρκεια αυτού του κάμπ και πριν το κάμπ. Αυτό που εύχομαι εγώ μόνο πριν τα παιχνίδια Νοεμβρίου, όλοι μας οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους με τις ομάδες τους για να. Θετικά ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα φυσικά είναι δίπλα σας. Σας αγαπάει.
10: Σίγουρα. Να σας πω κάτι από την πλευρά μου. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω την Θεσσαλονίκη, την υποδοχή που είχαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στην πόλη, την ομάδα του ΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάσια, την που έκανε αυτή η 7ήμερη παραμονή πάρα πολύ όμορφη για όλους μας. Και η Θεσσαλονίκη πραγματικά ζούσε αυτές τις 7 μέρες για την εθνική ομάδα. Το απέδειξε στο αγωνιστικό χώρο, από την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Και γενικώς ήταν μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα.
1: Και για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αυτά και από τον Ιβάνο Γιωβάνοβιτς, κλασικά πράγματα, δεν πιστεύω ότι γίναμε σοφότεροι σε κάτι, απλά ευχαρίσει όλους όσους είναι δίπλα στην εθνική όλο αυτό το διάστημα που κατακρίνεται κατά κάποιον τρόπο και ο ίδιος του βασικά, κυρίως ο ίδιος του, δεν είναι τις παρούσες, έχουμε εθνική τώρα, το είδα και εγώ τώρα, Καζομάρης. Λοιπόν, και φυσικά βέβαια αυτό είναι και μια επιβράβευση προς τον προπονητή, ο οποίος πριν από 1-2 μήνες άκουγε τον εξάψαλμο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τι να ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ΕΠΟ, ρε φίλε. Να επικοινωνήσουμε λίγο με τα παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Για τον Κλόπ, ρε φίλε. Κλόπ δεν θα ακούσουμε. Κλόπ. Δηλαδή η ΕΠΟ έχει μόνο τον. Ναι, συγγνώμη, άλλο λέω. Ο Κλόπ δηλαδή δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου, μόνο ο Ιβάν, αφού ο Ιβάν. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, ήξερε. Εγώ απλά είπα, μήπως και τέτοια. Γι' αυτό. Μήπως υπάρχει θέμα σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Εντάξει. Bring the fend. Εδώ μιλάμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν σε περίεργες ώρες. Για να δούμε εδώ, να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες. Κυρίες και κύριοι, δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες και στον Θωμά και στον Βασίλη και στον Γιώργο και στον Πέτρο. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία νομίζω έχουν απαντηθεί, τα έχουμε πει. Έχετε ακούσει και δηλώσεις των παικτών. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι επιματέω μιλάμε σε αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είπε και ο πρόεδρος ότι θα γίνει στο Βόλο για τον φίλο το Σπύρο. Στο Βόλο θα γίνει. Έτσι είπε ο Γκαγκάτσης. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι, αφού έχει προγραμματιστεί για τον Βόλο. Θα πάει εκεί. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη που μας με τα τσουρέκια της Βέρειας. Λοιπόν, καλησπέρα στον Χρήστο από το Πολυκάστανο Βοΐου, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στα γνωστά πιστά σκυλιά, στην κυρία Ρούλα, στο Φώτη Μπαμφώτη, στο Σταύρο τον Καλόπουλο. Σαν να ξέβαψε η Γερμανία, ή είναι η ιδέα μου. Προχθές είχε 8 μελανούρια. Άλλο τα προχθές, άλλο τα τώρα. Τώρα είναι μια χαρά. Καλησπέρα στο Γιάννη, τον Τζαού. Αυτά. Για αυτά πολύ. Στο Χάρη τον Καμαντάνη, στο Τζόρτζι το Φλάι, στο Σάββα τον Καραμπατζάκη, στον Λευτέρη τον Κώστα, τον εθνικό μας ποιητή. Μείνεσαι χαρούμενος μόνο το Σαββατοκύριακο. Χαμογέλα και τη Δευτέρα και τις άλλες ημέρες. Η ζωή είναι το σήμερα. Ανατριχιαστικός, όπως πάντα. Να πω το. Έτσι νομίζω ότι είναι αυτό το αποστέκαμε. Το επιστέγασμα, μάλλον, της όλης ιστορίας. Καλησπέρα και στον Κέλισο και στον Τζίμι. Μπράβο στην Εθνική. Εντάξει, μόνο μπράβο, παιδιά. Τώρα δεν συζητάμε παραπάνω. Μόνο μπράβο αξίζουν. Αν και πιστεύω ότι στις οπαλίες δεν τις πανηγυρίζεις, αλλά από τη στιγμή που κλειδώνεις, ούτως ή άλλως είσαι κλειδωμένος, έτσι. Απλά θα μπορούσε η εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου να είναι λίγο καλύτερη. Θα μπορούσε η Εθνική να δείξει, να αρθώσει λίγο ανάστημα. Αλλά όπως είπαμε και ο Μαυροπάνος, έκανε τον υπερπάντων αγώνα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έτσι υπόθηκε ο τέτοιος. Πώς το λένε, έτσι υπόθηκε η κουβέντα μας. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σου πω

0: Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Σε λίγο κοντά μας θα έχουμε Νίκ Μιλ, Νίκο Μιλτσακάκη, να δούμε τι είχαμε στο στοίχημά μας, τι έχουμε από εδώ και στο εξής. Έτσι, αυτά όλα έχουν το ρόλο τους. Έτσι, δεδομένο, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς σε αυτά, γιατί πάνω απ' όλα το στοίχημα παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, γιατί εκεί θα βγάζεις κάνα μεροκάματο, έτσι, να, λίγο από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Μιλτσακάκη, σε Νίκ Μιλ. Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, Πασχάλη, σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Έλα.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Εθνικάρα.
0: Εθνικάρα.
1: Εθνικάρα, ο Μάκης για μια ακόμη φορά δεν άντεξε, το είπε, τόσο στήριξη στο Γιωβάνοβιτς, ο ερωτάς του είναι. Και τότε στον Γιώργο που κλειστήκαμε, σε μια εκπομπή πριν τρεις μέρες που είδα στην Αθηναϊκή, ξανά το ίδιο είπε για τον Γιωβάνοβιτς, δεν τον αφήνει με τίποτα.
0: Έχει αδικό.
1: Μ' αρέσει που τον στηρίζει.
0: Έχει αδικό.
1: Στηρίζει δημόσια, όχι δεν έχει αδικό. Όχι, μ' αρέσει που τον στηρίζει συνέχεια, το λέει. Δημόσια, για να τα ακούσουν πολύ.
0: Να τα ακούσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, για να τα ακούσουν. Γι' αυτό το λέει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και καλά το έκανε, ποτέ, το είπε και σήμερα. Καλά, Μαυροπάνος, τέτοια βελτίωση. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχω πάθει πλάκα μαζί του. Ειλικρινά. Καλά, Φώτης, Βουνό, τόσο ανεβασμένος, δεν ξέρω. Απίστευτος. Πολύ ξύλο.
0: Οι περισσότεροι από εσάς δεν τον πιστεύατε τον Ιωαννίδη, έτσι.
1: Εγώ όχι, δεν το ξέρω.
0: Α, και εσύ τον πίστευες.
1: Εγώ.
0: Όχι, θυμάμαι όλα τα αρνητικά που έχεις πει, αλλά τώρα βλέπω ότι κάνεις ένα μπιφτέκι μεγατόνων με για όλους και για τον Γιωβάνοβιτς και για αυτά εδώ.
1: Εγώ για αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
1: Εγώ στενοχωρέθηκα όταν έφυγε ο Ιωαννίδης στο Παναθηναϊκό. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Έλεγες όταν τραυματίστηκε μετά ότι πήγε εκεί.
1: Όχι, καλά, είπα ότι εδώ τον βάζαν με ενέσεις και έπαιζε, και καλά που πήγε, τον εγχειρίσανε.
0: Δηλαδή τώρα δεν τον βάζουν ενέσεις.
1: Όχι, είναι καλά.
0: Α. Εδώ τι ενέσεις τον βάζαν και έπαιζε.
1: Εδώ τραυματία τον βάζανε ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάσαι.
0: Καλά τώρα.
1: Και μετά ξανά 10 μέρες έξω και ξανά 10 μέρες έξω και ταλαιπωρούνται το παιδί. Έκανε εγχείρηση, έκανε 10 κιλά, τον βλέπεις πως είναι, και παρόλα τα κιλά που έχασε με αυτό το βουνό. Σήμερα να πούμε από τι ήταν να δώσει, τι μαρκάρισμα τον έκανε. Αλλά δεν μασάει τίποτα. 2-3 μόνος του ήταν, με τρεις μπροστά. Ο Παυλίδης σήμερα δεν ξέρω τι ρόλο τον έβαλε ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν φάνηκε.
0: Center back, τρίτο center back.
1: Αλλά...
0: τι να φανεί, ρε φίλε. Στο πρώτο ημίχρονο περίμενε να φανεί κάποιο από του επιθετικούς.
1: Όχι.
0: Όλοι ήταν άμυνα, ρε φίλε.
1: Ξεκάθαρα όχι. Και να σου πω και κάτι, εννοείται ότι η μεγάλη απώλεια του Τζόλι. Εντάξει, ενώ αυτό είναι αυτονόητο.
0: Με αυτό παίζει.
1: Θα ήταν άλλη εθνική και θα ήταν και άλλη εθνική με την Ολλανδία. Έτσι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Γιατί το 2-0 μπορεί να μην γινόταν 2-2, λέω εγώ το. Μπορεί.
0: Μπορεί να μην γινόταν και 2-0.
1: Με τον Τζόλι. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί το 2-0 δεν έγινε με τον Τζόλι. Να μιλάμε σε πραγματικούς χρόνους, είναι καλύτερα.
1: Έτσι,
0: ο Τζόλις βγήκε στο 0-0, δεν μπήκε στο 2-0. Το 2-0 θα μπορούσε να το πεις αυτό.
1: Το Ζαφίρι τον δικαιολογώ μόνο και μόνο για την αδρεναλίνη που έχουν όλοι οι παίχτες. Το λάθος που κάνει την κάρτα, γιατί δεν παίζει στην Ολλανδία. Γιατί ξέρω και την ώρα είναι όλοι το μυαλό τους, δεν σκέφτεται το επόμενο μάτς. Τελείωσε δικαιολογεί την κάρτα του, δεν παίζει στην Ολλανδία. Και δεν παίζει και το μπακ, έτσι. Ο Σάλιακας δεν παίζει. Κύριε, δεν παίζουμε στην Ολλανδία. Να πεις, έχει παιδιά. Εδώ βλέπεις, βάζει παιδιά άγνωστα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εγώ τον Κιζερή το ξέρω από τη Χάρτς που έπαιζε. Γιατί με τη Χάρτς ασχοληθήκαμε εμείς το χειμώνα. Αλλά δηλαδή βάζει παιδιά που δεν τους ξέρει ο κόσμος και πάλι παίζουν καλά. Παίζουν καλά γιατί βοηθάνε και οι άλλοι που παίζουν καλά όμως. Όταν πεις σε μια ομάδα και παίζουν όλοι καλά, μάχονται. Και αυτό το πάθος δεν το έχουμε ξανά στην Εθνική, κύριε Πασχάλη. Πραγματικά. Θυμάσαι τόσο πάθος που καμιά ποτέ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο υπάρχει, ρε φίλε. Δεν μου αλλάζει κάτι τώρα σε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που λες. Δηλαδή, οι άλλοι παίζανε και πήγαν αγκαρία, ας πούμε. Ποιοι ήταν οι άλλοι, δηλαδή. Παράδειγμα.
1: Όχι ότι κάνανε αγκαρία. Και να δώσω συγχαρητήρια στον Ιωαννίδη για αυτό που είπε, ότι άλλοι παίχτες μα την πήγαν την ομάδα στην Α, στον Άσχενο. Άκουσε το που το είπε.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει κότσια για το πεις. Δηλαδή αναφέρθηκε στα προηγούμενα παιδιά που παίζανε. Δεν είπε εμείς, μόνο εμείς. Αυτό δείχνει ήθος. Και καλά έκανε και το είπε. Γιατί δεν είναι αυτή η εθνική, έτσι. Άλλοι δώσανε αγώνες και μάχες για να πάει η Εθνική στον άσχελο, στον άσχελο στην Α. Ναι. Να παίζει με αυτές τις ομάδες. Και τώρα να σου πω και με ισοπαλία, έχουμε ελπίδες για την πρωτιά. Τώρα εγώ τι θέλω την ισοπαλία.
0: Άσε που λένε όλοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, έχεις και την πρωτιά. Ούτως ή άλλως είσαι στην τριάδα.
1: Και μετά είναι να βάλουμε γκολ αρκετά στη Σερβία, έτσι. Αν μπορέσουμε. Γιατί στην ουσία θα μετρήσουμε μετά, εάν ισοβαθμίσουμε π.χ. με Γερμανία, γιατί και η Γερμανία έχει ελπίδες, σε ισοβαθμίσουμε από πάνω εμείς λόγω νίκη ισοπαλία, έτσι. Με Ολλανδία όμως, άμα φέρουμε ισοπαλία, πρέπει να βάλουμε γκολ στη Σερβία. Εγώ πιστεύω οι Γερμανοί και Ολλανδοί θα τους κερδίσουν. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να βάλουμε γκολ στη Σερβία. Τουλάχιστον 2-3 γκολ. Και να μην φάμε κανένα. Για να αλλάξουμε το... για να έχουμε ελπίδες στην ουσία για την πρωτιά, έτσι. Να έχουμε ελπίδες. Τελευταία αγωνιστική. Βάσει και οι Γερμανοί τους κερδίσουν και βγούμε και πρώτοι. Αλλά αυτά σε κανένα μήνα. Τώρα να πάμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ξεκινάει. Την Εθνική. Να πονέσουν πάλι τα μάτια μας. Όσο για αυτούς που στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
0: Ρε φίλε, εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή. Εντάξει, είναι άρρωστο.
1: Πασχάλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται ευτυχισμένοι, νιώθουν ευτυχία, γιατί δεν έχουν προσωπική ζωή και χαρές και παρακαλάνε σε ήττες, θέλουν αποτυχίες αλωνών. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι κακοί. Εγώ τους θεωρώ μηδενικά, δεν ασχολούμαι μαζί τους. Αυτοί παρακαλάνε για τέτοιες στιγμές, για κακές αποτυχίες, για να βγουν, να εμφανιστούν και να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Άστος, στον κόσμο τους. Δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί τους. Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Δηλαδή, ακόμη και είμαστε πρώτοι και πάλι βγαίνουν. Φαντάσου δηλαδή να είμαστε τελευταίοι. Είσαι πρώτος και πάλι θα βγει ο άλλος και θα πει. Τη χαζομάρα του για τον πρώτο ημίχρονο. Εσύ με τη Γερμανία παίζεις. Με πήρε ο παπάς με τηλέφωνο στο 30 και μου λέει πώς παίζουν έτσι. Του λέω, ξέρεις με ποιον παίζουνε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Η Γερμανία που έπαιξε εθνική και κέρδισε, έχει καμία σχέση με αυτή που εμφανίστηκε τώρα σήμερα?
1: Σήμερα.
0: Νύχτα με τη μέρα, φίλε.
1: Σήμερα. Ναι, σήμερα ξέρεις τι έκανε ο Κλοπ. Γιατί είναι πανέξυπνος. Έβαλε όλο το κέντρο της Μπάγερν. Οι τρεις παίκτες στο κέντρο. Έχουν 200 εκατομμύρια που έβαλε. Γι' αυτό είναι μια άλλη Γερμανία.
0: Τα λεφτά δεν παίζουν μπαλά.
1: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, εσύ Πασχάλη, το κέντρο της Μπάγερν έβαλε. Τρεις παίκτες. Έτσι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν οι τρεις παίκτες.
1: Όχι, έκανε αλλαγές.
0: Έτσι έκανε μετά τις αλλαγές. Δεν μπόρεσε. Δεν είναι το θέμα, φίλε, αν παίζει Μπάγερν ή όχι. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζει την επίθεσή σου. Ο Μαυροπάνου του τις άκουσε τις δηλώσεις.
1: Ναι,
0: άμα άκουσε τη δηλώση του Παυρόν, τι κάψε μου λε τώρα. Σου λέει, μα δώσετε εντολές και δεν μπορέσαμε. Να κάνουμε τη μετάβαση δεν μπορούσαν να κάνουν. Δηλαδή να φύγουν από την άμυνα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί ήταν το κέντρο
0: από την πίεση. Δεν είναι το θέμα, ρε φίλε. Ο τρόπος που παίζει, πια μπάγκερ, ρε φίλε. Ο τρόπος που παίζει μια ομάδα είναι απαραίτητο, δηλαδή. Δηλαδή δεν μου λε, η Γερμανία δηλαδή, τι ήθελε να έχει, α πούμε, την Χόφενχάιμ. Θα έχει του καλύτερου παίκτε. Εσύ από πού του παίρνει του παίκτε σου? Από το Λεβαδιακό. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, επειδή ήταν το κέντρο της Μπάγερ. Δηλαδή ο Βίρτς είναι στην Μπάγερ.
1: Όχι, είπα για το κέντρο.
0: Το κέντρο, ο Βίρτς είναι.
1: Ο Βίρτς μπροστά δεξί εξτρέμιν.
0: Μπροστά δεξί εξτρέμιν.
1: Παύλοβιτς είχε τον Γκάλ.
0: Ο μόνο Παύλοβιτς, ρε φίλε, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
1: Ο Μπίσοφ, ναι, εντάξει.
0: Και οι άλλοι είναι, πώς το λένε, ένα συμπληρώνουμε. Αλλά μην κάνουμε τώρα την τρίχα.
1: Και σε καλή μέρα ο Σέρκαρτ.
0: Εντάξει. Ο Σέρκαρτ, ρε φίλε, πού παίζει?
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Φράιμπουργκ.
1: Φράιμπουργκ, ναι.
0: Ωραία.
1: Δύο παίξεις Φράιμπουργκ.
0: Αυτό σου λέω. Είναι αυτό. Ο τρόπος που παίζεις, το χαφ που έχεις, το τι δουλειά κάνουν και το πώς πιέζουν, φίλε. Και είχαν από την αρχή επιθετική άμυνα στο κέντρο να τους πάρουν το κέντρο. Το πήραν, τελείωσε. Και μετά ήταν ένα μονότερμα. Δηλαδή μετά το πεντάλεπτο, σε κάνουν ό,τι ήθελαν. Σε κάνουν ό,τι ήθελαν.
1: Και πάλι όμως ο Θεούλης μας έδωσε την ευκαιρία. Πάλι εμείς την κάναμε την πρώτη ευκαιρία.
0: Στο δεύτερο λεπτό. Και αν έμπαινε τώρα του Μασούρα, θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Δεν ξέρουμε πώς θα γινόταν.
1: Και μ' άρεσε που την έριξε κάτω, γιατί θέλω κάτω και να γίνεται κεφαλιά, όχι ψηλά. Γιατί ψηλά είναι πανευκολάκι για τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, αλλά κάτω. Η υπόκρουση είναι μεγάλη, φίλε.
1: Ναι, εκεί
0: έχει κλάσει ο τερματοφύλακα.
1: Εκεί το καλό είναι να σκάσει μπάλα κάτω. Να σκάσει μπάλα κάτω. Ναι. Εκεί είναι η δυσκολία του τερματοφύλακα. Ναι. Αλλά πάλι ήταν δύσκολο και πάλι το πιάσει δυστυχώς για μας. Αλλά ήταν καλή η κεφαλιά. Εντάξει, του.
0: Είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που κάνει.
1: Αυτό να κρατήσει είναι κιόλας τώρα. Της Μπάγερν είναι αυτός.
0: Ορίστε.
1: Της Μπάγερν είναι αυτός.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Της Μπάγερν είναι, ναι. Αυτό πάλι μπάγκερ θα έχουν τερματοφύλακα.
0: Εντάξει, φίλε, τι κάνω. Οι καλύτεροι παίκτε θα πάνε στην μπάγκερ, φίλε.
1: Ε, πού θα πάνε, ρε Πασχάλη.
0: Ε, πλάκα κάνει.
1: Πού θα πάνε.
0: Τώρα, ο Μαυροπάνο, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφορά, όταν βλέπει ότι είναι αλάνθαστο, έχει κερδίσει όλε τι μονομαχίε, κοψίματα και πιστεύω ότι ίσω, όχι ίσω, θεωρώ ο καλύτερο παίκτη σε αυτή την τετράδα αγώνων που είπε και ο Γιωβάνοβιτ είναι.
1: Σε κάθαρο.
0: Σε κάθαρο Μαυροπάνο. Δεν του το είχα να πω την αλήθεια.
1: Και εγώ σου λέω, έχω πάθει πλάκα με τη βελτίωσή του. Ε, Μαυροπάνος και Τσολάκης είναι θέμα χρόνου να φύγουν σε πολύ μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο σίγουρα.
0: Κοιτάξε,
1: είναι και άλλοι που πίσω, αλλά αυτοί οι δύο
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Κοιτάξε, θα σου πω κάτι. Εάν παραμείνει αυτό το επίπεδο των παικτών, δηλαδή και από τη Γερμανία, είπαμε ότι ξεχωρίζουν δύο παίκτες, έτσι, επί της ουσίας. Για μένα δηλαδή ο Σέρχας και πώς το λένε, ο Βίρτς. Ναι. Όλοι οι άλλοι. Τους βρίσκεις παντού, να σου το πω έτσι. Δηλαδή έχει παίκτες. Δεν ξεχωρίζει κάτι και από τα καινούργια τα παιδιά, ας πούμε. Ούτε και ο κύριος 50 εκατομμύρια ευρώ έκανε σήμερα τίποτα, ας πούμε, τις κολονίες που μπήκε. Βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν. Έχω την εντύπωση είναι τυπικό το θέμα της ταμπέλας των χρημάτων.
1: Ναι, τα νούμερα, άστο.
0: Ναι, τώρα, τα νούμερα είναι πλασματικά όλα. Έτσι, πλασματικά. Είναι όλα πλασματικά.
1: Παύλοβιτς 90 εκατομμύρια, τι έκανε για 90 εκατομμύρια.
0: Ο Παύλος μου θυμίζει λίγο, πώς να σου πω τώρα, ένα από τα πιο σύγχρονα οχτάρια. Αυτός τώρα επειδή είναι και νεαρός ηλικία έχει να δώσει κάτι, δεν είναι τον κρίνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά σαν οχτάρι φίλε, πολύ μεγάλη μπάλα είναι. Είναι μπαλαδόρος, βλέπει γήπεδο, έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και για τον μπόι του έτσι, πρόσεξε, παίζει ρόλο και το κορμί του, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οι άλλες οι σανίδες που υπάρχουν δεξιά-αριστερά, κάτι 18χρονοι, κάτι 20χρονοι, ας πούμε, είναι παίκτες σειράς. Οι οποίοι δεν ξέρω αν θα στελεχώσουν ομάδα κάποτε, κάποια στιγμή, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν και μεταγραφές ή να αφήσουν όνομα. Δεν έχει ονόματα
1: το ποδόσφαιρο,
0: ευρωπαϊκά σέρβικη, δεν έχει ονόματα.
1: Σέρβικη καταγωγή έχει το σέρβικο το καλούπι.
0: Ποιος?
1: Ο Παύλοβιτς.
0: Το επίθετο Παύλοβιτς παραπέμπει σε Σλάβους, αλλά δεν ξέρω. Αν όντως είναι γενιάς πώς το λένε πες το δηλαδή πρώτης γενιάς ή δεύτερης γενιάς ο Παύλοβιτς έτσι ναι. Και μην ξεχνάς είναι 22 χρονών φίλε
1: ναι έχει μέλλον
0: είναι 22, και πρέπει να έχει γεννηθεί Γερμανία έτσι αυτό προσπαθώ να δω τώρα
1: και τον Άντων ο οποίος είναι Ντόρτμουντ έτσι βασικός
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Δυσκολεύτηκε πολύ.
0: Είναι
1: νευρίασε πάρα πολύ σήμερα αυτός.
0: Τι νευρίασε, σαν ακούστηκε καθόλου. Σε κάνα δύο φάσεις τον είδαμε. Όλες τις δουλειές τις έκανε ο άλλος, ο Τιαό μαζί με τον Ιωαννίδη. Εκεί ήταν. Μου θύμισε μια φάση ο Ιωαννίδης που ορμάει εκεί που τον κάνανε φάουλ που το χτυπήσανε.
1: Και στους δύο.
0: Ναι, μου θύμισε εκείνο το «Ελάτε να τα πάρετε». Λέω ρε φίλε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι άλλο, 44 εκατομμύρια,
0: στο
1: κάτω παίζει αυτό.
0: Τώρα εντάξει ρε φίλε.
1: Εντάξει, μιλάμε ότι εντάξει, τα λεφτά πλέον δεν λένε τίποτα. Γιατί ποιον είδα να παίκτη, ας πούμε, π.χ. ο Ανίδης μεταγραφή του ήταν 25, εδώ είναι η Γερμανία 15, δεν λένε τίποτα.
0: Αυτό λέμε ότι είναι όλα πλασματικά ρε φίλε.
1: Δεν λένε τίποτα.
0: Είναι πλασματικά.
1: Με παραξένεψε γιατί δεν είχε την αποστολή του ΤΕΙ.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει κάτι. Τον είπε ότι δεν θα παίξει, στράβωσε αυτό και λέει εντάξει, αφού θα παίξει.
1: Ξέρετε, δεν μα τα είπε αυτά ο Ιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει.
1: Άμα εκείνη την ώρα γκρίνιαξε, είπε κάτι ο
0: Ιωβάνοβιτς. Οφείλει να υπακούσει. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μαυροπάνος που ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του, αυτό είναι καταδεικτικό πως πρέπει να σκέφτονται και οι παίκτες που βρίσκονται στην εθνική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικό. Ο πραγματικός αργηγός είναι αυτός, φίλε.
1: Άμα την είδε από τώρα, δηλαδή, καταλαβαίνετε εδώ, άμα την είδε από τώρα.
0: Το ψώνισμα το έχουν, κοιτάξτε. Ναι. Τον Τετέι το δικαιολογώ, γιατί σου λέει τώρα, ρε φίλε, να παίξω κι εγώ σε κάποιο παιχνίδι.
1: Τον βλέπω και στα μάτια του Παναθηναϊκού που βάζει άλλο γκολ και δεν πανηγυρίζει τα παλαβό και τα βάζει αυτό. Πάει στη σφύρα 13, ξέρει.
0: Εντάξει, αυτό το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστέ.
1: Ναι, το κάνουν πολύ, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα θέμα.
1: Εντάξει, είναι και οι μέρε τώρα που διαπραγματεύεται ο Παναθηναϊκός για να πάρει και το υπόλοιπο το 30% από την Κηφισιά. Γιατί μάλλον σκέφτεται ο Λαφούζος λίγο μπροστά. Όπως είχε πάρει το 50%, μου φαίνεται και εδώ γύρω στα 4 εκατομμύρια στο κουμπότι. Και έκλεισε, πήρε το 100% του Ιωαννίδη. Γιατί ήθελε να τον πουλήσει.
0: Αλλά αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Ε?
0: Αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
1: καλά.
0: Τα φέρνει σαν παράδειγμα.
1: Στην Ίντερ έδωσε 2 και κάτι για τον Βαγιανίδη, γιατί είχε το 30% Ίντερ, το Βαγιανίδη. Μετά
0: αυτό το είναι απώλεια. Τώρα έχεις δύο, καταρχήν έχει δύο απώλειες βασικές. Δηλαδή τώρα Βαγιανίδη Ρώτα, έτσι. Και ο Ρώτα και ο Βαγιανίδη. Και ο Τζόλης, 3. Τώρα ο Ζαφίρης, 4. Φαντάζομαι τα παιδιά θα είναι έτοιμα αυτά, Βαγιανίδη και ο Ρώτα.
1: Και Σάλιακα.
0: Πάμε σε Γιωβάνοβιτ. Πάμε να ακούσουμε Γιωβάνοβιτ, Νίκο.
1: Ναι, εννοείται.
2: Τι σας να προσθέσετε τρίτο παίχτη στη μεσαία γραμμή στο δεύτερο ημίχρονο, ποια στοιχεία έδωσε στο παιχνίδι της ομάδας και πόσο βοήθησε την ομάδα να ανταπεξέλθει μετά από ένα δύσκολο και πιεστικό πρώτο μέρος? Ευχαριστώ.
3: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
4: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Κατερίνα Σωσοπούλου.
5: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάπει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
3: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα 4 παιχνίδια, όσο δύσκολα ήτανε, δημιουργούν μία νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.
4: Παρακαλώ.
6: Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με την Γερμανία και με το προηγούμενο παιχνίδι, ήρθαν για να σας δούνε πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από τη Μακεδονία, αλλά και από τη Θράκη, από περιοχές, η Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά την εθνική από κοντά. Και αύριο θα πάνε στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά και θα μιλάνε για τον Καρέτσα, για τον Παυλίδη, για όλα τα παιδιά. Είναι κέρδος αυτό για την εθνική, το να γεμίζει νέα παιδιά, νέους φιλάθλους, νέους υποστηρικτές?
3: Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παικτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάνθη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο.
4: Παρακαλώ.
7: Χότς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα από την συγκομιδή βαθμών που ομολογουμένως είναι πολύ υψηλή, νομίζω συμφωνείτε και το έχετε πει και εσείς, οι 8 βαθμοί δηλαδή, ποια είναι τα θετικά στοιχεία κατά κύριο λόγο που κρατάτε από τους παίκτες σας? Η αγωνιστικότητα, η ανταπόκριση συντακτική που εσείς ζητήσατε από τους παίκτες να εφαρμόσουν, κάποια άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας και αν θέλετε μπορείτε να μας τα αναφέρετε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ κρίσιμοι αγώνες στην πορεία. Ευχαριστώ.
3: Καταλαβαίνω την πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90, μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά, όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών, δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντα στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν, και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες, να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα, υψηλότατης έντασης, και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, θα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, θα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες. Άρα το νούμερο ένα, αυτό που κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι, ό,τι κερδίσαμε λόγω της, πώς το είπατε, την πρώτη λέξη, αγωνιστικότητας.
4: Κύριος εδώ μπροστά, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί πετάμε, παρακαλώ.
8: Hi coach, can I ask the question in English, but could you respond in Greek? What have you learnt from the last four games?
3: Τι μάθαμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια? Μάθαμε ένα διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαίρου όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια, και μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν, πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παύλο, διευκολύνε με λίγο με τον κύριο, το επιθυμιώνες. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, αυτά και από τον Ιβάν. Νίκο.
1: Μια χαρά τα είπε ο Ιβάν.
0: Καλά, τι είπε.
1: Όλες οι απαντήσεις του ήταν τέλειες. Και ξέρεις ποια απάντηση μου άρεσε πάρα πολύ. Απαντάει στην ουσία στους επικριτές, αυτούς που στέλνουν μηνύματα, αλλά γενικά σε όλους. Λέει, τα στόπερ μας υποφέρανε. Το λέει και ο ίδιος, έβαλα μπροστά τους κι άλλων να τους αναγκάσω να πάνε στα πλάγια. Πήγα στα πλάγια και μετά είδε στο δεύτερο ημίχρονο, κάναν σούτ έξω μεγάλη περιοχή στα Περιστέρια και έκαναν σέντρες οι Γερμανοί. Τον παραδέχομαι, το είπε και μας απάντησε όλους. Ξεκάθαρα μας απάντησε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Πασκάλη. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Υγεία να έχουμε και Παρασκευή και 13 επανά να είναι. Πάμε στον Ολλανδία να κερδίσουμε και εκεί να τελειώνουμε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Να σας καληνυχτήσουμε εσάς. Εγώ θα τα πω σε λίγο, θα τα πούμε πάλι εμείς. Για όσους είστε πρωινοί ή δεν πρόκειται να κοιμηθείτε μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ίσως να έχετε κερδίσει αρκετά λεφτά. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Λελίδη για την υποστήριξή του. Καθ' όλη τη διάρκεια του τετραώρου που βρισκόμαστε εδώ, έτσι στο μεγάλο πάρτι που έκανε η Εθνική πλέον με την ισοπαλία να παραμείνει στην πρώτη θέση. Αυτά, γεια σας.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5.
8: Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Φίλοι μου, με πολύ σεβασμό, εκπληρώνοντας ένα παλιό μεγάλο όνειρο, φωνογράφησα τα τραγούδια αυτά που πολύ αγαπήθηκαν από τους απλούς ανθρώπους του λαού.